0: ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας. Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

σκοπός θειακός από τη Λιθάκη για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες.

Σκοπός θειακός και μπάλος από τη Λευκάδα με το συγκρότημα επτάσιμο, τον Βαγγέλη Παπαναστασίου στο κλαρίνο, τον Βαγγέλη Σαραντίδη στο βιολί, τον Ιάκωβο Ηλιάδη στο λαγούτο και τον Λάζαρο Ακριβόπουλο στα κρουστά. Η παράδοση της Λευκάδας ανάμεσα στη στεριανή και τη θαλασσινή μουσική, και να συνεχίσουμε από τον λευκαδίτικο μπάλο θα περάσουμε στον κλασικό κυκλαδίτικο μπάλο τώρα. Ο Νίκος Κολομίδης στο βιολί.

στο ρυθμό του μπάλου με το βιολί του Νίκου Οικονομίδη και να συνεχίσουμε στο Ανατολικό Αιγαίο, ένα από τα καθιστικά τραγούδια που ξεκινάνε τα παραδοσιακά γλέντια. Χίλια καλωσορίσατε φίλοι μου αγαπημένοι, από καιρό χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Χίλια καλώς στην Ήβρα με την τράπεζα στρωμένη, όπου μας την εστρώσανε άξι και τιμημένη. Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε. Με την χοροδία και την ορχήστρα του Μουσικού Εργαστηρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας.

0: στόργιο περβόλι μας το όμορφο. Και όσα πουλιά πετούμενα, μέσα είναι φολεμένα στο περιβόλι μας. Μέσα σε εκείνα τα πουλιά ευρέθη ένα παγόνι, το παγωνάκι μας, το όργιο παγόνι μας το όμορφο.
1: Yeah.

0: πάγο, το όριο παγώνει μας το μορφό.
1: Για Δεσπερβόλην όμορφο, ριζίτικο τραγούδι της Δυτικής Κρήτης που έδωσε και τον τίτλο σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά με δημοτικούς σκοπούς και τραγούδια που αποδίδουν τα μέλη του Μουσικού Εργαστηρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Μαζί τους να συνεχίσουμε από την Κρήτη στην Προποντίδα τώρα, ένα τραγούδι των ψαράδων της Προποντίδας. Το καραβάκι πόρχεται από μέσα από την πόλη, κλαίει καρδιά μου και δεν μερώνει. Έχει πανιά με τα ξωτά και πράσινες κορδέλες σαν τις Σμητιανές κοπέλες. Οι Σμητιανές κοπέλες είναι οι κοπέλες από το Ισμίτ, την Οικομίδια.

Σανταλένια Μάιντε λοιπόν, η σαντάλα, η μεγάλη βάρκα των ψαράδων της Προποντίδας, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη, συνεχίζοντας με άλλο ένα από τα τραγούδια τους. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι βγήκα. Βρίσκω νάθες παλικάρια που ψαρεύανε για ψάρια. Έχετε ψαράδες ψάρια για να φάν τα παλικάρια? Έχουμε παστά και χλώρια και 5-6 οκάδες χώρια. Πάρε βούρλα βούρλισέτα και παλάντζα ζυγισέτα.

Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι βγήκα λοιπόν με τα παιδιά και τα μέλη του Μουσικού Εργαστηρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας και τώρα με την Κωνσταντία Πετανοπούλου στο σαντούρι και το Μανώλη Μοσχάκη στο βιολί θα ταξιδέψουμε στα Τατάβλα στην ελληνική συνοικία της πόλης. Καροτσέρι τράβα, να πάμε στα Τατάβλα λοιπόν.

Καρσιλαμάς από την παράδοση της Μικράς Ασίας, χορός Αντικριστός, για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αρτζένα. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Το αλάτι της γης.

Στα παράλια της Μικράς Ασίας μας έφερε ο Καρσιλαμάς, αντικριστός χορός που μόλις ακούσαμε. Εδώ θα συνεχίσουμε με τη Δόμνα Σαμίου τώρα σε ένα αργό εκφραστικό τραγούδι, «Τα Κανάρια».

μικρασιάτικο τραγούδι, ήθελα και να σε βλέπω την ημέρα μια φορά, για να παίρνει ο νους μου αγέρα και η καρδιά παρηγοριά, τα Κανάρια, και από τα Κανάρια σε ένα ειδονάκι. Απόψε την αστροφεγγιά, το σιγαλό βραδάκι, γλυκολαλιά ακούστηκε που κλαίει για την αγάπη. Λάλησα, ειδόνι μου, λάλησε. Φυσάει νοτιά αγαλινός και δροσερό τα γέρι, παίρνει την αειδονολαλιά και αλαργινά τη φέρνει. Καράβια που αρμενίζετε, που πάτε για τα ξένα, φέρτε μου την αγάπη μου, για πάρετε και μένα. Λάλησα, ειδόνι μου, λάλησε. Και ο Χρόνης Αειδονίδης να τραγουδά.

Λάλησε γλυκό μαϊδόνι, λάλησε και χρόνησα ειδονίδης από τα αργά καθιστικά τραγούδια της Ανατολικής Θράκης που τόσο εκφραστικά ξέρει να ερμηνεύει. Να συνεχίσουμε από το τραγούδι της Ξενιτιάς σε ένα τραγούδι του αποχωρισμού, από αυτά που έλεγε η Νύφη όταν έφευγε για τη δική της Ξενιτιά και χωριζόταν από τους γονείς της. Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια, μάνα μου γλυκιά. Αφήνω και στη μάνα μου 3 γυαλιά φαρμάκι. Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις. Κάθε πρωί με τη δροσιά, το βράδυ με το δάκρυ.

αφήνω γεια στη γειτονιά από τα τραγούδια «Τα γαμήλια του αποχαιρετισμού» με την Σοφία Νεοχωρίτου. Τραγούδια από τη Μακεδονία, όπου θα μείνουμε για λίγο ακόμη με άλλο ένα τραγούδι του γάμου και αυτό αποχαιρετιστήριο που τραγουδιέται στο στόλισμα της Νύφης στη Χαλκιδική. «Έβγα μάνα μου για δε στον ήλιο και ανεβράδιασε πες μου να φύγω». Τραγουδά η Ξανθή Πικραθανάση.

Φεύγω μακριά από τους γονείς μου, από τα αδέρφια μου και συγγενείς μου. Θέλεις ράνε μου καλέ μου μάνα, θέλεις ράνε μου μαργαριτάρι και αργυρό σταυρό να με φυλάει. Από χαιρετιστήριο τραγούδι του γάμου από την περιοχή της Χαλκιδικής με την Ξανθήπη Καραθανάση. Και να συνεχίσουμε στη Δυτική Μακεδονία, χορός Γκάιντα, με το κλαρίνο να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της Γκάιντας. Από τα πιο δεξιοτεχνικά κομμάτια με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559 5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
0: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
1: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
0: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
1: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Έρχεται κάποια στιγμή που όλοι άτομα, κοινωνίες και κράτη ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια, η οποία αλήθεια είναι πάντα αμήλικτη σε σχέση με την εικόνα, την ψευδεπίγραφη εικόνα που έχουμε καλλιεργήσει. Και αυτό αναφέρεται στην Τουρκία και καθιστά ή μάλλον προσδίδει αξιοπιστία στο χθεσινό άρθρο του Μάικλ Ρούμπιν που είπε άδειο ή κούφιο κέλυφος οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Θα δείτε γιατί το λέω. Πάμε να δούμε μόνο 2-3 πραγματάκια και αμέσως μετά, όχι 2-3, ένα. Και αμέσως μετά θα δούμε, λοιπόν, πρώτα-πρώτα σε σχέση με το απίστευτο θράσος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να θέσει ζήτημα τριπολιτσάς, όταν οι Τούρκοι στήριξαν την επέκτασή τους και την επέλασή τους στην Μικρά Ασία από τον 10ο αιώνα, αρχές του 10ου αιώνα και μέχρι την άλωση και της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας, μόνον στη Λεϊλασία, στις σφαγές και στους εξανδραποδισμούς. Κάτι που δεν μπόρεσε να το αποβάλει μέχρι σήμερα η Τουρκία. Και έρχεται η Τουρκία και κατηγορεί τους Έλληνες που εξεγέρθηκαν και θέλησαν να τους εκδιώξουν από τα εδάφη τους, από τα ιερά εδάφη τους, μας κατηγορεί τους υπερασπιστές, τους αγωνιστές της απελευθέρωσης της Τριπολιτσάς, ότι έκαναν σφαγές. Ενώ οι ίδιοι οι Τούρκοι, τα μέσα Ιουνίου, επειδή ο Κανάρης, δεν θυμάμαι ποιος, με ένα πυρπόλησε ένα τουρκικό οθωμανικό πλοίο στην Ερεσό της Λέσβου, αυτοί για εκδίκηση πήγαν και έκαψαν το Αϊβαλί, τις Κηδονές, μια ελληνικότατη πόλη με 30.000 κόσμο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν έχουν το θράσος να κατηγορούν την Ελλάδα, και προσέξτε, δεν είναι τυχαίο. Σας είπα ότι άλλο να δούμε έναν αρθρογράφο, έναν καθηγητή να λέει αυτά, εντάξει, θυμισυνηθισμένοι. Επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέτουν ευθέως σε αμφισβήτηση την ύπαρξη του ίδιου του ελληνικού κράτους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχω δει σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν την Ελλάδα, πως η Ελλάδα έκλεψε τα τουρκικά εδάφη και επεκτάθηκε εις βάρος της Τουρκίας παίρνοντας τουρκικά εδάφη. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά πραγματικά. Οι ίδιοι λένε, όταν γιορτάζουν την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι ίδιοι ομολογούν ότι δεν ήταν δική τους, την κατέλαβαν, και την ίδια στιγμή χαρακτηρίζουν τουρκικά εδάφη. Πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα. Πάντως, αυτοί οι άνθρωποι, το περιοδικό National Geographic, το 1925, τρία χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή και την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην προκυμαία της Σμύρνης, πήγε και έκανε μια δημοσιογραφική έρευνα. Και βγήκε με πρωτοσέλιδο μία φωτογραφία, Τούρκοι να έχουν να ψαρεύουν πτώματα από τον βυθό του κόλπου της Σμύρνης, είναι στην προκυμαία, να ψαρεύουν πτώματα, να τα αγκιστρώνουν, να τα βγάζουν έξω και να βγάζουν έξω, να βγάζουν δαχτυλίδια ή λεφτά ή άλλα πράγματα που είχαν πάνω τους. Αυτός ο λαός, δηλαδή, κατηγορεί την Ελλάδα και τους Έλληνες ότι μας έσφαξαν, λέει, στο Μοριά. Και μην νομίζετε, δεν είναι απλό. Είδα χάρτη του Μοριά και δείχνει σε κάθε πόλη πόσοι μουσουλμάνοι Οθωμανοί κατοικούσαν. Και λέει, όλους αυτούς τους εξαφάνισαν οι Έλληνες, ότι τους κάναμε γενοκτονία εμείς. Προσέξτε, οι αρχιτέκτονες, οι πρώτοι διδάξαντες στις γενοκτονίες, κατηγορούν την Ελλάδα. Σας έχω κι άλλο για το θέμα, πιο κάτω. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Λέει, στο άρθρο του 2025, από το οποίο προέρχεται η φωτογραφία που σας είπα, ο Μέλβιλ Τσάτερ, ο οποίος είχε φτάσει στη Σμύρνη εβδομάδες πριν αυτή παραδοθεί στις φλόγες, έγραφε: «Τα σμαραγδένια διαυγή νερά αποκάλυπταν έναν βυθό γεμάτο πνιγμένους, ενώ συμμορίες ατόμων που ψάρευαν σε εισαγωγικά πτώματα χειρίζονταν με ψυχραιμία σύρματα τηλεγράφου με άγκιστρα, αναζητώντας στα πτώματα δαχτυλίδια και αδειάζοντας τσέπες για να λαϊλατήσουν τα υπάρχοντα των νεκρών». Καταλάβατε? Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα. Ασχέτως του ποιος είναι ο Νετανιάχου, για ποιο λόγο το κάνει, βάλτε το στην άκρη. η διεθνής κοινότητα εισπράττει το εξής, ότι βγαίνει η Ελλάδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει, δεν καταδικάζει ευθέως και απεριφράστος την Τουρκία. Ο Χριστοδουλίδης το έκανε, γιατί είναι και υποκατοχή η χώρα του, σε ένα βαθμό το έκανε, και βγαίνει ο Πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας, το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, δεν μας νοιάζει ποιος είναι και γιατί το κάνει. Η διεθνής κοινότητα ακούει ότι ο Πρωθυπουργός μιας άλλης χώρας καταγγέλει την Τουρκία επειδή επιτίθεται στην Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν καταγγέλει την Τουρκία την ίδια στιγμή. Μόνο να σας πω τι είπε, θα δούμε και παρακάτω δηλαδή. Με σκληρές εκφράσεις αναφέρθηκε στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Τουρκίας τύρανο. Ο Ισραηλός Πρωθυπουργός κατηγόρησε μεταξύ άλλων την Τουρκία ότι φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς, ενώ αναφέρθηκε στην Κύπρο και στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει τακτικά τον αέριο χώρο και τη θάλασσα της Ελλάδας. Τώρα, πάμε στο κύριο θέμα μας και θα αναφερθούμε στην έκτακτη σύγκληση των αρχηγών των γενικών επιτελείων των τριών χωρών που συνυπέγραψαν τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της ΜΕΚΑ, έκτακτη σύγκληση την οποία ζήτησε το Ριάντ. Αλλά για να πάμε σε αυτό και να δούμε ποια είναι η σημασία του και να κατανοήσουμε καλύτερα το χθεσινό άρθρο του Μάικλ Ρούμπιν, που πραγματικά σας παρακαλώ, όσοι θέλετε ή δεν το είδατε ή θέλετε να το ξανακούσετε, πάτε στη χθεσινή εκπομπή και δείτε το. Ακούστε λοιπόν τι σημαίνει. Έχω γράψει ένα κείμενο που λέει «Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα». Και δεν το λέω χέρια κακά. Όχι. Ελάτε εδώ να δούμε το θέμα. Η Τουρκία από τις ιδρύσεώς της το 1923 από τον Μουσταφά Κεμάλ τηρούσε απαρέγκλιτα εξωτερική πολιτική, όχι απλά ουδετερότητας, αλλά απομονωτισμού. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ούτε άσχετο το γεγονός ότι από τη στιγμή που ανέλαβε καθήκοντα ως πρώτος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας το 1923, ο Μουσταφά Κεμάλ, αυτό είναι άγνωστο στον κόσμο, μέχρι το θάνατό του το 1938 δεν βγήκε ποτέ έξω από την Τουρκία, δεν πραγματοποίησε κανένα ταξίδι στο εξωτερικό. Υπό τον φόβο είχε ως στόχο να περιχαρακωθεί μέσα στα σύνορα της Τουρκίας, όπως του την ίδρυσαν οι Βρετανοί στη Λοζάνη, και να μην ξεμητήσει απ' έξω, να προσπαθήσει αυτό το συνονθήλευμα εθνών και κυρίως τους Κούρδους να τους μαντρώσει. Και γι' αυτό ακολούθησε την πολιτική του απομονωτισμού. Το νεοπαγές τουρκικό κράτος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και συνοχής, με σοβαρότερη ευπάθεια την πολυπληθή κουρδική κοινότητα, την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε εισαγωγικά δυνάμεις που θα μπορούσε να ενοχλήσει μια εξωστρεφής τουρκική εξωτερική πολιτική. Αν δηλαδή σου λέει έκανε μια πολιτική προς τα έξω, εξωστρεφή, μπορεί αυτό να ενοχλούσε κάποιες δυνάμεις και να χρησιμοποιούσαν τις ευπάθειες και τις αδυναμίες. Έτσι προέκυψε και ο όρος επιτίδιος ουδέτερος, ως χαρακτηρισμός για την εξωτερική πολιτική που ακολούθησε η Τουρκία και την περίοδο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο, κυρίως όμως στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτός ο χαρακτηρισμός αποδόθηκε στην Τουρκία από τον Αμερικανό πανεπιστημιακό και ιστορικό Frank Weber στο βιβλίο του που είχε τίτλο αυτό, δηλαδή «Επιτίδιος ουδέτερος». Την πολιτική του απομονωτισμού εγκατέλειψε η Τουρκία, προσέξτε πότε εγκατέλειψε την πολιτική του απομονωτισμού, αλλά όχι της ουδετερότητας όπου την έπαιρνε. την εγκατέλειψε όταν αντιμετώπισε σοβαρές απειλές από τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε λοιπόν ο Στάλιν είχε εδαφικές και γεωπολιτικές αξιώσεις, εκδήλωσε εναντίον της Τουρκίας. Σου λέει τώρα είναι μόνη της, ήταν απομονωμένη, δεν είναι με τους νικητές, να αρπάξω ό,τι μπορώ. Τι ήθελε λοιπόν? Ήθελε να αλλάξει τη συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά, να αποκτήσει η Ρωσία στρατιωτικές βάσεις στα στενά, στα Δαρδανέλια και στο Βόσπορο και να τις αποδοθεί στη Σοβιετική Ένωση οι νομοί Κάρς και Αρταχάν, αυτοί που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία και την Αρμενία. Αυτό λοιπόν, ο φόβος των απολειών, οδήγησε την Τουρκία να αναζητήσει την προστασία μιας μεγάλης δύναμης. Ποια ήταν η μεγάλη δύναμη τότε? Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έτσι, για πρώτη φορά ο Ινωνού αναγκάστηκε να ρίξει τη μούρη του κάτω, πήγε στην Αμερική και συμπεριελήφθη η Τουρκία μαζί με την Ελλάδα στο δόγμα Τρούμαν 1947, πήρε χρήματα από το δόγμα Τρούμαν και έτσι η Τουρκία αποφάσισε για πρώτη φορά να στείλει μια ενισχυμένη ταξιαρχία στην Κορέα το 1953, τότε που γέλασε και το κορεατικό παρδαλό κατσίκι με τα κατορθώματα σε εισαγωγικά του τουρκικού στρατού. Μετά από αυτό λοιπόν η Τουρκία έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ το 1952, υποχρεωθήσα να εγκαταλείψει την πολιτική του ενός, την μονοκομματική πολιτική, ένα κόμμα υπήρχε. Λειτουργούσε κοινοβούλιο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, με ένα κόμμα. Έτσι λοιπόν μπήκε ο Μεντερές στο παιχνίδι με το γνωστό τέλος. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Παρά την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δεν άλλαξε δραματικά. Αυτή η συνήθεια, είπαμε, έξις δευτέρα φύσης. Η συνήθεια της Τουρκίας να μην εκτίθεται σε κινδύνους συνεχίστηκε και την περίοδο που η Τουρκία έγινε μέλος στο ΝΑΤΟ και έτσι φρόντιζε αυτό το διάστημα να ισορροπεί στους κόλπους της συμμαχίας χωρίς να εκτίθεται σε εξωτερικούς κινδύνους. Θα μπορούσαμε δεν να χαρακτηρίσουμε την αλλαγή από εξωτερική πολιτική απομονωτισμού σε εξωτερική πολιτική εσωστρέφειας. Παρότι ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, συνέχιζε να έχει εσωστρεφή εξωτερική πολιτική. Κατά την επιταγή του Μουσταφά Κεμάλ, γιουρτά σούλχ, τζιχαντά σούλχ, που σημαίνει ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο. Και έτσι η Τουρκία, προσέξτε, όντας στο ΝΑΤΟ, περισσότερα κέρδισε παρά έδωσε και μετατράπηκε από επιτίδιος ουδέτερος σε επιτίδιος ισορροπιστής. Αυτή η πολιτική της εσωστρέφειας άρχισε να αλλάζει σταδιακά και να αποκτά χαρακτηριστικά προσεκτικής εξωστρέφειας όταν ήρθε στην εξουσία ο Ταΐπ Ερντογάν. Αλλά προσεκτική εξωστρέφεια χωρίς να εκτίθεται σε σοβαρούς κινδύνους. Γι' αυτό η εμπλοκή της Τουρκίας σε συγκρούσεις με τους Κούρδους μαχητές, η εμπλοκή της σε συγκρούσεις στη Λιβύη, στον Εμφύλιο, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, η στρατιωτική της παρουσία στη Σομαλία, στη Συρία και όπου αλλού, έγινε πάντοτε εκ του ασφαλούς, όπως και η εισβολή στην Κύπρο, που δεν ήταν πολεμική επιχείρηση, ήταν μια αποβίβαση συμφωνημένη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, αυτοί συμφώνησαν, έπιασαν εδώ τους πράκτορές τους στην Αθήνα και στην Κύπρο και έτσι η Τουρκία βρήκε τις πόρτες ανοιχτές και μπήκε στην Κύπρο. Με μηδέν κίνδυνο, με μηδέν κίνδυνο. Μπορούμε δεν να πούμε ότι η Τουρκία κινείται, έχει εξωστρεφή πολιτική με τον Ερντογάν, αλλά κινείται εκ του ασφαλούς, χωρίς οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σύγκρουσης με ισχυρούς αντιπάλους. Ό,τι μας είπε χθες δηλαδή ο Μάικλ Ρούμπιν, τα επιβεβαιώνω αφού μελέτησα και πάλι και με βάση την εμπειρία μου που έχω από την τουρκική εξωτερική πολιτική. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. Οφείλω δεν να σας πω ότι όταν υπέγραψαν τη συμφωνία της κοινής άμυνας της Μέκας, υπήρχαν φωνές και μαλλικών που έλεγαν τι πάτε να κάνετε. Πού πάτε να μπλέξετε στην έρημο της Αραβικής Χερσονήσου. Εκεί το περιβάλλον είναι ασταθές. Θα μας ρουφήξει η αστάθεια. Προσέξτε τώρα να δείτε τι έγινε. Μετά τις συνεχιζόμενες και εντυνόμενες επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, η Σαουδική Αραβία ζήτησε επίγουσα συνάντηση μεταξύ των αρχηγών γενικών επιτελείων της Τουρκίας και του Πακιστάν στο πλαίσιο των

είδαμε αναχέτησε κάποιον βαλιστικό πύραυλο. Δηλαδή, ενώ υπέγραψε με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία την υπερασπίζεται και την προστατεύει η Ελλάδα. Λοιπόν, μετά από αυτές τις εξελίξεις, η Σαουδική Αραβία ζήτησε επίγουσα συνάντηση των αρχηγών των γενικών επιτελείων της Τουρκίας και του Πακιστάν στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής συμφωνίας. Στη συνάντηση, στην οποία δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα γίνει, θα συμμετάσχουν στρατιωτικοί διοικητές και από τις τρεις χώρες, θα συζητηθεί το θέμα της υποστήριξης προς το Ριάντ στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής συμφωνίας. Υπάρχουν όμως το εξής. Ήδη διάβασα τετράστερη στρατηγή, δηλαδή διοικητές στρατιάς και πάνω, ήδη συσκέπτονται στην Άγκυρα και αυτή την ώρα που μιλάμε, που κάνω την εκπομπή. Και επίσης βγήκε και ο Νουμάν Κουρτουλμούς, θα το δούμε μετά, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, και είπε ότι αμέσως μόλις 1η Οκτωβρίου αρχίζει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, θα έρθει η συμφωνία, θα συζητηθεί στην Εθνοσυνέλευση για να ψηφιστεί. Και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, θα το δούμε παρακάτω, απαγορεύεται να στείλετε έξω εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία επικυρωμένη από την Εθνοσυνέλευση. Λοιπόν, μία δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει: η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν θα πραγματοποιήσουν επίγουσα συνάντηση των αρχηγών των γενικών επιτελείων τους για να συζητήσουν την παροχή υποστήριξης στο Ριάντ στο πλαίσιο της κοινής αμυντικής συμφωνίας. Να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο η Τουρκία έγινε συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας της Μέκκας στη Σαουδική Αραβία, την οποία υπέγραψε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, και με βάση την εν λόγω συμφωνία η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία δεσμεύτηκαν να παρέχουν κοινή απάντηση σε επιδέσεις εναντίον η μία της άλλης. Όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία της Μέκκας που περιέχει διατάξεις παρόμοιες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και αν αυτό το άρθρο θα μπορούσε να επικαλεστεί εναντίον η Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη, ο Χακάν Φιντάν, γιατί σας είπα ότι βασικά είναι αμόρφωτο το παιδί, φούσκα είναι, απάντησε: έχουμε την ικανότητα να παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη σε στρατιωτικό επίπεδο και η Τουρκία κρατάει το λόγο της. Πού είναι λοιπόν, γιατί δεν στέλνετε? Γιατί αναγκάστηκε να ζητήσει από την Βρετανία η Σαουδική Αραβία και δεν ζήτησε από την Τουρκία? Γιατί αναγκάστηκε τώρα η Σαουδική Αραβία να το κάνει δημοσίως? Γνωρίζουμε ότι είχε ζητήσει και ατύπωση από την Τουρκία και η Τουρκία αρνήθηκε. Τώρα λοιπόν τους δρυμώχνουν. Περιμένετε. Τώρα λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα. Επειδή το έχω συζητήσει με φίλους, μου λένε αποκλείεται η Τουρκία να στείλει αεροσκάφη και δυνάμεις στο έδαφος. Αν στείλει, θα στείλει τεχνικό εξοπλισμό, μου λένε. Αλλά και αυτό να κάνει είναι απόδειξη αυτών που είπε ο χθες ο Μάικλ Ρούμπιν, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι υπολογίσιμες, αλλά δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ σε συνθήκες πραγματικού πολέμου με έναν ισχυρό αντίπαλο. Και εδώ μιλάμε τώρα για αντάρτες, έτσι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν αρχίζουν τα δύσκολα. Αν η Τουρκία στείλει δυνάμεις του στρατού ξηρά στη Σαουδική Αραβία, ή αν στείλει πολεμικά πλοία ή και αεροσκάφη, τότε θα έχει να αντιμετωπίσει τους Χούθη, που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πλήξουν εναέριους στόχους, να πλήξουν, κατέριψαν ένα F-15, πόσο μάλλον F-16, της Σαουδικής Αραβίας, έτσι. Να πλήξουν στόχους στον αέρα, στη θάλασσα, εκεί και αν έχουν εμπειρία, αλλά και στην ξηρά κατανίκησαν ό,τι έχει εμφανιστεί μπροστά τους. Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Και να πω κάτι. Εάν λοιπόν αρχίσει και δείχνει ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι αυτό που προσπαθούν οι ίδιοι να πούν, ότι είναι εξαιρετικά ευάλωτες, ποια η θέση του Ερντογάν, του Φιτάν και όλων αυτών που μας έχουν ζαλίσει τόσα χρόνια? Προσέξτε όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός του καθαρά επιχειρησιακού ζητήματος και του ζητήματος που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα των τουρκών ενόπλων δυνάμεων, που και αυτό είναι σοβαρό ζήτημα, αφού κινδυνεύει να δεχθεί πλήγμα η εικόνα που δημιούργησε η Τουρκία για τις ένοπλες δυνάμεις της, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα των σχέσεων Τουρκίας-Ιράν. Διότι άμα χτυπήσουν τους Χούθη,

Χουθινοί σύμμαχοι του Ιράν. Το οποίο ο Ιράν χθες δήλωσε θα πλήξουμε τα αεροδρόμια των χωρών που απαγόρευσαν τις πτήσεις της Μαχάν Air, της Ιρανικής αεροπορίας. Άρα ήδη υπάρχει μια ένταση. Πάμε να δούμε λοιπόν. Υπόψη ότι η Τουρκία έχει προβλήματα με όλες τις γειτονικές χώρες. Επί Σοβιετικής Ένωσης δεν έβαλε θέματα με τη Γεωργία, με την Αρμενία. Με την Αρμενία έχει προβλήματα. Με τη Γεωργία θέλει να προσαρτήσει την αυτόνομη δημοκρατία της Ατζαρίας με πρωτεύουσα το Βατούμ. Σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι από τα ταξίδια που έκανα στην Τραπεζούντα το άκουγα από όλους ότι αυτή η περιοχή θα γίνει δική μας, όπως είναι για τα νησιά. Με τη μοναδική χώρα, με τη Συρία είχε τα γνωστά προβλήματα, έφταξαν κοντά σε πόλεμο με τον Άσαντ. Με το Ιράκ το ίδιο, με τη μοναδική χώρα που δεν είχαν ποτέ προβλήματα είναι το Ιράν. Από το 1639 που η Οθωμανική Αυτοκρατορία επί Σουλτάνου Μουράτ του Τέταρτου υπέγραψε τη συμφωνία του Κάσρι Σιρίν με την Περσική Αυτοκρατορία των Σαφαβιδών επί του Σάχη Σαφή του Πρώτου, από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν σοβαρά βαριά σύννεφα πάνω από τις σχέσεις των δύο χωρών. Υπήρχαν επί Κεμαλιστών κάποια ζητήματα, γιατί το Ιράν επεδείκνυε μία κινητικότητα στους μουσουλμανικούς κύκλους. Αλλά ουσιαστική ένταση και κρίση στις σχέσεις Τουρκίας-Ιράν από το 1639 δεν. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Τώρα λοιπόν μένει να δούμε αν θα διαταραχθούν με την εμπλοκή της Τουρκίας στο μέτωπο εναντίον των Χούθη, συμμάχων του Ιράν, αν θα διαταραχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών. Και εδώ είναι που λέμε, εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Πάμε τώρα να δούμε. Οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν κατεπίγουσα συνάντηση μετά τις πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ριάντ. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται πότε θα συναντηθούν οι επικεφαλείς, οι αρχηγοί των ΓΕΘΑ δηλαδή, ούτε ποια μορφή υποστήριξης θα μπορούσε να εξεταστεί στη συνάντηση. Αυτό λοιπόν είναι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοινής Άμυνας της ΜΕΚΑΣ. Οι τρεις χώρες, να θυμίσουμε, το έχουμε πει εδώ και το σημειώσαμε, ότι στις 31 Αυγούστου έγινε η Υπουργή Εξωτερικών της Άμυνας, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής και Πολιτικής Άμυνας. Και συμφώνησαν μάλιστα στη σύσταση γραμματείας που θα έχει έδρα τη Σαουδική Αραβία και στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας. Προσέξτε, δεν βγήκε στο ξεκούδουνο η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Βγήκε μετά από συνάντηση που είχαν χθες στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, ο Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Μοχαμάντ Ισχάκ Ντάρ, και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εκεί λοιπόν συμφώνησαν και βγήκε η ανακοίνωση. Με τη δήλωσή τους, μετά τη συνάντηση, οι τρεις άνδρες καταδίκασαν τις επιθέσεις που είχαν στόχο τη Μέκα, καθώς και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, επιβεβαίωσαν το δικαίωμα του βασιλείου να αμυνθεί βάσει του άρθρου 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ, συζήτησαν για την περιφερειακή σταθερότητα, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη δέσμευσή τους στην αποκλιμάκωση και την εξέβρεση ειρηνικών λύσεων. Πάντως, νέο κύμα επιθέσεων, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα της κατέριψε 6 βαλιστικούς πυράβλους, κάποιοι από αυτούς από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που εκτοξεύτηκαν προς τις πόλεις Ταΐφ και Γιαμπού χθες, Πέμπτη. Παράλληλα με τις επιθέσεις εναντίον του βασιλείου, έχουμε και σφοδρές συγκρούσεις των Χούθη με το στρατό της επίσημης κυβέρνησης της Ιεμένης. Τώρα, ακούστε τι λέει ο Μεχμέτ Αλί Γκιουλέρ,
αρθρογράφος της Τζουμ Κουριέτ και από τους επικριτές της άλογης εξωστρέφειας που επιδεικνύει η κυβέρνηση Ερντογάν, γιατί είναι από τους ανθρώπους που προειδοποιεί, έτσι. Κοιτάξτε τι λέει σήμερα. Η συμφωνία της Μέκας δεν είναι επίσημη συμφωνία, επειδή δεν εγκρίθηκε από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση. Επιπλέον, δεν υπάρχει καν υπογεγραμμένο κείμενο που να έχει σταλεί στην Εθνοσυνέλευση για έγκριση. Και μάλιστα δεν υπάρχει καν ανακοινωθέν για κάποιο υπογεγραμμένο κείμενο. Δεν ξέρει δηλαδή κανείς τι περιέχει η συμφωνία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στους Σαουδάραβες από τον τουρκικό στρατό κατά της κίνησης του κινήματος Ανσαρουλάχ, τον Χούθη δηλαδή στην Ιεμένη, βάσει της υποχρέωσης της συμφωνίας της Μέκας, δεν θα είναι νόμιμη, είναι παράνομη. Η δήλωση του Φιντάν στους Σαουδάραβες ότι είμαστε άνθρωποι που τιμούμε το λόγο μας, που ανάβει το πράσινο φως για στρατιωτική υποστήριξη κατά τον Χούθη, δεν έχει καμία νομική βάση. Οι διακρατικές σχέσεις διεξάγονται όχι με λόγια, αλλά με υπογεγραμμένα κείμενα που εγκρίνονται από τα κοινοβούλια. Επιπλέον, η παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στους Σαουδάραβες στην Ιεμένη είναι πολιτικά λανθασμένη. Η εξασθένιση της κίνησης του κινήματος Ανσαρουλάχ στην Ιεμένη, τον Χούθη, ευχαριστεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην περιοχή το ίδιο το Ισραήλ. Διότι ενώ το Ισραήλ διαπράττει τη γενοκτονία στη Γάζα, το κίνημα Ανσαρουλάχ και η Χούθη είναι η μόνη αραβική δύναμη που υποστήριξε τους Παλαιστίνιους εκτοξεύοντας πυράβλος εναντίον του Ισραήλ. Στρατηγικά, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο προβληματική. Η λήψη θέσης κατά τον Χούθη φέρνει την Τουρκία σε πολιτική σύγκρουση και με το Ιράν, τι σας είπα παραπάνω. Η αντιπαράθεση μεταξύ Τουρκίας και Ιράν κάνει ευτυχισμένη περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάνει ευτυχισμένους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, οι διανοούμενοι, οι ακαδημαϊκοί, όλοι εμείς, το τουρκικό έθνος, πρέπει να καταργήσουμε αυτή την παγίδα. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Πάμε τώρα. Ο Μακρόν πραγματικά δήλωσε χθες σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στα δίκτυα Telefrance 1 και France 2, είπε: αυτή η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους Σαουδάραβες, αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους Σαουδάραβες, θα στείλουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή στρατιώτες, ραντάρ, αμυντικά συστήματα για την προστασία των εγκαταστάσεων, όχι για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε σύγκρουση, αλλά για να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις. Άρα η Γαλλία είναι παρούσα. Λοιπόν, αυτά έχω να σας πω και το εξής. Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Ερντογάν στο Newsweek. Είναι σαν αετός χωρίς φτερά, λες και τον ξεπουπούλιασαν. Άλλο πρόσωπο. Ούτε εναντίον του Ισραήλ μιλάει, ούτε εναντίον της... Άλλος άνθρωπος. Τι τον έκαναν εκεί στην Αμερική, μπορείτε να μου πείτε? Τον πότισαν τίποτα? Να μην πω τη λέξη που είπε και ο άλλος και παρεξηγήθηκε ο κόσμος. Λοιπόν, η φίλη μας η Μαρία, με αυτά που έγραψε χθες για φιλική εταιρεία, ή τέλος πάντων για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όσοι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πέρα από διαπιστώσεις για να βοηθήσουμε την πατρίδα, με προβλημάτισε πραγματικά. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, αυτά κανονικά τα κάνουν τα κανονικά κράτη, είναι η, όχι προπαγάνδα, η σωστή ενημέρωση και της ελληνικής, γιατί και εδώ πάσχουμε, και της διεθνούς κοινής γνώμης. Οι Τούρκοι σε αυτό είναι μανούλες. Τι να σας πω τώρα. Κοιτάξτε το TRT, τουρκική ραδιοτηλεόραση. Μπείτε σε μια ιστοσελίδα και δείτε σε πόσες γλώσσες κάνει προπαγάνδα η Τουρκία. Μέχρι και σε αυτή τη γλώσσα που αναγνώρισε το δίδυμα Τσίπρα Κοζιά. Στα μακεδονικά. Στα αραβικά, σε αφρικανικά, σε πόσες γλώσσες. Και πας στο εξωτερικό, βλέπεις την τουρκική
ραδιοτηλεόραση που είναι για τον κόσμο με απίστευτα. Δηλαδή μερικές φορές είναι καλύτερα τα ντοκιμαντέρ της και από αυτά του Al Jazeera. Ρίχνουν χρήμα. Παίρνουν Αμερικανούς, Άγγλους και το κάνουν επαγγελματικά. Και πας στην Earth World και βλέπεις τον Χριστός να σταυρώνεται. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Άρα ένα από τα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε είναι η σωστή ενημέρωση επιζητημάτων ιστορίας, πολιτισμού, πολιτικής, γεωπολιτικής για την Κύπρο και την Ελλάδα στο εσωτερικό μας αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη. Σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, ακούστε θράσος, κατήγγειλε η Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης Ευρώπης, κατήγγειλε την Ελλάδα στον Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, την κατήγγειλε για παραβιάσεις. Και κοιτάξτε η επίσημη ανακοίνωση της Ελλάδας, ρηματική διακοίνωση, τους ξετινάζει. Αν είχαν αυτή αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να πούν παιδιά, δεν το διαλύουμε. Μας εξεφτέλησαν οι Ιουνάνιδες. Ακούστε εδώ. Στη γραπτή δήλωση μη κυβερνητικής οργάνωσης για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη απαντά η Αθήνα παραθέτοντας στοιχεία και πρόσφατες θεσμικές αλλαγές. Στο επίκεντρο της 62ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ βρέθηκε η ελληνική πολιτική για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη με επίσημη ρηματική διακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Γενέβη. Εκείνη η έδρα του Συμβουλίου. Η Αθήνα απάντησε λεπτομερώς στη γραπτή δήλωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Πράκτορες της Τουρκίας πληρώνονται αδρά. Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας το πλήρες πλαίσιο ισονομίας, τις πρόσφατες νομοθετικές τομές και την πραγματικότητα της περιοχής με στοιχεία του 2026. Φτάσαμε τώρα να απαντάμε κράτος τους πράκτορες της ΜΙΤ και της Άγκυρας, καταλάβατε. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απαντάμε επίσημα εννοώ. Αν τους είχαμε στο κυνήγι σε επίπεδο ενημέρωσης διεθνούς κοινής γνώμης, δεν ατολμούσαν να ανοίξουν τα στόματά τους. Αυτοί οι πράκτορες της Τουρκίας που κάνουν ότι δεν βλέπουν τα όσα υπέστησαν, ας πω τη λέξη, οι ομόλογοί τους στην Κωνσταντινούπολη οι Έλληνες, που υπέστησαν εθνοκάθαρση από το τουρκικό κράτος το οποίο υποστηρίζουν, έχουν το θράσος να κατηγορούν την Ελλάδα, η οποία Ελλάδα έκανε τα εξής. Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αποτελεί μια θρησκευτική μειονότητα όπως ακριβώς ορίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δεν κάνει καμία αναφορά σε εθνική καταγωγή. Η κοινότητα που περιλαμβάνει πολίτες τουρκικής, πομακικής και ρωμά προέλευσης, σουνίτες και αλεβίτες, παρουσιάζει, προσέξτε, σταθερή δημογραφική ανάπτυξη με τον πληθυσμό της να έχει αυξηθεί από τα 80.000 μέλη που είχε το 1923, σήμερα είναι πάνω από 120.000 μέλη. Και η δική μας που ήταν 130-140.000 στην πόλη είναι 3.000. Οι πέντε πυλώνες της ελληνικής στρατηγικής στη Θράκη. Η επίσημη ενημέρωση προς τον ΗΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ αποτυπώνει τις θεσμικές παρεμβάσεις της Ελλάδας στους τομείς της θρησκείας, της εκπαίδευσης, των δικαιωμάτων και της πολιτικής εκπροσώπησης. Θρησκευτική ελευθερία και εξυγχρονισμός. Στη Θράκη λειτουργούν σήμερα περισσότερα από 240 τζαμιά, παρακαλώ. Παράλληλα, ο πρόσφατος νόμος 4964 του 2022 εισήγαγε ένα διαφανές και συμπεριληπτικό σύστημα επιλογής μουφτίδων με τη συμμετοχή της ίδιας της μειονότητας. Και οι μάμεδες αλλά και οι γυναίκες. Γιατί δεν, να μην συμμετέχουν οι γυναίκες, τι είναι. Η πρώτη εφαρμογή έγινε στις 8 Ιανουαρίου του 2026 με τον επίσημο επιλογή και διορισμό του νέου μουφτίδη Δημοτήχου. Δεύτερος πυλώνας, προαιρετική σαρία και δικαιώματα. Βάσει του νόμου 4511 του 2018, η εφαρμογή του Ισλαμικού δικαίου σε οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις, διαζύγια δηλαδή κτλ, είναι απολύτως προαιρετική και ισχύει μόνο αν συμφωνούν εθελοντικά και όλα τα μέρη, προστατεύοντας τα δικαιώματα των γυναικών και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και στα αστικά δικαστήρια.
Τρίτος πυλώνας, αναγνώριση των Αλεβιτών. Με το νόμο 5224 του 2025, μία από τις σωστότατες ενέργειες που έκανε αυτή η κυβέρνηση, για να μην μου λέτε ότι μόνο λέμε, κατηγορούμε, από τις σωστότατες ενέργειες, οι Αλεβίτες της Θράκης αναγνωρίστηκαν επίσημα ως διακριτή θρησκευτική κοινότητα, προσέξτε, αποκτώντας το δικαίωμα να ιδρύουν δικούς τους χώρους λατρείας, που στην ουσία απαγορεύεται, δεν είναι αναγνωρισμένοι στην Τουρκία ακόμα, και να διαχειρίζονται τα βακούφια τους, τα ιδρύματά τους, την περιουσία των ιδρυμάτων τους, μέσω δικής τους αποκλειστικής επιτροπής. Έφυγαν από το προξενείο. Τέταρτος πυλώνας, μειονοτική εκπαίδευση. Εδώ κρατηθείτε. Κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2025-2026, λειτουργήσαν 83 μειονοτικά δημοτικά σχολεία, 2 μειονοτικά δευτεροβάθμια σχολεία σε Κομωτινή και Ξάνθη και 2 ισλαμικά ιερατικά σχολεία με ντρεσέδες, πλήρως χρηματοδοτούμενα από το ελληνικό κράτος, καθώς και 170 νηπιαγωγεία και αυτά χρηματοδοτούμενα. Η προσωρινή αναστολή σχολείων γίνεται με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια όταν οι μαθητές πέφτουν κάτω από τους 9, έναντι των 15 που ισχύει για τα δημόσια. Ενώ διατηρείται η ειδική ποσόστοση 0,5% για εισαγωγή μουσουλμάνων μαθητών μειονοτικών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Μπαίνουν, όχι μόνο δεν παραβιάζουν τα δικαιώματά τους, αλλά μπαίνουν και προνομιακά στην ιατρική, στο μαθηματικό, στο χημικό, φαρμακευτική. Πολιτική ζωή και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η συμμετοχή στα κοινά είναι πλήρης των μουσουλμάνων. Με 4 μειονοτικούς βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο και προσέξτε, περισσότερα από 100 εκλεγμένα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση σε εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, ανάμεσα σε αυτούς και 3 δήμαρχοι. Επιπλέον, η μειονότητα λειτουργεί αυτόνομα τα δικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Θράκη, κρατηθείτε, στα οποία περιλαμβάνονται 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 6 καθημερινές εφημερίδες, 5 ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και ένα περιοδικό. Σχετικά δε με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ομάδα υποθέσεων Μπεκίρου Στά, ελευθερία του συνεταιρίζεται, είναι η σύλλογη Ξάνθης, ο τουρκικός σύλλογος Ξάνθης, η Αθήνα ξεκαθάρισε ότι συνεργάζεται επικοδομητικά με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί ο αστικός κώδικας, ώστε οι διατάξεις για τα σωματεία να ερμηνεύονται με βάση τα διεθνή πρότυπα, ενώ πραγματοποιούνται ειδικά σεμινάρια κατάρτισης για τους Έλληνες δικαστές. Η ελληνική διπλωματική απάντηση στον ΟΗΕ καταλήγει επισημένοντας ότι η Θράκη αποτελεί ένα απτό, ζωντανό παράδειγμα αρμονικής και ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας. Μέσα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, τα μέλη της μειονότητας απολαμβάνουν στο ακέραιο τα δικαιώματά τους, διατηρώντας και αναπτύσσοντας παράλληλα τις θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτιστικές τους παραδόσεις υπό την εγγύηση του ελληνικού συντάγματος και του. Επειδή το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας, εγώ δεν το γνωρίζω, δεν ζω εκεί πάνω, αυτοί που ζουν πάνω το γνωρίζουν, έχω μιλήσει με άνθρωπο, ο οποίος, διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε εκεί 3 χρόνια και χειρίστηκε το θέμα. Και μου είπε ότι η συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο. Να το ξαναπώ, η συμβίωση μουσουλμάνων, χριστιανών και μουσουλμάνων στη Θράκη αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο και μου επισήμανε το εξής. Ενώ σχεδόν από όλες τις μουσουλμανικές κοινότητες του κόσμου, ακόμα και από αυτές που είναι στις δυτικές χώρες, Αμερική, Βέλγιο, Παρίσι, Γαλλία κτλ., έφυγαν μουσουλμάνοι και κατετάγησαν τότε με τον ενθουσιασμό στον ISIS, στο Ισλαμικό κράτος, και από την Αλβανία είχαμε και από το Κόσοβο είχαμε. Η μοναδική μουσουλμανική κοινότητα που δεν έδωσε ένα άτομο στο Ισλαμικό κράτος ήταν αυτή της Θράκης. Και γι' αυτό, παρόλα τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, πραγματικά πρέπει να είναι περήφανοι πρώτα οι ίδιοι, αλλά και εμείς. Ούτε ένα άτομο. Αυτό δείχνει, παρόλο τις προσπάθειες της Τουρκίας να τους καπελώσει και να τους χειρίζεται και να τους μέσα από τους πράκτορες που πληρώνει, και απορώ, οι άνθρωποι που δεν τα παίρνουν από το προξενείο, πώς δέχονται να τους χειραγωγούν οι πράκτορες του προξενείου.
Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, το μοντέλο, να πω τη λέξη τώρα την ξενική, συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων, μουσουλμάνων και χριστιανών στη Θράκη, είναι παγκόσμιο πρότυπο. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο. Ακούστε, είδα την ανάρτηση μιας κυρίας από την Κύπρο, Ελληνίδας, δεν ξέρω αν αυτή αυτοπροσδιορίζεται ως Ελληνίδα, πάντως που ζει σε ελεύθερες περιοχές με ελληνικό όνομα, η οποία μίλησε με τα χειρότερα λόγια για τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ανήρτησε μια φωτογραφία που έκανε χειραψία με τον Νετανιάχου. Ακούστε, η επίσημη πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι η εξής. Στηρίζουμε την ίδρυση δύο κρατών, του κράτους του Ισραήλ και του Παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967. Αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που στηρίζει και ο Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας. Και η Ελλάδα έχει καταδικάσει, και η Κυπριακή Δημοκρατία, την ασύμμετρη χρήση βίας από πλευράς του Ισραήλ στη Γάζα. Από εκεί και μετά, είμαστε τρεις χώρες που αντιμετωπίζουμε την ίδια απειλή. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής, να ενώσεις τις δυνάμεις σου με κάποιον που αντιμετωπίζει την ίδια απειλή με σένα, για να αντιμετωπίσεις την απειλή. Δηλαδή, αυτό, τι προτιμούμε δηλαδή, να καταλάβει το μισό Αιγαίο και τη Θράκη, η Τουρκία και ολόκληρη την Κύπρο, για να μην συμμαχίσουμε με το Ισραήλ, διότι εν τέλει μπορεί και αυτό να είναι το ζήτημα. Ξέρετε τι λέω? Θα μου πείτε, ονειρεύεσαι. Ονειρεύομαι, ναι. Κάποια στιγμή για την Κύπρο να έχουν τα σχέδια τα πραγματικά της Τουρκίας με τις σφραγίδες και σε ένα υπόγειο στο Προεδρικό Μέγαρο πλήρως ασφαλές να καλέσουν τα κόμματα και να τους δείξουν ποια είναι η πραγματική απειλή και για ποιο λόγο πρέπει να συνεργαστούμε με τον Α και με τον Β. Και αυτό αν γίνει και βγουν έξω και συνεχίζουν αυτή την πολιτική, τότε θα μπορούμε και να τους καταγγείλουμε, έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να σκεφτόμαστε τι πραγματικά, ποιο είναι το διακύβευμα. Το ότι έγιναν λάθη στο παρελθόν. Το ότι αδικήθηκαν οι Τουρκοκύπροι που δεν αδικήθηκαν. Στη διάρκεια της ΕΟΚΑ, του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, από τότε το στήριζε το ΑΚΕΛ, στον αγώνα εκείνων οι Τουρκοκύπροι, δεν λέω όλοι, μέρος, σοβαρό μέρος των Τουρκοκύπριων, καθοδηγούμενο από την Άγκυρα, έκανε τους χαφιέδες των Άγγλων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, εγώ δεν είπα ότι έπρεπε να βρούμε τρόπο να τους βάλουμε να συμμετέχουν στο δημοψήφισμα του 50. Ή τέλος πάντων να είναι πάντα στο παιχνίδι της αποαπικιοποίησης της Κύπρου να είναι και οι Τουρκοκύπροι. Από εκεί και μετά όμως, αυτός ο καθαγιασμός των Τουρκοκυπρίων και αυτή η διχαστική συμπεριφορά απέναντι σε όποιον έχει άλλη άποψη, είτε από τον ένα ή από τον άλλον, είναι καταστροφή είναι. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Ανδρέας Πιμπίσης για ένα θέμα τέτοιο. Στον Φιλελεύθερο, ας απαντήσουν και στον Ιτζιάν για τον Ερχιουρμάν. Όταν πρόσφατα έγραψα για τον Τουφάν Ερχιουρμάν και την πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό, άρχισαν πάλι οι επιθέσεις και οι χαρακτηρισμοί από τη γνωστή ομάδα αριστερών στις ελεύθερες περιοχές. Όπως κάθουν κάθε φορά που ένα κείμενο ασκεί κριτική στην τουρκοκυπριακή ηγεσία ή γράφει κάτι που δεν τους αρέσει. Διαβάζοντας όμως τις πρόσφατες δηλώσεις του τουρκοκύπριου πολιτικού Ιζέτ Ιτζιάν, διερωτώ με αν θα βγουν να απαντήσουν και σε αυτόν οι αριστεροί της Ελεύθερης Κύπρου. Ο Ιζέτ Ιτζιάν, πρόεδρος του Ενωμένου Κυπριακού Κόμματος στα κατεχόμενα, δεν τους είναι άγνωστος. Όπως ξέρουν καλύτερα από εμάς, ανήκει στο χώρο όπου υποτίθεται ότι ανήκουν και αυτοί, στο χώρο της αριστεράς. Μιλώντας σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα, εν ώψη των επαφών στη Νέα Υόρκη, ο Ιτζιάν άσκησε κριτική στον Ερχιουρμάν για το Κυπριακό
και οι διαπιστώσεις του δεν απέχουν πολύ από όσα έχουμε καταγράψει ειδησιογραφικά και αρθρογραφικά από τότε που ο Αρχιουρμάν ανήλθε στην ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος. Είπε συγκεκριμένα ο Ιζέτ Ιτζιάν, ακούστε λέξεις. Οι προσπάθειες του Τουφάν Αρχιουρμάν να μετατρέψει τη διαδικασία σε παιχνίδι ευθυνών κρυμμένος πίσω από ρητορικές όπως πολιτική ισότητα, μεθοδολογία, εμπάργκο, απομόνωση, μετά από κάθε συνάντηση τροφοδοτούν την απελπισία. Φαίνεται ότι ο Τουφάν Αρχιουρμάν είναι σε πολύ δύσκολη πολιτικά θέση, ανίκανος να βγει έξω από το πλαίσιο που έχουν χαράξει γι' αυτόν οι τουρκικές αρχές. Ο Αρχιουρμάν, αποφεύγοντας να δηλώσει το στόχο μιας ενωμένης ομοσπονδιακής Κύπρου, παραλείποντας να σχηματίσει διαπραγματευτική ομάδα, κρατάει στα χέρια του όλη τη διαδικασία, αγνοώντας τις απόψεις των διαπραγματευτών που συμμετείχαν ενεργά σε προηγούμενες συνομιλίες και υποστήριξαν την Ομοσπονδία, μη προβαίνοντας σε νέους διορισμούς στις τεχνικές επιτροπές που κληρονομήθηκαν από την εποχή Τατάρ, παραλείποντας καν να αναπτύξει κοινωνικές σχέσεις με τον ομόλογό του και παρεμποδίζοντας την εφαρμογή ΜΟΕ επικαλούμενος στην αμοιβαιότητα σε εισαγωγικά, συνεχίζει τις πολιτικές διχοτόμησης από εκεί που σταμάτησε ο Ερσίν Τατάρ. Αυτή η πολιτική στάση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά μάλλον αντιπροσωπεύει πλήρη υποταγή στην Τουρκία. Ακούστε, αυτοί λοιπόν που επικρίνουν την ελληνική πλευρά, ότι φταίει εμείς για όλα, όταν διαβάζουν αυτά, ενώ στις ελεύθερες περιοχές όταν διαβάζουν αυτά, δεν νιώθουν άβολα. Δεν νιώθουν άβολα. Αυτοί θα έπρεπε να τα λένε. Όχι ένας Τουρκοκύπριος αριστερός, και αυτοί έπρεπε να τα λένε. Συνεχίζει ο Πίμπησης. Προσωπικά, χωρίς να έχω οποιαδήποτε ιδεολογικο-πολιτική συγγένεια με τον Ιζέτ Ιτζιάν και το χώρο που εκπροσωπεί, συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του. Είναι όλα τόσο εξόφθαλμα που δεν χρειάζεται να συνομιλήσει με Τουρκοκύπριους αριστερούς στο Μπουγιούκ Χαν για να τα αντιληφθείς. Αρκεί να παρακολουθεί κανείς τις δημόσιες δηλώσεις του Αρχιουρμάν από τότε που ανέλαβε για να δει πόσο έχει διαφοροποιηθεί στο Κυπριακό. Άλλα έλεγε πριν αναλάβει. Τώρα του βάλανε κασέτα οι Τούρκοι και αυτήν παίζει. Η τοποθέτηση Ιζιάν έρχεται κατά κάποιο τρόπο να δικαιώσει όσους επισημάναμε από την αρχή ότι η αλλαγή στην τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν σημαίνει και αλλαγή στάσης στο Κυπριακό. Η επισήμανση αυτή δεν πηγάζει από κάποια ιδεολογική αιμονή. Έχει να κάνει με το προφανές, δηλαδή με τον παράγοντα Τουρκία που είναι πανίσχυρο στα κατεχόμενα. Αυτό ακριβώς λέει ευθέως και ο Ιζιάν. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό ελέγχονται από την Άγκυρα και όχι από τον εκάστοτε τουρκοκύπριο ηγέτη. Πριν από 2-3 χρόνια ο Αρχιουρμάν μπορούσε να λέει για το Κυπριακό ό,τι πίστευε. Από τη στιγμή που μπήκε στο μέγαρο που του έκτισε η Τουρκία, το προεδρικό, συμβιβάστηκε με την πραγματικότητα του ελέγχου που ασκεί η Άγκυρα και φρόντισε να εξυπηρετήσει τον Ερντογάν. Οι επικριτές μας, λέει ο Ανδρέας Πιμπίσης, ας προσπαθήσουν να δουν πού βρίσκεται η πραγματική αιτία του αδιεξόδου πέρα από οι ιδεολογικές αγκυλώσεις και ας σταματήσουν επιτέλους να προσφέρουν άλοθη στην πολιτική της Άγκυρας. Η επιμονή τους ότι για το τέλμα φταίει η ελληνοκυπριακή πλευρά βολεύει μόνο την Τουρκία και κανέναν άλλον. Γι' αυτό ας μην προσπαθούν να απαντήσουν σε όσα γράφουμε εμείς. Ας απαντήσουν σε όσα υποστηρίζει ο Ιτζιάν για τον Αρχιουρμάν. Αυτά και για την Κύπρο μας και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία και να τελειώνουμε. Πρώτα απ' όλα, αυτό το σκάνδαλο, σκανδαλάρα, 20 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν, λεφτά πολιτών που χάθηκαν σε διάφορα επενδυτικά ταμεία της Κωνσταντινούπολης, των οποίων οι ιδιοκτήτες ήταν κολλητοί του Ερντογάν. Είναι και φωτογραφημένοι, λέει, κάπου, διάβασα πριν από λίγους μήνες μαζί του. Και είναι αδύνατον, λένε Τούρκοι αναλυτές, να διέφυγαν της προσοχής των αρχών που επιβλέπουν τη λειτουργία του χρηματιστηρίου.
ένα από αυτά τα επενδυτικά ταμεία είχε 10.000% αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Δεν τα βλέπανε. Απλά επειδή ήταν κολλητή του Ερντογάν και τώρα αναγκάστηκε, αφού βγήκε με πρωτοσέλιδο η γενή ΑΦΑΚ και τάχωνε στην κυβέρνηση, σου λέει χάσανε ο κόσμος τα λεφτά τους. Σήμερα είπαν ότι κάτι θα γίνει, κάπου κάποια θα δώσουν, το κράτος κάτι έκανε μια παρέμβαση τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα θέμα. Και δεύτερο, ο Ερντογάν έκανε, είδα στο τουρκικό σπίτι που έχουν αυτό το 100 εκατομμυρίων, έτσι πόσο, στην Νέα Υόρκη, εκεί που κατηγορούν τον προηγούμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης ότι τα πήρε και τους έδωσε άδεια για πυροσβεστικά και τα λοιπά, έκανε μια συνάντηση με τους κορυφαία στελέχη της Exim Bank της Αμερικανικής, της Amazon, της Apollo Global, της ARC Clean Technology, της Boeing, της Carrier Energy, της Citigroup, Ford, General Electric, JP Morgan, Mastercard, Pepsi Company, συγγνώμη, Procter and Gamble Company, Uber, Zynga, FedEx, Coca-Cola, Lockheed Martin, MSD, Microsoft, Nova Power Solutions, RTX, Honeywell Aerospace, Fairfax International, 30 κορυφαίες εταιρείες της Αμερικής έκαναν σύσκεψη παρόντος του Ερντογάν. Το αναφέρω αυτό για δύο λόγους. Για να δούμε πώς δράει η Τουρκία που έχει ως στόχο, αφενός με να προσελκύσει επενδύσεις, αφετέρου να ανεβάσει τις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών από τα 30 τόσα δις που είναι τώρα, τα πάει στα 100 δις. Στα 100 δις μόνο με την Αμερική. Αυτό επηρεάζει για την εξωτερική πολιτική. Τι κάνουμε εμείς, μπορείτε να μου πείτε? Καταρχάς, εμείς που και στην Πέμπτη Λεωφόρο είχα πάει κάποια στιγμή σε ένα, πώς, 15 όροφο παραπάνω, ανήκει σε έναν Έλληνα εφοπλιστή. Στην Πέμπτη Λεωφόρα μπορεί να έχουμε περισσότερα κίνητα και από δεν ξέρω ποιον. Και δεν έχει η Ελλάδα, αντί να κάνει η Ελλάδα ελληνικό σπίτι στη Νέα Υόρκη, έκανε η Τουρκία, που έχουμε στη Νέα Υόρκη 100, 200, 300 χιλιάδες Έλληνες. Και πηγαίνει ο Ερντογάν εκεί σαν άρχοντας. Εμείς που πηγαίνουμε, τι κάνουμε, ποιος είδε ο Μητσοτάκης? Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο, στην Τουρκία τα τσιράκια του Ερντογάν πάνε και χύνουν τις κοκακόλες και τις πέψεις στους δρόμους, κάνουμε μποϊκοτάζ γιατί είναι, λέει, σιωνιστικές και εβραϊκές. Τώρα πήγε και προσκύνησε, γιατί περισσότερο από αυτούς τα κεφάλαια των εταιριών που τους δέχθηκε είναι εβραϊκά κεφάλαια. Άρα δεν είναι μόνο αυτό. Και ψάξτε και βρείτε στο Newsweek την συνέντευξη που έδωσε ο Ερντογάν. Πραγματικά άλλος άνθρωπος. Άγγελος. Άγγελος. Δηλαδή φόρεσε την προδιά του προβάτου ο γκρίζος λύκος, έτσι, ο ισλαμοφασίστας. Αυτά γιατί κάπου τον πίεσαν οι Αμερικανοί, τον συμβούνευσαν οι διπλωμάτες για να κερδίσει κάτι, κάπου έχει αυτήν την μεταμόρφωση. Λοιπόν, τώρα, ο Νουμάν Κουρτουλμούς, ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό, λέει, η αμυντική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρύτερη συμφωνία για τον μουσουλμανικό κόσμο, στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και το Ιράν. Την αντίδραση του Μεχμέτ Αλί Γκιουλέρ είδατε τι είπε. Στην ουσία, εάν συνταχτείτε με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθη, διαταράσετε τις σχέσεις σας με το Ιράν και χτυπάτε τους Χούθη, που είναι οι μόνοι από τον αραβικό κόσμο που χτύπησαν το Ισραήλ. Άρα κάντε τη δουλειά του Ισραήλ. Και για να το αλλάξει αυτό, έρχεται και λέει θα καλέσουμε και το Ιράν να συμμετέχει. Πού να συμμετέχει? Τι λέει τώρα? Μετά τις αντιδράσεις, για να τεθούν σε ισχύ οι διεθνείς συμφωνίες απαιτείται κοινοβουλευτική έγκριση.
Οι συναντήσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της συμφωνίας είναι προπαρασκευαστικές των αρχηγών των γενικών επιτελείων ή άλλη που έγινε 31 Αυγούστου. Αναμένω ότι το ζήτημα αυτό θα έρθει στην ημερήσια διάταξη της Βουλής στο επόμενο διάστημα. Τον ρώτησαν αν η συμφωνία στρέφεται κατά του Ιράν. Πού στρέφεται στην ουσία? Άμα χτυπάς τους Κούτι, χτυπάς το Ιράν. Είπε, η συμφωνία δεν στοχεύει συγκεκριμένη χώρα, αλλά αποσκοπεί πρωτίστως την ασφάλεια των κρατών της περιοχής εν μέσω των συγκρούσεων και των εχθρικών πολιτικών του Ισραήλ. Η Τεχεράνη θα μπορούσε ενδεχομένως να ενταχθεί η συμφωνία. Αυτό λέει. Λοιπόν, αυτά και με την Τουρκία. Πάντως, στα δύσκολα μπήκε υπογράφοντας η Τουρκία αυτή τη συμφωνία. Μπήκε στα δύσκολα και να δούμε τι γίνεται λίγο με τον κόλπο, τον περσικό κόλπο εννοώ. Σαουδική Αραβία και Εμιράτα σε αυτή τη φάση δεν θέλουν κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν, όμως την ίδια στιγμή δεν θέλουν αποκλιμάκωση, δηλαδή να σταματήσει ο αποκλεισμός της Αμερικής και να πιέσεις στην Τεχεράνη, γιατί αν γίνει αυτό δεν θα έχουν μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Αν και διάβασα, νομίζω ότι χθες πέρασαν 60 πλοία, δηλαδή μεγάλος αριθμός σε σχέση με τα παλιά. Κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται, κάτι παίζεται. Πάντως λένε, συνεχίστε την πίεση χωρίς πόλεμο στους Αμερικανούς, πάρτε τη συμφωνία και μετά να απελευθερωθούμε. Τώρα, ο Αραγτζή, σχέδιο 7 σημείων για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ έχει διαβιβάσει το Ιράν στη ΣΥΠΑ, αποκάλυψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Καταθέσαμε ένα σχέδιο στις ΗΠΑ μέσω των διαμεσολαβητών ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Και αμέσως θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες από εκεί που τις άφησαν τον Ιούνιο. Είπε ότι την πρόταση τη δώσαμε μέσω ενός μεσολαβητή. Το Κατάρ έδωσε την πρόταση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο CNN ότι έχουν θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών με το Ιράν. Πάντως, το Ιράν τι ζητάει? Άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών ακτών. Αποδέσμευση όλων των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Και μετά θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και εκτιμώ ότι θα έχουμε και κάποια εξομάλυνση και στο μέτωπο Χούθη Σαουδικής Αραβίας, δεδομένου ότι το Ιράν παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Τώρα, έχω όλη την ομιλία του Νετανιάχου που είπε κι άλλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε σε αυτή. Σας έχει ενδιαφέρον να την αναζητήσετε και να τη δείτε. Τελευταία σημαντική είδηση. Όταν οι Ρώσοι, ξέρετε, είναι φιδωλοί στις ανακοινώσεις. Όταν λένε κάτι, σημαίνει κάτι μπορεί να γίνει. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι μία τριμερή συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σύντομα. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συνάντηση θα γίνει σε τεχνικό επίπεδο και μπορεί να λάβει χώρα στα Εμιράτα. Αναμένουμε μία πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την ημερομηνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει τα Εμιράτα ως πιθανή τοποθεσία, είπε ο Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι ο Τραμπ έδωσε την άδεια για συμπαραγωγή των Πάτριοτ στην Ουκρανία. Μετά τις συνομιλίες με τον Τραμπ, είπε ο Ζελένσκι, οι Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν με τους Αμερικανούς ομολόγους τους για να συζητήσουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για να δοθούν αυτή τη στιγμή για την πιθανή συνάντηση και είπε ότι ο Κίριλ Δημήτριεφ, απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου, βρίσκεται στη ΣΥΠΑ όπου μιλά με Αμερικανούς διαπραγματευτές και εστιάζει στο θέμα πιθανής οικονομικής συνεργασίας, ΗΠΑ Ρωσίας. Πηγή με γνώσεις των συνομιλιών δήλωσε στο Reuters ότι ο Δημήτριεφ είχε συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ χθες 25 Σεπτεμβρίου. Τώρα,
εάν είχε με αυτούς που είναι και διαπραγματευτές με την Ουκρανία και με τη Ρωσία, κατά πάσα πιθανότητα συζητήθηκε και το θέμα το ουκρανικό και όχι μόνο οι εμπορικές, η ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Λοιπόν, αυτά που είχαμε να πούμε για σήμερα. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα, και αναφέρομαι στην Τουρκία και στην εμπλοκή της στη Σαουδική Αραβία. Εκεί θα βγουν αλήθεια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αν πιστέψουμε όσα μας λένε από την κυβέρνηση, η οικονομία πετάει, πάει πάρα πολύ καλά. Τόσο καλά που έχουμε αρχίσει και προπληρώνουμε δόσεις δανείων επόμενων ετών. Όλα, εν πάση περιπτώσει, είναι τέλεια. Και ενώ ακούς και διαβάζεις αυτά τα αφηγήματα, έρχονται κάποιες εικόνες από κέντρα εκπαιδεύσεως νοσηλεύτων να σε προσγειώσουν στην πραγματικότητα. Οι εικόνες που είδαμε τις τελευταίες μέρες από το Κένα Βλόνα αλλά και από την Θήβα δεν τιμούν κανέναν, πολύ περισσότερο την ηγεσία του στρατεύματος, και είναι εικόνες που δεν τις είχαμε δει ούτε την εποχή που είχαν επιβληθεί τα μνημόνια στη χώρα. Τώρα υποτίθεται, τονίζω το υποτίθεται, είμαστε εκτός μνημονίων και βλέπουμε εικόνες σαν κι αυτές. Είναι δίσκοι με το πρωινό που σέρβιραν στους νεοσύλλεκτους στα δύο κέντρα νοσηλεύτων που προανέφερα και το φαγητό το μεσημεριανό. Έχουμε πολλά χρόνια προσωπικά από το 92 που είμαστε αυτό το ρεπορτάζ, δεν έχουμε δει δύο εικόνες. Πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε το τι συμβαίνει και πώς γίνεται στο στράτευμα να μην αποτυπώνεται αυτή η εικόνα της ακμάζουσας οικονομίας με έναν άνθρωπο που παρακολουθεί τα θέματα της θητείας εδώ και δεκαετίες. Είναι απέναντί μου ο κύριος Νίκος Αργυρίου από το δίκτυο Ελεύθερο Φαντάρο Σπάρτακος. Κύριε Αργυρίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία για μια ακόμη φορά.
0: Έγινε μεγάλη φασαρία αυτή τη φορά. Είδα μητέρες νεοσύλλεκτων στην εκπομπή του κύριου Χαριτάτου στο Open. Υπήρξε μια αντίδραση. Εμείς δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα εδώ. Δεν κρύβω ότι στα πρώτα τηλεφωνήματα είμαστε πάντα επιφυλακτικοί, ότι μήπως είναι κάποιος πολύ ευαίσθητος πατέρας ή μητέρα, αλλά τελικά δεν είναι έτσι από αυτά που είδαμε. Υπάρχει θέμα, έτσι.
1: Κύριε Καρδουνόπουλε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει καταρχήν ένα συμπέρασμα. Ότι αναφερθήκατε στην οικονομία και στην ανάπτυξη στην αρχή, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, όταν δεν δολοφονεί την νεολαία, σου καταστρέφει τη ζωή. Και θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος για να μην θεωρηθεί υπερβολικός. Πριν πάμε στις φωτογραφίες αυτές που αναδεικνύουν την άθλια πραγματικότητα της Θήβας και το τι έζησαν οι φαντάροι της τρίτης σεζό που αυτή τη στιγμή περιμένουν να ορκιστούν, υπάρχει από σήμερα και με το δημοσίευμα το δικό σας, αλλά και εμείς έχουμε δεχτεί πολλές καταγγελίες, ένα τεράστιο θέμα με τους φαντάρους της τέταρτης σεζό, της δέλτας
0: του
1: Νοεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό το θέμα? Πολύ απλά ότι η κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχει καμία διαταγή, χωρίς να πατάει σε κανένα νόμο, εντελώς παράνομα, εντελώς αυθαίρετα, απαγορεύει στους φαντάρους, και είναι χιλιάδες αυτοί οι φαντάροι, οι οποίοι κόψαν την αναβολή τον Ιούλιο και περίμεναν να οδηγηθούν σε κατάταξη τον Νοέμβριο, τους απαγορεύει την κατάταξη.
0: Να εξηγήσω εδώ, συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί έχουμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία εργάζονται στο εξωτερικό, τα οποία φρόντισαν να πάρουν άδεια ενός έτους από τις εταιρείες που δούλευαν, με τη λογική ότι το ελληνικό κράτος θα είναι συνεπές σε αυτά που τους λέει και θα παρουσιαστούν τον Νοέμβριο, θα απολυθούν μετά από 9 μήνες και θα γυρίσουν στη δουλειά τους. Αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο που τους πάνε πίσω, καταστρέφει την επαγγελματική τους καριέρα. Και η αντίδραση των περισσότερων, και θα στεναχωρήσω ίσως πολλούς οι οποίοι είναι υπέρμετρα έτσι, υπέρ του στρατού και της θητείας και τα λοιπά, όχι ότι δεν είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει η αντίδρασή τους είναι που θα πάμε να υπηρετήσουμε. Γιατί πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά μας. Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει μια συνέπεια από τις αρχές, από το ελληνικό κράτος, το οποίο τους είπε ότι κόφτε την αναβολή σας τον Ιούλιο και θα παρουσιάζεται τον Νοέμβριο.
1: Κοιτάξτε, ενώ ο Υπουργός Δένδιας παρουσιάζεται σαν ο μεγάλος πολέμαρχος και ο μεγάλος εξυγχρονιστής, ουσιαστικά κάνει πράγματα τα οποία αντίθετα με τις δεσμεύσεις του. Εγώ σας θυμίζω, και τα έχετε γράψει, ότι εγώ θα σου βελτιώσω τη θητεία, θα είναι μια θητεία που θα θεωρήσει ότι δεν χάνεις ένα χρόνο της ζωής σου, ότι θα σου δίνουμε δεξιότητα, ότι θα σε σεβόμαστε, ότι θα πάρουμε μέρημνα για το προσωπικό. Αντίθετα από όλα αυτά, ουσιαστικά είναι ο υπουργός των φερέτρων, μεγάλων δυστυχημάτων στον ελληνικό στρατό, μεγάλων προβλημάτων στους στρατευμένους και στο χαμηλό βαθμό προσωπικό, και ο υπουργός που κανένας όσο είναι στο Υπουργείο του δεν λογοδότησε. Κανένας. Δεν λογοδοτούν για το θέμα που έχει προκύψει με τους χιλιάδες νεοσύλλεκτους της 4ης ΕΣΟ, να προσθέσω, δεν είναι μόνο τα παιδιά στο εξωτερικό που σπουδάζουν ενδεχομένως ή εργάζονται και αναγκάστηκαν να διακόψουν. Είναι και χιλιάδες οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, στις συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε ότι ζει στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, που δεν είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης και πάμε καλά παιδιά, όλοι αυτοί αναγκάστηκαν να πάρουν άδειες από τις δουλειές τους, αν δούλευαν, να διακόψουν σπουδές, να θέσουν το ζήτημα του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού. Άρα, εδώ έχει μια κυβέρνηση η οποία χωρίς να σε σέβεται, χωρίς να σέβεται τη ζωή κανενός, χωρίς να στο ανακοινώνει, απλώς σου δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η στρατολογία, ο καθεαυτού θεσμός του κράτους που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το ζήτημα άμεσα σε επίπεδο στρατιωτικό, δεν σηκώνει κανένα στα τηλέφωνα. Κρύβονται.
0: Στρατολογία, λέτε.
1: Στρατολογία. Κρύβονται. Κρύβονται καταρχήν στρατολογία, κρύβονται στη ΔΟΘ, κρύβονται στο ΓΕΣ, κρύβονται στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουν αυτή τη στιγμή φαντάρους βίσματα στα τηλέφωνα τα κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σου απαγορεύουν να συνομιλήσεις με τον οποιοδήποτε. Έτσι και είναι το ελληνικό στρατός. Αυτά αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν οι φαντάροι της νεοσύλληκης φαντάροι της Δέλτα ΕΣΟ. Αλλά ας πάμε στο αρχικό σας ζήτημα, τι αντιμετώπισαν οι φαντάροι της Γάμα ΕΣΟ, γιατί έγιναν όλα αυτά, πώς έγιναν και πού αποσκοπούν. Όλοι γνωρίζουν ότι οι μεγαλύτερες ΕΣΟ κατάταξεις παραδοσιακά στον ελληνικό στρατό είναι του Σεπτεμβρίου, του Νοεμβρίου και σε επόμενο στάδιο του Γενάρη. Γιατί κατά κύριο λόγο η νεολαία σου λέει να κάνω τις διακοπές.

πλέον σου λέει ότι αυτοί που θα πήγαιναν στην πολιτική αεροπορική μηνών αυτό θα πήγαιναν στην Αυλώνα. Αυτό είναι το κέντρο εκπαίδευσής τους και η τρίτη παράμετρο την οποία φέρνει αποκλειστικά την ευθύνη ο Δένδιας είναι ότι ο Δένδιας με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις κοροϊδεύει τα 18 χρόνια, του στάζει ότι θα μειωθεί η θητεία στο 9 μήνο αν έρθετε να καταργείτε πριν τις σπουδές σας. Επομένως, μια μεγάλη μάζα 18 χρόνων κατευθύνονται στα κέντρα εκπαίδευσης. Όπως όμως ξέρετε καλύτερα και από μένα και το έχετε γράψει, αυτό δεν έγινε μόνο σε εθελοντικό επίπεδο, δηλαδή να επιλέξει ο άλλος την 9 μήνη θητεία στα 18 του, γιατί και να περιγράψει τη σημαίνει κοροϊδία, ο Φαντάρος με τον νόμο Δένδια, αν υπηρετήσει 9 μήνες στην παραμεθόριο, αν πάει παραμεθόριο, 9 μήνες θα υπηρετήσει. Άρα ο 18χρονος διακόπησε ή όχι τις σπουδές του, αν υπηρετήσει στην παραμεθόριο, 9 μήνες. Γι' αυτό λέω ότι κοροϊδέψα. Άρα δεν είναι μόνο ότι κοροϊδέψε και εθελοντικά τράβηξε μια μεγάλη μάζα 18χρονων, υποχρεωτικά από την άλλη μεριά, όπως επαναλαμβάνω γράψατε, έστειλε χαρτιά κατάταξης και στους υπόλοιπους. Άρα, για αυτούς τους τρεις παράγοντες οδηγεί μια τεράστια μάζα νεολαίας στα κέντρα εκπαίδευσης. Σε ποια κέντρα εκπαίδευσης? Κέντρα εκπαίδευσης τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν σαν ποιότητα και σαν ποσότητα σε αυτές τις μάζες στρατευμένων, αρχεία στρατόπεδα διαλυμένα, σε άθλια κατάσταση. Μπορεί να βάλει στο μυαλό του κανένας τι έγινε στο 239 το κέντρο εκπαίδευσης Μεσολογγίου, όταν περίμενε τον ανώτερο βαθμό που μπορεί να φιλοξενήσει είναι 900 άτομα, τα οποία θα είναι παστομένα το ένα πάνω στο άλλο, έτσι. Λοιπόν, και του έρχονται περισσότεροι από 1000. Ποια λύση δώσανε? 2 η ώρα το πρωί μεταφέρανε με πούλμαν του στρατού νεοσύλλεκτους στο κέντρο εκπαίδευσης, το ΚΕΤ της Πάτρας και στο ΚΕΜ της Σπάρτης. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του Δένδια. Πάμε και όπου βγει, ό,τι έγινε στα Τέμπη, και μετά θα δώσω λύση. Όσοι έρθουνε, και μετά στη ζωή το πρωί θα βγουν μια λύση. Θα τους πετάξουμε στην Πάτρα, θα τους πετάξουμε στην Σπάρτη. Το ίδιο έγινε στην Αυλώνα, όπου πήγανε πολύ περισσότερο από αυτού που μπορούσαν να δεχτεί το στρατόπεδο. Το ίδιο έγινε στο κέντρο του πυροβολικού. Άρα τα τρόφιμα που υπήρχαν δεν αντιστοιχούσαν στους φαντάρους που πήγαν. Με αποτέλεσμα, οι μερίδες φαγητού ήταν ακόμη μικρότερες. Μας λένε τα παιδιά, ας πούμε, και αυτά είναι δημοσιευμένα, το πρωινό τους ήταν 1-2 φέτες ξερό φαγητό και ένα μελάκι για να βγάλει όλος τη μέρα. Το φαγητό το μεσημέρι, άθλιο. Υπήρχαν δεκάδες, εκατοντάδες δηλητηριάσεις. Δεύτερο, δεν είχαν που να τους κινήσουν. Στη Θήβα συγκεκριμένα, ανοίξανε τον 7ο θάλαμο, ο οποίος ήταν κλειστός για καιρό, ήταν σε πανάθλια κατάσταση, πανβρώμικος, και τους στηβάξανε εκεί μέσα 170 άτομα με ελάχιστες τουαλέτες. Όταν τα παιδιά πήγαν να κάνουν μπάνια στο Αλουτρά, πάθανε ηλεκτροπληξή, γιατί το ρεύμα διαχύθηκε, διέρευσε στο νερό. Αμέσως έκλεισαν τις τουαλέτες και τους είπανε στα 170 άτομα τα οποία ήταν στεγμαμένα, πηγαίνετε στη φύση και πηγαίνετε και στους διπλανούς θαλάμους που επίσης είχαν 170 άτομα μέσα για να ξυριστείτε την προσωπική σας υγιεινή και το μπάνιο. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στους θαλάμους. Ερώτημα. Κάλεσαν συνεργείο εξειδικευμένο? Γιατί ο Δένδιας μας έχει πει ότι παίρνει μέτρα και νοιάζεται και ενημέρωνα και το πρώτο που ενδιαφέρει είναι η ζωή των στρατευμένων. Όχι. Το μυαλό τους ήταν το πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όσο το δίνουν πιο φτηνά. Με αποτέλεσμα βγήκαν αξιωματικοί στην αναφορά και λένε ανάμεσα στους εκατοντάδες φαντάρους υπάρχει κανένας ηλεκτρολόγος. Τσάμπα πήγαν να το αντιμετωπίσουν. Και μαζέψανε μερικά παιδιά και τα πήγανε να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα.
Κλείσαν τις τουαλέτες, είχαν τους άλλους στους

0: συμπλέουν στους θαλάμους να ικανοποιούν τις όποιες ανάγκες και για 2 μέρες γινόντουσαν επισκευές. Αφού έγιναν οι επισκευές, κάλεσαν τους φαντάρους να γυρίσουν στον θάλαμο και να χρησιμοποιήσουν πάλι τα λουτρά. Με το που πήγανε να ξανακάνουν μπάνιο, ξανά παθαίνουν ηλεκτροπληξία. Μπορείτε να το φανταστείτε το παιχνίδι που παίζουν τώρα με τις ζωές των ανθρώπων.
1: Όχι, δεν θέλω να φανταστώ ότι υποθέτω ότι υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα.
0: Δεν τελείωσε το πράγμα. Φωνάζουν ιδιωτικό συνεργείο να έρθει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ξανά 2 μέρες κλειστό, ξανά τους στέλνουν σε άλλους θάλαμους. Βγαίνει το συνέδριο, λέει ότι τελειώσαμε τις εργασίες. Ξανά έρχονται τα παιδιά να κάνουν μπάνιο, ξανά ηλεκτροπληξία. Τέλος πάντων, λέει να φωνάξουμε τη ΔΕΗ. Πάει το συνεργείο της ΔΕΗ, ξανά εργασίες, ξανά σε άλλο θάλαμο και για τρίτη φορά τους λένε ότι το επισκευάσανε. Ξαναπάνε να κάνουν μπάνιο, ξανά ηλεκτροπληξία. Όταν λέμε ηλεκτροπληξία, να παθαίνεις αριθμία στην καρδιά, ας πούμε σοβαρά προβλήματα, με αποτελέσμα αναγκάστηκαν να στείλουν τα παιδιά στο 401. Καταλαβαίνετε τώρα το τι σημαίνει και τι κινδύνους αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Στότε ο άλλος ξεκίνησε και ενώ του είχαν υποσχεθεί ότι έγιναν εργασίες για τρίτη φορά και ότι όλα είναι εντάξει, ξαναπάθανε μαζικά ηλεκτροπληξία και τους ήταν στα νοσοκομεία. Και αυτό το γεγονός δεν έγινε μόνο στο ΖΙΤΑ θάλαμο, μετά από μερικές μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν με επικίνδυνες ηλεκτροπληξίες και στον 5ο θάλαμο. Δηλαδή, έχεις εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πεπαλαιωμένες, δεν τις έχει ελέγξει κανένας και στηβάζεις εκατοντάδες κόσμου και παίζεις με τη ζωή του και με την υγεία του. Ποιος ελέγχει όλους αυτούς? Κανένας. Δεν τεράστια προβλήματα με την υγιεινή καθαριότητα. Πήραμε καινούργια καταγγελία και εμείς πλησαφώς δεν υπάρχουν ήδη. Δεν δίνει ο δένδια στα κονδύλια. Με αποτελεί να υποχρεώνονται τα παιδιά και οι οικογένειές τους να πηγαίνουν να αγοράζουν καθαριστικά. Εκατοντάδες κόσμοι ή χιλιάδες μαζεύονται στα εστιατόρια να φάνε. Στα μαγειρία υπάρχουν ποντίκια. Εξού και δηλητηριάσεις και όλο αυτό το μπάχαλο. Ο κόσμος αναγκάζεται κατά διαστήματα να μπαίνει να τρώει. Στον ίδιο δίσκο. Ποιος καθαρίζει τους δίσκους? Τους ρίχνουν εκατοντάδες δίσκους κάτω και προσπαθούν να τους καθαρίσουν το λάστιχο. Και αφού τους καθαρίσουν το λάστιχο, στη συνέχεια στον Δήμο σου βάζουν φαγητό και πας και τρως. Και παθαίνουν δηλητηρίαση. Κάποια στιγμή αρρωστήσανε με γαστριτιδίδες. Δεν υπήρχαν φάρμακα να τους δώσουν. Γεμίσαν τα ιατρία. Και στη συνέχεια έβαλαν τους ασθενείς φαντάρους μαζί με τους υγιείς στον ίδιο θάλαμο. Μπορείτε να φανταστείτε, έχεις γραφτεί, δεν θα μπω σε περιγραφές, αλλά ο καθένας μπορεί να σκεφτεί.
1: Στην Καλαμάτα νομίζω είχε γίνει ένα περιστατικό.
0: Τώρα στη Θήβα. Το τι γινόταν μέσα στους θαλάμους, να έχεις τη βάξη τους ασθενείς με όλες τις συνέπειες μαζί με τους υγιείς. Τα παιδιά πεινάγανε, δεν είχαν τι να φάνε. Ψάχνανε να βρουν προϊόντα στο κηλικείο. Κλείσαν και το κηλικείο γιατί υπήρχαν ποτήκια. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Το μόνο το οποίο έλιαξε το δένδια είναι το πώς να κάνει πράξη τη στράτευση στα 18, είτε θελοντικά είτε υποχρεωτικά. Τους έβαλαν μέσα στα στρατόπεδα. Και τα στρατόπεδα πολύ απλά δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους αριθμούς φαντάρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αυλώνα, που είναι για συγκεκριμένο αριθμό φαντάρων, ξεχύλισαν οι βόθροι. Και κάθονται οι φαντάροι, ας πούμε, και είναι τα λύματα ανάμεσά τους.
1: Άρα έχουμε την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων που είναι οι εξοπλιστικές ανακοινώσεις, η ασπίδα του Αχιλλέα και η Ατζέντα 2030, έχουμε την πραγματικότητα που περιγράψατε και έχουμε και ένα μεγάλο θέμα, πάρα πολλές παρατήσεις από τη μία και δεύτερον είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που προκηρύσσονται θέσεις για προσλήψεις ΕΠΟΠ, ας πούμε, για παράδειγμα, για πολλωστή φορά έχουμε προκήρυξη ΕΠΟΠ και δεν παρουσιάζεται ο αριθμός ικανός να καλύψει ούτε τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και αναρωτιούνται το γιατί.
0: Κοιτάξτε, κύριε Γαλανόπουλο, εσείς έχετε μια πολύχρονη εμπειρία και μια καθημερινή τριβή. Από όλες τις μεριές και με την απήχηση που έχει το μέσο στον κόσμο και την τροφοδότηση που έχετε, μπορείτε, ας πούμε, να έχετε μια πληθώρα πληροφοριών, αλλά έχετε μια εμπειρία που αυτό το κάνετε συμπέρασμα. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια κυβέρνηση που έδρασε με αυτόν τον τρόπο στα κέντρα εκπαίδευσης, η ίδια κυβέρνηση πήγε και έκανε το έγκλημα στη Λιβύη με το ίδιο ακριβώς. Πάμε και όπου βγει. Και στείλανε άοπλο κόσμο σε έναν εμφύλιο. Πάμε και όπου βγει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς η αντίληψη των τεμπών. Αυτά όλα τα βλέπουν οι άνθρωποι. Και κυρίως τα βλέπουν οι φτωχοί, γιατί στο στρατό χαμηλόβαθμοι και αξιωματικοί δεν πάνε πλούσιοι. Πάνε οι φτωχοί. Τα βλέπουν. Και παρά την τεράστια προπαγάνδα και τη μιλιταριστική προσέγγιση που έχει η κυβέρνηση και την προσπάθεια που κάνει να στρατολογήσει με βίντεο, με επισκέψεις στα σχολεία, με τις γιορτές των ενόπλων δυνάμεων, λες και είναι κάτι, με όλο αυτό το φάσμα ενεργειών που κάνει προκειμένου να στρατολογήσει την νεολαία, στη Σάμο τελευταία μαζέψαν τα παιδάκια να τους δείξουν τα οπλικά συστήματα. Δηλαδή γελιότητες. Ή ας πούμε, κανένας δεν τους είπε γιατί σκοτώθηκαν οι αεροπόροι με τα αεροπλάνα, τα πολεμικά αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας σε μια ιδιωτική μιλιταριστική επίδειξη. Και φυσικά, κανένας δεν τους είπε το λόγο, κανένας δεν τους είπε ποιος πήρε την απόφαση και κανένας δεν ανέλαβε καμία ευθύνη. Έχουν γίνει μια σειρά συμβάντων, θάνατοι φόρων και δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. Οι υπουργοί μένουν στα υπουργεία τους, οι στρατηγοί κάνουν καριέρα ή σαν τον πρώην ΓΕΘΑ το Φλόρο που ετοιμάζεται να γίνει βουλευτής, όπως έχουν παρουσιαστεί οι εξελίξεις που φημολογούνται μέσα από τα δημοσιεύματα. Κανένας δεν έχει τιμωρηθεί. Επομένως, όλα αυτά τα βλέπουν. Η ανάγκη όταν τους κάνει να επιλέγουν τελικά να πάνε στις ένοπλες δυνάμεις, γρήγορα τους οδηγεί στην παρέτηση. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Εγώ κάθισα και έγραψα συγκεκριμένα το τι συμβαίνει. Αξίζει να πούμε καταρχήν το τι συμβαίνει στη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Πανηγύρισε ο Δένδιας και τα γνωστά μιλιταριστικά site και εφημερίδες που χρησιμοποιώνει η κυβέρνηση ότι πριν από 2 εβδομάδες, σε 14 μέρες έχουν γίνει αυτά, 336 σπουδαστές πήγαν και κατετάγησαν. Καταρχήν, οι 336 δεν είναι όλοι Έλληνες. Υπάρχουν μεταξύ τους 55 οι οποίοι είναι από ξένες χώρες. Λοιπόν, από αυτούς επομένως τους 283 μέσα σε 2 εβδομάδες έχουν αποχωρήσει 55. Σε 14 μέρες. Εμείς αυτή την καταγγελία πήραμε. Ας βγει το Υπουργείο να δώσει τα επίσημα στοιχεία. Γιατί το Υπουργείο δεν δίνει. Αν θα δώσει επίσημα στοιχεία, θα δώσει μόνο υποές. Το Υπουργείο δεν δίνει. Λοιπόν, έχουν μείνει 228. Γιατί φύγανε αυτά τα παιδιά? Γιατί υπήρχε γραμμή από την ιεραρχία πόσους τετραπτοετής ότι ξεκαθαρίστε με τα καψόνια για την βία αυτούς που έχουν μπει. Εμείς πριν πάρουμε την καταγγελία για τις παραιτήσεις, είχαμε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα καταγγελία που έλεγε ότι γίνονται σοβαρά καψόνια από τετραρτοετής σε πρωτοετής, στα οποία συμμετέχουν άτομα τα οποία προέρχονται από την Κύπρο. Δεν λέω ότι όλοι οι Κύπροι τετραρτοετής συμμετείχαν, αλλά ευθύνονται και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην άσκηση βίας αυτή. Και μια εβδομάδα αργότερα παίρνουν επιστολή που λέει ότι έχουν αποχωρήσει 55.
1: Yes.
0: Σήμερα η Ιλιάδη στο Army Voice δημοσίευσε ότι έχουν αποχωρήσει 8 σπουδαστές από τη ΣΜΗΝ. Το ενδεικτικό είναι
1: ΣΜΗΝ
0: του ναυτικού. Λοιπόν, από τους οι 7 στους 8 ήταν 2 χρόνια σχολή και πήγαινε για τρίτο έτος. Δηλαδή δεν φύγανε πρωτοετής.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι παραιτήσεις στο πολεμικό ναυτικό για το 2026, κρατηθείτε, είναι 150. 150. Το αντίστοιχο διάστημα το 2025 είχαν παραιτηθεί 101 άτομα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι παρά την εκστρατεία που κάνει ο Δένδιας, παρά τα επιδόματα που λέει ότι τους δίνει, παρά τις αποδοχές ότι τους αυξάνει, παρά τις αυξήσεις, παρά, έχεις αύξηση των παραιτήσεων κατά 50%. Ας βγει το Υπουργείο να πει τη γνώμη του. Και ας βγει το Υπουργείο και το ΓΕΝ να πει γιατί γίνονται αυτά. Γιατί δημοσιεύματα και καταγγελίες από εμάς αναδεικνύουν το ζήτημα και λένε ότι είναι οι εργασιακές συνθήκες, είναι η ένταση, είναι η πίεση, είναι οι αποστολές εκτός συνόρων, είναι η εμπλοκή συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Ερυθρέα Θάλασσα και είναι χαρακτηριστικό ότι οι ξένες δυνάμεις με πρωτοβουλία της Βρετανίας που έλεγαν ότι θα κατεβάσουμε στόλο να αντιμετωπίσουμε τους Ιρανούς στο στενό του Ορμούς, θεωρούσαν δεδομένη τη συμμετοχή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Άρα, για όλους αυτούς τους λόγους, συν τους οικονομικούς, έχεις μια τρομερή φυγή από τις ένοπλες δυνάμεις και είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτα απ' όλα δεν φεύγουν από το στρατό ξηράς, φεύγουν από το πολεμικό ναυτικό. Γιατί το πολεμικό ναυτικό έχει τις χειρότερες συνθήκες και έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό φεύγουν. Για τους επόπτε που μιλήσατε, κρίνω σκοπό μου να αναφέρω επιστολή ΕΠΟΠ της προηγούμενης σειράς κατάταξης, οι οποίοι καλούσαν τα παιδιά, τους στοχούς νέους που ενδεχομένως σκέφτονταν να καταγούν στις ένοπλες δυνάμεις, ότι μην τυχόν και κάνουν αυτή την πλακία. Ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα που προκύπτουν από, από την υπηρέτησή τους ως ΕΠΟΠ, βάζουν θέμα ότι γιατί να υπάρχει η δέσμευση ότι δεν μπορείς να παραιτηθείς αν δεν κλείσεις τριετία. Υπάρχουν μετακινήσεις αυτών, ενώ τους είχαν πει ότι θα τους πάνε στους τόπους καταγωγής τους, τους πάνε από εδώ και από εκεί. Παραδείγματος χάρη, οι ειδικότητες του υγειονομικού έρχονται όλοι στην Αττική, μεγάλη πλειοψηφία. Μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Καρδινόπουλο, γιατί εσείς ζείτε στην Αθήνα, έχετε εμπειρία. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να έρθει να βρει σπίτι στην Αθήνα? Θα πάθει ότι παθαίνουν φοιτητές.
1: Νομίζω και στην επαρχία εκεί που έχουμε μονάδες για τους δασκάλους και
0: για αυτό. Αλλά εγώ σας λέω, συγκεκριμένα.
1: Ναι, εγώ εντάξει, η κατάσταση ξεφύγει, ναι.
0: 600 ευρώ το ενίκιο, άντε να πληρώσει κοινόχρηστα ρεύμα και τα υπόλοιπα και να ζήσει σαν άνθρωπο. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Και σου λέει γιατί από τη στιγμή που δεν βγαίνω, δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου, με κρατάς δέσμιος στις ένοπλες δυνάμεις και δεν μου επιτρέπεις να φύγω, όπως μπορεί να κάνει ο κάθε εργαζόμενος να φύγει από την εργασία του. Γιατί? Και καλούνε τους νέους εμπόρους να μην πάνε. Ο διαγωνισμός πρόβλεψης των χιλίων ΕΠΟΠ που προβλέπει χίλιους για όλα τα όπλα έχει αποτύχει και ακριβώς γιατί αντιμετωπίζει τεράστιες διαδικασίες προσέλευσης, δυσκολίες προσέλευσης. Το πήγανε πίσω χρονικά και είπαν, ας πούμε, ότι να πάμε να ανοίξει ο διαγωνισμός στο τέλος του μήνα. Εγώ κάθισα και παρακολούθησα διάφορες θεραπευολογίες για την πολεμική αεροπορία. Βγήκανε διάφορα site γνωστά, ας πούμε, για την πολεμοκαπηλεία τους και τον μιλιταρισμό τους και λέγανε, κοίταξε να δεις την πολεμική αεροπορία, πιάστηκαν ή θέση δεν πιάστηκαν.
1: για κάλυψε τις θέσεις.
0: Ναι, ναι. Προσέξτε.
1: Ναι.
0: Λέει 250 θέλαμε και ήρθαν περισσότεροι από 800. Τις καλύψαν ή δεν τις καλύψαν. Και τι
1: δεν
0: είναι
1: το
0: αυτά.
1: Δεν το έχω διαβάσει, αλλά αν έχουν γράψει το δύο πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί και εσύ.
1: Δεν έχουν ιδέα ότι συνέβαινε.
0: Απλώς το έχω ψάξει και θα είμαι συγκεκριμένος για. Επειδή είμαστε ο ίδιο μήκο κύβαλ. Λοιπόν, λέει τι είναι αυτά που γράφουν, α πούμε, ο Σπάρτακο και απέτυχο διαγωνισμό. Τον πιάσαμε, λέει τον αριθμό, δεν τον πιάσαμε. Κάθισα λοιπόν και έψαξα τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου διαγωνισμού. Ξέρετε, Καρδινόπουλε, πόσοι αιτήσει είχαν γίνει για τον προηγούμενο διαγωνισμό που έγινε στι πολιτικέ αναφορέ για τον ίδιο αριθμό, τα 250 άτομα. 2.462.
1: Ναι. Εγώ συνέβαινα με παλαιότερες περιόδους που ήταν ακόμα μεγαλύτερα τα νούμερα. Ναι.
0: Κοιτάξτε.
1: Αλλά και αυτό που λέτε, ναι.
0: Κοιτάξτε. Okay. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήθελα να γίνω τόσο κακός όσο εσά. να προβληματίσω αυτό.
1: Που χτυπάγα τα τηλέφωνα από βουλευτές και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Εγώ πήγα με τα περσινά, τη λέω παιδιά αυτά. Εντάξει, δεν ήθελα να φτάσω στο δικό σας επίπεδο ευθυμίας και επιθετικότητας.
1: Για να λύσουμε μια απορία που υποτίθεται ότι έχουμε και στο Υπουργείο Άμυνας και στο ΓΕΘΑ, γιατί δεν πάνε και έχουν πληρώσει και οι δυτικές εταιρείες. Να κάνουν δημοσκοπήσεις, να τους ενημερώσουμε, επειδή αναφερθήκατε και στα βιντεάκια, όλα αυτά χρήσιμα μπορεί να είναι ως μέθοδο επικοινωνίας ή προπαγάνδας, όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Θα πρέπει να μάθουμε όμως και στο ΓΕΘΑ, ο κ. Σκούπης και ο κ. Ζάνδης και η σύμβουλή του, ότι η ενημέρωση πλέον έχει περάσει ούτε καν στους υπολογιστές, είναι στο κινητό. Άρα όλα τα νέα παιδιά που είναι πολύ πολύ πιο μπροστά από εμάς και από μένα σε όλη αυτή την τεχνολογία. Έχουν τρόπο και να ενημερωθούν και να δουν βίντεο και να μάθουν για κάθε επαγγελματικό χώρο, κάθε λεπτομέρεια, πόσο μάλλον για τις ένοπλες
0: δυνάμεις.
1: Άρα μια ανάλογη του δεν παρουσιάζονται να παρουσιαστούν.
0: Εδώ προσπαθούν να παραμυθιάσουν την νεολαία ότι άμα θα πάει στον πελληνικό ναυτικό θα φτάσει να παίρνει 1.700. Και προσέχετε, την ίδια εβδομάδα που το ΓΕΝ κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, το οποίο είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, ας πούμε, τι κάθονται και λένε. Ανακοίνωσε το ΓΕΝ ότι περιορίζει το επίδομα κατά 50% σε συγκεκριμένη αποστολή εκτός συνόρων και μάλιστα το περιορίζει αναδρομικά, δηλαδή τους δέχνει λεφτά και πίσω. Την ίδια εβδομάδα.
1: Το ξέρω.
0: Δηλαδή εδώ παίζουν αισχρά παιχνίδια. Συνειδητά λένε ψέματα, συνειδητά παραπλάνουν, συνειδητά θέλουν να στρατεύσουν κόσμο λέγοντάς του ψέματα. Θέλουν να το δεσμεύσουν σε μια πολεμική προσπάθεια που γίνονται είτε δίπλα στον πλευρό του Ισραήλ είτε δίπλα στον πλευρό των Αμερικάνων. Δεν του δίνουν διέξοδο και όταν οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν την ευκαιρία σηκώνονται και φεύγουν τρέχοντας από τις ένοπλες δυνάμεις. Και γιατί να πάνε καταγούν. Οι χειρότεροι αρνητές των μέτρων του Δένδια είναι τα χαμηλόβαθμα στελέχη. Θα αναφέρω συγκεκριμένα τις καταγγελίες από την 71 ταξιαρχία και από την 34 ταξιαρχία. Γιατί μπορεί να πει κανένας, έλα μωρό ο Σπάρτακος λέει για τα βίσματα, ας πούμε, και αυτοί είναι συγκεκριμένοι και λένε αυτά που λένε. Στην 71 ταξιαρχία και στην 34 ταξιαρχία, που αναφέρατε και εσείς σε δημοσίευμά σας, υπάρχουν όλο το καλοκαίρι δεκάδες καταγγελίες που λένε ότι ενώ η δύναμη δεν επαρκεί για να βγουν υπηρεσίες, γίνονται δεκάδες αποσπάσεις. Πού γίνονται αυτές οι αποσπάσεις? Γίνονται στις πιο βυσματικές προνομιακές θέσεις. Δηλαδή, παίρνουν κόσμο από την 71 ταξιαρχία, που είναι ταξιαρχία που βγαίνει εκτός συνόρων, για να τα στείλουν στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις, στις ΛΑΦ, στα στρατιωτικά πρατήρια.
1: Από την 71.
0: Και, από την 71. Από την 71 και το ίδιο γίνεται και στις 34 στο προνομιακό γάμα στόμα στρατού που τώρα μετονομάσαν σε ανώτατη στρατιωτική διοίκηση, λέει, Μακεδονίας και Ηπείρου, το οποίο είναι μια απίστευτη σφιγγοβολιά βυσμάτων. Άρα, για να μαζέψουμε αυτή τη συζήτηση και να επανέλθουμε και στο αρχικό, γιατί γίνονται αυτά τα μέτρα και πώς αλληλοσυνδέονται. Ο πρώτος στρατηγικός άξονας του Δένδια ήταν να επιβάλλει τη στράτευση στα 18 και να γεμίσει τα στρατόπεδα. Και παρουσιάζεται το πρόβλημα τώρα όπου δεν επιτρέπει στα παιδιά να πάνε να καταγούνε. Γιατί δεν τα επιτρέπει, γιατί ουσιαστικά σου λέει, κάτσε, διωγγώθηκε το θέμα, άφησε τους αυτούς απ' έξω. Ο Δένδιας δεν πήγε να κάνει, να πάρει από το χεράκι το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, τον Παπασταθόπουλο, όπως έκανε τις προηγούμενες φορές, να πάει να δώσει σοου σε καμιά αυλώνα, ούτε στη Θήβα. Δεν πήγε. Το μόνο που έταξε ήταν ότι, έλα μωρέ, μας έχει δώσει ΔΕΗ 6 εκατομμύρια, θα φτιάξουμε τα όποια προβλήματα. Αυτό που σας είπα. Τέμπη, έλα μωρέ, πάθατε τι πάθατε, οι επόμενοι θα βρουν μπροστά τους καλύτερες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, το έκανε αυτό το μέτρο. Γιατί το έκανε? Γιατί γεμίζει τα στρατόπεδα? Και γιατί τα στρατόπεδα να γεμίζουν τον κόσμο, αδειάζουν ταυτόχρονα? Και πού πάνε οι υπόλοιποι? Άρα βλέπεις ότι εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει όλα αυτά τα χρόνια διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, έχει πάρει μέτρα. Δείτε, έκανε την αύξηση διτίας στους 12 μήνες. Ποιο ήταν το επιχείρημα? Να έχουμε καλύτερη επάγγελση παραμεθωρίου. Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες καταγγελίες του δικτύου Σπάρτου σε όλα αυτά τα χρόνια για τα προβλήματα του υπάρχουν σε πάρους μονάδων, τα βίσματα φεύγουν, οι υπόλοιποι λίγοι που μένουν πίσω μπορούν να ανταπεξέλθουν και χώνουν τα άγρια, δεν ξέρουν τι σημαίνει άδεια, δεν ξέρουν τι σημαίνει έξοδο. Στη συνέχεια είπε, ας πούμε, θα κόψω την πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό. Το κάνει και εδώ τώρα. Είδατε εσείς καμία βελτίωση? Μετά είπε ότι, κοίταξε να δεις, κομμένο, όλοι θα πηγαίνετε στην παραμεθόριο και εγώ θα κρίνω ανάλογα τις ανάγκες το πόσοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν αργότερα και να κάνουν 12 μήνες στον τόπο καταγωγής τους. Είδατε εσείς να εφαρμόζετε κάτι τέτοιο? Όχι. Τα βίσματα έρχονται από την πρώτη στιγμή και κάνουν 12μήνο και καλά στα κέντρα, στον τόπο καταγωγής και στις μονάδες, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι αυτοί είναι πιο βυσματίες, γιατί κάνουν 6 μήνες θητείας. 6 μήνες. Έχουν δεδομένο ότι θα πάρουν 2 μήνες άγραφη άδεια, οι άδειές τους δεν παίζονται, οι έξοδοι δεν παίζονται και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με αυτά που βιώνουν οι άλλοι που εννοούνται ότι κάνουν μικρότερη θητείας παραμεθόριου. Δηλαδή, πρακτικά, θα είσαι χωμένος στην παραμεθόριο, θα τραβάς περισσότερα, θα χαλάς περισσότερα λεφτά που είσαι σε μονάδα μακρινή και θα κάνεις και μεγαλύτερη θητεία. Ενώ θα έχεις παραμυθιαστεί ότι κάνεις 9 μήνες ενώ άλλος κάνει 12 μήνες. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ διευρυμένο το φαινόμενο, το είπαμε και άλλη φορά, της εξαγοράς θητείας. Τα μεγάλα βίσματα, αυτοί που έχουν τα λεφτά, δεν κάνουν θητεία. Δεν πάνε μέρα. Πάνε παρουσιάζονται και πάνε μόνο το χαρτί, δεν παρουσιάζονται. Και γίνονται και αυτές οι αποσπάσεις. Άμα δείτε πώς υπηρετούν στο πολεμικό νοσείο της Θεσσαλονίκης. Κάστρο να ήταν απόρθητο, ας πούμε, δεν θα είχε τόσο μέσα. Το πολεμικό νοσείο της Καλαμάτας. Πόσοι έχουν μαζευτεί από την Καλαμάτα και από την Λιλία, από τον πύργο. Απίστευτος αριθμός. Άρα βλέπεις ότι, όπως δείχνουν και οι καταγγελίες, ότι για κάποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Και υπάρχει έντονη συζήτηση και μέσα στο στρατό και έξω, ότι πάμε σε θερμό επεισόδιο. Ότι πάμε σε πολεμική αναμέτρηση της όποιας κλίμακας και του όποιου μεγέθους με την Τουρκία το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, γι' αυτό γίνονται αυτά τα μέτρα και γι' αυτό βλέπεις ότι μαζεύουν κόσμο, μαζεύουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, αυτός ο κόσμος είναι που θα πάει στην παραμεθόριο, αλλά προσέχτε, οι κουραμπιέδες που λέγανε το 1922, δηλαδή αυτοί που κάναν εικονική θητεία στην Αθήνα την ώρα που τους άλλους λιώναν τα κόκαλα στη Μικρά Ασία, οι κουραμπιέδες του 2026 θα είναι στα πολεμικά μουσεία, θα είναι στις ΛΑΦ όπως και είναι και στα στρατιωτικά πρατήρια και στο Πεντάγωνο. Άρα μιλάμε για έναν ταξικό στρατό και εμείς απευθύνουμε μήνυμα στο λαό μας, απευθύνουμε μήνυμα στην νεολαία, απευθύνουμε μήνυμα στις μανάδες που τα ζήσανε από πρώτο χέρι. Πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες, πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα των φαντάρων, πρέπει να απαιτήσουμε να μην γίνει πόλεμος. Ποια μάνα, εγώ θέτω το ερώτημα, ποια μάνα είναι σε θέση να δει το παιδί της στα θέρετρα που λέει ο Δένδυας για τα καλώδια, για τις ΑΟΣ και τα κέρδη των ενεργειακών εταιριών. Να βγει μια μάνα και να πει εγώ θέλω το παιδί μου να μπει για να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη αυτού, αυτού και αυτού του επιχειρηματία της ενεργειακής βιομηχανίας. Θέλω να θυσιαστεί για να έχουμε μεγαλύτερο ΑΟΣ και να έχουμε τον Κοινοσόγειο. Θέλω το παιδί μου στο μνήμα για να περάσουν τα σχέδια του Ισραήλ και των Αμερικάνων. Να δούμε. Επειδή δεν υπάρχει καμία μάνα, εγώ τους καλώ να πρωτοστατήσουν στην προσπάθεια μαζί με εμάς. Είναι πολύ σημαντική η σχέση που έχει χτιστεί ανάμεσα στους φαντάρους, ανάμεσα στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, ανάμεσα στους γονείς και το δίκτυο Σπάρτακος. Όλοι αναγνωρίζουν ότι, σας το λέω συγκεκριμένα για το κέντρο της Θήβας, ότι όποια θετικά μέτρα πάρθηκαν μετά τις καταγγελίες του δικτύου Σπάρτακος, μετά τις παρεμβάσεις του δικτύου Σπάρτακος, δίκτυο Σπάρτακος, το οποίο έχει πάει δύο φορές, δύο Κυριακές, δεν πήγαμε για μπάνια, δεν πήγαμε για καφέ, στη Θήβα πήγαμε να βρούμε τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και ξέρετε κύριε Καρδινόπουλε τι έγινε, την αστυνομία μας έφερα. Ζητήσαμε να συναντηθούμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας, να του εκθέσουμε τα προβλήματα, να του προτείνουμε ότι αφού δεν μπορείτε να φιλοξενήσετε τα παιδιά, δεν μπορείτε να τα ίσετε, να τα συντήσετε, να τα φροντίσετε, ας γίνει η ορκομοσία πιο γρήγορα. Δεν πήγαμε ούτε να κάνουμε ντους στο στρατόπεδο, ούτε να τον κρεμίσουμε. Και αντί να έρθει να μας συναντήσει ο αξιωματικός υπηρεσίας όπως περιμέναμε, έρχεται ένα τζιπάκι της αστυνομίας και μας λέει οι αξιωματικοί του στρατοπέδου λέει ζητούν να φύγετε να μην κάθεστε εδώ. Δηλαδή δεν θέλουν τον έλεγχο από το λαό μας, δεν θέλουν ας πούμε ο πολίτης να έχει γνώμη, να έχει άποψη, να νοιάζεται. Δεν θέλουν ο λαός μας και οι πολίτες να έχουν μεταξύ τους αλληλεγγύη, αλληλοσυμπαράσταση, να μοιράζονται την αγωνία και το ενδιαφέρον. Εμείς δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Και ζητάμε να ενισχυθεί το κίνημα μέσα και έξω από το στρατό και όπως αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των φαντάρων, έτσι αγωνιζόμαστε και ενάντια στον πόλεμο. Και να κλείσω με μία πρόταση. Επειδή γίνεται τις κακομοίρες με τα καύσιμα, οι τιμές έχουν απογειωθεί, γίνεται ο χαμός, καλούμε το Υπουργείο Άμυνας και το ΔΕΔΙΑ να πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν πολεμικά πλοία, πολεμικά αεροπλάνα και μηχανοκίνητα μέσα στις παρελάσεις. Αυτό είναι ένα κόστος κοψίμων που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ με ανυπολόγιστη βλάβη για το περιβάλλον από τα καύσιμα και λέμε στη στρατιωτική παρέλαση να μην συμμετέχουν και τα λεφτά που θα δίνονταν για τα καύσιμα να τα δώσει ο στρατός σε κοινοφιλείς οργανισμούς, να τα δώσει σε γυροκομεία, να τα δώσει σε νοσοκομεία, να τα δώσει σε σχολείο. Δεν θέλουμε να υπάρχουν φωτογραφίες με παιδάκια τα οποία είναι στη μένα και βλέπουν τα τάγκς. Θέλουμε αυτά τα παιδάκια να πάνε στα σχολεία, να έχουν σχολείο, να έχουν δάσκαλο και να έχουν θέρμανση και να γίνουν άνθρωποι. Δεν θέλουμε τα παιδάκια της ΣΑΜΟ να μπουν στα φέρετρα του Δένδια.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε μια και αναφερθήκα στα βίσματα, ένα σχόλιο μόνο, επειδή υπάρχουν πολλά βίσματα πολυτελείας και αυτή την περίοδο που μιλάμε και στο ΓΕΘΑ. Καλό θα είναι να σέβονται ορισμένα πράγματα και να μην μιλάμε σκαιότατο τρόπο σε αξιωματικούς. Ευτυχώς βέβαια η συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρομαι είναι κοντά στην απόλυση, γιατί έχει ξαναδημιουργήσει πρόβλημα. Είναι γόνος διάσημης οικογένειας και από ό,τι έμαθα υπηρετεί στο ΓΕΘΑ. Βέβαια να προσθέσω ότι δεν φταίει το βίσμα πολυτελείας. Φταίνει οι αξιωματικοί που το ανέχονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: εμείς
1: για το χρόνο σας. Θα τα λέμε συχνά. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
2: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
2: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759-9759 για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Αγωνία για 5 άτομα που αγνοούνται στην Πλάκα. Εικόνες καταστροφής από την κατάρρευση του τριώροφου κτηρίου. Τα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης και οι μαρτυρίες για έντονη οσμή αερίου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και το κάζους μπέλι. Στο επίκεντρο των επαφών, οικονομία, επενδύσεις και ενεργειακά. Έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg. Η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας που αρχικά δεν είπε όσα γνώριζε για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα φάρμακα και οι ουσίες που του χορήγησαν και ο απεινιδωτής που ήταν αφόρτιστος. Άρση απορρίτου όλων των εμπλεκόμενων ζήτησε ο ανακριτής. Οι επικοινωνίες του υπνοθεραπευτή με την μάνατζερ του τραγουδιστή. Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά σε φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες. Μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Ετοιμάστε τις βάρκες, φώναζε πανικόβλητο το πλήρωμα.

0: Αγωνία επικρατεί για την τύχη ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και άλλων τριών ενίκων που διέμεναν στο κτίριο που κατέρευσε από την ισχυρότατη έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Πλάκα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, όπως και για τα αίτια της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους, με τις πρώτες μαρτυρίες να μιλούν για οσμή αερίου. Βίντεο ντοκουμέντα αποτυπώνουν την έκρηξη, τον πανικό και τις καταστροφές που προκλήθηκαν. Το οστικό κύμα συντάραξε ολόκληρη την περιοχή, τριώροφο κτίριο κατέρευσε, ζημίες καταγράφηκαν σε γειτονικά κτίρια, ενώ 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βλέπουμε την Κωνσταντίνα Μαύρου, την ρεπόρτερ μας, βρίσκεσαι από νωρίς στην Πλάκα. Κωνσταντίνα, έχουμε τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες.
1: Σωστά, Αθηνά, πριν από λίγα λεπτά και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες εντοπίστηκε μέσα στα συντρίμμια η τσάντα της μίας Αμερικανίδας τουρίστριας που μαζί με άλλες δύο επίσης τουρίστριες είχαν μισθώσει το Airbnb που βρισκόταν στον πρώτο όροφο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από τις αρχές, και αυτό θα σας το μεταφέρω αυτολεξί, από την έρευνα δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος ζωής, με ό,τι και αν αυτή η φράση συνεπάγεται. Από το καλό δηλαδή σενάριο να έλειπαν όλοι στις 7.30 ώρα το πρωί, όπου και έγινε η έκρηξη, και με το κακό σενάριο, Αθηνά, αυτό που όλοι αντευχόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα, πάμε να δούμε όλο το χρονικό και θα επιστρέψουμε στη συνάδελφο.
2: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Είναι λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν ο δυνατός κρότος ακούστηκε σε όλο το τετράγωνο. Οι πελάτες του ξενοδοχείου τρέχουν έντρομοι, το τριόρφο κτίριο καταραίει, ενώ ένα πυκνό σύννεφο γκρίζου και μαύρου καπνού σκέπασε την περιοχή.
3: And I was right next to the window. All of a sudden you felt the concussion of the explosion.
4: Yeah.
3: And all the glass blew in.
4: I was on, I think, the fourth floor, where we're in one of the 300 rooms. Yeah, and I was there on the phone in the room and then heard this huge explosion. And the lights went down, somebody was screaming, the alarms went on.
2: Ένας άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από θράψματα, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμια στην είσοδο παρακείμενου κτηρίου και οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο γεννηματάς.
5: Ένα μπαμ, σηκώθηκε αυτοκίνητο πάνω στην αέρα.
6: Σπάσανε τζάμια.
5: Ναι, βέβαια, σπάσεις τα τζάμια.
2: Λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΜΑΤ και σκυλή προκειμένου να εντοπίσουν ίχνη ζωής στα ερείπια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές φέρεται να αναζητούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και τρεις Αμερικανούς που είχαν νοικιάσει μέσω Airbnb τον πρώτο όροφο.
5: Είχαμε τρία άτομα μέσα δηλώσει, με ένα όνομα Φρέντερικ, και από εκεί πέρα νομίζω βγήκανε, δεν βγήκανε, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα.
7: Ανησύχησα για τον επάνω, τη δεύτερο, τέσσερον όροφο. Που είναι φίλοι και έπαιρνα τηλέφωνο και το σταθερό και το κινητό. Δυστυχώς δεν απαντούσαν και τα δύο.
2: Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Από το οστικό κύμα το κτίριο ισοπεδώθηκε, τζάμια και παντζούρια έσπασαν, 8 σταθμευμένα γιοταχή πέστησαν ζημιές από τα θράψματα, ενώ παντού τα μπάζα γέμισαν την περιοχή.
8: Στις 7.30 ώρα ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ. Τρώμαξα, γύρισα απέναντι και είδα το κτίριο να γεμίζει καπνό και να καταραίει καρέ-καρέ.
9: Ήτανε τα τζάμια διαλυμένα. Διαλυθήκαν, δεν μας άφησε η αστυνομία να πούμε βέβαια.
10: Το οστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εισόδους πολυκατοικιών και σε τζαμαρίες καταστημάτων σε όλο το τετράγωνο. Ο ήχος ήταν εκοφαντικός και όσοι βρέθηκαν στο σημείο νόμιζαν ότι δίπλα τους είχε σκάσει βόμβα.
11: Ακούσαμε κάτι που μας φάνηκε σαν βόμβα και έπεσαν τα κάδρα, έπεσε ο καφές.
2: Ακόμα και την ώρα που στο σημείο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, ολόκληρα κομμάτια διπλανού τείχου αποκολλήθηκαν και κατέρευσαν, με τη στιγμή να καταγράφει η κάμερα του Άξιον 24. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη. Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν είναι η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου, αν και οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται πως δεν είχε τοποθετηθεί σε κανένα διαμέρισμα.
0: Κωνσταντίνα, είσαι από νωρίς στο σημείο της έκρηξης για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Πες μας τι κατέγραψες.
1: Αρχικά, Αθηνά, αυτή τη στιγμή οι αρχές κατεδαφίζουν ότι απέμεινε ουσιαστικά από την συγκεκριμένη πολυκατοικία. Νωρίτερα, η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των συνολικά 5 αγνοωμένων διεξήχθη και με ειδικά μηχανήματα και με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τους. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσαν και σας το μετέφερα, δεν έχει υπάρξει κάποιος εντοπισμός ίχνους ζωής. Συνολικά, Αθηνά, αυτή τη στιγμή αγνοούνται 5 άνθρωποι. Πρόκειται για τους 3 τουρίστες οι οποίοι είχαν μισθώσει το Airbnb του πρώτου ορόφου και ήταν σήμερα να φύγουν στις 11 να κάνουν το λεγόμενο check-out. Ωστόσο, όπως μας είπε ο ιδιοκτήτης του Airbnb, δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί τελικά. Και φυσικά αγνοείται και το ζευγάρι των ηλικιωμένων, οι οποίοι και σύμφωνα με πληροφορίες διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Από νωρίς το πρωί οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του με τηλεφωνικές κλήσεις. Ωστόσο, Αθηνά, ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά τους.
0: Είμαστε περίπου 12 ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη. Μιλάμε για 5 αγνοούμενους, κανένα ίχνος ζωής στο κατεδαφισμένο πλέον κτίριο. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα στις διεθνείς προκλήσεις, στην ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό αλλά και την δημοσιονομική πορεία της χώρας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, είπε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση στο διάλογο αλλά και στην απαρέγκλητη τήρηση του διεθνούς δικαίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Ναι στο διάλογο με την Τουρκία, όχι στις μονομερείς ενέργειες και στο κάζους μπέλ. Ήταν τα σαφή μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Παρότι ο Πρωθυπουργός κράτησε χαμηλούς τόνους, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση της διμερούς μακροχρόνιας διαφοράς, οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
13: But meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order. Nor can meaningful progress be made when faced with threats of war in response to the exercise of lawful rights according to international law. Such actions do not resolve differences. They end up by only deepening them. And they risk undermining the stability of our wider region.
12: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιβύα λίθο για την αξιοπιστία του ΟΗΕ.
13: 52 years have passed since Turkey illegally invaded Cyprus and continued to occupy it. A flagrant violation of international law whose consequences persist to this day. For the United Nations, Cyprus remains a litmus test of its credibility, of its ability to uphold its own resolutions. And the principles of the Charter.
12: Με όχημα την ενέργεια, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση του πλέγματος των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας λειτουργεί ως πυλώνα σταθερότητας.
13: Greece's geography grants it the natural role of serving as a bridge between Europe and its wider neighborhood to the east and the south. We literally sit at the intersection of the shrinking space between the east and the West. My country is a pillar of stability, connectivity and peace across the Eastern Mediterranean, the Middle East and the Gulf region. Greece has developed strong strategic partnerships with key countries in the region, including Israel, Egypt, Saudi Arabia, the UAE, Bahrain.
12: Στο επίκεντρο αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκεται η στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ. Είχε προηγηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες του τις επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε για τον οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας, αναφέροντας ότι την τελευταία 7 ετία η οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Απευθείας στην Κωνσταντινούπολη και στον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη. Νίκο, βλέπουμε τη στροφή του Τούρκου Προέδρου στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες ημέρες, κάτι που επιβεβαιώνεται από νέα του αναφορά σε αμερικανικό περιοδικό.
14: Και φαίνεται Αθηνά πως ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στη διατήρηση ήπιων των στα ελληνοτουρκικά, καθώς παραχωρώντας συνέντευξη στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek, ρωτήθηκε για τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ και αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι ότι είναι επιλογή της Ελλάδας με ποιον θα κάνει συμμαχία. Χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν ανέφερε ότι η Τουρκία δεν εμπνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της, ωστόσο παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα που λαμβάνονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας, των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Αντί να συζητάμε σήμερα ποιες συνέπειες θα έχει μια υποθετική στρατιωτική σύγκρουση για τη συμμαχία, θα ήταν πια σκόπιμο να επικεντρωθούμε στη διπλωματία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγί Περντογάν. Έχει σημασία αυτή η τοποθέτηση, γιατί και μέχρι πριν λίγες ώρες, θα λέγαμε, αρκετοί Τούρκοι αξιωματούχοι ουσιαστικά ασκούσαν σφοδρή κριτική για τη στρατιωτική συμμαχία Αθήνας και Τελαβίβ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να μείνουμε στα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη. Επίθεση κατά της Τουρκίας εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν τύρανο, ενώ ανέφερε ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ξεδιάντροπες δηλώσεις εναντίον του Προέδρου μας τις χαρακτήρισε η τουρκική Προεδρία. Στο μεταξύ, όταν ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.
15: Ολομέτωπη επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο τύρανο, κατηγορώντας την Άγκυρα για διάδοση αντισημιτικής προπαγάνδας.
16: Now the latest country to become a super spreader of anti-Semitic lies is Turkey. Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians. He denies the Armenian genocide. He jails journalists and opposition leaders. In fact, I think he holds the world's record on this. And that's a tough call. But I think he's number one.
15: Ανάβοντας νέα φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι ο Ερντογάν κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου και απειλεί διαρκώς την Ελλάδα.
16: He illegally occupies northern Cyprus, an EU member, and he regularly transgresses against Greece, a NATO member. Now he wants to take over Syria. Well, that's not surprising. Because he calls for Israel's destruction almost every single day. He says he's going to be the ruler of Jerusalem. No, sir. You won't.
15: Οι δηλώσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση της τουρκικής προεδρίας.
17: Οι ξεδιάντροπες δηλώσεις του Νετανιάχου εναντίον του Προέδρου μας δεν μπορούν να αποκρύψουν τις σφαγές του, την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και τις διαδικασίες ενώπιον του διεθνούς δικαίου. Αυτή η κατάσταση γίνεται αντιληπτή και από τη διεθνή κοινότητα. Ο Νετανιάχου έχει απομονωθεί περισσότερο από ποτέ.
18: Οτουρμασί, βεσόι κορομσούστανιν, χεσάβουνε βερμασίτους.
15: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έβαλε στο στόχαστρό του και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι.
16: Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You tried to silence me. Well, you can't silence me. You can't silence the truth.
15: Τη στιγμή που ο Νετανιάχου κατευθυνόταν στο βήμα, δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα.
16: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
15: Την ίδια στιγμή, τα μέλη της Ισραηλινής αντιπροσωπείας τον υποδέχονταν με χειροκροτήματα και επιθυμίες.
0: Μήνυμα στην Ευρώπη για το ενεργειακό κόστος έστειλε από τη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των οικοκυριών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή εξαίρεση. Στο επίκεντρο της επίσκεψής του στο Μεγάλο Μήλο και οι επενδύσεις, η ενέργεια και η επικείμενη γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο.
17: Μήνυμα στην Ευρώπη για τα καύσιμα εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg, ο Πρωθυπουργός εστίασε στην ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες και να εκτονωθούν οι πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος.
19: We have, you know, a budget surplus. We're beating our fiscal targets. We're bringing our debt down at a record pace. So that means that I do have some fiscal space for income support. That is not unlimited. So at some point, maybe Europe also needs to step up and give us some more fiscal flexibility to support households during what I expect is going to be a difficult winter.
17: Στη νέα παρέμβασή του για τα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η φορολογία των καυσίμων παραμένει υψηλή και συνέδεσε την μείωσή της με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
19: It is true that Greece has a relatively high taxation on fuels, but the only way I can lower this tax is if I can get an exemption from Europe in order for this reduction not to count towards my expenditure benchmark. Otherwise, I don't have the fiscal space.
17: Δημοσιονομικές της επιδόσεις, η Ελλάδα έχει ενισχυμένη αξιοπιστία στην Ευρώπη, κάτι που, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτρέπει στη χώρα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων. Ο Πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η Ελλάδα θα παραμείνει προσιλωμένη στους δημοσιονομικούς της στόχους και επανέλαβε ότι η χώρα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από 4 χώρες των G7. Κατά την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε συνάντηση με περισσότερους από 30 επενδυτές που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συζήτησή τους εστίασε σε επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία και στη δημιουργία data centers. Ξεχωριστές συναντήσεις είχε με την CEO της Citi, Jane Fraser, και τον πρόεδρο των διεθνών δραστηριοτήτων της Bank of America, Bernard Mensah, που εξέφρασαν την ιδιαίτερη εκτίμησή τους για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας. Ανάλογα εύσημα έδωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, James Diamond. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε και τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardil, συζητώντας για την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακολούθως, μετά τη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με τον John Ardil, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η γεώτρηση της εταιρείας στο Ιόνιο θα γίνει τους πρώτους μήνες του 2027. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Lockheed Martin, όπου επιβεβαιώθηκε η πρόοδος στο πρόγραμμα αναβάθμισης των μαχητικών F-16.
0: Καλησπέρα στον Γιώργο Πιαρό, είναι μαζί μας. Για να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έγιναν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά από αυτό οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Και έτσι έχουμε τώρα πλέον μια εικόνα, μια αφετηρία, θα μπορούσαμε να πούμε, στο δρόμο προς τις κάλπες. Έχουμε την εικόνα της στιγμής.

0: Ακριβώς.
1: Μέχρι την χθεσινή της μέτρων ανάλυσης, που ήταν και η τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε και κλείνει έτσι αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πρώτα συμπεράσματα, γιατί είναι συμπεράσματα χωρίς μεγάλες ανατροπές, όπως είπαμε και πριν, και είναι ίδια επίσης σειρά κατάταξης με οριακές διαφορές στα ποσοστά των κομμάτων. Ξεκινάμε με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πάει από το 29% ως το 31% στις έρευνες αυτές, mm-hmm. και έτσι πατά σταθερά στο 30%, ένα ψυχολογικό όριο σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι καθαρά δεύτερος, mm-hmm. ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς, η οποία πάει από 15,8% ως 17,4%, και βλέπουμε στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει άνοδο στα ποσοστά του, αλλά είναι τρίτο με καθαρά στη δεύτερη θέση την Ελλάς. Στα αξιοσημείωτα θα έβαζα, και το βλέπουμε δίπλα, και την Ελληνική Λύση, η οποία πάει από το 7,2 ως το 9,4, το οποίο είναι ένα κόμμα το οποίο δείχνει σταθερότητα και δείχνει επίσης και κέρδη, το οποίο δεν είναι αυτονόητο, διότι έχει και έναν μεγάλο ανταγωνισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, εκεί που δεν υπάρχουν κέρδη, αλλά υπάρχουν ζημίες, καθαρές και θα έλεγα και πάρα πολύ έντονες, είναι χαρακτηριστικές, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο βλέπουμε ότι κινήθηκε από το 4,4 ως το 5,5, και υπενθυμίζω ότι πριν το καλοκαίρι το κόμμα αυτό ήταν στην τρίτη θέση. Τώρα βλέπουμε, mm-hmm. στην εκτίμηση ψήφου να είναι από 4,4 ως 5,5, ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε ως ασανσέρ από την άποψη την δημοσκοπική. Στα ποιοτικά στοιχεία επίσης υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες.
0: Γιατί δίνουμε και μια εικόνα του τι έχουμε να περιμένουμε και όλα, σε ποια σημεία θα επικεντρωθεί η στρατηγική των κομμάτων.
1: Ποιο είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης και διαφάνηκε και εχθές, είναι ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά εκείνων που θέλουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Είτε γιατί τις θέλουν, είτε γιατί θεωρούν ότι οι άλλοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Όσο περισσότερο αποτυπώνεται ότι οι πολίτες κλείνουν προς αυτοδύναμες κυβερνήσεις, τόσο περισσότερο ενισχύεται ένα ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν λέει θέλω να είμαι πρώτο, θέλω να είμαι πρώτο και αυτοδύναμο. Mm-hmm. Και έτσι αυτό λειτουργεί ως ένα θετικό χαρτί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, οι πολίτες, ανεξαρτήτως ποιοτικών στοιχείων και δυναμικών στις δημοσκοπήσεις, θα ψηφίσουν με αυτό που έχουν πάντα βάση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η τσέπη τους, και νομίζω προφανώς αυτό θα κριθεί και από τα ενεργειακά, που είναι το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, και από την ακρίβεια, που είναι το σταθερό.
0: Η ακτινογραφία νομίζω δίνει Ακριβώς. την εικόνα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εξηγήσεις έδωσε τώρα ο Δένης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Άξιον 24, για το ατυχές σχόλιο του προς τον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου. Του ζήτησα συγγνώμη, ήταν άστοχο χιούμορ, είπε ο Υπουργός Υγείας. Το μεγάλο Μαξίμου τον καλύπτει, αλλά οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης είναι σφοδρές.
2: Εξηγήσεις για το σχόλιο του στο Άξιον 24 δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλά για ατυχές χιούμορ, λέει ότι ζήτησε άμεσα συγγνώμη και υποστηρίζει ότι το περιστατικό έγινε θέμα εκ του μειόντος.
3: Όταν λοιπόν το είπα, ενίδη χιούμορ, θέλει να πείτε ατυχές χιούμορ. Ο κ. Ελευθερόλου το πήρε κατά κυριολεξία. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη. Ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία. Έχετε χθες ο κύριος Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλέσει ο ΝΕΡ τον ενεργεία τότε πρωθυπουργό Σαμαρά με τη λέξη από μη. Το θυμάστε. Και ζητάει από μένα την παρέτηση. Γιατί λέει ξεπέρα τα όρια.
4: Ο Άδωνης έχει μία ελευθεροστομία. Αυτό τον έχει κάνει και πολύ δημοφιλή. Δεν διστάζει, mm-hmm. Να λέει τα πράγματά τους καμιά φορά πιο αγοραία από ότι αντέχει μια έτσι σοβαροφάνεια.
2: Η αντιπολίτευση επιμένει στη σκληρή κριτική, καταλογίζοντας τον Υπουργό αλαζονία και πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από το ύφος του.
5: Το να αρνείσαι την πραγματικότητα, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να τη δικαιολογήσεις και να περνάς την επίθεση, και μάλιστα σε μια επίθεση με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για δημοσιογράφους, είναι ο ορισμός αυτού που λέμε αλαζονική πολιτική συμπεριφορά, όπου βάζουμε την προπαγάνδα μπροστά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να εξηγήσεις αυτά τα οποία τα βλέπουν οι πολίτες.
6: Τι έχει πετύχει τώρα? Να επιτίθεται αμυνόμενος. Γιατί έχει παραδοθεί στο όνομα μιας μεγάλης επενδυτικής ευκαιρίας που είναι τα κέντρα ευεξίας, έχει παραδοθεί ο πολίτης χωρίς κανόνες και όρους στα νύχια αυτών των κομπογεννητών.
2: Την ίδια στιγμή ολοκληρώθηκε ο πρώτος δημοσκοπικός γύρος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με αποστάσεις ασφαλείας από την αντιπολίτευση, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται ανωδικά πλησιάζοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην εκτίμηση ψήφου στη μέτρηση της μέτρων ανάλυσης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, το ΠΑΣΟΚ 12,6%, το ΚΚΕ 6,1%, η Ελληνική Λύση 6,9%, η Νίκη 1,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,8%, το ΜΕΡΑ 25 3,5%, η Φωνή Λογικής 5,3%, οι Δημοκράτες 1,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%,

0: Η Ελλάς 15,8, ενώ σε άλλα κόμματα στρέφεται το 5% των ερωτηθέντων. Η μερική ανάκαμψη του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις και ο περιορισμός της διαφοράς με την Ελλάς δημιουργεί νέα δεδομένα για τα δύο κόμματα της κέντρο-αριστεράς, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν νέο κύκλο περιοδιών.
1: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η τεχνολόγος του ιατρείου φάσκει και αντιφάσκει στις καταθέσεις της. Μιλάει για τις ώρες προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και τον αφούρτιστο απεινιδωτή. Ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων, την ώρα που εξετάζεται αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα στην υπόθεση, εν αναμονή φυσικά και των τοξικολογικών εξετάσεων του θανόντος.
2: Σκοτεινά σημεία και πολλαπλές αντιφάσεις για τις συνθήκες και την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονται στη νέα κατάθεση της τεχνολόγου του ιδιωτικού ιατρείου σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει στις αρχές προανακριτικά. Είπα στην αρχική μου κατάθεση ότι ο Μαζωνάκης ήρθε στις 3.30 γιατί αυτή ήταν η γραμμή που μας έδωσε γιατρός. Εγώ έφτασα στο ιατρείο στις 3 το μεσημέρι. Δεν γνώριζα τι ώρα ήρθε ο τραγουδιστής. Ήταν ήδη μέσα όταν έφτασα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήχθη στον κεντρικό χώρο των ιατρείων στις 3.30. Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του, λίγο στα χαμένα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς.
3: Και αυτή ήταν μια καθοδηγούμενη κατάθεση στα υπερασπιστικά πλαίσια να ευνοηθεί ο γιατρός.
2: Η 56χρονη περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή. Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 4 με 4 και 10. Στη συνέχεια η 56χρονη ισχυρίστηκε ότι προσπάθησαν να επαναφέρουν το Γιώργο Μαζωνάκη με απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε. Το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν στον κύριο που είχαμε πάρει τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος. Νομίζαμε ότι όλα ήταν νόμιμα και εκτελούσαμε εντολές, αποκάλυψε στον ανακριτή ή τεχνολόγος του ιατρείου που είχε βάρδια τις κρίσιμες ώρες που γινόταν πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη.
4: Όταν οι καταθέσεις των μαρτύρων έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λένε υπερασπιστικά οι κατηγορούμενοι, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι κάτι που έτσι θα το έλεγε κάποιος ότι είναι υπέρ της θέσης των κατηγορουμένων. Σίγουρα επιβαρύνει τη θέση.
2: Στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το τελευταίο μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό που προφυλακίστηκε, η οποία το προώθησε στον υπνοθεραπευτή.
5: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 έως 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά.
2: Την άρση τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων προσώπων ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής.
6: Το ένα είναι ο ανακριτής και οι εντολές που δίνει, οι άρσεις απορρίτου και μια σειρά από άδειες που οι εντολές που δίνει ο ανακριτής προς τις αστυνομικές αρχές. Και το δεύτερο στοιχείο είναι, ο δεύτερος αν θέλετε τομέας, είναι τα εργαστήρια της αστυνομίας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μέρα με τη μέρα βγάζουν στοιχεία και τα στέλνουν στην ανάκριση.
7: Ζητήθηκε να κατασκευούν όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορούμενων, αλλά και τα κινητά τηλέφωνα των τριών υπαλλήλων.
2: Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του κατηγορητηρίου.
7: Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε αν βρισκόταν και άλλο άτομο το οποίο απέκλειψε την παρουσία του εκεί και θα προκύψει κατά την ανάκριση.
2: Πώς τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις.
1: Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο των αρχών και έχουν ήδη καταθέσει. Μαρίζα Λιναρδάτου είναι μαζί μας. Μαρίζα, ανοίγουν τα στόματα, λένε όμως μια διαφορετική ιστορία.
8: Ακριβώς, Αθηνά, και να δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα τι ισχυρίστηκε προανακριτικά και τι μετά την ανάκρισή της στον 32ο ανακριτή η τεχνολόγος του ιατρείου. Αν λοιπόν και στην αρχή είχε υποστηρίξει ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη να μπαίνει στο ιατρείο στις 3.30 το μεσημέρι. Στον ανακριτή τώρα υποστήριξε ότι πιέστηκε από την γιατρό να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή. Άλλαξε λοιπόν η υπερασπιστική γραμμή και εκείνη λοιπόν όταν έφτασε και έπιασε βάρδια στις 3 το μεσημέρι, τότε λοιπόν ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη μέσα στο ιατρείο και δεν τον είδε να μπαίνει στο γραφείο της γιατρού. Τώρα, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι η 28χρονη γραμματέας από την πρώτη και όλα στιγμή τι υποστήριξε. Υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης καθυστέρησε στο ραντεβού του. Πήγε λοιπόν, τον είδε στις 2 με 2 και μισή ισχυρίστηκε στον ανακριτή. Τότε λοιπόν είναι η ώρα όπου δήλωσε η γραμματέας.
1: Και βλέπουμε, Μαρίζα, την πρώτη μεγάλη αντίφαση σε ό,τι αφορά την ώρα.
8: Ακριβώς, είναι η ώρα λοιπόν προσέλευσης του τραγουδιστή, η οποία γιατί μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να δούμε τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς, υπάρχει μια απόκληση μια μισή ώρα.
8: Να συνεχίσουμε λοιπόν και με άλλο ένα σπουδαίο ζήτημα, το οποίο είναι αναφορικά με την όψη του γνωστού καλλιτέχνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν προσήλθε στο ιατρείο της Καρνεάδου, η συνταξιούχος γραμματέας που είχε βάρδια υποστήριξε ότι τον είδε κάπως χαμένο και είπε λοιπόν ότι το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο. Γεγονός λοιπόν που το ανατρέπει ο ισχυρισμός της 28χρονης γραμματέως, η οποία τι ισχυρίστηκε, ότι μόλις μπήκε στο σαλόνι ο Γιώργος Μαζωνάκης, τον είδε χαμογελαστό, τους χαιρέτησε και μάλιστα δεν ήταν καθόλου αδύναμος όπως ισχυρίστηκε η συνταξιούχος γραμματέας.
1: Μάλιστα, μια δεύτερη αντίφαση λοιπόν σε ό,τι αφορά την κράση, την όψη του τραγουδιστή την ώρα που μπήκε μέσα στο ιατρείο.
8: Ακριβώς, και όλα αυτά θα φωτιστούν περισσότερο με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και από το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης μαζί και με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Αθηνά.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Μαρίζα. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στο Γιώργο Μαζωνάκη. Πρόκειται για 2 ενδοφλέβια υπναόγα τα οποία επιφέρουν γρήγορη καταστολή και χορηγούνται μόνο από αναισθησιολόγους και μόνο στα νοσοκομεία. Παρά το γεγονός ότι η γιατρός ισχυρίστηκε ότι δόθηκε αντίδοτο μέθης, η κατάθεση της τεχνολόγου του ιατρείου καταρρύπτει τους ισχυρισμούς της, καθώς το μοιραίο απόγευμα αναζητούσαν την αναισθησιολόγο και το αντίδοτο.
9: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα φάρμακα που χορηγήθηκαν από τον γιατρό το μοιραίο απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Την μηδαζολάμη, την προποφόλη και την φλουμαζενίλη, το αντίδοτο γνωστό και με την εμπορική ονομασία Anixaid.
10: Προφανώς και μπορούν να επιφέρουν το θάνατο. Είναι ενδοφλέβιες ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι αφενός δεν χορηγούνται από ανειδίκευτο γιατρό, αφετέρου δεν χορηγούνται από ουσία αναισθησιολόγου.
9: Τα μεγάλα ερωτήματα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρχές είναι ποια ακριβώς ουσία χορηγήθηκε, σε ποιες δόσεις και με ποια χρονική ακολουθία.
11: Δεν υπάρχει καμία άδεια να γίνεται χρήση σε ιατρία φαρμάκων αναισθησίας, κατασταλτικών φαρμάκων. Καμία άδεια δεν υπάρχει.
9: Η μηδαζολάμη χορηγείται ενδοφλέβια και επιφέρει γρήγορη καταστολή. Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχίας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και διατήρηση της γενικής αναισθησίας. Και τα δύο αυτά φάρμακα είναι ισχυρά ενδοφλέβια υπναγωγά, φάρμακα που χορηγούνται αποκλειστικά σε νοσοκομεία και μόνο από αναισθησιολόγους. Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι χορήγησε στον τραγουδιστή μηδαζολάμη για μέθη και στη συνέχεια Anixaid προκειμένου να αναστρέψει τη δράση της. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί της καταρρύπτονται από την κατάθεση της τεχνολόγου του ιατρείου, η οποία φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι δεν υπήρχε αντίδοτο.
12: Ξέρω τι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια.
9: Το Anixaid, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρη ημερική αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων, όπως είναι η μηδαζολάμη, όχι όμως για την δράση της προποφόλης.
11: Απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιηθεί η προποφόλη, που είναι ένα αναισθητικό φάρμακο, το οποίο δεν έχει αντίδοτο.
10: Δύο ουσίες αναφέρθηκαν, μηδαζολάμη και προποφόλη. Η μηδαζολάμη έχει αντίδοτο και είναι η Anixaid, αυτό για το οποίο ψάχνουν να χορηγήσουν. Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο.
9: Πάντως, τις απαντήσεις αναμένεται να δώσουν σε μεγάλο βαθμό οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα φαρμακευτικά ευρήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία που συγκεντρώνει η ανάκριση.
1: Τώρα, νέα στοιχεία και ερωτήματα. Προσθέτει στη δικογραφία η κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις ημέρες που προηγήθηκαν του μοιραίου ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολονακίου. Ο ίδιος φέρεται να περιγράφει διαδοχικές επικοινωνίες του με τη μάνατζερ του τραγουδιστή, το ραντεβού του με τον Μαζωνάκη, αλλά και την ερμηνεία του μηνύματος «Θα τον στριμώξω» που έστειλε στη γιατρό.
5: Νέα στοιχεία προκύπτουν από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τις ημέρες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως είπε, το πρώτο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ του τραγουδιστή έγινε στις 27 Αυγούστου στις 11 και 2 το πρωί.
13: Μου είπε να συναντήσω τον Γιώργο Μαζονάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να αναλάβω αρχικά εξαιτίας του ιστορικού του στο δρομοκαίτιο.
14: Είχατε άλλη επικοινωνία και πότε?
13: Την ίδια ημέρα, στη 1.30 περίπου το μεσημέρι, έγινε και δεύτερο τηλεφώνημα από τη μάνατζερ και επέμενε για τη συνάντηση.
15: Είναι μια φερόμενη συνομιλία η οποία δεν έχει καταγραφεί με επίσημο τρόπο. Σε κάθε όμως περίπτωση, εάν υποτεθεί ότι είναι, έχουν λάβει χώρα αυτές τις συνομιλίες, δεν βλέπω κανένα ποινικό ενδιαφέρον που να συμβάλλει σε οποιαδήποτε πιθανότητα αλλαγής ιδιότητας από εκείνη του μάρτυρα σε εκείνη του κατηγορουμένου.
5: Το επόμενο κομβικό σημείο στο χρονολόγιο φέρεται να είναι στις 2 Σεπτεμβρίου. Περίπου στη 1 το μεσημέρι, η μάνατζερ επικοινωνεί και πάλι με τον υπνοθεραπευτή για ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή τη φορά εκείνος δέχεται.
13: Δέχομαι και κανονίζεται αρχικά για 3η 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και πάλι αλλάζει για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όπου και πραγματοποιείται το ραντεβού στις 5 το απόγευμα στο εστιατόριο στο Ψυχικό.
7: 5 κινητά τηλέφωνα για τα οποία εκκρεμεί η πλήρη εξέτασή τους και καταλαβαίνετε ότι θα δώσουν πολλά δεδομένα.
5: Στη συνέχεια της καταθεσής του, ο υπνοθεραπευτής λέει ότι μετά τη συνάντηση ενημερώθηκε πως η γιατρός είχε επικοινωνήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη και είχαν συμφωνήσει για το οικονομικό κόστος και τις θεραπείες. Και εδώ έρχεται ακόμη ένα στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας. Το πρωί της Τρίτης, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να έστειλε μήνυμα στη γιατρό, γράφοντας «θα τον στριμώξω». Όπως ο ίδιος διευκρινίζει, η φράση αφορούσε το δικό του ραντεβού με τον τραγουδιστή, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το απόγευμα της Τετάρτης.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματογωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Βασιλεία Μανοπούλου, επικράτησε πανικό στο κατάστρωμα, με το πλήρωμα να καταβάλει προσπάθειες να σβήσει τη φωτιά.
16: Για αρχή να πούμε ότι το πλήρωμα 29 είναι τα άτομα συνολικά τα οποία επέβαιναν, 28 το πλήρωμα και ένας επιβάτης είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο κέντρο υγείας Ετίνου. Και τώρα λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον γκαράζ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου του οχηματογωγού πλοίου ανοιχτά της Μυκόνου λίγο μετά τις 9 το πρωί. Είχε αποπλέψει από τον Πειραιά με ενδιάμεσο σταθμό τη Σύρο και τελικό προορισμό τη Σάμο, την Κο και τη Ρόδο. Η φωτιά, όπως βλέπουμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, ενώ ακουγόντουσαν πολλαπλές εκρήξεις. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού αλλά και της πυροσβεστικής. Βέβαια, πρωταρχικό στόχος ήταν να απομακρυνθεί το πλήρωμα και οι επιβάτες με ασφάλεια. Ενώ η φωτιά, να πούμε ότι συνεχίζει και καίει στο εσωτερικό, ενώ ενισχύονται και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και μάλιστα νωρίτερα το απόγευμα έγινε και μια σύσκεψη του λιμενικού με τον ιδιοκτήτη του πλοίου. Ώστε ο κύριος σκοπός είναι πρώτον να περιοριστεί η αιστεία της φωτιάς
1: και τα μέλη του πληρώματος Βασιλεία να καλούν τους υπόλοιπους ανθρώπους που προσπαθούν εκείνη τη στιγμή να κατασβέσουν τη φωτιά, να απομακρυνθούν, καθώς όπως βλέπουμε και από τα πλάνα μας ήταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά.
16: Μιλάμε για σοκαριστικές εικόνες, μιλάμε για μεγάλη φλόγα, για πάρα πολλούς καπνούς. Όλοι φανταζόμαστε τον τρόμο και την αγωνία όσων επέβαιναν μέσα στο πλοίο μέχρι να μπορέσει και το λιμενικό να φτάσει σε αυτούς. Και μάλιστα μιλάμε για μια τόσο δυνατή φωτιά η οποία συνεχίζει και καίει ακόμη και μάλιστα κλήθηκαν και ενισχύσεις. Φυσικά υπάρχει και ο στόχος ώστε να προστατευτεί και το θαλάσσιο περιβάλλον μετά από την φωτιά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλεία. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία που αποκάλυψε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στο Άξιον 24. Κάθε μέρα γίνονται 100 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 60 μετατρέπονται σε συλλήψεις, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση δραστών και θυμάτων. Θα ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία αν ο δράστης παραβιάσει την απόσταση ασφαλείας.
5: Τα στόματα έχουν ανοίξει και πλέον τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μιλούν και καταγγέλουν τους κακοποιητές τους.
6: Εάν ψάξετε λίγο, υπάρχει ένα υπόστρωμα από κάτω. Είναι άνθρωποι κατά βάση εξαρτημένοι από αλκοόλ, από ουσίες, ψυχασθένειες και κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω, ίσως οι οικογένειές τους, οι μητέρες τους, ποιοι τους μετέδωσαν μια άποψη για τη ζωή η οποία πραγματικά δεν περιγράφεται.
5: Όπως αποκάλυψε στο Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάθε ημέρα γίνονται περίπου 100 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 50 με 60 μετατρέπονται σε συλλήψεις και οι δράστες οδηγούνται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα το 10 με 15% των κατηγορουμένων προφυλακίζεται, ενώ οι υπόλοιποι αφήνονται ελεύθεροι με ή χωρίς όρους μέχρι τη δίκη.
7: Από το πρώτο σημάδι, ακόμα και αν είναι πολύ μακριά από την σωματική κακοποίηση αυτό ή από την απειλή, από το πρώτο σημάδι ένα θύμα πρέπει να απομακρύνεται και να απευθύνεται άμεσα στην αστυνομία να ζητά βοήθεια.
5: Με τα στοιχεία της ενδοοικογενειακής βίας να αγγίζουν κόκκινο, η ελληνική αστυνομία, εκτός από το panic button που τοποθετεί στα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων, ετοιμάζεται να λάβει ένα νέο μέτρο για την προστασία τους. Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης τύπου βραχιολάκι που θα φέρουν δράστες και θύματα και θα ενεργοποιείται όταν παραβιάζεται η απόσταση ασφαλείας.
6: Να περνάει ένα βραχιολάκι ο δράστης και κάποιο αντίστοιχο το θύμα, έτσι ώστε όταν εμφανίζεται πολύ κοντά να ειδοποιείται η αστυνομία για να πάει να το συλλάβει.
5: Οι γονείς της Κυριακής Γρίβα που ζουν με την απώλεια του παιδιού τους επειδή ο πρώην σύντροφός της τη μαχαίρωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων στέλνουν μήνυμα προς όλα τα θύματα να μην φοβούνται να μιλήσουν.
17: Δεν θα σταματήσω τη δράση μου. Θα βγαίνω, θα φωνάζω με τη φωνή μου, με ό,τι δύναμη έχω, με ό,τι μπορώ, όπως μπορώ να βοηθήσω έστω ένα κορίτσι.
18: Έχουν δολοφονηθεί πάρα πολλές γυναίκες και είναι κρίμα. Απογοήτευση νιώθω γιατί είπαμε ας είναι η κόρη μου η τελευταία.
5: Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να καταγράφονται καταγγελίες, αλλά να προλαμβάνεται η επόμενη τραγωδία και να σπάσει ο κύκλος της βίας.
1: Τρίμερη επιδείνωση του καιρού που ξεκινάει σταδιακά από απόψη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός μαζί μας για να δούμε την εικόνα αυτή την ώρα.
19: Πράγματι, η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το μεσημέρι, επηρεάζοντας την Κέρκυρα πρώτα-πρώτα και μετά αυτή τη στιγμή την Ήπειρο. Ανατολικά έχει φτάσει μέχρι την Άουσα στη Μακεδονία, μέχρι την Πρέβεζα και την Αμφιλοχία στην Έντολο Ακαρνανία και μέχρι τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα στη Θεσσαλία. Και έπεται συνέχεια καθώς αυτό το μπλε, οι μπλε βροχές που βλέπουμε θα επεκταθούν σταδιακά και θα επηρεάσουν μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα με ήπια γενικά βροχή, αλλά θα υπάρχουν τοπικά φαινόμενα, καταιγίδες και κεραυνούς και δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές σκαλαζοπτώσεις, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.
1: Βλέπουμε λοιπόν όπως, και το Σάββατο έτσι, όπως, ναι, μετακινείται.
19: Αύριο θα κινηθεί η κακοκαιρία εκεί και θα καταλήξει το Σάββατο, το Σάββατο στην Κρήτη.
1: Μάλιστα,
19: όσον
1: τώρα
19: αφορά την αυριανή ημέρα, τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα κυρίως εκεί στις Σποράδες, στην Εύβοια και το Πήλιο, αλλά
1: ήπια ωστόσο τα φαινόμενα και οι βροχοπτώσεις
19: δεν θα είναι τόσο πολύ δυνατές. Mm-hmm. Ναι.
1: Να δούμε λοιπόν όμως και την Αττική. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αύριο ένα μεγάλο μουσικό δρόμενο στο ΆΚΑ. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε την
19: 100.000
1: εικόνα.
19: 100.000 κόσμος θα κινηθεί από ό,τι πιστεύουμε. Θα έχουμε βροχές από αύριο το μεσημέρι, 1 με 2 η ώρα, μέχρι την ώρα 9-10 που θα αρχίσει η συναυλία. Εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές. Καθώς από τις 7 και μετά σιγά σιγά θα ελαττώνονται. Άρα θεωρώ ότι η συναυλία, ο κορμός της συναυλίας δεν θα έχει βροχές, ωστόσο θα υπάρχει βροχή στη μεταφορά των θεατών εκεί, όλο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέχει, χρειάζεται διάβροχο οπωσδήποτε και ομπρέλα, αν και η ομπρέλα από ό,τι ξέρω απαγορεύεται μέσα στο ΆΚΑ για ευνοήτους λόγους.
1: Μάλιστα, πρέπει να είναι εξοπλισμένοι κατάλληλα λοιπόν οι θεατές, όλα θα πάνε καλά καταλαβαίνω, ακόμα και με βροχή. Ναι.
19: Αυτές οι συναυλίες και βροχή να έχει πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, φάκελος δημογραφικό, χωριά που αδειάζουν, σχολεία με όλο ένα λιγότερα παιδιά και νέοι που φεύγουν αναζητώντας μια καλύτερη προοπτική. Στη Φλόρινα η δημογραφική συρρήκνωση δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στην καθημερινότητα των κατοίκων. Μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 42%, ενώ στην περιοχή η αγωνία μεγαλώνει για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών.
20: Εγώ έχω από το 81 εδώ γαμπρός είμαι, έχω γει 40, δεν πω 40, 40 χρόνια οίκους γάμι, 10 παιδιά.
21: Με αυτά τα λόγια περιγράφουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική περιφέρεια οι κατοικοί χωριών στο αμύντεο της Φλόρινας που διαπιστώνουν ότι οι άνθρωποι γύρω τους όλο και λιγοστεύουν. Δρόμοι άδειοι, πλατείες χωρίς φωνές και σπίτια που έχουν εγκαταληφθεί συνθέτουν το σκηνικό που επικρατεί στον οικισμό Ξινό Νερό του Αμιντέου, μια εικόνα που αποτυπώνει τη δημογραφική κατάρρευση της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, μέσα σε μόλις 15 χρόνια οι γεννήσεις μειώθηκαν από περίπου 117.000 το 2009 σε σχεδόν 67.000 το 2024, καταγράφοντας απώλεια της τάξης του 42%. Σε 6 νομούς της υπηρετικής χώρας το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το 50%. Πρόκειται για τη Φλόρινα, τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.
0: Έλλειψη εργασίας, έλλειψη παραγωγικών επενδύσεων και έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές. Τα νέοι προοδευτικά σηκωνούσαν και φεύγανε.
3: Υπάρχει μεγάλη συρρήκνωση του πληθυσμού μας πλέον εδώ πέρα. Η νεολαία δεν προτιμάει να κάνει παιδιά γιατί είναι δύσκολες οι καταστάσεις, οικονομική. Το κυριότερο θέμα είναι αυτό. Δεν μπορούν να μείνουν, δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει εργασία.
21: Ενδεικτική της δημογραφικής συρρήκνωσης που καταγράφεται στη Δυτική Μακεδονία είναι και η διαρκής μείωση του αριθμού των μαθητών στα σχολεία της περιοχής.
22: Κάθε χρόνο πιο λίγα. Κάθε χρόνο πιο λίγα παιδιά. Δεν παντρεύουν τα παιδιά. Όταν στην ηλικία μου είναι 20-30 παιδιά ανήπαντρα, τι περιμένετε μετά?
21: Ολοένα και λιγοστεύουν οι μαθητές που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ΑΕΤΟΥ, με τους κατοίκους της περιοχής να εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν θα συνεχίσει να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια. Και ενώ οι παιδικές φωνές σε πλατείες και πάρκα τείνουν να αποτελέσουν παρελθόν για τα χωριά της Φλόρινας, οι νέοι εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας εργασία και ευκαιρίες αλλού, χωρίς να επιστρέφουν στον τόπο τους.
23: Τι να κάνουν? Είναι η μετακίνηση και αυτά που είναι, μη σου πω ότι είναι πολλά. Γιατί πρέπει να πάνε φροντιστήριο στο Αμίντο, όχι αγγλικά, όχι μαθηματικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλα φροντιστήρια υπάρχουν. Είναι το κόστος μετακίνησης. Όταν το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι στο Θεό, τι να σου κάνει ο άλλος?
24: Περιμπούν τα χωριά, περιμπούν. Κάποτε εδώ πέρα ήσαν 2.000 κάτοικοι, τώρα είμαστε λιγότερο από 700. Τι να κάνουν, τα παιδιά φεύγουν, μετανάστες. Η εσωτερική, πάντα εξωτερικό.
25: Όταν η παραγωγική αυτή γενιά, η γενιά που κάνουν τις οικογένειες τους φεύγουν, λογικό είναι να μην υπάρχουν γενιές, να ερημώνουν τα δημοτικά μας σχόλια. Αυτό συμβαίνει. Θέλει κίνητρα εδώ πέρα στην περιοχή να μπορεί να επιβιώσει ο άλλος και καθαρά μοντέλα επιβίωσης.
21: Οι κάτοικοι της Φλόρινας ζητούν τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε τα χωριά της περιοχής να παραμείνουν ζωντανά και οι νέοι άνθρωποι να έχουν λόγο να μείνουν στον τόπο τους.
26: Στο εξωτερικό δελτίο, επίσημο δείπνο προς τιμή του Προέδρου της Κίνας, Xi Jinping, παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τα βλέμματα όλων να συγκεντρώνουν οι πρώτες κυρίες, Μελάνια Τραμπ και Πεν Λιουάν. Οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στη μεταξύ τους φιλία και επένεσαν ο ένας τον άλλον, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν τις συνομιλίες με στόχο να διασφαλιστεί η σταθερότητα μεταξύ των δύο χωρών, αν και τα αγκάθια Ιράν και Ταϊβάν παραμένουν.
27: Παρά το θερμό κλίμα και τη λαμπρή υποδοχή, οι διαφορές Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας παραμένουν. Ο πρόεδρος Σι θέτει τους όρους για την αποφυγή μιας σύγκρουσης των δύο υπερδυνάμεων, αναφέροντας μάλιστα για δεύτερη φορά την παγίδα του Θοκυβίδη.
28: There's a ton on the table that needs to be discussed, right? From geopolitical issues to those core economic issues you brought up. That's the deep concern, is that they have not actually made real progress, simply pushed it down the road.
27: Ο Σι ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο και η Ταϊβάν, με τον Κινέζο πρόεδρο να ζητά αυτοσυγκράτηση από τον Τραμπ. Οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στο νησί παραμένουν βασικό σημείο τριβής. Από τα δύσκολα διπλωματικά ζητήματα στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου με χειραψίες, χαμόγελα και φιλοφρονήσεις.
29: I'd like to raise a glass and propose a toast to President Xi, Madam Peng, and the long relationship between China and America that has bridged thousands of miles and spanned hundreds of years.
27: Πλήθος υψηλών προσκεκλημένων έδωσε το παρόν, με κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας να ξεχωρίζουν. Tim Cook, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jensen Huang και Elon Musk βρέθηκαν στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου. Τα βλέμματα τράβηξαν και οι πρώτες κυρίες. Η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε με ένα λευκό πουκάμισο και χαρακτηριστικό φιόγκο στο λαιμό, ενώ η Peng Li-Wan επέλεξε ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα. Μπροστά στις κάμερες, οι ηγέτες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το μέλλον των σχέσεων Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Και σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο Τραμπ προσέφερε στον Κινέζο πρόεδρο έργο τέχνης με το φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών.
29: In that spirit of friendship, it's my honor to present President Xi with a gift made by an extraordinary American artist, one of the greatest in the world, and designed in personal collaboration with Melania and myself. And the bald eagle is a national symbol of the United States and an embodiment of the free and soaring spirit of America. And we hope it'll find a nice place, a wonderful place in Beijing.
27: Μετά το δείπνο, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τους υψηλούς προσκεκλημένους του να περιηγηθούν στο χώρο της νέας αίθουσας χορού που κατασκευάζει στο Λευκό Οίκο.
26: Από τη συνεδρίαση στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν αισθητή η απουσία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Μαριλίτα Τσιλιγκύρη, η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε, όπως είπε, να στηρίξει την εθνική της οικονομία, επισκεπτόμενη την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου.
2: Η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε να μην ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να παρευρεθεί στην εβδομάδα μόδος που ανέφερες και εσύ. Στη Νέα Υόρκη την Ιταλία εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ενώ η επιλογή της Μελόνι προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από την αντιπολίτευση. Ο πρώην Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι επέκρινε την απουσία της, λέγοντας ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρίσκεται στη συνέλευση. Η ίδια η Μελόνι αμήνθηκε της απόφασής της, δήλωσε ότι θέλησε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή της στην Ιταλική μόδα, ένα σημαντικό κλάδο της οικονομίας της χώρας. Όπως είπε, θέλησε να δώσει ένα σήμα παρουσίας και εγκύτητας σε ένα τομέα που περνά μια δύσκολη περίοδο, αλλά συνεχίζει να φέρνει σημαντικά αποτελέσματα στην Ιταλία. Παράλληλα, στην Ιταλία διατυπώθηκαν και άλλα σενάρια για τους λόγους πίσω από τους οποίους η Μελόνι αποφάσισε να μην συμμετέχει στη συνέλευση, μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να απέφυγε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται όμως για εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί από τρίτους και όχι για τη λογία που έχει δώσει η ίδια Τζόρτζια Μελόνι.
26: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη Γαλλία βρίσκεται ο Πάπας Λέων στην πρώτη επίσκεψη Ποντίφικα έπειτα από 18 χρόνια. Σήμερα έγινε δεκτός από τον Γάλλο Πρόεδρο και την πρώτη κυρία, εκκινώντας έτσι το τετραήμερο ταξίδι στη χώρα που έχει σύνθημα «Για να έχει ζωή ο κόσμος». Στο πρόγραμμα του Πάπα περιλαμβάνεται ομιλία του στην έδρα της UNESCO, λειτουργία στην Παναγία των Παρισίων αλλά και επίσκεψη στην νοτιοδυτική πόλη στη Λούρδη, όπου και θα συναντήσει γυναίκες και άντρες που έχουν καταγγείλει σεξουαλική κακοποίηση εντός της Καθολικής Εκκλησίας.
4: Στη Γαλλία βρίσκεται ο Πάπας Λέων για μια ιστορική επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα μετά την εκλογή του ως προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.
8: The four-day visit will touch on issues including migration, church sexual abuse, the dangers of artificial intelligence and peace in Europe.
4: Το αεροπλάνο του Πάπα Λέοντα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ορλή, κοντά στο Παρίσι, όπου τον υποδέχθηκε ο Εμμάνουελ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ.
9: This is the first papal state visit to France in 18 years. Now we know Pope Francis had visited France, but Pope Benedict was the last pope to have this official state visit, and that was back in September 2008.
4: Στην πρώτη του ομιλία στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Ποντίφικας χαιρέτησε όλους όσοι συνέβαλαν στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων, ενώ έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου έναντι του παραδείσου των μηχανών.
10: Lorsque la science et les technologies ne sont pas éclairées par la conscience, elles peuvent proposer des solutions immédiates qui semblent répondre aux désirs et aux douleurs des hommes et des femmes, mais qui en réalité peuvent gravement les détourner du bien auquel ils aspirent profondément.
11: L'intelligence artificielle bouleverse déjà le travail, la création, la recherche, l'éducation, l'information, le lien social. Elle décuple nos capacités, mais substitue la prédiction au jugement, la performance à la conscience. et nous conduit à déléguer une part de notre liberté.
4: Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μέσα από το αεροπλάνο, ο Πάπας Λέων τόνισε ότι στόχος της τετραήμερης επίσκεψής του στη Γαλλία είναι να διακηρύξει την ειρήνη.
5: Thank you for having us on the plane. I'm just wondering if you had a word for some of our colleagues at CNN having difficulties at the White House. I mean, have you spoken of freedom of the press?
6: Very happy that here you are all well. And with coverage, I think it's very important.
4: Το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης στην νοτιοδυτική Γαλλία και στη Μέτς κοντά στα γερμανικά σύνορα.
26: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Εδώ είμαστε.
1: Αψού,
0: ναι. Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες που πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια. Ιδιαίτερη καλημέρα στα αδέρφια μας που μας αναμεταδίδουν αυτή την ώρα. Στην Αλεξανδρούπολη είναι ο Σφαιρικός 99,3. Στην Καβάλα ο Λόμπι FM, στα Ιωάννινα ο Ιχώ. Ζάκυνθος, Σίγμα 97,6. Τρίκαλα, Ράδιο Ζυγός 100. Κος, Έκφραση 97. Αγρίνιο, Αντένα Σταρ. Ηλία, Ιόνιον FM. Κόρινθος, Info Radio 102. Στη Λακωνία, γεια σας κορώνες μου, Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2. Και φυσικά, καλημέρα από το Δημότυχο μέχρι το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα Διαπόντια νησιά και όπου υπάρχουν Ελλήνες. Και μας ακούτε είτε είναι Αυστραλία, είτε είναι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στην Ευρώπη, στην ξενιτιά γενικά. Να είστε καλά, παιδιά. Παναγιώτης Χάλαρης, διοικητής των Αετών Ιχοληπτών, κρατεότατος, είναι επί των επάλξεων και επί της κονσόλας, ρυθμίζει μαεστρικά όπως έχουμε πει. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κεντρό. 2-11-10-80-8-80. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γνώστης της μουσικής τέχνης και απόλυτος γευσιγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ιδιαίτερη καλημέρα στον Αντένα Νότιας Ελλάδας. Να, είναι εκεί ήδη η Αναστασία Νεοφωτίστου. Καλή δύναμη, λέει τηλέμαχε. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Και σε όλους τους συναδέλφους, και στον Παναγιώτη, και σε όλους τους συναδέλφους εκεί που μας ακούνε και μας στηρίζουν. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και σήμερα να σας πω ότι η εφημερίδα μας έχει φυσικά μαζί της το Current Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο. Και βλέπω πρωτοσέλιδο Next Gen Top Guns. Έτσι, τα φοβερά εργαλεία του, που έρχονται τις επόμενες γενιές. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά, το πολιτικό πεδίο. Αντώνης Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Διαβάζω στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Το επιχείρημά του, λέει, θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Μάλιστα, αν και είναι δύσκολο να το διατυπώσει στο δημόσιο διάλογο του μέσω τρίτων και στην προσπάθεια του να πείσει ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την original Νέα Δημοκρατία, θα αφήνει να εννοηθεί ότι εφόσον του δοθεί δύναμη και καταφέρει να απαλλάξει το κόμμα από το Μητσοτάκη, την επομένη των εκλογών δεν θα διστάσει ακόμα και να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματός του. Οπότε, Αντώνη Σαμαράς, να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Διαβάστε επίσης, κυρίες και κύριοι, στα παραπολιτικά. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της ZPO, Αντώνη Παπαργύρη, για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο μεσίνιος πολιτικός. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας Νέας Δημοκρατίας, οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες, ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι, οι αιτίες και το παρασκήνιο, γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με τον Μητσοτάκη. Ο κανένας, ξέρετε. Ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργία? Ο κανένας. Ναι, ναι. Πρωτοτυπίες, καμπάνια animation με το Μητσοτάκη σε μορφή κόμικ, τι ετοιμάζουν στην Πειραιώς προεκλογικά, παρασκήνιο στον αστερισμό των κολλητών το κόμμα Τσίπρα. Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί ξαναπήρε το όπλο της και πυροβολή, και πολύ καλά κάνει βέβαια. Βγάζει βιβλίο και γράφει για όλους η Ντόρα Μπακογιάννη. Γιάννης Τουρνάρας, αν οι εκλογές θυμίσουν 2012, θα έχουμε θέμα. Αλέξανδρος Εξάρχου, στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σκορπιός, 13 χρόνια μετά, ο παράδεισος που μένει στα μπετά, γιατί εμφανίζει καθυστερήσεις παρότι σημειώθηκαν κεφαλαιακές κινήσεις εταιρείας και ξεκίνησε μερική τουριστική αξιοποίηση του. Πρόσωπα κλειδιά, πώς ενώνουν δυνάμεις Sky Καθημερινή, Θεσσαλονίκη, Νέα Αθλητική Εφημερίδα από το Φιλιππάκι, στη Λιμίδια του Secret είναι όλα αυτά. Λαύρε Ντιάδη, στα Σκαριά, η επανέκδοση της Ισοτιμίας και σχέδια στον Αντένα, το Καλημέρα Ελλάδα ψάχνει παρουσιάστρια. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στην απογευματινή. Επιχείρηση μεσαία εισοδήματα. Η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Το πλάνο για αναδιάρθρωση της μισθολογικής πυραμίδας. Έκρηξη σοκ και δύο στην πλάκα. Θάνατος Μαζονάκη, 12 φορές που στο ιατρείο της Καρνεάδου βιάστηκε η κοινή λογική. Λευκός οίκος, σόου Τραμπ Σι, χωρίς σημαντική συμφωνία στα μεγάλα μέτωπα. Ελαιόλαδος, οδιά ρεκόρ φέτος και βαθιά ανάσχεια για τους καταναλωτές. Εκτιμήσεις για συγκομιδή 330.000 τόνων στα 3,80 το κιλό, αλλά η ελαιοπαραγωγή πιέζονται από τα κόστη. Συναυλία ορόσημο, υπερπαραγωγή εκατομμυρίων για τη Δύση στο ΑΚΑ. Το κόστος του σόου θα ανέλθει στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα λεφτά η κατασκευή της σκηνής 360 μερών. Να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δύσκολο χειμώνα, είπε ο Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι χώρα ταραχοποιός στα μηνύματα από τον ΟΗΕ. Η Ευρώπη και ο κόλπος ενώνουν τις δυνάμεις τους. Europe Gulf Forum στη Νέα Υόρκη. Και γράφουν στην εφημερίδα Απογευματινή σήμερα Μενέλαος Στασιόπουλος, Λάμπρος Καλαρίτης, Νίκος Σίμος, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Γιώργος Κατσίγιαννης και Έλενα Χατζόγλου. Στο καρφί. Γαλάζιος εμφύλιος και καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πήρε ομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές, σε εισαγωγικά. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα, γράφει ο Βασίλης Κουρής. Ωραίο. Το παράδοξο της αυτοδυναμίας και ο γόρδιος δεσμός των συνεργασιών. Από το νερό του Καματερού στην κβαντική ιατρική. Και φυσικά Νάντια Γιανακοπούλου, το Πασόκ μπορεί να κοιτάξει κατάματα τη Νέα Δημοκρατία. Να μην τη ματιάσει μόνο. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη ως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέση στα ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. On time Σαββατοκύριακο, ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο ρόλος του υπνοτιστή και οι διάλογοι με τη γιατρό πριν και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Η μεγάλη συναυλία στο ΑΚΑ, η Οριάνθη, η σκηνή 360 μοιρών και οι οδηγίες προς το κοινό. Αντώνης Ρέμος, στα δικαστήρια με γνωστή influencer, ζητά να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Νταϊάννα, ο άνδρας μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του, τι αναφέρει ο αδελφός της πριγκίπισσας Charles Spencer στο νέο του βιβλίο. Όπα, χαμός. Ο Στέφανος Κασελάκης στο Κάσερ Ορτράς. Τι, θα το παρουσιάζει. Μαζί με την κυρία Μιραράκη. Α, όχι, όχι. Θα τους αναγκάσω, λέει, να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Λέει, λίγο πριν τη δημοπρασία. Αυτά είναι. Βρίσκει το ρόλο του σιγά σιγά. Η νέα ζωή μετά το διασύγιο και η απώλεια της Αλεξάνδρας. Ντέμις Νικολαίδης, η εξομολόγηση για το χωρισμό του και η δύσκολη περίοδος που ακολούθησε. Τα νέα. Το στοίχημα του καλωδίου, στοίχημα 1-2 χ. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Αντικειμενικές αξίες, αυξήσεις μετά τις εκλογές και φάκελος ακροδεξιά, ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα. Οι αιτίες, τι προκάλεσε την τραγωδία στην πλάκα. Και σπάνιο αρχείο, οικογένεια Στάγκεσερ στους δρόμους Αθήνας του 19ου αιώνα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα κεντροαριστερά. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ, μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κύματα, κόμματα του χώρου. Κύματα. Συνεντεύξεις του Παύλου Γερουλάνου, του Χάρη Καστανίδη και του Σιμεών και Δίκιογλου και Κωστής Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση, η Ντόρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία, η νέα σκακέρα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας, μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες, η επιστολή των κατοίκων που έμεινε αναπάντητη, τι ισχύει με την εσωτερική κατάσταση αερίου. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Ξαναλέω, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Πάμε για δις δηλαδή, χαλαρά. Λοιπόν, καλό θα είναι πάντως να επιστρέψουν κάποια χρήματα στον κόσμο που μέσα από αυτά που πληρώνει στο βενζινάδικο, πραγματικά δηλαδή, κλαίει η ψυχή σου να δίνεις τα 50 και να μην γεμίζει, όχι να γεμίζει, να μην φτάνει στο μισό ρε παιδιά, ούτε στο μισό.

Τα είπε όλα νομίζω, έτσι. Αυτό είναι. Τώρα βέβαια με τα πόδια να πας, θα πρέπει να γίνεις καταδρομέας. Δηλαδή να μπορείς να κάνεις αυτό που λέγαμε καταδρομέας πεζοναύτης, το πορεία βολή 55 χιλιόμετρα. Γιατί υπάρχουν και δουλειές που είναι πολύ μακριά, έτσι. Λοιπόν, πάμε και στην καθημερινή μετά το ωραίο έτσι που μας επιφύλαξε ο Παναγιώτης. Το ρίξε ωραία, γεια σου ρε πάνω. Καθημερινή λοιπόν, ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας, η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα το ΦΠΑ και νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς. Ριζοσπάστης με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό, ο στρατηγείο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις στο πάρκο Τρίτσι. Και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, προγραμματισμός δουλειάς της Κεντρικής Επιτροπής και των κορμανατικών οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Προγραμματίστε, παιδιά. Ο λόγος, όχι πρόοδος με απειλές. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον ΟΗΕ. Στις 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώνονται τα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. 30 πότε έχουμε, Τετάρτη. Ναι. Εστία. Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Υπουργός Εξωτερικών Μικρομεσαίας Χώρας εδήλωσε στον Καναδά. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα. Υπενιγμή και για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Θετική αναμένεται εισήγηση από το ηλεκτρικό συνέδριο στη δίκη της 7ης Οκτωβρίου για αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης στις συντάξεις. Τι θα κερδίσουν οι συνταξιούχοι από τη μείωση των κρατήσεων. Στο τραπέζι Trump C, δασμοί, AI και σπάνιες γέες και πανελλαδική έρευνα παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Κόντρα, το Μαξίμου σκανάρι τους υποψήφιους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το ίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Αγωνιώδης έρευνα στα ερείπια του κτίριου στην Πλάκα και απογοήτευση στα νοικοκυριά. Πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα για τις βασικές ανάγκες. Δημοκρατία. Η διαιτητή συμφερόντων ο Μητσοτάκης, η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πανηγυρίζουν οι γείτονες, σε κοφαντική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα μετά τη στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Δέσμιο του Αφινιαζόνιου Γεωργιάδη το Μαξίμου. Europe Gulf Forum, Ευρώπη και κόλπος ενώνουν δυνάμεις. Και έρευνα βόμβα της Ελστάτ, 1.820 ευρώ το μήνα για τα βασικά θέλει ένα νοικοκυριό. 60 πλάς η εφημερίδα των συνταξιούχων. Δώστε λύση εδώ και τώρα στην αδικία με τις χείρες. Ως συνήθως η κυβέρνηση με την νομοθετική παρέμβαση απέκλεισε αδικά, παράνομα και αντισυνταγματικά τις χείρες και τους χείρους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρωτοφανής η αστοχία στην νομοθετική παρέμβαση της Κεραμέως που άφησε εκτός και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Απαιτούμε τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Γιάννης Παπαγεωργίου, πρόεδρος του κόμματος των συνταξιούχων. Κεφάλαιο. Επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Διεθνές οίκοι προειδοποιούν ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να πλήξει δημοσιονομικά τη χώρα. Ζητούν διατήρηση σύνεσης στα δημόσια ταμεία. Χρηματιστήριο, οι επόμενοι στόχοι μετά την αναβάθμιση. Θεσσαλονίκη, μεγάλες αστικές αναπλάσεις και μεγαλομανία του Τραμπ απειλεί τον κόσμο. Ναυτεμπορική, φόρο 49,5% στη ρευστοποίηση κρύπτος. Γιατί η ΑΔΕ χαρακτήρισε τα ποσά προς αύξηση περιουσίας. Έλα ρε παιδί μου, πάμε τώρα. Ελεύθερη ώρα. Συνέντευξη με τον ηρωικό δικηγόρο Γιάννη Ζωγράφο. Δεν λήγουν οι μπλε ταυτότητες. Για όσους είχατε μία έτσι, δεν λήγουν. Τι ισχύει σήμερα για τη χρήση τους στις συναλλαγές με το δημόσιο και στα ταξίδια. Ο διακεκριμένος ποινικολόγος αναλύει διεξοδικά το ζήτημα των νέων ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού, εκφράζοντας τις απόψεις και τις έντονες επιφυλάξεις. Μάλιστα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη. Χρήσιμη πλατφόρμα MedWatch σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, την κυρία Μαρία Χατζηδημητρίου. Xi Jinping και Τραμπ. Θερμή υποδοχή καυτά θέματα. Έκρηξη στην πλάκα, έρευνες για τον εντοπισμό 5 αγνωμένων. Εντός του Οκτωβρίου, κοινές περιπολίες από Ελλάς και Δημοτική Αστυνομία. Δρόμοι της μουσικής στο κέντρο της πόλης μεταμορφώνεται σε μια ανοιχτή σκηνή. Και τελειώνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την Αγκρέντα.
Μία και έξω Δεκέμβριο πληρωμή τσεκ για όλους. Μόνο εκκρεμότητες του 2025 θα επιστωθούν τον Οκτώβριο και ηλεκτρονικά χωρίς ποινή τα χειρόγραφα ενοικιαστήρια. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε και σε λίγο θα κάνουμε και τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Σε λίγο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Διαβάστε στην απογευματινή επιχείρηση μεσαία εισοδήματα το σχέδιο της κυβέρνησης για αύξηση μισθών και αποκατάσταση της πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων. Βομβαρδισμένο τοπίο η πλάκα. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή. Θάνατος Μαζονάκη. Οι 10 φορές που δολοφονήθηκε η κοινή λογική στο ιατρείο της Καρνεάδου. Αποκάλυψη σοκ στην κατάθεση της νοσηλεύτριας. Ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε. Έπρεπε να είναι φορτισμένος. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, αν βγείτε έξω, η ομπρέλα είναι απαραίτητο σήμερα. Δεν είναι καθόλου αξεσουάρ, είναι απαραίτητη. Έχει ξεκινήσει η βροχή εδώ στην Αττική. Εντάξει, δεν είναι καταιγίδα, αλλά είναι αρκετά έτσι δυνατή, ποντιστική και λίγο παραπάνω, θα έλεγα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μου έχει στείλει κάτι φοβερές φωτογραφίες. Αυτό είναι ξημέρωμα στα Χανιά, Βαγγέλη μου. Απίστευτο, έτσι. Φοβερά χρώματα. Κόκκινο, πορτοκαλί, μοβ, μπλε, όλα τα χρώματα. Γεια σου Ελίση, η κυβέρνηση λέει δεν είχε πει ότι θα αντικατασταθούν τα τρόλια με λεωφορεία σιγά σιγά. Είχαν αρχίσει να ξυλώνουν κάποιες γραμμές στον Πειραιά, αν θυμάμαι καλά. Τελικά το ξανασκέφτηκαν. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αντικατάστασης. Είχα ακούσει τον κύριο Βαλιώτη στο σταθμό σας να λέει ότι τα τρόλια είναι made in Greece και το πιο οικολογικό μέσο μαζικής μεταφοράς. Αλλά από συνέπεια Ελλήνες πολιτική άλλο τίποτα, λέει ο Ελίση. Δεν έχω ακούσει κάτι. Θα το ψάξουμε όμως. Επίσης, ο φίλος μας ο Νίκος λέει: πού στέλνουμε φωτό στη φόρμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, μέσω του Live 24 δεν υπάρχει δυνατότητα. Στο radio-papaki-parapolitica.gr. Radio-papaki-parapolitica.gr. Μπορείς να στείλεις τις φωτογραφίες σου. Καλημέρα στο Σάκη το Χατζάρα, στο Αίγιο. Γεια σου, Σάκη μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και σε σένα, αδερφέ μου. Να σε καλά. Επίσης, μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Τασούλα που στέλνει τις ευχές της και τα φιλιά της. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Ρασούλης από το Ρέθυμνο της Κρήτης, με εικόνα του φεγγαριού που δεν έχει ακόμα δύσει. Εντάξει, έχει περάσει κάποια ώρα από τη μέση, λέει, τη φωτογραφία, και είναι σαν ήλιος που ανατέλει, παιδιά. Τόσο μεγάλο το φεγγάρι, είναι έτοιμο να δύσει. Και εκεί φοβερά χρώματα στο Ρέθυμνο, καθοδόν μας στέλνει φωτογραφία. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό φωτογραφία σε λίγο, παιδιά. Υπέροχες φωτογραφίες μας έχετε στείλει. Υπέροχες. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Βενιέρης έχει πάρει την ομπρέλα του και εκείνος. Έχω την εντύπωση ότι έτσι πήγε. Πρέπει να πήγε στο.
1: Κι όμως, έχει δίκιο.
0: Βρέχει, με ομπρελίτσα.
1: Με ομπρελίτσα.
0: Είναι η πρώτη φορά που συντοναζόμαστε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουμε τον ίδιο καιρό, Δημήτρη.
1: Τον κακό μας τον καιρό, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Ακού εγώ τι παίζω από κάτω, άκου λίγο.
0: Γεια, ναι.
1: Παίζω YouTube.
0: YouTube γιατί? Πες γιατί όμως.
1: Για δερμικό σαν σήμερα, λέει.
0: Μπράβο.
1: 1997.
0: Έτσι.
1: Στη Θεσσαλονίκη οι U2 είχαν κάνει μια φοβερή συναυλία.
0: Έτσι είναι. Οι U2 οι οποίοι πήγανε, λέει, και με αιχμή την ημέρα ίδρυσή τους, με την ευκαιρία αυτή, έκαναν συναυλία στο σχολείο όπου ξεκίνησαν όσοι μαθητές κτλ.
1: Α, ωραίο.
0: Ωραίο, ε.
1: Και ήταν συμμαθητές.
0: Ναι, έτσι λένε. Κάποιοι από αυτούς ήταν συμμαθητές.
1: YouTube. Ωραίο, ρε, φίλε.
0: Φοβερό, ε. Δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ λέει πήγανε στο σχολείο τα παιδιά.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυνατό

0: Δυναμικό δίδυμο συζύγων είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
0: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Εντάξει, βέβαια τα ακούσα από τον Gates, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα το είχε πει στους Times. Το είχαμε αναδημοσιεύσει εδώ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, γιατί έχουμε συνεργασία με τους Times. Mm-hmm. Και χτύπαγε πάλι το καμπανάκι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω με τι ρυθμούς κινούνται, ας πούμε.
3: Έχω την εντύπωση πλέον είναι αργά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να διακόψει αυτή την φρενήρη κούρσα ταχύτητα με την οποία τρέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά επικίνδυνο για πολλούς λόγους. Ο πιο αγνός είναι η απώλεια θέσεων εργασίας από τους λόγους που φοβάμαι εγώ. Εδώ δεν στέγει στην Αυστραλία. Αν αύριο δηλαδή κινητοποιήσει ένα μηχανισμό τον οποίο δεν μπορεί να ελέγξει γιατί το προγραμμάτισε με τρόπο τέτοιον, ώστε από μόνος του να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθειά σου να τον ελέγξει, τι γίνεται. Γιατί υπάρχει, μου το έλεγε τις προάλλες ένας πολύ καλός συνεργάτης.
4: Ναι.
3: Της εταιρείας DotSoft εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία κάνει φοβερή δουλειά,
4: ναι,
3: μου λέει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να δημιουργήσεις κάτι το οποίο να του δώσεις τέτοιο προγραμματισμό, τέτοιο software που να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια να το διορθώσει όταν, ναι, θα πάει να κάνει ένα λάθος ενδεχομένως, ναι, και εγκληματικό.
4: Ναι. Ναι.
3: Και να πρέπει μόνο να το σκοτώσεις, εισαγωγικά, δεν ξέρω τι σημαίνει σκοτώνω τεχνητή νοημοσύνη. Για τέτοια πράγματα, στα οποία εγώ νιώθω πολύ μικρός, πολύ λίγος, ελάχιστος.
4: Η νόμη του Ασίμοφ πάντως είναι πλέον ξεπερασμένη. Και ναι, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και πλαίσιο και θα πρέπει να περάσει στον έλεγχο των κυβερνήσεων πλέον το συγκεκριμένο όπλο. Και θα έλεγα, αν υπάρχει και κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι υπερκυβερνητικό, υπερτοπικό, παγκόσμιο, το οποίο να την ελέγχει. Γιατί δυστυχώς θα έχουμε τέτοιους ανταγωνισμούς. Δηλαδή θα κερδίζουν τον πόλεμο ή θα κερδίσουν τα ενία της ανθρωπότητας ή θα κερδίσουν και εγώ δεν ξέρω τι, Δημήτρη, αυτοί που θα έχουν το καλύτερο μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή αυτό είναι αρμαγεδόνας αν το καλό σκεφτούμε. Αν δεν μπουν κανόνες, αν δεν μπουν και δεν ξέρω τώρα και πώς θα. Και, τι κανόνες είναι αυτοί και αν θα μπορούν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν.
3: Εγώ δεν φοβάμαι πάντως, πρέπει να σου πω. Έχω στο κοινοβούλιο Μπιμπίλα. Καθαρίζει. Καθαρίζει η μπουγάδα. Δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι. Είναι fake news. Δεν μπορεί να διακρίνει αν μια φωτογραφία είναι πραγματική ή όχι. Αυτός εμένα θα αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη για όταν λέω ο κάθε Μπιμπίλα.
4: Εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με βάση τα διαβαθμισμένα και αδιαβάθμιτα του Πενταγώνου υπάρχουν πάρα πολλά UFO τα οποία κυκλοφορούν πολιτικά UFO. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν δεν μιλάω.
3: Εντάξει, αυτά κυκλοφορούν. Εμείς τα κυκλοφορούμε. Εμείς τα παίρνουμε αγκαλιά και τα μοιράζουμε στις γειτονιές. Μεγάλη κουβέντα. Τηλέμαχε το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
5: Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε...
6: Να προσέξετε την πόρτα.
4: Έτσι.
3: Χάρη κλείνεται, φίλε.
4: Δεκαετία του 80.
3: 80, 70, πότε θα.
4: Όχι, είσαι πολύ πίσω.
3: 79-80. Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
4: Εκεί, αυτό στα λέω. Ξεκίνημα.
3: Βενζινούλα, πόσο πληρώνεται εκεί κάτω?
4: Κοίταξε να δεις, εγώ την έβαλα σε φτηνό βενζινάδικο, σχετικά φτηνό, 2,165 αν θυμάμαι καλά.
3: Τζάμπα, ρε, φίλε.
4: Τζάμπα την έβαλα, ναι. Το γέμισα, πρέπει να το ξαναβάλω, το γέμισα προχθές, πρέπει να ξαναβάλω. Έχω φτάσει εκεί που πληρώνα για τη βενζίνη γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Έχω ξεπεράσει τα 185 ευρώ κινούμενος με τη μηχανή και κάνοντας
3: με
4: έτσι,
3: τη μηχανή κιόλας,
4: ναι, και ναι. Κάνοντας Δημήτρη μου γύρω στα 300 χιλιόμετρα την εβδομάδα, έτσι, ναι. Χοντρικά τόσο.
3: Εγώ χθες το μικράκι μου στο σμαρτάκι με το οποίο κινούμε, γιατί το άλλο το έχω σε
4: τα ίδια και με τη μηχανή, μην νομίζεις.
3: Δεν είναι τώρα που να βγάζεις όλο. Λοιπόν, με το σμαρτάκι χθες είχε πάει κάτω χαμηλά 35 λίτρα πέρα, αυτό 35. Πρώτη φορά έδωσα 60 ευρώ για να το γεμίσω και όταν μπήκα στα μάξι, λέω παλιά με 60 και ένα βιολογικό καθαρισμό, ρε φίλε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά. 60 ευρώ για το σμαρτάκι, έτσι.
3: 35, για το σμαρτάκι, 33 λίτρα θα το παίρνει.
4: Σκάρτα 35.
3: Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο, επειδή με γνώρισες από κοντά, τα είπαμε, εγώ απεχθάνω με το λαϊκισμό τους δημαγωγούς και την φθηνή δημοσιογραφία.
4: Συμφωνώ.
3: Και δόξα τω Θεώ από μεγαλοδημοσιογράφους δυστυχώς έχω πολύ φθηνή δημοσιογραφία να παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα και λυπάμαι πραγματικά περισσότερο για εμάς, για το συνάφη μας, παρά για τους πολιτικούς, γιατί η πολιτική είναι και μέρος της δουλειάς τους, να λένε ψέματα και να παραμυθιάζουν τον κόσμο, δυστυχώς το κάνουμε και εμείς. Παρακολουθώ πάρα πολύ τι συμβαίνει με τις τιμές έξω και επειδή μας ακούν όπως και εσάς στο εξωτερικό πολλοί Έλληνες, μου στέλνουν φωτογραφίες, ενημέρωση κτλ. Προχθές μου ήρθε φωτογραφία από βενζινάδικο σε αυτοκινητόδρομο όμως, έτσι, γιατί στο αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία οι τιμές είναι ακριβότερες και εκεί οι τιμές αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας πολλές φορές. Μου ήρθε τιμή 3,08 δίζελ κίνηση. 3,08 ευρώ.
4: Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή,
3: στην Γαλλία, στη Γαλλία την Κυριακή σημειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών, 2,41 για τα δεδομένα της Γαλλίας. Η πρώτη αντίδραση βέβαια του λαϊκιστή δημαγωγού θα είναι σε αυτό που λέω, ότι άλλοι οι μισθοί της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας. Συμφωνούμε απολύτως. Εδώ όμως εξετάζουμε τον ρυθμό αύξησης της τιμής των καυσίμων, ο οποίος είναι από μόνος του κάτι. Το ότι πιο εύκολα το αντιμετωπίζει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Λουξεμβούργιος το 2,40 και
4: είσαι
3: το 2,50.
4: Είσαι σίγουρος, θα το αντιμετωπίσει πιο εύκολα. Γιατί το λέω, γιατί και ο καθένας έχει δομήσει τη ζωή του, Δημήτρη μου, έχει δομήσει τη ζωή του με βάση κάποια έξοδα. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει ένα προϋπολογισμό και λες, βγάζω τόσα,
3: δίνω τόσα,
4: έχω τόσα δάνεια, έχω τόσο αυτό. Δηλαδή, και αυτοί έχουν τα δικά τους. Δηλαδή, και εμείς εδώ βλέπεις ότι δημιουργούμε και εμείς ανάγκες. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Έχουμε 905 εκατομμύρια ευρώ υπέρβαση ΦΠΑ. Δηλαδή, τι εννοώ, έχουν εισπραχτεί αυτά τα λεφτά. Αυτά τα χρήματα, εμείς που δεν είμαστε λαϊκιστές, περιμένουμε να τοποθετηθούν και να προσανατολιστούν για να επιστρέψουν με έναν τρόπο το υπερβάλλον ΦΠΑ στον κόσμο που υποφέρει λόγω, ναι, της βενζίνης. Έτσι δεν είναι?
3: Απόλυτο δίκιο έχεις. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση τώρα, να ανακοινώσει πότε. 30 του μήνα, πότε.
4: 30.
3: Θα ανακοινώσει τα επιμέρους μέτρα. Επίσης, ακούω αυτή τη συζήτηση, γιατί χθες είχα μια πολύ ωραία. Συμμετέχω σε μια εκπομπή τηλεοπτική στην
4: ΕΡΤΡΙΑ. Στην ΕΡΤΡΙΑ την έχω δει.
3: Ναι, ναι.
4: Πάρα πολύ καλή συνάδελφη.
3: Ναι, και οι καλεσμένοι παραγωγοί είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το εξής θέμα. Ακούγεται με μεγάλη ευκολία αυτός ο πόλεμος εναντίον των δηληστηρίων. Όχι ότι δεν βγάζουν μεγάλα κέρδη. Υπάρχει υπερκερδοφορία, ελεύθερη αγορά. Έχουμε δύο δηληστηρία έχουμε στην Ελλάδα. Και αρχίζει ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Γι' αυτό τα αντιμετωπίζουν εχθρικά. Να πω λοιπόν στον κόσμο ο οποίος ακούει ότι το ένα δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει το 80% το εξάγει, το άλλο δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει εξάγει το 61%. Να πω επίσης στον κόσμο ο οποίος πολύ εύκολα επιτίθεται σε πηγές πλούτου για την Ελλάδα, για όλους μας δηλαδή, ότι αυτές οι δύο μονάδες, τα δύο δηληστήρια άθρηστικά, έχουν το 28% του συνολικού ποσού εξαγωγών της χώρας μας. Και μια χώρα, αν θέλει να στέκεται στα πόδια της, θέλει πολλές εξαγωγές
4: για
3: να
4: μετριάσει
3: τη διαφορά με τις εισαγωγές.
4: Οπότε
3: να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε λίγο το μεγάλο πίνακα. Τι προσφέρει ο καθένας στον τόπο και τι αρπάζει από τον τόπο. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, γιατί βαρέθηκα, σου λέω, περισσότερο εμάς, τους συναδέλφους, τον συνάφη μας, που δεν καθόμαστε να διαβάσουμε δύο πράγματα για να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Συμπεριφερόμαστε σαν σαν τους πολιτικούς. Θέλουμε να τον χαλβαδιάσουμε.
4: Εγώ θεωρώ, Δημήτρη, ότι όταν πεις στον κόσμο την αλήθεια τη δική σου, η οποία όσο το δυνατόν αντικειμενική, τίποτα
3: δεν είναι αντικειμενική. Με δεδομένα, όχι δεδομένα. Είναι από την άποψή μου. Λέω τα δεδομένα να δώσω.
4: Μα εσύ είπες να επιστρέψει, ξέρω εγώ, ο ΦΠΑ υπερβάλλον στον κόσμο.
3: Φυσικά.
4: Επειδή πυροβολείτε τα δηληστήρια. Βρείτε έναν τρόπο να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Όλο αυτό νομίζω ότι δίνει και μια εικόνα του πώς πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή εδώ δεν είναι σκοπός και δεν πρέπει να είναι σκοπός το να ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να πνιγεί και ο κόσμος που έχει ένα βρόχο στο λαιμό. Άρα τι χρειάζονται? Συγκεκριμένα βήματα με την ορθή λογική οδηγό, χωρίς λαϊκισμό, αλλά και την προσπάθεια έτσι να βοηθηθούν οι πολίτες και ο λαός.
3: Μεγαλώσαμε τηλέμαχοι, είμαστε κοντά σε ηλικία. Είμαι λίγο μάλλον μεγαλύτερος από εσένα, από τη μάνα. Λίγο ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαι και Μαθουσάλλας.
4: Δεν είσαι και Σωτήρης Ξενάκης.
3: Εντάξει.
4: Θα με ακούσει τώρα Σωτήρης Ξενάκης.
3: Δεν πέταγα και τους δεινόσαυρους.
4: Τον αγαπάω πολύ το Σωτήρη.
3: Λοιπόν, είδες με μπέρδες με τις ηλικίες. Τι θα σου λέγα, νόμιζα ότι ήταν και σοβαρό. Άρα δεν ήταν σοβαρό. Ναι, μπράβο, ναι, γιατί προθέσω έκανα μια ανάρτηση.
4: Ναι.
3: Και επειδή είσαι και εσύ μπασκετικός, είδα την ίδια ώρα, είδα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Ρεάλ. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και έκανα μια ανάρτηση. Λέω φέτος ΠΑΟΚ Άρης, δυνατές ομάδες, αμφότερες. Θα δυσκολευτείτε πάνω να πείτε τους φίλους μου και κάτω τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ, να ξέρετε. Δεν περάσετε εύκολα ούτε στο Παλατάκι ούτε στο...
4: Μα νομίζω ότι αυτό θα είναι και ευλογία, έτσι, γιατί εάν υπάρξει ένα καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, τότε αμέσως θα γίνουμε και καλύτεροι στην Ευρώπη όλοι μας. Πέρα από το γεγονότος ότι κάποια στιγμή θα απειληθεί και σοβαρά, έτσι, η Αθήνα και ο Πειραιάς από τις ομάδες
3: του... Εντάξει, ακόμη, γιατί χθες
4: έδειξαν
3: και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ότι έχουν και οι δύο θέσεις στην τετράδα στο Final Four από τώρα.
4: Όμως οι βάσεις μπαίνουν τώρα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν καλές βάσεις στη Θεσσαλονίκη. Επανακάμπτουν δηλαδή καλές βάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησε η ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα. Εντάξει, αν εξαιρέσει την ΑΕΚ που είχε την επιτυχία το 69-67, πότε ήταν.
3: Ο Τρόντζος Αμερικάνος
4: και τα λοιπά, ναι, βέβαια. Αν εξαιρέσει αυτό, το μπάσκετ ουσιαστικά στην Ελλάδα έγινε διάσημο και γνωστό από τον Νίκο Γκάλη, έτσι, και τα άλλα παιδιά, και στη συνέχεια από τον ΠΑΟΚ, και μετά ενδυναμώθηκε και η Αθήνα. Αλλά εκεί ήταν, πραγματικά εκεί ήταν η κοιτίδα ουσιαστικά.
3: Ναι, εμείς το χαιρόμαστε γιατί θα ξαναζήσουν οι... Εγώ δεν πάω στα γήπεδα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια πήγα μία φορά στη Γαλλία στο Euro, μία φορά πήγα με την Εθνική στο Βελιγράδι, αυτά. Δεν πάω στα γήπεδα, να παρακολουθώ πάρα πολύ από το σπίτι. Δεν μου αρέσει το περιβάλλον στα γήπεδα, αυτά τα μπινελίκια. Είχα πάει σε ένα φιλικό εδώ στην Θεσσαλονίκη, Άρης Μπενφίκα, πριν από κάποιο διάστημα στο μπάσκετ.
4: Ναι.
3: Ήταν μικρά τα πιτυρίκια, τα παιδιά μου, ξέρεις ότι παίζουν μπάσκετ και τα δύο. Ήταν μικρούλια τόσο δά. Και έκανε και ζέστη καλοκαίρι. Και τώρα ξέρεις, αρχίζουν τα συνθήματα εκείνα με τα φτάκια. Εκεί ο μικρός μου γιος, έτσι, μου λέει παπά τι παίζει εδώ, λέω άστο, του λέω δεν θα ξανάρθουμε.
4: Κάπως έτσι τον βάφτισα και εγώ το γιο μου στα νάματα του Καραϊσκάκη, ας πούμε, όταν ήταν 4 ετών και από τότε πηγαίνουμε, αλλά έτσι πολύ πιο αέρια. Είναι όμως, εντάξει, είναι όμορφη ατμόσφαιρα του γηπέδου, αρκεί να μην ξεφεύγουν. Όταν ξεφεύγουμε, εντάξει, άστο τώρα. Δεν...
3: Εδώ ένας φίλος ο Δημήτρης μου λέει, ρώτα τον τηλέμαχο, ο οποίος είναι ωραίο τυπάκι.
4: Αυτά τυπάκι, είναι, τέτοια τυπάκι. Να μου λένε.
3: Όχι από το τυμπάκι, τυπάκι, λέει. Γιατί μαλώνετε ρε και κάθος Αθήνα στη Βουλή. Έχεις εικόνα, γιατί μαλώνει. Η ζωή γιατί μαλώνει με όλο τον κόσμο εκεί κάτω.
4: Γιατί μαλώνει, για να δείξω ότι είναι η καλύτερη ζωή. Τι θες εσύ τώρα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Θα βάλουμε τέτοιο φραγμό στη ζωή, δεν μπορεί να βάλει κανένας φραγμό.
3: Πολύ μαλώνετε ρε.
4: Είμαστε.
3: Δεν μας δανείζεται το κοινοβούλιο εδώ πάνω.
4: Κοίταξε να
3: δεις, πιο cool, πιο χαλαρά που μας λένε.
4: Το θες, πώς το λένε, περιπλανόμενο κοινοβούλιο θες εσύ τώρα.
3: Ναι, ένα λιώμενο, ένα τύπου μεγάλο τροχόσπιτο. Όχι με 300 απαραίτητα.
4: Δημήτρη μου, φιλιά πολλά από την Αθήνα.
3: Εύχομαι
4: καλό Σαββατοκύριακο, να αναζωογονητικό. Θα είναι Σαββατοκύριακο μάλλον περισσότερο έτσι για το σπίτι. Όχι, σπίτι δεν είναι Θεσσαλονίκη.
3: Μπασκετάκι, τέτοια πράγματα. Θεσσαλονίκη. Καμιά πυρίμπα για το βράδυ ρακόμελο τσίπουρα.
4: Αυτό. Μπήκε στο πνεύμα. Θεσσαλονίκη, αγάπη μου. Καλημέρα από την Αθήνα.
5: Φιλιά.
4: Λοιπόν, electricity, γιατί και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σε καλά επίπεδα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα τη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Σάββατο είναι, 7:52 πρώτα λεπτά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Γιατί πρέπει να συζητάμε και να παίρνουμε τον παλμό, κυρίες και κύριοι, των ανθρώπων που κινούνται μέσα στην αγορά, στην πραγματική αγορά, που βλέπουν τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα από όλα όσα απασχολούν τον κόσμο της αγοράς και όχι μόνο, και τους πολίτες, τους απλούς. Πάμε να πάρουμε το σφιγμό της αγοράς. Καλημέρα, κύριε Παπαβασιλείου, πώς είστε?
1: Καλημέρα από το Παρίσι, κύριε Σαντορίνη. Παρίσι. Που έρθει για την έκθεση οπτικών.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Μια ώρα νωρίτερα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ όμορφος ο καιρός και εδώ ηλιόλουστος, παρότι ακόμα δεν έχει ανατύλει ο ήλιος.
0: Εμείς εδώ βροχούλα έχουμε. Τι γίνεται, πώς είναι, καταρχάς το κλίμα στο Παρίσι και εκεί ακρίβεια έχουν, έτσι. Δηλαδή, γενικά είναι πανευρωπαϊκή, αλλά εμείς εδώ την αισθανόμαστε πιο πολύ, γιατί έχουμε και τα 10 χρόνια μνημονίων, τον κορονοϊό που είχαμε, όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να βρει στο Παρίσι κανείς ξενοδοχείο σε κανονική τιμή. Δηλαδή, είναι από τις λίγες φορές που έμεινα σε Airbnb και ένιωσα λιγάκι τον λόγο για τον οποίο φαίνονται αυξημένα τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί όταν μέσα σε 4 μέρες πρέπει να ξοδέψεις 80 ευρώ μόνο σε είδη υγιεινής και σε είδη πρώτης ανάγκης, είναι, ξέρετε, ένα προστιθέμενο, ας πούμε, ποσών στα έξοδα ενός ταξιδιώτη, το οποίο πραγματικά δεν φαίνεται στην αγορά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω μαζί σας με μία συνδιαπίστωση, η οποία έχει να κάνει με τα μεγαλύτερα νέα των τελευταίων ημερών που πέρασαν ίσως και λίγο στα ψηλά.
0: Δηλαδή.
1: Την περασμένη Παρασκευή, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή,
0: ναι,
1: η Ελλάδα πήρε επενδυτική βαθμίδα. Αυτό, κύριε Σαντορινέ, πριν, επειδή ξέρετε πολύ καλά και εσείς και οι ακροατές σας ότι κάθε φορά κάνουμε δρυμία κριτική και αναφερόμαστε σε πολύ αλγινές πτυχές της πραγματικότητας και της δυσκολίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι είστε κριτικής αυστηρός πολλές φορές, κύριε Παπαβασίλη.
1: Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι μια εθνική επιτυχία και μια εθνική προσπάθεια κοντά δεκαετίας, ίσως και παραπάνω, η οποία ευωδόθηκε και για πρώτη φορά η ελληνική αγορά θεωρείται επενδύσιμη σε διεθνές επίπεδο και το ελληνικό χρηματιστήριο βγήκε από τους, πώς να το πούμε, από τις κακές αγορές στις οποίες ήταν αρκετά ψηλά και μπήκε στις καλές αγορές έστω σε χαμηλή θέση, αυτή η πραγματικότητα είναι κάτι για το οποίο συνολικά η αγορά και συνολικά η διοίκηση και συνολικά η πολιτική θα όφιλε να χαρεί και να πει, παιδιά, μπράβο μας, κάνουμε μια προσπάθεια, μας έχει βγει η ψυχή πάνω από 10 χρόνια, ήμασταν τότε νέοι επιχειρηματίες των κύκλων νέων επιχειρηματιών, τώρα πια είμαστε 40-άριδες, 45-άριδες, και για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ξαναμπαίνουμε στον, πώς θα το πούμε έτσι, στον όμιλο των υγιών αγορών. Αυτό, κύριε Σαντορινέ, είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να γιορτάζει όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Δυστυχώς υπάρχει μικροπολιτική, κύριε Παπαβασιλείου, το ξέρετε καλά, και όταν υπάρχουν έτσι καλά νέα, τα οποία δίνουν κάποια δυνατότητα έτσι να επιχαίρουμε, δεν ακολουθείται από όλους αυτό.
1: Μα εδώ,
0: λόγω
1: όταν,
0: της μικροπολιτικής και των μικροσυμφερόντων, δυστυχώς.
1: Όταν αποκτά η αγορά καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καλύτερη είσοδο σε διεθνή κεφάλαια, δηλαδή όταν πηγαίνεις σε ένα νοσοκομείο και μπορείς να πάρεις περισσότερο αίμα, αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χαίρεσαι, γιατί και εγχείρηση να πρέπει να κάνεις, χρειάζεσαι περισσότερο αίμα. Αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα είναι κάτι στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Η ελληνική αγορά πλέον...
2: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα, καλημέρα, μου λέει ο κύριος Κώστας Μπιτσιαράκος. Υπάρχει κίνηση στο ύψος του Δαφνίου, έχουμε τρακάρισμα. Κύριε Κώστα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο τρακάρισμα, δεν έχουμε κάποια διανυμαίωση. Είναι πολύ η κίνηση λόγω και της βροχής και το σημείο εκεί στο Χαϊδάρι προς τα πάνω, δηλαδή Δαφνή και τα λοιπά, πίζει από πολύ νωρίς κυκλοφοριακά. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο λεκανοπέδιο, δυστυχώς. Μόνιμα προβλήματα και ζητήματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δυστυχώς τα νέα που έρχονται από αυτή την υπόθεση που είχαμε με την έκρηξη στην Μπλάκα δεν είναι καλά. Από τα ερείπια της οδού Λυσικράτους ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, νεκρή. Διέμενε στον πρώτο όροφο και ακόμη αγνοούνται 5 άτομα. 5 άτομα σε αυτή την φοβερή έκρηξη που ισοπαίδωσε αυτό το παλαιό κτίσμα. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Πολιτικός μηχανικός, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γραμματικογιάννη. Πώς βλέπετε, ποιο είναι το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από αυτή την υπόθεση?
1: Νομίζω επιβεβαιώνονται κάποιοι φόβοι τους οποίους είχαμε όλοι την προηγούμενη μέρα. Βέβαια ελπίζαμε να μην είναι αυτή η κατάληξη, αλλά σιγά σιγά αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη ανασύρθηκε ένα άτομο, οι εργασίες συνεχίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία τώρα γιατί έχουμε και τη βροχή. Yeah. Να σας πω ότι όλο το βράδυ η συνεργεία του Δήμου και οι πυροσβεστικοί ήταν στο σημείο και δούλευαν για να μπορέσουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται να απομακρύνουν τα ερείπια για να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Οπότε σιγά σιγά με το πέρασμα και τη σημερινή ημέρα νομίζω θα αρχίσει να επικαλύπτεται η όλη αυτή τραγωδία όπως έχει εξελιχθεί.
0: Υπάρχει κάποιο στοιχείο σχετικά με τα αίτια? Από ό,τι φαίνεται είναι κάποια διαρροή αερίου. Προς τα εκεί κλείνουμε. Τι λέτε εσείς, τι πιθανολογείτε ότι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση τραγική?
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει έκρηξη και μάλιστα τόσο βίαιη έκρηξη, καταλαβαίνετε ότι όλων η προσοχή στράφηκε από την πρώτη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Από όσο ξέρω, το φυσικό αέριο, η εταιρεία έχει αποκλείσει την διαρροή σε αυτή τη φάση από το δίκτυο το εξωτερικό. Άρα όλοι και οι πραγματογνώμονες και οι πυρογνώμονες τελικά ψάχνουν να βρουν τι έγινε μέσα στο κτίριο.
0: Αν ήταν απ' έξω, θα είχαμε και απ' έξω κάποια, δηλαδή κάποιο θέμα και στο δρόμο και στο σημείο που περνούν οι εγκαταστάσεις, τις ολινώσεις και όλο αυτό το σύστημα.
1: Ακριβώς. Λάβετε υπόψη επίσης ότι ήταν νύχτα, δηλαδή χθες το βράδυ, πρωί, ας το πούμε,
0: ναι, έγινε το
1: περιστατικό αυτό. Mm-hmm. Ήταν κλειστά ενδεχομένως τα παράθυρα. Mm-hmm. Υποθέτω εγώ ότι μπορεί να υπήρχε συσσόρευση και από αυτό να μην υπήρχε επαρκής αερισμός. Mm-hmm. Άρα δημιουργήθηκε ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα και οδήγησε στην καταστροφή. Mm-hmm. Αυτό φυσικά είναι η εικασία, έτσι. Yeah. Από εκεί και πέρα.
0: Θα δούμε με τα στοιχεία, με τη συνέχεια, πώς θα προχωρήσει η έρευνα. Κύριε Γραμματικογιάννη, αν ήταν ένα καινούριο κτίριο, θα είχε καταρρεύσει? Παίζει ρόλο η παλαιότητα και σε αυτό, έτσι, και στην κατάρρευση? Ή θα ήταν άλλες οι επιπτώσεις, λιγότερες?
1: Ενδεχομένως να μην είχαμε το μέγεθος της καταστροφής.
0: Δηλαδή να μην είχε καταρρεύσει, δηλαδή θα μπορούσε να μην είχε καταρρεύσει, ή είναι τόσο ισχυρή η έκρηξη που σε τέτοιες περιπτώσεις καταραίουν και τα κτίρια?
1: Όχι, είχαμε το προηγούμενο διάστημα αντίστοιχες περιπτώσεις και στην Λεωφόρο Συγκρού.
0: Σωστά.
1: Όπου πολύ πίσω, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που προφανώς υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές, δεν υπήρξε όμως κατάρρευση. Ναι. Άρα και η παλαιότητα προφανώς έπαιξε ένα ρόλο στην κατάσταση αυτή.
0: Δεν μιλάμε για ένα σπίτι πόσων ετών, έτσι, δεκαετίων πολλών, έτσι.
1: Βέβαια. Είναι σίγουρα τα παλιά σπίτια τα οποία ανακαινήθηκαν όπως συμβαίνει κατά κόρον το τελευταίο διάστημα και χρησιμοποιούνταν κυρίως για Airbnb. Ναι.
0: Εδώ τώρα έχει ανοίξει και ξέρω και ότι υπάρχει ένας προβληματισμός και στις υπηρεσίες και του Δήμου Αθηναίων με τα παλαιότερα σπίτια, τα οποία είτε ακόμα και αυτά, κυρίως αυτά που δεν έχουν ανακαινιστεί και είναι σε μια κατάσταση Εδώ βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μέρημνα των ιδιοκτητών τους, αλλά έχουν αφαιθεί αυτά τα σπίτια. Ξέρω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Δήμου και η καταγραφή υπάρχει και έτσι να υπάρξει μια όσο το δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες για να μπορέσουν τουλάχιστον να προστεθούν και οι άνθρωποι που μπορούν να παίξουν. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα. Πρόσφατα είχαμε ένα γεγονός στην Πάτρα, μια γυναίκα που σκοτώθηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι και προς τα εκεί πρέπει να κλείνουμε και να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε για να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον.
1: Σωστά τα λέτε. Δεν έχουμε απλώς καταγράψει. Υπάρχει και ενεργή εργολαβία αυτή τη στιγμή από το Δήμο της Αθήνας για την κατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων κτηρίων. Mm-hmm. Φυσικά αυτό δεν μπορεί να εξελιχθεί με τους ρυθμούς που θέλουμε για να πούμε ότι θα κατεδαφίζονται δεκάδες κτίρια κάθε μέρα, γιατί μιλάμε για πάνω από 2.000
0: κτίρια
1: στο κέντρο της πόλης, yeah, τα οποία έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Yeah. Εδώ πρέπει να βρεθεί μια λύση συνολικότερη και ευρύτερη, uh-huh, γιατί τίθεται και ένα ζήτημα ότι καταστρέφεται ένας πλούτος ο οποίος υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Και ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί.
0: Ναι. Νεοκλασικά δείτε, παλαιότερα έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων τέτοιων, ναι, οι οποίοι προτιμούν να πέσουν τα κτίρια, διότι πολύ απλά δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν τέτοιες τόσο χρονοβόρες διαδικασίες που δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο.
0: Μου λέει τώρα φίλος ακροατής, ο κύριος Θανάσης από τον Κολωνό, μου λέει υπάρχει, μου λέει, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, εκεί στις γραμμές του τρένου, ένα κτίριο και έχει ένα, το οποίο δεν φαίνεται να καταραίει και μάλιστα λέει διαμένει και ένας άνθρωπος μέσα. Δεν ξέρω τώρα πώς διαμένει.
1: Μπράβο.
0: Μέσα. Υπάρχει θέμα πάντως. Έτσι.
1: Υπάρχει θέμα γιατί υπάρχει και αστεγία στην πόλη, άρα πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιου είδους κτίρια και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες που νομοτελειακά μπορούν να οδηγήσουν πολύ σύντομα και σε θύματα. Θέλει προσοχή, δεν γίνεται. Χρειάζονται ρυθμίσεις, χρειάζεται παρέμβαση νομοθετική. Αυτά τα κτίρια ακόμα και με συμμετοχή των Δήμων, mm-hmm, θα μπορούσε δηλαδή να γίνουν, παραδείγματα έχουμε από το εξωτερικό, mm-hmm, θα μπορούσε να γίνει συνδιαχείριση, να τα παίρνουν Δήμοι, να τα παίρνουν φορείς, να τα φτιάχνουν με μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Θα μπορούσε να γίνει και συνεργασία με ιδιώτες. Κύριε Γραμματικογιάννη, έχετε σκεφτεί ΣΔΙΤ δηλαδή. Ένα τύπο.
1: Τύπου. Δηλαδή θα μπορούσε ο Δήμος, όποιος Δήμος.
0: Ωραία ιδέα είναι αυτή πάντως.
1: Σε συνεργασία με εταιρείες να, ναι, τα παίρνουμε, ναι, να τα διαθέτουμε μετά ένα ποσοστό ενδεχομένως και σε κοινωνικές κατοικίες.
0: Σωστά.
1: Έτσι, για να υπάρχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Πολύ ωραία ιδέα.
1: Και όλα αυτά να παίρνουν πάλι ζωή. Είναι, ναι, κρίμα να καταστρέφεται ο πλούτος αυτός της πόλης, γιατί μιλάμε για παλιά κτίρια, νεοκλασικά. Είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο.
0: Ναι, και έτσι θα μπορούσαν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια σπίτια να έχουν και κάποιο όφελος και να μην τα αφήνουν να ρημάζουν. Πρώτον, θα γίνει καλύτερη εικόνα της πόλης αν αυτά αναστηλωθούν. Δεύτερον, οι κοινωνικές κατοικίες που μπορεί να δώσουν όθηση και βοήθεια σε νεότερα ζευγάρια και όχι μόνο. Και φυσικά να ξεφύγουμε και από τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτά τα σπίτια. Οπότε δεν είναι απλά διπλό το καλό, είναι τριπλό το καλό.
1: Λάβετε υπόψη ότι αυτά τα κτίρια στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν περιέλθει σε κληρονόμους.
0: Ναι.
1: Οι κληρονόμοι ενδεχομένως να είναι πολλοί, να μην μπορούν να συνεννοηθούν ή να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα συντηρήσουν και να τα αξιοποιήσουν.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια διέξοδος.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος. Αυτό πρέπει να δουλευτεί και να γίνουν κατάλληλες προσαρμογές για να υπάρξει και μια έτσι πρόταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γραμματικογιάννη. Τώρα, οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε με το θέμα του συγκεκριμένου προβλήματος, μάλλον της τραγωδίας αυτής, της έκρηξης που έχουμε στην Πλάκα, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω να είναι τα νέα καλύτερα και μακάρι να σωθούν οι άνθρωποι, δηλαδή, γιατί αυτό θα ήταν ευχής έργων. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες όσο περνούν οι ώρες γίνονται λιγότερες.
1: Σωστά. Μακάρι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και πολιτικός μηχανικός από τον Δήμο Αθηναίων. Έτσι. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα στο θέμα που συζητούσαμε. Ο Γιώργος αναφέρεται με τα παλαιότερα κτίρια. Ναι, υπάρχουν πολλά κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα στην Αθήνα και σε γειτονιές όπως είπατε και εσείς, του Κολωνό, περιοχές λέει στο Μεταξουργείο και όχι μόνο. Καλό θα είναι λοιπόν να πάρθει μια μέρημνα από το Δήμο και την αστυνομία για να αποκλειστεί ο χώρος και να μην πέσει κανένα, λέει, μπαλκόνι στα κεφάλια των περαστικών. Σωστό και αυτό. Καλημέρα στον Αναστάση. Αναφέρεται στην κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη το Βενιέρη στη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο. Δεν μπορώ να φανταστώ, λέει, γήπεδο χωρίς βρυσίδι. Κόσμος πάει για εκτόνωση, αλλιώς θα πήγαινε να δει ταινία του Αλμοδόβαρ. Καλά τώρα, εντάξει. Εντάξει, εκτόνωση τι έχει. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπορούμε να πηγαίνουμε με τα παιδιά μας στο γήπεδο, να πηγαίνουμε με τους φίλους μας στο γήπεδο και ας είναι και αντίπαλης ομάδας. Αυτό θα ήταν ευχής έργων, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα τηλέμαχε. Όλα ωραία και καλά με τις επενδυτικές βαθμίδες, για αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου. Όλα ωραία και καλά με την αναβάθμιση του χρηματιστηρίου. Ωραία και καλά με την βελτίωση των συνδικών των επιχειρήσεων. Αυτά τα οικονομικά καλούδια φτάνουν στα πέρατα της ελληνικής κοινωνίας. Φτάνουν σε εμάς τους κοινούς θνητούς της αγοράς. Αν όχι, τότε εμένα μου ακούγονται στα αυτιά μου σαν έπαια πτερόεντα. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλημέρα, λέει, στοιχείο. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν παράκριβα τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Γι' αυτό δεν πάνε φοιτητές στην περιφέρεια, με αγάπη Κατερίνα. Το έχουμε πει αρκετές φορές το θέμα σας εκεί στη στοιχείο. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν δικαιώματα. Τι να σου πω τώρα, Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Πολύ καλά, λέει, τα λέτε, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή και η πολιτική, είτε είναι η του Δήμου είτε είναι της κεντρικής πολιτικής κοινής, να κάνουν κάτι για τον κόσμο και επιτέλους, λέει, τα Airbnb, δεν σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά τέλος πάντων το θέμα, το ρεζουμέ θα πω για τα Airbnb, ότι είναι πολλά στην Αθήνα και ότι είναι ανέλεγκτα και κυμονούν κινδύνους. Αυτό λέει ο φίλος μας. Ναι, είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να ελεγχθεί και αυτή από το κράτος. Έτσι πρέπει να γίνει. Το κράτος είναι το αρμόδιο και ο Δήμος και οι φορείς, τέλος πάντων, που ασχολούνται με όλα όσα έχουν να κάνουν με τη γειτονιά μας. Γιατί εδώ μια γειτονιά φιλοξενεί αυτό το Airbnb, το οποίο, έτσι, στο οποίο συνέβη ό,τι συνέβη μετά από αυτή την έκρηξη. Να δούμε και πού οφείλεται η έκρηξη. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό, θα έλεγα. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε να ανοίξουμε λίγο στη συνέχεια τις οικονομικές, πολιτικές και οικονομικές σελίδες εκπομπής. Θα έχουμε την κυρία Δήμητρα Καντεράκη μαζί μας, οικονομολόγο. Είναι και πολιτεύτρια στον τομέα της Αθήνας. Θα τα πούμε σε λίγο όμως. Σε λίγο.

0: Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε αδερφιά. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Θανάσης, να δεις, λέει ότι στο σπίτι αυτό στην Πλάκα θα έχει δική του κατασκευή θέρμανσης χωρίς μελέτη από μηχανικό. Κάτι σαν τον εργοστάσιο Ιολάντα. Και αναλόγως το όνομα του ιδιοκτήτη, λέει, θα μάθουμε τι συμβαίνει. Καλημέρα στον Κωστή από την Κωνσταντζα. Η αλήθεια είναι ότι πέθανα στο γέλιο με αυτό που έχεις γράψει, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα, να είσαι καλά, Κωστή. Καλό πρωινό στην Φανίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Αναστασία Μπούκουρα, στη φαρμακοποιό μας, στην καλή μας φίλη. Καλημέρα, τηλέμαχη αγαπημένη. Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 80 και λίγο πριν ίσως. 70 είναι αυτό, έτσι, τέλη 70. Ναι. Βέβαια, δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε την εποχή που ζούμε γενικά. Δεν μας αρέσει καθόλου που έχουμε αυτά τα προβλήματα στο οικονομικό πεδίο. Προβλήματα που έχουν βέβαια την αφετηρία τους σε ζητήματα που έχουν το εξωτερικό να κάνουν με πολέμους και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς ταλαιπωρούν την καθημερινότητά μας σε τραγικό βαθμό. Και όσο και αν αυτή η ταλαιπωρία και η αφορά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, εμείς εδώ έχουμε ένα κακό. Ποιο είναι το κακό? Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ταλαιπωρία την οικονομική, όχι τα τελευταία χρόνια ή τουλάχιστον τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά, αλλά τραβάμε πολλά στον οικονομικό τομέα από την εποχή των μνημονίων. Μετά ακολούθησε ο κορονοϊός και όλο αυτό έχει πέσει βαρύ στις πλάτες μας. Έτσι δεν είναι? Κυρία Δήμητρα Καντεράκη, οικονομολόγος, πολιτεύτρια νοτίου τομέα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και το πεδίο τώρα το οικονομικό που εσείς έτσι κατέχετε πολύ καλά είναι και αυτό που μας απασχολεί καθημερινότητά μας. Γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Πάρη Παπαβασιλείου, τον συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Πολύ ωραίο είναι και πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αναβαθμίζεται η οικονομία μας συνεχώς και πάμε καλά έτσι στο πεδίο του δανεισμού και όλων αυτών. Αλλά το κακό είναι ότι η καθημερινότητά μας έχει γίνει δυσβάσταχτη, κυρία Καντεράκη, με τις αυξήσεις στη βενζίνη, στο πετρέλαιο, στα καύσιμα γενικότερα. Τι βλέπετε εσείς, πώς θα πάει το πράγμα, έτσι θα συνεχίσουν και θα πορευτούμε?
1: Αν πει κανείς ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, μάλλον πλανάται πλάν νικτράν. Το θέμα είναι να δούμε τι βήματα έχουν γίνει και πώς όλο αυτό, σε συνδυασμό με αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, τις εξελίξεις οι οποίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια διεθνώς υπάρχουν και είναι κρίσεις επαναλαμβανόμενες και ασταθείς, μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Mm-hmm. Και τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις δύο πράγματα. Μπορείς από τη μία να τονώνεις όσο μπορείς το έσοδο που έχει ο κάθε συμπολίτης μας, είτε λέγεται με μια σταδιακή αύξηση του μισθού του κατώτατου, είτε λέγεται με επιστροφή ενοικίου, είτε λέγεται με πρωτοβουλίες για να μπορούν κάποια προϊόντα να είναι πιο φθηνά και να υπάρχει μια συμφωνία κυρίων, είτε λέγεται με μείωση φόρων, με συνεχή μείωση φόρων, όπως και αυτές που έχουν γίνει 72 μέχρι τώρα και αυτές που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ. Η ακρίβεια υπάρχει. Υπάρχει και τι μπορείς να κάνεις να προσπαθείς να την αντιμετωπίσεις, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με εξωγενείς παράγοντες.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, διαβάζω, κυρία Καντεράκη, ότι έχουμε μια πολύ καλή συσσόρευση εσόδων μέσω ΦΠΑ που φτάνει στο 8μηνο για τα 905 εκατομμύρια ευρώ. Φαντάζομαι ότι αυτά θα πρέπει να, με βάση και όσα έχω ακούσει από τον Πρωθυπουργό, να επανακατευθούν και τον κύριο Πιερακάκη και να επανακατευθυνθούν προς τον κόσμο πάλι, προς τους πολίτες. Είναι αδύρυτη ανάγκη να γίνει αυτό.
1: Είναι σωστό, θα πρέπει όμως να γίνουν λελογισμένα. Δηλαδή. Ακόμα

0: απορροφή των δαπανών μου όπως μου το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δηλαδή, βλέπετε εκεί τον κόφτη αυτόν και γι' αυτό είναι η προσπάθεια για να μπορέσει να ξεφύγουμε από τον κόφτη, να χαλαρώσει λίγο το πράγμα για να δοθούν παραπάνω, λέτε έτσι.
0: Αυτό. Υπάρχουν δύο τινά. Ναι. Το ένα είναι, ο κόφτης υπάρχει και είναι δεδομένος και είναι δοσμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλα τα κράτη.
1: Και γιατί βγαίνουν τώρα από τα άλλα κόμματα και το Πασό και λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, από την Ελλάδα του κύριο Τσίπρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει ξαϊλωθεί. Γιατί βγαίνουν και έτσι, λένε ότι αφού μπορείτε και δεν το κάνετε, είναι ψέμα.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι όταν έχεις εσύ πραγματικά την μπαγκέτα στο χέρι, τι θα κάνεις. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ πριν, είτε λέγεται ΕΛΑΣ σήμερα, το πόσες κολοτούμπες έκανε και το πώς καταλήξαμε με ένα επιπλέον τρίτο αχρία στο μνημόνιο. Εμείς καταφέραμε και βγήκαμε από την επιτήρηση. Πήραμε την επενδυτική βαθμίδα. Άκουσα τον κύριο Παπαβασιλείου που αναφέρατε πριν, ο οποίος την ανέφερε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω μία χώρα η οποία μπορεί και προσελκύει επενδύσεις. Και αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας μας το να βελτιώσω το έσοδο που έχει ο καθένας από εμάς. Ναι. Αν δεν έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας, αν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας όπως δημιουργήθηκαν περίπου 600.000 και μειώθηκε η ανεργία σε μονοψήφιο και έχει πέσει κάτω από το 8%, πώς θα μπορέσει να στηριχθεί όλος αυτός ο κόσμος και να αντιμετωπίσει την ακρίβεια που όντως υπάρχει? Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν ξέρουν όλοι ότι κάνουμε σταθερά βήματα. Άρα ο κόφτης υπάρχει, το έσοδο υπάρχει, αλλά θα πρέπει και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ζητήσει από τα αρμόδια όργανα τη ρήτρα διαφυγής και να μπορεί να μοιράσει μέρος αυτού, και λέω μέρος αυτού και όχι όλο, γιατί τα μέτρα πρέπει να είναι μπροστοβαροί και να μπορώ να περιμένω να δω τι άλλο μπορεί να έρθει και να το αντιμετωπίσω και να μην τα δώσω όλο σήμερα.
1: Κυρία Καντεράκη, ξέρετε ποιο είναι το θέμα και το βλέπω και μέσα από τα μηνύματα τώρα, ότι ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα που πηγαίνει στο βενζινάδικο να δώσει χρήματα για να μπορέσει να μετακινηθεί, χάνεται έτσι πολύ σημαντικό ποσοστό από τον προϋπολογισμό του, από τα έσοδά του, και διαφεύγει και πηγαίνει προς το καύσιμο. Πρέπει να γίνει γρήγορα. Με τους ρυθμούς που έχουν στην Ευρώπη όμως, όλο αυτό φαντάζει πολύ έτσι εξωπραγματικό, δηλαδή να έχουμε μια άμεση λύση. 30 του μήνα περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι ικανές έτσι να ανακόψουν αυτό το κύμα ακρίβειας ή να είναι σημαντική χείρα βοηθείας. Εσείς τι βλέπετε, προς τα πού προσανατολίζεται η κυβέρνηση?
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, όταν κάτι πονάει σήμερα δεν περιμένεις να δεις πώς θα το γιατρέψεις αύριο, πρέπει να δράσεις σήμερα. Και γι' αυτό ακριβώς οι ανακοινώσεις θα έρθουν για τα καύσιμα στις 30 του μήνα. Και γιατί στις 30 του μήνα? Γιατί στο τέλος κάθε μήνα βλέπω πώς έχει πάει ο μήνας, γιατί οι τιμές έχουν πολύ μεγάλη διακύμανση, άρα να πρέπει να δώσω το κατάλληλο μέτρο. Μας. Άρα θα έρθει να δώσει τα μέτρα για να τη στηρίξει και ταυτόχρονα έχει στραφεί και προς τα δηληστήρια για να μπορέσει να μιλήσει μαζί τους, να δει και από εκεί τι παραπάνω μπορεί να κάνει ώστε να μπορέσει να φτάσει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μέχρι να γίνει αυτό ακριβώς που είπατε, να έρθει και η αντίδραση, όποια είναι αυτή, και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε αναλόγως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ρήτρα διαφυγής. Ναι.
1: Πάντως, κακά τα ψέματα τώρα, κυρία Καντεράκη, όταν βλέπεις την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για τη χειμερινή ή θερινή ώρα, καταλαβαίνεις ότι.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ.

0: σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνω για δουλειά και μ' αρέσουν οι συζητήσεις που κάνετε. Και χαίρομαι, λέει, για το οικονομικό πεδίο, το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να το κοιτάξει περισσότερο. Πραγματικά, λέει, στο βενζινάδικο στενάζουμε. Γιατί δεν στενάζουμε και στο σούπερ μάρκετ, αγαπητέ φίλε? Και εκεί στενάζουμε και στο βενζινάδικο στενάζουμε. Γενικά έχουμε πολλούς στεναγμούς και αναστεναγμούς, έχω την εντύπωση. Καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Γεια σου, Στέλιο. Σημέρωσε Σάββατο, λέει, του τελευταίου Σεπτεμβρίου. Έχω κάποιες μέρες με μία ίωση που με ταλαιπωρεί. Αλλά δεν θέλεις να λείψω από την εργασία. Δυστυχώς δεν βγάζεις άκρη με τους ανθρώπους. Καλύπτει εσύ, λέει, κουράγιο, αδέρφια, θα τα καταφέρουμε. Στέλιο, μάσκα πρέπει να φοράς, Τώρα, όταν έχουμε ιωσή, δεν πάμε στη δουλειά, ρε παιδιά. Πάμε στη δουλειά να κολλήσουμε και τους υπόλοιπους. Τέλος πάντων. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Επειδή έτσι είχαμε από τη Νέα Δημοκρατία εκπρόσωπο και συζητήσαμε για την οικονομία, πάμε να μιλήσουμε και έτσι στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ με την κυρία Γεωργία Γενιά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, που είναι μαζί μας, πρώην βουλευτήνα. Τι κάνετε, κυρία Γενιά? Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τη βροχερή ημέρα.
2: Ωραία είναι πάντως. Εντάξει, τώρα καλό είναι. Είμαστε στην εποχή, δεν είναι? Αν δεν έχουμε τα πρωτοβρόχια, τι?
3: Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στον Πειραιά για τους...
2: Τι είχατε?
3: Την Ομόνοια, το πολιτιστικό σύλλογο Ομόνοια,
2: ναι,
3: τους Κρήτες.
2: Ναι.
3: Και είχαμε γιορτή τσικουδιά σήμερα στο Καραϊσκάκι.
2: Δεν θα γίνει.
3: Και δυστυχώς αναβάλλεται, ενημερώνω κιόλας.
2: Ευτυχώς δεν χαλάει τσικουδιά.
3: Τσικουδιά δεν χαλάει και όσο χειμωνιάζει είναι ακόμα καλύτερη.
2: Αυτό λέω. Και πότε θα το αλλάξετε, θα αλλάξετε την ημερομηνία?
3: 2 Οκτωβρίου μας ενημέρωσε ο πρόεδρος, την άλλη Κυριακή.
2: Την άλλη Κυριακή, ωραία θα είναι. Α, το καλύψουμε και εμείς το θέμα τώρα.
3: Σας περιμένουμε.
2: Πρέπει να δούμε, καταρχάς είναι καλή.
3: Όλοι φέτος θα τη δοκιμάσουμε. Και με την κυβέρνηση που έχουμε πολύ φοβάμαι.
2: Τι?
3: Και εσείς οι δημοσιογράφοι επίσης να φοβάστε. Γιατί,
2: γιατί?
3: Όπως είπε και ο φοβερός Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς είπε σε κάποια δημοσιογράφη, παίρνετε μπάφους, είπε, τι είπε?
2: Καλά, δεν πήγουμε μπάφους, αλλά ναι, εντάξει, ο καθής λέει τώρα.
3: Έχει κατάσταση, ναι, τελείως. Μου φαίνεται, ναι, ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, η ασυδοσία, η τοξικότητα και αυτή η κοινικότητα δυστυχώς θα αυξάνεται. Θα δείχνουν τα πρώτα δείγματα από το Σεπτέμβριο και μετά. Εντάξει, ψυχραιμία σε όλους. Εγώ αυτό συστήνω. Να καταθέσουμε όλοι τα προγράμματά μας. Να καταθέσουμε προτάσεις οι οποίες θα έχουν προφανώς τη δυνατότητα να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί, κύριε Σαντρινέ, αυτό που ο κόσμος πλέον έχει πραγματικά κουραστεί,
2: ναι,
3: είναι να ακούει υποσχέσεις οι οποίες μετεκλογικά δεν τηρούνται.
2: Το θέμα είναι και ποιος υπόσχεται τι, έτσι. Ποιος υπόσχεται τι, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό
3: το
2: δεν
3: θέμα
2: είναι.
3: Δεν είναι πλέον ποιος. Εγώ, αλλά, δεν είμαι πλέον της άποψης ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία στα πρόσωπα, αλλά στα προγράμματα και στην εμπιστοσύνη, και να αποκτάει και εμπιστοσύνη όλο αυτό το πρόγραμμα που καταθέτει ο καθένας. Γυρίσαμε από τη ΔΕΘ. Πολύ σημαντική φέτος η παρουσία όλων των κομμάτων και νομίζω ότι δείξανε δείγματα.
2: Καλά, λέτε τώρα για τη ΔΕΘ, γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε πόντους εκεί, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης έτσι έχει μια καλή εμφάνιση και είπε...
3: δηλαδή πέρσι δεν είχε την αξία που έπρεπε η ΔΕΘ.
2: Μωρέ, την είχε, αλλά
3: απλά... είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είμαστε λιγότερο από, για μένα, 6-7 μήνες περίπου, τόσο υπολογίζω ότι θα... οι εκλογές. Φέτος βέβαια ξεπέρασε, έγινε διαγωνισμός εντυπώσεων, έτσι, και μια μάχη επικοινωνίας. Για μας ήταν η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη χώρα και ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αλλά λένε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία ότι βγαίνει το Πασό και λέει, ας πούμε, για τα καύσιμα. Θα αναφέρομαι στα καύσιμα, ότι μπορεί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Λένε ότι υπάρχει κόφτης, δεν μπορεί να μειωθεί περαιτέρω.
3: Λένε πολλά πράγματα στη Νέα Δημοκρατία για τα καύσιμα. Ακούσατε και τις δηλώσεις εχθές, τις άστοχες για μένα, του βουλευτή της Πιερίας. Ακούσατε και τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι γεμίσαμε αυτοκίνητα στη Λάρισα. Δηλαδή αυτό δοκιμάζει ουσιαστικά την απλή λογική του Έλληνα. Εσείς συμφωνείτε δηλαδή ότι στην group που ούτως ή άλλως στεγάζεται και το ραδιόφωνο σας, ότι είναι δείγμα αν κυκλοφορεί ο άλλος στη συγκρού με το αυτοκίνητό του, δεν έχει πρόβλημα με τα καύσιμα?
2: Καλά,
3: είναι δυνατόν τώρα αυτά όλα? Όχι απλά προκαλούν, αλλά έρχονται και προστίθενται σε διάφορα φαινόμενα τέτοια, που για τα πάντα φταίει κάποιος άλλος. Δηλαδή μεταθέτουμε το πρόβλημα, μεταθέτουμε τις ευθύνες. Ο Πρωθυπουργός δεν φταίει σε τίποτα, η Νέα Δημοκρατία δεν φταίει σε τίποτα, η κυβέρνηση δεν φταίει σε τίποτα.
2: Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά βλέπετε όμως τώρα.
3: Παγκόσμια.
2: Βλέπετε, κυρία Γενιά, όμως, ότι δεν έχετε πείσει όμως τον κόσμο ακόμα. Γιατί δεν τον έχετε πείσει, αφού είναι όλα. Γιατί δεν τον έχετε πείσει, δηλαδή, τι λέω, ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, 30% τώρα η Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ, βέβαια, ανισχυμένο, έτσι, δεν το συζητάω, ανισχυμένο. Αλλά δεν έχει κατορθώσει να πείσει ακόμα. Βλέπουμε μια υποχώρηση της Ελλάς του κύριου Τσίπρα, αλλά και πάλι υπολείπεται ακόμη και του δεύτερου κόμματος. Τι γίνεται, κάτι λάθος δεν πάει? Τι γίνεται, γιατί?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πάει κάτι λάθος ή αν ο κόσμος πραγματικά έχει γίνει πολύ καχύποπτος και θέλει δείγματα πολλά ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη.
2: Να είναι σίγουρος, λέτε, για την επιλογή.
3: Εγώ πραγματικά σας μιλάω, εάν κάνω μία βόλτα αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά στον κεντρικό που μένω και όλες στον Πειραιά, προς το Πασαλιμάνι, και ρωτήσω τον κόσμο αν έχει αποφασίσει τι θα ψηφίσει, οι 9 στους 10 θα μου πούνε ότι δεν έχω ακόμα πάρει την αποφασή μου. Άρα λοιπόν ο δρόμος προς τις εκλογές είναι ένας δρόμος όχι κατοστάρι, γιατί έκανα χρόνια αθλητισμό και ξέρω, είναι ημιμαραθώνιο θα τον έλεγα. Και θέλει πραγματικά να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία με καθαρές κουβέντες, να μην έχουμε υπεκτηγές, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Πολλές φορές έχω και την αίσθηση για τις δημοσκοπήσεις που λέμε, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, αν ισχύουν, αν έχουν αξιοπιστία. Βλέπω, ειδικά μετά την ίδρυση και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, που είδατε πλέον δημοσκοπικά πόσο χαμηλά έπεσε, γιατί αυτό είναι το...
2: Εντάξει, δεν θα φύγει λέει τώρα, κύριε Καριστιανό, από την Ελλάδα. Άμα δεν βγει, δεν θα φύγει. Εντάξει.
3: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο καθένας και με ποιες φιλοδοξίες μπαίνει στην πολιτική. Εγώ δεν είμαι χθεσινή, ούτε μπήκα τώρα πρόσφατα. Έχω μια πορεία από τα φοιτητικά μου χρόνια, από το 1995. Έχω δει πάρα πολλούς να μπαίνουν, να βγαίνουν. Άλλοι να αλλάζουν ιδέες, άλλοι να αλλάζουν κατεύθυνση.
2: Εσείς κεντροαριστερά πάντως. Κεντροαριστερά.
3: Εγώ είμαι κεντρώα. Κεντροαριστερά. Πιστεύω στο σοσιαλισμό. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι έχω την αίσθηση ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν πολύ συχνά να διαμορφώσουν ή και να παγιώσουν μια κατάσταση, όχι να προβλέψουν. Και το φαινόμενο των δημοσκοπήσεων κάθε εβδομάδα είναι ένα καινούριο παιχνίδι που έχει μπει στη ζωή μας και προσπαθεί να διαμορφώσει κάποιες
2: κινηθήσεις. Καινούριο είναι. Γίνονται δημοσκοπήσεις πολλά χρόνια.
3: Κύριε Σαντορινέ, είχατε δει εσείς κάθε εβδομάδα? Εγώ θυμάμαι ότι φτάναμε παραμονές και γίνονταν τότε.
2: Γιατί είναι κακό να πιάνεις το σφιγμό?
3: Όταν προσπαθούν οι δημοσκοπήσεις να παγιώσουν καταστάσεις, είμαι πολύ συγκεκριμένη σε αυτό που λέω, τότε κάνουν κακό στο πώς βλέπει ο κόσμος την πολιτική και πώς πραγματικά πρέπει στο τέλος να επιλέξει.
2: Δηλαδή επηρεάζονται οι ψηφοφόροι. Επηρεάζονται οι ψηφοφόροι, δηλαδή αυτό που λέμε παράσταση νίκη, εσύ αυτό λέτε.
3: Εσείς δεν το πιστεύετε αυτό, την παράσταση νίκη?
2: Εμένα προσωπικά δεν επηρεάζει τόσο.
3: Να σας πω κάτι. Δείχνουν το Πασόκ, κάποια δημοσκοπήσει το έδειχνε 9%.
2: Ναι.
3: Κάποιο άλλο το έδειχνε
2: 13%. Πριν τον κύριο Τσίπρα τον έδινε, πριν βγει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έδινε το Πασόκ.
3: Δεν μιλάω μόνο για το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία κάποιες δημοσκοπήσεις την έχουν στο 25%, κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις την έχουν στο 30%. Αυτή η απόσταση του συν πλην 5% είναι ένα άλλο πολιτικό σκηνικό.
2: Ναι.
3: Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ πολύτιμα εργαλεία από τα οποία εσείς πολιτικοί θα πρέπει να τα αφουγκράζεστε.
3: Και γι' αυτό ποτέ δεν τα έχω καταδικάσει ούτε εγώ ούτε το ΠΑΣΟ. Δεν έχουμε ποτέ.
2: Κοιτάξτε,
3: απλά, εμένα
2: υπάρχει,
3: μου γεννάει μια απορία αυτό
2: κάτι,
3: το τελείως διαφορετικό.
2: Κυρία Γενιά, η αλήθεια είναι, και το είναι διαχρονικά τώρα αυτό, όταν η δημοσκόπηση βολεύει κάποιους, δηλαδή δίνει καλά νούμερα, τότε είναι οκ. Okay. Όταν δεν είναι...
3: Στην πολιτική είμαστε, ξέρουμε ότι υπάρχουν
2: αυτό
3: και,
2: λέω.
3: Και κόμματα που πληρώνουν για δημοσκοπήσεις, έτσι.
2: Ποια δεν είναι αυτά, εγώ δεν τα ξέρω. Ποια...
3: Όχι τώρα, λέω διαχρονικά, δεν τα ξέρετε εσείς.
2: Okay. Για πείτε. Ναι.
3: Λοιπόν, για να ξαναέρθουμε λίγο στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό πρέπει να. Εκεί πρέπει να επικεντρωθεί ο ψηφοφόρος.
2: Και εμείς εκεί θέλουμε.
3: Ο πρόεδρος μας ήταν πρόσφατα στη Σαντορίνη. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα νησιά. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί γνωρίζετε καλά ότι η Αλφα Πειραιά έχει 7 νησιά.
2: Την έχετε σαρώσει την Αλφα Πειραιά, από ό,τι ξέρω. Τα ξέρω, τώρα τα ξέρω. Τα μαθαίνω από τις γειτονίες εκεί, γιατί έχουμε πηγές.
3: Αυτή δεν είναι και η δουλειά μας.
2: Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά.
3: Αυτή είναι η αποστολή μας, μάλλον.
2: Ισχύει.
3: Πώς θα μεταφέρουμε όποιος πολιτικός απομακρυνθεί από τον ψηφοφόρο, από τον πολίτη, από τον συμπολίτη του και δεν έχει αίσθηση του ποιο είναι το πρόβλημά του, ποια είναι τα προβλήματά του, δεν έχει ρόλο ύπαρξης μέσα στη δουλειά μετά. Ναι. Το ίδιο. Ισχύει βέβαια για τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, όχι μόνο για μας. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ζω σε μια περιφέρεια που υπάρχει ευρωστία, που υπάρχει ευχαρίστηση, που βλέπεις χαρούμενα πρόσωπα, που βλέπεις γονείς με μια ελπίδα για τα παιδιά τους ότι κάτι καλύτερο έχει γεννηθεί και θα προχωρήσουν και δεν θα φύγουν στο εξωτερικό. Βλέπετε να έχει καλή υγεία. Έχουμε δύο μεγάλα νοσοκομεία εδώ. Έχουμε το Τζάνιο και το νοσοκομείο του Μεταξά.
2: Ναι. Δηλαδή, ανακαινίστηκε και το Μεταξά πρόσφατα, ναι.
3: Ανακαινίστηκε,
2: κάτι...
3: αλλά η μεγάλη κρίση πανελλαδικά, να ξέρετε και θα το δούμε μπροστά μας, είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Το θέμα δεν είναι μόνο τα δωμάτια, σαφώς είναι και τα δωμάτια, σαφώς είναι και τα μηχανήματα, αλλά κάποτε στην Τρίπολη, θυμάμαι στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, είχαν πάρει τον αξονικό και ήταν μια επανάσταση τότε για εκείνη την εποχή.
2: Και δεν υπήρχε προσωπικό να το λειτουργήσει.
3: Και δεν είχε άνθρωπο να το λειτουργήσει.
2: Ναι.
3: Πηγαίνετε λοιπόν να δείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια έλλειψη τουλάχιστον 40% σε νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία. Γιατί οι νοσηλεύτριες μετά και τον burn που έχουν πάθει από την.
2: Τον COVID.
3: Από το,
2: την COVID.
3: Τον burn out από την. Τον COVID. Έχουν στη συνέχεια, λέμε είναι όχι απλά κουρασμένοι.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ανταποκρίνεται η υπηρεσία τους στο μισθό καταρχάς που παίρνουν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν προβλήματα πολύ σοβαρά στα βασικά θέματα που είναι η υγεία, που είναι η παιδεία,
2: λοιπόν,
3: που είναι η οικονομία,
2: κυρία Γενιά,
3: η ενέργεια.
2: Τώρα. Ακούστε τώρα,
3: ακούω.
2: Σύντομα, επειδή έχουμε καιρό, έχουμε χρόνο μπροστά μας από ό,τι φαίνεται στις εκλογές. Εμείς θα ξεκινήσουμε, ξέρω, σας ακούω, θα ξεκινήσουμε λοιπόν και εμείς να κάνουμε τι, για να προσφέρουμε σε αυτό που λέμε διάλογος πολιτικός ουσίας και όχι ούτε εντυπώσεων ούτε τσικοκορομαχίας, να μιλήσουμε και θα ανοίξουμε τομείς της κυβέρνησης, γενικά της διακυβέρνησης και για την παιδεία και για τα υπόλοιπα. Το επόμενο διάστημα. Οπότε ετοιμαστείτε, ειδικά και στην παιδεία σας έχετε και μια προσωπική γνώση, οπότε θα πάμε ακόμα περισσότερο πιο βαθιά για να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γενιά. Καλημέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Το μόνο που θέλω να πω έτσι κλείνοντας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
2: Ναι.
3: Μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δεν πρέπει απλώς να μετράμε λοιπόν ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό που πρέπει είναι να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και κανένα κόμμα δεν πρέπει να είναι ευχαριστημένο επειδή πέφτει κάποιο άλλο ότι ανεβαίνει αυτό. Εγώ αυτό θέλω να κλείσω. Ναι. Αυτό θέλω να κλείσω.
2: Μάλιστα.
3: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή αρχή, καλή σεζόν.
2: Περαστικά για την
3: ίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 4 του μήνα είναι Κυριακή, λέει ο Έλλης. Πείτε το στην κυρία Γενιά. Η Κυριακή. Η Κυριακή είναι 4, όχι 2 Οκτωβρίου.
3: 4 γιατί το μήνυμα είναι
2: τη Τσιμπουργία στον Πειραιά. Καλημέρα, κυρία Γενιά. Καλημέρα. Γεια σα. Διάλειμμα και μετά αθλητικά σε λίγο. Πιο μαλακά,
4: βγάλε τον λόγο σου πιο μαλλιά.
5: Για την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
6: Παραπολιτικά.

είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλό Σαββατοκύριακο. Βροχερά ξεκινάει το Σαββατό μας, είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, παιδιά, είμαστε στο τέλος του πρώτου φθινοπωρινού μήνα. Λογικό δεν είναι να είμαστε κάπως, έτσι, να έχει κάπως έτσι, αλλάξει το πράγμα. Αυτό είναι κανονικότητα. Να μην γκρινιάζουμε και για την κανονικότητα τώρα. Το φθινόπωρο ξεκινούσαν τα πρωτοβρόχια. Αυτό δεν μαθαίναμε στο δημοτικό, δεν μάθαινε σε αυτό. Αλλά εσύ είσαι λίγο μικρότερος και φεύγουν και τα χελιδόνια. Ναι, σωστά. Έτσι είναι. Και τώρα πες χελιδόνια, τι πέρασε. Γλάρος ήταν αυτό. Σαπάπια ήταν. Απ' έξω το είδαμε. Ντρόουν. Λες να μας παρακολουθούνε. Τα ντρόουν του Πούτιν ή του Ζελένσκι είναι αυτά που έχουμε εδώ. Τι ευδοκιμή εν Ελλάδη, τι drones. Στο μεταξύ μου αρέσει που ξέρεις το αλλάζουμε λίγο, λέμε drone. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδί μου. Α, τι να πεις. Καλημέρα. Γεια σου Έλλης. Γεια σου φίλε. Από Ρόδο Αποστόλης ο Ακρίτας. Εγώ προσωπικά λέει από όλους τους πολιτικούς που άκουσα από το πρωί άκουγα μόνο μπλα. Πράξεις, τίποτα. Ο κόσμος υποφέρει. Σταματήστε λέει να μας λούζετε με υποσχέσεις εσείς πολιτικοί. Θέλουμε έργα. Θέλουμε να το δούμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ, στη Λαϊκή, στην κάνουλα του βενζινάδικου. Λέει ο Αποστόλης. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο, Αποστόλη μου. Έτσι ακριβώς είναι. Ακούμε τα απίστευτα από τους πάντες. Και τελικά το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι μας μένει είναι η πίκρα του να ανοίγεις το πορτοφόλι σου στο σούπερ μάρκετ, να βάζεις την καρτούλα σου μέσα και να σου αδειάζει λογαριασμούς. Αυτό είναι η πίκρα η μεγάλη. Και εκεί δεν χωράνε ψέματα. Εκεί υπάρχει μόνο αλήθεια. Η αλήθεια, η μία και πραγματική, είναι μία και έχει να κάνει με το τι διαθέσιμο υπάρχει στον τραπεζικό μας λογαριασμό, καθώς ο μισθός μας τον τελειώνει νωρίς. Δυστυχώς.

να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει, εντάξει, λέει, καλά τα λένε και οι πολιτικοί και ο καθένας υπερασπίζεται το χώρο του. Όμως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να υπάρχουν φωνές, όπως λέει, του κυρίου Πάρη Παπαβασιλείου, ο οποίος από τη μία ψέγει την κυβέρνηση για τα κακώς κείμενα, από την άλλη όμως παραδέχεται κάποια θετικά, όπως είναι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Κοιτάξτε τώρα, ο κ. Παπαβασιλείου πολιτικός δεν είναι, επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος, νέος, έτσι, από τους συντονιστές του κύκλου νέων επιχειρηματιών. Όταν είσαι στρατευμένος, δηλαδή τι εννοώ, όταν είσαι στρατευμένος μέσα από κάποιο κόμμα, δεν θα δεις ποτέ τα στραβά και τα ανάποδα, ή τουλάχιστον θα τα εξοραίσεις. Ποιος μπορεί να κρύψει ότι υπάρχει πρόβλημα στο οικονομικό μας, στο οικονομικό μας πεδίο, στο σούπερ μάρκετ μας? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος δεν το βλέπει, μάλλον είναι κάτοικος άλλης χώρας ή δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι όμως που έχουν. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να το κρύψουμε κάτω το χαλάκι? Λοιπόν, υπάρχει ζήτημα στο σούπερ μάρκετ, υπάρχει ζήτημα στην αλία της βενζίνης, υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε μια εβδομάδα και αυτοί αν διακοπές, και άλλοι που δεν έκαναν και καθόλου, και άλλοι που έκαναν και ένα μήνα. Και άλλοι που πήγανε και ετοιμάζονται, ξέρω εγώ, να πάνε στο Σεν Μόριτς. Λοιπόν, το θέμα είναι να προοδεύσουμε όλοι μαζί και να μην ζωφίσει κάτι κάτω γείτονα. Έτσι, στο τέλος μου πεθάνουμε και εμείς, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.

0: Και τα μεγάλα προβλήματα συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι. Μου λέει ο Παναγιώτης εδώ, έχει σου έχει φύγει, λέει, από το καλαμάκι καφές και έχει πέσει την μπλούζα. Παρέντα.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, ε.
1: Λεφτά θα
0: πάρω. Μακάρι, Παναγία μου.
1: Την Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Payday. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ, αδέρφια μου. Θα κατεβάσουμε τροχούς για να σας καλημερίσουμε. Λεμπέσεις. Μέγιστος. Τρισμέγιστος. Αδελφός. Φίλος. Στα 56 λεπτά μετά τις 8 θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Τουλάχιστον για το πρωινό μας. Το μεσημέρι στις 2 στον ενημερωτικό μαγκαζίνο θα τα ξαναπούμε. Έρχεται όμως η Τζούλη Τσίγκα. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Εγώ να ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν και αυτό το πρωινό στην παρέα μας. Και για να έχουμε πάλι προϋποθέσεις πίσης, θα σας πω ότι αύριο το πρωί στις 6 θα απογειωθούμε, παντός καιρού είμαστε εμείς. Ευχαριστώ το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τον κρατεότατο διοικητή των Αητών Ηχοληπτών, Παναγιώτη Χάλαρη. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη και γευσιγνώστη. Γεια λέγε τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον πιλότο σας, τηλέμαχο Σαντορινέο, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου, ένα πολύ καλό αναζωογονητικό Σαββατοκυριακό. Μαζί στις 2 το μεσημέρι, αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι, μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε, ό,τι και αν συναντήσουμε στο διάβα μας. Όλα τα εμπόδια θα τα κατανικήσουμε, ακούστε με τι σας λέω. Καλημέρα!

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.
2: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Κρητικό Όραμα. Όταν ο καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μήνες από το παρελθόν, εμείς πάμε πριν μας το σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κρητικού τραγουδιού από το Κρητικό Όραμα στους 93,8.
3: Εδώ είμαστε και εμείς εδώ μετά το Θοδωρή Γουριδάκη. Παντός Καιρού απόψε μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρετρίτη βράδυ στο Κρητικό Όραμα. Καλησπέρα Αθήνα. Και απόψε μας ακούτε ζωντανά στην Αθήνα από το Κρητικό Ραδιόφωνο Αττικής. Καλή εβδομάδα λέμε, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. 5 λοιπόν το Οκτώβρη. Με Λιλικά και Ανδρέα ξεκινάμε με Δροσουλίδες. Καλώς ορίσατε, καλή βραδιά.

Δροσλίδης από εκεί το ξεκίνημα, τρίτη βράδυ, 10 με 12 εδώ από τα Χανιά, από το κριτικό όραμα. Να μπέψουμε και την καλησπέρα μας στην Αθήνα που μας ακούτε ήδη και απόψε ζωντανά και στην Αθήνα και στις Κυκλάδες από το κριτικό ραδιόφωνο εκεί σε 91,4. Είναι το συνεργαζόμενο ραδιόφωνο στην Αθήνα και απόψε λοιπόν φέρνουμε τόσο πολύ κοντά την Κρήτη στην Αθήνα και αντιστρόφως. Πάλι εσένα σκέφτομαι, πάλι Μιχάλη Τζουγκανάκης. Το έχει επιλέξει Αναστασία από τα Χανιά, της το στέλνουμε. Πάλι.

2-10-40-140 και από το κινητό γράφοντας πάντα κριτικό όραμα. Αφήνουμε ένα πολύ πολύ μικρό κενό και τα μηνύματα δυναμικά και τις ματινάδες μας στο 693-93-70-030. Αν μας μετά σπότ χορηγού να ακούσουμε ποιος θα μας προσφέρει και την απόψη είναι εκπομπή παντός καιρού και σε λίγο πάλι μαζί, πάλι λοιπόν. Μιχάλη Τζουγκανάκης, πάλι εσένα σκέφτομαι.

Τα πάντα λοιπόν φροντίζουμε και απόψε, έτσι να σας δροσίσουμε τα κορυφαία αναψυκτικά στην Κρήτη που τα βρείτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη. Είναι τα κορυφαία αναψυκτικά λοιπόν στην Κρήτη, τα τεμένια με νερό από τις φημισμένες πηγές ιαματικές τεμενίων, όπως για μοναδική γκαζόζα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, μπιράλ, σόδα, μανταρίνι, βύσσινο, φραγκοστάφιλο, τώρα όμως τεμένια τσάι, λεμόνι, τσάι, ροδάκινο. Τα αναψυκτικά λοιπόν τεμένια μας προσφέρουν και την απόψινη εκπομπή. Θα τα βρείτε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά του κόσμου. Να και η Μαρία από τον Άγιο Γιάννη από το Αμάρι λέει καλησπέρα Κώστα, τι τα κάνεις. Άμα μπορείς λέει βάλε το αηδόνι βεβαίως. Καλησπέρα και στους Κούμους. Καλησπέρα και στον Νίκο από Βουκοίες, από Κίσαμο που έχει επιλέξει Στέγιο Μπικάκι. Νυχτέρια, Στέγιος Μπικάκης μέχρι τις 12, Τρίτη 5 του Οκτώβρη με τον Κώστα Γουβεράκη στο Κρήτη Κόραμα. Καλησπέρα και στο Θοδωρή, τον Κουριδάκη εκεί στην

Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο και συνάδελφο εδώ, Λευτέρη Μπανθιουδάκη, που μας ακούει από το Καρπενήσι. Γεια σου, Λευτεράκη, καλά να περνάς. Παντός καιρού μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. 28-210-40-140. Το κινητό αναχείρας γράφοντας πάντα κριτικό όραμα, αφήντας ένα μικρό κενό. Και τα μηνύματα στο 693-93-70-030. Καλησπέρα και στη Δέσποινα, μας ακούει από τα Χανιά. Εργαζόμενοι, ευχόμαστε καλή δουλίτσα. Λέει, η ευτυχία λέει κατοικεί σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν ευγενικές καρδιές και μορφωμένους τρόπους. Καλή εκπομπή, λέει 20. Πάντα λέμε το κριτικό όραμα. Καλησπέρα και στην Κούρτσα, εκεί στο Βαφέστον από Κόρνα. Καλησπέρα, Βασίλη Τζαγκαράκη. Τα βάσανα, τα βάσανα. Και ευχόμαστε να μην υπάρχουν έτσι βάσανα, πονεμένοι άνθρωποι. Είναι η αξέχαστη φωνή της Μαρίνα.

Και μετά λοιπόν την αξία στη φωνή της Μαρινάς Κακλή θα ακούσουμε τον αξέγαστο, τον αρχάγγελο της Κρήτης σε ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που έχει επιλέξει ο Στέγιος και εκείνος ο οδηγός ταξί για τα ταξί της πόλης που είναι στον ημέρα στο κεντρικό όραμα για το Μανώλη το 118. Καλησπέρα Μανώλη Κατεράκη, καλή δουλειά για το Γιώργο το, για το 208. Τη μάνα μου την αγαπώ γιατί πονεί για μένα, Νίκος Ξυλούρης.

Καλησπέρα και στο Δημήτρη το Κρυτσιωτάκι εκεί στο Αρκαλοχώρι. Καλησπέρα και στη Χρυτία του, στη Φανουράκη, τη Χριστίνα που την ακούμε, τη Χριστίνα μας κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 με 8 μέσα από το Κρυτικόραμα. Να πω βεβαίως ενημερωτικά για εσάς που μας ακούτε εκτός Κρήτης, πάρα πολύ ζέστη και αυτές τις μέρες στα Χανιά. Να πω ότι οι παραλίες σχεδόν γεμάτες. Προσωπικά κάθε μέρα βουτάω το μεσημέρι στην παραλία. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι πολύ καλή θάλασσα, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους. Έτσι λοιπόν σας δροσίζουμε με τα κορυφαία αναψυχτικά τεμένια που θα τα βρείτε σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι. Να έχει ο πόνος πρόσωπο. Να έχει λοιπόν ο πόνος πρόσωπο, κουνάλιδες. Κρητικόραμα στα Χανιά, στην Αθήνα, Κρητικό ραδιόφωνο Αττικής.

Να και Φολέγανδρος στην παρέα μας, καλησπέρα στη Φολέγανδρος, καλησπέρα στο Δημήτρη. Όπου φτάνει το σήμα μας, ιδιαίτερα για όλα τα γειτονικά νησιά που συνορεύουν στο κρητικό πέλαγος. Καλησπέρα Δημήτρη Κριτσιωτάκη, καλησπέρα Χριστίνα Φανουράκη. Καλησπέρα στο Ηράκλειο και στο Αρκαλοχώρι.

0: Κόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 20 βαθμοί και επικρατεί άπνοια.
1: Και κατεβαίνουν κάθε τόσο οι έμποροι, φορτωμένοι με ξένες πραμάτιες, και στείνουν τους πάγκους τους στα παζάρια μας και διαλαλούν σε πολιτείες και χωριά με σπουδαγμένους ντελάλιδες τον ερχομό της σωτηρίας μας.
2: Μην αφήσετε τη σωτηρία της τσέπης σας σε ξένα χέρια. Ελάτε στο Master Store και αυτό το μήνα επωφεληθείτε από τη μοναδική προσφορά μας. Τριθέσιος καναπές με αποθηκευτικό χώρο και δώρο διθέσιος εισαγωγής μας μόνο 269 ευρώ. Master Store. Όλα τα καλά. Φθηνά. Αναγνώστου Βογονή 137 και Ελευθερίας Χανιά.
3: Μπορώ να έχω ό,τι φαγητά θέλω, και ψητά, και μαγειρευτά, και παραδοσιακά, και υγιεινά! Να τρώω όσο θέλω και να μην πληρώνω ακριβά!
4: Ναι βρε Άμυρο, μπορείς. Πώς δεν μπορείς, αρκεί να ανέβεις τα ψηλά, στο Όφωρο. Εκεί σίγουρα θα φας καλά και υγιεινά. Θα πληρώσεις ελάχιστα. Πεντανόστιμες μπριζόλες, σουβλάκια, παϊδάκια, στάκα και ένα σωρό ακόμα παραδοσιακά φαγητά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Όλα από εγγυημένα ντόπια κρεατικά. Να τρως και να μην χορταίνεις. Γι' αυτό σου λέω, αν θέλεις καλά να φας, στο Όφωρο θα πας.
5: Ταβέρνα Όβγορο. Εδώ θα φάτε καλά. Ταβέρνα Όβγορο. Στη Μαλάξα Χανίων. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή βράδυ. Σάββατο, Κυριακή και Αργίες. Μεσημέρι βράδυ. Τηλέφωνο 2821-065-095.
4: Για ανεβασμένες γεύσεις, στα ψηλά να πας. Στο Όβγορο.
6: Δεν παίρνεις εύκολα μπροστά. Πάρε Λαμπορκίνι. Ανεβάζεις δύσκολα στροφές. Ανέβα με Λαμπορκίνι.
7: Ξεφύγεις από την πορεία σου. Έλα στα ίσια σου με Λαμπορκίνι. Σε οδηγεί. Στην απόλαυση.
6: Στη γεύση.
7: Στο άρωμα του αληθινού καφέ και της πραγματικής σοκολάτας. Λαμπορκίνι. Καφές εσπρέσο. Εσπρέσο φρέντο και σοκολάτα. Το πιο απολαυστικό φρένο στο καθημερινό τρέξιμο. Ανακαλύψτε το σε επιλεγμένα καφέ.
6: Καφές εσπρέσο, εσπρέσο φρέντο και σοκολάτα, Λαμπορκίνι. Λαμπορκίνι. Γεύσεις μπροστά.
8: Αντιπρόσωπος Χανίων, Δημήτρης Γουβεράκης. Τηλέφωνο 2821-083-222 και 6977-996-795.
9: Οχ, πάθαμε λάστιχο. Να δεις ποιος είναι ο αριθμός της Ελλάς Σέρβις. Άννη, 1057.
10: Κρητικόραμα 93,8. Παραδοσιακά, ο καλύτερος κρητικός σταθμός.
11: Κρητικόραμα 93,8.
12: Εδώ Κρητικόραμα, να πούμε καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο τον Τζατζημάκη. Να καλησπέρισουμε και τη Μαριάννα που μας ακούει από τα Χανιά. Κρητικόραμα. Από τα Χανιά, Τρίτη, 10 με 12 θα κάνουμε απόψε παρέα μια εκπομπή που μας προσφέρουν τα κορυφαία ανεψυχτικά εδώ στην Κρήτη, τα Τεμένια, με νερό από τις φημισμένες ιαματικές πηγές Τεμενίων. Θα τα βρείτε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Η Μαρία από τον Άγιο Ιωάννη από το Αμάρι το έχει επιλέξει. Από το καινούργιο CD, το διπλό του Μανώλη.

Μανώλη Κονταρό. Λοιπόν, από το καινούριο διπλό CD του Μανώλη Κονταρού και το επόμενο για τη Σοφία από τους Κούμους, λέει μέχρι τη μία δεν νομίζω απόψη γιατί έχω πρόβλημα χρόνου. Θα το προσπαθήσω πάντως. Να σε καλά, την καλησπέρα μου. Και μια μαντινάδα που ήρθε από εδώ από τον Ευτή και το αφιερώνει στο κορίτσι, λέει τη καρδιά του. Μέχρι τη καρδιά μου, λέει τους παλμούς, εσύ τους κανονίζεις και τη ζωή μου τον τροχό, εσύ λέει τον εγυρίζεις. Για όλους που ακούνε κριτικό όραμα, λέει σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά, φίλε μου. 28-210-40-140 και από το κινητό κριτικό όραμα, ένα πολύ πολύ μικρό κενό. Τα μηνύματα ή τις μαντινάδες ή τις επιλογές μας στο 693-93-70-03. Να πούμε καλησπέρα και στα μηνύματα που έρχονται μέσα από το Facebook στη σελίδα της εκπομπής μας και εμείς συνεχίζουμε παντός καιρού με Στέλιο Μπικάκη. Καλησπέρα και στον Αντώνη, θα μεταδώσω την επιλογή στο επόμενο ημίρο. Και για εμάς τα παιδιά που σε φάρουμε στο διαδίκτυο σε κάθε γωνιά του πλανήτη www.kritikorama.gr

Καλησπέρισουμε και το φίλο τον Αρκούδο και από την Καστοριά που λέει Αρκούδος, λέει χίλια καλά σου εύχομαι και πάντα να γλεντίζεις. Έτσι λέει που είναι η ζωή, πρέπει να γιαντίζεις βεβαίως. Ο Αρκούδος είναι από την Καστοριά αλλά είναι η μεγάλη αγάπη για την Κρήτη, για τη μουσική, για το Κρητικόραμα και τον ευχαριστούμε και το στέλνουμε την αγάπη μας.

τραγούδια λοιπόν και στον Άλλη Στέγιο Μπικάκη, ένα τραγούδι που απευθύνει ιδιαίτερα σε αυτούς που μας ακούν εκτός Κρήτης, και αυτός ο μήνας είναι πολύ καλοκαιρινός. Σας προσκαλούμε λοιπόν για οικονομικές διακοπές στην Κρήτη μας και στα Χανιά. Ομολογουμένως όμορφα είναι τα Χανιά όλες τις εποχές του χρόνου, αν δεν πενέσουμε λιγουλάκι για το σπίτι μας.

Πάρε λοιπόν με τα κορυφαία ανεξαρτητικά στην Κρήτη, τεμένια που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα γνωστά πολυεθνικά ή τα ξενόφερτα. Στηρίζουμε λοιπόν τα ανεξαρτητικά τεμένια που ιδιαίτερα το Μπιράλι είναι πιστεύω το κορυφαίο στον κόσμο. Το Μπιράλι από τα τεμένια με νερό από τις γνωστές ιαματικές πηγές τεμενίων. Τα ανεξαρτητικά λοιπόν τεμένια θα τα βρούμε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα βρούμε ιδιαίτερα τεμένια γκαζόζα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, μπιράλ, σόδα, μανταρίνι, βύσσινο, φραγκοστάφυλλο. Τώρα όμως παιδιά, τεμένια τσάι λεμόνι, τσάι ροδάκινο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Περιστέρι, στη φίλη την Ειρήνη, καλησπέρα στο Ριζίτη, καλησπέρα και στην Άννα που μας ακούει εκεί στο Κουμπέ, για όλους αυτούς που κάνουν την επιλογή τους, συντονισμένη στο Κρητικό Ράμα. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε απόψε παρέα, λίγο υπομονή, πάρα πολλές επιλογές. Η Μαρία από τον Άγιο Άνια Μαρίου λέει: γίνομαι πίτα, λέει, τσιμεθιάς, μαζί σου δεν καθίζω και κλείνουν, λέει, τα μάτια μου, τυχαίο δεν νομίζω. Να γελάς, εμείς πάντα γελάμε. Μιχάλης Ξενάκης, να γελάτε. Είναι το καλύτερο αντίδοτο σε αυτή την καταχνία που έχει σκεπάσει τη χώρα μας. Και να είμαστε και συντονισμένοι ήρθα και μέρα στο

Και εμείς συνεχίζουμε ένα ακόμα τραγουδάκι το οποίο έχετε επιλέξει από τις καλύτερες γυναικείες φωνές στο κριτικό μας τραγούδι. Καλησπέρα και στην Άννα Μαρία από τα Χανιά που λέει καλησπέρα Κώστα, την είναι καλή εκπομπή. Και απόψε λέει η βραδιά είναι όμορφη γιατί είμαστε συντονισμένοι εδώ στο κεντρικό όραμα. Ακούμε Κώστα Κουβεράκη παντός καιρού και περνάμε τέλεια. Να είσαι καλά, τιμή μου και σε ευχαριστώ, λέει φίλη. Προφανώς για που πάει, να κάταχα λέει πως κάποτε ήθελε να με αγαπήσεις, ήθελε να κάνω λέει την καρδιά χαλή να την πατήσεις και εμείς συνεχίζουμε. Γεωργία Νταγάκη, ο λόγος που δακρύζω. Συντονισμένη στα Χανιά, κριτικό όραμα, καλησπέρα στην Αθήνα. Κριτικό ραδιόφωνο Αττικής 91,4 και απόψε φρέμε την Κρήτη στην Αθήνα και αντιστρόφως. Ο γήπαρς από το ρύθμο λέει στο κλάμα λέει με κατάληξη συμπεριφορά σου και πες μου πώς το άντεξες και με διώξες μακριά σου.

Μαρκή Χριστίνα Φανουράκη από το Ηράκλειο, από τα Λεχώρη, που λέει καλησπέρα, λέει, και εμείς εδώ μαζί σου. Ευχαριστώ. Τη Χριστίνα την ακούμε μέσα από το Κρητικό Ράμα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, κάθε απόγευμα μετά από μια εργάσιμη μέρα. Χαλαρώνουμε και περνάμε τέλεια με Κρητικό Ράμα και Χριστίνα Φανουράκη.

Και ένα μήνυμα λέει από Κορονιώτη, Σαμβούργο, Γερμανία. Ανοίγετε να πάτε λίγο κακλή. Θα το ψάξω, να είστε καλά. Καλησπέρα στη Γερμανία, στον Αποκορονιώτη, στο Αμβούργο. Η Μαρία από το Ρέθυμνο, από το Ινότια Κρήτη, λέει: μοιάζεις, λέει, με τριαντάφυλλο. Και όταν με αφήνεις μόνη, η σκέψη μου, λέει, στα γκάθια, η σκέψη μου στα γκάθια σου μπερδεύει, λέει, και ματώνει. Σαν το Χριστό, Μαρία. Και όλα αυτά λίγο πει τις 11 συντονισμένες στα Χανιά, στο κρατικό όραμα παντός καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Να πούμε καλησπέρα και στην Έλληνα εκεί στον Αποκόρονα. Έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Αντώνης Λαζανάκης. Χιλιάδες. Χιλιάδες λοιπόν είναι οι αναμνήσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ στα Χανιά βεβαίως.

Καλησπέρα και οι καλοφαγάδες στην Ψησταριά στον Κόβο, λίγο πριν τη γέφυρα του Βαμβακόπουλου. Στο Σταμάτη εκεί, το Μαρινάκι, το Βασίλη το Σταυριανάκι. Καλοφαγάδες, να περνάτε καλά και έχουν βρει το μυστικό στο σουβλάκι και στον Κόβο, λίγο πριν τη γέφυρα του Βαμβακόπουλου, παιδιά. Ήταν τώρα να πω για σουβλάκι, Σταμάτη και μας ανοίξατε την όρεξη.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί. Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 20 βαθμοί. Και επικρατεί άπνοια.
1: Τρίζει.
2: Έσπασε.
1: Χάλασε.
2: Εδώ είναι ο Θημιανός. Πωλήσεις, επισκευές και αποθήκευση σε εξαπλώστρες και ομπρέλες θαλάσσης.
1: Ανακαινήσεις επίπλων, ξενοδοχείων, μοκέτες, σαλόνια, στρώματα.
2: Ασυναγώνιστες τιμές και εγγυημένη εργασία.
1: Κωνσταντίνος Θημιανός, στις Βρύσες από Κορώνου. Τηλέφωνα 28 250 51 396 και 69 75 91 33 79.
2: Κωνσταντίνος Θημιανός, ο ειδικός.
3: Έπιπλο Λουλαδάκης, μαζί σας από το 1930. Ένας κόσμος επιλογών όπως εσείς ονειρεύεστε. Έπιπλο Λουλαδάκης. Εμείς αναλαμβάνουμε τη μελέτη του εσωτερικού σας χώρου. Εσείς μας δίνετε την έμπνευση και τη φαντασία που αποτελεί για μας πηγή δημιουργικότητας. Έτσι ολοκληρώνουμε τη σχεδίαση και την κατασκευή. Λουλαδάκης. Ένα όνομα στην επιλογή των καλύτερων οίκων στο χώρο του επίπλου. Με προϊόντα Join, δερμάτινα σαλόνια New Trend και έπιπλα Καζού ΑΕ. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τη φαντασία σας να ταξιδέψει εκεί που το έπιπλο γίνεται όνειρο ζωής. Το έπιπλο του αύριο στα καταστήματα του σήμερα. Χειροποίητο έπιπλο Λουλαδάκης. Στα Χανιά, μακρύ στίχος, έναντι Ίνκα. Τηλέφωνο 28 210 33 400. Εργοστάσιο και έκθεση Καμισιανά Κισάμου. Τηλέφωνο 28 240 22 365.
4: Το γεγονός της χρονιάς. Γενικό ξεπούλημα στο κατάστημα Μαρίνος Ντίνη στα Χανιά. Οι τιμές σε κρίση. Μπλούζες 2 ευρώ, φορέματα 3 ευρώ, σετ παιδικά 3,60, πουκάμισα ανδρικά 2,5, παντελόνια 2,5, σακάκια 10 ευρώ, μπουφάν 8, φορέματα γυναικεία 5 ευρώ, καπαρντίνες 7 ευρώ, φούστες 3 ευρώ. Τρέξτε, τρέξτε να προλάβετε αυτή την κρίση. Γενικό ξεπούλημα, Μαρίνος, Δήμη, Καραϊσκάκη 49, στα Χανιά.
5: Λες ότι είσαι ανήκει το σοτάβλι. Καιρός να το αποδείξεις. Πάρε μέρος στο τουρνουά τάβλι του Καφέ Μπαρ Μετέωρο. Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου. Συναγωνίσου τους καλύτερους ταβλιαδόρους της πόλης και κέρδισε μεγάλο χρηματικό ποσό και απίστευτα δώρα μεγάλης αξίας.
6: Εξάρεξη.
5: Πληροφορίες στο Καφέ Μπαρ Μετέωρο στο Κουμ Καφί. Εγγραφές καθημερινά έως τις 18 Οκτωβρίου. Από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ραδιοφωνικός χορηγός Magic FM. Χορηγή Anek Lines, Suzuki Σταυρουλάκης, Αναστασάκης Travel.
7: Δήμος ο Ιδραυλικός.
8: Παρόν.
7: Γιούλη Φουρνάρισα.
9: Παρούσα.
7: Χαρητίδης ο Μικροβιολόγος.
8: Παρόν.
7: Δήμητρα Ισοπράνο.
9: Παρούσα.
10: Τώρα που όλοι οι επαγγελματίες είναι μέσα στο χρυσό οδηγό, εσύ θα μείνεις απ' έξω. Μπες και εσύ στον έντυπο κατάλογο, στο ίντερνετ, αλλά και στη νέα υπηρεσία mobile για το κινητό, για να σε βρίσκουν οι πελάτες σου παντού και πάντα. Χρυσός οδηγός σου δίνει λύση.
11: Κριτικόραμα 93,8.
12: Εδώ είμαστε στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο στην Κρήτη, στο Κριτικόραμα. Πάντα με ανθρώπους που γνωρίζουν το ραδιόφωνο, με υπευθυνότητα και σοβαρή δουλειά. Είμαστε κοντά σας 24 ώρες και πάντα είμαστε και ανικανοποίητοι και με σκληρή δουλειά. Φροντίζουμε το Κριτικόραμα να το πάμε ακόμα ψηλότερα. Και να πω ότι λόγω οικονομικής κρίσης το Κριτικόραμα, συμμερίζοντας την κρίση που περνάει η κοινωνία, σε πολύ πολύ χαμηλές τιμές, μέσα από το Κριτικόραμα μπορείτε να προβάλλετε την επιχείρησή σας στο κατάστημά σας, αλλά κάθε κοινωνική δραστηριότητά σας. Για τον αποκορονιώτη που μας ακούει από τη Γερμανία, από το Αβούργο, Μανώλης Κακλής, ένα καταπληκτικό τραγούδι.

Ανάγκη Δημητρούλα από τα Χανιά. Καλησπέρα Δημητρούλα που λέει τα μάτια σου, λέει τα μάτια σου καιρό έχουν να δούνε. Συγγνώμη, τα μάτια μου, τα μάτια σου καιρό έχουν να δούνε. Και κλείδωσε λέει τα χείλη μου για σένα μην μιλούνε. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα Δημητρούλα. Καλησπέρα και στην Κική που μας ακούει και στην Αθήνα.

Να πούμε καλησπέρα και στη Βίλτη Μαρία. Καλησπέριζουμε όλου που έχουν κάνει την επιλογή του. Τρίτη, 5 το Οκτώβρη, στα Χανία, ζωντανά μα ακούτε από το μεγαλύτερο ραδιόφωνο στην Κρήτη, από το Κρητικό Ράμα. Και αυτή είναι η ώρα ζωντανά με αναμετάδοση σε όλη την Αθήνα και τι Κυκλάδε. Καλησπέριζουμε την Αθήνα. Ενημερώνουμε την Αθήνα ότι ο καιρό είναι πολύ καλό και μπορείτε να συνεχίσετε τι διακοπέ σα στην Κρήτη για αυτού που δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα σε πολύ πολύ οικονομικέ τιμέ. Νίκο Ζωηδάκη, εγώ και ο Πόνο. Να και η Σύρος, Χρήστος Πεταράκης. Και λέει καλησπέρα φίλε, καλά είσαι, μια χαρά φίλε Χρήστο, γιατί είμαι εδώ στο Κρητικό Ράμα. Καλησπέρα στη Σύρο και στο Χρήστο Πεταράκη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία και με καλή διάθεση που αντλούμε καθημερινά από το Κρητικό.

Ο Γιάννης Ευτύχης από τις Βουγκολιές, από την Κίσαμο στο Περάκι, λέει από το Μανογιόπουλο. Το μαύρο το πουκάμισο είναι η παρηγοριά μου. Γιατί ο ντετοβάνος στο κορμί μοιάζει με την καρδιά μου. Άγγελοι να είναι δίπλα σας, να σιγοπερπατούνε, να μην μπορεί ούτε λεφτό, κίνδυνοι να...

Έτσι λοιπόν τα πάντα φροντίζουμε και για την καλύτερη μουσική και για αυτό το βράδυ, αλλά και να σας δροσίσουμε, μιας και η νύχτα εδώ είναι ζεστή απόψε στα Χανιά, στην Κρήτη γενικότερα, με τα κορυφαία αναψυκτικά στην Κρήτη, με νερό από τις φημισμένες ιαματικές πηγές θεμενίων που θα τα βρείτε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Θα βρούμε τα μοναδικά και φημισμένα, αναψυκτικά τεμένια όπως γκαζόζα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, μπιράλ, σόδα, μανταρίνι, βύσσινο, φραγκοστάφυλλο. Τώρα παιδιά, αναψυκτικά τεμένια, τσάι, λεμόνι, τσάι, ροδάκινο. Και συνεχίζουμε για το Μανώλη Καντεράκη. Έχει επιλέξει Στέγιο Μπικάκη, της αγάπης στα φτερά. Πάμε, πάμε. Καλησπέρα και στην Παλιόχωρα, καλησπέρα Στελίτσα. Καλησπέρα στη Νότια.

Και ο Μανώλης Κατεράκης τα φέρνει για την αγαπητή, λέει. Καλή. Καλησπέρα, Μανώλη Κατεράκη. Να και ένα πολύ καλό παιδί. Αγαπημένος φίλος Γιώργος Χερέτης, λέει. Γεια σου Κώστας, ακούμε το πρόγραμμα. Του στέλνουμε την αγάπη μας και πάντα έτσι να

0: Καλησπέρα και στην Βαγγελίο εκεί στο Μοσχάτο, ζωντανά μας ακούτε και στην Αθήνα. Από εδώ από την Κρήτη και από το Κρητικό Ραμα, από το Κρητικό Ραδιοφωνατική 91 και 4 για την Αθήνα και τις Κυκλάδες.
1: Ο χωρισμός έχει ματώσει την ψυχή μου. Πόσο σ' αγάπησα δεν ήθελα να δείξω. Κι όμως με πρόδωσες κι εσύ και η αντοχή

Αυτά 17 λεπτάκια μετά τις 11, συντονισμένοι στα Χανιά, είμαστε μεγαλύτερη παρέα και στέλνουμε την αγάπη μας και την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στον Γιώργο το 208. Να καλησπέρισουμε όλους αυτούς που εργάζονται, γιατί πλέον κάποιοι έχουν αποφασίσει για μας, χωρίς εμάς, ότι και οι εργασίες αυτή τη χώρα είναι είδος πολυτελείας. Και τους λέμε και εμείς ότι όλοι έχουμε όμως δικαίωμα στην εργασία, σε αυτή την κοινωνία. Συνεχίζουμε, Γιώργος Κερέτης, τους στέλνουμε και την αγάπη μας από τα καλύτερα παιδιά και από τους νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες και θυμηθείτε με γι' αυτό. Γιώργος Χερέτης, για ρεμ, για ρεμ, για ρεμ. Τους στέλνουμε και την καλησπέρα μας.

0: ευχαριστεί πάρα πολύ τον Καντεράκη, τον Μανώλη. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στα ταξίδια στα Χανιά που ιδιαίτερα είναι συντονισμένα νύχτα και μέρα στο Κρητικό Ράμα και εύχομαι καλές διαδρομές. Και να πω και κάτι έτσι ενημερωτικά μέσα στο κυκλοφοριακό χάος της πόλης. Για να μην έχουμε έτσι τα νεύρα μας τεντωμένα, παίρνουμε και το ταξάκι μας, κάνουμε και τη δουλειά μας και πολύ άνετα και πολύ οικονομικά. Και εμείς συνεχίζουμε από τον Γιώργο Χερέτη, πάμε σε ένα άλλο Γιώργο που το έχει επιλέξει και εκεί από την Αθήνα, αλλά και η Ειρήνη. Η Ειρήνη από το Σπύλι, από το Ρέθινο, ένα μήνυμα από το Σπαρτσάλι από την Αθήνα λέει: Γεια σας αδέρφια, γεια σου φίλε Σπαρτσάλι. Θα πάψω να μετρώ πληγές, όχι γιατί δεν έχω.
1: Θα πάψω να μετρώ πληγές, όχι γιατί δεν έχω. Άνθρωπος

0: να πούμε και στα κορίτσια και στην Τολεμαΐδα, στη Μαρία και στην Άννα. Καλησπέρα Σπαρτσάλη, είσαι μοναδικός, δεν παλεύεσαι. Πάντα εύστοχος και μοναδικός.
1: Έτσι θα το θέλει η μοίρα. Γεια σου, μπρακατάκι. Και τα σιγάρα.

Πόσο χρεώνεις τα φιλιά, πόσο χρεώνεις τα φιλιά την ώρα ή με το μήνα. Να κάνω το λογαριασμό, μη στα χρωστώ και εκείνα. Βλέπε τη Θεέ μου αφού μπορείς, τη χάρη αυτή μου κάνε. Γιατί πετά πολύ ψηλά και θα απομείνει χάμε.

0: Και εμείς συνεχίζουμε στον μέσα στο κρατικό όραμα 28-210-40-140 για τα τελευταία λεφτά. Το κινητό αναχείρας, αφήνουμε κενό, γράφουμε κριτικό όραμα, αφήνουμε κενό και τα μηνύματα στο 693-93-70-030. Κριτικό όραμα στα Χανιά, στην Αθήνα, από το ραδιόφωνο που ακούνε όλοι οι κριτικοί στην Αθήνα και όχι μόνο, κριτικό ραδιόφωνο Αττικής 91 και 4 και στέλνω την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά και στη διεύθυνση. Εγώ τη λέξη σ' αγαπώ δεν την ξαναλέω γιατί, ακούστε, Νίκος Κυριακάκης, εγώ τη λέξη σ' αγαπώ δεν την ξαναλέω.
1: Σ' αγαπώ την

για σένα. Εγώ σου τα έχω τα νερά που πετάς δοσμένα. Όμως πας στο Κυριακό να κοιμώσαι όπως παλιά. Όπως παλιά, στο όπως και δίποτε.

λυπούμε σε ανίκανοι, λυπούμε σε καημένοι, λυπούμε σε καημένοι. Λυπούμε και το πλούπλι σου που σε έχει αγκαλιασμένη.

0: Κριτικόραμα FM Stereo.
1: Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 18 βαθμοί και επικρατεί άπνοια. Μανώλης Κονταρός, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ.

0: διπλό CD από τη δισκογραφική εταιρεία Λύρα.
1: Δέξου τα απ' την καρδιά μου.
0: Μανώλης Κονταρός, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Κυκλοφορεί.
1: Έλα ξανά έρωτα μου.
2: Επιστήμονες που εξειδικεύονται και

0: δούμε τη διαφορά.
1: Τα συναισθήματα. Η παρέα. Το κέφι.
2: Ήθελα να μου είναι σκοπό.
1: Έτσι όμορφα θα διασκεδάσουμε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου στα 9-8. Δεν ήρθες. Η παρουσίαση της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Χρήστο και του Παναγιώτη Μαρκαντώνη.
2: Έλα δεν ήρθες και περίμενα. Μια συντροφιά, μια ελπίδα.
1: Καλλιτεχνική επιμέλεια Black Box. Παρουσίαση Κωνσταντίνος Κουκούλης. Τετάρτη 6 Οκτωβρίου. Στο καφέ 9-8. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δεν ήρθες. Γι' αυτό στα 9-8 κανόνες ενάρθεις.
3: Άστε καλά. Μπράβο.
1: Δεν παίρνει μπροστά. Ελλά Σέρβις και 1057.
4: Could I have a cup of iced tea, please?
5: Την κυρά μου, τι, στην Ελλάδα είσαι. Άμα θες τσάι, πες το κανονικά. Τεμενία. Και λεμόνι και ροδάκινο και με πραγματική γεύση τσαγιού, όχι αστεία, τεμένια. Δροσιά με νερό των Ιαματικών πηγών Τεμενίων Κρήτης, που χαρίζει υγεία και ευεξία. Τεμένια, όχι αστεία, παγωμένο τσάι τεμένια. Το iced tea ελληνικά.
6: Κρητικό ραμά.
7: Εδώ λοιπόν τέταρτο και τελευταίο μέρο μέχρι τις 12 δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω απόψε. Μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα. Κρητικό ραμά από τα Χανιά. Κρητικό ραδιόφωνο στην Αθήνα για το ξενιδεμένο. Δεν νομίζω να απολαύω την επιλογή σου. Θα κάνω μια προσπάθεια γιατί είναι καμία τριανταριά. Να ξαναδιαβάσω και τη μαντινάδα. Το μήνυμα που ήρθε λέει καλησπέρα Κωστή, μια ένα και αφαιρούμε για όλους που ακούνε κριτικό άραμα, βάλε ό,τι ανεβασμένο θέλεις. Ο Σπαρτσάλης βλέπω ότι και σήμερα θέλει παραγγελία. Ένα ντάκο λέει μια γραβιέρα, μια τσιγαριαστά χόρτα, μια λαγόστη φάδο, μια μπουρέκι, μια οφτώ ρυφάκι με πατάτες, μια σαλάτα, μια χοχλιούς και ένα δίκυλο μαρούβα. Κακόφαγο είσαι, δόξα τω Θεώ, καλά να είσαι, να έχεις την υγεία σου. Θα στα στείλουμε courier βρε και εμείς συνεχίζουμε, το έχει επιλέξει ο Ροχάμης. Στέλιος Μπικάκης είναι το μάθημα. Και συνήθως από τα παθήματα βγαίνουν και τα μαθήματα.

πέρασες μπροστά μου, σαν τον άνεμο. Το μόνο που κατάφερα να συγκρατήσω ήταν η λάμψη του προσώπου σου που για λίγο με τύφλωσε. Κοίταξα δυτικά προς τα εκεί που τράβηξε.

Έτσι είναι λοιπόν, τουλάχιστον να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, από τα παθήματα βγαίνουν και τα μαθήματα και εμείς συνεχίζουμε παντός καιρού, τέταρτο και τελευταίο ημέρα, απόψε μέχρι τις 12, Τρίτη, 5 το Οκτώβριο, από το Κρητικό Ρέμα και από τα Χανιά, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Είναι τα Στιβαχτάκια, στην άμμο γράφω σ' αγαπώ. Και έρχεται λέει και το κύμα και μου το χαλάει.

0: Για ένα μήνυμα λέει καλησπέρα, θέλω να αφιερώσω σε όλους κάποιο τραγούδι του Μαρούλη, το έχουμε επιλέξει. Στο Λευτέρι λέει, λέει να είσαι καλά. Δύο όλους στοιχεία έχουμε επιλέξει το συγκεκριμένο προς το τέλος από Πέτρο Μαρούλη.
1: Φίλες κι όνειρα, έχει ζωή μου μείνει.
0: Καλησπέρα και στη φίλη την Κούλα που μέσα από το Facebook μας έπεψε και την καλησπέρα της. Πάρα πολλές οι καλησπέρες και μέσα από το Facebook στη σελίδα της εκπομπής μας. Και ο Σπαρτσάλης μετά το γεύμα θέλει και σόδες, τεμένια. Δοκιμάστε σόδα τεμενίων και θα με θυμηθείτε.

0: Τα πάντα λοιπόν φροντίζουμε και για την καλύτερη μουσική της βραδιάς, αλλά και για τα κορυφαία αναψυντικά, μιας και κάνει πολύ ζέστη απόψε τον ενημερωτικά εδώ στην Κρήτη. Για αναψυντικά τεμένια με νερό από τις φημισμένες ιαματικές πηγές τεμενίων όπως γκαζόζα, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, μπιράλ, σόδα. Θυμηθείτε με, μπιράλ και σόδα τεμενίων, κορυφαία παιδιά, μανταρίνι, βύσσινο, φραγκοστάφυλλο. Τώρα όμως νέα προϊόντα από τα τεμένια, τσάι λεμόνι, τσάι ροδάκινο. Ζητήστε αναψυντικά τεμένια, θα τα βρείτε σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Και εμείς, η Γκούλα λέει, αφιερώνω λέει και σε όλο το γυναικείο πληθυσμό. Τώρα υπάρχουν και οι κακές πεθερές, υπάρχουν όμως και οι καλές. Αυτό λέει πάει για τις κακές πεθερές.
1: Πάμε για τις πεθερές όπως είμαστε.
0: Όπως είμαστε, για τις κακές πεθερές.
1: Πάμε!

0: Καλησπέρα και στον Νίκο Ποδομοκό. Καμιά ρακή λέει να στείλεις Κωστή. Θα στείλουμε φίλε με courier.
1: Πάμε,
0: πάμε για

0: Βασιλόπιδα, να σε καλά. Καραβοκύρης ήρθε λέει η μάνα σου μικρή μου στο σπίτι μας και ρίκαψε την έρθα.
1: Ο Σπαρτσάρης λέει για επιδόρπι να φάω λέει μπουγάτσα λέει σφακιανή πίτα με μέλι βεβαίως. Και τα δύο κορυφαία και βεβαίως τα Χανιά φημίζονται για τη μπουγάτσα τη Χανιώτικη. Το αναφέρω για εσάς που ταξιδεύετε ιδιαίτερα εδώ στα Χανιά και στην Κρήτη, μπουγάτσα Χανίων.

Βρε παιδιά, αφιερώνω ένα τραγούδι στην τασούλα μου, όποιο θες εσύ βρε κοπέλι μου. Άντες λέει αμάν αμάν, παίξε παίξε, να είστε καλά, να μας γράφετε από πού μας ακούτε, Αρτεμίς. Καλησπέρα σε όλους.

Έτσι είναι λοιπόν για τις κακές πεθερές ήταν το τραγούδι, γιατί υπάρχουν και οι καλές, μην τα σαρώσουμε όλα. Λίγο πριν το τέλος, απόψε μέχρι τις 12 Τρίτη, 5 το 8, 10 με 12 από το μεγαλύτερο ραδιόφωνο στην Κρήτη από το Κρητικό Ράμα. Η Ειρήνη λέει αφιερώνει λίγο στη δικιά μου λέει πεθερά. Μας ακούτε και στην Αθήνα από το Κρητικό Ραδιόφωνο Αττικής. Είναι το ραδιόφωνο που ακούνε στην Αθήνα όλοι οι κρητικοί της Αθήνας και όχι μόνο. 91,4 και εδώ στα Χανιά βεβαίως. Κρητικό Ράμα 93,8. Η Ελένη, αν δεν με πατάει μνήμη μου το μήνυμά της για το Λευτέρι της, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι. Πέτρος Μαρούλης, εγώ θα ζω στον κόσμο μου. Καλησπέρα στην Νορβηγία, Βαγγέλη Περουλάκη.

μου, καλησπέρα και στην Αθηνά και στο Μανώλη που μας ακούνε και στον Άγιο Ανδρέα στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα λέει στην όμορφη μας παρέα. Ο Λευτέρης ο Μαθιουδάκης λέει καλησπέρα Κωστέ από το Καρπενή σε αύριο Τρίκαλα. Τους χαιρετισμούς σε όλους λέει φίλε και από τη Δέσποινα να σε καλά. Καλησπέρα Λευτέρη Μαθιουδάκη, καλησπέρα Δέσποινα.

0: Εδώ κάπου τελειώσαμε. Ήταν η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ. Θα είμαστε περισσότερη ώρα, 10 με 1. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που και για 2 ώρες απόψε μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Να είστε καλά. Εύχομαι η νύχτα σας να είναι ονειρική, τα όνειρά σας όμορφα και γλυκά, συντονισμένα στο κριτικό όραμα. Να καλησπερίσουμε όλη την Αθήνα, όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη που μας κάνανε και σήμερα εδώ παρέ συντονισμένοι στο κριτικό όραμα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, παιδιά. Ο Βασίλης 130 για όλους που ακούνε κριτικό όραμα, για όλα τα ταξί, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι και στέλνω την αγάπη μου στο φίλο τον Βασίλη. Θα τα ξαναπούμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 το βράδυ και κλείνουμε δυναμικά.
1: Επιτζικό ζαλής βοσκός.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι άντρας τι παρά.
0: Πω, καλό ξημέρωμα. Έρχονται όμως τα μηνύματα και από το Λος Άντζελες. Καλησπέρα λέει φίλε Κωστή. Στο κριτικό όραμα και σε όλο το ακροατήριο.
1: Κρέας.
0: Καλησπέρα Μάρκο Καφάτο. Καλή δουλειά εκεί στο Λος Άντζελες, στο εστιατόριο σου.
1: Κοπελιά μου πρέπει σου.
0: Ειρήνη από το Περιστέρι λέει καλό βράδυ Κωστή. Καλό βράδυ Αθήνα.
1: Τις γυδάρεις. Τέσσερα επί τέσσερα. Τέσσερα επί τέσσερα να σου έχει να βολτάρεις. Γεια μου, πρέπει σου κοζαλής βοσκός.

σκότια ανυπόταχτο με θέλει το μωρό μου. Και στην κορφή της αγάπης του να έχω το χήμα δυο μου. Μοσκό και ανυπόταχτο, Μοσκός και ανυπόταχτος και ροδοχτυπημένος.

0: σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που θα παρακολουθήσετε τώρα είναι από το αρχείο του σταθμού μας.
2: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Κρητικόραμα.
3: Μπανά. Λαός που την παράδοση ξεχνά και δεν θυμάται. Στο λίθαργο του μαρασμού, του αρέσει να κοιμάται. Κρητική παράδοση, ο καθένας να κρατήσει, σαν φυλακτό στο μπέτι του να μην φθαρεί και σβήσει.

0: Για είδα Χριστέ, δεν είχαμε μια Κρήτη παραπάνω. Να με στη μια όσο θα ζω, στην άλλη σαν ποθανό.
1: Αγκαρές μου χανιωτικές, κορφή του ψιλόρητη, κορφή του ψιλόρητη.
0: Στα όρη παίζουν μπαλωθιές και κοντιλιές στη ρίζα, και θα γλεντούνε οι κριτικοί, στις γης τα μετερίζια.

0: Λούξας, τη Ανδρίας, τη Λευτεριάς, τη Λεβενδιάς και τη Φιλοξενίας.
1: Έλα σιδιωτικά βούνα, γεια σου πατέρ μικρήτη, γεια σου πατέρ μικρήτη.
0: Μα όσο υπάρχει ο ομαλός, θα στέκει ο ψιλορίτης. Δεν έχουν φόβο να καθούν τα έθνη.

Ποτέ σου δεν μ' αγάπησες ούτε στιγμή ούτε ώρες. Και φέρες, και φέρες στην καρδιά καημούς και στη ζωή μου μπόρες. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 6 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη από το κλειδόραμα και τις 97,9. Χρόνια πολλά στο Ζαχαρία και στη Ζαχαρούλα που εορτάζαν εχθές και ειδικά στον δικό μας κύριο Ζαχαρία από τα Λούκια της Μεσαράς. Χρόνια πολλά κύριε Ζαχαρία, να έχετε την υγειά σας, να τα κατοστήσετε και να είστε γερός και δυνατός να γράφετε τόσο ωραίες μαντινάδες. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, απάκριος άκρη τα περίχωρα τα αγαπημένα μας χωριά και το πανέμορφο Ηράκλειο. Καλησπέρα στους απανταχού Κρήτες της Διασποράς, τους ματιναδολόγους και ματιναδολόγησες και τους ευχαριστούμε που κρατούν τη διάσωση και τη διαιώνιση της παράδοσής μας. Επίσης να χαρίσουμε στα νοσοκομεία και να ευχηθούμε περαστικά στην αστυνομία, στα λεωφορεία και ταξί και όλους εσάς που μας ακούτε μέσω ίντερνετ από όλο τον κόσμο. Να περάσουμε και στους χορηγούς μας, φίλες και φίλοι. Τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γκαλέτο ήταν μέχρι σήμερα είναι η χορηγία τους. Παπανδρέου και Ιωνίας, Ανδρέ Παπανδρέου 47 στην Αμουδάρα και Ούλοφ Πάλμεν 172. Τους ευχαριστούμε τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γκαλέτο. Σήμερα τελειώνει η χορηγία δική τους με τη μαντινάδα «Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω». «Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω» είναι η μαντινάδα για το τελείωμα. Έχει επικοινωνήσει ο Φραγκίσκος, ο κύριος Ζαχαρίας, ο Γιώργος από το Καθαρό, η κυρία Εύα και ο κύριος Νικηφόρος. Περιμένουμε και τις δικές σας όμορφες παρουσίες σήμερα για να κερδίσετε μία τούρτα από τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γκαλέτο. Από την Τρίτη βέβαια θα έχουμε χορηγία για τη μαντινάδα, το ζαχαροπλαστείο Gloria, το καταπληκτικό αυτό ζαχαροπλαστείο με την ποιότητα τη μεγάλη που έχει και το αγαπάμε και όλοι μας, Χρυσοστόμου 45. Τους ευχαριστούμε που και εκείνη θα είναι η χορηγία για τη μαντινάδα για το τελείωμα από την Τρίτη που έρχεται. Να τους αφιερώσουμε την εκπομπή στον κύριο Δημήτρη εκεί στη διεύθυνση του Gloria και στη μητέρα του και σε όλους που είναι εκεί πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ εσάς τους χορηγούς της μαντινάδας, γιατί είστε κοντά στην παράδοση και βοηθάτε την παράδοση και εμείς με τη σειρά μας φυσικά θα βοηθάμε εσάς. Επίσης τα Ibers Ανθοπολία είναι κοντά μας, χορηγοί στα λουλούδια που προσφέραμε στους καλλιτέχνες μας και εκείνα τους χαρίζουν και σε εκείνους χαρίζουμε την εκπομπή μας, την κυρία Ευτυχία και στο προσωπικό της εκεί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς φίλες και φίλοι θα περάσουμε σε τραγούδι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχουμε και να περάσουμε σε τραγούδι. Να χαρίσω την εκπομπή μας στο Χρήστο το Γυριάκη εκεί και στον Αποστόλη και στον Μανώλη. Να τους ευχηθώ καλή ακρόαση. Και σε όλους εσάς, τις καλησπέρες μας θα τις πούμε σε λίγο. Α, να σας πω και νέα φίλες και φίλοι ότι εχθές το βράδυ πρέπει να έχουμε μπει στο βιβλίο Guinness με τα 450 περίπου μαντολίνα που έπαιξαν και έχουμε ελπίδες από ό,τι άκουσα ότι θα μπούμε στο βιβλίο Guinness. Αυτό είναι ευχάριστο, πολύ ευχάριστο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήγαν και έπαιξαν με τα μαντολίνα της Κρήτης μας. Και εμείς θα πούμε και πάλι ότι θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω. Σπύρος Υπογεωργάκης, αγαπημένοι μου φίλοι, στη μουσική μας επιμέλεια. Μην κλαις εσύ και αν έχασες λίγες στιγμές μαζί μου.

Ακούσαμε το μεγάλο Σιφογεωργάκη, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Μην κλαις εσύ». Εγώ θα πω εσύ που μου έλεγες πως μ' αγαπάς. Τώρα που πας, ψυχή μου, αυγή. Αυγή και γλυκό χάραμα στη σκοτεινή ζωή μου. Φίλες και φίλοι, επικοινωνείτε μαζί μας στο 2811-751-602. 2811-751-602 για δικές σας αφιερώσεις και μαντινάδες και για το τελείωμα της μαντινάδας που είναι «Θέλω με την αγάπη σου, τσιπώνους μου να αρνέψω». Χορηγία από τα Άρτο Ζαχαροπλαστία Γκαλέτο. Θα μας προσφέρουν μια τούρτα δώρο σε εσάς που θα λάβετε μέρος. Να πω ότι είμαστε έχουμε σύνδεση, φίλες και φίλοι, με το Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8 και Αθήνα Κρητική Ραδιοφωνία Αττικής 91,4. Είμαστε λοιπόν συνδεμένοι με το Κρητικό Όραμα. Να τους πούμε την καλησπέρα μας εκεί στα Χανιά και στην Αθήνα, στην Κρητική Ραδιοφωνία Αττικής 91,4. Ό,τι ωραίο ζήσαμε. Ήταν γραφτό να γίνει πληγή στο σώμα μου ανοιχτή που ο χρόνος δεν τη σβήνει. Μανώλης Χουμιώτης στη μουσική μας επιμέλεια, φίλες και φίλοι, «Όταν πεθάνω αγάπη μου». Ένα υπέροχο σιρτό από το Μανώλη Χουμιώτη.

Καλιάχο. Καλιάχο να με δυστυχείς εδώ που ζω μακριά σου. Παρά να ζω τη μοναξά μέσα στην αγκαλιά σου. Δεν θέλω ο χρόνος τις πληγές πάνιξες να γιατρέψει. Γιατί είναι η στράτα. Η στράτα που έρχεσαι καθημερινό στη σκέψη. 2811-751-602 και το τελείωμα για τη μαντινάδα είναι «Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω». Τάρτο ζαχαροπλαστή Αγκαλέτο, Παπανδρέου και Ιωνίας και Ανδρέα Παπανδρέου 47 στην Αμουδάρα και Ούλοφ Πάλμεν 172 μας δίνουν μια τούρτα δώρο σε εσάς που θα λάβετε μέρος. Από την Τρίτη και μετά έχουμε το ζαχαροπλαστείο Γκλώρια και επίσης τα λουλούδια, τα ανθοπολία Ήμπερς. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να σας πω την ιστορία από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα με λίγα λόγια του Ηρακλείου. Με πάρα πολύ λίγα λόγια. Όσοι το ξέρουν να το θυμηθούν και όσοι δεν το ξέρουν να το μάθουν. Ηράκλειο Κρήτη. Αρχαιότητα, γνωσός, οικισμός και το όνομα Ηράκλειο. Μετά Χριστό, Βυζαντινή επικράτεια και το όνομα του Ηρακλείου Κάστρο. Το 824 μετά Χριστό, μετά από αραβικές επιδρομές, γίνεται κατάληψη του νησιού από τους Άραβες και πρωτεύουσα του νησιού Χάνδακας. Το 961 μετά Χριστόν Κηφόρος Φωκάς ελευθερώνει την Κρήτη από τους Άραβες και αρχίζει τη δεύτερη Βυζαντινή περίοδο μέχρι το 1204 μετά Χριστό. Η πόλη ανοικοδομείται και αναπτύσσεται οικονομικά και αναφέρεται ως το Μεγάλο Κάστρο. Το 1204 η Κρήτη θα περιέλθει στους Βενετούς και μετά στους Γενονάτες. Το 1211 οι Βενετοί θα επανακτήσουν το νησί και η Βενετοκρατία θα διαρκέσει 450 χρόνια. Έγιναν τότε σημαντικά έργα, κτίρια, π.χ. ενετικά τείχη, βασιλική του Αγίου Μάρκου, Λόντζια, Νεόρια, Νάσταθμος, Φρούρια κτλ. Το 1523 μετά Χριστό χτίζονται οκούλες και τα Νεόρια. Το 1648 πολιορκείται ο Χάνδακας από τους Τούρκους. Τέταρτη πολιορκία διαρκεί 29 χρόνια με υπερασπιστή των χριστιανών, τον αρχιστράτηγο Μοροζίνη. Το Σεπτέμβριο του 1669 μετά Χριστό ο Χάνδακας πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Η πόλη ανοικοδομείται και χτίζεται ο μικρός Κούλες. Το 1822 μετά Χριστό η πόλη από Χάνδακας ονομάζεται Ηράκλειο. Τον Αύγουστο του 1898 εξαγριωμένοι οι Τούρκοι σφάζουν άμαχους και 17 Άγγλους μαζί με τον πρόξενο των Άγγλων καλοκαιρινό. Την ίδια χρονιά οι Τούρκοι στρατιώτες θα αποχωρήσουν από την πόλη και το 1899 ξεκινάει η περίοδος της κρητικής αυτονομίας με ευρωπαϊκή προστασία κρητική πολιτεία. Το 1913 η Κρήτη θα ενωθεί με την Ελλάδα. Αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η ιστορία του Ηρακλείου μας από τη μινωική εποχή μέχρι σήμερα. Με λίγα λόγια και απλά, μπήκαμε στο θέμα και όμως εμείς προχωράμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από το Τριαντάφυλλο, μερικές κοντιλιές και μετά θα μπούμε στα διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε και πάλι κοντά σας.

0: Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ανημέρα της Παναγίας. Μεγάλο κριτικό γλέντι στην αυλή του Αγιοργή στις Άνω Γούβες με το Μανώλη Αλεξάκη.
1: Και δίδε τσιγάρες, πολλές χαρές. Θεέ μου και δίδε τσιγάρες.
0: Μανώλης Αλεξάκης.
1: Θεέ μου και γιαϊδά. Θεέ μου.
2: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
3: Και τώρα οι ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη στο Κριτικόραμα. Στην Νορβηγική εταιρεία Petroleum Geoservices ανατέθηκαν οι σεισμικές έρευνες για την αξιολόγηση του πετρελαϊκού δυναμικού στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, όπως ενημέρωσε την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελος Λιβιεράτος. Πολεμικό κλίμα έχει δημιουργήσει σε δύο οικογένειες το διαζύγιο ενός νεαρού ζευγαριού που εχθές το πρωί είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν σκηνές Far West στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, όπου επρόκειτο να συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα για τη διατροφή. Μέλη των δύο οικογενειών είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη δικαστική αίθουσα και τα αίματα δεν άργησαν να ανάψουν. Μία κουβέντα από τη μία, μία κουβέντα από την άλλη και το δικαστικό Μέγαρο μετετράπη σε ρινγκ. Συνελήφθη στο Ηράκλειο 56χρονος συνεδαπός, ο οποίος εμφανίστηκε αυθορμήτως στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Ηρακλείου για χρέη προς το δημόσιο. Ο 56χρονος, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού, κατά το χρονικό διάστημα από 1990 ως 2011, συνελήφθη διότι δεν είχε καταβάλει προς το δημόσιο χρέη συνολικού ύψους 177.620 ευρώ.
3: Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 22 βαθμοί. Και επικρατεί άπνοια.
5: Ό,τι θεωρείτε πολύτιμο στη ζωή σας, το φροντίζετε και το προσέχετε.
6: Εμείς το ασφαλίζουμε.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Παπαδάκη Αργυρό και Αλεξάνδρα. Ασφάλειες παντός τύπου με τους πιο συμφέροντες όρους.
6: Μελετάμε τις ανάγκες σας, δημιουργώντας το ιδανικό πλάνο για σας και ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία εδώ και 35 χρόνια.
5: Μήνο ο Συσυχάκη 15 στο Κουνκαπί. Τηλέφωνο 28210 50 208.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Παπαδάκη. 35 χρόνια στην υπηρεσία σας.
3: Έχεις το λόγο μας ότι θα πετύχεις. Δεν μένει παρά να το κάνεις πράξη. Λόγος και πράξη.
7: Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης που πραγματοποιεί ό,τι υπόσχεται. Με υπευθυνότητα και μεθοδικότητα.
3: Με έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και ολιγομελή τμήματα.
7: Με φιλικό περιβάλλον και με αληθινά ανταγωνιστικές τιμές. Λόγος και πράξη.
3: Για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και για Γενικό Λύκειο.
7: Προετοιμασία πανελλαδικών εξετάσεων για όλες τις κατευθύνσεις.
3: Και τώρα, ένας μήνας δωρεάν στους πολύτεχνους και σε άλλες ομάδες μαθητών.
7: Στις Βρύσες από Κορώνου. Τηλέφωνο 28 250 51 606.
3: Λόγος και πράξη. Ο λόγος μας συμβόλαιο. Πρώτο σε προτίμηση. Πρώτο σε κατανάλωση. Ακολουθώντας πιστά τις παραδόσεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις, φέρνουμε στο τραπέζι σας αφάνταστη ποικιλία ντόπιων κρεάτων υψηλής ποιότητας και αξεπέραστης γεύσης. Κρεοπωλείο 108. Η αξιοπιστία μας, η προσεκτική επεξεργασία των προϊόντων μας σε άριστες συνθήκες υγιεινής και η δική σας προτίμηση μας έφεραν στην πρώτη θέση σε κατανάλωση στην πόλη μας. Κρεοπωλείο 108.
8: Κισάμου 108.
9: Αναγνώστου Βογονή 22. Ιερών Πολυτεχνείου 35. Στα δικαστήρια.
10: Ανοιχτά όλη μέρα. Ποιότητα στο κρέα.
11: Πω πω, ξέχασα την επέτειό μας. Ποιος την ακούει τώρα τη Μαρία?
12: Ωχ, σε λυπάμαι.
11: Να της δώσω ένα φιλί. Λες να το εκτιμήσει?
12: Πάε.
11: Να της δώσω
12: μπουκέτο.
11: Όχι ρε φίλε, εντάξει φωνάζει καμιά φορά, αλλά την αγαπάω.
12: Μπουκέτο λέμε.
11: Αρτοπολείο μπουκέτο. Να τους πάρεις ένα δώρο, μία αρθοδέσμη και όλα μέλι γάλα.
13: Ανθοπολείο μπουκέτο. Για τη γιορτή, την επέτειο, το στολισμό εκδηλώσεων, αλλά και όποτε αισθάνεστε την ανάγκη να δείξετε τα αισθήματά σας. Μεγάλη ποικιλία και σε είδη δώρων. Ανθοπολείο μπουκέτο. Στο κάτω δαράτσο. Τηλέφωνο 6947-232-485.
11: Μπορώ να έχω ό,τι φαγητά θέλω και ψητά και μαγειρευτά και παραδοσιακά και υγιεινά. Να τρώω όσο θέλω και να μην πληρώνω ακριβά.
14: Ναι βρε άμυρο μπορείς.

0: μπορείς, αρκεί να ανέβεις τα ψηλά, στο όφορο. Εκεί σίγουρα θα φας καλά και υγιεινά. Θα πληρώσεις ελάχιστα. Πεντανόστιμες μπριζόλες, σουβλάκια, παϊδάκια, στάκα και ένα σωρό ακόμα παραδοσιακά φαγητά να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Όλα από εγγυημένα ντόπια κρεατικά. Να τρως και να μην χορταίνεις. Γι' αυτό σου λέω, αν θέλεις καλά να φας, στο όφορο θα πας.
1: Ταβέρνα Όβορο. Εδώ θα φάτε καλά. Ταβέρνα Όβορο. Στη Μαλάξη Χανίων. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Τηλέφωνο 2821-065-095.
0: Για ανεβασμένες γεύσεις, στα ψηλά να πας. Στο Όβορο.
2: Κάποιοι λένε ότι προσφέρουν τα πάντα στο αυτοκίνητό σας. Ένας όμως το εννοεί.
1: Σιλινιωτάκης Car Service. Ηλεκτρολογείο, συνεργείο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για το καλύτερο σέρβις.
2: Σιλινιωτάκης για μπαταρίες, έλεγχο κταίων, φώτα ξένων, για κάμερες οπισθοπορίας και αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικά παράθυρα, επισκευή και έλεγχο air conditioning.
1: Ηλεκτρονικό έλεγχο και διάγνωση οχημάτων, αξεσουάρ, προβολής και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί το αυτοκίνητό σας. Άμεσα, υπεύθυνα και στις πιο οικονομικές τιμές. Τώρα και εγκατάσταση υγραερίου σε κάθε τύπο αυτοκινήτου με τον εξοπλισμό της κορυφαίας εταιρείας BRC. Σεληνιωτάκης Car Service.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο Χανίων Ομαλού, δίπλα στα κυνηγετικά Σεληνιωτάκης. Στη Σικολιά, τηλέφωνο 2821-034-188. Σεληνιωτάκης Car Service.
1: Λέμε τα πάντα και το εννοούμε. Ταξίδι στο όνειρο με οδηγό τη Χαρά Δρακουλάκη. Μια εκπομπή που πλέει σε τραγούδια, έρωτες, αγάπες.
3: Ταξίδι στο όνειρο, στη μουσική, στη ζωή. Επιβιβαστείτε στο πλοίο και αφήστε τη Χαρά Δρακουλάκη να σας πάει εκεί που θέλει η καρδιά.
1: Ταξίδι στο όνειρο μαζί.
4: Ξανά μαζί από Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 6 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε κάνοντας το δικό μας ταξίδι στο όνειρο. Την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου ταξιδεύουμε στο όνειρο παρέα με τον νέο και ταλαντούχο καλλιτέχνη Ανδρέα Μανολαράκη.
5: Έπειρα πάλι το Μαριό, 5-6 κουβαρτάδες.
4: Έχουμε να πούμε πολλά. Να είστε όλοι συντονισμένοι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, 3 με 6 το μεσημέρι, στο κριτικό μας.

0: ουρανός.
1: Στο ξεχωριστό πανηγύρι της Παναγίας, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, ελάτε να γιορτάσετε στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του μοναδικού Περικλή Τσουγανάκη. Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Μη λείψει κανείς από το πανηγύρι της Παναγίας στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών. Σε ένα ξεχωριστό γλέντι με τον Περικλή Τσουγανάκη.
2: Έκλεισα ραντεβού με το μάρκετινγκ και πέτυχα.
3: Μαρία Σκέμπη, 20 χρονών, μαρκετήρ. Κλείστε και εσύ τώρα ραντεβού με τον δικό σου σύμβουλο εκπαίδευσης και εξασφάλισε επαγγελματική επιτυχία. Η ΕΚ Ξινή. Σπουδές σήμερα, δουλειά αύριο, επιτυχία για πάντα. Γραμμή επικοινωνίας 210-5279-500.
1: Δύο μεγάλες κριτικές βραδιές στο Γαβαλοχώρι από Κορώνο στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, παραμονή της Παναγίας, θα μας διασκεδάσει ο Μιχάλης Μπακατζάκης με τον Μανώλη Χαμογιοργάκη.
4: Πουλί μου ταξιδιαρικό και αλλαργοξορισμένο.
1: Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, θα μας διασκεδάσει ο Ηλίας Χορευτάκης με τους συνεργάτες του.
5: Το όνειρο το συνήθιακό που είχαμε ήταν θα γίνει.
1: Γιορτάζουμε την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στο Γαβαλοχώρι. Και οι δύο βραδιές θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Γαβαλοχωρίου από Κορώνο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984 4.

0: Ναι, πρόσεχε! Μην οδηγήσεις μετά.
1: Μα πίνω τσάι!
0: Και πώς μέθησες ρε μεγάλε?
1: Ice tea Temenia, φίλε! Η γεύση του σε μεθάει!
2: Ice tea Temenia. Το πιο απολαυστικό ελληνικό τσάι σε δύο μεθυστικές γεύσεις, λεμόνι και ροδάκινο. Με τη δροσιά που μόνο οι αματικές πηγές Temenion Κρήτη σου χαρίζουν.
1: Ice tea Temenia.
2: Ice tea Temenia.
1: Γεύση που σε...
2: Γεύση που σε μεθάει.
1: Μεθάει!
3: Κρητικόραμα 93,8. Παραδοσιακά ο καλύτερος κρητικός σταθμός. Κρητικόραμα
4: 93,8. Χριστοκεντό, χρόνια πολλά και δώρο σου τι κάνω.
5: Πολύ ωραία ματινάδα για την
4: κυρία Ζαχαρία. Ζαχαρία. Ναι, αξίζει όμως γιατί είναι ευγενέστατος.
5: Πολύ αγαπητός, να είστε καλά κύριε.
4: Πάρα πολύ ευγενέστατος. Να πούμε όπου πάνε και στον κύριο Κώστα, στον κύριο Κούφα.
5: Ναι.
4: Κύριε Κώστα, αγάπη που είναι λέει ψεύτικη, κανένας δεν τη θέλει, μοιάζει παιγνίδι που το σπά. Κάθε μητσό κοπέλι.
5: Αυτά είναι τα ωραία, τα πρώτα, τα δυνατά, κυρία Εύα.
4: Εμάς όμως η αγάπη μας, η Κώστα δεν είναι ψεύτικη.
5: Ακριβώς.
4: Ναι, εντάξει, να χαιρετήσω τον κύριο Μύρο στο περίπτερο.
5: Βεβαίως.
4: Μύρο, ένα καλό απόγευμα και σου λέω στο Μερακλή τον άνθρωπο όσα τσαμπής αξίζει. Σαν το σγουρό βασιλικό που όπου βρέθηκες. Μυρίζει.
5: Να είστε καλά κυρία Εύα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό απόγευμα.
4: Σε καλά, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ, καλή ακρόαση κυρία Εύα. Και να πούμε εμείς ότι χωρίζουν οι δρόμοι μας, έτσι θέλες να γίνει. Και θα σε αφήσω στο Θεό και εκείνος θα σε κρίνει. Αλλά ποιος είναι αυτός που έφταξε στο ουρανού την άκρη? Και ποιος αγάπη έχασε χωρίς να χύσει δάκρυ? Και αφού θέλες το χωρισμό, μοίρασε και τον πόνο. Να τον ενιώσουμε μαζί και όχι ο ένας μόνο. Να περάσουμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
6: Γεια σου κύριε Σόφη.
5: Καλώς τον κύριο Ζαχαρία, τι κάνετε?
6: Καλά είμαστε εσείς.
5: Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε και εμείς και η κυρία Κατερίνα και τα παιδιά σας.
6: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς. Άκουσα και το ξεκίνημα που έκανες.
5: Ναι.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την κυρία Εύα που να είστε τώρα και να χαιρετήσουμε και όλο το όμορφο ακροατήριο. Θα σου πω εξ αρχής ότι στα λόγια σου, αφού ξεκίνησες όμορφα και ωραία πάντα που ξεκινάς,
5: ναι.
6: Τα λόγια σου τα όμορφα και ό,τι με θυμάσαι. Ευχή σου κάνω μια ζωή ευτυχισμένη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζαχαρία.
6: Θα σου πω ακόμα δυο. Ο Δεθαρτή λέει στη σκέψη μου με το χαμόγελό σου. Να μπορούν γη και ουρανό, φανάκαλα δικό σου.
5: Αχ, και γιάιντα σ' αγαπώ και γιάιντα σε λατρεύω. Σε ένα Θεό επίστευγα και δά σε δυο πιστεύω.
6: Ο Δεθαρτής λέει στη σκέψη μου, εξωτική μου βιόλα. Ό,τι θωρώ τριγύρω μου, όμορφα φαίνονται όλα.
5: Μπράβο κύριε Ζαχαρία, μπράβο σας, πολύ ωραίες ματινάδες.
6: Να πω και μια στη γυναίκα μου.
5: Βεβαίως.
6: Να πω σε σύζυγο, σύννεφο λέει την αγάπη μου, για σένα έχω κάνει. Να σ' αγκαλιάζει όπου πας, κάψω να μην σε πιάνει.
5: Αυτή είναι άντρες, αυτή είναι άντρες κύριε Ζαχαρία. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Όλα του κάψωνα, έτσι.
5: Βέβαια, έχουμε και κάψωνα τώρα.
6: Ναι, σιγά. Γεια σας.
5: Γεια σας κύριε Ζαχαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ζαχαρία και εγώ θα πω σαν το κοπέλι η αγάπη μας. Όσο περνούν οι χρόνοι, μπουσούλησε, προπάτηξε και μεγαλώνει ακόμη.

0: Να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Σόφη.
0: Καλώς την κυρία Άννα, τι κάνετε σήμερα?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς εδώ.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο.
0: Ναι.
1: Από πού θα βάλω τώρα, εσύ που ήθελα να πω και ένα ποιηματάκι για το αίμα. Να πω πρώτα...
0: Η Ματινάδα την τελειώσατε, κυρία Εύα. Η κυρία Άννα.
1: Η Άννα είμαι.
0: Ναι, κυρία Άννα, την τελειώσατε.
1: Ναι, να σκάμω το τελειώσω.
0: Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω.
1: Χαρά τη μοίρα μου ποτέ δεν θέλω να γυρέψω.
0: Πολύ ωραία, κυρία Άννα, το έξι έχετε.
1: Λοιπόν, είσαι μια, θα πω στην καθεμιά για να πω και το ποιηματάκι. Ναι. Είσαι γυναίκα της ομορφιάς, στη γνώση θησαυρίζεις. Και ανθρώπους με αισθήματα ξέρεις και ξεχωρίζεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή για σένα
0: σώμα. Ευχαριστώ, κύριε Άννα μου, να είστε καλά.
1: Να πούμε στον κύριο Κώστα και ο ήλιος εγωνάτισε στην τόση ομορφιά σου. Και να φεγγάρει ο λόγιο μου με θύμε τ' άρωμά σου. Να πούμε και στον Δημήτρη που μας ακούει από το Τορόντο.
0: Μάλιστα.
1: Που φταίς για σένα πέφτουνε του ουρανού τα αστέρια. Και μερακλείδικες καρδιές βρίσκονται στα μαχαίρια. Να πω στον κύριο Ζαχαρία χρόνια πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Και να του πω χρόνια να ζήσεις 100 και λίγα να είναι πάλι. Σε τέτοιο εύκαρο κορμί πάει η ζωή χαλάλι.
0: Πολύ ωραία και αυτή.
1: Να πω αυτό το ποιηματάκι για το αίμα.
0: Να το ακούσουμε, κυρία.
1: Η ανθρωπιά δεν χάθηκε, ανθεί και λουλουδίζει. Δύναμη, θάρρος και χαρά σ' όποιος πονή χαρίζει. Όποιος μπορεί και δίνεται το χέρι του να πλώσει και αίμα στο συνάνθρωπο με βλάβια να δώσει. Το μεγαλείο της ψυχής άφησε να προβάλλει και αίμα στο συνάνθρωπο χάρισε μια φιάλη. Μ' αγάπη και φιλότιμο, λιγάκι αίμα δώσε και ένα έτοιμο θάνατο συνάνθρωπο.

0: κάνω και πολύ για σένα, είμαστε μαζί. Το δρόμο που με σέψες κάθεται και κοιτάζει. Λοιπόν, μαλώνει η σκέψη να κλείσω.
1: Ναι.
0: Μαλώνει η σκέψη την καρδιά. Ποια σ' αγαπά περίσα. Δεν θέλουνε να πιστέψουνε πως αγαπούμε ίσα.
1: Πω, κύριε Νικηφόρε, μια από την άλλη καλύτερες οι ματινάδες οι σημερινές. Ναι. Μπράβο σας, συγχαρητήρια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Σόφη μου, να είσαι καλά, χαίρομαι.
1: Και να είσαι γερός και δυνατός και να γράφεις και εσύ και όπως όλοι σας τόσο ωραίες ματινάδες. Εσείς κρατάτε τη μισή Κρήτη από τη μια μεριά και οι καλλιτέχνες την άλλη μισή. Τέλος. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικηφόρο και να πω εγώ τι κάποτε ήμουνα για σε. Μπρίση να ξεδιψάσεις και αγκαλιά. Και αγκαλιά που έμπαινε στον πόνο σου να κλάψεις. Να περάσουμε και σε εσάς, καλησπέρα σας.
2: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
2: Γιώργος από το Καθαρό.
1: Σας κατάλαβα, κύριε Γιώργο, πώς είστε?
2: Κάτι καλά. Ήμουν σε μέρος που δεν μπορούσα, ναι, μεν άκουγα την εκπομπή, αλλά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μαζί σας διότι δεν έφυγα το τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Okay. Τώρα ήρθα σε Καθαρό μέρος, λευκάζω να μιλήσω για να προλάβω και εγώ να μιλήσω. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Γιώργο μου, να είστε πάντα καλά που μας αγαπάτε και είστε συντονισμένος. Και σε εσάς και στην παρέα σας να χαρίσουμε την εκπομπή με αγάπη.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο, γεια σας. Από το μίσος, κύριε Γιώργο, πιο σκληρή είναι η αδιαφορία. Αυτή κι εγώ αποφάσισα για σένα τιμωρία. Και όλου του κόσμου οι Κυριακές λαμπούν στο πρόσωπό σου και δίνει νόημα ζωής κάθε χαμόγελό σου. Να περάσουμε να ακούσουμε τώρα το Στέλιο τον Πικάκι. Για όλους.

0: να περάσουμε και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Έχει στη γραμμή να παρακαλέσουμε τον ακροατή ή την ακροάτρια να επικοινωνήσει μαζί μας. Εμείς θα πούμε ότι το 2811-751-651-602 σας περιμένει. Και είμαστε και συνδεμένοι, να ξέρετε, με το κριτικό όραμα στα Χανιά και τους χαρίζουμε την εκπομπή μας. Επίσης και στην ραδιοφωνία Αττικής 91,4. Συντονισμένοι και εκεί, να χαρίσουμε τριχομένως σε όλη την Αθήνα με αγάπη, σε όλο το εξωτερικό, από όλο τον κόσμο που μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Και να πω ότι εγώ πονώ και εσύ γελάς και στους γνωστούς καυχέσαι, μα θα γυρίσει και ο τροχός και εσύ να τυραννιέσαι. Να περάσουμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, γεια σου Σόφη.
0: Γεια σας.
1: Η Κέτη είμαι.
0: Τι κάνετε, κυρία Κέτη, καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ, καλά.
0: Πόσο καιρό έχουμε να σας ακούσουμε.
1: Ναι, καιρό, ναι. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ τη μαντινάδα μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δική μου βέβαια, εγώ το ραδιόφωνο τη μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Όταν πονείς να μου το λες, να κλαίω εγώ για σένα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να τα θωρώ τα μάτια σου κλαμμένα.
0: Σ' αρέσει αυτή η μαντινάδα, κυρία Κέτη.
1: Μ' άρεσε για αυτό την κρατήση.
0: Αχ, και γιάιντες αγαπώ και γιάιντες ελατρεύω. Τι κάνετε, κυρία Κέτη?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που άκουσα τη φωνή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να κάνετε το τελείωμα να μπείτε στην κλήρωση, μήπως κερδίσετε?
1: Όταν, ναι, θα δω τώρα.
0: Θέλω με την αγάπη σου τι πόνους μου να αρνεύσω.
1: Ναι, γιατί δεν θέλω τίποτα εγώ για να φιλέψω.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει, κυρία Κέντη, θα μπείτε και εσείς στο 7 νούμερο έχετε. Να είστε καλά.
1: Τα χρόνια πολλά στον κύριο Ζαχαρία.
0: Ναι.
1: Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου.
0: Να είστε καλά.
1: Το βέβαια όλο το ακροατήριο.
0: Ναι, κυρία Κέντη.
1: Τον κύριο Νικηφόρο που άκουσα. Ωραίο ματινάδες. Ωραίο για το αίμα τη κυρία Άννα.
0: Βέβαια.
1: Στην κυρία Εύα.
0: Όλο το ακροατήριο είσαστε εκλεκτοί. Εκλεκτοί όλοι.
1: Ναι, και με την αγάπη μου στην κυρία Μαρίκα την Γοντικάκη.
0: Ναι, μα γιατί δεν την έχουμε ακούσει την κυρία Γοντικάκη, την περιμένουμε.
1: Παραμένει στο σπίτι της Σιγούβερ.
0: Α, έτσι, ωραία. Να τη χαρίσουμε την εκπομπή. Ναι, να τη χαρίσουμε την εκπομπή, κυρία Κέτη. Πολλά φιλιά, καλό σου βράδυ.
1: Από μένα, γεια σου, γεια.
0: Γεια σας, κυρία Κέτη. Δήμουρα. Δήμουρα, μ' αγκαλιάζω σου και πονηρά με φίλες. Κι ανεγυριστικά τον τα λόγια που μου μίλες. Γέλα, μα πιο καλά γελά όποιος είναι τελευταίος. Και τότε σας θα θυμηθείς. Σ' αγάπης μας το χρέος. Παρακαλώ.
2: Έλα, Σόφη.
0: Καλώς στην κύριο Μύρο.
2: Τι ήταν, guys.
0: Καλώς όρισες.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα αφιερώσω την κυρία Εύα στο αστέρι του σταθμού.
0: Ναι.
2: Είναι το αστέρι, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ο τρόπος που λέει τις μαντινάδες και η κυρία Εύα, έτσι.
2: Το αστέρι είναι αυτή.
0: Ναι. Όλες οι κυρίες είναι πολύ καλές.
2: Να πούμε στον κύριο Ζαχαρία χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Και λέω της Εύας, μόνο πως είμαι μερακλής και στ' άλλα υστερούμε. Μα το έχω πάρει απόφαση και δεν στενοχωρούμε.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Καλά, Σόφη,
0: να είστε καλά, να είσαι καλά, Βίρο Νομίρο, στο καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μύρο και εμείς θα πούμε σαν την ημέρα της Λαμπρής. Να ήταν οι μέρες όλες, αποστολίζονται οι ρωμιές και πάνε σαν τζιβιόλες. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε φίλες και φίλοι το να είμαι στο Μύρο Σκουλά ή θα πάμε σε διαφημισούλες. Πήγα παρακάτω εγώ βέβαια, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Κώστα τον Ζουμπουλάκη, ο οποίος φυσικά από την καινούργια του δισκογραφία θα ακούσουμε ένα καινούργιο τραγούδι. Ούτε κι εγώ τα έχω ακούσει, φίλες και φίλοι, του Κώστα τον Ζουμπουλάκη τα τραγούδια. Να ακούσουμε όμως τώρα αμέσως ένα και επιστρέφουμε κοντά σας.

0: Και τώρα οι ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούν στο Μέγαρο Μαξίμου τις κινητοποιήσεις αρκετών κοινωνικών ομάδων κατά του νέου πακέτου μέτρων, με τον Πρωθυπουργό ωστόσο να επιμένει στην αναγκαιότητα των μέτρων και να τονίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικών αλλαγών. Νέο ρεκόρ σημείωσε η ανεργία τον Ιούνιο και διαμορφώθηκε στο 24,4% εναντί του αναθεωρημένου 23,5% για το Μάιο. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να γίνει σύσκεψη κορυφής μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων πριν την έλευση της Τρόικας. Νομοθετική ρύθμιση με εντολή του Πρωθυπουργού προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για την παράταση αποπληρωμής των χρεών των Δήμων στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Έντονη αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ για την άρνηση Ρομπάη να συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 12 Σεπτεμβρίου μπαίνει η Ολλανδία με τον υπηρεσιακό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε να ολοκληρώνει την προεκλογική του εκστρατεία βάζοντας στο κάδρο την Ελλάδα. Τουρκικές επιθέσεις από αέρος με στόχο θέσεις Κούρδων αντάρτων στα σύνορα με τη Συρία.
0: Οι καιρικές συνθήκες στα Χανιά. Η θερμοκρασία τώρα είναι 22 βαθμοί και επικρατεί άπνοια. Από πλευράς ποιότητας δίνουμε το καλό παράδειγμα. Από πλευράς τιμών εμείς φταίμε που φορτώσατε τόσο τα μάξι. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Πρατήριο στο Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 2821-099-588 και στο Ρέθυμνο στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Χονδρική ηλιανική σας συμφέρει. Και προσέξτε, για επαγγελματίες κτηνοτρόφους, ειδικές τιμές.
2: Τι έκανες?
3: Εντάξει κύριε Κραπαντή.
2: Πήγε στην τράπεζα.
3: Πήγα.
2: Στην εφορία.
3: Πήγα.
2: Πήγα στο Γιακουμίδη,
3: πήγα
2: στο Υπουργείο,
3: πήγα
2: στον Παπασίση,
3: πήγα
2: στον Γεωργιάδη.
3: Α, στον Γεωργιάδη πήγα, κύριε.
2: Δεν πήγε, και τι έκανες όλο το πρωί?
3: Με συγχωρείτε, αλλά.
2: Και δεν πήγες και σε αυτό να ξεπερδεύουμε κανέναν.
3: Ναι, αλλά είναι μία η ώρα κατά.
2: Α, ναι, με συγχωρείς, μία η ώρα του φαγητού.
4: Το γράφει το συμφωνητικό.
2: Να δω ρε Χριστάκη πότε θα χορτάσεις το φαΐ. Καημό το έχω να σε δω χορτάτο μια μέρα και να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο.
4: Θα περιμένει πολύ ο Άγιος Φανούριος.
5: Δεν με χορτάσετε. Μία είναι η λύση. Κάτι ψήνεται. Χορταστικές πλούσιες μερίδες. Νόστιμος γύρος. Σουβλάκια. Ψητά. Και οι καλύτερες γεύσεις από εκλεκτά υλικά. Κάτι ψήνεται. Στα Περιβόλια 100 μέτρα από το γήπεδο. Για διανομή καλέστε στο 28210-97 777 Υπεύθυνος Στέλιος Αχαριουδάκης.
2: Να δω ρε Χριστάκη πότε θα χορτάσεις το φαΐ. Καημό το έχω να σε δω χορτάτο μια μέρα και να ανάψω μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούριο.
6: 38ο Φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Δίνε το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία.
7: 7-8 Σεπτέμβρη, Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.
6: Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
7: μουσικά συγκροτήματα, θεατρική παράσταση, αφιερώματα.
6: Επίσης, μαθητική σκηνή με
7: μαθητικά συγκροτήματα, εκδήλωση για τον αθλητισμό, θεατρικό δρόμενο, προβολή ταινίας.
6: Το Σάββατο, 8 Σεπτέμβρη, σε 9.30, πολιτική ομιλία από τον Δημήτρη Κουτσούπα, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΓΟΕ.
7: Αμέσως μετά, συναυλία με τον Μάνο Μαλαξιανάκη.
6: Στον χώρο θα λειτουργούν θεματικά περίπτερα, βιβλιοπωλείο και πεδότοπος.
7: 7-8 Σεπτέμβρη, Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.
8: Μαμά, είστε τόσο όμορφη. Γι' αυτό σε λατρεύει ο μπαμπάς. Αχ, πόσο θέλω να σου μοιάσω όταν μεγαλώσω. Είσαι τέλεια. Έχεις αδυνατήσει τελευταία, το ξέρεις.
9: Προσοχή! Θα κάνουν τα πάντα για να τα πάτε στο Taz. Taz, με τις αγαπημένες τους υπογραφές. Μίνι Ραξεύσκι, Αλουέτ, Μαραζίλ, Μαγιοράλ, Φόρμες Ντόμινα, Σπριντ, Τραξ και Μπόντιτοκ. Πιτζάμες Μινέρβα, παιδικά ρούχα Taz, περίπου 9 Χανιά. Για τα μικρά σας αγγελούδια. Το Taz σας εύχεται καλή σχολική χρονιά. Στο δρόμο πολλά μπορούν να συμβούν και όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Ελλά Σέρβις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, δίπλα σας, συνεπιπάτης στις μικρές και μεγάλες σας διαδρομές.
9: Ελλά Σέρβις, με πανελλαδική κάλυψη και άμεση εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος για τον νομό Γαλλίων, Βεστάκης Ευάγγελος, στο Γερμανικό Πουλί.
9: Τηλέφωνο χωρίς χρέωση, 1057.
0: Οδική βοήθεια, Ελλά Σέρβις.
9: Πάντα κοντά σας, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Το γεγονός της χρονιάς. Στο κατάστημα Marinos Dini, στα Χανιά. Οι τιμές σε κρίση.
10: Μπλούζες 2 ευρώ. Φορέματα 3 ευρώ. Σετ παιδικά 3,60. Πουκάμισα ανδρικά 2,5. Παντελόνια 2,5. Σακάκια 10 ευρώ. Μπουφάν 8. Φορέματα γυναικεία 5 ευρώ. Φούστες 3 ευρώ. Τρέξτε, τρέξτε να προλάβετε αυτή την κρίση. Μαρίνος, Δήμη, Καραϊσκάκη 49, στα Χανιά.
11: Γεια σου Γιώργη.
12: Γεια σου Κωστή. Τι γίνεται? Θα αλλάξεις φέτο Νάιλα στο θερμοκήπιο?
11: Τι να τα αλλάξω, αφού κρατάνε μια χαρά. Έχω ξεχάσει πότε τα έβαλα.
12: Μα μωρέ.
11: Πλαστικά Κρήτης φίλε. Δεν τα αλλάζω.
13: Πλαστικά Κρήτης. Η μεγάλη κρητική βιομηχανία. Με την ασύγκριτη ποιότητα. Θυμάστε τα παραδοσιακά πιάτα της γιαγιάς? Ώρα να τα θυμηθείτε.
14: Ταβέρνα Αρμή Αρμή. Πεντανόστιμα μαγειρευτά και ψητά. Με τα ίδια αγνά υλικά, με τις ίδιες συνταγές και το ίδιο μεράκι όπως τον παλιό. Καλό καιρό.
13: Και όλα αυτά σε ένα υπέροχο περιβάλλον με πανοραμική θέα, πολύ δροσιά και φυσικά φιλικές τιμές.
14: Ταβέρνα Αρμή Αρμή. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες από το μεσημέρι.
13: Στο 1ο χιλιόμετρο δημοτικής αγοράς Καλλικάς, Ξυλοκαμάρα, Νεροκούρου, προς Κοντόπουλα και Ραμιών.
14: Τηλέφωνα 28 21 70 87 28 και 28 210 65 172.
13: Ταβέρνα Αρμή Αρμή. Με τη γεύση της παράδοσης.
14: Ό,τι και αν χρειαστείτε, υπάρχει ένα τεχνικό γραφείο που στηρίζει την κάθε σας κίνηση. Νικόλαος Τσιρτσιλάκης και συνεργάτες μηχανικοί. Αναλαμβάνουμε άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως πολύ οικονομικά άδειες δόμησης. Τοπογραφικά σχέδια, τα απαραίτητα για τη μεταβίβαση ή ενοικίαση ακινήτου ενεργειακά πιστοποιητικά. Βεβαιώσεις αδόμητου για οικόπεδα. Βεβαιώσεις νομιμότητας υφιστάμενων κτηρίων. Ενημερωθείτε σήμερα κιόλας. Τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τσιρτσιλάκης και συνεργάτες μηχανικοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6 97 2010 174.
15: Κρητικόραμα 93,8.
16: Μόδα της καρδιάς μου.
17: Μόνο την ώρα που γλεντώ. Αξέχαστα κρητικά γλέντια. Ανέκδοτες, ζωντανές ηχογραφήσεις και καλή παρέα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μόνο την ώρα που γλεντώ. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννης Μαθιωδάκης. Μόνο στο Κρητόραμα.
18: Πάλι κοντά σας, η εκπομπή που όλοι αγαπήσατε. Κρητικά μονοπάτια με τη Σόφη Χρονάκη.
19: Τερά δεν έχω, μα ψηλά η αγάπη σου με βγάνει. Και δεν φοβούμαι να πετώ, ό,τι καιρό κι αγάνει. Μα είσαι όνειρο κι εσύ, που την αυγή θα σβήσεις. Φύγε από δά που είναι νωρίς, σημάδια μη μ' αφήσεις.
18: Κρητικά μονοπάτια, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 3 με 5 το μεσημέρι. Με τη Σόφη Χρονάκη. Κρητόραμα 97,9.
19: Ήρθες και όλα αλλάξανε και μόρφινε η πλάση. Και την καρδιά μου τυγρικό στον πέτη μου να σπάσει. Είμαστε και πάλι κοντά σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας.
20: Έλα Σοφάκη, καλησπέρα.
19: Καλώς την κυρία Στέρα, τη γραμματική να μας, καλώς ορίσατε.
20: Άστηκα εγώ και η Μερούλα μου το υπενθύμησε.
19: Α, έτσι, ωραία. Να δώσεις τα χαιρετίσματά μας τη μέρα, να της χαρίσουμε την εκπομπή και να βγει, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη παρουσία η Μέρη στο ραδιόφωνο. Λέει,
20: έχει
19: την ντοπιολαλιά και μιλάει τις μαρινάδες πολύ ωραία.
20: Και μου είπε ότι έχεις λέει και ένα τελείωμα, για πες μου εδώ.
19: Ναι. Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω.
20: Γιατί δεν έχω εγώ χαρές όξο μου μια να κλέψω.
19: Μάλιστα, να είστε καλά, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το τελείωμα κύριε Στέλλα.
20: Λοιπόν, είμαι η τέταρτη, πέμπτη τέσσερα εγώ.
19: Τι, είστε στο 8.
20: Από κι εγώ.
19: Το 8 είστε.
20: Λοιπόν, σου λέω μια. Έλα νεράιδα του γυαλού, στου νου μου το ακροζάρι. τη δίψα μου να σβήσουνε τα δροσερά σου κάλλι.
15: Πω, πω ρε αμαντινάδα.
20: Και άλλη μια θα σου πω.
15: Ναι.
20: Και κι άλλη, αν μ' αρνηθείς και μου το πεις πως δεν με θέλεις τέρι, ευθύς θα κόψω την καρδιά στις φλέγες με μαχαίρι.
15: Πω, πω.
20: Για την αγάπη τώρα θα πω ότι σου αγάπη από τη σημερινή εποχή που να την ευρύς.
15: Δεν υπάρχει.
20: Είναι όλες κάρτες και...
15: Κάλπικες είναι.
20: Καρπό δεν δένει το δεντρί άμα δεν το ποτίζεις. Και με περίσσα απομονή δεν το βαγιοκλαδίζεις.
15: Ναι κυρία Στέλλα, είναι κάλπικες, αλλά εφόσον συνεχίζουμε και αγαπάμε εμείς θα αισιοδοξούμε.
20: Θεός.
15: Ότι υπάρχει αγάπη. Να μην λέμε ότι δεν υπάρχει, γιατί χαθήκαμε αν δεν υπάρχει.
20: Ένα δεντρό είναι η φιλιά. Που τότε θα αποδώσει. Άμα κι αν είσαι από την ψυχή, κομμάτι θα του δώσει.
15: Πολύ ωραία και αυτό.
20: Δεν βγαίνει το δεντρί, δεν βγάνει το δεντρί καρπό από στο αν το αφήσεις, αγάπη που ρημί ζητάς και εσύ αν δεν χαρίσεις.
15: Μάλιστα.
20: Το λες εσύ. Και η αγάπη είναι μιλιά, το ψήφος, η καλοσύνη, το σέβας, η εκτίμηση και η εμπιστοσύνη.
15: Μπράβο σου. Αυτό ακριβώς.
20: Ναι.
15: Να είστε καλά κυρία Στέλλα. Καλή επιτυχία και καλή ακρόαση.
20: Λοιπόν, σφάλματα κάνουμε όλοι μας, αυτοί ακόμη.
15: Ναι.
20: Σφάλματα κάνουμε όλοι μας. Ποιος είναι που δεν θα πέσει. Μα σαν δεν αγαπάει η καρδιά, πώς θα τα συγχωρέσει.
15: Έτσι είναι βέβαια.
20: Έτσι, καλή συνέχεια.
15: Ευχαριστώ κυρία Εύα μου. Καλή ακρόαση και τα λέμε και πάλι.
20: Και
15: ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Στέλλα και τη Μερούλα. Και να πω εγώ ότι με μια αγκαλιά, με ένα φιλί, με ένα γλυκό σου χάδι, ήρθες και μου φέρες το φως μες στο βαθύ σκοτάδι. Να χαρίσουμε στις Χανιωτοπούλες και στους Χανιώτες μας εκεί που μας ακούνε με πολύ αγάπη από το κριτικό όραμα και στην Αθήνα σε όλους τους κριτικούς, τους απανταχού κριτικούς με τη κριτική ραδιοφωνία Αττική 91,4 και το 93,8 το κριτικό όραμα. Να χαρίσουμε την εκπομπή μας σε εκείνους όλους τους φίλους που μας ακούνε και εμείς θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε φίλες και φίλοι το Μύρο το Σκουλά. Το να είμαι στο Μύρο Σκουλά που κάποια στιγμή έχουμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο τον Κούφα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του, γιατί ήταν ένας αγαπημένος φίλος, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης, παραδοσιακός. Μιλούσε μέσα, τραγουδούσε μέσα από την καρδιά του. Και θα ακούσουμε τώρα ένα από τα ωραιότερα του σιρτά, θωρώ το πώς με καταλεί και λιώνει.

Αυτά είναι τα ωραία, φίλες και φίλοι. Αείμνηστος μύρος κουλάς, μα πού να βρω τη δύναμη να φύγω από κοντά σου. 2811-751-602, 2811-751-602. Και σε λίγο περιμένουμε και την κυρία Χριστάκη Πόπη, την υπεύθυνη από τα Άρτο Ζαχαροπλαστή Αγκαλέτο, για να κάνουμε την κλήρωση για τη μαντινάδα και το τελείωμα.

0: χαρίσω την εκπομπή στον Νίκο τον Τζιλιλάκη, τον αγαπητό συνάδελφο εκεί στο κριτικό όραμα, το μουσικό παραδοσιακό παραγωγό, και να του πω είναι γλυκό Νίκο να σ' αγαπούν, μα και να του το λένε, να βλέπεις μάτια όμορφα για πάρτι σου να κλαίνε. Είναι γλυκό να σ' αγαπούν δυο μάτια αγαπημένα και να μην θέλουν να φορούν στον κόσμο μόνο εσένα. Και ερωτικούς μαγνητισμούς έχουν τα δυο σου μάτια, γι' αυτό και την εκάμανε και την καρδιά κομμάτια. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κάνετε, κύριε Στόση.
0: Καλά εσείς, κυρία Γοντικάκη.
1: Ευχαριστώ την εκπομπή σας. Όχι ακριβώς, κυρία Θεονήφη.
0: Α, κυρία Θεονήφη, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
1: Θυμηθήκατε.
0: Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλώς ορίσατε και εδώ στο κριτόραμα και στην εκπομπή αυτή.
1: Παιδιά, εκπομπή χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εγώ χαίρομαι, ειλικρινά χαίρομαι που σας ακούω. Πείτε μας τις ωραίες μαντινάδες σας, κυρία Θεονήφη.
1: Ένα τέλειο να θα σας κάνω.
0: Ευχαριστώ. Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω. Το 9 έχετε.
1: Να βρω ένα τρόπο τον καημό τη φεύγα σου να αντέξω.
0: Πολύ ωραίο τελείωμα.
1: Μία θα σας πω γιατί δεν είμαι έτοιμη, δεν ναι. Ήμουν, τώρα έχω πει μέσα.
0: Α, ωραία.
1: Φεύγεις και είδα θες να πω, αντίο, δεν πειράζει, αφού για μένα είσαι εσύ ο ήλιος που χαράζει.
0: Αγαπημένη μου κυρία Θεονήτη, έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε περάσει πολλά, χάρηκα που επικοινώνησες μαζί μας.
1: Παρήμα, εντάξει.
0: Και θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ σας.
0: Ευχαριστώ την κυρία Θεονήφη και να πω ότι μ' αρέσει να μαλώνομαι και να μιλούμε πάλι. Με πείσματα η αγάπη μας γίνεται πιο μεγάλη. Κι εγώ τη φετινή μου ευχή την έδωκα του ανέμου. Με μια φυσάντου όπου αγαπώ να την επάει, Θεέ μου. Παρακαλώ.
2: Έλα Σόφη.
0: Ναι κυρία Στέλλα.
2: Σημερούλα δυο ματινάδες, μιας που μας αγαπά πολύ.
0: Ναι.
2: Και τι λέω. Τα βελουδένια σύνη σου και το γλυκό σου στόμα. Κοιτάζω και ζαλίζομαι, με ρίχνουνε σε κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Διάγνωση όπως το γιατρό, στην ομορφιά σου κάνω. Είσαι αστέρι κούκλα μου, στον ουρανό σε κάνω.
0: Τις μερούλες είναι αυτές οι μαντινάδες.
2: Μερούλα.
0: Δεν θα ησυχάσω, δεν βγεις στον αέρα να τσιπείς.
2: Πάτσι μου, έχει κάποιο πρόβλημα φαίνεται.
0: Α, μάλιστα.
2: Λοιπόν, σοφάκι θα σου πω και μια εσένα, τα καθαρά σου τα μαλλιά που πέφτουν στο λαιμό σου, αστράφτουν και λαμποκοπούν σαν το χαμόγελο.
0: Μυστητέ μου κύριε, κυρία, κυρία Στέλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, και στον Κώστα, ο Κώστας δεν είναι που μας επικοινωνεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ο κύριος Γκούφας, ναι.
2: Όλα τα προτερήματα τα έχει το κορμί σου και είναι η καλύτερη στον κόσμο η μορφή σου Κώστα.
0: Και μάλιστα και είναι και όμορφο παιδί.
2: Ναι, ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστεί και εκείνος. Να είσαι καλά κυρία Στέλλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ θα πω φεγγάρι, αγάπη, χωρισμός, ήλιος καρδιά και σκέψη. Θεέ μου, Θεέ μου θεριά που προσπαθεί άνθρωπος να με ρέψει. Νικηφόρος Αεράκης τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, περνά σου και παιδεύγεις με, μα μου περνά και μένα, να βάλω άλλο στην καρδιά και να ξεχάσω εσένα.

καιρό γυρεύω να τις ανάπτει με κάνω πέρα. Άντε σαν μανάτι με κάνω πέρα.

Άκου με τον Νικηφόρο Αεράκη, φίλες και φίλοι, τον αγαπημένο σε όλους μας, και να πω ότι είμαι στη ζωή μου ξαφνικά. Εξέσπασε σαν μπόρα και ζω μοναδικές στιγμές κάθε στιγμή και ώρα. Και δεν είδα σαν τη σκέψη σου πιο πεισματάρα σκέψη. Μαλώνω και ποβγάνω τη μ' αυτή που να μισέψει. Και μέσα σου θέλω να κρυφτώ, ψυχή να μην με βλέπει. Αλλάργω, αλλάργω από τις λογικές και του ντουνιά τα πρέπει. Είμαστε κοντά σας, περιμένουμε τις όμορφες παρουσίες σας στο 28-11-751-602, φίλες και φίλοι, για το τελείωμα της Μαντινάδας, για δικές σας Μαντινάδες και αφιερώσεις. Και να πούμε ότι σε λίγο θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Χριστάκη Πόπη, την υπεύθυνο στα Άρκο Ζαχαροπλαστή Αγκαλέτο, και για να κάνουμε και την κλήρωση. Ενώ θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε Βασίλη Σταυρακάκη, ταξιδιάρη, λογισμένη.

θέλω να πω δύο μαντινάδες στον κύριο Μιχάλη που επικοινώνησε μαζί μας εκτός αέρα. Να του πω δύο μαντινάδες και να του πω κουράγιο. Μου καμε η μοίρα φορέσα με το δικό τζιχτένι. Και για στολίδι ένα αγκαϊμό από ποτέ δεν βγαίνει. Λέει όμως μια άλλη, κύριε Μιχάλη, μην κλαις, αγαπημένε μου, κι όλα στον κόσμο αλλάζουν. Και τα θολότερα νερά κι αυτά κατασταλάζουν. Να είσαι γυρός και δυνατός, να έχεις δύναμη για τα παιδιά σου. Και εμείς, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε να ακούσουμε διαφημισούλες. Εντάξει, να περάσουμε λοιπόν στις διαφημίσεις. Ενώ θα πω ότι η μαντινάδα, αυτός που ερωτεύεται, τη λογική του χάνει, χωρίς να θέλει πράγματα, σαν το κοπέλι.

0: Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στα Χανιά. Την απόφαση έλαβαν ομόφωνα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων ΙΚΑ, ΟΑΕ, πολιτικών συνταξιούχων νόμου Χανίων. Καταστρατήγηση της εργασιακής νομοθεσίας και παρατυπίες από πλευράς των διοικήσεων στις πυροσβεστικές υπηρεσίες Βρυσών και Χανίων κατήγγειλαν οι πενταετοί συμβασιούχοι πυροσβέστες των Χανίων.
1: Η θερμοκρασία τώρα είναι 22 βαθμοί και επικρατεί άπνοια.
2: Αν πεινάς γατούλη, μη φας το καναρίνι, φάε κάτι από το μελίνι.
3: Fast Food Μελίνι, στο κέντρο της πόλης. Θα σας φέρουν κοντά οι ευωδιές από το φούρνο μας,
4: που από τις 5 κάθε πρωί βγάζει ολόφρεσκες τυρόπιτες, πίτσες, σπανακόπιτες, καλτσούνια και τη μοναδική μπουγάτσα κρέμα Θεσσαλονίκης. Χορταστικά σάντουιτς με ελαιόλαδο.
3: Απολαύστε όλες τις σπιτικές μας νοστιμιές με τον καφέ που σας αρέσει.
4: Και μην ξεχνάτε, ζητήστε και αποκτήστε δωρεάν τη νέα Μελίνι Coffee Card, που σας κερνάει συχνά το καφεδάκι σας.
3: Fast Food Μελίνι, πλατεία Αγοράς, Χανιά. Τηλέφωνο 28210 51 671.
5: Ανακοίνωση. Το Master Store σας προσφέρει σταφυλοσπαστήρα με δυναμική 350 κιλά την ώρα, τώρα μόνο 135 ευρώ. Master Store. Όλα τα καλά, φθηνά. Αναγνώστου γονή και ελευθερίας.
6: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα.
7: Έκλεισα ραντεβού με τα επαγγέλματα μηχανολογίας και μεταφορών και πέτυχα.
8: Πέτρος Μαρκαντονάκης, 22 χρονών, εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών. Κλείσε και εσύ τώρα ραντεβού με τον δικό σου σύμβουλο εκπαίδευσης και εξασφάλισε επαγγελματική επιτυχία. Η ΕΚ Ξυνή. Σπουδές σήμερα. Δουλειά αύριο. Επιτυχία για πάντα. Γραμμή επικοινωνίας 210-5279-500.
9: Ανάμεσα στο καλοκαίρι και τις επιθυμίες σας,
10: ανάμεσα στην απόλαυση και τη δροσιά,
9: υπάρχει ένα φαράκι που θέλετε να το διασχίζετε κάθε μέρα.
10: Γιατί η διαδρομή του είναι τόσο γευστική που θα τη λατρέψετε.
9: Ταβέρνα το Φαράκι, στα Δαλιανά Κισάμου.
10: Η οικογενειακή ταβέρνα που δημιουργήσαμε με μεράκι και σεβασμό στην παραδοσιακή κουζίνα.
9: Σας περιμένουμε καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, για να γευτείτε φαγητά φτιαγμένα με προϊόντα δικής μας παραγωγής.
10: Όσο για τα Σαββατοκύριακα, σας προσφέρουμε αρνί οφτό, στάκα, χωριάτικα καλιτζούνια, κουνέλια, εποχιακά λαχανικά και πολλές ακόμη νοστιμιές.
9: Μπορείτε ακόμα να τηλεφωνήσετε στο 28 24 0 91 833 για να σας μαγειρέψουμε φαγητά της αρασκείας σας.
10: Ταβέρνα το Φαράγγι, υπό τη διεύθυνση Κατσουλάκη Γεώργιου, στα Δελιανά Κισάμου.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους εκδήλωση μέχρι και 200 άτομα.
10: Περάστε το Φαράγγι της απόλαυσης.
5: Δύο μεγάλες κριτικές βραδιές στο Γαβαλοχώρι από Κορώνο στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, παραμονή της Παναγίας, θα μας διασκεδάσει ο Μιχάλης Μπακατζάκης με τον Μανώλη Χαμογεωργάκη.
6: Πουλί μου ταξιδιαρικό και αλαργοξορισμένο.
5: Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, θα μας διασκεδάσει ο Ηλίας Χορευτάκης με τους συνεργάτες του.
6: Το όνειρο το συνισχιακό που είχαμε ήταν θα γίνει.
5: Γιορτάζουμε την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στο Γαβαλοχώρι. Και οι δύο βραδιές θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Γαβαλοχωρίου από Κορώνο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6984-457-816.
6: Όλα τα ξεχωρίσαμε.
11: Πρώτος σε προτίμηση, πρώτος σε κατανάλωση, ακολουθώντας πιστά τις παραδόσεις και τις σύγχρονες απαιτήσεις, φέρνουμε στο τραπέζι σας αφάνταστη ποικιλία ντόπιων κρεάτων υψηλής ποιότητας και αξεπέραστης γεύσης. Κρεοπωλείο 108. Η αξιοπιστία μας, η προσεκτική επεξεργασία των προϊόντων μας σε άριστες συνθήκες υγιεινής και η δική σας προτίμηση μας έφεραν στην πρώτη θέση σε κατανάλωση στην πόλη μας. Κρεοπωλείο 108.
12: Κισάμου 108.
5: Αναγνώστου Γογονή 22. Ηρών Πολυτεχνείου 35. Στα δικαστήρια.
12: Ανοιχτά όλη μέρα. Ποιότητα στο κρέας. Δεν παίρνεις εύκολα μπροστά. Πάρε Λαμπορκίνι. Ανεβάζεις δύσκολα στροφές. Ανέβα με Λαμπορκίνι.
13: ξεφεύγεις από την πορεία σου. Έλα στα ίσια σου με Lamborghini.

0: πηγή. Στην απόλαυση, στη γεύση, στο άρωμα του αληθινού καφέ και της πραγματικής σοκολάτας. Lamborghini, καφές εσπρέσο, εσπρέσο φρέντο και σοκολάτα. Το πιο απολαυστικό φρένο στο καθημερινό τρέξιμο. Ανακαλύψτε το σε επιλεγμένα καφέ.
1: Καφές εσπρέσο, εσπρέσο φρέντο και σοκολάτα. Lamborghini, Lamborghini, γεύσεις μπροστά.
2: Αντιπρόσωπος Χανίων, Δημήτρης Γουβεράκης. Τηλέφωνο 2821-083-222 και 6977-996-795.
3: Στο ξεχωριστό πανηγύρι της Παναγίας, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, ελάτε να γιορτάσετε στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του μοναδικού Περικλή Τσουγανάκη. Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου. Μη λείψει κανείς από το πανηγύρι της Παναγίας στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών. Σε ένα ξεχωριστό γλέντι με τον Περικλή Τσουγανάκη. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή της εκδήλωσης Χοντράκη, στυροκομικά προϊόντα και ηλεκτρικά Σκορδιλάκης. Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου, πανηγύρι της Παναγίας στο Γέρο Λάκκο Κεραμιών.
4: Το πράγμα που σαλεύει
5: η μουσική πρέπει να είναι διασκέδαση.
6: Και είναι στο νέο CD του Αρτέμι Κοντάρη.
5: Υποψίες, τραγούδια για τον έρωτα, την πολιτική, την καθημερινότητα, με σάτυρα και χιούμορ.
4: Μόνο πρωθυπουργός δεν έκανα ένα νόμο.
5: Με τη μοναδική ερμηνεία του Αρτέμι Πεντάρη.
6: Κι αν έχεις υποψίες, θα σου τις επιβεβαιώσει ο Κοκόρας.
4: Έχω έναν αστροκό κοράκι, τι καλά του κράζει.
6: Υποψίες, ένα CD, σκέτη διασκέδαση.
5: Κυκλοφορεί σε όλα τα δισκοπολία από τη δισκογραφική εταιρεία Χριστός.
4: Αρτέμις
5: Πεντάρης, υποψίες.
4: Υποψίες έχει βάλει, υποστηρίζω και με άλλη.
7: Παιδιά, πώς το κάνατε, ρε.
8: Τώρα δεν έχεις κανένα δίλημα. Ξέρεις τι θέλεις να πιεις. Παγωμένο τσάι Τεμένια. Τώρα ξέρεις και πώς να το ζητάς. Ice Tea Τεμένια. Το αυθεντικό ελληνικό τσάι σε δύο συναρπαστικές γεύσεις. Λεμόνι και ροδάκινο. Με νερό από τις ιαματικές πηγές Τεμενίων Κρήτης. Ice Tea Τεμένια.
7: Πορτοκαλάδα δεν θα σου αμύ, το ξαναπάμε αυτήν αρχή.
9: Τι τρως?
10: Κρέπα. Θέλεις?
9: Ω, μια μπουκίτσα. Τι είναι?
10: Γλυκιά.
9: Αλμυρί είναι.
10: Όχι, γλυκιά.
5: Δεν ήρθε για να σας μπερδέψει, ήρθε για να σας χαρίσει τις γεύσεις της ζωής σας.
6: Γλυκιά απόλαυση. Δοκιμάστε τις καλύτερες κρέπες, γλυκές και αλμυρές, σε ό,τι συνδυασμό θέλετε.
5: Παρασυρθείτε από τις 24 γεύσεις παγωτού,
6: τους ολόφρεσκους εξωτικούς χυμούς.
5: Και για κάθε στιγμή της ημέρας, καφές, σάντουιτς, τοστ, hot dog και πίτσα στις καλύτερες τιμές.
6: Κρεπερί γλυκιά απόλαυση. Κονδυλάκι 15, στο παλιό λιμάνι, για τις γεύσεις της ζωής σας.
11: Και με το θαλασσινό νερό ξεπλύνω την πληγή σου. Για να πονεί να μην ξεχνώ την ώρα της φυγής σου. Να περάσουμε σε εσάς, παρακαλώ. Όχι, έκλεισε η γραμμή πάλι. 2811-751-602. Περιμένουμε και τα αρτοζαχαροπλαστεία γκαλέτο, την κυρία Χριστάκη Πόπη, να επικοινωνήσει μαζί μας για να κάνει την κλήρωση. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, κυρία Χριστάκη, δεν μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν την κλήρωση, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Έκλεισε γραμμή. Να περάσουμε στον Χακιαδάκη Μανολιούδη, ο οποίος θα μας τραγουδήσουν, ας πούμε, κοπελιά μου, μια σειρά από πανέμορφες κοντιλιές. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι με μια σου λέξη όμορφη. Χαρά τον πόνο κάνει. Σκέψου να έρθεις και να με δεις. Πόσες πληγές θα γιάνεις. Παρακαλώ.
12: Έλα Σόφη.
11: Ναι κυρία, κυρία Στέλλα.
12: Μέρους της μέρης Φώτη.
11: Ναι.
12: Α, ευχαριστήρια σου λέει για τις αφιερώσεις που τις κάνεις.
11: Ναι.
12: Το όνομά της είναι ένα για να λέμε Φώτη, ο πατέρας της είναι ο προύχοντας των αρχών.
11: Ναι.
12: και εξαιρετική κοπέλα όπως εσύ, Σόφη μου, δεν μπορεί να πει δύο ματινάδες η ίδια και μου τσίπε και τσίγραψα και θα σου πω.
11: Να σε ακούσουμε.
12: Γιάντα, δε μου παράγγειλες πριχού να σ' αγαπήσω. Πώς είναι η αγάπη σου φωτιά και θα κεντήσω.
11: Μάλιστα.
12: Είδα τι θέλεις τη φωτιά και θες να την ανάψεις. Τη φλόγα τη αγάπη σου θύμωσε να με κάψει. Καλή συνέχεια, ωραίες.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωραίες να πεις τις μέρες. Την ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στέλλα. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ να πω, που κι αν είμαι σ' αγαπώ, λιάζει, χιονίζει, βρέχει. Σκόλη είναι γη καθημερινή κοντά σου. Κοντά σου η σκέψη τρέχει.

παιδιά μου, ας πούμε πως δεν σ' αγαπώ, δεν μ' αρέσεις. Ας πούμε δεν μ' αρέσεις εσύ, θα κάνεις να δεχτώ στα χέρια μου να

0: στην αγκαλιά μιας άλλης.
1: Ωραία σκουντιλιές από το Μανολιούδη και το Χαρκιαδάκι και να πούμε πως εγώ σ' αγάπησα εάν με αγαπούσες. Χωρίς τερά στον ουρανό θα έπρεπε να πετούσες. Εσύ με έβαλες να ζω στη φυλακή του πόνου. Να ξέρεις η απόδραση πως είναι θέμα χρόνου. Και έκαμα λάθη που μπορεί να κάνει ο κάθε ένας. Μα όπως αγάπησα εγώ δεν σ' αγαπά κανένας. Και να περάσουμε να πούμε τώρα φίλες και φίλοι, αφού δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Χριστάκη, την υπεύθυνη από τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γκαλέτο, θέλω να επικοινωνήσει ένας ακροατής από εσάς που δεν έχει λάβει μέρος για το τελείωμα της Μαντινάδας να κάνει την κλήρωση. Ένας ακροατής από εσάς που δεν έχει κάνει το τελείωμα να επικοινωνήσει στο 2811-751-602 2811-751-602 για να κάνουμε την κλήρωση, η οποία η Μαντινάδα είναι «Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνου μου να αρνέψω». Γι' αυτό απλά αγάπαμε, γη φύγε κι ως αντέξω. Έτσι είναι η Μαντινάδα, φίλες και φίλοι. Και τα δικά σας τελειώματα ήταν υπέροχα. Θέλω με την αγάπη σου τσιπώνους μου να αρνέψω. Γι' αυτό απλά αγάπαμε. Γη φύγε κι ως αντέξω. Να επικοινωνήσετε λοιπόν εσείς που δεν έχετε λάβει μέρος για το τελείωμα, ένας από εσάς, να μας πει από το 1 έως το 9 έναν αριθμό για να κερδίσει από τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γκαλέτο μια τούρτα δώρο για εσάς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας και να πω ότι ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας τραγουδήσει τώρα «Μ' άνοιξες το κορμί πληγές και πώς θα τσι γιατρέψω».

παρακαλώ πάρα πολύ, το 2811-751-602 επικοινωνήσετε να κάνουμε την κλήρωση. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Ξητάκη Πόπη από τα, το Ζαχαροπλαστή Αγκαλέτο. Επικοινώνησε ένας από εσάς, από τους φίλους που μας ακούει, να μας κάνει την κλήρωση για μία τούρτα δώρο για εσάς που λάβετε μέρος για το τελείωμα της Μαντινάδας. Γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε και πρέπει να γίνει κλήρωση.

0: Και να ακούμε τον Γιώργο Παπαδάκη, περνάμε σε εσάς. Καλησπέρα σας.
1: Ο Μιχάλης είμαι που πήρα προηγούμενο.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη, εσείς δεν λάβετε μέρος. Θα μας κάνετε τη χάρη να μου πείτε ένα αριθμό από το 1 έως το 9.
1: Παναγία μου, κύριε. Να πω το 7.
0: Το 7 είναι η κυρία Κέτη.
1: Μάλιστα.
0: Η κυρία Κέτη είναι το 7 νούμερο, το 1 είναι ο Φραγκίσκος, το 2 ο κύριος Ζαχαρίας, το 3 ο Γιώργος από το Καθαρό, η κυρία Εύα το 4, το 5 ο κύριος Νικηφόρος, το 6 η κυρία Άννα, το 7 η κυρία Κέτη, το 8 η κυρία Στέλλα και η κυρία Θεονύφη το 9. Κύριε Μιχάλη, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία Κέτη. Κυρία Κέτη, είσαστε πάρα πολύ τυχεροί. Σήμερα κερδίσετε μία τούρτα από τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γαλέτο, Παπανδρέου και Ιωνίας, Ανδρέα Παπανδρέου 47 στην Αμουδάρα και Ούλοφ Πάλμερ 172. Θα επικοινωνήσετε εκτός αέρα να σας πούμε πώς θα γίνει να πάρετε την τούρτα σας. Να ευχαριστήσουμε τα Άρτο Ζαχαροπλαστεία Γαλέτο που ήταν κοντά μας και ήταν χορηγός μας στη Μαντινάδα. Από την Τρίτη θα έχουμε το Ζαχαροπλαστείο Gloria. Και τους ευχαριστούμε και εκείνους που θα ξεκινήσουμε με καινούριο τελείωμα της Μαντινάδας. Εμείς θα συνεχίσουμε τώρα να πούμε ότι ήρθες. Ήρθες και ήρθε η άνοιξη και λιώσανε τα χιόνια. Κι φύγει η βαρύ χειμωνιά που είχε η καρδιά μου χιόνια, χρόνια. Δεν θέλω άλλο τίποτα, η αγάπη σου με φτάνει. Μόνο στο διάβα του καιρού φοβούμαι μη λιγάνει. Γιώργος Παπαδάκης, ακούσαμε μάνιξε στο κορμί πληγές και τώρα περνάμε στο Βαγγέλη Πιθαρούλη, στις κοντιλιές του, στις υπέροχες κοντιλιές του Βαγγέλη Πιθαρούλη για όλους εσάς.

0: σίγαρα λυγίζουνε και τα χαράκια σκούν. Μα οι άντρες, μα οι άντρες και οι αετοί εγωισμό βαστούν.
1: Να περάσουμε σε εσάς, καλησπέρα σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σόφη. Εγώ θα έλα πήρα εγώ, αλλά λέει...
1: Ναι, Κυριακή, έτσι συγχαρητήρια. Δεν πειράζει, είσαστε τυχεροί. Γι' αυτό γίνεται και η κλήρωση, επειδή δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με την υπεύθυνη από, από τα ζαχαροπλαστεία Γκαλέτο, είπαμε σε ένα κράτη να επικοινωνήσει. Ήσουν τυχερή, εσύ ήσουν τυχερή να πάρει την τούρτα.
2: Ευχαριστώ.
1: Λείπει σας παρακαλώ, μην έρθει η γραμμή σας.

0: και άντρας. Έλα οι άντρες, το κουράγιο τους δε χάνουνε κι άσπον. Έλα σου λέω, δε χάνουν κι άσπονουνε και μέσα.
1: Τόσο καιρό, τόσο καιρό που σ' αγαπώ να μπόργες να το νιώσεις. Ώστε να δεις, θα ήθελες, δεν θα ήθελες ποτέ να με πληγώσεις. Και αγάπη που είναι δυνατή και έχει σε μπόρες ζήσει, μόνο ο θάνατος μπορεί να την εξεχωρίσει. Να χαρίσω την εκπομπή εκ των υστέρων βέβαια στον φίλο μου τον Γιώργο τον Ξυλούρη. Και Γιώργο, οι μαντινάδες σου είναι επιστημονικές. Πρέπει να τις γράψω από το κινητό για να τις διαβάσω, να ακουστούν ωραίες. Μπράβο σου, είναι πολύ ωραίες οι μαντινάδες σου και στην άλλη εκπομπή την Τρίτη θα τις ακούσεις. Και να πω ότι ο έρωτάς σου με έκανε να φτάσω στο σημείο να μου φανεί ο θάνατος σαν κάτι το αστείο. Και μπορεί να κάνω πως γελώ. Μόνο εγώ το ξέρω πως κουβαλώ τ' αγάπη σου, μιγόμη και υποφέρω. Μανώλης Αλεξάκης, πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, με τις πανέμορφες κοντιλιές του για όλους εσάς. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίση, τη Σιτία, μέχρι την Αθήνα, μέχρι το εξωτερικό, από όλο τον κόσμο, φίλες και φίλοι, σε όλο τον κόσμο.

Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή «Κριτικά μονοπάτια» από Επιμέλεια. Παρουσίαση είχε η Σόφη Χρονάκη από το Κριτόραμα του 97,9. Στη ρύθμιση και στην επιμέλεια του ήχου είχε ο Κωνσταντίνος Μπούφας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 3 με 5, είμαστε κοντά σας. Πενεύουμε και ροζονάρουμε την πανέμορφη Κρήτη μας με μαντινάδες και σκοπούς του τόπου μας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας. Άλλη μια εκπομπή έλαβε τέλος. Ευχάριστη ή δυσάρεστη, ήταν γεμάτη από αγάπη για εσάς και την πανέμορφη Κρήτη μας. Από μένα τη Σοφία τη Χρονάκη και τον Κωνσταντίνο Γκούφα, σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και να πω ότι ήρθες και ήρθε η χαρά. Στον ουρανό ανεβαίνει και αληθινό χαμόγελο στα χείλη.

0: Ακολουθούμε την παράδοση. Κριτόραμα στους 97,9. Γιατί η Κρήτη είναι πάνω απ' όλα.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ιδιωτική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Είναι ακριβία στα τρόφιμα, είναι ακριβία στο σύνολο της καθημερινότητάς μας. Εγώ λίγο θέλω να πάμε και στο θέμα της ανάγκης ύπαρξης πρωτοβουλειών, ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης όλων αυτών που περιγράφεις. Περιμένουμε κάτι ή για μία ακόμη φορά θα αργήσουν τα πράγματα, θα το συζητάνε, θα το ξανασυζητήσουν, θα πάνε σε σύνοδο κορυφής, θα ξαναπάνε στις επιτροπές μέχρι να δούμε ότι ενδεχομένως να έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι για να λάβουν μέτρα.
3: Με την εικόνα που έχω τώρα, Ανδριάννα, φοβάμαι ότι μάλλον το δεύτερο σενάριο το πιθανότερο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η γραμμή που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά είναι της δημοσιονομικής σύνεσης και των πάρα πολύ στοχευμένων μέτρων περιορισμένης χρονικής διάρκειας και μόνο προς ευάλωτους. Γενικά η Ευρώπη θεωρεί ότι κάπου κάει η γούνα της από τα μέτρα της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης του 2022-2023, οπότε είχαμε πάρα πολλές οριζόντιες επιδοτήσεις με πολύ μεγάλες συνέπειες στα δημοσιονομικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δημοσιονομική κρίση, η οποία και αυτή είναι αλληλένδετη με τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα αυτό ξεπούλημα στα ομόλογα, το οποίο σηματοδοτεί ακριβώς την ανησυχία των αγορών ότι θα έχουμε δημοσιονομικά προβλήματα. Και επομένως, αυτό καθιστά την Κομισιόν, ειδικά τις βόρειες χώρες, τις φιδωλές, όπως πάντα, ακόμα πιο επιφυλακτική. Επομένως, τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης. Το είπε ο Πρωθυπουργός και τις εξαγγελίες του, και νομίζω ότι έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα κάνει και μια παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση στη Σύνοδο Κορυφής που περιμένουμε εντός του Οκτωβρίου. Θέλει κάποια αυξημένη, ας πούμε, περιθώρια λιγμών για να μπορέσει να προχωρήσει σε μείωση. Δεν μπορώ να το. Ελπίζω πως ναι.
2: Είναι, όλοι ελπίζουμε πως ναι.
3: Είναι δύσκολο. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, ήδη που είδαμε αυτή τα καταστροφικά αποτελέσματα από τις εκλογές στη Γερμανία, που θα έλεγα ότι ήταν καλά νέα.
2: Έχουν θορυβηθεί από αυτό. Δηλαδή, βλέπουν αυτή την μετατόπιση. Φαντάζομαι ότι έχουν θορυβηθεί από αυτό.
3: Έχουν θορυβηθεί, όμως ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που τους κάνει να γίνονται ακόμα πιο σφιχτοί. Δηλαδή, αυτό έχουμε ήδη αντίστοιχα μηνύματα σε σχέση με τον προϋπολογισμό των επταετή. Ότι η Γερμανία προσέρχεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι με ακόμα πιο αυστηρές και πιο σφιχτές, θα έλεγα, θέσεις σε σχέση με πριν, ακριβώς υπό την πίεση αυτών των αποτελεσμάτων. Ναι. Επομένως, θα είναι μια μεγάλη μάχη, θα τη δώσει η κυβέρνηση. Ας ελπίσουμε να την κερδίσει, γιατί όπως είπε και εκείνος, ναι, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα θα ήταν μια άμεση ανακούφιση, θα τη βλέπανε άμεσα οι καταναλωτές και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης και στο θέρμανσης. Αλλά πρέπει, όπως είπε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το περιθώριο το δημοσιονομικό. Θα άνοιγε μια τρύπα, θα χτυπούσε το πλαφόν των δαπανών, τα όρια που έχουμε θέσει. Επομένως, χρειαζόμαστε μια ειδική άδεια ώστε να μπορέσει να υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Βέβαια, να πούμε ότι προειδοποιήσεις υπήρχαν. Δηλαδή, δεν το συζητάμε σήμερα το θέμα. Δεν είμαστε εδώ σήμερα και ξαφνικά βλέπουμε τα προθεσμιακά συμβόλαια, το τι θα γίνει το χειμώνα. το καμπανάκι αυτό έχει χτυπήσει και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή.
3: Έχει χτυπήσει το καμπανάκι, αλλά η Ευρώπη δυστυχώς πάρα πολλές φορές μέχρι να λάβει τις αποφάσεις θα αφήνει να έρχεται ο κόμπος στο χτένι. Υπάρχουν 27 χώρες, υπάρχουν ορισμένες χώρες, ας πούμε, στο βορρά που δεν έχουν θέμα το φυσικό αέριο. Έχουν πυρηνικά. Ας πούμε, η Γαλλία λίγο τη νοιάζει, έχει πυρηνικά. Η Δανία έχει πάρα πολλά υδροελεκτρικά, έχουν πάρα πολλά νερά, δεν επηρεάζονται. Επομένως, εκεί έρχονται με άλλες θέσεις σε σχέση με τη δική μας τη γειτονιά, η οποία θα έλεγα ότι καίγεται. Από εκεί και πέρα, προειδοποίησεις υπήρχαν και ο κύριος Εξάρχος, με πρόσφατα ο επικεφαλής του ομίλου Άκτορ, που νομίζω το ξέρει καλά το θέμα, είχε προειδοποίησει ότι αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα, αν δεν προχωρήσουμε σε συμβόλαια LNG, αν δεν γίνει κάτι και μάλιστα
2: και
3: ευρωπαϊκά.
2: Και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είχε δείξει τις ευθύνες και έτσι κάνει και μία πρόβλεψη, η οποία μακάρι να επαληθευθεί, είπε ότι στο τέλος της ημέρας θα φτάσουμε σε μία τέτοια κατάσταση που θα αναγκαστούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό RRF για την ενέργεια.
2: Μακάρι.
3: Δηλαδή έχει προβλέψει ένα είδος ευρωμολόγου, δεν ξέρουμε ακόμα την παρέμβαση, και είπε ότι να δείτε που στο τέλος θα φτάσουμε εκεί.
2: Ναι, μοιάζει η μόνη λύση. Να σου πω την αλήθεια, εδώ που βρισκόμαστε. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Λέλα Χρυσανθοπούλη, διευθυντρία σύνταξη στο Power Game. Την ευχαριστώ πολύ πολύ για την.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και την πολύ ενδιαφέροντα συζήτηση.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Απαραίτητο, κυρίες και κύριοι. Μείνετε εδώ για την ενέργεια. Συζητάμε σήμερα. Θα δούμε τι γίνεται με τις τιμές. Θα δούμε ποια μέτρα υπάρχουν. Θα δούμε τον τρόπο αντίδραση στο δικό μας της ελληνικής κυβέρνησης. Θα συζητήσουμε τι γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείνετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Διαφημίσεις σε πολύ λίγο και πάλι μαζί εδώ με το Focus.

0: 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Σε Eklandi Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, στο θέμα αυτό το οποίο συζητάμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Αν αυτό που ζούμε, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, είναι μια νέα ενεργειακή κρίση ή μια νέα εποχή μόνιμης ενεργειακής αβεβαιότητας. Σκεφτείτε το. Εδώ σήμερα στο Focus προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε τα δεδομένα από την πολιτική αντιπαράθεση, να απαντήσουμε στα ουσιαστικά ερωτήματα, το τι περιμένουμε να γίνει, το τι βλέπουμε, ξεκινώντας από το θέμα των πιέσεων, των διεθνών πιέσεων που ασκούνται στην ενέργεια και καταλήγοντας στο πορτοφόλι μας, καταλήγοντας στην τσέπη μας, καταλήγοντας στην κοινωνία και στο τι φέρνει αυτό σε επίπεδο οικογενειακού προϋπολογισμού. Μαζί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, πρώην υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ενεργειακά ζητήματα. Θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας, κύριε Σαρκέ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Και εμείς.
1: Λοιπόν, κάνατε ένα σχόλιο νωρίτερα, ναι. Να σας πω μια πρώτη προσέγγιση.
0: Σας ακούω με ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει πραγματικά, αυτή την περίοδο υπάρχει μια κρίση η οποία σύμφωνα και με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ίσως είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Δηλαδή μιλούμε ακόμη και για μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι έχουμε παράλληλα σε εξέλιξη δύο πολύ μεγάλα πολεμικά μέτωπα τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις τιμές της ενέργειας και μιλώ για το Ρωσία-Ουκρανία,
0: ναι.
1: Και ταυτόχρονα
0: και το
1: δεύτερο μέτωπο είναι τα στενά του Ορμούς, το Ιράν, η ευρύτερη περιοχή του κόλπου.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή υπάρχει μια σημαντική υστέρηση σε περιοχές όπως για παράδειγμα η Ευρώπη, όπου ακόμη δεν έχουν αρχίσει να αποδίδουν και σε επίπεδο τιμών αλλά και σε επίπεδο ισορροπίας του ενεργειακού συστήματος τα ανανεώσιμα. Ενώ δηλαδή έχουμε βάλει πολλά ανανεώσιμα στην Ευρώπη, όλα τα κράτη έχουν βάλει, τα περισσότερα τουλάχιστον. Αυτό πρώτον δεν έχει αντανάκλαση στις τιμές ώστε να μπορεί κανείς να εξισορροπήσει τις αυξημένες τιμές στο ντίζελ και στην βενζίνη και από την άλλη δεν έχει τη δυνατότητα να σου εξασφαλίσει ενεργειακή ασφάλεια. Άρα ζούμε, θα μπορούσε κανείς να πει, σε ένα είδος τέλειας ενεργειακής καταιγίδας όπου χρειάζεται κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και όπου βεβαίως όλες οι προσπάθειες ειρήνευσης είναι πάντα καλοδεχομένες.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Βέβαια, κύριε Μανιάτη, να πούμε το εξής. Έτσι όπως το περιγράψατε εσείς, έχουμε μια Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεδομένα παραμένει ευάλωτη στις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις. Αυτό πόσο χρόνος χρειάζεται για να γίνει κατανοητό, ώστε στη συνέχεια να εκφραστεί ανάγκη ύπαρξη συγκεκριμένων μέτρων γι' αυτό.
1: Θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, έχω πάψει πια να μιλάω, να αναρωτιέμαι μάλλον δημόσια, ιδιωτικά, τι κάνει η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι και οι κυβερνήσεις, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύμβουλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι παρά τα λάθη της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τις διαφορές που έχουμε τις πολιτικές και κομματικές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βρίσκουμε κοινούς τόπους και προχωρούν τα πράγματα. Εκεί που υπάρχει ένα τεράστιο θέμα είναι στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των κυβερνήσεων, των 27 κυβερνήσεων. Yeah. Και θα σας πω μόνο ένα χαρακτηριστικό μικρό παράδειγμα για να δείτε. Yeah. Ήμουν εισηγητής σε έναν κανονισμό που θέλουμε να φτιάξουμε τώρα, που λέει ότι σε περίπτωση κρίσης πώς μετακινούνται εξοπλισμοί και στρατεύματα από τη μία περιοχή στην άλλη. Δηλαδή, mm-hmm. αν κάτι συμβεί στην Πολωνία, πώς μπορεί η Ισπανία να στείλει κάποιον εξοπλισμό κλπ. Δεν είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε απλοποιήσεις, ταχύτητα κλπ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Σας πληροφορώ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Προεδρία δηλαδή, εκφράζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αρνήθηκε όλες τις διαδικασίες απλοποιήσεων και είπε όχι. Παραμένει ο τελικός λόγος στα κράτη-μέλη. Σας το λέω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Κατανοητό αυτό που μου λέτε.
1: Να σας πω ένα δεύτερο και κλείνω έτσι αυτό το εισαγωγικό. Ο δεύτερος κανονισμός στον οποίο ήμουν εισηγητής έλεγε ότι αν αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να κάνουν κοινές προμήθειες κάποιων εξοπλισμών, να σας το πω απλά, θέλουν να αγοράσουν άρβυλα. Ήθελαν να αγοράσουν διόπτρες νυχτός, που δεν είναι κάτι που εξειδικεύεται από χώρα σε χώρα, τότε να δώσουμε κίνητρα κλπ. Έσας πληροφορώ ότι ακόμη και σε σκηνές προμήθειες είπαν τα κράτη-μέλη, η Προεδρία δηλαδή, δεν θέλουμε, θέλουμε το κάθε κράτος μόνος να κινείται.
0: Ο καθένας μόνος. Για τα άρβια.
1: Άρα στο ερώτημα.
0: Άντε τώρα να βρει ένα κρότη.
1: Ακριβώς. Το θέμα είναι δυστυχώς τι κάνουν οι 27 κυβερνήσεις. Γιατί λοιπόν, επιτροπή, επαναλαμβάνω και κοινοβούλιο, προσπαθούν κάτι να κάνουν.
0: Εγώ έρχομαι στα δικά μας. Εμείς έχουμε ζητήσει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο, ξεκάθαρα πλέον, για παρεμβάσεις στα καύσιμα. Έχουμε συζητήσει αρκετά για τη ρήτρα διαφυγής, για το τι γίνεται κτλ. Εσείς περιθώριο βλέπετε ή θεωρείτε ότι είναι περιορισμένες οι δυνατότητές μας λόγω των υπολείπων κρατών, βεβαίως, λόγω της αντίδρασης των υπολείπων κρατών?
1: Υπάρχει περιθώριο.
0: Μακάρι.
1: Υπάρχει σημαντικό ίσως περιθώριο. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καταρχήν, η Ελλάδα είναι η έκτη ακριβότερη. Στην Ελλάδα έχουμε την έκτη ακριβότερη βενζίνη σε επίπεδο κρατών μελών. Και αυτή η ακρίβεια οφείλεται σε ένα ποσοστό περίπου 50-55% στη φορολογία, όχι στην πρώτη ύλη, όχι στο άργο πετρέλαιο. Φορολογεί το κράτος. Έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχει τον ΦΠΑ κλπ. Η επιβάρυνση λοιπόν είναι στην Ελλάδα είναι 70 λεπτά το λίτρο. Η Ευρώπη σου επιτρέπει να κατεβάσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έως και τα 35 λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
1: Άρα από το 70 που είναι η Ελλάδα μέχρι το 35 λεπτά έχουμε ένα σοβαρό περιθώριο, καταρχήν τυπικά, θεσμικά αν θέλετε, από πλευράς Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθεί κανείς είναι αν η χώρα έχει δημοσιονομικά πλευράς ουσίας της οικονομίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι τα έσοδα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια με την κρίση που έχουμε είναι της τάξης των 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι το να αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση να ελαφρύνει τη θέση των καταναλωτών με ένα ποσό που θα μπορούσε να είναι να προέρχεται για παράδειγμα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
0: ναι.
1: του ΠΑΣΟΚ ή τη μείωση του ΦΠΑ όπου εκεί χρειάζεται μία άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή να χρησιμοποιήσει το άλλο μέσο που εμείς ως Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες το ζητάμε οριζόντια από όλα τα κρατημέλη να φορολογηθούν τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειας. Είναι λοιπόν τρία εργαλεία τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει περιθώριο. Πάλι.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτησή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε, κύριε Μανιάτη. Να είστε καλά. Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πρώην Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ενεργειακό. Εγώ κρατάω αυτά τα τρία που είπε: τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το θέμα της υπερφορολόγησης, της φορολόγησης των υπερκερδών μάλλον ενεργειακών εταιριών και δηληστηρίων. Έχοντας πάντα αυτό το ερώτημα, αν υπάρχει το περιθώριο από τις Βρυξέλλες για τη χρησιμοποίηση του δημοσιονομικού χώρου για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα.

0: Θα δούμε και το τι περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τι πραγματικά συμβαίνει πίσω αυτό το νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και πόσο ενισχυτική είναι η εικόνα για τους επόμενους μήνες. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διακυμάνσεις που έχουμε στις διεθνείς αγορές και στην χονδρεμπόρικη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στις ανησυχίες που έχουμε στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Θα με βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση ο κύριος Ορέστης Όμπραν, δικηγόρος, ενεργειακό δίκαιο, ειδικό σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και διαχείριση κρίσεων. Είναι πρόεδρος του Think Tank Synergia. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Όμπραν.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpatrida.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: έξυπνη, αν θέλετε, έξυπνη εκμετάλλευση του ενεργειακού μας μείγματος,
1: ναι,
0: με περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ.
1: Εκεί θα μείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ομράν, για την συζήτησή μας. Ο κύριος Ρέμφτης Ομράν, δικηγόρος και ειδικός σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια, μας βοηθάει πάντα. Όπως καταλάβατε, το θέμα είναι πολύ σύνδετο. Δεν είναι απλό. Και το περισσότερο δημοσιονομικό χώρο ζητάμε για να κάνουμε δικές μας παρεμβάσεις εδώ στη χώρα για το πώς μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα. Όμως, είναι μια συζήτηση που πρέπει γενικά.

πάρα μας απασχολεί. Είχαμε μια κρίση το 2022 και φαίνεται πως αυτή η κρίση επαναλαμβάνεται ως έχει και υπάρχουν αυτές οι προβλέψεις ότι αυτή η κρίση που ζούμε τώρα και θα ζήσουμε το χειμώνα που έρχεται ίσως να είναι χειρότερη από την κρίση που ζήσαμε το 2022. Όλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε, το τι μπορούμε να κάνουμε και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα το τι παρεμβάσεις αναμένουμε και το τι πραγματικά πρέπει να γίνει, κυρίες και κύριοι. Ανησυχία είναι αυτό το πού θα φτάσουμε το χειμώνα που έρχεται. Ακούσατε νωρίτερα και τα όσα είπε η καλή συνάδελφος, η διευθύντρια σύνταξη του Παρικέ, η Μιλαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το τι περιμένουμε, πόσο δύσκολος ενδεχομένως θα είναι ο χειμώνας που έρχεται. Ήδη έχουν φανεί όλα αυτά. Η ενεργοποίηση των μέτρων είναι αυτό που συζητείτε και ποιο είναι το συγκεκριμένο αυτό όριο των τιμών ή το όριο της επιβάρυνσης των οικοκυριών, όπου πλέον θα χτυπήσουν τα καμπανάκια ότι εδώ πλέον έχουμε πρόβλημα. Όχι εμείς, όχι στη χώρα μας μόνο, κυρίες και κύριοι. Στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μιλάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Η κυρία Αλεξάνδρα Σδόκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, εγώ θα πω ότι έχει και εξειδίκευση, δικηγόρος η κυρία Σδόκου, με εξειδίκευσε θέματα ενεργειακής πολιτικής και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Την ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, γεια σας κυρία Σδόκου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλή. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, εσείς θα μας βοηθήσετε σε δύο κομμάτια, και στο πολιτικό και στην τεχνική, ναι, αυτή, στο τεχνικό κομμάτι της αγοράς ενέργειας. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί φαντάζομαι και εσείς το ίδιο βλέπετε μακροπρόθεσμα, ότι έχουμε ένα χειμώνα ο οποίος προμηνύεται δύσκολος.
1: Σωστά. Όλη η Ευρώπη τώρα έχει μπει σε δύσκολο ενεργειακό χειμώνα, γιατί βλέπουμε ότι η μέρα με τη μέρα και όλα υπάρχει και μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές. Και επειδή ακούτε, λέμε ναι, αλλά βλέπουμε ήδη τις τιμές αυξημένες, τι κάνει η κυβέρνηση, γιατί κάθεται και δεν ανακοινώνει. Δεν κάθεται. Η κυβέρνηση κάθε μέρα, κάθε ώρα παρακολουθεί τις τιμές, πόσο είναι το δολάριο στο βαρέλι, πόσο είναι η τιμή στο φυσικό αέριο, και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην παρέμβαση που θα κάνει, ναι, για να βοηθήσει τον πολίτη, τον οικοκυριό, δεν ξέρω, την επιχείρηση, έτσι ώστε τα λεφτά που είναι να δώσουμε, που δεν είναι και ανεξάντλητα, πρέπει να πιάσουν τόπο. Γιατί μπορεί κανείς να πει, βγαίνω σήμερα και ανακοινώνω κάτι και μετά να δεις αύριο η τιμή να εκτοξεύεται και τελικά να μην πιάσει τόπο. Ή μπορεί να πέσει και σήμερα να πούμε κάτι που αυτό αύριο να μην ισχύει. Άρα λοιπόν, εμείς τι είπαμε. Είπαμε ότι, καλά, με δεδομένες αυτή τη στιγμή τις συνθήκες, δυστυχώς, που είναι και το πρόβλημα ότι
0: η παρέμβαση θεωρείται δεδομένη με αυτές τις συνθήκες. Ο χρονικός, αναζητείτε ο σωστός χρονικό.
1: Ωραία. Έτσι δεν είναι. Το έχουμε και αυτό προσδιορίσει πια. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε πει 30 Σεπτεμβρίου θα είναι η ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Ναι, ναι. Όπως γίνεται κάθε φορά που το κάνουμε την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ναι. Αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου θα πούμε τι θα ισχύει για το επόμενο 15ήμερο, γιατί έχει αυτό που λέμε μεγάλη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κρατάμε λοιπόν ότι έχουμε πει και για τον Οκτώβριο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στον ντίζελ.
0: Στον ντίζελ, σωστά, ναι, ναι, ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η ανακοίνωση θα γίνει παραμονές της 15ης Οκτωβρίου που ξεκινάει
0: η διάθεση του πετρελαίου,
1: για να είμαστε όσο πιο κοντά.
0: Εκεί ξέρουμε περίπου το τι μπορούν να περιμένουν τα νοικοκυριά εν ώψη του φετινού χειμώνα. Πάνω κάτω, κυρία Σδόκου.
1: Το μόνο που γνωρίζουμε για την ώρα είναι αυτό το πλαίσιο που έθεσε ο Πρωθυπουργός και δεν έχει εξειδικευτεί ακόμη, ότι σίγουρα θέλουμε να είναι κάτω από το, από την τιμή που έκλεισε πέρσι, το 1,75.
0: Το 1,75.
1: Τώρα 1,70, 1,60, 1,65 ή και πιο κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί και πάλι σας λέω παίζει ρόλο.
0: Λοιπόν, και υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση για το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θα την βάλω αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, για να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Σδόκου.
1: Κοιτάξτε, αυτό που νοιάζει εν τέλει τον κόσμο είναι να ξέρει πόσο θα πληρώσω τη βενζίνη μου, σωστά.
0: Σωστά.
1: Τώρα, τον τρόπο για να φτάσεις μέχρι εκεί, είτε λέγεται μειώνω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε λέγεται η πολιτεία επιλέγει έναν άλλο τρόπο, νομίζω ότι αυτό για τον καθέναν μας ως πολίτη μικρή σημασία έχει.
0: Δίκιο έχετε.
1: Λέει, εγώ δεν ξέρω.
0: Υπάρχει αυτός ο άλλος τρόπος. υπάρχει αυτό το. Δεν ξέρω πώς.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ακούτε τις τελευταίες μέρες έχει σηκωθεί αυτή η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ακούμε, μα εμείς σας το προτείναμε, αλλά εσείς δεν το θέλετε. Λες και εμείς έχουμε κανένα λόγο να λέμε δεν το θέλουμε. Είναι ένα εργαλείο. Το βασικό ζήτημα σήμερα είναι να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν δεν μας δώσει η Ευρώπη ένα OK για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε να παρέμβουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό χτυπάει αμέσως στις δαπάνες που μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό μας βλέπετε να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, θα έλεγε δεν με νοιάζουν ούτε οι ευρωπαϊκοί κανόνες, δεν με νοιάζει και να χτυπήσει, δεν με νοιάζει και να μπει η χώρα μου.
0: Να πούμε το εξής για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είπε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες ειδικές παρεμβάσεις, χωρίς να μας τα μετρήσουν δηλαδή στα όρια των δαπανών μας, ανοιχτό το ενδεχόμενο της προσωρινής μείωσης. Πόσο κοντά είμαστε στο να μας επιτρέψουν.
1: Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που σε λίγες μέρες είναι και η Σύνοδος Κορυφής και θα βρεθούν
0: εκεί
1: περισσότερο, όλοι οι αρχηγοί και όλοι οι πρωθυπουργοί, και βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι αυτό το πρόβλημα δεν έχουμε ελληνική ενεργειακή κρίση, έχουμε διεθνή κρίση.
0: Διεθνή κρίση. Δεν έχουμε καν ευρωπαϊκή, κυρία Σδούκο. Έχουμε διεθνή.
1: Δηλαδή, βλέπουμε εικόνες σε φτωχές χώρες, έχουν βγει στους δρόμους έξω, σε άλλες πιο πλούσιες. Βλέπε Γαλλία, Ισπανία.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τα όσα συμβαίνουν, ή στη Γερμανία, να ρίξουμε μια ματιά στα όσα συμβαίνουν. Ναι.
1: Άρα, δεν μπορεί και η Ευρώπη τι να κάνει, να κοφεύει, να πει βγάλετε τα πέρα μόνοι σας και οι κανόνες θα παραμείνουν πολύ αυστηροί. Φαντάζομαι ότι λίγο θα θέλουν να τους χαλαρώσουν αυτούς τους κανόνες. Οπότε εμείς αυτό, καλά σίγουρα ο Πρωθυπουργός το έχει πει και θα το πιέσει πάρα πολύ. Εάν έχουμε ένα πράσινο φως σε αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό μετά θα είναι εφικτό. Γιατί αυτό θα ήθελα να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ότι κάθε χρόνο ως χώρα, αν δαπανάς 100 δισεκατομμύρια για όλα ό,τι δαπάνες έχεις ως κράτος, επιτρέπεται να δαπανίσεις πρόστατα άλλα 3 δισεκατομμύρια. Εμείς αυτά τα έχουμε εξαντλήσει, τα έχουμε εξοδέψει.
0: Ισχύει.
1: Το κάτι παραπάνω λοιπόν να βρει αυτό.
0: Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Περιμένουμε και θα δούμε και τις ανακοινώσεις, να δούμε τι θα γίνει και στη Σύνοδο Κορυφής. Κυρία Σδούκου, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας.
1: Εσείς,
0: καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια να έχετε. Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα της ενέργειας. Θα κλείσουμε σιγά-σιγά. Η ενέργεια θα μας απασχολήσει, κυρίες και κύριοι. Όλες οι προβλέψεις δείχνουν, εγώ επαναλαμβάνω, ακούσατε νωρίτερα και στην αρχή της εκπομπής, η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, η Διευθύντρια Σύνταξης του ΠΑΕΟΡΚΕΜ, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα όσα συμβαίνουν. Είδατε το τι είπε και το τι προβλέπουν οι αγορές για το φετινό χειμώνα. Θα τα βρούμε μπροστά μας, δυστυχώς, και είναι η ώρα να ληφθούν μέτρα και σε εθνικό επίπεδο, δυστυχώς, και η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να κοφεύει. Θα παραμείνει ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για την οικονομία, για την καθημερινότητά μας, για την κοινωνική συνοχή. Και όλες αυτές οι αυξήσεις που συζητάμε, τώρα συζητάμε για τον ντίζελ κίνηση, την αύξηση στο ρεύμα ή την αύξηση στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά περνούν στις μεταφορές, στην παραγωγή, στα τρόφιμα, στις επιχειρήσεις και καταλήγουν στην τσέπη μας, καταλήγουν στον οικογενειακό μας προϋπολογισμό. Θα περιμένουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προστατεύει καλύτερα τον καταναλωτή από τις συνεχείς διεθνές αναταράξεις. Αυτή όμως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας, εδώ στα Παραπολιτικά, εδώ στο Focus, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Μπισμπίκης ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ανδριάννα Σαρακέλη ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά. Αμέσως τώρα ο Τηλέμαχος Αντωρινέος με το κεντρικό μαγκαζίνο. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
4: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
4: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Πέμπτη ορός.
2: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη η άνδρας ή η γυναίκα, Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ.
1: Όχι. Δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Είναι δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Mm-hmm. Τώρα εντοπίστηκε πέμπτη ορός. Mm-hmm. Σε λίγο, λογικά, θα βγει, έχει έρθει εδώ το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Είχαμε το ζευγάρι των ηλικιωμένων στον δεύτερο όροφο. Mm-hmm. Πρώτα εντοπίστηκε η γυναίκα, η 78χρονη. Στις πρώτες πρωινές ώρες. Δεύτερος εντοπίστηκε ο Βρετανός 77χρονος ο σύντροφός της. Είχαμε μία τρίτη και μία τέταρτη σωρό, είναι από τους ενίκους του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθεσης στον πρώτο όροφο. Και τώρα μας είπανε, μόλις τον βλέπουμε τώρα, αυγή η πέμπτη σωρός. Συνολικά μέσα πρέπει να είναι, βρίσκονται 6 άτομα. Μας είχαν πει ότι ενδεχομένως να βρίσκονται 4, τελικά έχει εντοπιστεί η πέμπτη. Επομένως, οι δύο αυτοί που αναζητούνταν τελικά είναι μέσα. Mm. Έχουμε πέμπτη σωρό. Αυτή την ώρα έχουμε πέμπτη σωρό. Εδώ συνοδό λύση κράτους.
2: Δεν έχει αλλάξει, Δημήτρη. Η πρόβλεψη ότι είναι 6 άνθρωποι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχουν.
1: Υπήρχε μία πληροφορία ότι ήταν 4. Αναζητούσαν 2 σε αεροδρόμια, σε διάφορες περιοχές. Της Αθήνας εδώ, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται εδώ, από τη στιγμή που έχει εντοπιστεί πέμπτη σωρός, είναι εδώ μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Θα δούμε τώρα. Αν είναι 6, μήπως είναι και παραπάνω. Γιατί χτες έλεγαν ότι υπήρχε και ένας επισκέπτης στο Airbnb. Θα το δούμε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα.
2: Αυτή την ώρα δηλαδή.
1: Το πρωί έγινε η έκρηξη, 7:45 περίπου 8 παρά 4. Ναι. Επιχειρούν όλες οι δυνάμεις.
2: Πού έχουν φτάσει, Δημήτρη? Δεν έχουν φτάσει στο ισόγειο ακόμα. Δηλαδή το ισόγειο εννοώ τα συντρίμια του ισόγειου. Όχι.
1: Δεν έχουν φτάσει. Το ισόγειο δεν έχουν φτάσει. Είμαστε στον πρώτο όροφο ακόμα. Ναι. Φανταστείτε τώρα το τριόροφο αυτό εδώ στην οδόληση κράτους, δίπλα από το περιβόλι του Ουρανού, το παλιό κέντρο απέναντι στην Ευαγγελική Εκκλησία. Έχει το τρίωρο αυτό, οι πλάκες έχει πέσει μία πάνω στην άλλη. Μάλιστα. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη. Ναι. Που έχουν καταπλακωθεί οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα. Κυριολεκτικά έχουν καταπλακωθεί, καθώς κατέρευσαν οι πλάκες του κτηρίου. Ναι. Με αποτέλεσμα, η πεζοσχή να κάνει μεγάλη επιχείρηση στις πλάκες του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του πάνω-πάνω, του τρίτου ας πούμε, και μετά μόλις τελείωσε με τον δεύτερο. Κατέβηκε στο πρώτο, όπου εδώ έχουν εντοπιστεί 2 σωροί και ένας τρίτος τώρα που βγαίνει, και θα συνεχίσουμε να δούμε αν έχει τίποτα στο ισόγειο.
2: Όσον αφορά τα αίτια, Δημήτρη, πιθανότατα διαρροή αερίου, αλλά δεν ξέρουμε τώρα αν πρόκειται για λέβητες ή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι, ακόμα διερευνάτε και αυτό.
1: Γιατί εδώ πέρα έγιναν κάποιες, ακριβώς αυτό που λες, έγιναν κάποιες εργασίες χθες. Ναι. Είναι ακόμα εδώ και η εταιρεία του φυσικού αερίου. Ναι. Βέβαια τώρα είναι η επιχείρηση εξέλιξη, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Ναι. Είναι η πυροσβεστική επιχείρηση. Uh-huh. Μόλις ολοκληρωθεί θα μας πούνε. Ωστόσο εδώ πέρα από τις ενδείξεις που έχουμε εδώ που είδαμε χτες μέχρι το βράδυ που επιχειρούσαν του φυσικού αερίου, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαρροή. Τουλάχιστον είναι εδώ μπροστά.
2: Ναι. Είναι μάλλον μέσα στο κτίριο που θα προηγηθεί η διαρροή.
1: Και στο απέναντι κτίριο εδώ της Ευαγγελικής Εκκλησίας που βρίσκεται, δεν είχε κάποια διαρροή σωλήνωση, γιατί έκαναν εργασίες και σε ένα μικρό παρακείμενο δρόμο συνοδόληση κράτους να δούνε. Εν τω μεταξύ, αυτό σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθούν από εδώ, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα, θα ξεκινήσουν κανονικά τα συνεργεία να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι λέβητες, είναι υγραέριο, είναι φυσικό αέριο, είναι κάτι άλλο. Φαντάζομαι. Πάντως η έκρηξη, όπως μας έλεγαν, ήταν πολύ ισχυρή, ενώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν 1, 2, 3, περίπου 4 ή 5 κτίρια γύρω-γύρω
2: ζημιές.
1: Έχουν ζημιές εμφανείς.
2: Δημήτρης Γιαννακόπουλος από νωρίς στο ρεπορτάζ επιτόπου, κυρίες και κύριοι. Για ό,τι νεότερο, Δημήτρη, θα μας ενημερώσει άμεσα. Οδηγούμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με την πάροδο της ημέρας θα αρχίσει να αποκαλύπτεται η τραγωδία. Δήλωσε νωρίς το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
3: Βεβαιώνονται κάποιοι φόβοι, τους οποίους είχαμε όλοι την προηγούμενη μέρα. Βέβαια, ελπίζαμε να μην είναι αυτή η κατάληξη, αλλά σιγά σιγά αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη ανασύρθηκε ένα άτομο. Οι εργασίες συνεχίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία τώρα, γιατί έχουμε και τη βροχή. Να σας πω ότι όλο το βράδυ η συνεργεία του Δήμου και οι πυροσβεστικοί ήταν στο σημείο και δούλευαν για να μπορέσουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται να απομακρύνουν τα ερείπια και να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Οπότε σιγά σιγά με το πέρασμα και τη σημερινή ημέρα νομίζω θα αρχίσει να επικαλύπτεται η όλη αυτή η τραγωδία όπως έχει εξελιχθεί. Από τη στιγμή που υπάρχει έκρηξη και μάλιστα τόσο βίαιη έκρηξη, καταλαβαίνετε ότι όλων η προσοχή στράφηκε από την πρώτη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Από όσο ξέρω, το φυσικό αέριο η εταιρεία έχει αποκλείσει την διαρροή σε αυτή τη φάση από το δίκτυο το εξωτερικό. Άρα όλοι και οι πραγματογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες κλπ. Ψάχνουν να βρουν τι έγινε μέσα.
2: Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία η ταυτοποίηση των ανθρώπων. Μπορεί να πάρει χρόνο, δήλωσε στο Μέγκα Σαββατοκυριακό η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Την προανάκριση για αυτήν την υπόθεση έχει αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, οι πυροσβεστικοί που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εκεί, οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικής. Και δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να απομακρύνονται οικοδομικά υλικά και στη συνέχεια να προχωρούν σε έρευνα ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι τελικά υπάρχουν.
5: Έχει ταυτοποιηθεί η αγνοούμενη που εντοπίστηκε?
4: Όχι, από όσο γνωρίζουμε, όχι. Εμείς παρέχουμε οποιαδήποτε συνδρομή μπορούμε στους πυροσβέστες. Προσπαθήσαμε χθες να ταυτοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους που ίσως βρίσκονταν μέσα χωρίς βέβαια να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με οικεία πρόσωπα ή με τους ίδιους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε η έρευνα.
5: Μπορεί να χρειαστούν και μέρες, κατά τη γνώμη σας?
4: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ο καιρός δεν είναι καλός και οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες και από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να μετακινηθούν τα οικοδομικά υλικά ώστε να μπορέσουν να εργαστούν.
5: Την αιτία της έκρηξης έχετε κάποια ενημέρωση από την πυροσβεστική σας?
4: Όχι, ακόμη όχι. Όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, κάποιοι από τους πολίτες που βρισκόταν στο σημείο ανέφεραν ότι υπάρχει οσμή, όμως καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Προτεραιότητα είναι να βρεθούν οι άνθρωποι.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εφόσον έχουμε νεότερα, θα συνδεθούμε άμεσα με την Πλάκα και πάλι και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν το κόμμα στις εκλογές του 2023, αλλά αν έπραξαν το ίδιο στις ευρωεκλογές, φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο ο Άντωνης Σαμαράς. Σύμφωνα με την έρευνα της GPU, την οποία αναλύει στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα, ο διευθυντής της εταιρείας Αντώνης Παπαργύρης. Σκοπός του μεσηνού πολιτικού είναι να κάνει ζημιά στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια το πιθανότερο είναι ακόμη και να ανασταλεί η λειτουργία του υποϊδρύσει κόμματος, σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκδότης της εφημερίδας Γιάννης Κουρτάκης στη στήλη του πρωινός καφές στο ένθετο Secret. Τώρα, στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τα μέλη της 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα, πριν 37 χρόνια, αναφέρεται σαν άρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βαδίζουμε, λέει, στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένος τους Έλληνες, να ευημερούν και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Αυτά έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλιμίτζο για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, λοιπόν, και από τον Πρωθυπουργό και από πολλούς υπουργούς και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πολλές ανακοινώσεις σήμερα, μνήμης και τιμής, πολλές αναρτήσεις για τον Παύλο Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφων πολύ με καριέρα, με πολλές περγαμηνές, ο οποίος σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 89, έφυγε από την ζωή από τα πυρά των Πονιάνων του 17 Νοέμβρη. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει μετά από 5 μέρες συνολικά στην Αμερική, 2 στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες 3 στην Νέα Υόρκη. Η τελευταία του συνάντηση που είχε ήταν με τα κορυφαία στελέχη της Morgan Stanley, ενός από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον πλανήτη, στην διεθνώς. Πέρασε αναφορά, όπως λένε, το μέγαρο Μαξίμου στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η συζήτηση έχει και θεματικό ενδιαφέρον, εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειας προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μείγμα. Θυμίζουμε, το έχουμε πει και πριν από πολύ καιρό, το έχουμε γράψει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το έχουμε πει και από αυτή την συχνότητα, ότι η Ελλάδα στρέφει το ενδιαφέρον στην πυρηνική ενέργεια, όχι με την κλασική της μορφή, με τη μορφή των λεγόμενων SMR, είναι οι μικροί αφρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι εξετάζονται αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο μελλοντικά δεν είναι κάτι, θα πάρει χρόνια αυτό το πράγμα προφανώς για να γίνει, για να γίνει φυσικά με ασφάλεια και αποτελεσματικό, θα εξετάζει το ενδεχόμενο να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας.
2: Κώστας Παπαχλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τριγμούς, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουν φέρει οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας ορισμένων κυβερνητικών στελεχών. Ο Στάτος Σιμόπουλος, συνοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του ύπαρξη προκλητικών συμπεριφορών από γαλάζια στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ άσκησε στην ίδια εκπομπή κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη δια του μέλους του Πολιτικού του Συμβουλίου Ανδρέα Μαργαρίτη, κατηγορώντας τον για εργαλειοποίηση εθνικών θεμάτων, βολές κατά της κυβέρνησης σε εξαπέλυση η Κατερίνα Μπέρδονα, πληρώτρια του Μεγάλης Άμυνας της Ελλάς.
7: Τι εννοούμε αλαζόνας υπουργός? Αν ο αλαζόνας υπουργός είναι αυτός ο οποίος με την συμπεριφορά του, την ατομική ή την οικογενειακή προκαλεί, θα έλεγα ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου τέτοια συμπεριφορά. Αν εννοούμε ότι κάποιοι υπουργοί, όχι όλοι, και σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι ένας υπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό που θα πω, το κάνει συνεχώς, νομίζει ότι τα ξέρει όλα και υπό την έννοια αυτή, ακόμη και τεκμηριωμένες προτάσεις βουλευτών, παραγωγικών τάξεων δεν τις παίρνει υπόψη, άσχετα αν δεν αφορούν οικονομικά θέματα, θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Αυτή είναι και η γενικότερη θέση μου.
5: Χαρακτηρίζει ταπεινότητα, δηλαδή, θεωρείτε.
7: Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τη συμπεριφορά δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όσον αφορά όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σε αιτήματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα ένας υπουργός
5: πρέπει
7: να
5: κάποιοι συνάδελφοί σας, κύριε Σιμόπουλε, να ρίξουν τους τόνους και να μαζευτούν.
7: Αυτό είναι θέμα
5: επικοινωνιακά.
7: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιακό.
5: Πρέπει.
7: Και ξέρω πού θα πάτε τη συζήτηση. Ο καθένας κάνει πολιτική με έναν τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ μπορεί να είμαι και έντονος στην αντιπαράθεση, αλλά όχι ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.
8: Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι προς το τέλος της περίοδου της θητείας της, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική. Με την Ντόρα την Μπακογιάννη είμαστε σε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά αναγνωρίζω δημόσια πάντα ότι έχει το θάρρος της άποψής της.
5: Καλά, δεν βγήκε να τα πετυχεί αυτά, κύριε Μπακογιάννη.
8: Δεν χωρατεύει. Εγώ θα σας πω κάτι, είναι ντροπή ένας άνθρωπος να γίνεται αυλοκόλακα στο Μητσοτάκι, μιλάω για τον κύριο Φλωρίδη και μετράω κάθε λέξη μου, προκειμένου να εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη επειδή δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και να χρησιμοποιεί τέτοια έκταση ζητήματα.
7: Πρώτον, εκλέξετε με αυτά που κάνετε.
8: Αν οι ψηφοφόροι, κύριε Σιμόπουλε, έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τότε επιβεβαιώνω ότι είναι αυλοκόλακας, επιβεβαιώνω ότι κάνει για τις ψήφους.
7: Κάνει...
8: Και λέω λοιπόν για να ολοκληρώσω. Το θέμα του Φλωρίδη είναι πολύ σοβαρό, διότι σκεφτείτε κάποιος να πει και να ανακατέψει ζητήματα.
2: Άρα θα έπρεπε να τον παρετήσει, αυτό μας λέτε.
8: Εγώ νομίζω είναι ευθυξία του ίδιου. Διότι το είπε, του ασκήθηκε μια απόσταση, μια κριτική από την κυβέρνηση, επανήλθε. Εντάξει, κάπου όμως πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει ότι στην πορεία με τις εκλογές δεν μπορεί να γίνονται κωμωδία.
9: Όσον αφορά αυτό που είπε μόνο συμπληρωματικά, να πω ότι αυτή η λογική του φόβου, δηλαδή ότι ή εγώ ή το χάος ή 7 χρόνια βαρεθήκαμε να ακούμε.
5: Μα αυτά λέτε και εσείς, κύριε Μπρουτ, τώρα, ή εμείς ή κανείς.
9: Θα απαντήσω για αυτό που είπαμε. Ένα λεπτό. Ή εγώ ή το χάος ή το άλλο που δεν αρέσουμε αλλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική ή ότι θα έρθουν οι Τούρκοι αν δεν ψηφίσετε, για μένα είναι λογική εκφοβισμού των πολιτών και είναι μια ομολογία πολιτικής εξάντλησης. Γιατί δεν λες ότι ψήφισε εμένα για αυτά που προτείνω, ψήφισε εμένα μην έρθει κανένας άλλος. Που νομίζω ενοχλεί πραγματικά είναι ότι πράγματι δημιουργείται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταξη και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε. Αλλά ζωνία είναι να θεωρείς την εξουσία ιδιοκτησία. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να πείσουμε για τις προγραμματικές μας
5: συνεργασίες. Όμως,
9: ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι εμείς θέλουμε και πρώτη φορά υπάρχει μια δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός πόλος. Και αυτός είναι ο λόγος που αντιδράει η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τις συνεργασίες.
5: Ο πόλος πώς θα δημιουργηθεί όταν λέτε ή εμείς ή κανένας άλλος? Εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
9: Αφορά τις συνεργασίες, κυρία Καντονά, ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος. Είπε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης, θέλουμε, ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές και πάνω εκεί θα κάνουμε τα πάντα για να σχηματιστεί η κυβέρνηση στο πρόγραμμά μας.
2: Να αντιπαρέλθει τις κατηγορίες περί κοιμινολογίας και αλαζονίας, επιχείρησε σε συνέντευξή του στο Action 24 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
10: Δεν φταίω εγώ που έγινε θέμα. Εγώ είπα το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν είπα καμιά σοφία. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σε μόνιμη διακινδύνευση. Αυτόν τον καιρό ακόμα περισσότερο, διότι η περιοχή μας έχει πάρει φωτιά. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Και από την ώρα που είμαστε μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση και σε συνθήκες διεθνείς πάρα πολύ άσχημες, γεωπολιτικές αναταράξεις έχει κουνηθεί όλη η γη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό είπα. Ούτε για μία ώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη έστω για μία ώρα, τότε ο κίνδυνος αυτή η εθνική διακινδύνευση να εξελιχθεί σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ελλάδα είναι υπαρκτός. Το Μητσοτάκης ή Ερντογάν δεν τέθει ποτέ από κανέναν. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θέτει τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι δηλαδή, παιδιά, αφήστε τα καλαμπούρια ότι δήθεν υπάρχει δίλημα Μητσοτάκης ή χάος και τώρα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και έρθετε στο πραγματικό. Ποιο είναι το πραγματικό, ότι το δίλημα για τις επόμενες εκλογές, όπως είναι πάντα, είναι ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Άρα το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Τσίπρας τώρα, ο Τσίπρας τι είναι, ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εκεί που λες ότι πρέπει εσύ κάτι μπορεί να γίνει με αυτόν, κάτι φαίνεται να αλλάζει κτλ. Έρχεται και ξαναβγάζει τον κανονικό του εαυτό. Ποιος είναι ο κανονικός του εαυτός, ένας διχαστικός.
11: Ένα κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε από το επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η Άννα ΕΜΕΗ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Οδό Αγορά Κρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 4 δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο και μέσα από το όχημα άνοιξαν πυρ προς την καφετέρια. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη, η οποία μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα της προκλήθηκε από θράψμα και η κατάσταση της υγείας της ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία. Να πούμε πως την έρευνα για την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στο επίκεντρο βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλβανικής καταγωγής και γνώριμος των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είχε αποφυλακιστεί το 2021. Ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση παράνομης φυτείας αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο ίδιος δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα με τους αστυνομικούς και δεν έχει δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην επίθεση. Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ένα καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο λίγη ώρα μετά την επίθεση και ερευνάται για να δούμε αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Το εσωτερικό του μάλιστα βρέθηκε και Καλάσνικοφ, το οποίο επίσης πρόκειται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.
11: Μάλιστα. Και θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Θα έχουμε στη συνέχεια. Σωστά, σωστά. Να δούμε αν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ευχαριστούμε, Άννα. Είμαι εις το ρεπορτάζ, κύριε. Και άλλα πρόσωπα αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την υπόθεση. Μαζί μας, δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού, για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς, πρόκειται για δύο πρόσωπα από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, τα οποία φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ως μάρτυρας για την υπόθεση, και ενδεχομένως να κληθούν να δώσουν και εκείνα εξηγήσεις για τις επαφές και τις συναντήσεις που προηγήθηκαν πριν το μοιραίο περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των νυχτερικών νόων κέντρων. Τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να σύστησαν τον τραγουδιστή, τον υπνοθεραπευτή, και έτσι άνοιξε ένας κύκλος γνωριμιών και επαφών που οδήγησε ουσιαστικά στο να πάει ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πάντα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή. Να πούμε ότι έχει την ιδιότητα του μάρτυρα αυτή τη στιγμή. Κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας την ανάκριση για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα θα γίνει και μέρος της δικογραφίας είναι οι επικοινωνίες που φαίνεται να υπήρχαν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να πούμε ότι ήδη ο ανακριτής ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όσους εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και στη συνέχεια φυσικά ο ανακριτής θα αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του. Να σου πω ότι κρίσιμο είναι τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο το διάστημα που βρισκόταν εκεί ο τραγουδιστής, δηλαδή από τις 2 μέχρι και τις 4 και μισή περίπου που αποχώρησε με το ΕΚΑΒ. Το προσωπικό που βρισκόταν στο χώρο εκείνη την ημέρα θα δώσει σίγουρα κρίσιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν. Ήδη έχουν εξεταστεί μία νεοσηλεύτρια και μία γραμματέας, ωστόσο η ανάκριση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και αναμένονται κρίσιμες απαντήσεις από όλες αυτές τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία που θα εισφερθούν στη δικογραφία.
2: Ευχαριστούμε τη Βάσο Παλαιού για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βάσο. Βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο ο προφυλακισμένος γιατρός, δήλωσε στο Μέγκα ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.
14: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είναι μία από τις πολλές ανακριτικές πράξεις που έχουν να γίνουν ακόμη, που είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε και την διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες. Θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Και η χθεσινή, προχθεσινή μάλλον, κατάθεση συστοιχείται σε αυτή την στρατηγική. Μία στρατηγική η οποία θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν μπορεί και κανένα Έλληνα να φανταστεί ότι σε ένα ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, ο προϊστάμενος γιατρός κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο. Όταν ξυπνάει, πηγαίνει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε τώρα για το 45 λεπτό που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή.
2: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, για να πάμε και προς τα διεθνή, κυρίες και κύριοι. Όταν Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών με παράλληλο άνοιγμα υπό όρους στον στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται σε επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει έως και 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτή είναι η τραγική προειδοποίηση του Bill Gates, του Mr. Bill Gates, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά εκτόξευσε την υψηλή τεχνολογία, τους υπολογιστές μέσω της Microsoft. Για τις διεθνείς ειδήσεις όμως μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλη θα μας πει και περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Φυσικά βρίσκεται στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Υπάρχει πάντως σχέδιο από την Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και το Νοέμβριο, μετά δηλαδή και τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας. Η Τεχεράνη, αξίζει να επισημάνουμε, πως έχει διαβιβάσει στην Ουάσιγκτον ένα συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών, όπως είπαμε, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί ανέφερε ότι οι ενέργειες που ζητάει η Τεχεράνη από την αμερικανική πλευρά δεν είναι νέες, αλλά περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο. Σύμφωνα λοιπόν με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς εκεί πέρα υπάρχει μια εκεχηρία, θα λέγαμε, με ημερομηνία λήξης στον εμπορικό πόλεμο. Αναφερόμαστε, ΗΠΑ και Κίνα, σε Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, αντάλλαξαν φιλοπρονήσεις και έδωσαν εικόνα σταθερότητας. Όμως οι διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία, Ταϊβάν και σπάνιες γης παραμένουν άλυτες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ειδικότερα ανάπαυλα κάποιο χρονικό περιθώριο, παρατείνοντας ως τις αρχές του 2027 την εκεχηρία που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο μεν, αλλά αναλυτές επισημαίνουν πως ο χρόνος πλέον πιέζει προκειμένου να εξευρεθεί πιο διαρκής συνεννόηση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Η σειρά συναντήσεων στην Αμερικανική πρωτεύουσα μέσα του Ουάσιγκτον, του Τραμπ και του Σι, που ολοκληρώθηκε χθες. Αν και χαρακτηρίστηκε και από κάτι, ήταν οι άφθονες πομπόδεις χειρονομίες και τελετουργίες. Οι πρόεδροι των δύο χωρών αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και έδωσαν μάλιστα ακόμη δύο ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, στην προειδοποίηση του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέει συγκεκριμένο ο Bill Gates, το AI θα μπορούσε να προκαλέσει δισεκατομμύρια θανάτους. Ο συνιδρυτής της Microsoft προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να συμβάλλει στην εξόντωση μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Με τη δήλωση αυτή λοιπόν συντάσσεται με το αυξανόμενο μέτωπο στελεχών και εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα ο Bill Gates τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα νεότερα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Και να κλείσουμε τέλος τηλέμαχε με το καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια, συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαμηνίων, πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν προειδοποιεί για την κρίση των τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη, όπως γνωρίζουμε, με κρίση τιμών στην ενέργεια και αυτό ως απώλεια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να επισημάνουμε ακόμα ότι παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι ήταν το χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενδύνουν τις προετοιμασίες τους εν ώψη του φετινού χειμώνα, τηλέμαχε.
16: Ελισάβετ Σαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Κώστας Ιφαντής, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
17: Καλό.
16: Ναι, μας ακούτε, κύριε Ιφαντή?
17: Με συγχωρείτε, σας ακούω.
16: Πολύ ωραία. Τώρα σας ακούμε και εμείς, γιατί είχε κάποια διακοπή η σύνδεσή μας. Λοιπόν, είμαστε έτσι πάλι σε ένα κατάσταση που έχει βαλτώσει στη Μέση Ανατολή. Τα στερεά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Οι προσπάθειες για. Και αυτό το αλυσβερίσι, το παζάρι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, το κρυφό παζάρι και πιο φανερό που γίνεται ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς, φαίνεται ότι δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Και απερίφθηκε αυτή η εκεχηρία επταήμερη υπό όρους.
18: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
19: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώ.

0: εστιατοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: 26 και τα προβλήματα αυτά προκαλούν αλυσιδωτέα ζητήματα στην Ευρώπη και παντού, σε όλο τον κόσμο δηλαδή. Παγκοσμιοποιημένη είναι η οικονομία.
3: Έχετε δίκιο. Κυρίως προσπαθούμε να φανταστούμε τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσον, όπως είπα και πριν, υπάρχει μία συζήτηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει μία συζήτηση. Υπάρχει από τη μία πλευρά ένας Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος περιμένει
2: να τελειώσουν οι εκλογές.
3: Το Ιράν να υποχωρήσει. Αχα. και υπάρχει από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη και το καθεστώς το οποίο δεν βλέπει κανένα λόγο σε αυτή τη φάση να υποχωρήσει και εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας έχει πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ναι, υφίσταται μια τεράστια οικονομική καταστροφή, αλλά επί της ουσίας έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι το μεγάλο της διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο δεν θα το απεμπολίσει χωρίς σημαντικές πια υποχωρήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.
2: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Να ενισχύσει όλα τα εισοδήματα θα επιδιώξει η κυβέρνηση με όπλο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα μας το εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης, υπογράφει το ρεπορτάζ για την απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Μάχη. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι πάγια και άρα θα διαμορφωθεί του χρόνου στα 1000 ευρώ ή στα 950 που 960, δηλαδή ουσιαστικά και λίγο πάνω από την κυβερνητική πρόβλεψη, αλλά η μεταφορά της μισθολογικής δυναμικής στα αμέσως υψηλότερα κλιμάκια, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί παρατηρείται ενώ υπάρχει ένας ρυθμός αύξησης, τηλέμαχε, σταθερός στα κατώτατα εισοδήματα, στον κατώτατο μισθό, ο μέσος μισθός δυσανάλογα κινείται. Τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει με φόντο βέβαια τη διαπίστωση ότι οι κατώτατες, όπως είπαμε από πρωτοχές, έχουν αυξηθεί ταχύτερα σε σχέση με τους μισθούς. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την απόσταση ανάμεσα στον κατώτατο και τους αμέσως υψηλότερους μισθούς, δημιουργώντας το φαινόμενο της λεγόμενης συμπίεσης των αμοιβών. Υπουργός Εργασίας Κεραμέως, μιλώντας χθες στα παραπολιτικά, να πούμε, έδωσε το στίγμα της ότι, λέγοντας ότι, μάλλον αναφέρεται στην προοπτική νέων σημαντικών συλλογικών συμβάσεων που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, και σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικότατες συλλογικές συμβάσεις που είναι βέβαια πρώτων πυλών, ενώ αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να υπογραφεί για 400.000 εργαζόμενους συλλογική σύμβαση στην εστίαση, η οποία βέβαια είχε να υπογραφεί χρόνια. Τώρα τα στοιχεία του ΟΣΑ αποτυπώνουν τη λέμα και μια ευρύτερη διεθνή τάση στις περισσότερες χώρες μέλη. Οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν περισσότερο από τους διάμεσους μισθούς από το 2021 και μετά. Κάτι ανάλογο βέβαια το παρατηρούν και στις χώρες μας. Στις 20 από τις 30 χώρες που μελετάω ΟΣΑ, που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μισθό, ο λόγος του κατώτατου μισθού προς τον διάμεσο αυξήθηκε στην τετραετία 21-25. Η βάση δηλαδή της μισθολογικής πυραμίδας ενισχύθηκε ταχύτερα από το κέντρο της και βέβαια, όπως είπαμε, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανάκαμψη ωστόσο δεν είναι βέβαια ομοιόμορφη. Σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Εργάνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τη λέμε και ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής αποσχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.362 ευρώ,

0: από 1342 το 24, βέβαια πρόκειται για μια αύξηση περίπου καθαρή στα 20 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Την ίδια στιγμή παρατηρούνται σημαντικότατες μετακινήσεις στο μισθολογικό της εσωτερικής πυραμίδας. Να πούμε εδώ ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο πάνω από 30 ευρώ καθαρά, δηλαδή 30 μέχρι 50 ευρώ. Τώρα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται από 800 έως 1000 ευρώ μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, το παρατηρούμε αυτό, κατά 46,2, ενώ συμβρίσκονται στην κατηγορία των 1001 μέχρι 1500 ευρώ αυξήθηκαν κατά 54,2. Η εικόνα βέβαια συνδέεται, τηλέμαχε, σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση βέβαια, όπως είπαμε, του κατώτατου, ωστόσο η συγκέντρωση παραμένει έντονη χαμηλά στα μεσαία επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Συνολικά το 61%, για να το πούμε και αυτό, των μισθωτών,
1: ναι,
0: λαμβάνει αποδοχές μεταξύ 800 και 1500 ευρώ, ποσοστό βέβαια που παραμένει αμετάβλητο και μιλάμε
1: τώρα
0: για μικρά ποσά.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε, περισσότερα στην απογευματινή. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό για το μέλλον εκφράζει ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση, φοβούμενος μάλιστα και φαινόμενα του τύπου 2012, όπως επισημαίνει, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για πιθανό εκτροχιασμό της οικονομίας. Περισσότερα θα πούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το σημαντικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Καλό μεσημέρι και στο ακρότεας μας. Αυτό που λέει ο διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος έχει να κάνει με το κομμάτι της σταθερότητας, ξέχωρα από το ποιο κόμμα ή το ποιο κόμματα θα είναι στην διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό που λέει ο κύριος Στουρνάρας είναι ότι μια επανάληψη πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων θα συμβάλλει στο ήδη ασταθές περιβάλλον σε ή μπορεί να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην ελληνική οικονομία. Θεωρεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενικότερης κατάστασης αυτό της σταθερότητας της οικονομίας. Το δεύτερο που θεωρεί ως σημαντικό είναι η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και να μην ξεφεύγουν μια σειρά από μέτρα τα όρια ή τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον δηλέμμα και ότι στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Στουρνάρας θα βρεθεί στην Αργεντινή προσκεκλημένος εκεί της Κεντρικής Τράπεζας για να αναφερθεί στο πόσο έχει αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία, κάτι που φαίνεται και στις διεθνείς αξιολογήσεις. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των καυσίμων, η άποψη του κ. Στουρνάρα είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με το τι θα συμβεί σε επίπεδο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένει και εκείνος τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο συνόδου κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι, επειδή υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο και αντίστοιχα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν είναι από αυτούς που τάσσεται υπέρ της μείωσης των ειδικών φόρων. Αντιθέτως, θεωρεί ότι τουλάχιστον στην παρήγορη φάση είναι καλύτερο να υπάρχει αυτή η επιδοματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στον χώρο των καυσίμων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έχουμε τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας. Δημήτρη.
3: Τι λέμε, έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί 6 σωροί. Όμως πριν από ένα λεπτό ήρθε εδώ και 7ο ασθενοφόρο. Προσπαθώ να δω τι έχει γίνει, προσπαθούμε όλοι να μάθουμε τι έχει γίνει, γιατί έχει έρθει το 7ο ασθενοφόρο.
1: Περιμέναμε 6, αυτή ήταν η πληροφορία, ενώ μπορούσε, όπως μετέδωσες πριν, να υπάρχει και ένας επισκέπτης ανάμεσα.
3: Ένας επισκέπτης.
1: Ναι, 6 και ένας.
3: Τώρα μόλις ήρθε ένα 7ο ασθενοφόρο.
1: Μάλιστα.
3: Μέχρι στιγμής έχει αναζητηθεί το ζευγάρι των ηλικιωμένων του δευτέρου ορόφου. Ναι. Έχουν αναζητηθεί 4 άτομα από το Airbnb του πρώτου ορόφου. Συγγνώμη, γιατί το κάνουμε ζωντανό το ρεπορτάζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Υπάρχει και 7ο άτομο. Υπάρχει 7ο, στρατηγέ, υπάρχει 7ο. Δεν υπάρχει 7ος.
1: Και γιατί ήρθετε ασθενοφόρο, είναι ένα θέμα.
3: Δεν λέει. Ναι, είναι μέχρι τώρα, έχουμε τους 6, επαναλαμβάνω, είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ναι. Υπάρχουν 4 άτομα που είναι στο Airbnb, στον πρώτο όροφο, το ζευγάρι ήταν στον δεύτερο όροφο. Αυτό είναι στον πρώτο όροφο της οβίλης η κράτους, έχει έρθει ένα 7ο ασθενοφόρο. Ωστόσο, η πυροσβεστική τώρα που ακούσατε που μιλήσαμε ζωντανά, δεν μας επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και μας διέψευσε αν υπάρχει 7ο εύδομος άνθρωπος, ωστόσο υπάρχει εδώ το ασθενοφόρο. Θα το δούμε, φαντάζομαι, στα επόμενα λεπτά θα έχουμε καλύτερη εικόνα, διότι μόλις σηκώθηκε η πλάκα του δευτέρου ορόφου, ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σωροί του πρώτου ορόφου. Δηλαδή το δύσκολο ήταν να απομακρυνθούν, τα χαλάσματα της οροφής και της πρώτης πλάκας του δεύτερου ορόφου, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, αλλά έχουμε ακόμα και το ισόγειο, έτσι.
1: Το φοβερό είναι ότι κανείς δεν σώθηκε από αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε κανείς.
3: Δεν υπάρχουν ίχνη τέτοια, έτσι, δυστυχώς. Δυστυχώς, έχουν όλα τα μέσα, έχουν τα τεχνολογικά μέσα.
1: Θα το έβλεπαν με τις θερμικές κάμερες, ίσως.
3: Δεν έχουμε ακόμα. Και με τις φωνές και τα λοιπά, και μήπως ακουστεί κάτι και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Είναι και τα σκυλιά εδώ, και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, δεν έχουν εντοπίσει κάτι, δυστυχώς.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, για ό,τι νεότερο, έχεις απόλυτη προτεραιότητα για να μας ενημερώνεις. Και να πάμε πίσω στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, γιατί η τιμή των καυσίμων καλπάζει, προκαλώντας κλειδονισμούς στον οικογενειακό κορβανά. Χρειάζεται άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλων έμεσων φόρων, χωρίς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον τα έσοδα έχουν υπερκαλυφθεί λόγω της ακρίβειας. Επιμένει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Δραυτόπουλος, ο οποίος μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και την Τζούλη Τσίγκα. Όσο για τις συμφωνίες κυρίων και τις πλατφόρμες για τις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν τηρούνται.
4: Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο οποίος τότε υποψηφίστηκε, είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τιμή της αμόλυβδης στο 1,60-1,70. Σήμερα η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,17-2,18-2,19. Μιλάω για τα αστικά κέντρα, δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα ή την υπηρετική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει και τα 2,30-2,40. Τα έσοδα αυτά, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλήθεια, χρειαζόμαστε κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τι μας είπανε, ότι θα μειωθεί τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5% και πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και βλέπουμε σήμερα, μέσα στην ίδια, και μπορεί να το δει ο κάθε ένας ακροατής σήμερα, τώρα που σας μιλάω, μέσα στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι είναι μείωση 2%. Μα για το όνομα του Θεού, ποια είναι η συμφωνία η οποία κάνει.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε τραγική κατάληξη, εξέλιξη στην υπόθεση κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι, έχουν εντοπιστεί και οι 2 τελευταίες σωροί. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να δουν τη μελιγενέστε. Θα οτιδήποτε, έτσι, με οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη έχουμε στη συνέχεια, θα μας τη δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου. Συνεχίζει να ρημουλκείται. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πειρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμικών, τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και την ναυτιλία. Καλό μεσημέρι, κύριε Βάλη.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, δεν ξέρω, έχοντας περάσει και ένα διάστημα και έχοντας έτσι συνομιλήσει, γνωρίζω ότι ξέρετε ανθρώπους έτσι από το χώρο της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά, τι βλέπετε να έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σκάφος και να είχαμε αυτή την πυρκαγιά, κύριε Βαλή?
5: Από ό,τι φαίνεται, κάποιο έφλεκτο υλικό πήρε φωτιά, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο η δουλειά του είναι να μεταφέρει επικίνδυνα φορτία που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο επιβατηγό πλοίο, γι' αυτό λέγεται και οχηματαγωγό. Άρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ό,τι έχει να κάνει με έφλεκτο υλικό, επικίνδυνο φορτίο, μετακινείται με αυτό το πλοίο. Τώρα θα μου πείτε εσείς, και δεν έχουν προβλέψει αν γίνει κάτι να μπορεί να γίνει κατάσβεση της φωτιάς.
1: Αυτά υποτίθεται έπρεπε να είναι πιο ασφαλή ακόμη από τα υπόλοιπα, γιατί κινδυνεύουν περισσότερο.
5: Έχουν όλα τα πρωτόκολλα, προσπάθησαν να τις πείσουν, αλλά φανταστείτε, αν πάρει φωτιά για οποιοδήποτε λόγο ένα καύσιμο, ένα κάποιο άλλο υλικό, και δίπλα έχει και άλλα και δεν το προλάβεις, παίρνουν ταυτόχρονα όλα μαζί, μετά δεν προλαβαίνεις να σβήσεις με ιδία μέσα το πλοίο. Και πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια του κόσμου, εννοείται, του πληρώματος και των ανθρώπων που οδηγάνε τα φορτηγά, εάν υπάρχουν ή αν είναι ασυνόδευτα ή μη. Άρα, σωστά, από τη στιγμή που δεν ελεγχόταν, όπως είδατε, έγινε η εγκατάλειψη. Φαντάζομαι ότι κάποιο πήρε φωτιά και μετά πήραν και όλα τα υπόλοιπα. Θα φανεί, βέβαια, και όταν ανέβουν πάνω να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αλλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι να σταθούμε σε δύο σημεία. Νούμερο ένα, άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα το πλωτό ήταν εκεί, άμεσα έδωσε εντολή να φύγει Ρημουλκό να πάει εκεί. Άμεσα παραπλέοντα πλοία, ένα κουραζιερόπλο και τα άλλα πλοία ήταν εκεί να βοηθήσουν. Άμεσα ο κρατικός μηχανισμός, οι δίτες. Βλέπουμε ότι σήμερα κατεβήκαν από χτες το βράδυ μεγάλα ρημουλκά από την Αθήνα για να ρημουλκηθεί και τώρα είναι έξω από την Τίνο. Άμεσα έπεσε η Λέμβος, την πήρε κάποιο καράβι της ακτοπλοείας, το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Τίνου που μαθαίνουμε. Δηλαδή έγινε όλο το κρατικό έργο, μηχανισμός κτλ. Γίναν όλα σύντομα και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Με ασφάλεια το πλήρωμα, ο επιβάτης. Από εκεί και πέρα τώρα ποιο είναι το άλλο σημείο που πρέπει να σταθούμε, το πλοίο. Γιατί είναι το πλοίο, εάν δεν σβήσει τελείως η φωτιά και αν δεν μετακινηθεί γρήγορα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Το πλοίο αυτή τη στιγμή σκεφτείτε να είναι φορτωμένο, πετρέλαια, λάδια, χώρια, όλα τα άλλα υλικά που δεν γνωρίζουμε που έχει πάνω, εκτός του πλοίου και τα άλλα που μεταφέρει, σκεφτείτε τι πρόβλημα και τι ρίσκο ρύπανσης και μόλυνσης είναι στις παραλίες και στις ακτές και στα νησιά και στη θάλασσα των Κυκλάδων. Mm-hmm. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι με αμεσότητα και με ασφάλεια να μεταφερθεί το πλοίο άμεσα στα ναυπηγεία προς Ελευσίνα Πέραμα με τα ρημουλκά πριν αλλάξουν οι καιροί και πριν έχουμε κάποιο ρίσκο για κάποια ρύπανση, μόλυνση. Άρα είναι πολύ σημαντικό σημείο για το συγκεκριμένο πλοίο να απομακρυνθεί άμεσα με ασφάλεια. Γιατί όπως είδατε έκαιγε επί μία μέρα, δεν μπορούσε να ελεγχθεί η φωτιά. Άρα το σημαντικό σημείο για να μην έχουμε κάποια περαιτέρω προβλήματα με το κομμάτι της θάλασσας, περιβάλλον, νησιά, παραλίες και όλα αυτά που εμείς εκεί στηριζόμαστε, είναι να μεταφερθεί με ασφάλεια στην Αθήνα.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε δε ότι σαν σήμερα, κύριε Βάλη, είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Δηλαδή μια κατάσταση, μια μέρα πολύ επιβαρημένη. Πέραν,
5: και
1: δηλαδή,
5: σκεφτείτε ότι εγώ λόγω ότι είμαι και από την Άξο και τότε που θυμάμαι καλά ήμουνα στο δημοτικό, σκεφτείτε, και είχε γίνει αυτό απέναντι στην Πάρο, στις Κολώνες, και ακούγαμε συμμαθητές μας με τους γονείς τους να χάρουν αμάξια, να χάνουν ανθρώπους, άλλοι να πηγαίνουν με τα καΐκια ή με τις προπέλες τότε νύχτα και να βλέπουμε πολλοί να σώσουν κόσμο, άλλοι χέρια, πόδια, δηλαδή γινόταν τότε όλο αυτό το πράγμα, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτό το τραγικό δυστύχημα που είχε συγκλονίσει και εμάς σαν παιδιά και μέχρι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί και να ξεχαστεί. Εγώ όταν περνάω με το σκάφος και βλέπω τις Κολώνες, δεν σας κρύβω ότι μου έρχεται αυτή η ανάμνηση και αυτή η εικόνα, γιατί τότε που ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τους συμμαθητές μας και μας λέγανε, ήταν ο μπαμπάς μου και η μητέρα μου μέσα στο καράβι, ήταν το αυτοκίνητό τους, οι γονείς μου. Δηλαδή είναι πολύ συγκλονιστικό να το βιώνει σαν παιδί και βλέπω μετά από τόσα χρόνια να γίνεται αυτό το περιστατικό, να έχουμε και το άλλο περιστατικό. Άκουσα και πιο πριν στο κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη που χάθονται οι άνθρωποι, δηλαδή πολλά πανωτά περιστατικά που μας συγκλονίζουν και μακάρι να μην έχουμε τίποτα, ακριβώς μια πολύ κακή ημερομηνία. Και μακάρι να μπορούν να γίνονται όλα καλύτερα, να υπάρχει ασφάλεια, να ο κόσμος να έχει την υγεία του, να πηγαίνουν όλα κατευθείαν. Ναι, ναι. Γιατί βλέπετε ότι και στη θάλασσα και στη στεριά, φέτος το καλοκαίρι και τώρα και προς το φθινόπωρο, βλέπουμε κάποια πράγματα που εξελίσσονται που πραγματικά δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος Βάλης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεωτής Μαχαιράς. Λεωτή, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι. Όπως τα είπες, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, το απόγευμα της Πέμπτης ο 36χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στην Καβάλα, συνελήφθη επί τα αποσυντονισμένη επιχείρηση, ενώ χθες το μεσημέρι ο 30χρονος Έλληνος προσήρθε αυτοβούλος στην έδρα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη. Να πούμε στο σημείο αυτό πως ο 36χρονος και ο 30χρονος είχαν συλληφθεί και στις 12 του μήνα από αστυνομικού του ελληνικού FBI στις ΙΚΕΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή υπό πολυβόλο τύπου ούζι, γεμιστήρες, διόφρα και φυσίγγια. κάτι τα οποία τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Στην δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους, περιλαμβάνεται ως ηθικός αυτουργός ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στη χώρα μας και αναζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές. Απολογούμενος τώρα, ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο με τον οποίο γνωρίζονται. Ο τελευταίος από την πλευρά του φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύονταν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει. Και τα δύο όπλα, τηλέμαχοι, και κλείνω με αυτό, είχαν παραλήπτε σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Λεοντή Μαχερά από την Θεσσαλονίκη για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Λεοντή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λέγοντας για την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, η οποία βρίσκεται στο Augsburg της Γερμανίας, εκεί όπου αύριο θα δώσει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι για την League A του Nations League κοντά στη Γερμανία. Θυμίζουμε ότι η Γερμανία έχει νέο προπονητή, το Jürgen Klopp. Είναι ένα crash test, θα έλεγα εγώ, Τηλέμαχε, για την Εθνική Ελλάδα σε αυτό. Μετά από εκείνο με τη Σερβία που νίκησε 2-1 με ανατροπή, βάζοντας γκολ στο 90-5 με τον Τάσο Δουβίκα. Αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν την ποιότητα της εθνικής, οπότε αναμένουμε το αυριανό παιχνίδι και τα πλάνα που θα καταστρώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα φύγουμε το ποδόσφαιρο να πάμε στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς, στις 5 παρατέταρτο. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δώσει το πρώτο παιχνίδι για την EuroLeague, όπου νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Οι Ερυθρόλευκοι και έδειξαν το επιθετικό τους κρεσέντο και το πώς έχουν αλλάξει και με τον Γιάν Μοντέρο στα γκάρ τους. Επίσης η ΑΕΚ έχει και εκείνη ενισχυθεί, οπότε αναμένεται ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο άλλος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι στο πρώτο του παιχνίδι στην EuroLeague νίκησαν 91-72 την Παρί, ο Τις Έντερ. Ήταν το πρώτο παιχνίδι και του Ζέλικο Μπράντοβιτς, την επιστροφή του στον πράσινο πάγκο μετά από 14 χρόνια που αποθεώθηκε. Οπότε αναμένουμε και το δεύτερο παιχνίδι των πρασίνων. Επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει και αυτός. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει και τον Ετσέντι Όσμαν, τον οποίο τον πήρε τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που σε λίγο θα είναι και αυτή επίπεδου EuroLeague. Οπότε αναμένεται και αυτό το παιχνίδι να είναι σπουδαίο. Θυμίζουμε ότι οι νικητές θα κονταριστούν στο τελικό, τον αυριανό τελικό, που πιθανότατα να είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτο, και το επισημαίνω γιατί αναμένεται να είναι η πρώτη κόντρα των αιωνίων, έτσι με τις αλλαγές που έχουν γίνει και ειδικά στο Παναθηναϊκό Άκτο που έχει ενισχυθεί και αυτός και έχει και τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, την τεχνική του ηγεσία, οπότε έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι μέλγενε στα καιρικά. Μαζί μας είναι ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές. Θα μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντερέ, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές του Παραπολιτικά. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Ο καιρός είναι, θα έλεγα, σορτή με την εποχή. Έτσι, φθινοπορεινός, κανονικός, θερμοκρασίες έτσι δροσερούλες, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια κανονικότητα που πνέει αυτός ο καιρός, συμφωνείτε, κύριε Καντερέ?
1: Είπα και όλο, τι να πω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταρχάς φθινοπορεινός ο καιρός. Οι θερμοκρασίες πράγματι είναι φθινοπορεινές και έτσι θα παραμείνουν. Είναι η δεύτερη μεταβολή του καιρού που έχουμε αυτό το μήνα, συγκριτικά με την προηγούμενη που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή, θα έλεγα, είναι ασθενέστερη. Δίνει βέβαια συννεφιές και βροχές κατά βάση ασθενείς. Κάτι ιδιαίτερο που έντονα φαινόμενα δεν φαίνεται, πόσο μάλλον για πλημμυρικά φαινόμενα. Και θα συνεχίσει σήμερα για να υπάρξει μια βελτίωση αύριο σχετική, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και από τη Θεσσαλία και κάτω, που να υπάρχουν πάλι συννεφιές με τοπικές βροχές ή σκυρίες καταιγίδες στα νότια νησιωτικά. Δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο, μάλλον θα χαρακτηρίζει αυτές τις βροχές ποτιστικές. Ένα άλλο σημείο είναι ότι οι βορειάδες ενισχύθηκαν ήδη στο Βόρειο Ηλίο, φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θα κρατήσουν και αύριο και μεθαύριο οι βορειάδες τουλάχιστον μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Οι θερμοκρασίες, όπως είπα, θα παραμείνουν στα φθινοπορεινά επίπεδα και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Να σκεφτείτε ότι στην Αθήνα να φτάσει μέχρι στους 22 με 23 βαθμούς και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και μάλιστα από Δευτέρα σταματούν και αυτά τα φαινόμενα, θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι βορειάδες θα παραμείνουν χωρίς να είναι ενοχλητικοί. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Mm-hmm. Έδωσε δηλαδή κάποιες βροχές, οι οποίες ίσως να μην ήταν τόσο στέλνα, αλλά καλές ήταν και αυτές.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε πίσω τώρα στην πλάκα, κυρίες και κύριοι, στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Δημήτρη, τι νέα έχουμε?
2: Τι λέμε, χε. Είναι 6 τελικά τα θύματα. Δεν υπάρχει 7ο. Υπάρχει ένα 7ο εδώ πέρα ασθενοφόρο. Mm-hmm. Είναι για προληπτικούς λόγους, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν και κάποια μικρά προβλήματα που είχαν οι πεζοί οι οποίοι επιχείρησαν. Mm. 6 είναι τα θύματα. Οι 3 είναι Αμερικανοί αλβανικής καταγωγής. Υπάρχει ο Βρετανός πολίτης. Η σύντοφρός του είναι η Παπαπρέσκου, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο. Και αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Ρε τους γιατρούλιδες, ρε τους γιατρούλιδες. Το μεγάλο ερεθιστήριο ήταν εκεί.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ερεθιστήριο των ρογών.
2: Τι έγινε,
1: το ψάξα.
2: Θα μπω στον κόσμο να πω, ναι, ότι μπήκες στους τζατζιπιτίδες.
1: Εννοείται.
2: Για να μάθεις τι είναι αυτά τα καλούδια που είχαν τα γιατρουδάκια.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν ήξερα τι είναι ο διαγέρτης θηλών που είχε στο βαλιτσάκι, να πούμε στον κόσμο ότι βγαίνουν όλο νέα και νέα στοιχεία πάρα πολύ συγκλονιστικά.
2: Πικάντικα. Πικάντικα. Να σου πω, ο γιατρούλης ήταν εναλλακτικός στην κυριολεξία.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα στο βαλιτσάκι, λοιπόν, αυτό μεταξύ των άλλων των παιχνιδιών, των ερωτικών, τα ντίλντο, τα έτσι, τα παπάκια, δεν ξέρω τι στολές, μαστίγια, χειροπέδες.
2: Παιδιά, μιλάμε ότι περνούσαν καλά στο ιατρείο.
1: Και χαρά ενηλίκων. Λοιπόν, είχε μέσα, λέει, κιόλας και ένα ερεθιστήριο ρογών.
2: Τι είναι,
1: το βλέπω εγώ και λέω, ρε παιδί μου,
2: τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε.
1: Θυμάσαι παλιά στα περιοδικά, έτσι, παλιά στα περιοδικά, τα lifestyle που έλεγε 40 πράγματα ή 10 πράγματα που πρέπει να έχεις κάνει μέχρι τα 30, 20 μέχρι τα 40 και 10 μέχρι τα 50, μετά δεν έλεγε.
2: Κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε για το σεξ.
1: Μπράβο,
2: και αυτό,
1: και
2: επίσης.
1: Αυτό. Λοιπόν, εγώ από τα 10 πράγματα που πρέπει να έχω κάνει και δεν το έχω κάνει είναι το ερεθιστήριο ρογών, δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή δηλώνω άγνοια.
2: Τι είπε ο ChatGPT?
1: Ο ChatGPT είπε ότι δεν είναι στη φαντασία μας και υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι, υπάρχουν καταρχήν. Άκου τώρα εδώ τι
2: μελέτη!
1: Διδάσκω, βρέα ήδη, διδάσκω. Λοιπόν, υπάρχουν τρία είδη ερεθιστήρια, θέλω. Δεν είναι ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή, κάποιος ο Μάστορης που το έφτιαχνε, τον έσπασε τον εγκέφαλο και είπε:
2: κάτσε.
1: Τι θα φτιάξω εγώ να πέσουμε με τις
2: τηλέφωνα. Υπάρχει τέτοια ειδικότητα, δηλαδή επιστήμονας που ασχολούνται.
1: Δεν είναι Μάστορης αυτός.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, γιατί είναι αρχιτέκτονος που φτιάχνει τη γέφυρα και δεν είναι θηλομάστορας που φτιάχνει. Τρία είδη, λέει, λοιπόν. Υπάρχει ο δονητής θηλών που λέγεται nipple vibrator, δηλαδή είναι μικρή συσκευή δόνησης που το μεβείτε πάνω στη θηλή, τη βάζεις πάνω στη θηλή,
2: ναι,
1: και είναι σαν να χτυπάει το 112.
2: Και βάζω το κινητό πάνω στο στήθος, που είναι πιο οικονομικό, ναι, αφού το τικ.
1: Ναι, ακόμα το στερώσεις. Αυτό έχει, φαντάζομαι ότι θυλακώνει με ειδικό δε ή δαχτυλίδι.
2: Μάλιστα.
1: Και μπαίνει. Το άλλο είναι αντλία αναρρόφησης. Είναι, λέει, λέγεται nipple suckers, θουρουφάει τη ρογίθα. Δηλαδή, προκαλεί κενό αέρα, μπαίνει αυτό, προκαλεί ένα κενό αέρα, αυξάνει τη ροή του αίματος και την ευαισθησία της περιοχής και βγαίνει η θηλή, έτσι λέει, και τρυπάει τον τύπο απέναντι.
2: Μη μας βάζει ιδέες.
1: Παιδιά, εδώ μιλάμε για επιστήμη, βρε.
2: Τέτοιες μέρες.
1: Για την ικανοποίηση των ανθρώπων. Λοιπόν, και το τρίτο και το πιο απλό ή που μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας είναι do it yourself, είναι μανταλάκια θηλών.
2: Μανταλάκια. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, η χολύπτρια με το που μπήκε στο στούντιο έχει ανοίξει το μάτι της, μιλάμε τρεις πόντους.
1: Μανταλάκια, λέει, θηλών, αξεσουάρ που ασκούν ελαφριά πίεση. Άμε, ναι, για να μην ξοδεύεστε, παιδιά, πάτε στην απλόστρα, έτσι.
2: Βάλτε ένα μανταλάκι.
1: Παίρνετε ένα καλύτερα ξύλινο, που είναι πιο σφιχτά.
2: Θα τραυματιστούν, καλέ.
1: Παίρνετε το ξύλινο. Τα μολάτε εδώ και κάθετε τερεριριν. Κουνιέστε λίγο για να δημιουργηθεί μια αυτή.
2: Μπέλι τζέλι.
1: Μπέλι τζέλι. Λοιπόν, και μου λέει τώρα, για να συγκρατηθεί σωστά θα θέλατε πληροφορίες και επιλογές για ερωτικά βοηθήματα. Διέγερση με ρωτάει τον ChatGPT γιατί όταν θέλει μια πληροφορία.
2: Περίμενε, γιατί τώρα που τε ρωτάς τέτοια θα σου έρχονται στο τηλέφωνο συνέχεια τέτοια.
1: Και μου λέει και για θυλασμό μετά.
2: Α, θυλασμό τι.
1: Δεν είναι θυλασμός, είναι διέγερση. Θέλω και άλλες πληροφορίες. Θέλω και άλλες πληροφορίες να μου πεις.
2: Και άλλες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, θέλω και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, α, μου τα έχει βγάλει όλα.
2: Μπράβο,
1: όχι,
2: για πες.
1: Μπούκωσε αυτό.
2: Μπούκωσε.
1: Θα μπορούσατε να μου πείτε, λέει, αν πρόκειται για ερωτικό βοήθημα. Είπαμε, όχι θυλασμό. Ερωτικό βοήθημα. Θέλω.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν,
2: για να δείτε ότι η τεχνολογία είναι υπέρ του σεξ.
1: Μανταλάκια, τα έχουμε αυτά. Συμβουλές ασφαλούς χρήσης. Λιπαντικό.
2: Τι λιπαντικό?
1: Αν χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνης, συνδυάζεται αποκλειστικά με λιπαντικό με βάση το νερό, water based, για να μην καταστραφεί το υλικό τους.
2: Το υλικό μας νοιάζει το στήθος.
1: Το υλικό σε νοιάζει, γιατί θα ξαναπαίξει με αυτό.
2: Α,
1: Οπότε παιδιά, στο μανταλάκι βάτε λίγη βαζελίνη. Αλλά θα γλιστράει μετά.
2: Φαντάζεσαι.
1: Εγώ
2: παιδιά,
1: να
2: είμαι σοβαρή.
1: Πέρα...
2: Αυτό είναι ο σοβαρό γιατρό που τον είχαν στην Αθηναϊκή Λέσχη. Που πετάξαν έξω, λέει, έναν υπουργό και ένα πρώην πρωθυπουργό για να βάλουν τον τζιτζιφιόγκ αυτό.
1: Το
2: παιχνιδιάρι.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί να μην βάλει το μανταλάκι. Δεν σου λέει ο άλλο, α πούμε, συνταγή τι να φτιάξουμε ότι έχει τον ντουλάπι σου. Στο ψυγείο σου. Δεν θυμάσαι
2: κορίτσια,
1: παλιά.
2: Αύριο το πρωί ξυπνάμε, βγάζουμε τσίμπλες και βάζουμε δύο μανταλάκια στα μεμέ μα.
1: Ναι, παιδιά.
2: Και πάμε γυμναστική. Πρέπει να κουνιόμαστε με τα μανταλάκια.
1: Ορίστε,
2: δεν είναι.
1: Ο Γιάννης. Καλησπέρα στα πιο καλά κακά κορίτσια. Δεν χρειάζεται κανένα μηχάνημα τέτοιο, λέει ο Γιάννης, που έχει εμπεριστατωμένη άποψη για το θέμα. Μπαίνεις για ντους και το νερό, τα κάνει όλα. Ή βρίσκεις ένα καλό αγόρι και το κάνει αυτό για σας.
2: Σωστό.
1: Θα μπω εγώ να ξεπαγιάσω για να γίνει τέτοια μορφή. Και μετά τι θα κάνω.
2: Και μετά παίρνεις το μανταλάκι.
1: Ναι, και μετά παίρνεις και το μανταλάκι. Ή ένα, να βρεις ένα καλό αγόρι. Αχ! Πρέπει καλά να... αγόρια δύσκολα. Γιάννη μου, Γιάννη μου, Γιάννη μου.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να έχει και χρόνο το αγόρι και ναι, να έχει και διάθεση.
1: Βέβαια.
2: Δεν θέλει μόνο κόπο, θέλει και τρόπο.
1: Και όχι αυτό. Εντάξει, φαντάζεσαι τώρα σου σκάσει το αγόρι. Σκάσε ναι, ένα αγόρι και σαν κατέλει... τον γιατρό με ένα βαλιτσάκι με παιχνίδια.
2: Θα τρομάξω.
1: Και να σου λέει θα παίξουμε αμάδες. Και να σου βγάζει το δονητή θηλών, το πλαστικό επιπίον. Μία στολή κοκκινοσκουφίτσα και θα κάνει την κοκκινοσκουφίτσα ή και αυτό το κακό
2: τον λύκο. Δεν μπορώ την κοκκινοσκουφίτσα, δεν μ' άρεσε, δεν μπορώ να παίξω άλλο ρόλο. Ναι. Να κάνω την νοσοκόμα. Αυτό μ' αρέσει.
1: Τετριμένο μωρέ η νοσοκόμα.
2: Να κάνω
1: τετριμένο
2: την σερβιτόρα.
1: Εντάξει, σερβιτόρα καλύτερα.
2: Τη στρατιωτίνα.
1: Στρατιωτίνα και, ναι, αυτό με τις στολές. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο.
2: Τι, κυκί.
1: Πιο παραμυθένιο. Μ' αρέσει να είμαι κοκκινοσκουφίτσα και να είμαι στο δάσος μέσα και να μαζεύω μαργαρίτες στο καλαδάκι μου να τα πάω στη γιαγιά μου. Μα... και να σκάει ο κακοστολίκος.
2: Από μέσα θα
1: φοράει. Με τον ερεθιστήριο θυλό.
2: Θα είσαι η κοκκινοσκουπίτσα. Δηλαδή θα φοράς και από μέσα ζαρτιέρα.
1: Εννοείται, τι κοκκινοσκουπίτσα θα είμαι.
2: Α, κανονική, δηλαδή απ' έξω παραμύθι και από μέσα.
1: Από μέσα δεν είναι ερευνητή.
2: Ο άλλος θέλει να είναι λυκός.
1: Άμα παίξουμε το παραμύθι, αυτό τι θες να είμαι.
2: Μπορεί να είσαι τα τρία γουρουνάκια.
1: Τι θα δεν κάνω τη γουρούνα, φίλε. Sorry κιόλας. Δεν είναι σεξι.
2: Άκου. Έλα. Αν θες να κυληθείς στη λάσπη,
1: ναι,
2: πρέπει να γίνεις και γουρούνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, κορίτσια λέει, δεν θέλω να σα στεναχωρήσω, το ίδιο συμβαίνουν και τα μεταγόρια καλά κορίτσια. Αχ, σπάνια, σπάνια. Ότι δηλαδή σπάνια υπάρχουν καλά κορίτσια, όπως δεν βρίσκουμε εμείς αγόρια.
2: Παιχνιδιάρικα εννοεί.
1: Ναι.
2: Ορεξάτα.
1: Αυτό. Και κάτι ακόμα, έχετε γίνει πραγματικά οι αγαπημένες μου. Περιμένω κάθε μεσημέρι την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Έλα, θέλουμε κι άλλα τέτοια μηνύματα, παιδιά. Γλύψη, γλύψη σήμερα. Πάμε, radio-papaki-parapolitica.gr. Αγάπη και προδέρμ στα κακά κορίτσια. Γεια! Πάμε.

0: Η ώρα είναι 3 και 4 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
11: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.
13: Άνοιξε ένα πράγμα, δεν ξέρω, στα νότια, ένα μαγαζί με... και μέσα θέλαμε λοιπόν γλυκό τέλος πάντων και θα φάω γλυκό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, θέλω να φάω σήμερα γλυκό. Μέσα στις επιλογές λοιπόν είχε βαφλάκια, τόσο τα μικρά, όπου επιλέγεις εσύ πώς θες να είναι τα βαφλάκια, με τι να είναι πάνω. Σαν τσίπς φαντάζω, αλλά βαφλάκι. Και λέει φίλοι μου, εγώ θα πάρω λέει βαφλάκια. Και τις φέρνουν ένα, και θα το φτιάξω λέει όπως θέλω εγώ. Και τις φέρνουν ένα κιούπι, όπως βάζεις μια ατομική σαλάτα ρε παιδί μου, τους έφαγε.
14: Γεμάτο βαφλάκια.
13: Με βαφλάκια, με μπανάνα, με νουτέλα πάνω, τέτοιο, αυτό είχε παραγγείλει, έτσι.
14: Περίμενε, κάθε βαφλάκι είχε πάνω ή ήταν βαφλάκια
13: ήτανε
14: και από πάνω.
13: Ήτανε βαφλάκια και ήταν αυτά κολυμπούσανε στη νουτέλα, σε κομμένη μπανάνα, σε μπισκότο και λίγο παγωτό.
14: Όπα!
13: Και μου λέει αυτή θες να δοκιμάσεις.
14: Και
13: παιδιά, ήθελα να της χώσω μια σφαλιάρικα να στο πάρω.
14: Έλα, ντροπή, ντροπή.
13: Δεν έχω φάει πιο μεγάλη αμαρτία από αυτό το πράγμα.
14: Έφαγες μια κουταλίτσα ή...
13: Όχι, έφαγα ένα βαφλάκι το οποίο το τριγύρισα μέσα στο μπολ και πήρα και μπανάνα.
14: Εγώ αν ήμουνα.
13: Παιδιά, δεν λείπει ήδη αυτή η αμαρτία.
14: Δηλαδή, προτιμώ να παραγγείλω στον άλλον παρά να, να μου παρενοχλήσουν σεξουαλικά τα βαφλάκια.
13: Μα μου είπε θες να δοκιμάσεις ένα, να δεις πώς είναι.
14: Ένα, δεν παίρνει το κουτάλι και κάνει
13: ένα πήρα και το βούτυξα. Τι να το πάρω, ξέρω.
14: Μα.
13: Τι να το κάνω, παιδιά. Την επόμενη φορά θα πάω. Τώρα έχει καταλάβει ότι κοιμήθηκα με τα βαφλάκια. Ξύπνησα με τα βαφλάκια στο μυαλό μου. Όλη μέρα σκέφτομαι τα βαφλάκια.
14: Είναι εκεί κοντά σε σένα.
13: Τα μου θα μα τα φέρνουν, ναι.
14: Αχού.
13: Όχι, όχι, το Σαββατοκύριακο. Μου το έχω υποσχεθεί. Έχω πει Ελενάκι. Όλη τη βδομάδα νηστεία και προσευχή. Κομπούτσε, φλαμά.
14: Κομπούτσα.
13: Κομπούτσα, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο.
14: Κομπούτσα ακούω.
13: Ναι. Η οποία κάνει λέει πάρα πολύ καλό.
14: Η κομπούτσα, γενικά η κομπούτσα, γαστρώνει δέρμα, διώχνει νεύρα.
13: Σου δίνει φτερά, λέει η κομπούτσα.
14: Ναι. Αρκεί να μην είναι πληρωμένη η κομπούτσα.
13: Και την παίρνει έτοιμη, τη μεγαλώνει μόνο στο σπίτι, σαν μωρό.
14: Την κομπούτσα.
13: Ναι, τη μεγαλώνει την κομπούτσα.
14: Μεγαλώνει, γερά, τεκνά.
13: Ναι, την έχει, λέει και την ταΐζει ζάχαρη και κάτι τέτοιο. Αλήθεια το είναι, είναι μύκητα και το ταΐζει αυτό.
14: Άσε με τώρα.
13: Ναι, καλέ, είναι σαν να έχει ένα πέτ στο σπίτι σου.
14: Λοιπόν, δεν σου πει το καλύτερο.
13: Έλα.
14: Φυτέψαμε ντομάτες στις γλάστρες.
13: Έλα!
14: Και έχουμε ντοματάκια.
13: Αχ, μ' αρέσει το ντοματίνια το μεταξύ.
14: Ναι.
13: Έφαγες κανένα.
14: Η Σριλάνκα το έκανε.
13: Έλα!
14: Το πάθμα πήγαινε κάθε μέρα με μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλούσε τα λουλουδάκια. Λέω, τι είναι αυτό καλέ. Τα κάνεις, λέει, έτσι και τα βοηθάς και έχουμε βγάλει τώρα ντοματίνια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοματάκι να βάλουμε στη σαλάτα, 10 ντοματίνια τα έχουμε.
13: Τι, αχ, όμως πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κοπελίτσα. Αυτή η κυριούλα. Δεν είναι η κοπελίτσα. Αυτές δεν είναι σαν παιδάκια μοιάζουν. Άσχετα τι είναι.
14: 70 χρονών θα σου πω τι είναι.
13: Και οι άλλοι, πες την, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα πια.
14: Ποια?
13: Αυτή η σχεδιάστρια που είναι 80 και είναι κουκλάρα.
14: Α,
13: η ασιάτισσα. Ποιος τη λένε.
14: Η Βεραβάνκ.
13: Μπράβο, καλά πας είναι... σήμερα. Σε βλέπω καλά, ξεκουράστηκε.
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή την έχουν βάλει στο ψυχείο του Βεραβάνκ.
13: Όχι, είναι παιδί μου, είναι το ύφασμα τέτοιο.
14: Ποιο ύφασμα? Αυτές οι ασιάτισσες, παιδιά.
13: Ναι.
14: Γιατί είναι απροσδιορίστου ηλικία.
13: Είναι παιδί μου, σου λέω έτσι, φιλή αυτή.
14: Οι Φιλιππινέζες είναι το ίδιο. Οι Σιριλανκέζες είναι το ίδιο. Όλες είναι το ίδιο.
13: Για τον υπνοτιστή θα πούμε, ο οποίος ήταν με την Πατανόβουρτσα πριν και ήταν Μπογιατζής.
14: Ο υπνοτιστής.
13: Ναι.
14: Ήτανε, λέει, είχε χρώματα ολόκληρη παλέτα.
13: Αμέ.
14: Και ερχότανε στο σπίτι σου. Και στόκαρε κουκλάκι ζωγραφιστό.
13: Ναι, και μετά επειδή είπε ότι, φαντάζομαι ότι με πιάνει η μέση μου, πονάω, πού να βάφω τώρα, πρέπει να βρω κάτι άλλο, πιο απλό. Να κοροϊδεύω τον κόσμο.
14: Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί που υπάρχουν, τι σχολές έχουν τελειώσει.
13: Χονολουλού.
14: Στη Χονολουλού, στη Χονολουλού.
13: Στη Χονολουλού, το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Σεμινάρια παίρνουν ένα χαρτί που είναι σεμινάρια. Δεν σου είπα εγώ τι είχαμε.
14: Τα λένε μπερδεμένα. Εν τω μεταξύ λένε αρφημέτζη σχολή. Για να μην καταλαβαίνει τίποτα, το γιατρείο του δεν έχει κανένα χαρτί. Κανένα.
13: Άντε, εσύ μπήκε σε ένα γιατρό και έχει.
14: Εγώ παρατηρώ.
13: Το παρατηρείς!
14: Παρατηρώ και βλέπω και το βαθμό!
13: Ωραία! Και εδώ είναι αυτή η πανεπιστήμιο Χονολουλού, άριστα!
14: Συγγνώμη, άμα γράφεις Χονολουλού,
13: ναι.
14: Σημαίνεις.
13: Ευτυχώς για αυτήν δεν βλέπω εγώ. Την τύφλα μου, μακριά.
14: Α,
13: αλλά
14: δεν είχαν αυτοί κανένα πτυχίο, τίποτα. Άδειο τείχο, κορνίζες μόνο.
13: Τουλάχιστον ήταν έτοιμοι
14: αυτό. Σαμουράι, σαμουράι και τέτοια.
13: Ε, εντάξει.
14: Αυτός υπέγραφε και ο σαμουράι.
13: Αλήθεια.
14: Ναι, καλέ.
13: Ο
14: έλεγε γιατρός Παύλα Σαμουράι.
13: Παιδιά όμως, έτσι.
14: Βρεθήκανε, λέει, στον Κορυδαλό.
13: Ναι.
14: Προαυλίστηκαν την ίδια ώρα.
13: Το ζευγάρι.
14: Και έπεσε, βάλε ερωτική μουσική. Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, slow motion ο γιατρός. Φαντάσου
13: το. Αγκαλιάστηκαν.
14: Καν το εικόνα. Περίμενε να πέσει και η μουσική υπόκρουση. Ήταν αυτός και περπατούσε στο προάβλιο των φυλακών με το κόκκινο παντελόνι. Και αυτοί από μακριά.
13: Και ο κόκκινο παντελόνι, έχει τα πάρει τα ρούχα του, μα τα τρελάνε.
14: Ανέμιζαν, λέει, τα μαλλιά τη τα ξανθά. Και μόλις.
13: Το έχει κάνει AI, το έχει καταλάβει.
14: Τα βλέμματά του, εκείνο, αν και καμένο από αυτήν την κομπογιανίτισσα από τη Χαβάη.
13: Στη φυλακή την αγκαλιάζει και απ' έξω λέει ότι δεν φταίω εγώ τίποτα, παιδιά, σα παρακαλώ πολύ.
14: Πού είναι καλή υπόκρουση.
13: Πάει μουσική, τελειώσαμε τώρα, μην ασχολείσαι.
14: Ψάχνει την υπόκρουση.
13: Ναι. Πώ το λένε. Παιδιά, άλλα μέσα. Μου αρέσει με το κόκκινο παντελόνι, εσύ. Λες να το φαντάζεσαι κουστομορισμένο μες στη φυλακή.
14: Αφού
13: με τα ριγέ του, καλά. Τον είχαν κάνει με ριγέ αυτό τη φυλακή, τη στολή, σε κουστούμι. Στο AI. Καλά, έχω γελάσει πάρα πολύ με το AI. Ναι. Αυτό ήταν, λέει, ένα αχνό κορίτσι, ήταν ένα πονεμένο κορίτσι.
14: Και αυτή.
13: Αυτή, φτωχό.
14: Φτωχό ήταν.
13: Ναι, από τη Δομοκό, Θεότιβα, κάτι τέτοιο. Και το όνειρό τη ήταν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, να πιάσει φράγκα. Και σπούδασε το κοριτσάκι.
14: Έλα, θέλω να μου το πεις σαν Άρλεκιν.
13: Δεν μπορώ, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό.
14: Τον συνάντησε. Ήταν γιατροί και δύο. Εκείνος είχε ειδικότητα, εκείνη δεν είχε. Της είπε, θα σε κάνω γιατρή. Θα σε κάνω
13: βασίλισσα, της είπε μάλλον.
14: Και μετά μπήκε σαν προορισμός η Χολολουλού. Τι άλλο.
13: Τίποτα, αυτή σου λέω ήταν μια κοπέλα που ήταν.
14: Συμπόλητη.
13: Φτωχή ρε παιδί μου, ήταν φτωχή.
14: Πού πας ξυπόλυτη στα Γκάθια, ναι.
13: Ήταν μια κοπέλα που ήταν πάρα πολύ φτωχή από... και είχε πάντα όνειρα τέτοια κλπ. Ένα... Απλά πολλοί άνθρωποι όταν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους δεν θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Αυτό δηλαδή το χάρισμα που είχε ο Μαζονάκης και ποτέ δεν ξέχασε την παλιά του γειτονιά κλπ. Άλλοι άνθρωποι που πιάνουν λεφτά το ξεχνάνε. Μη σου πω ότι το, δεν θέλουν να το θυμούνται ούτε καν το αναφέρουν.
14: Λοιπόν, αυτός κυκλοφορούσε πάρα πολύ στο Κολωνάκι. Είναι γνωστή φάτσα του Κολωνακίου.
13: Ναι.
14: Τον λέγανε και λίγο γραφικούλη, να σου το πω έτσι, γιατί είχε ένα. Ότι είναι ρε παιδί μου, τίτλουχο.
13: Ναι.
14: Ότι είναι από τον Μπάκιχαμ. Μόλις ήρθε από τον Μπάκιχαμ.
13: Να αυτό.
14: Ναι, με τα ρολόγια του και αυτά. Σύγναζε στο μαγαζί ροζέ, έπινε τα κρασάκια του, έτρωγε τα σουσάκια του, έλεγε τα μουσάκια του. Δηλαδή θα σας κάνω βασίλισσες όλες, θα σας κάνω. Έλεγε ότι μετά το Θεό είναι αυτός. Και γενικά ρε παιδί μου είχε αφήσει, ήξερε για τη γυναίκα του τώρα, δεν μπορεί να μην ήξερε. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον σε συνεργασία τα κάνανε λίγο τα project της ομορφιάς και τα αντιγυραντικά και τα
13: ναι.
14: Πλύνε το εντερό σου και καθάρισε το αίμα σου. Ήταν γενικά πλυντήριο ανθρώπων.
13: Αυτό δηλαδή. Ρε παιδιά, ναι.
14: Και ετοίμαζαν λέει και σε άλλα νησιά όπως στη Μύκονο, στην Αντίπαρο. Στη Μύκονο γίνεται μεγάλο παιχνίδι με βιταμίνες.
13: Ναι.
14: Με βιταμίνες βέβαια. Όλη η ντυρλά πάρει ο άλλος και μεθάει. Και πάει λέει σε ξενοδοχείο και του κάνουν ειδικό, έχει ειδικό τμήμα και σου κάνουν boost με βιταμίνες. Και εκεί που είσαι, λίγο καθαρίζει το αίμα.
13: Ενδοφλέβεια. Ενδοφλέβεια, ναι.
14: Ωρό. Ωρό και ναι, βιταμίνες.
13: Κάνεις ξαπλωμένος για λίγο, για λίγες ώρες ή μία ώρα και σου
14: σε μπουστάρουν. Ώρα, δύο ώρες.
13: Ναι, και σε μπουστάρουν.
14: Και σε μπουστάρουν.
13: Τώρα αυτό είναι, αυτό τώρα...
14: Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι
13: παιδιά. Αυτό τώρα είναι αποτελεσματικό. Ρε παιδί μου, μπορεί να μην σου κάνει κακό. Δεν ξέρω. Είναι αποτελεσματικό ή είναι απλά μία μπουρδα.
14: Είναι, συνέρχονται.
13: Α,
14: γιατί
13: okay.
14: Κοίτα, όταν πίνεις πολύ νερό, είναι σαν να πίνεις πολύ νερό κιόλας.
13: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό το σαν να πίνεις πολύ νερό.
14: Πίνεις πολύ νερό και έχει γνωστοιχεία, αλλά ουσιαστικά η ενυδάτωση μαζί με τα γνωστοιχεία είναι αυτή που κάνει το καλό αποτέλεσμα. Έμαθες πράγματα για τη γιατρουλά.
13: Ναι, διάβασα από μια μάρτυρα η οποία κατάθεσε κιόλας και την ήξερε, ότι την είχε γνωρίσει σε ένα ινστιτούτο που έκανε αποτρίχωση και την είχε γνωρίσει εκεί και ήμουν λέει πάρα πολύ στεναχωρημένη, λέει, μάρτυρα σε εκείνη την εποχή. Και γιατί είχα χάσει ένα μωρό κλπ. Και της είπε: έλα σπίτι μου και έχω ένα μηχάνημα που σαν να ζωογονεί και σε κάνει και σε ράνει. Και έτσι λέει: ξεκίνησε. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο είχε άλλα όνειρα, λέει, να σώσει τον κόσμο και τέτοια. Και έγινε, μεταμορφώθηκε σε έναν άνθρωπο που
14: τέρας.
13: Πραγματικά τον αναγνώριζε, ένα τέρας. Και της είχα πει κιόλας, λέει, πολλές φορές ότι βλέπω ότι έχεις χάσει το στόχο σου και δεν κυνηγάς τα όνειρα που ήθελες να κυνηγήσεις, έχεις το εξοδρομήσει. Αλλά λέει: είχαν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της γιατί πραγματικά είχε φοβερή πελατεία. Πήγε να ψωνίσει.
14: Και πολύ
13: λέει,
14: χρήμα.
13: Ακριβώς.
14: Χρήμα! Το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν.
13: Ναι, yeah.
14: Κάτσε τώρα, θα γελάσουν. Θα μας πούνε ότι είναι και φτωχοί σε λίγο.
13: Άστα. Λοιπόν, επειδή να ψωνίσει παπούτσι και έκλεινε όλο το μαγαζί για να πάει να ψωνίσει εκείνη. Κάτι και τέτοια λέει η μάρτυρας. Η αλήθεια λέει, και επειδή δεν προλάβαινε λέει τα ραντεβού, έτσι λέει, είπε στον άντρα της, βέλα βάζε και εσύ ένα χεράκι γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Και λέει η μάρτυρας αυτή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, που τους ξέρει καλά έτσι, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, εγώ λέει είμαι σίγουρη ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χαλί και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί με τίποτα ότι έχει κάνει λάθος.
14: Πω πω, αυτό φαίνεται πάντως έτσι.
13: Ναι, απίστευτο.
14: Ενσυναίσθηση παιδιά μηδέν.
13: Κάνε κρύο αίμα. Κρύο αίμα, δεν υπάρχει σύσπαση, βλεφάρου, σύσπαση, φλέβας.
14: Λοιπόν, να δεις ότι θα ανοίξουν στόματα και σιγά σιγά θα βγουν και άλλες ιστορίες και άλλες περιπτώσεις και άλλα απίστευτα περιστατικά. Θα είναι, παιδιά, μια ταινία Grand Guignol αυτή η υπόθεση.
13: Αυτό θα γίνει και το ντοκιμαντέρ, σου λέω, όπως έγινε ο
14: Netflix.
13: Ο πιλότος με την κοπελίτσα που τη σκότωσε. Λοιπόν, η Καριστινού λέει δήλωσε κβαντική. Παιδιά, δεν δήλωσε κβαντική. Το είδα εγώ αυτό. Δεν δήλωσε κβαντική. Ότι η Καριστινού δεν έχει πει ένα όρο αχλαμάνσα. Αλλά επειδή διάβασα τι είπε, είπε ότι χάρη στην κβαντική φυσική, η κβαντική φυσική έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ιατρική. Δεν μίλησε για κβαντική ιατρική. Το είδα.
14: Είπε ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
13: Ναι, έχει βοηθήσει επιστημονικά, δηλαδή από την κβαντική. Διάβαζα ότι, όχι από αυτή, από την Καριστιανού, ότι με κβαντική φυσική, χρησιμοποιώντας την κβαντική φυσική, έχει φτιαχτεί ο μαγνητικός τομογράφος. Αυτό εννοούσε. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε: θα την ελέγξουμε και θα την δίνει πράγματα. Άσε μας και εσύ τώρα.
14: Λοιπόν, ας ελέγξουν όλους
13: τους άλλους εκεί πέρα μετά.
14: Τους μποτοξάνες.
13: Θα θυμάμαστε και σένα μετά τον γυναίκα.
15: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
16: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
15: Εάν αναζητάτε έναν

6888 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Διάβασα ότι της είπε ότι δεν τον βλέπω πολύ καλά τον κύριο Γιώργο και της είπε θα μου πεις εσύ αν τον είναι καλά ή όχι. Της είπε η Γάκα, εγώ είμαι γιατρός.
3: Να τα.
2: Αυτά.
3: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ο γιατρός λέει βογγητά στη μία αίθουσα ενώ εξέταζε δίπλα η σύζυγός.
2: Ωραία, ρε παιδί μου.
3: Πολύ open. Πολύ open ζευγάρι.
2: Δηλαδή πήγαινε κάποια με σεξουαλικά προβλήματα. Παιδιά, μα είναι αλήθεια.
3: Τάλινε. Έλεγε κάτσε κούκλα μου, θα σε θεραπεύσω εγώ.
2: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να δω ότι είσαι καλά.
2: Ναι.
3: Κατάλαβε.
2: Ναι.
3: Οπότε.
2: Την εξέταζε.
3: Την εξέταζε.
2: Δηλαδή να τη βρά ο οργανισμός, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Ιατρική εξέταση ήταν εδώ.
2: Πολλές φορές λέει έβγαινε από το ιατρείο του και έπαιρνε μαζί το φωτοβαλιτσάκι.
3: Εν τω μεταξύ είχε μία αναισθησιολόγο, πήγε λέει για ένα ιατρικό θέμα και της έδωσε την αναισθησιολόγο. Και αναισθησιολόγος ακόμη και όταν χρειάστηκε επέμβαση πήγε και την ακολούθησε σε άλλο νοσοκομείο, σε άσχετο χώρο και της χάιδευε το χέρι κλπ. Και μετά εξομολογήθηκε ο γιατρός στην ασθενή ότι η αναισθησιολόγος είναι αφέντρα και είναι ζευγάρι λέει μαζί. Μιλάμε για τρελά πράγματα παιδιά δηλαδή.
2: Καλά, δεν είναι απαραδεισόντα. Πας αυτούς εκεί πέρα και περνάς τέλεια.
3: Να σου πω κάτι. Αν αυτή η ιστορία γίνει σειρά, μιλάμε ότι θα χτυπήσει κόκκινο.
2: Ντοκιμαντέρ θα γίνει σίγουρα.
3: Έτσι. Διότι έχει απ' όλα. Έχει. Έχει star system.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχει πολιτικά προσώπατα. Έχει ρε παιδί μου πρόσωπα υπεράνω πάση υποψίας. Έχει αστυνομικό και ιατρικό ρεπορτάζ. Και εδώ μαθαίνουμε κι άλλα και σεξουαλικές πνευλές πολύ έντονες.
2: Από το άλλο που εγγενίασε ο άλλος rejuvenation στην Γλυφάδα που ήμουν εγώ σφουγγάριζα. Τι έκανα να πάω εκεί να μου έχω γίνει σε σταφίδα να μου κάνουν θεραπείες. Που ήταν ο Άδωνης λέει και το εγγενίαζε.
3: Δικό της ήταν κι αυτό.
2: Όχι, ένα άλλο ρε παιδί μου που είναι με τέτοιες θεραπείες.
3: Α.
2: Και είτε μπαίνεις μέσα λέει σταφίδα και φεύγεις
3: χλωρίδα και πανίδα.
2: Τσίτα τα γκάζια.
3: Έχεις γίνει χώμα.
2: Ναι.
3: Περίμενε. Σου πλένουν το εντερό. Είναι αυτό που σου

0: κάνουν το έντερο, σου ξεπλένουν τα σηκωτάρια.
1: Σου κάνουν διάφορα. Ναι, βάζουν τη σηκωταριά, την απλώνουν. Τέτοια
0: παιδιά,
1: πράγματα.
0: Είμαι σοβαρή.
1: Ναι.
0: Είναι επικίνδυνα πράγματα.
1: Τώρα το καταλάβαμε. Μέχρι τώρα δεν το καταλαβαίναμε. Και ήταν στην Γλυφάδα, είχαν γίνει τα εγγένεια αυτού του.
0: Πού ήσουν εσύ?
1: Πού ήμουν εγώ? Θα ήμουν μέχρι μια σκούπα. Η φτωχάλα. Εντάξει, τώρα εγώ αυτά. Λοιπόν, κλινική μακροζωία και τη γυριατρική ιατρική.
0: Να τα.
1: Ήτανε. Το τι δεν κάνανε, λέει, εκεί πέρα μέσα. Όχι κακά πράγματα, αλλά πράγματα τα οποία έχουν ερωτηματικά. Σου πλένανε τα έντερα, τα σπλινάντερα. Θες να φτιάξουμε γυρίτσα.
0: Για κοκορέτσι πηγαίνουμε, παιδιά.
1: Μα τι να πω, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, φάτε μια φασολάδα και δουλεύει το έντερο.
1: Εντάξει, δεν το ίδιο τώρα να
0: σου πει. Φάτε χόρτα με ελαιόλαδο και δουλεύει το έντερο. Που θέλετε να πάτε να το κάνετε και ντουσάκι.
1: Ξέρεις πόσο κάνει το ελαιόλαδο?
0: Γιατί ξέρεις πόσο κάνει.
1: Παιδιά, το ελαιόλαδο έχει ξεφύγει κάτι.
0: Άσε μας μόνο τώρα. Γιατί οι θεραπείες αυτές πόσο έχουν?
1: Αυτές οι θεραπείες είναι εντάξει τώρα.
0: Τι είναι εντάξει?
1: Είναι για τους πλούσιους.
0: Κοίτα μωρέ, αυτοί βαριώνται, κατάλαβες. Ναι. Πώς πάνε οι γυναίκες, ρε παιδί μου, και κάνουν τα νύχια τους. Πάνε οι άντρες και κάνουν.
1: Καλά, και οι γυναίκες πηγαίνανε εκεί πέρα και είχαν κάνει. Το μεταξύ.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι περισσότερο άντρες πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Γιατί τον πλένουν τον πισινό του τόσο πολλοί άντρες? Να, δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτό μπεγγενίεσαι, λέει ο Νίκος. Ο Νίκος Ακροτής μας λέει ότι αυτό μπεγγενίεσαι ο Άδωνος στη Γλυφάδα. Είναι ιδιωτική κλινική, μεγάλη παράρτημα πολεμικής εταιρείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και δεν είναι κάποια, λέει, απάτη.
0: Να.
1: Λέει ο Νίκος.
0: Το πλένουν το έντερο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρουμε τι άρα, έχει μέσα. Αρέσει. Δεν είπαμε ότι είναι απάτη. Λέμε ότι αν έχει μέσα, πώς το λένε, πρακτικές και θεραπείες οι οποίες
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: είναι...
0: έχει. Μπορεί να μην έχει. Μπορεί μακροζωία να γίνεται με.
1: Με τι γίνεται η μακροζωία, πες εσύ τώρα πρέπει να γίνει. Τι σου λένε, ψηφοστρώνα κρεβάτι και σου λένε καλό ύπνο. να σε πούνε, να συνταγωγήσουν μαζί και εμείς.
0: Όχι. Σου κάνουν μάθημα, ρε παιδί μου, relaxation.
1: Ναι. Έτσι. Γιατί είναι άλλο μακροζωία. Κατάλαβες. Δηλαδή, όταν σου λέει για μακροζωία.
0: Το στρες δεν σκοτώνει.
1: Σκοτώνει.
0: Καταπολεμούν το στρες.
1: Πώς το καταπολεμούν, σου χώνουν πέντε. Πώς μπορεί να μου καταπολεμήσει εμένα το στρες τώρα, γενικά λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μία.
0: Σε βάζει
1: θεραπεία
0: σε άλλο mood, σου ξανακουρδίζουν τον εγκέφαλο.
1: Πώς
0: αν έχεις εγκέφαλο, γιατί από ό,τι αποδείχθηκε όλη η ελληνική κοινωνία.
1: Έχεις μια μαϊμού, θυμάσαι μια μαϊμού που έπαιζε κάτι πιατίνια. Με την κούρδιζες. Πώς θα μου το κουρδίσουν τον εγκέφαλο, θέλω να μου πεις.
0: Θα σου κάνουν meditation.
1: Να, αυτό εντάξει.
0: Ναι.
1: Το meditation και... δεν είναι απλό. Θέλει θεραπεία. Θέλει θεραπεία. Έχω μπερδευτεί κι εγώ. Θέλει χρόνο για να καταφέρεις να κάνεις meditation. Μία γνωστή μου είπε. Έχω ακούσει και διάφορα, αρχίζουν τώρα τα τελούλου όλα. Μία λέει τα κατάφερα, λέει, και σηκώθηκα, λέει, ένα πόντο από το
0: έδαφος. Σηκώθηκε από την καρέκλα.
1: Ένα πόντο από το έδαφος.
0: Α.
1: Με το.
0: Πήρε πόντους. Δηλαδή καλλιεργήθηκε και πήρε πόντους.
1: Αυτά οι διαλογισμοί και αυτά θέλουν.
0: Όλες πια κάνουν meditation αυτά και ακούνε τα τζιτζίκια. Τα τζιτζίκια και τα πουλάκια. Και μπορεί να κάθονται στο κρεβάτι και να κοιτάνε το ταβάνι. Και αυτό είναι meditation, διότι αδειάζει, λέει, το μυαλό.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να το αδειάσει το μυαλό, παιδιά. Το είχα δοκιμάσει.
0: Καταρχάς.
1: Είχα βάλει στο YouTube που έχει κάτι ξένες. Καταρχήν ήταν ξένες.
0: Και δεν καταλάβαινα.
1: Ήταν μια Αμερικάνα, λοιπόν, που έκανε πολύ. Δηλαδή σε καθοδηγεί να κάνει λίγο να χαλαρώσει. Και έλεγε close your eyes. Δηλαδή μετά άρχισε κάτι δύσκολα. Και λέω, όπα, όπα! Αποσυγκεντρώθηκα να δω τι.
0: τι μετάφραζε.
1: Τι είναι αυτά που λέει.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: το άλλο.
1: Δεν λέω και εύκολα.
0: Το άλλο που σου βάζουν νεράκια. Έχει πει τα νερά σου και ακού τα νεράκια. Δεν θε να πα να κάνει πιπί.
1: Δεν κάνει άλλη τίποτα άλλο.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ξέρω, ρε παιδιά. Και όλες το κάνουν πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, σε χαλαρώνει, μωρέ. Και ένα μασαζάκι σε χαλαρώνει. Και ένα meditation σε χαλαρώνει. Και να σου τρίβουν το κεφάλι σε χαλαρώνει. Χαλαρώνουν αυτά. Δεν μπορούν. Έχουν και ένα περιβάλλον, όπως είπες πολύ ωραίο, τρέχουν νερά. Βάζουν κάτι ήχους. Σε μια ταβέρνα είχα πάει εγώ και είχα βάλει.
0: Στην ταβέρνα είχε πάρει.
1: Ήταν μια ταβέρνα.
0: Συγγνώμη, παϊδάκια πλούσα.
1: Ήταν μια ταβέρνα, βρε, με παϊδάκι και το πιάνει το παϊδάκι και το ξέσκιζε. Και ήταν, είχε κήπο αυτό. Είχε κήπο αυτό. Και έβαζε μια κασέτα, κασέτα λέμε τώρα. Με πουλάκια που γελαϊδούσανε.
0: Τι λες τώρα,
1: αμέ!
0: Ήθελε να έχει πουλάκια και πώς και
1: στη φύση. Και τρώγαμε και να λέω, ρε παιδί μου, ακούμε πουλιάκια, τα βλέπουμε. Και έρχεται τον καρσόνι και λέμε να σα ρωτήσουμε κάτι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα πουλάκια που ακούμε, πού είναι αυτά. Αλλά δεν καταλάβατε, λέει, είναι κασέτα. Και ο πατέρας με ενθουσιάστηκε, μου λέει, θα την πάρω, μου λέει.
0: Βάζει πουλιά. Κασέτα!
1: Να την βάλει πουλιά στο σπίτι.
0: Ναι,
1: να πούμε πουλιά.
0: Να νομίζω ότι είναι στην εξοχή ο άνθρωπος.
1: Ναι, υπάρχουν
0: κασέτα. Η επαφή γιατί... με τη φύση ηρεμεί.
1: Δεν κατάλαβες, δεν υπάρχουν στο κινητό απλικέσια. Υπάρχουν
0: απλικέσια.
1: Ναι, για να κοιμηθεί και είναι. Έχει. Ό,τι θε, έχει. κύμα ωκεανού.
0: Αχ, δεν μπορώ. Κουνιέμαι. Μετά.
1: Περίμενα, σου δώσω όλες τις επιλογές. Έχει κύμα ωκεανού. Έχει κύμα θάλασσας. Έχει κύμα αυτό το που κάνει πλίτσι πλίτσι. Έχει κύμα, έχει τον ήχο του που κάνει το ποτάμι. Έχει καταρά, έχει όλους τους ήχους το νερό.
0: Δεν μπορώ τα νερά με εκνευρίζουν.
1: Έχει που στάζει βρύση. Είναι λευκός το όριμος μάλλον.
0: Υπάρχει άνθρωπος που θέλει να στάζει βρύση.
1: Όχι, υπάρχει άνθρωπος που κοιμάται με τον απορροφητήρα όμως.
0: Τι?
1: Αμέ και τα μωρά. Είναι η λεγόμενη λευκή θόρυβη που μπορεί να αποκοιμήσουν ένα μωρό, λέει.
0: Ο απορροφητήρας.
1: Ο απορροφητήρας.
0: Τι να πω.
1: Αμέ. Νόμιζες,
0: στην εξέλιξη το μωρό το ξέρουμε πως...
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, άλλη, στο απλικέσιο τώρα έχει καταρακτώδη βροχή, πλίτσι πλίτσι σκαλίζει, βροχή που πέφτει στο παράθυρο, βροχή που πέφτει στο τζίγκο, βροχή που πέφτει στη θάλασσα, χαλάζει. Μετά έχει αεράκι. Μετά έχει αέρα να κοπανάει το παραθυρόφυλλο. Γιατί μπορεί εσύ να έχει να έχεις παιδικά τέτοια. Να το θυμάσαι από τότε. Τι άλλους ήχους έχει,
0: τι μουσική βάζεις εσύ?
1: Τίποτα, κοιμάμαι μόνη μου εγώ. Εγώ πίνω μία πέστη.
0: Λουίζα.
1: Όχι.
0: Τι, χαμομήλι.
1: Όχι.
0: Γεροντίζικο. Τσάι.
1: Όχι, ούτε βάλε. Δεν θα το βρούμε τώρα, δεν είμαι καλά, το καταλαβαίνετε.
0: Μάτσα.
1: Όχι, καλά, αυτό που είναι μέσα σιρόπι.
0: Σα σιρόπι.
1: Ναι. Αχ, κόλλησα, Χριστέ μου.
0: Φυτικό είναι αυτό.
1: Μαγνήσιο. Πίνω εγώ μαγνήσιο και
0: αυτό
1: είμαι...
0: Αυτό είναι σαν σιρόπι. Έχω... Το υπάρχει... μαγνήσιο. Υπάρχει... Τι μαγνήσιο πήρες?
1: Υπάρχει
0: εσύ
1: σαν σιρόπι που είναι σαν η γεύση του σαν γάλα. Είναι λευκό.
0: Είναι λευκό και η γεύση
1: υπάρχει,
0: είναι...
1: Υπάρχουν πολλά μαγνήσια και είναι για διαφορετικούς λόγους. Ναι. Αυτό που παίρνω εγώ είναι για να με χαλαρώνει γιατί είμαι λίγο τσιτωμένη.
0: Τι έχεις, τι παθαίνεις?
1: Έχω μία τσίτα, τα γκάρια είμαι.
0: Δηλαδή πάνω
1: στο κρεβάτι. Είμαι άνθρωποι, διαβάζω ότι κοιμούνται 5 το ψάκρα. 5 με 6 ώρες.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Έχει μειωθεί, πάω στο τετράωρο χοντεύω να φάσω.
0: Περίμενε. Πάω στο κρεβάτι και δεν έχεις πάρει το σιρόπι.
1: Δεν πάω στο κρεβάτι καν.
0: Πες.
1: Ναι.
0: Εάν δεν έχεις πάρει το σιρόπι, τι σου συμβαίνει, πέφτεις στο κρεβάτι?
1: Τίποτα. Καταρχήν, ανοίγω τηλεόραση, έτσι. Ναι. Γιατί, μάλλον λέω δεν θα ανοίξω τηλεόραση. Ναι. Και αρχίζω και γυρνάω στο κρεβάτι σαν το Αρνέστη Σούβλα. Ναι. Και ανοίγω την τηλεόραση και κάνω ζάπινγκ και δεν έχει τίποτα που να μ' αρέσει. Και σηκώνομαι να πιω νερό.
0: Ναι.
1: Πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα. Όπως πάω τουαλέτα, βλέπω μία τρίχα στο πηγούνι μου, λέω κάτσε να την βγάλω. Μετά βλέπω, βλέπω τα φρύδια μου, λέω πω τι μαλλί είναι αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι, παίρνω το χατευτάκι, βγάζω τα φρύδια.
0: Και κάνεις ποτέ μέσα στα μεσάνυχτα?
1: Αφού δεν νιστάζω. Και μετά, όπως είμαι στην τουαλέτα, βλέπω τάμπλετ, δεν βάζω και να περάσει η ώρα. Να έχω κάτι να περιμένω. Να τελειώσει η πλήση, ας πούμε. Βάζω και την πλήση. Μέχρι να βάλω την πλήση πηγαίνω, ας πούμε, μέσα. Λέω να κάτσε να αντιάσω και το σακουλάκι του. Να μην στα πω, λέω μόνο σκούπα δεν μπορώ να βάλω γιατί θα κάνω θόρυβο από κάτω. Και φτάνουμε μέχρι να φτάσει 4.
0: Έλα, ωραία, πέσε 4.
1: Και τι κάνω εγώ τώρα? Για να μην του το φτάσω και ξυπνάω κατευθείαν για να έρθω στην εκπομπή. Δεν θέλω. Έτσι δηλαδή, να μην εδώ πέρα να έρθω να πιω καφέ τον πρωινό να τον πίνω στην εκπομπή. Βάζω το ξυπνητήρι 10. Και κοιμάμαι 5,5 ώρες. Όχι 10, 10 παρατέταρτο. Για να σηκωθώ 10. Και ξυπνάω 10, λες και είναι 6 το χάραμα και εγώ να πάω να πατήσω τα σταφύλια. Δηλαδή είμαι σε κατάσταση, είναι σκοτώστε με.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Αντώνη Σαμαράς. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Πολιτικός καφές. Το επιχείρημά του θα είναι ψηφίστε με για να επαναφέρω τη Νέα Δημοκρατία στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Διαβάστε επίσης. Ανάλυση του Διευθυντή Ερευνών της GPO Αντώνη Παπαργύρη για τις δεξαμενές από όπου ψαρεύει ψήφους ο Μεσίνιος. Οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι παίζουν το κεφάλι τους και ποιοι είναι σε μεγάλο βαθμό διασφαλισμένοι. Οι αιτίες και το παρασκήνιο. Γιατί φοβίζει ο κανένας τους πολιτικούς αρχηγούς και η σύγκριση με το Μητσοτάκη. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στόχος για EBITDA 600 εκατομμύρια ευρώ με ρευστότητα 1,1 δις. Ο επικεφαλής της Actor παρουσίασε τις προοπτικές της. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λάθος ο Μπογιατζής, ο υπνοτιστής. Λοιπόν, ο οποίος έχει... Να σου πω κάτι, σαν Μπογιατζής βέβαια, πάρα πολλά λεφτά επίσης βγάζουν. Δεν βρίσκεις Μπογιατζή καλό.
9: Άρα γιατί το άλλαξε.
1: Γιατί είναι πιο είναι το ίδιο να κάβεσαι όλη μέρα, να είσαι μέσα στα χρώματα, να λεβοκατεβαίνεις τις καλοσχές, να είσαι με τις μπατανόπουρτες και το άλλο να κάβεσαι εκεί πέρα να τον κοιμίζεις τον άλλον. Έτσι.
9: Γκάλα, γκάλα, γκάλα.
1: 250 ευρώ.
9: Παρασκευή στο
1: λεωφορείο. Με μια συνεδρία, μια ωριτσά, δύο
9: λοιπόν,
1: πόσο είναι.
9: Είχε λέει συνεργασία με την κυρία Γκάγκα.
1: Γκάκα.
9: Γκάκα.
1: Την Γκάκα την Κατερίνα θα πάρουμε σε λίγο, ναι.
9: Λοιπόν, με την κυρία Γκάκα και είχαν κάνει ένα κοντράτο και στο δεύτερο ιατρείο έκαναν διάφορα εναλλακτικά. Δηλαδή, χωροεσπερίδες, θεραπευτικές, τραγουδάκια, σκετσάκια, υπνοθεραπείες.
1: Αυτά εντάξει, παιδιά, εντάξει, σκετσάκια, τραγουδάκια είναι ακίνδυνα.
9: Εντάξει όμως, και σε αυτό μπορεί να κορυδεύσει λίγο τον κόσμο.
1: Εντάξει, μωρέ, όχι, γιατί.
9: Έχουμε πήξει στους κότσιαθ. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Κότσες είναι επειδή ψάχνουν τους κότσους. Ποιοι θα είναι η πελατεία και βγάζουν, μιλάμε, χρήμα μαύρο, μαύρο και άραχνο.
1: Ναι.
9: Μιλάμε πολύ, πολύ χρήμα.
1: Πολύ. Λοιπόν, η νέα απάτη που κάνουν είναι, που γίνεται είναι ότι με AI μπορεί να κοπιάρουν φωτογραφία, λέω, φωνή, φίλου σου, συγγενή σου, συνεργάτη σου και να σε πάρουν τηλέφωνο και να νομίζω ότι σου μιλάει εκείνο και να σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι σε τραγική κατάσταση, βάλε μου αυτή τη στιγμή τόσα χρήματα.
9: Στον τάδε λογαριασμό.
1: Στον τάδε λογαριασμό.
9: Γι' αυτό, αν κάποιο άγνωστο σα τηλεφωνήσει, δεν είναι γιατί τον άγγιξε.
1: Όχι άγνωστο. Γνωστό θα σου φαίνεται.
9: Γνωστό που στην ουσία είναι άγνωστο. Αν οποιοδήποτε γνωστό σα τηλεφωνήσει, θα πείτε μισό λεπτό, θα το κλείσετε και θα πάρετε πίσω το δικό σας άνθρωπο,
1: ναι,
9: για να δείτε αν ισχύουν όλα αυτά.
1: Αν σου λένε περίεργα, αν σου λένε πίσω από το σπίτι, αν σου λένε βάλε μου λεφτά, πρέπει να προσέχουμε και αυτά τώρα.
9: Ναι.
1: Και πήραν ένα κοριτσάκι, ευτυχώς το πρόλαβε, και το ρώταγαν αν είναι μόνο του στο σπίτι. Αν έχουν κατοικίδιο. Λέει, έχω λέει μια γάτα. Δεν είναι καλά, τώρα που πάει κατοικίδιο. Είναι ένα βίντεο που δεν είναι AI. Όπου μπαίνει κλέφτης στο εξωτερικό, μπαίνει κλέφτης στο σπίτι και τον περιμένει το σκυλί με μία μπάλα στο στόμα για να παίξουν.
9: Και παίζουνε.
1: Ο φύλακας τώρα, καθόλου φύλακας το σκυλάκι αυτό.
9: Να πω. Λοιπόν, λέει στο μικροσκόπιο το ρολόι των 200.000 ευρώ του Θεοδωρόπουλου που και καλά δεν έχει χρήματα.
1: Ναι.
9: Παιδιά, θα τρελαθούμε.
1: Τι λένε ότι δεν έχουν χρήματα.
9: Λένε
1: τώρα.
9: Ότι δεν έχουν χρήματα. Καλά. Τα ακίνητα, οι τσάντες και οι πίνακες. Και τώρα μπορεί να είναι σε offshore, δηλαδή θέλει πολύ
1: ψάξιμο τώρα.
9: Από την Dr. Hawaii και τον Dr. Βιταμίνη.
1: Ναι.
9: Έδινε λέει κάτι βιταμίνες παιδιά που κάνανε πανάκριβες, δηλαδή σετ βιταμινών πάρα πολύ ακριβές. Έδιναν συμπληρώματα.
1: Απίστευτα πράγματα. Κορίτσια λέει και με βιντεοκλήση γίνεται απάτη, λέει ο Νίκος, που νομίζει ότι μιλάει ο συγγενής σου στο τέλος. Βιντεοκλήση, τη βλέπεις το πρόσωπο του συγγενής σου.
9: Μπορεί να το έχουν κάνει να το κάνουν βίντεο και να μιλάει. Γιατί. Μπορεί να γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Τι να πω. Σου φαίνεται περίεργο.
1: Α, παιδιά, εντάξει, τότε όντως μπορεί να. Τότε την καταλαβαίνω την κυρίουλα την κακομοίρα που νόμιζε ότι τη μιλάει ο... από το αυτοκίνητο ο Ρονάλντο. Έχει μια λογική. Να τα λέμε και αυτά.
9: Λοιπόν, έρχονται καλυστία, βρε. Από φέτος τα καλυστία τα αναλαμβάνει η Εσπρέσο.
1: Έλα!
9: Κατά αποκλειστικότητα. Star Ελλάς, Miss Young, Miss Οδοντό...
1: Οδοντόβουρτσα.
9: Οδοντόπουστα, Οδοντό...
1: Είπες Οδοντόπουστα. Σ' ακούσαμε όλοι.
9: Οδοντόβουρτσα, Οδοντόπαστα και παγωμένο χαμόγελο.
1: Μάλιστα.
9: Και εμείς ξυρισμένα μπούτια και επιλέντη.
1: Λοιπόν, βγήκε η Αλαμουντίνα και είπε αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ.
9: Αγαπή, αγαπή.
1: Με καλά έφαγα, με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φωτογραφίσατε, με βολτάρατε, με κάνατε, με κάνατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπουμε μαζί εδώ να έχουν έρθει όλα όσα ζητάμε στην Ελλάδα και να τα θαυμάσουμε από κοντά.
9: Το θέμα είναι θα βάλει το χεράκι.
1: Μου και γλίστρισα.
9: Συγγνώμη, θα βάλει το χεράκι της ή μόνο ήρθε να μας δείξει την ομορφιά της. Με τη μαμά της ήρθε, όχι με τον Κλούνι.
1: Ναι, όχι, όχι, με τη μαμά
9: της. Με τη μάνα.
1: Γλυκούλα η μαμά της ήταν, πολύ κομψή κυριούλα.
9: Έχει πάνω στα πόδια και πάει σιγά σιγά σε κουρδιστή.
1: Ναι, μωρά, αφού είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
9: Ο Κλούνι, γιατί δεν μας τίμησε.
1: Έχει δουλειές ο Κλούνι, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φύλαγε τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
9: Αλλά ο ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουνε.
1: Και εμένα.
9: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάμαντζερ. Από ό,τι λέγουν.
1: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως τίποτα ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
9: Τι ελπίζει.
1: Να βρίσκονται εδώ.
9: Συγγνώμη το
1: ελπίδα...
9: δικηγόρο. Πεθαίνει τελευταία.
1: Ναι,
9: συγγνώμη το δικηγορικό της γραφείου δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μας ζητήσανε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
1: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε. Τι έχει κάνει τώρα, θέλω να ξέρω.
9: Ήρθε ως UNESCO.
1: Α,
9: κατάλαβες. Μάλιστα. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
1: Α, ναι, μας γλυκάνει δηλαδή.
9: Αυτή
1: μας,
9: που είναι στεναχωρημένη λέγεται ότι είναι η Ντενίση, γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
1: Ναι.
9: Τι?
1: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
9: Δεν ξέρω τι είναι εκεί.
1: Τι είναι, τον ένα πιάτο παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή.
9: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
1: Α, γελάω.
9: Δεν πήγανε για το φαΐ.
1: Όλοι για τη μάσα πάνε. Είτε
9: όχι,
1: είναι...
9: όχι.
1: Δεν λέω Αντενίση.
9: Όλοι
1: για τη μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλιγλι Εντάξει, και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, πάμε να φάμε.
9: Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται?
1: 100%.
9: Τι?
1: 100%. Και ρωτάνε κιόλας, τα έχει φαΐ εκεί πριν πάνε?
9: Λες να με ρωτάνε
1: όλα αυτά τα κυριλίγια και τα αυτά, τα βλέπεις μια χαρά, όλα βγαίνει το φαΐ, φεύγουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
9: Τι?
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται, πέφτουν όλοι σαν τη ζαμπαρακούντα.
9: Παιδιά, και έχει πρώτο πιάτο, ριζότο με θελεσσόνα. Ας πούμε, η μόδα είναι ραβιόλι, ένα ραβιόλι.
1: Ένα μόνο.
9: Ένα
1: μεγάλο. Πρώτο όμως, σαν κανελόνι μεγάλο, δεν είναι αυτό?
9: Όχι τόσο μεγάλο.
1: Όχι, αλλά είναι.
9: Ή δύο ραβιόλια, ναι, που έχει μέσα, ας πούμε, αστακό.
1: Ναι. Και τρώνε μια μπουκιά δηλαδή. Είναι amuse bouche.
9: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μετά.
9: Μετά έχει.
1: Ένα μπιζέλι.
9: Όχι. Α. Μετά έχει δύο καραβίδες.
1: Ναι,
9: δύο.
1: Εντάξει.
9: Δύο.
1: Πόσο μεγάλες είναι αυτές πια, μωρέ μου?
9: Με λίγο τρούφα.
1: Εντάξει, λίγο όταν λες και να γελιάζει με το μεγάλο σας έτσι. Ναι.
9: Και λίγο χορταράκι, ξέρεις, να έρθει
1: να... Να πας και τουαλέτα. Ναι, ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
9: Φέρνουν πολύ ψωμί.
1: Ναι, α, κατάλαβες.
9: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει. Μετά έχει, ας πούμε, σφυρίδα.
1: Άντε πάλι.
9: Κυρίως πιάτο.
1: Τι έχουν πάρει τα ψάρια?
9: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν πεινάς, δεν χορταίνεις.
9: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
1: Ναι.
9: Με σως πολύ ωραίο.
1: Ναι.
9: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μάλιστα.
9: Κατάλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
9: Ναι,
1: με
9: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ?
1: Να είναι πιάτα τώρα.
9: Να κάνεις παπάρα μέσα. Όχι,
1: όχι, πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα Μπριζολάδικα να τα φάνε.
9: Μα δεν έχει. Δεν έχει κομψότητα. Δεν έχει κομψότητα αυτό.
1: Άσε μας καλέ και εσύ.
9: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε?
9: Τι?
1: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
9: Παρέα ή
1: παρέα
9: να συνευρίσκονται?
1: Και παρέα και ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους... από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που, από τους ήχους και επίση από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
9: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφίνια.
1: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
9: Όχι, μου έχει πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
1: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
9: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβεις βρε κακομοίρη και τη ρώτησαν για το σχόλιο και είπε δεν το μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
9: Τη Σταυράκη τη βλέπω.
1: Θεάρα.
9: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
1: Παιδιά, χαμός έτσι.
9: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
1: Έχω καιρό να τον ακούσω αυτόν. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
9: Λες.
1: Ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν. Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα. Βγήκε η. Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία. τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδόκοστα, την ξέρεις?
9: Τη Τίνα.
1: Ναι.
9: Ναι, και...
1: και είπε ότι δάκωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη δάκωσαν τα σκυλιά του, την Τσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάκωσαν.
9: Ακόμη την αναζητούν, την Τσιτσιπού.
1: Ακόμα, έχει φύγει αυτή η Ρωσία, την βλέπω.
9: Αυτή είναι.
1: Έχει πάρει τον Πούτιν τηλέφωνο.
9: Έχει πάρει τον Πούτιν και του κρατάει τον Πούτιν.
1: Μόλις με είδαν, έτρεξε.
10: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι το βράδυ. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ηχών. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ μέχρι τις 7 ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

στα γήπεδα με πλούσια δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έχουμε και βόλεϊ, όχι στην Ελλάδα βέβαια. Στην Ιταλία γίνεται ο τελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Ανδρών, του Eurovolley, εκεί που η εθνική ομάδα έφτασε μέχρι τις 16 της διοργάνωσης, αλλά και πόλο, καθώς σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική τόσο στην Water Polo League των Ανδρών, όσο στην Water Polo League των Γυναικών, από όπου έχουμε μάλιστα και τα δύο πρώτα αποτελέσματα. Οι δύο πρώτοι αγώνες, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2. Σήμερα επίσης για την πρώτη αγωνιστική στην Water Polo League των Γυναικών θα παίξει η Βουλιαγμένη με τον Εθνικό, είναι Αυταθλητική Ένωση Πατρών με την Ηλιούπολη, ο ΠΑΟΚ με την Πεκεύ Χίου και τα Χανιά με τον Πανιόνιο.

ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε τα παιχνίδια των μικρών εθνικών ομάδων. Καταρχήν η Under 17 παίζει, η εθνική μας ομάδα παίζει με το Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Euro 2027. Στις 6 σε λιγότερο από 2 ώρες έχουμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under 21 κόντρα στη Γεωργία. Ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρη Μαλισιώβα, αλλά μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ2 Sport.

Εκτός από εθνικές ομάδες, το μενού σήμερα στο ποδόσφαιρο περιλαμβάνει και γάμα εθνική κατηγορία. Με πρώτη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο, ο τέταρτος όμιλος γίνεται σήμερα. Σήμερα επίσης θα γίνουν και τρία παιχνίδια από τον δεύτερο, από τον πέμπτο και από τον έκτο όμιλο. Βρισκόμαστε ήδη στο 13ο λεπτό των αναμετρήσεων, καθώς τα μάτς ξεκίνησαν πριν από 13 λεπτά. Στις 4 έγινε η σέντρα. Για την πρώτη αγωνιστική, λοιπόν, στον τέταρτο όμιλο παίζει η Ανθούπολη με τον Ερμή Εξοχής, η Ελασσόνα με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, η ΑΕΚ Αρίτσας με τον Σαρακινό Βόλου, ο Πιερικός με τον Ηρακλή Λάρισσας και ο Ρηγάς Φεραίος με τα Τρίκαλα. Για τον δεύτερο όμιλο ένα παιχνίδι σήμερα, Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών. Για τον πέμπτο όμιλο παίζουν Διαγόρας Αγίας Παρασκευής με τη Νέα Αρτάκη. Και τέλος, για τον έκτο όμιλο, η Πρέβεζα υποδέχεται τον Παναγρυμνιακό.

και δύο μάτσα για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ήδη τελικό αποτέλεσμα Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Αυτή την ώρα ο Όφη υποδέχεται την Κηφισιά.

Να καλησπερίσω τους φίλους και τις φίλες που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Καλησπέρα Χρήστο, του άρεσε και το τραγουδάκι που βάλαμε. Και να ενημερώσω για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας Under-17 με το Γιβραλτάρ που γίνεται αυτή την ώρα για τα προκριματικά του Euro 2027. Βρισκόμαστε στο 64ο λεπτό του αγώνα. Η εθνική ομάδα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-2. Ο Βεριντιάνο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό έκανε το 1-0 για την εθνική. Ακολούθησε 3 λεπτά αργότερα στο 24 το δεύτερο τέρμα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με τον Τεντολούρη που έκανε το 2-0. Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος, το σκορ είχε γίνει 2-1 με τον γκολ του Χίλντε Ολιβέιρα στο 38ο λεπτό. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Χίνς πέτυχε το 3-1 για την εθνική ομάδα. Στο 50ο λεπτό και 6 λεπτά αργότερα, ο Παΐας μειώσε σε 3-2 για την ομάδα του Γιβραλτάρ, Ελλάδα-Γιβραλτάρ, 3-2 στο 65ο λεπτό. Αγώνας για την πρώτη φάση, την πρώτη προκριματική φάση του Euro 2027 Under-17.

επεισοδιακό το Grand Prix στο Μπακού με νικητή τον George Russell στο photo finish με τον Verstappen, ένα επεισοδιακό Grand Prix όπου είχαμε και ατυχήματα οδηγών μεταξύ τους. Θα ακούσουμε βεβαίως σε λίγο τον ειδικό της παρέας, τον Νίκο Μοσχονά, ο οποίος ασχολείται επισταμένα με την Φόρμουλα 1 και τα γνωρίζει τα θέματα πάρα πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ έχουν γίνει γνωστές οι δωδεκάδες του πρώτου ημιτελικού του Super Cup, το Super Cup που θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά από τώρα στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Φυσικά μπορείτε να το ακούσετε από την Era Sport σε περιγραφή Γιάννη Ντοντόπουλου και Κώστα Σωτηρίου, όπως το ίδιο μάτσα, το παιχνίδι Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα το ακούσετε και πάλι από τους Γιάννη Ντοντόπουλου και Κώστα Σωτηρίου. Το μάτσα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 9 Τζάμπολ, στις 5 παρατέταρτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Έγιναν λοιπόν γνωστές οι δωδεκάδες, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας λοιπόν θα έχει στη διάθεσή του τους Γουόρντ, Πλότα, Μίλλερ, Μακιντάιρ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιανίδη, Χαλ, Φουρνιέ και Μοντέρο. Από την άλλη πλευρά, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα έχει στη διάθεσή του τους Πίκνεϊ, Σκορδίλη, Νόλεϊ, Κατσίβελη, Λαρετζάκη, Φλιόνι, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνα, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρη και Ερτέλ. Σε λίγο θα κάνουμε και σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Θα ακούσουμε και τους δύο συναδέλφους τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τζάμπολ μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Με το Super Cup του μπάσκετ θα ανοίξει και επίσημα η αγωνιστική σεζόν. Θα έχουμε πρωτάθλημα GBL την ερχόμενη εβδομάδα, όπως αντίστοιχα έγινε και με το Super Cup της EuroLeague.

Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι της Σλοβενίας με την Σκωτία για την League B του Nations League. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα μετά από 20 λεπτά αγώνα.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα Νίκο Μοσχονά. Έχουμε Νίκο Μοσχονά μαζί μας. Αλλά Νίκο, πριν μιλήσεις, θέλω να σου κάνω μια εκπληξούλα. Ξέρεις εσύ τώρα τι ετοιμάζω, έτσι? Υποπτεύεσαι ότι...
1: Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες.
0: Την καλησπέρα μου και από μένα. Λοιπόν, νομίζω πως το βρήκα και είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Για πάμε.
1: Ωραία.

0: Τέρμα τα γκάθια, Νίκο.
1: Ναι.
0: Είδες, άλλαξα την...
1: Άλλα περίμενα από σένα, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, μου έκανες έκπληξη.
0: Σου έκανα έκπληξη γιατί σε έχω συνηθίσει με το Ray στον Yellow και λέω εντάξει μην το παρακάνουμε, το βάζουμε συνέχεια, οπότε να πάμε και σε κάτι άλλο να ακούσουμε έτσι, αλλά στο ίδιο κλίμα πάνω κάτω.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μου έκανε τρίπλα.
0: Σου έκανα τρίπλα και όταν θα συναντηθούμε μπορώ να σου πω και ποιο είναι για να το ξέρεις, να το βάζεις κι εσύ. Λοιπόν, για πες μου τώρα τι έγινε στο Μπαγκού με το Ράσελ να κερδίζει στο photo finish στον Verstappen, αλλά να έχουμε ένα επεισοδιακό Grand Prix. Κάτι τέτοιο διαβάζω.
1: Ναι, ήταν ένα επεισοδιακό Grand Prix. Να σου πω την αλήθεια, για 30 γύρους δεν είχαμε πολλές προσπεράσεις. Ήταν ένα κανονικό Grand Prix.
0: Συμβατικό, πηγαίναμε χαλαρά δηλαδή.
1: Χαλαρά, ναι. Ο George Russell ξεκίνησε από την pole position και πήγαινε μόνος του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή στη δεύτερη θέση ήταν ο Oscar Piastri, ο οποίος κράταγε πίσω τις δύο Red Bull, τόσο τον Max Verstappen όσο και τον Hunter. Στη Red Bull ψάχναν έναν τρόπο να δούνε πώς μπορούν να προσπεράσουν τον Hunter. Δεν βρίσκανε άκρη μέχρι που στον 21ο γύρο είχαμε τον Albon να βγαίνει εκτός, να φέρνει αυτοκίνητο ασφαλείας και από εκεί και πέρα άρχισαν οι αλλαγές και το Grand Prix να γίνεται συναρπαστικό. Είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας για 6 γύρους. Όταν το αυτοκίνητο ασφαλείας έφυγε και είχαμε πανεκκίνηση, οι δύο Αλπίν συγκρούστηκαν, ο Κολαπίντο με τον Γκασλί, πήρανε μαζί τους στο διάβα τους και το Λάντο Νόρις.
0: Το συμπαρέσυραν, έτσι.
1: Ναι, ναι, τον πήρανε εκτός μαζί, φύγαν όλοι μαζί εκτός. Και από εκεί και πέρα άρχισε να αλλάζει το Grand Prix. Ο George Russell έμεινε επικεφαλής από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Πιάστρι έχασε κάποιες θέσεις και μετά έκανε ένα λάθος στη στροφή 1 και από εκεί που ήταν τρίτος βρέθηκε εκτός βαθμών. Οπότε δεύτερος τερμάτισε ο Max Verstappen και τρίτος ο Χάντζαρ. Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τη Red Bull, η οποία έδειξε τη δυναμική της στους δρόμους του Μπακού. Στην τέταρτη θέση ο Leclerc με Ferrari, πέμπτος ο Αντωνέλη, ο μικρός Ιταλός, ο οποίος ξεκινούσε από τη 16η θέση, κατάφερε να φτάσει μέχρι την πέμπτη. Δεν είχαμε επανάληψη της Μόντσας που ξεκινούσε 19ος και τελικά κέρδισε. Κατάφερε όμως, κατάφερε όμως να βρεθεί στους βαθμούς.
0: Εντάξει, σημαντικό κι αυτό.
1: Έκτος τελείωσε Λούις Χάμιλτον με τη Φεράρι, έβδομος ο Άρβιντ Λίντμπραντ με Racing Bulls, πολύ καλή εμφάνιση από τις δύο Χάς, 8η και 9η θέση με τον Οκόν και τον Μπέρμαν και 10ος ήταν ο Κάρλος Σάινθ με Williams. Από εκεί και πέρα εκτός βαθμών ο Χούλκεμπερκ με Audi, ο Λόουσον με Racing Bulls στη 12η θέση, ο Μπορτολέτο 12ος με Audi. 14ος τερμάτισε τελικά ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, 15ος ο Σέρχιο Πέρες με την Cadillac, εκτός δεν είδαν την καροσυνέα, ο Μπότας, ο Κολαπίν, τον Γκασλί, ο Νόρις, ο Άλμπον, ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Άλλο ένα καταστροφικό Grand Prix για τις δύο Άστον Μάρτιν, οι οποίες είδαν και τα δύο μονοθέτησιά τους να εγκαταλείπουν από νωρίς, ο Στρόλ μόλις τον 7ο γύρο, ο Αλόνσο στον 20ο.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ηνοποιείο Λαφτιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικότερα. γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: 12 με 1 είναι το Sprint Race, 4 με 5 ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο αγώνας είναι την Κυριακή 11 του μηνός στις

ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Να πω εγώ ότι φέτος η τρίτη εθνική κατηγορία είναι χωρισμένη σε 10 ομίλους, στους οποίους μετέχουν 113 ομάδες συνολικά. Ο πρώτος όμιλος έχει 10 ομάδες, ο δεύτερος από τον δεύτερο μέχρι τον πέμπτο όμιλο υπάρχουν 11 ομάδες στον όμιλο, όπως και στον ένατο όμιλο. Ο ένατος όμιλος αποτελείται από 11 ομάδες, οι υπόλοιποι, ο έκτος, ο έβδομος, ο όγδος και ο δέκατος όμιλος αποτελούνται από 12 ομάδες. Στην πρώτη φάση οι ομάδες αγωνίζονται στον εκάστοτε όμιλο με στόχο να βρεθούν στις θέσεις που οδηγούν είτε στα play-off και όχι στα play-out. Η κατάταξη της πρώτης φάσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι βαθμοί και τα γκολ που θα έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες μεταφέρονται στη δεύτερη φάση. Έτσι λοιπόν κανένα αποτέλεσμα δεν είναι αδιάφορο, αφού η βαθμολογική συγκομιδή της πρώτης φάσης συνεχίζει να μετρά και στην συνέχεια. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 6 κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στα play-off. Οι 60 ομάδες θα σχηματίσουν 10 νέους ομίλους των 6 ομάδων αυτή τη φορά. Εκεί θα δώσουν 5 ακόμη αγώνες, ένα με κάθε αντίπαλο, ενώ θα μεταφέρουν μαζί τους τη βαθμολογία και τα γκολ της πρώτης φάσης. Υπάρχει και ένα μικρό πλεονέκτημα για τις ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-3. Αυτές θα παίξουν 3 από τα 5 παιχνίδια τους εντός έδρας, ενώ οι ομάδες των θέσεων 4-6 θα έχουν 2 παιχνίδια στις έδρες τους. Μετά την ολοκλήρωση των play-off, ο πρώτος κάθε νέου ομίλου, οι 10 δηλαδή, θα αναδειχθεί πρωταθλητής και θα πάρει το εισιτήριο για την τρίτη φάση. Στην τρίτη φάση εκεί θα κριθεί και θα γίνει η μεγάλη μάχη για την άνοδο πλέον στην Super League 2. Οι 10 πρωταθλητές των ομίλων θα χωριστούν σε 2 νέους ομίλους των 5 ομάδων. Στον πρώτο όμιλο θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές των ομίλων 1 έως 5 και στο δεύτερο οι πρωταθλητές των ομίλων 6 έως 10. Εδώ η διαδικασία θα αλλάξει, καθώς οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες μέσα και έξω, χωρίς να μεταφέρουν τους βαθμούς ή τα γκολ που είχαν συγκεντρώσει στις 2 προηγούμενες φάσεις. Οι 2 πρώτοι κάθε ομίλου θα ανεβούν στην Super League 2 και έτσι από τους 2 ομίλους της τρίτης φάσης θα προκύρουν συνολικά 4 ομάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για το πρωτάθλημα της Super League 2 τη σεζόν 27-28. Να δούμε και τι γίνεται όμως και στα play-out για τη μάχη για την παραμονή. Εκεί θα υπάρξει μια ανάλογη διαδικασία, θα ακολουθεί και στην ουρά με τις ομάδες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις να οδηγούνται στα play-out. Στους ομίλους με 10 ομάδες οι θέσεις 7 έως 10 θα σχηματίσουν τον όμιλο των play-out και μια ομάδα θα υποβιβαστεί. Στους ομίλους με 11 ομάδες οι θέσεις 7-11 θα μπουν στα play-out και οι 2 ομάδες θα υποβιβαστούν, ενώ στους ομίλους οι οποίοι έχουν 12 ομάδες θα υποβιβαστούν πλέον 3 ομάδες από τις θέσεις 7 έως 12 στις ομάδες που θα πάρουν μέρος. Και εδώ οι ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα γύρο μεταξύ τους με τους βαθμούς και τα γκολ της πρώτης φάσης να μεταφέρονται στη δεύτερη. Συνολικά από τη διαδικασία των play-out θα προκύψουν 23 υποβιβασμοί στα τοπικά πρωταθλήματα των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων.

0: Λοιπόν, και μετά από αυτά τα ωραία που σας είπα για το τι συμβαίνει φέτος στο πρωτάθλημα της Εθνικής Κατηγορίας, πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσκη για να μας κάνει μια ενημέρωση για τα παιχνίδια του τέταρτου ομίλου που είναι σε εξέλιξη. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Είμαστε σε ένα Δημήτρη και στους ακροατές της Ερασπορ. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι κοντά στο ημίωρο έτσι, τα παιχνίδια. Μιλάμε για τα παιχνίδια του τετάρτου ομίλου που διεξάγονται σήμερα η πρεμιέρα. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι που αφορά τον πέμπτο όμιλο, το παιχνίδι που γίνεται στην Μυτιλήνη μεταξύ του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής με τη Νέα Αρτάκη. Στο 27ο λεπτό είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκεί τουλάχιστον ο καιρός είναι καλός, γιατί στις υπόλοιπες περιοχές είχαμε βροχή και αντιλαμβάνεσαι ότι κινείται κάτω από αντίξεως πολλές φορές τις συνθήκες, με ένα βαρύ αγωνιστικό

0: χώρο, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι που γίνεται στο Βελεστίνο μεταξύ του Ρίγα Φεραίου για τον τέταρτο όμιλο με τον αθλητικό όμιλο Τρίκαλα. Είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει σταματήσει βέβαια αυτή την ώρα η βροχή. 0-0 είναι και το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο του Δίων μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Καρέτσας και του Σαρακινού, ομάδα της Μαγνησίας, όπως και το παιχνίδι που γίνεται στην Ελασσόνα μεταξύ του ποδοσφαιρικού όμιλου Ελασσόνας και του Εθνικού Νέου Πυραμιδίου. Δύο ομάδες να θυμίσουμε που πέρυσι διεκδίκησαν την άνοδό τους στη Super League 2 και τελικώς ήταν ο Παθαρκικός και ο Πόλων Καλαμαριάς, δηλαδή που ήταν στον ίδιο όμιλο, οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο, και οι δύο ομάδες συνεχίζουν και αγωνίζονται και φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το μοναδικό παιχνίδι που έχει γκολ είναι αυτό που διεξάγεται στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης, εκεί όπου ο Περικός από το 12ο λεπτό προηγείται του Ηρακλή Λάρισας με ένα γκολ που πέτυχε ο Σασσαλής, με ένα σουτ που έστειλε την μπάλα στο γάμα της εστίας στον οφύλακα του Ηρακλή Λάρισας και άνοιξε το σκορ. Και 0-0 είναι το παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης της Λάρισας μεταξύ της Αντούπολης και του Ερμή Εξοχής, ομάδα της Πιερίας, η δεύτερη και η πρώτη της Λάρισας. Να πούμε ότι στον τέταρτο όμιλο ρεπό έχει ο Διγενής Νεοχωρίου, ομάδα που ανήκει στην Ένωση Τρικάλων.
1: Ωραία, Βαγγέλη Μητρός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιερικός λοιπόν έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται του Ηρακλή Λάρισας με 1-0. 0-0 έχουμε και στο παιχνίδι του πέμπτου ομίλου Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη, όπως και στην αναμέτρηση για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυνιακός. Αλλά έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι που γίνεται για τον δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-1 στο 35ο λεπτό. Αφήνουμε την τρίτη εθνική, ανοίγουμε γραμμή με Γερμανία, εκεί που βρίσκεται ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Παρακολουθεί τα τεκτενόμενα τόσο της εθνικής ομάδας Γερμανίας όσο και της εθνικής μας. Αύριο το βράδυ η αναμέτρηση στο Augsburg Γερμανία-Ελλάδα για την δεύτερη αγωνιστική στην League Phase, στην League A του Nations League. Πριν από λίγο μίλησε και ο προπονητής της εθνικής ομάδας Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ. Όλα αυτά θα μας τα μεταφέρει ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Πράγματι, και πολύ κέφια από τον Γιούργεν Κλοπ. Σε σημείο που οι Γερμανοί δημοσιογράφοι το ρώτησαν για το αν θα ήθελε, πώς του φαίνεται η ιδέα να οργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες. Να διοργανώσουν Ολυμπιακούς Αγώνες οι Γερμανοί. Έχουν καταθέσει μάλιστα υποψηφιότητα με το Μόναχο ως πιθανή πόλη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από αυτό το μέτωπο.
1: Μπορούν να ασχολούνται μόνο με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να μην ασχοληθούν καθόλου με το αυριανό μάτσο, οπότε να κερδίσουμε εύκολα.
2: Για δύο ώρες,
1: μόνο. Ναι.
2: Για δύο ώρες. Αυτό ήταν. Εντάξει, είπε και αυτό. Αυτό που λέω γενικώς είχε πολλά κεφιά, είπε ιστορία με τον Ότερ Χάγκελ, ότι τον είχε συναντήσει μια φορά από κοντά και είχε ήλιο και δεν τον αναγνώρισε στην αρχή. Γενικότερα, εντάξει, λέει είναι φίλος μου, εντάξει, όχι λέει φίλος μου. Πρόσφατα τέλος πάντων τον ξέρω, τον γνωρίζω, διάφορα πράγματα και είπε πάρα πολύ καλά λόγια όπως το περιμέναμε για την εθνική ομάδα. Είπε, ανέφερε μόνος τον Τζόλι, τον Παυλίδη, μάλιστα είπε κάποια στιγμή ότι κανένας από τους Γερμανούς δημοσιογράφους δεν έκανε ερώτηση για την ελληνική ομάδα, αλλά εγώ πραγματικά στην πραγματικότητα τρέφω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό, λέει, για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Έχουν δύο χρόνια τον ίδιο προπονητή. Είδατε πόσο καλά ήταν στο παιχνίδι με την εθνική ομάδα της Σερβίας, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν στο τέλος. Προφανώς και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Κώστα Τιμίκα. Τον ξεχωρίζω, λέει, φυσικά. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά μαζί με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του, λέει, στον γκολ τη νίκη με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίχτης και διασκεδαστικός τύπος.
1: Μάλιστα,
2: παρά το γεγονός, λέει, ότι κανείς δεν Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο, εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδας.
1: Συνύπαρξε ο Κλοπ με τον Τσιμίκα στο Λίβερπουλ, έτσι.
2: Βέβαια, γι' αυτό. Ναι. Στην επίθεση, λέει, το βλέπεις, κάνει μπαμ, λέει, αυτό το πράγμα ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της, λέει, είναι το δυνατό της σημείο, είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Και αυτό κατά τη γνώμη μου, λέει, η επίθεση, λέει, της Ελλάδας είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Κάποιοι στιγμή το ρώτησαν αν έχει να κάνει κάποια σύγκριση με το φιλικό για το γύρο του 24 κόντρα στην Ελλάδα και είπε καμία σχέση. Προφανώς. Καμία σχέση, εντάξει, μίλησε για τον Αντεγέννη, για τους οπαδούς που τον αγαπάνε πάρα πολύ, τις συναντήσεις με ομοσπονδία και διάφορα τέτοια πράγματα. Επίσης έγινε ειδικότερη αναφορά στον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα για το γεγονός ότι πήραν φέτος μεταγραφή στο γερμανικό πρωτάθλημα. Είπε ξανά για την ειδικότερα, όχι μόνο για αυτούς δηλαδή, αλλά πώς το λένε, για τη χρυσή γενιά ξανά γενικότερα, δεν σημείωσε δηλαδή ιδιαίτερα πράγματα για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια. Δεν εξέπληξε, είπε, να μην το ξεχάσω, η σέντρα που έβγαλε ο Τσιμίκας στον δεύτερο γκολ της Ελλάδας. Θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά απέναντί τους, λέει, αύριο, για να πάρουμε αποτέλεσμα απέναντι στην Ελλάδα δηλαδή. Και γενικότερα είχε μόνο καλά λόγια να πει ο Γιούργεν Κλοπ προς τις Ελληνές δημοσιογράφους.
1: Μάλιστα, μας υπολογίζουν αρκετά, τουλάχιστον ο Κλοπ αυτό δείχνει ότι υπολογίζει πάρα πολύ την εθνική ομάδα και δείχνει και λίγο μαγκωμένος, έτσι.
2: Δεν θα βγει ποτέ κανείς να πει ότι τους υπολογίζω, δεν τους βλέπω, θα τους βάλουμε
1: καλά. Ναι, σίγουρα. Αλλά το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που σκέφτεται, ναι, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται κλπ. Ο Κλοπ μου δείχνει ότι είναι λιγάκι πιο μαζεμένος. Δεν ξέρω. Είδε προφανώς και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σερβία, το πόσο πιέσαμε τους Σέρβους, το πόσο δραστήριοι ήμασταν στον επιθετικό τομέα και ίσως αυτό να τον έχει μαγκώσει λίγο.
2: Ενδεχομένως, εντάξει. Από την άλλη, ξαναλέω, πολύ σπάνια θα βγαίνει ο Σέρβος και θα πει αυτοί που θα έρθουν εδώ δεν τους βλέπω. Και επίσης δεν υπάρχει και αυτό το πράγμα σε ό,τι αφορά την ελληνική ομάδα. Δεν μπορεί να βρεθεί δηλαδή κάποιος και να πει παίζει η Γερμανία Ελλάδα, άιντε σίγουρα θα φάμε πέντε, δεν ξέρω τι. Όλα γίνονται, αλλά πια θέλω να πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ υπολογισμένο μέγεθο. Οπότε περιμένουμε αυτό με κάποιο τρόπο να αποτυπωθεί και σε γήπεδο. Στις 8 παρατέταρτο τώρα η Ελλάδα θα βγει, θα γίνει και σε συνέντευξη του Ιβάν.
1: Οπότε θα ξέρουμε και περισσότερο από τον Ιβάν. Ωραία. Πέτρο, στο ένα λεπτό που έχουμε χρόνο μέχρι να πάμε διαφημιστικά μηνύματα με τους ομογένειες, τι γίνεται? Έχουν βρεθεί στο πλευρό της εθνικής ομάδας? Δείχνουν το.
2: Το ξέρουμε από καιρό αυτό. Τα εισιτήρια για τη Γερμανία είχαν βγει πολύ πριν. Βγήκαν 2.000 και εξαπλήθηκαν μέσα σε μια μέρα.
1: Όχι, λέω άλλο πράγμα. Έχουν πάει στο ξενοδοχείο, ξέρεις όλα αυτά. Δηλαδή, όπως έτυχε μια υποδοχή η αποστολή της εθνικής ομάδας στο Μόναχο, μήπως συνεχίζονται.
2: Εντάξει, και αποστολή ειδικότερα στο Μόναχο δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο τώρα εδώ που
1: ήταν.
2: Όχι, εντάξει, κάποιοι ρωτάνε συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουν όλη την ώρα εκεί. Κάποιοι θα υπάρξει. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλοί ομογενείς επί και εμάς σε αυτό το Augsburg που βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα, θα τους πούμε οι διεθνείς κλπ. Εντάξει, ακόμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ίσως μπορέσουν και έρθουν στο 15 λεπτό της ενεργής προπόνησης.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα γίνω σοφότερ και από τον Ιβάν το βραδάκι που θα μιλήσει στη συνέντευξη τύπου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εμείς να περάσουμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με το κλειστό του Περιστερίου, όπου ξεκινάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο πρώτος ημιτελικός για το Super Cup στο μπάσκετ.
3: Era Sport 101,8.
4: Όπα, μην ξεχάσω το αμφότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο Ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.
1: 15 λεπτά πριν από τις 5, Ερασπόρ είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής, όλα έτοιμα για τον Τζάμπολ σε αναμέτρηση Ολυμπιακού ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου. Πάμε κατευθείαν εκεί, ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου. Γιάννη Κώστα, καλησπέρα.
8: Θα παρακαλέσουμε να σεβαστούμε όλοι μαζί το ενός λεπτού υγεία.
1: Έχουμε ένα λεπτό υγεία, οπότε να πάρω εγώ το μικρόφωνο, Γιάννη, μέχρι να είμαστε έτοιμοι για το Τζάμπολ. Να πω ότι τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Θα ακολουθήσει στις 9 η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Είναι τα δύο παιχνίδια που γίνονται σήμερα για το Super Cup στο Περιστέρι. Και ουσιαστικά με αυτό το Super Cup θα ξεκινήσει και η νέα αγωνιστική περίοδος στην GBL. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στο Πόλο, να περάσουμε και στη Water Polo League των γυναικών. Η πρώτη αγωνιστική σήμερα είχαμε νωρίτερα Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2. Παίζουν σήμερα, θα παίξουν οι Βουλιαγμένοι με τον Εθνικό, η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με την Λιούπολη, ο ΠΑΟΚ με την Μπεκέβ Χίου και τα Χανιά με τον Πανιόνιο, ενώ στη Water Polo League των Ανδρών τα μάτς που γίνονται σήμερα είναι Περιστέρι Απόλλωνος Σμύρνης, Εθνικός Ιδραϊκός, Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φαλήρο Χανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός, Πανιόνιος Βουλιαγμένοι και Χίος ΠΑΟΚ. Έγινε και το Τζάμπολ. Πάμε στο Γιάννη και στο Κώστα.
9: Λοιπόν, έγινε το Τζάμπολ. Απλά ήταν ενόχλημα το πρώτο καλάθι του ημιτελικού. Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. Τυπικά γηπέδο ο Ολυμπιακός με καλάθι μέσα από τη ρακέτα του μοναδικού σέντερ που έχει σήμερα ο Μπαρτζόκας στη διάθεσή του, του Ντόντα Χολ. Θα πούμε τις πεντάδες, απλά πρώτα να ενημερώσουμε ότι η ενός λεπτού σιγή ήταν στη μνήμη του Σουλημαρκόπουλου, δεν ξέρω αν ακούστηκε, ενώ η ΑΕΚ με τον Όλεϊ κάνει το σκορ 3-2. Λοιπόν, Βασίλης Κατσαρός, εδώ τεχνικός μας, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σωτηρίου και Γιάννης Δεντόπουλος στα μικρόφωνα μέχρι και το βράδυ, καθώς ακολουθεί και ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ.
10: Καλησπέρα και από μένα, ημιτελικός Ολυμπιακού ΑΕΚ στο κλειστό του Περιστερίου, πιο πολύ με μαθητές και με παίκτες των Ακαδημιών και με κάποιους φίλους των παικτών, των προπονητών, αλλά και κάποιοι διοικούντες από τις τέσσερις ομάδες. Αργότερα, όπως είπε και ο Γιάννης, 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και βέβαια όλοι ζούμε με αυτή την οδύνη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός καταπληκτικού ανθρώπου και σπουδαίο προπονητή. Γιάννη, πάμε στο μάτς και θα τα συζητήσουμε όλα. Για ποιους λόγους ο Ολυμπιακός παίζει με ένα σέντερ, για ποιους λόγους η ΑΕΚ κατέβασε αυτούς τους 6 ξένους, θα τα δούμε στην πορεία του μάτς.
9: Θα τα δούμε στην πορεία σιγά σιγά. Ο Νόλι στο μεταξύ έχει κερδίσει 2 βολές ευστοχή στη δεύτερη. Δεν έχει γραφτεί το σκόρα, δεν έχει αλλάξει. Κανονικά πρέπει να είναι 2-4 γράφει, έχασε την πρώτη. Πρέπει να την έχασε την πρώτη, ναι, γιατί μιλάγαμε εδώ και δεν πρόσεξα. Έτσι λοιπόν 2-4, μόνο ο Νόλι έχει σκοράρει και το καλάθι νωρίτερα ήταν για 2 πόντους. Όχι, για 3 και μία βολή 4. 4-2, πάλι επίθεση για την ΑΕΚ με τον Μπάρτλεϊ. Θα πούμε τις πεντάδες. Ο Μπάρτλεϊ περνάει από την baseline, δίνει στο Φλιόνι, τον αρχηγό της Ένωσης, μπροστά στον Ντόντα Χολ. Φοβάται να σουτάρει και δικαιολογημένα. Μισμάτς τώρα εκεί με τον Τζόζεφ μπροστά στον Ντόρσεϊ. Αλλά είναι άστοχος, η μπάλα του παίζει ένα άσχημο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με Μακιντάιρ που είναι playmaker, Ντόρσεϊ, Ward. Ενώ ο Μακιντάιρ κάνει μπάσιμο, βγάζει έξω την μπάλα. Βεζένκοφ στο 4 και στο 5. Όπως είπαμε, ο Ντόντα Χολ, ο μοναδικός σέντερ, γιατί ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός εξάδας, δεν είναι καλά. Όπως έδειξε και στο παιχνίδι, δεν έχουμε follow από το Ward στο άστοχο σουτ 3 πόντων από το Μακιντάιρ. Και 4-4 με τον Tyson Ward να ισοφαρίζει. Πίκνεϊ, θα πούμε και για την ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ έχει απουσίες. Ο Ολυμπιακός, επίσης να πούμε, μιας και αναφέραμε πρώτα τον Ολυμπιακό ως τυπικά γηπεδούχο, ενώ έχουμε τάπα του Χολ στο Τζόζεφ και προσπάθεια εφνιδιασμού στο Ολυμπιακό, καταπληκτική εκδήλωση εφνιδιασμού, γκολ φάουλ για τον Σάσα Βεζένκοφ, διαιτητές Τσαρούχα, Καρπάνος, Αγραφιώτης. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 σέντερ, ο ένας είναι ο Ντόντα Χολ που παίζει, ο Μιλουτίνοφ έμεινε εκτός εξάδας γιατί δεν είναι καλά, δοκίμασε να παίξει προχθές στην Μπασκόνια, αλλά ακόμα ο ορθός μοιραίος του έχει ενοχλήσεις και δεν ξέρω αν θα παίξει και αύριο, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί στον τελικό, ή την Τρίτη στην έδρα της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Έξω έχει μείνει εκτός οκτάδα ξένων, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 9, δηλώνει 8. Έχει μείνει ο Τζόζεφ. Έχει δηλωθεί ο Τζόνς και έχει δηλωθεί επίτηδες, γιατί είναι τιμωρημένος.
1: Όπως και ο Κέντρικ Νάν.
9: Όπως και ο Κέντρικ Νάν. Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένοι. Δηλαδή, κάποιοι λέγανε αφού είναι τιμωρημένος, ας μην δηλωνότανε. Mm-hmm. Μα δεν θα εκτείε την ποινή του.
1: Σωστό.
9: Αν δεν ήταν δηλωμένος.
1: Μέρος της ποινής, Γιάννη.
9: Ναι, 7. Ναι. Θέλω να πω, ναι. 7 έχει ο ένας. Αγωνιστικές. Εκτός αν υπάρχει, επειδή υπάρχει προσφυγή, να δούμε. Και 2 έχει ο Νάν. Άλλος ένας εφνιδιασμός στο Ολυμπιακό, ο οποίος αρχίζει να πατάει τον γκάζι με τον Βεζένκοφ στον εφνιδιασμό και πάλι. Ο Βεζένκοφ φτάνει τους 5 πόντους, 9-4. Ολυμπιακός από το 4-2 που προηγήθηκε η ΑΕΚ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει τρέξει ένα 7-0. Μπάρτλεϊ προσποιείται αστοχή, ριμπάουν από το Ward.
10: Πάντως και οι δύο Γιάννη προσπαθούν στην άμυνα, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, και υπάρχει αρκετή επαφή με το καλημέρα. Δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο υπάρχουν επαφές και οι παίκτες παίζουν πολύ δυνατά.
9: Ναι.
1: Γιάννη, Κώστα, δώστε μου για δευτερόλεπτο το μικρόφωνο να ενημερώσω ότι η εθνική ομάδα των μικρών της Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2. Το τέταρτο τέρμα το πέτυχε ο Κάκαλης στο 78 λεπτό. Παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027 Under 17 Ελλάδα-Γιβραλτάρ 4-2. Επιστροφή και πάλι στο Γιάννη Τεντόπουλο και στο Κώστα Σωτηρίου.
9: Ήδη άλλαξε playmaker και έβαλε το τελευταίο μεγάλο της απόκτημα και σε ηλικία αλλά και σε διαδρομή σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Έχει πάει Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μπασκόνια, θέλω να πω, έχει πέρα από όλες τις άλλες ομάδες. Έτσι,
10: άρα... Και έκανε και την πρώτη ερτελιά, δηλαδή τρίποντο στον ευθυντιασμό και τώρα τρομερό κάρφωμα από τον Ντόντα Χολ. Μετά το άστοχο layup του Ward, ο οποίος όμως προσγειώθηκε λίγο άτσαλα στο παρκέ, στο κλειστό του περιστερίου. Και τώρα θα σηκωθεί δυνατό παιδί ο Ward, αλλά δείχνει έτσι λίγο να χωλαίνει, ας το πούμε.
9: Το θέμα είναι ότι όπως είδαμε και στη Βικτόρια, πάλι έχασε layup και αναγκάζεται...
10: Και θύμωσε.
9: Και θύμωσε, αλλά και ο προπονητής το θυμώνει, με την έννοια ότι χάνει εύκολα layup και αναγκάζεται τον Ντόντα Χολ να έρχεται και να σκεπάζει σαν καπάκι της τα στεφάνια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Ολυμπιακού, είναι ο κάτοχος και ο πολυνίκης του θεσμού. Είναι ο μόνος τίτλος που έχει υπερισχύ του Παναθηναϊκού, θα λέγαμε, γιατί έχει 4 στα 4 τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το 8ο, είχε γίνει και ένα παλιότερα και το είχε πάρει ο Άρης, αλλά από τη σύγχρονη βερσιόν του...
10: Και ένα ακόμη ο Προμηθέας.
9: Έχει πάρει ένα ο Προμηθέας, εδώ σε αυτό το γήπεδο, ένα ο Παναθηναϊκός...
10: Και μάλιστα με αντίπαλο το Περιστέρι.
9: Ναι, που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Ένα ο Παναθηναϊκός και 4 σερί ο Ολυμπιακός.
10: Σωστά. Και τα 4 στη Ρόδο για την
9: ακριβώς,
10: ιστορία.
9: Ακριβώς. Η ΑΕΚ τώρα.
10: Αλλά λόγω αυτής της σύγχρονης, ας το πούμε, να το πούμε, πανδημίας.
9: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Σκέφτομαι και το άλλο για την Καστεντρίτη.
10: Θα γινόταν. Ναι, θα γινόταν πιστεύω... στη Ρόδο του Super Cup. Αλλά επειδή είχε πάρα πολλά κρούσματα.
9: Εγώ πιστεύω και το άλλο. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός από τη Βιτόρια θα πήγαινε μετά στη Ρόδο? Δηλαδή ήταν και λίγο...
10: Αναγκαστικά.
9: Ναι, θα πήγαινε.
10: Αναγκαστικά,
9: αλλά...
10: τι θα έκανε.
9: Ναι, τέλος πάντων, πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν είχε λάβει μέρος, θυμίζουμε, γιατί είχε πάει στην Αυστραλία για να παίξει το Παύλος για να
10: κόπτει. Από επιλογή.
9: Φέτος ήταν να πάει στην Κίνα, αλλά προφανώς λόγω ο Μπράντοβιτς απέσυρε.
10: Όπως το είπες.
9: Δηλαδή απέτυσε ο Μπράντοβιτς να μην γίνει αυτό το ταξίδι για να μπορέσει να
10: ετοιμάσει. Γενικά οι προπονητές δεν θέλουν να ταλαιπωρούνται. Ναι. Και οι παίκτες και οι ίδιοι σε ταξίδια αχρίαστα και ειδικά το ξεκίνημα της σεζόν που υπάρχει και προετοιμασία κτλ. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός δεν χάρηκε που πήγε στο Αμπου Ντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκας. Αλλά είναι τα χρήματα, είναι νεοσύστατα κύπελα. Αλλά δεν είναι καθόλου νεοσύστατος ο Ντόρση που τα στάζει από παντού. 14-5 στην 9 για τον Ολυμπιακό.
9: Ο Ντόρση σε άγρια κατάσταση.
10: Όντως.
9: Ήταν πρώτο σκόρερ στη Βιτόρια στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πολύ ωραία συνεργασία και ωραίο καλάθι από τον Τζόζεφ μετά από πάσα του Νόλεϊ. Έκανε ένα πλευρικό pick and roll. 14-7 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει και αυτή τα προβλήματά της. Ενώ έχουμε εντυπωσιακή πάσα του Βούλγαρου σε Βούλγαρο. Και το λέω αυτό γιατί ο Μακιντάιερ είναι ο naturalizé της Εθνικής Βουλγαρίας και ο Σάσα Βεζένκοφ είναι Βούλγαρο στην καταγωγή και παίζει φυσικά στην Εθνική της Πατρίδας του. Πάλι γυμνή η ρακέτα του Ολυμπιακού με ένα απλό pick and roll. Έμεινε μόνο στο Τζόζεφ και κάρφωσε 16.
10: Εδώ είναι θέμα συνεργασίας, Γιάννη.
9: Και στην άμυνα και στην επίθεση.
10: Μπράβο, και πολύ καλή τη ΣΑΕΚ, αλλά και πολύ κακή στην άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα και ο Χρήστος Παπάς, ο assistant coach του Μπαρτζόκα, τα λέει με τον Ντόντα Χολ. Τρεις τραυματίες η ΑΕΚ όσον αφορά τους ξένους, και ενώ χάνει ένα alley-oop, ένα backdoor, ας το πούμε, ο Ντόντα Χολ. Γιατί να εκλέγαμε, Derek Williams έχει ένα τσιμπηματάκι και έχει την υποχρέωση να μείνει εκτός.
9: Ο Brown.
10: Είναι ο Brown και είναι και ο Φίζελ. Αυτοί οι τρεις ξένοι είναι εκτός δωδεκάδας για το δικέφαλο. Ο δικέφαλος, ο οποίος προσπαθεί με ορθολογικές κινήσεις να είναι ανταγωνιστικός στο φετινό πρωτάθλημα και στο BCL φυσικά, διότι έχουν ανέβει θεαματικά τα roster, τα budget του ΠΑΟΚ και του Άρη. Είναι περίπου στα ίδια, είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια, είναι αρκετά πιο χαμηλά, αλλά έχει την τεχνογνωσία, έχει τον κόσμο, έχει το γήπεδο που πλέον θα μοιράζεται με τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για την Σανέλ Αρένα.
9: Μάλιστα, παρεμπιπτόντως, Σανέλ Αρένα σήμερα δόθηκε στο Περιστέρι που βγήκε από το γήπεδό του για να παίξει ένα φιλικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έτσι γίνεται για να βολευτούν όλοι.
10: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, το Περιστέρι επιτρέπεται, ο Ολυμπιακός δεν επιτρέπεται για τους φίλους ΣΑΕΚ.
9: Ναι, σωστό. Το γήπεδο...
1: Κώστα, θα γίνεσαι κακός.
10: Εγώ είπα, έκανα πλάκα. Έκανα πλάκα. Εντάξει.
9: Λοιπόν, 16-9. Σίγουρα το μάτς το βραδινό θεωρείται πιο αμφίροπο.
10: Όπως το είπες, θεωρείται.
9: Θεωρείται πιο αμφίροπο γιατί είδαμε και τον τρόπο που κρίθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση πριν μια εβδομάδα στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις με τη φιλοδοξία να βρεθεί κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω EuroCup

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Παπα-Νικολάου, πηγαίνει προς τα μέσα ο Παπα-Νικολάου, κάνει το πίβο, δίνει στο Χολ που εκεί δεν έχει αντίπαλο. Ο Χολ την πήρε την μπάλα ακριβώς κάτω από το Στεφάνι.
3: Το έκανε εύκολα ο Παπα-Νικολάου με την μπάσα.
2: Και
3: πραγματικά
2: γύρισε και την άφησε, ούτε δεν κάρφωσε κιόλας, απλά την άφησε. Πολλές φορές δεν ρισκάρεις αν δεν είσαι 100%.
3: 19-9 Γιάννη, συγγνώμη, και Αντώνης Καραγιαννίδης ετοιμάζεται για αλλαγή στον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος κλασικό σέντερ
2: που έχει, ναι, ναι,
3: που έχει στο ρόστερ σήμερα. Καθώς ο Μιλουτίνοφ ακόμη δεν είναι έτοιμος προφανώς. Έπαιξε 9 λεπτά νομίζω στο μάτς με την Μπασκόνια στη Βιτόρια.
2: Πονάει, λέει.
3: Κρίθηκε ότι δεν είναι έτοιμος.
2: Όχι, είπε ότι πονάει.
3: Είπε ότι πονάει. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Γι' αυτό το λόγω και της τιμωρίας του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο δεύτερος σέντερ είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που στην εθνική ομάδα έδειξε ανταγωνιστικότητα, ταχύτητα, rebound, μαχητικότητα, δηλαδή έδειξε ωραία πράγματα στο πρόσφατο παράθυρο της εθνικής ομάδας.
2: Βέβαια, ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πεντάρι, το τρίτο του πεντάρι στον αγώνα. Αν με ρωτήσει κανείς, νομίζω ότι θα είναι ο Εντζάι.
4: Γιάννη, δηλαδή, Κώστα, πείτε μου σκορ και χρόνο που απομένει για το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Να δούμε και τη δεύτερη βολή του Τζόζεφ, για να το πούμε ολοκληρωμένο. Ωραία. 3 και 14 πριν από το τέλος της πρώτου δεκαλέπτου, 19-11 προηγεί το Ολυμπιακός.
4: Ωραία. Πάρτε μια ανάσα να ενημερώσουμε και τον κόσμο για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής στον τέταρτο όμιλο που γίνονται τώρα. Έχουμε ημίχρονο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούση. Έλα, Βαγγέλη.
5: Να ξεκινήσουμε το παιχνίδι που διεξάγεται στο Βελεστίνο, εκεί όπου ο αθλητικός όμιλος Τρίκαλα από το 41ο προηγείται με 0-1, με γκολ που πέτυχε ο Καμπέρης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ του Κοντοθανάση από την δεξιά πλευρά. Το 2-0 είναι το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό στάδιο της Κατερίνης. Ο Πυρικός, ο οποίος προηγείται του Ηρακλή Λάρισας. Θυμίζουμε ότι το 1-0 στο 12ο λεπτό ο Φασφαλής με σουτ και στο 35ο Φυτόπουλος με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-0. 0-0 παραμένει το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Στο 30 η ομάδα της Ελασσόνας είχε δοκάρει οριζόντιο σε κεφαλιά του Τσάτσου μετά από εκτέλεση κόρνερ από την αριστερή πλευρά. 0-0 είναι και το παιχνίδι Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός του Βόλου. Εδώ είχαμε μια αντικατάσταση λόγω τραυματισμού στο 4ο λεπτό στη θέση του Κατσαμπά ο Παπαστάμου. Και επίσης 0-0 είναι το παιχνίδι που γίνεται στη Νεάπολη της Λάρισας μεταξύ του Αθλητικού Όμιλου Ανθρώπολης και του Ερμή Εξοχής. Να πάμε όμως και στον πέμπτο όμιλο, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι σήμερα, πρεμιέρα, αυτό που γίνεται μεταξύ του Διαγόρα Αγίας Παρασκευής και τη Νέα Αρτάκη. 0-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Στο 43 η ομάδα της Αγίας Παρασκευής είχε οριζόντιο δοκάρι με τον Τσομπανίδη.
4: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να δώσω ενημέρωση και για τα άλλα δύο παιχνίδια. Το μάτς για τον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρυμιακός είναι 0-0 στο πρώτο 45 λεπτό. Ενώ ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι του Μακεδονικού με τους Ακρίτες Σικαιών για τον δεύτερο όμιλο, με τους Ακρίτες να έχουν πάρει προβάδισμα από το πρώτο μέρος με 2-0, Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-2. Ημίχρονο στο παιχνίδι που γίνεται για την League B στο Nations League, Σλοβενία-Σκωτία 0-0. Επιστροφή στο Περιστέρι, ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο, Κώστα Σωτηρίου, Ολυμπιακός ΑΕΚ.
2: 24-13, ο Ντόρση είναι καυτός, έχει ήδη 8 πόντους και δεν είναι εύκολο να το σταματήσει κανείς, ειδικά όταν σουτάρει, βρίσκεται και σουτάρει μόνος του ή με παίχτη που δεν είναι πολύ κοντά του. Στο μεταξύ έχουμε καλάθι και του Καραγιαννίδη μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Καραγιαννίδης είχε κάνει ένα φάουλ, έστειλε το Λαρετζάκι στις βολές και ήταν η πρώτη επίσημη πόντη του Λαρετζάκι κόντρα στην ΑΕΚ. Να, το Μαερτέλ, ο Γάλλος με ένα τρίποντο κάνει το σκορ 26-16. Η διαφορά των 13 πόντων ήταν η μεγαλύτερη. Τώρα ξανά είμαστε σε διψήφιο, σε 10 πόντους. Κατσίβελης μαρκάρει και μάλιστα πετυχημένα. Έχει μια... Για να δούμε. Έχει μια ένσταση ο πάγκος του Ολυμπιακού.
4: Και συνήθως ο Μπαφές.
2: Ναι, ο Μπαφές. Ναι, ο Μπαφές,
4: ότι βρήκε κάποιος παίκτης, έκανε παρέμβαση.
2: Για να δούμε.
4: Αυτό εκτιμώ ότι λέει ο Μπαφές, ότι δεν έγιναν 8 δευτερόλεπτα παράβαση, αλλά
2: το 24 πάντως δείχνει 16.
4: Για να είναι παράβαση πρέπει να είναι 8, ναι. Πρέπει να είναι 15.
2: Ακριβώς τώρα.
4: Για να είναι σίγουροι διαιτές, δηλαδή αυτό συμβαίνει.
2: Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει την μπαλά, το αλλάζει. Η κυρία Τσάρουχο ενημερώνει και
4: τον Πάκο. Μέχρι τώρα, να πω την κακία μου που λέει και ο Γιαχανατζής, είναι φαϊνή ιδέα του Σάκοτα να βάλει το Λαρετζάκι πάνω στον Ντόρση, διότι ο Λαρετζάκης απλά δεν προλαβαίνει. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφορά αθλητικότητας και ταχύτητας. Δεν μπορεί ο Λαρετζάκης να κυνηγήσει τον Ντόρση, όσο αγκαλιά και αν τον έχει. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Έχει μπει και ο Τσαλμπούρης.
4: Κάνει ό,τι θέλει ο Ντόρση, δεν μπορεί. Να, άλλο τρίποντο τώρα.
2: Πάλι για τρίποντο, η μπάλα σκαρφαλώνει. Πρώτα στο Στεφάνι και μετά το ταμπλό συνεχίζεται η φάση, γιατί δεν βρήκε πίσω στις σιδεριές. Οπότε συνεχίζεται η φάση. Ερτέλ για τον Τζαλμπούρη με τον Παπα-Νικολάου είναι ζευγάρι στο μαρκάρισμα. Πάει να κάνει μια σκαστή πάσα. Ο Ερτέλ βρήκε στα πόδια, νομίζω, του Καραγιαννίδη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Καραγιαννίδης έκανε φάουλ στο Λαρετζάκι. Με δύο βολές άνοιξε λογαριασμό φέτος με τη φανέλα Τσάεκ και μάλιστα απέναντι στην παλιά του ομάδα. Λαρετζάκης με τον Ντόρση, ο ένας μαρκάρει τον άλλο. Λαρετζάκης πολύ ωραία πάσα στο κόψιμο του Τσαλμπούρη και ο Τσαλμπούρης έχοντας πίσω του τον Καραγιαννίδη ευστόχησε. 26-18, στους 8 κατεβαίνει η διαφορά, η πόντη της διαφοράς. Μακιντάερ, Παπα-Νικολάου είναι δεξιά, του κάνει σκρίνο ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ ποστάρει, ο Καραγιαννίδης παίρνει την μπάλα στο high post για να δημιουργηθεί τρίγωνο. Δεν βγαίνει κάτι παρά μόνο ένα σούτ τριών πόντων από το Βεζένκοφ, πολύ μακρινό. Αλλά η μπάλα εξωστρακίζεται και πηγαίνει στα χέρια του Μακιντάερ. Ο Μακιντάερ έκανε μια πάρα πολύ δυνατή πάσα. Έπρεπε να είναι τερματοφύλακας ο Ντόρση. Έκανε έτσι ένα μικρό μπλον ζών για να τη συγκρατήσει.
1: Ζολάκης.
2: Ναι, ναι.
4: Σαν μπαλάκι του baseball την πέταξε τόσο δυνατά.
2: Ακριβώς. Και τελικά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί παρενευλήθη παίχτη ΑΕΚ και η κατοχή είναι στους ερυθρόλεπτους που έχουν 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. 30 δευτερόλεπτα από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρση το μαρκάρει. Ο Κατσίβελης δεν μπορεί να του κλέψει την μπάλα. Παπα-Νικολάου μόνος του σουτάρει για τρεις. Άστοχος. Βεζένκοφ πάει να πάρει το rebound. Καθαρίζει ο Λαρετζάκης, αλλά πάνω στο βηματισμό του πάτησε έξω από την baseline. Οπότε ξανά ο Ολυμπιακός στην μπάλα. 22 δευτερόλεπτα για να τελειώσει πρώτο δεκάλεπτο. Άλλα 14 ο Ολυμπιακός. Άρα θα μείνει χρόνος για την ΑΕΚ. Βεζένκοφ δίνει στον Καραγιαννίδη. Για τον Μακιντάιερ. Φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο Βεζένκοφ να ξεμαρκαριστεί. Δύο βολές είναι το πέμπτο ομαδικό. Ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει ήδη 5. Αυτό ήταν το πέμπτο ομαδικό φάουλ της ΑΕΚ και το πρώτο για τον Πίκνεϊ.
3: Άρα... Πάντως ακόμη ψάχνονται οι ομάδες να βρουν ρυθμό. Δεν είναι τυχαία η παραδοχή του Γιώργου Μπαρτζόκα προχθές το βράδυ στη Βιτόρια ότι δεν έχουμε ακόμη χημεία. Το είπε ξεκάθαρα. Διότι είναι μεν ο ίδιος κορμός, αλλά έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες σε νευραλγικές θέσεις.
6: Ειδικά του playmaker, αυτό είναι η θέση.
3: Ακόμη σήμερα δεν έχει μπει ο Μοντέρο που έχει κουμπώσει λίγο πιο γρήγορα από τον Μακεντάρη Συμφωνής.
6: Ήταν χορευτής
3: φαινόμενο.
6: Όταν μπήκε.
3: Στην ηλικία του.
6: Εννοείς τόσο μικρός, όχι στην ηλικία του.
3: Φανταστικός παίκτης. Για την ηλικία του. Για την ηλικία του.
6: Ο Βεζένκοφ δίνει τη θέση του στο Ρεντζάι. Άλλος ένας ο παίκτης που αποκτήθηκε μάλλον να μπει στη θέση του Πίτερς που πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία δεν ξεκίνησε καλά την Ευρωλίγκα. Ο Εντζάι είναι διαφορετικό στυλ από τον Πίτερς. Δεν είναι τόσο καλός ουτέρ, αλλά είναι τρομερός αθλητής και τρομερά καλός στην ομαδικός παίκτης, δηλαδή είναι παίκτης ομάδας. Και φυσικά έχει πολλά προσόντα, μπορεί να παίξει και πέντε δηλαδή. Σούδουλα Ρετζάκι, airball, γιατί ήταν
3: airball,
6: πίεση. Ενώ ο Ολυμπιακός πάει να πετάξει την μπάλα ο Μακιντάιρ με έτσι ένα τύπου μπάσιμο λίγο αφού πέρασε το κέντρο. Έξω η μπάλα, 28-18 λοιπόν είναι το σκορ της πρώτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να είναι σταθερά μπροστά μετά από το 4-2 που προηγήθηκε η ΑΕΚ. Με, τον...
3: με μέτρια ποσοστά πάντως, 2 στα 9 τρίποντα ο Ολυμπιακός, 2 στα 5 η ΑΕΚ.
6: Οι δύο παίχτες που στην Μπασκόνια.
3: Στα δίποτα πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός. Γιάννη, συγγνώμη, 9 στα 10, ενώ η ΑΕΚ 3 στα 7. Τι θα έλεγες?
6: Όχι, λέω ότι πρώτη σκόρα είναι πάλι οι δύο παίχτες που ήταν. Με... μονοπόλησαν.
3: Οι δύο παλιοί.
6: Όχι, αυτοί που μονοπόλησαν και στην Μπασκόνια. Έχει 9 πόντους ο Βεζένκοφ, 8 ο Ντόρσεϊ.
3: Είναι αυτό, οι δύο παλιοί.
6: Ναι. Ο Χολ έχει 7. 2 έχει ο Καραγιανίδης και 2 ο Ward με ένα. Follow. Απ' την άλλη για την ΑΕΚ, η οποία έχει και αυτή έχει πολλά προβλήματα. Είπαμε, έχει προβλήματα.
3: Μείον 3.
6: Έχει περάσει κάτω από την κεραία η προετοιμασία της. Γιατί λόγω της γαστρεντερίτιδας στο τουρνουά της Ρόδου ακύρωσε τη συμμετοχή της σε ένα τουρνουά που ήταν να γίνει
3: στο Φάσουρας.
6: Εδώ, σε αυτό το γήπεδο.
3: Μπράβο.
6: Αυτό πήγε να πω, ότι θα γινόταν εδώ. Άρα έχουμε καιρό να τη δούμε. Είπαμε τις τρεις απουσίες που έχει. Άρα λοιπόν και αυτή προσπαθεί σιγά σιγά να μονταριστεί και να παρουσιαστεί με την καλύτερη εκδοχή της. Πήρε και τον Ερτέλ, ο οποίος δεν είχε.
3: Πολύ μπάσιτ, ξέρει.
6: Βέβαια.
3: Δεν το συζητάμε. 30,
6: στα 37 του, βέβαια.
3: Ο άνθρωπος κάνει τρομερές πάσες, έχει φαντασία. Είναι ατίθασος παίκτης.
6: Είναι
4: Γιάννη Κώστα, βάλτε άνω τελεία να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα συνεχίσουμε.
7: Ερασπορ 101,8.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, Δημήτρης Γιαχανατζής. Πρώτο δεκάλεπτο στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 28-18. Πριν επιστρέψουμε εκεί, να κάνω μια γρήγορη ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο. Σλοβενία-Σκωτία 0-0 μετά από 51 λεπτά αγώνα στην League B του Nations League. Όφηκε η Βυσιά 1-1 στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, στα 4 παιχνίδια που γίνονται σήμερα, καθώς τα υπόλοιπα έχουν αναβληθεί, δεν έχουμε ακόμη γκολ μετά από 12 λεπτά αγώνα. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στα μάτς που έχουν ξεκινήσει, γκολ έχουμε στο Γιώργο Τζίλιγχαμ 1-0, Σουίντον Άγκρικτον 0-1 και Φλίτγουντ Ροσδέιλ 0-1. Και θυμίζω νωρίτερα η εθνική μας ομάδα τον Πέδων Άντερ 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 για τα προκριματικά του γύρω 2027 στις 6 Σέντρα στο μάτς Γεωργία Ελλάδα για τα προκριματικά του γύρω Άντερ 21, ένα μάτς το οποίο θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι, ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Γόσο Σωτηρίου.
6: Λοιπόν, είχαμε ένα τρίποντο του Τσαλμπούρη, ο οποίος έκανε το σκορ 28-21 και στην αμέσως επόμενη φάση.
10: Μάλλον δεν το ζήγησε καλά ο NDI, διότι ο Τσαλμπούρης είναι δεινός σούτερ τριών πόντων. Τον άφησε ο Σενεγαλέζος.
6: Και στην, επόμενη φάση ο Τσαλμπούρης ανάγκασε το Φουρνιέ να κάνει λάθος. Οπότε η ΑΕΚ έβγαλε επίθεση και κέρδισε και φάουλ. Ο Τζόζεφ έχει δύο βολές. Ήδη η ΑΕΚ έχει αλλάξει playmaker, είναι ο Λεκάβιτσιος, αλλά και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις αλλαγές που κάνει συνήθως ο Μπαρτζόκας στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή ο Μοντέρο είναι στο παρκέ, ξεκίνησε με λάθος. Είναι ο Φουρνιέ, στο 3 ο Παπα-Νικολάου, στο 4 ο Εντζάι και στο 5 τώρα ο Χολ που παίρνει τη θέση του Καραγιανίδη, ο οποίος έπαιξε για να τον ξεκουράσει. Είπαμε είναι δύο σέντερ, με τον Καραγιανίδη δεύτερο λόγω της απουσίας των άλλων δύο.
10: Να συμφωνήσουμε σιγά σιγά σε κάτι, γιατί θα έρθετε αύριο μεθαύριο και όλοι θα το λέτε όπως εγώ, ότι ο ίδιος ο Σενεγαλέζος το προφέρει Εντζάι, το επώνυμό του, άρα εγώ ακολουθώ τον Σενεγαλέζο. Αν δεν το ξέραμε, αν δεν το είχαμε δει το βίντεο, θα τον έλεγα ειλικρινά Ενδιαγέ, όπως τους ξέρουμε να τους λέμε τους Σενεγαλέζους, αλλά εφόσον το λέει Ενδιάι, εγώ θα τον λέω έτσι. Το Μα Ερτέλ, χωρίς το σίγμα, το προφέρει ο Γάλλος. Και παρολίγον, πολύ ωραίο καλάθι από τον Νιγηριανό Τζόζεφ, αλλά στόκησε κάτω το καλάθι. Με την πρώτη ευκαιρία, θα σου πω και μια αλλαγή στον κανονισμό, ο οποίος είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πολύ πολύ ιδιαίτερος αυτός ο κανονισμός που αλλάζει τα δεδομένα και πρέπει να το μάθει ο κόσμος.
6: Ο Φουρνιέ σκαστή πάσα στον Χόλ, ο οποίος όμως χάνει την μπάλα παρότι διαμαρτύρεται. Διασύζει πολύ γρήγορα το γήπεδο ο Λεκάβιτσιος. Λαρετζάκης προσποίηση, Τσαλμπούρης περνάει προς τα μέσα με τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Πάσα κυκλοφορεί η ΑΕΚ την μπάλα. Τζόζεφ κάνει το αριστερό, κάτι σαν σουτ, αλλά είναι άστοχος. Ο Μοντέρο δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιείται, θα σουτάρει. Δίνει ξανά στο Μοντέρο. Έχει πάει σε σετ επίθεση.
10: Πιο γρήγορο το μάτς πάντως, Γιάννη, τώρα στο τελευταίο λεπτό 1,5.
6: Η μπάλα πηγαίνει στον Ντόντα Χολ. Έτσι πολύ ζώρικο και δυνατό το κατέβασμα του χεριού του Λαρετζάκη στον
10: Ντόντα Χολ. Παρότι αστείευτηκαν λίγο πριν με τον Ντόντα Χολ. Είχαν φαίνεται και καιρό να τα πούνε.
6: Όχι, του έκανε φάουλ. Όταν του έκανε φάουλ ο Καραγιανίδης, εκεί που έβαλε τις βολές.
10: Όταν τον τζάκησε εννοείς ο Καραγιανίδης.
6: Όταν τον κατέβασε, πήγε και έκανε με τη μέση του, σαν χούλα χουμπ, στη μέση του Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν αμέριμνος.
10: Ναι, ναι. Καλά, είναι ο Λάρι. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία της διακοπής, να σου πω δύο πράγματα που νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει και είναι ιδιαίτερο. Τι συμβαίνει με τα challenge στην GBL, στο πρωτάθλημα Ελλάδος δηλαδή. Ένας προπονητής μπορεί να πάρει όσα challenge θέλει, και όμως όσα challenge θέλει, αρκεί να είναι επιτυχημένο το challenge.
6: Το προηγούμενο.
10: Δηλαδή,
6: το προηγούμενο.
10: Ναι, καλή challenge και έχει δίκιο. Δεύτερο, έχει δικαίωμα. Έχει δίκιο. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, αρκεί να έχει δίκιο. Αν χάσει ένα challenge, αν είναι το δεύτερο, σταματάει.
4: Αν χάσει, αν χάσει το πρώτο challenge.
10: Όχι, έχει δίκιο. Δεν έχει άλλο.
4: Μάλιστα.
10: Αν χάσει το πρώτο, δεν έχει άλλο. Αυτό συμβαίνει όμως, πρόσεξε, μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν συμβαίνει παντού στη FIBA. Η FIBA έχει ένα challenge ακόμη για τους προπονητές και εμένει στο ένα. Η Ευρωλίγκα έχει δύο, αρκεί να το έχει πάρει το ένα από τα δύο challenge ο προπονητής μέχρι το 38 λεπτό. Αν έχει περάσει το 38 και έχει μπει στο 31 το match και δεν το έχει πάρει το challenge, το χάνει το ένα. Θα έχει δικαίωμα μόνο για ένα. Εξάλλου, λέει, πρέπει να το έχεις πάρει μέχρι το 38.
6: Εξάλλου μετά το 38 οι διαιτητές μπορούν να πάνε μόνοι τους.
10: Εντάξει.
6: Να δουν τις φάσεις.
4: Σωστό. Απλώς μπορεί να γίνουν τα παιχνίδια ντέρμπι και μετά το 38 να καίει η μπάλα για να γίνονται διάφορες φάσεις αμφισβητούμενες. Οπότε εκεί οι προπονητές να έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν challenge.
6: Οι προπονητές, ξέρεις, που εκνευρίζονται όταν είναι κάτι και θεωρούν ότι.
10: Αυτό πήγαν να αλλάξουν στην ΚΕΒ. Γιατί είναι θέμα.
6: Ότι αν ένας διαιτητής, ας πούμε, σε ένα οφθαλμοφανές λάθος οθεί τον προπονητή να πάρει challenge.
10: Όπως λέω εγώ, να κάψει ένα challenge.
6: Τον αναγκάζει να καίει ένα challenge.
10: Ναι, αλλά τώρα δεν το καίει, αν έχει δίκιο.
6: Ακριβώς.
10: Γιατί θα πάρει κι άλλο.
6: Ακριβώς. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι ένας τρόπος να δεις οι διαιτητές τι σφυρίζουν.
10: Σωστό. Βέβαια.
6: Έτσι.
10: Βέβαια.
2: ή τι θέλουν να σφυρίξουν. Τι θέλουν να σφυρίξουν.
10: Και για τη διαβάθμιση των τεχνικών ποινών και των αντιαθλητικών φάουλ, διότι πλέον το φάουλ, το σκληρό εντός αγωγικών, δεν λέγεται καν αντιαθλητικό. Δηλαδή καταργήθηκε ο όρος unsportsmanlike, ο ξενικός όρος με το αντιαθλητικό, είναι ή disruptive, δηλαδή ένα φάουλ το οποίο διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού, αντί να το πει στα ελληνικά όλο αυτό, ή είναι το flagrant, δηλαδή το σκληρό.
4: Μάλιστα.
10: Το αντιαθλητικό, όπως το ξέραμε, τερματίζεται και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Θα τα πούμε σε λίγο.
2: Λεκάβιτσιο σουτάρει, αλλά έχει τελειώσει το 24 για την ΑΕΚ. 6 και 38, ο Ολυμπιακός έχει αποσυντονιστεί λίγο επιθετικά. Έχει βγάλει 2-3 λάθη στις επιθέσεις του. Κυρίως ο Φουρνιέ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ακριβής σήμερα. Ακόμα ο Μοντέρο δεν έχει κάνει στη την παρουσία του. Ο Μοντέρο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με τον Λεκάβιτσιο ως αντίπαλο.
10: Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είναι και από ταξίδι στη Βιτόρια, που δεν είναι και εύκολο ταξίδι.
2: Εδώ θα πω τη διαφοροποίηση που έγινε. Να δούμε τη φάση. Η μπάλα την έχει ο Εντζάι, δίνει δίπλα του στον Χόλ.
10: Παίζει και καλή άμυνα η ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι.
10: Είναι και αυτό σημαντικό.
2: Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, δίνει σκι πάσα απέναντι για τον Φουρνιέ. Να, ο Φουρνιέ που εκεί όταν πάρει την μπάλα.
10: Όλα τα λεφτά η πάσα όμως.
2: Ναι, η πάσα είναι από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, από τη δυνατή στην αδύνατη πλευρά.
10: Και είναι και δύσκολη η πάσα.
2: Και γι' αυτό λέγεται skip, γιατί περνάς όλη την άμυνα. 33-22 Ολυμπιακός, το συν 11. Κατσίβελης με το Φουρνιέ μπροστά του. Έχει πάρει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Τζόζεφ πηγαίνει με δύναμη, αλλά αστοχή. Ο Χολ παίρνει το rebound, αλλά ο Κατσίβελης τον τραβάει από πίσω και χρεώνεται ένα φάουλ. Ο Κατσίβελης είναι ο δεύτερος παίκτης της ΑΕΚ που με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα. Ο ένας είναι ο Λαρετζάκης. Ο Κατσίβελης όμως είχε ουσιαστική συμμετοχή, ειδικά στο Λονδίνο. Ήταν στο back-to-back του Ολυμπιακού και τη χρονιά του Ιβκοβιτς, το αείμνηστο Ιβκοβιτς το 12, και στο back-to-back του Μπαρτζόκα το 13, και μάλιστα ήταν ένας από τους παίκτες που γύρισε τον τελικό με τη Ρεάλ. Όταν ο Ολυμπιακός έχανε 17 πόντους στην πρώτη περίοδο, για να αναλάβει ο Σπανούλης, που ήταν κακός στην άμυνα στο ξεκίνημα και κάθισε στον πάγκο, για να αναλάβει ο Σπανούλης βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο με τα 5 τρίποντα να καθαρίσει το μάτς. Μοντέρο στο πρώτο του σουτ, ούτε το διχτάκι δεν κουνήθηκε. Προς στιγμή νόμιζα ότι ήταν airball. 35-22 για τον Γιάν Μοντέρο, μέλος της καλύτερης πεντάδας πέρσι στην Ευρωλίγκα, πρωταθλητής Ισπανίας και MVP της ACB με τη Βαλένθια. Χάνει την μπάλα ο Τσαλμπούρης γιατί την κλέβει ο Νετζίπογλου. Eurostep κάνει ο Μοντέρο και αντί να αφήσει την μπάλα τη δίνει στον Νετζίπογλου που ερχόταν ακριβώς από πίσω του.
10: Ιδέες, ανταμείβεται ένας παίκτης που παίζει άμυνα όπως ο Νετζίπογλου και στην εθνική ομάδα πρόσφατα, στο παράθυρο αλλά και σήμερα. Φαίνεται ότι θέλει να παίξει σωστά το ρόλο του.
2: Μα πέρσι ήταν...
10: Δεν κάνει το κάτι παραπάνω.
2: Πέρσι σε πολλά παιχνίδια είχε βάλει και 20
10: GBL πόντους. Κυρίως.
2: GBL, ναι, εννοείται. Μα στην Ευρωλίγκα δεν υπήρχε χώρος. Είχε βάλει και 20 πόντους, νομίζω και παραπάνω. Είχε κερδίσει το Λαρετζάκι σε χρόνο λόγω ηλικίας, λόγω φρεσκάδας, λόγω κινήτρου. Γιατί αυτό που είπε ο κόουτς του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ότι όταν μια ομάδα κατακτά Ευρωλίγκα, μετά και το πρωτάθλημα, είχε πάρει και το Super Cup, το βασικότερο είναι ότι πρέπει να ανανεώσεις το κίνητρο σε μια ομάδα, δηλαδή να φρεσκάρεις το κίνητρο. Κάτι που
10: μα
2: είδαμε,
10: για αυτό το λόγο πήρε και τον NDI.
2: Ναι.
10: Δηλαδή θυμάσαι η περιγραφή που είχαμε κάνει στις εκπομπές προτού αποκτηθεί το τεσάρι backup του Βεζένκοφ, ήταν ολόσωστη ως προς τη μεταγραφή αυτή. Φρέσκος, νεαρός, διψασμένος,
2: όχι ακριβώς, όχι όνομα,
10: όχι όνομα. Δηλαδή λέγαμε τότε δεν θα πάει σε σεγγέλια επιλογή.
2: Όχι.
10: Θα πάει σε φρέσκια επιλογή.
2: Να το πούμε, το έχουμε πει νομίζω ότι ο σεγγέλια αυτοπροτάθηκε. Και ο Μπαρτζόκας είπε όχι.
10: Ήθελε κάτι φρέσκο.
2: Και ο Μύρωτης
10: να
2: ακόμα.
10: Το χτίσει σιγά σιγά.
2: Και ο Μύρωτης.
10: Και είπες κάτι προηγουμένως, ο NDI δεν είναι ακόμα έτοιμος για 5. Απλά έχει potential.
2: Έχει, τις
10: έχει την προοπτική. Ναι. Γιατί είναι μακρύς, αθλητικός, μπορεί να βοηθήσει και λίγο στο 5. Τη θέση δεν την ξέρει ακόμα.
2: Όχι. Όχι, αλλά μπορεί να παίξει. Δηλαδή, είδες ότι σε ένα rebound προηγουμένως ήταν αυτός και ο Καραγιαννίδης και αυτός πήδηξε ψηλότερα και το πήρε. Με αυτή την έννοια το λέω, των προσόντων. Λοιπόν, ο Λεκάβιτσος στο σκορ είναι 37-22 για τον Ολυμπιακό που έχει ξεμακρύνει 15 πόντους, 5-2 για το τέλος του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ είναι στο παρκέ με τους Πίκνεϊ, να πάμε από την περιφέρεια, Λεκάβιτσιους, Πίκνεϊ, Νόλεϊ, ο Μπάρτελ, ναι, συγγνώμη.
10: Μπάρτλεϊ,
2: τι είπα, Μπάρτελ, ναι. Και ο Νόλεϊ. κάποιον ξέχασα τώρα ή κάποιον είπα ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει, κάρφωσε τώρα ο Τσαλμπούρης για την ΑΕΚ. Το σκορ είναι 37-24. Βγαίνει φάουλ, μάλλον χρεώνεται ο Μπάρτλι πάνω στον Εντζάι. Οπότε η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. 4-44 πριν το τέλος. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να τους συνηθίζουμε, γιατί γίνανε πολλές αλλαγές. Καλά, στην Ευρωλίγα βλέπεις παίκτες που είναι πολύ καινούργοι στο τραπέζι της Ευρωλίγκας, στο γήπεδο της Ευρωλίγκας. Να, ο Νετζίπογλου. Ο Νετζίπογλου δίνει στον Χολ, ο οποίος είναι στην κορφή της ρακέτας. Δίνει στον Μοντέρο. Μοντέρο πηγαίνει μπροστά.
4: Κακή επιλογή.
2: Ναι, αλλά κέρδισε το φάουλ από τον Τσαλμπούρη.
4: Δηλαδή πήγε να τα βάλει με το 2-17 με τοπικά.
2: Ξέρεις τι έκανε όμως. Δεν έκανε 1-2. Την πέταξε την μπάλα στο ένα βήμα. Και εκεί ήρθε η επαφή και κέρδισε το φάουλ.
4: Μιας και μου δίνεις πάσα για το 1-2 και τα λοιπά, να θυμίσουμε ότι και στην Ευρωλίγκα αλλά και στην FIBA, όποιος παίκτη σουτάρει πίσω από το κέντρο δεν είναι τρεις βολές. Οι διαιτές πλέον δεν τσιμπάνε, το άλλαξαν και δεν είναι τρεις βολές. Η προσπάθεια είναι για η μπάλα απ' έξω, ότι το φάουλ δηλαδή έγινε κάτω, και όταν έχει περάσει το κέντρο, γιατί πολλοί παίκτες σουτάρουν από τα 10 μέτρα πλέον, και δεν είναι μόνο Στεφκάρη, είναι και στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο, πρέπει να έχουν σηκώσει οι παίκτες και τους δύο ώμους και να έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια για σουτ. Εκεί είναι τρεις βολές. Τρεις βολές επίσης είναι στο τέλος επίθεσης 24 ή τέλος περίοδου. Δηλαδή σου λέει στον αμυνόμενο μην ακουμπήσεις, γιατί είναι τρεις βολές.
2: Ο Τσαλμπούρης συνεχίζει να κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση.
4: Κάνει διαφορά.
2: 9 πόντους από τον παίκτη που έπαιζε στον Πανιόνιο.
4: Αλλά ξεκίνησε από την ΑΕΚ.
1: Ναι. Πάντως Κώστα, με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει και που θα τις δούμε στο παρκέ, θα μπερδευτούμε, έτσι.
4: Ναι, θέλει σιγά σιγά. Θα σου πω μια φοβερή μπερδεψούρα σε λίγο. Φοβερή όμως.
2: Εντζάι για τρεις. Να το τρίποντο του Εντζάι.
4: Το έχει.
2: Που λέμε ότι ναι, δεν είναι το φόρτε του, αλλά δεν είναι και άσωτος που λέμε.
4: Δεν έχει βάλει 2-3 σε ένα φιλικό.
2: Ναι. Το σκόρ έχει πάει 41-26, ξανά 15 πόντους. Κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Λες και το πήρε και το πορτοφόλι μαζί.
4: Του την έδωσε το πιάτο.
2: Του φλιώνει. Νετζίπογλου για τρεις. Παίρνει την ευθύνη σουτάρι. Εδώ τον πούλησε η μπάλα των Νετζίπογλου, αλλά ήρθε
4: και
2: βολική.
4: Έφτιαξε τον Χολ.
2: Ναι, ήρθε βολική για τον Χολ, ο οποίος με τα ελαττήρια που έχει πήδηξε και την κάρφωσε με μανία. Επίθεση για την ΑΕΚ με τον Όλη. Ο Όλη έχει μπει μέσα στις συμπληγάδες. Δίνει έξω στον Μπίκνεϊ για τρεις. Είναι άστοχος. Πάλι. Α, όχι. Ο Χολ παίρνει το rebound, αλλά δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Φαινόταν ότι θα την έπιανε ο Τσαλμπούρης. Αλλά πετάχτηκε ο Χολ. Αλλά έτσι όπως πετάχτηκε δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει.
4: Σε καλή κατάσταση ο Τσαλμπούρης. Θα βοηθήσει την ΑΕΚ.
2: Ο Τσαλμπούρης έχει προσόντα.
4: Άμα μπορέσει να παίξει χιλό πιο κοντά στο καλάθι, όπως τώρα, ας πούμε, κανένα δύο περιπτώσεις.
2: Του λείπει δύναμη, γι' αυτό είναι.
4: Γιατί έχει το τρίποντο. Είναι το χάρισμά του. Οπα.
2: Είναι επιθετικό φάουλ, σωστό.
4: Και έπεσε και άτσαλα,
2: Ναι.
4: Ο Νόλι πάνω στον Ντόντα Χολ. Κόντεψε να του διπλώσει τη μέση.
2: Σωστό το φάουλ. Ενώ η υπόδειξη.
4: Μπορεί να μην το ήθελε, αλλά το έκανε. Ναι.
2: Δηλαδή,
4: να πω κάτι για τον Γιαχανατζή, να τον τρελάνω. Ναι. Ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μπερδεψούρα. Ναι, όσον αφορά τις τεχνικές ποινές, υπάρχει μια διαβάθμιση σε δύο κατηγορίες. Η πιο light, που είναι ας πούμε να κρεμασεί από το στεφάνι, να καθυστερήσει λίγο την μπάλα. Εκεί είναι τεχνική ποινή κατηγορίας 2, να το τρίποντα από το Μοντέρο. 46-26 η διαφορά.
2: Ανοίγει πάρα
4: τους
2: πολύ.
4: 20 για πρώτη φορά. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, από την οποία δεν αποβάλλεται ένας παίκτης αν έχει μαγκώσει, ας πούμε, δύο τεχνικές ποινές τέτοιες.
2: Δεν συμπεριλαμβάνονται στις προς αποβολή ποινές.
4: Όμως, οι διαιτητές όταν επιβάλλουν μια τεχνική ποινή, όταν χρεώνουν μια τεχνική ποινή, δεν δείχνουν, παρά μόνο λένε προφορικά στη γραμματεία σε ποια κατηγορία εμπίπτει.
2: Και εμείς δεν το ξέρουμε.
4: Ενώ.
1: Εσείς μπορείτε να το μάθετε στο γήπεδο.
4: Πρόσεξε να δεις όμως μια διαφορά. Στο αντιαθλητικό φάουλ λένε, αφού σηκώσουν τη γροθιά, ένα ή δύο με τα δάχτυλα. Εκεί καταλαβαίνεις. Πρέπει να το δούμε απαραίτητα από το play-by-play όταν έχουμε υπολογιστεί. Και αυτό είναι μια δυσκολία για να ξέρουμε ποια τεχνική ποινή είναι η πρώτη ή η δεύτερη κατηγορία.
1: Γιατί το έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ.
4: Είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει τη FIBA και την Ευρωλίγκα, και γι' αυτό το λόγο το μπάσκετ θα είναι πάντα πίσω από το ποδόσφαιρο. Το οποίο είναι απλό.
1: Δηλαδή, πάλι το απλό για τον κόσμο, τι να σου πω τώρα.
4: Σωστό.
10: Σωστό.
6: Ενώ φαινόταν απλό το καλάθι για το Χολ, δεν τα κατάφερε. Αντίθετα, ο Τσαλμπούρης από την άλλη κάνει ένα 5-0 για την ΑΕΚ. Γιατί νωρίτερα, όσο μίλαγε ο Κώστας, και βάλει ένα τρίποντο Μπάρτλι. Έτσι λοιπόν το σκόρ είναι 46-31 από 46-26. Μοντέρο. Ο Μοντέρο δίνει για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ προσποιείται, πασάρει στο Χολ, ο οποίος χάνει την μπάλα.
10: Όχι, όχι ακριβώς.
6: Του την πήρε ο Τσαλμπούρης.
10: Του κάνει τον deflection ο Τσαλμπούρης.
6: Ο οποίος δεν έχει αλλαγή, μάλλον κουράστηκε. Και ενώ έχουμε ωραίο καλάθι από τον Όλη, με ταμπλό 7-0 η ΑΕΚ. 46-33.
10: Ωραία εικόνα ότι ο Τσαλμπούρης κουράστηκε, ζήτησε αλλαγή από το Σάκοτα, αλλά μόλις είδε ότι ο Μπαρτζόκας κάλεσε time out, λέει: όχι, αλλαγή. Ναι. Άκυρο.
6: Θα ξεκουραστώ. Ναι.
10: Θα ξεκουραστεί αυτό το 1,5 λεπτό.
6: 1-43 για τον Ολυμπιακό Βεζένκο.
10: Το μάζεψε λίγο η ΑΕΚ από 20 στους 13. 7-0.
6: Στους 13. 7-0, ναι, ακριβώς. Και εδώ είναι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σκοράρει, γιατί ο Χολ, δεν ξέρω, επειδή είναι μόνος του, ίσως παίζει περισσότερο και όλα αυτά, έχασε ένα από κάτω που δεν χάνεται, ας πούμε.
10: Όχι, απλά αποδεικνύει σήμερα για ποιο λόγο είναι backup στην Ευρωλίγκα τόσα χρόνια. Δεν είναι, δεν είναι για βασικό.
6: Ναι, βέβαια, τις μάχες που κερδίζει.
10: Σίγουρα.
6: Τις μάχες που κερδίζει.
10: Υπερφιλότιμος είναι και υπερφιλότιμος.
6: Στον αέρα δεν τις κερδίζει, ας πούμε.
10: Πολύ πρωτού έρθει στον Ολυμπιακό. Θυμάσαι τι έλεγα, ότι ο Ντόντα Χολ θα έπρεπε να απασχολήσει τους αιώνιους. Και τελικά τον πήρε ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ καλός παίκτης για backup. Αθλητικός.
6: Και θυμίζω. Και θυμίζω ότι ο Μπαρτζόκας είχε πάει στο Las Vegas για να δει τον Χόλμς, τον οποίο αργότερα πήρε ο Παναθηναϊκός. Έμαθε κάποιες πληροφορίες που δεν του άρεσαν και από το Las Vegas πήρε τηλέφωνο.
10: Ο Χολ πάει στα αποθετήρια για κάποιο λόγο. Ναι. Μάλλον δεν ξέρω.
6: Ο Ολυμπιακός τώρα είναι με την αγωνία κάθε φορά. Γιατί είπαμε, ο Μιλουτίνοφ δεν είναι καλά. Εντάξει, γιατί έχει αγώνα και αύριο, αλλά έχει και την Τρίτη και την Πέμπτη Ευρωλίγκα. Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού είναι αδυσόπιτο.
10: Να το πω έτσι όπως μου έρχεται, αδυσόπιτο. Και όπως είχες πει κάποτε για κάτι σωληνάκια στο Ευρωμπάσκετ το 2005. Ναι. Ο Ολυμπιακός απλά έμαθε εγκαίρως για τον Ρισόν Χόλμς τι καπνό φουμάρι.
6: Σωστό.
10: Αυτό.
6: Και μάλιστα πήρε ο Μπαρτζόκας τηλέφωνο
10: και
6: λέει: κλείστε τον Ντόντα Χολ. Και μάλιστα τον έκλεισε πριν προλάβει ο Βασίλης Πανούλη, μάλλον πριν προλάβει Μονακό. Πάλι ο Φουρνιέ κάνει ένα λάθος, ο Ερτέλ κλέβει την μπάλα, θα επεκταθεί το σέρι της ΑΕΚ.
10: Ο Φουρνιέ δεν πήγε καθόλου στην άμυνα,
6: Όχι.
10: Σάστησε.
6: 9-0 το.
10: Δηλαδή δεν έτρεξε να κλείσει.
6: 46-35, 9-0 το σέρι της ΑΕΚ. Μοντέρο, νομίζω ότι κάνουν κάποιες εξειδικευμένες πάσες οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ίσως λίγο από υπερβολική σιγουριά ή άνεση. Δηλαδή είδα τώρα το Μοντέρο έκανε σπάσιμο στον αέρα.
10: Λάθη, έτσι.
6: Ναι.
10: Πολλά. Για πρώτο ημίχρονο.
6: Καραγιαννίδης είναι στο 5, στο 4 ο Εντζάι, Φουρνιέ στο 3, Νετζίπογλου στο 2 και Μοντέρο στο 1.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία

0: Πάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3 63 Connells Point Road, South Hurstville ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sagepropertyagency.com.au.

0: ή τον λες κόμπο ή τον λες άσο.
1: Ξεστή, σήμερα, γιατί
0: σήμερα.
1: Αν το αντιπαραβάλεις με το παιχνίδι της Παρασκευής, με τον Μπουμπί και άλλαξε όλος.
0: Ήταν άλλο ματς για εκείνο.
1: Άλλος ο
0: ήταν πάνω κάτω, ροντέο.
2: Άλλο ματς για εκείνο. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο 46-37. Πάρτε και εσείς τις ανάσες.
1: Θες να πούμε σκόρε μόνο για
2: γρήγορα,
1: να.
2: Γρήγορα, γρήγορα για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
1: Ωραία, McIntyre 2 World 6. Και αυτό. 2, συγγνώμη, McIntyre. Δεν έχει σκοράρει.
0: 0-0.
1: Ναι, ο World 2. 6 ο Μοντέρο, 9 ο Βεζένκοφ, 2 ο Παπα-Νικολά, ο Τσίπογλου, 8 ο Ντόρσεϊ, ο Εντζάι 3, ο Καραγιαννίδης 2, 11 ο Χολ και 3 ο Φουρνιέ. Πίκνεϊ δεν έχει σκοράρει, 6 έχει ο Νόλε για την ΑΕΚ, 2 ο Λαρετζάκης, 8 ο Τζόζεφ, 3 ο Μπάρτλεϊ με ένα τρίποντο, 13 ο Τσαλμπούρης, πολύ καλό παιχνίδι, και 5 ο Ερτέλ.
0: Τα λέμε σε λίγο.
2: Γιάννη Κώστα, σας ευχαριστώ, τα λέμε σε λίγο. Ημίχρονο 46-37 Ολυμπιακός ΑΕΚ, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Και αν τον αλλαγεί.
5: Και ποιον να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Ακούτε Eraspor.
2: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Eraspor, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο Περιστέρι. Στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 28-18 με τους ερυθρόλευκους μπροστά στο σκορ. Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ενημέρωση για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής, στον τέταρτο όμιλο, όπου έχουμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική. Έλα, Βαγγέλη.
11: Τα περισσότερα παιχνίδια θα έλεγα ότι βρίσκονται

0: Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ξεκινώντας από το παιχνίδι που γίνεται στην Νεάπολη της Λάρισας, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής είναι 1-1. Στο 82ο λεπτό προηγήθηκε η ομάδα της Εξοχής. Στο 54ο λεπτό με τον Τσιρόνι στην πλάτη της άμυνας με σουτ έκανε το 0-1 και στο 66 μετά από σήκηση μέσα στην περιοχή ο Μιλτιάδης ισοφάρισε για την ομάδα της Ανθούπολης 1-1. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας είναι 3-0. Θα ασφαλίσει στο 12ο λεπτό το 1-0, στο 35ο Φτόπουλος το 2-0 και στο 38 ο Δημόπουλος έκανε το 3-0. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι 2-0 στο 80 λεπτό. Στο 65 ο Βλησαρούλης με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0 και στο 70 ο Κουκούλης με πλασέ μετά από την σέντρα που δέχτηκε από τα δεξιά έκανε το 2-0. Αθλητική Ένωση Καρίτσας, Σαρακινός 1-1. Εδώ προηγήθηκε η ομάδα του Σαρακινού με απευθεία χτύπημα φάουλ του Θεοχάρη και με τον ίδιο τρόπο ο Χατζιμπουρδάνης ισοφάρισε για την ομάδα της Καρίτσας. Ρήγας Περαίος, Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα είναι στο 73ο λεπτό. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ που πέτυχε ο Καμπέρης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση του Κοντοθανάση. Και στο παιχνίδι που γίνεται για τον 5ο όμιλο, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη, παραμένει το 0-0 και είναι στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω και εγώ για το παιχνίδι που γίνεται για τον 2ο όμιλο, Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών, παραμένει το 0-2 και τους Ακρίτες βρισκόμαστε στο 80ο λεπτό και ενώ πλέον ο Μακεδονικός παίζει με 10 παίχτες λόγω αποβολής, ενώ για τον 6ο όμιλο βρισκόμαστε στο 84ο λεπτό, Πρέβεζα Παναγρυμιακός 2-0. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα υπόλοιπα μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Καταρχήν για το Nations League στην League B στο 80 λεπτό, Σλοβενία-Σκωτία παραμένει το 0-0. Στην δεύτερη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο γυναικών πρώτη κατηγορία, Όφη Κηφισιά 1-2 στο 85ο λεπτό. Ενώ στα παιχνίδια που γίνονται στην Αγγλία για την πρώτη κατηγορία έχουμε γκολ μόνο στο μάτς Cambridge-Wimbledon 0-1 στο 41. Οι υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0. Αρκετά παιχνίδια έχουν αναβληθεί από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 41ο λεπτό, York Gillingham 1-0, Rotherham Crew 0-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Cheltenham Chesterfield 2-0 και Fleetwood Rochdale 1-2. Θυμίζω η εθνική μας ομάδα Under 17 νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 στα προκριματικά του Euro 2027. Σε περίπου 20 λεπτά, κάτι λιγότερο από 20 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει ο αγώνας της εθνικής ομάδας Under 21 κόντρα στην Γεωργία προκριματικά για το Euro 2027. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Μαλισιώβα. Μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από την RTL2 Sport. Εμείς πάμε με ένα τραγουδάκι να πάρετε μια ανάσα και συνεχίζουμε.

47 λεπτά μετά τις 5, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Water Polo League των γυναικών για την πρώτη αγωνιστική. Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 11-4, Χανιά Πανιώνιος 10-10, εκκρεμεί ο αγώνα, στο αποτέλεσμα του αγώνα Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών Ηλίουπολη. Για την Water Polo League των ανδρών έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα παιχνίδια από αυτά που είναι προγραμματισμένα να γίνουν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα. Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 και Παλαιόφάλιρο Χανιά 29. Σήμερα επίσης θα παίξουν το Περιστέρι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό, ο Παναθηναϊκός με τον Ηλυσιακό, ο Πανιώνιος με τη Βουλιαγμένη και η Χίος με τον ΠΑΟΚ.

ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ που γίνεται στο Περιστέρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-37. Στο πρώτο δεκάλεπτο η Ερυθρόλευκη ήταν μπροστά στο σκορ με 28-18. Στις 9 θα έχουμε το Jump Ball στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου.
1: Λοιπόν, με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα τρίποντο και έσπασε αυτό το σερί της ΑΕΚ, το 11-0, με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 46-26. Η ΑΕΚ έκανε 11-0 και πήγε στο ημίχρονο με 46-37. Και τώρα ο Ντόρσεϊ έρχεται να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με την αρχική του πεντάδα και η ΑΕΚ με την αρχική της πεντάδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που είναι τυπικά γηπεδούχος, με Μακιντάιερ, Ντόρσεϊ, Ward, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν είχε τίποτα σοβαρό που είχε τραυματιστεί, στο 4 ο Βεζένκοφ και στο 5 ο Χολ. Από την ΑΕΚ παίζει με Πίκνεϊ, playmaker τον Φλιόνι, τον Τζόζεφ, τον Μπάρτλεϊ. Για να δούμε τώρα τον Ward, ο οποίος από ένα μέτρο απόσταση,
2: όχι ένα μέτρο,
1: κοντά στο χαμόγελο ήτανε.
2: Λίγο πιο μακριά.
1: 51-30, και δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό.
2: Όντως.
1: Δύο μετράει ούτως ή άλλως.
2: Γενικά δεν τσακωνόμαστε εμείς.
1: Ναι.
2: Για το μπάσκετ.
1: Να το καλάθι, νομίζω ήταν τρίποντο του Πίκνεϊ. Ναι, 51-40, ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 51-37. Τώρα είμαστε στο 51-40. Ward σε ρόλο playmaker, γιατί είναι στην πλάγια ο Μακιντάιερ. Θα πάρει την μπάλα τώρα ο Μακιντάιερ. Έρχεται στο κέντρο. Επιτίθεται στα πόδια, δίνει στο Ward, σουτ για 3 από τον πρώην παίκτη της Παρί και πρωταθλητή Ευρώπης βέβαια με τον Ολυμπιακό.
2: Λέει, είπες, δεν βάζει πολλά, αλλά τρίποντο και δίποντο έβαλε.
1: Εδώ χρειάζεται να πούμε ότι ήταν τρίποντο, γιατί παίζει ρόλο η απόσταση. Ήταν έξω από τη γραμμή των 6,75. 54-40. Η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού έδειξε πιο, έκανε λιγότερα λάθη από τη δεύτερη. Η δεύτερη απλά ανέβασε τη διαφορά στους 20 πόντους. Λοιπόν, Ward πάλι πήρε το rebound για τον Βεζένκοφ, Βεζένκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι ο διψήφιος του Ολυμπιακού, ο ένας από τους δύο, 11 πόντους έχουν ο Ντόρσεϊ και ο Χολ, ενώ από την ΑΕΚ 13 πόντους έχει ο Τσαλμπούρης, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της στο πρώτο ημίχρονο.
2: Και ο Βεζένκοφ κοντά στους 9 πόντους, δηλαδή σε λίγο θα είναι και αυτός διψήφιος.
1: Ναι, Βεζένκοφ 9, ο Μοντέρο όχι, δεν έχει.
2: Να θυμίσουμε στους φίλους ότι 9 η ώρα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη απόσταση για μάτς που δεν θα έχει οπαδούς. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα έρχουν οπαδοί και θα πρέπει να μπουν, να βγουν
2: κλπ. Είναι, ας το πούμε, 2 ώρες και κάτι. Και ένα τέταρτο.
1: Αύριο θυμίζουμε δεν υπάρχει μικρός τελικός. Έτσι, 8 η ώρα έχει πάει ο μεγάλος.
0: Παιδιά, γίνεται καθαρά για τηλεοπτικούς λόγους, έτσι.
1: Ναι, γιατί νομίζω παίζει και εθνική αύριο.
0: Καλά
1: μην το ξεχνάμε.
0: Καλά το λέει.
1: Εθνική.
0: Η Εθνική Ανδρών.
1: Γερμανία.
0: Εθνική Γερμανία. Ανδρών. Γιατί σε λίγο πέσει και η Under 21, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τη Γεωργία.
1: Ναι, η Ανδρών με τη Γερμανία δεν παίζει.
0: Ναι, στο Augsburg.
1: Γιατί ακούω Γε και λες Γεωργία και λέω τι έγινε, έχασε κάτι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Βεζένκοφ στην επαναφορά, 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, κάτω από το καλάθι της ΑΕΚ, Μακιντάιερ, ο οποίος έχει απέναντί του τον Μπάρτλι, περνάει, πάει με το σώμα να τον νικήσει, αστοχεί η μπάλα με ταμπλό Στεφάνη και έξω. Μπάρτλι, τον οποίο μαρκάρει ο Μακιντάιερ, ο Ντόρσεϊ κυνηγάει το Φλιόνι, το Τζόζεφ ο Βεζένκοφ. Μπάρτλι πάει να κάνει πάσα την οποία έρχεται να κλέψει, αλλά όχι να ολοκληρώσει ο Ward, ο οποίος μάλιστα ζητάει challenge.
2: Όχι μόνο ζητάει και πίθη
1: τον Μπαρτζόκα. Γιατί θεωρεί ότι ναι, μεν αυτός ακούμπησε, έκανε τον deflection, αλλά η μπάλα βρήκε μετά στο κορμί
2: του.
1: Για
2: να πάμε στον κανονισμό, λοιπόν, θα το κερδίσει ο Μπαρτζόκα στο challenge.
1: Για να έχει κι άλλο μετά.
2: Σωστό. Αν το κάψει, κάηκε. Δεν θα έχει άλλο δηλαδή. Από τα παράδοξα του μπάσκετ, Ευρωλίγκα, FIBA αλλά και GBL να έχουν διαφορετικούς κανονισμούς στο challenge των προπονητών.
1: 54-40. Είπαμε, ο Ολυμπιακός κάνει.
2: Αυτό που προανήγγειλες ότι κάποιος τράβηξε τα καλώδια, όντως ισχύει, γιατί δεν έχω καθόλου ίντερνετ.
1: Όχι, ναι, μας είχαν ενημερώσει και το κάνω στο ημίχρονο.
2: Ναι, αλλά
1: γι' αυτό να μπεις στο.
0: Σας τραβήξαν τα καλώδια.
2: Κάτι
1: όχι,
2: τέτοιο.
1: Μας είχαν ειδοποιήσει ότι θα γίνει μια.
2: Θα γίνει μια δοκιμή,
1: μια διακοπή.
2: Μια πρόβα.
1: Στο Ethernet, που κυρίως ενδιαφέρει τον Βασίλη. Αυτό, τον Βασίλη Κατσαρό, το τεχνικό μας. Βέβαια, εγώ έχω προνοήσει και είμαι συνδεδεμένος και με το. Με το Wi-Fi, χωρίς το Ethernet.
2: Καλά, δεν πειράζει. Τώρα, υπάρχει και το hotspot.
1: Πρέπει να βάλει κωδικό
2: στο τώρα.
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πούμε και στους ακροατές τον κωδικό. Λοιπόν, 54-40. 54-40. Περιμένουμε τώρα να εξετάσουν.
2: Επειδή υπάρχει διακοπή και εφόσον ο Ντεντόπουλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πω εγώ αποτελέσματα.
2: Θα σου πω το πιο κουφό WiFi password που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
2: Στον Πανάγιο Τάφο. Τάφος. Το πιστεύετε ότι αυτό είναι το password?
0: Τώρα πλάκα
2: για το WiFi, λόγω τιμής. Λόγω τιμής.
1: Αυτό εννοεί, για να μην το πεις πουθενά, να είσαι τάφος.
2: Και,
1: δηλαδή.
2: Και στο Αστρομπάλ της Λιόν έχουν βάλει password το όνομα του Καουντί.
1: Του Καουντί, το θυμάμαι αυτό.
2: Βέβαια, αυτό είναι πιο normal.
1: Ναι.
2: Αλλά το άλλο είναι λίγο πιο ακραίο.
1: Και τότε που το είχαν ήταν αρχηγός της Βιλερμπάν ο Καουντί. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον είναι για τον Ολυμπιακό, δικαιώνει τον Μπαρτζόκα στο challenge, οπότε θα συνεχίσει να παίρνει όσο θεωρεί ότι οι διαιτητές φίξαν κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί. Ντόρση παίρνει το screen από τον Βεζένκοφ. Ντόρση απειλεί, τελικά βγαίνει προς τα έξω. Ward ζητάει να κόψει ο ψηλός του, τελικά δίνει στον Βεζένκοφ και ο Βεζένκοφ, ενώ περιμέναμε να γίνει ένα τρίγωνο με τον Χολ, ο Βεζένκοφ εκμεταλλεύτηκε το mismatch, έπαιξε μόνος του και βάλει το καλάθι. 56-40, 6-57 για το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός αρχίζει να ξαναφτιάχνει μια διαφορά, δηλαδή της τάξης των 16 πόντων, είπαμε μέχρι 20, είχε πάει φάουλ εδώ, το οποίο πρέπει να έχει κάνει ο Χολ.
2: Πολύ δυνατό παιδί ο Πίνκνη, πολύ δυνατό παιδί, πραγματικά. Και ο Τζόζεφ είναι πολύ δυνατός ο Νιγηριανός, αλλά και ο Πίνκνη είναι πάρα πολύ αθλητικός.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, χωρίς αθλητικότητα μπάσκετ σύγχρονο δεν υπάρχει.
0: Κωστά, Γιάννη, πάρτε μια ανάσα να δώσω εγώ αποτελέσματα. Έχουμε τελικό στο Σλοβενία-Σκωτία 0-0 για την League B του Nations League. Τελικό αποτέλεσμα και στην δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, Όφη Κηφισιά 1-2. Και από εκεί και πέρα ημίχρονα στα παιχνίδια της Αγγλίας για την πρώτη κατηγορία, Wycombe Reading 0-0, Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-0, Stockport Peterborough 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας ημίχρονα, York Gillingham 1-0, Bristol Rovers Exeter 0-0, Newport Grimsby 0-0, Rotherham Crewe 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Tranmere Walsall 0-0, Cheltenham Chesterfield 2-0 και Fleetwood Rochdale 1-2. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και το Βαγγέλη Μητρούσια μαζί μας για να μας δώσει τα τελικά αποτελέσματα από τον τέταρτο όμιλο της τρίτης.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
4: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
4: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Γιάννη Αγραφιώτη, Γιάννης δεν είναι, νομίζω. Θα πάνε να το ξαναδούν για να είναι σίγουροι για αυτή τη φάση με πρωταγωνιστή τον Μπάρτλεϊ, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα αν έχουν δώσει και φάουλ ή σφύριξαν για να δουν αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι.
1: Όχι, σφύριξαν.
2: Το σύρμα το άκουσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ταμπλό παραμένει στο 65-47 και περιμένουμε να δούμε τους διαιτητές, ο Αγραφιώτης με την τσαρούχα. Χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το τρίποντο, είναι χαμηλά το φάουλ, αλλά και τηλεοπτικό time out. Άρα λοιπόν, αυτό πήγε ο διαιτητής μόνος του ή το ζήτησε ο Μπαρτζόκας?
1: Ο Σάκοτα ζήτησε challenge.
2: Α, γιατί ο Αγραφιώτης δεν το μέτρησε στην αρχή. Πώς,
1: μα δεν το μέτρησε, σου είπα, δεν ήταν σίγουρος. Δεν το μέτρησε.
2: Και
1: σφύριξε απλά το φάουλ.
2: Στον ιό Σάκοτα τώρα, που είναι μέσα στο προπονητικό επιτελείο, ότι για ποιο λόγο δεν μετράει το καλάθι η κυρία Τσαρούχα, η οποία είναι πρώτη διαιτητής της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν παραμένει το 65-47, το φάουλ είναι χαμηλά στον παίκτη της ΑΕΚ και έχουμε το τηλεοπτικό time out. Ο Ολυμπιακός προηγείται 65-47, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τρεις διψήφιους. Το Χολ με 15 που έχει γίνει πρώτο σκόρερ.
1: Να διορθώσω, δεν ξέρω από πού βγαίνει. Τζανής Αγραφιώτης. Γιάννη, τον είπα εγώ. Μπορεί να είναι και από αυτό όμως.
2: Και από ο Γιάννης.
1: Μπορεί να είναι και αυτό.
2: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Πάντως Τζανής είναι το μικρό όνομα του διαιτητή που πήρε το σφύριγμα πάνω του και το ξαναείδαν στο instant replay. 65-47.
3: Λοιπόν, 65-47, πάρτε παιδιά μια ανάσα. Να πάω στο Βαγγέλη Μητρούσια, όπου έχουμε πλέον τα τελικά αποτελέσματα στον τέταρτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έλα, Βαγγέλη, σε ακούμε.
4: Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι το μόνο παιχνίδι που περιμένουμε σε λίγο είναι για εισθέλους, είναι το Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα.
3: Μόλις τελείωσε, Βαγγέλη, 0-1.
4: 0-1 με τον γκολ του Καμπέρι. Οπότε λοιπόν στα άλλα παιχνίδια είναι Αθλητική Ένωση Καρίτσα Σαρακινός 2-1 με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μετράκα, ο οποίος πήρε την μπάλα δίκαιο τα τέταρτα του τροματοφύλακα του Σαρακινού και έστειλε την μπάλα στα δίκαια και έδωσε την νίκη. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η ομάδα του Σαρακινού στο 50 με απευθείας τύπου φάουλ του Θεοχάρη. Με τον ίδιο τρόπο στο 67 ο Χατζημπουρδάνης ισοφάρισε σε 1-1. Από το 89 ο Σαρακινός αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Τσανάκα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο 65 ο Βλησαρούλης έκανε το 1-0 με σούτ. Στο 70 ο Κουκούλης με τον ίδιο τρόπο έκανε το 2-0 και στο 90 ο Μπόντις έκανε το 3-0. Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, προηγήθηκε η ομάδα του Πιερικού στο 12ο λεπτό με τον Φασφαλή, έκανε το 1-0, στο 35 Φυτόπουλος το 2-0, στο 58 Δημόπουλος το 3-0 και στο 86 ο Κουτρούτσος, εκμεταλλευόμενος εκεί την αστάθεια θα λέγα στην άμυνα του Πιερικού, με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1. Προηγήθηκε η ομάδα της Εξοχής στο 54 με τον Τσιρόνι και στο 66 ο Μιλτιάδης ισοφάρισε σε 1-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα να πούμε ότι εκτός από τον γκολ με τον Καμπέρι, η ομάδα των Τρικάλων είχε και πέναλτι με τον κριτικό που κέρδισε ο ίδιος από τον Γκάγκα, το εκτέλεσε και δύο φορές ο τερματοφύλακας του Ρίγα Φεραίου Ράπτης απέκρουσε την μπάλα στο πέναλτι αλλά και στο ριμπάουτ που πήρε ο παίκτης των Τρικάλων χωρίς όμως να καταφέρει να τον νικήσει. Να θυμίσω ότι ρεπό είχε οδηγενής Νεοχωρίου. Και πάμε στον πέμπτο όμιλο, το μοναδικό παιχνίδι που έγινε σήμερα και άνοιξε την πρεμιέρα στον συγκεκριμένο όμιλο. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Νέα Αρτάκη, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Να θυμίσω ότι η ομάδα της Αγίας Παρασκευής είχε οριζόντιο δοκάρι στο 43 με τον Τσομπανίδη.
3: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ να δώσω τα τελικά αποτελέσματα στο μάτς του δευτέρου ομίλου για την τρίτη εθνική. Μακεδονικός Ακρίτες Σικαιών 0-2 και για τον έκτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, Πρέβαζα Παναγρηνιακός 2-0. Πολύ γρήγορα στο Περιστέρι για σκορ και αποτέλεσμα και μετά στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Για χρόνο και σκορ.
3: Σκορ και λεπτό.
5: Αποτέλεσμα στο τέλος. Λοιπόν,
3: ναι.
5: 3-27 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 70-49. Είχε προηγηθεί με 70-47, που είναι η μεγαλύτερη τιμή μέχρι τώρα της διαφοράς.
3: Ευχαριστώ, Γιάννη. Πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Ξεκίνησε το μάτς Γεωργία-Ελλάδα. Καλύτερα, προκριματικά Under 21 στο Euro του 2027. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτες Era Sport. Η Εθνική Ανδρών παίζει αύριο το βράδυ με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο, αλλά χτυπά και η καρδιά της Εθνικής Ελπίδων. Στη Γεωργία αυτή τη φορά, στην πρωτεύουσα της, στην Τυφλίδα, άρχισε το κρίσιμο παιχνίδι της Ελλάδος με την αντίστοιχη χώρα, την Γεωργία, σε ένα μάτσο το οποίο είναι do or die, καθώς η Εθνική Ομάδα ισοβαθεί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία μετά από 7 αγώνες. Θέλει σήμερα τη νίκη, νέα νίκη την Πέμπτη στη Λιβαδιά με τη Λετωνία και να κλείσει με τρίτη νίκη στην Ιρλανδία, ώστε να καταφέρει να κατακτήσει απευθείας τη δεύτερη θέση ως η καλύτερα των ομίλων, αφού στα μεγάλα ντέρμπι με τη Γερμανία εμείς είχαμε νικήσει 3-2 εκτός έδρας, αλλά χάσαμε 2-0 στην Ελλάδα. Έχουμε το πρώτο κόρνερ για την Ελλάδα σε ένα γήπεδο 23.000 θέσεων με παρουσία 700-800 Γεωργιανών. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, νομίζω από τον Αλέν, τον ομογενή άσο που έφυγε από την ομάδα του Μέση και είναι στο Chicago Fire, εκεί που ουσιαστικά ελέγχει την ομάδα ο Frank Klopas. Η πρώτη φάση για την Ελλάδα και έχουμε out λοιπόν σε αυτήν την πρώτη απόπειρα για την εθνική μας ομάδα. Να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων για την εθνική ελπίδα του Γιάννη Ταουσιάνη, του 54χρονου Θεσσαλονικού προπονητή, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του πριν από 2 χρόνια. Ο μοναστερής του ΠΑΟΚ κάτω από τα γκολπόστ, δεξιά ο Κουτσογούλας, στο Ολυμπιακό αριστερά ο Νόα Άλεν. Οι δύο στόπερ ο Αλεξίου της ΑΕΚ με τον Κάλο Γερόπουλο που παίζει πλέον στην Ιρεμβέργη ο αρχηγός. Τα τρία χάφο κοντούρι του Παναθηναϊκού, ο Κούμας του Λεβαδιακού με τον Μπακούλα του Ολυμπιακού. Και οι τρεις επιθετικοί μας, ο Παπακανέλος του Αστέρα Τρυπόλεως, ο Πνευμονίδης του Ατρομήτου και οι δύο αμφότεροι είναι του Ολυμπιακού, αλλά αγωνίζονται ως δανεικοί. Και σεντερφόρη έκπληξη ο Μύθου, ο πιο μικρός της παρέας, αφού είναι γεννημένος το 2007 ο άσος του ΠΑΟΚ, ενώ οι υπόλοιποι είναι είτε του 4 είτε του 5. Να θυμίσουμε, μεγάλος απών είναι ο Τζί μας, ο οποίος τώρα σιγά σιγά θα επανέλθει με την Brighton. Να δούμε λίγο και τους Γεωργιανούς, αφού έχουμε την νέο κόρνερ. Πάντα για την Ελλάδα, η διαφορά κλάση των δύο ομάδων θα φανεί και στο γήπεδο, πιστεύω. Με ένα σύστημα 5-3-2 λοιπόν για τους Γεωργιανούς. Μπέρου Ασβίλη κατά τον κολπό, στον Μπούκια, ο Αμισουλασβίλη, ο Ναρίγκ Μπανίτσε, ο Μπασιλάτζη με τον Τσέτς Κλάτζε. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ, θα απομακρύνει ο αρχηγός τους. Λοιπόν, ο Νάρι Μανίτσε, ο Νταντιάνι, ο Λόρντιγκ Μπανίτσε, ο Γιά Παρίτσε και οι δύο επιθετικοί πολύ καλοί. Να λοιπόν που έγινε το 1-0, γρήγορα την ώρα που διάβαζα τις συνδέσεις για την Ελλάδα με τον Νόα Άλεν. Ανοίγει το σκόρ η Ελλάδα μόλις το 5ο λεπτό. Ένα δυνατό σούτα από τον ομογενή, ο οποίος βρέθηκε με την μπάλα εκτός περιοχής, σούταρε. Ανοίγει το σκόρ η Εθνική Ελπίδων, ανοίγει το δρόμο για την πρόκληση. Γεωργία Ελλάδα 0-1, φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι το οποίο μπορείτε να βλέπετε τηλεοπτικά και από το RTL Sport. Η εκτέλεση λοιπόν του κόρνερ, η μπάλα βγήκε μακριά, έφτασε μέσα στην μεγάλη περιοχή και ένα πολύ καλό γλυκό πλασεδάκι. Ο Νόα Άλεν χαμηλά την μπάλα στα δίχτυα του Μπέρου Ασβίλη. Γρήγορα οδηγό στο παιχνίδι Εθνική Ελπίδων, που είναι γεννημένη για μεγάλα πράγματα.
3: Ιδανικό ξεκίνημα, Δημήτρη.
6: Βεβαίως, οπότε ο λόγος σε σένα και θα επανέλθουμε αργότερα.
3: Ωραία, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις όποια ώρα κρίνεις. Πάμε και πάλι στο Περιστερί.
5: Από τους 23 πόντους η ΑΕΚ το κατέβασε στους 12, 72-62. Και ο Μπαρτζόκας παίρνει time out 1:39 πριν από το τέλος. Υπάρχουν αυτές οι μεταπτώσεις. Ο Γουόρντ έχει 4 φάουλ και έχει καθίσει στον πάγκο. Νωρίτερα δέχθηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία ο Ντόρσεϊ, που του χρεώθηκε ένα φάουλ πάνω στον Λαρετζάκη. Οπότε εκεί η μπάλα, ενώ ήταν στον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ πήρε μια βολή και άρχισε από εκεί, νομίζω, να χαλάει το μυαλό λίγο του Ντόρσεϊ, που πήρε 2 βεβαιασμένα σουτ. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ έχει τον τρόπο της, παίζει δυνατά όσο μπορεί πιο δυνατά να φανεί ανταγωνιστική. Απλά ο Ολυμπιακός, με τα δεδομένα που ξέρουμε, έτσι ταξίδι και όλα αυτά,
7: η ΑΕΚ θα έλεγε έχει μια σταθερότητα, δηλαδή παίζει στο 8 αλλά σταθερά, ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στο 10 κάποια στιγμή για λίγο και να ξαναπάει στο 4, π.χ. 5.
5: Γι' αυτό άλλωστε.
7: Να κάνει λάθη κτλ.
5: Είχαμε το 11-0 της ΑΕΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και τώρα εδώ από τους 23 πόντους η διαφορά κατέβηκε στους 12. Πάλι 11 πόντοι ψαλιδίστηκαν, απλά δεν ήταν συνεχόμενοι. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Χόλο, ο οποίος διαμαρτύρεται για το airball από τον Μακιντάιρ.
7: Airball. Σέντρα. Δύο airball ΑΕΚ, ένα Ολυμπιακός. Σε τρίποντα μιλάμε.
5: Ο Λαρτζάκης παρεπτόντως έχει φτάσει στους 6 πόντους. Έχει βάλει ένα τρίποντο, έβαλε και ένα τρίποντο νωρίτερα. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου να το μαρκάρει. Χολ, Λαρετζάκης με τον Ντόρση. Λαρετζάκης δίνει απέναντι στον Κατσίβελ. Κατσίβελης, Ερτέλ η μπάλα, σούτ για τρεις. Έξω η μπάλα, rebound από τον Βεζένκοφ, ο οποίος με το που ακούμπησε την μπάλα την έδωσε πάσα. Η πάσα και επιθετικό φάουλ όμως από τον Ντόρση, ο οποίος έπεσε πάνω στον Ερτέλ νομίζω.
7: Όχι, Λαρετζάκη.
5: Λαρετζάκη, ναι. Πάνω στο Λαρετζάκη.
7: Που και τον ξέρει απ' έξω κατωτά και στήθηκε ωραία.
5: Πόσο
7: και έχει να πει και 5 κουβέντες με τους ερυθρόλευκους.
5: Τέταρτο φάουλ του Ντόρση, γιατί είναι και η τεχνική ποινή και αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ. Οπότε μπαίνει ο Φουρνιέ. Για να δούμε η δεύτερη παρουσία του Φουρνιέ. Ένα και ένα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με τον Ολυμπιακό να προηγείται 72-60. Θα είναι καλύτερη από την πρώτη, γιατί ο Φουρνιέ ήταν πολύ μακριά από το καλό του εαυτό στο πρώτο ημίχρονο.
7: Με λάθη, με αδράνεια.
5: Ένα σούτ έβαλε και γενικά δεν ήταν.
3: Κακή ημέρα.
5: Ναι, σε κακή μέρα ήταν.
7: Αυτό που λέει ο Δημήτρης.
5: Κακή μέρα μέχρι τώρα, έτσι.
3: Γιατί ναι.
5: Τώρα. Για να δούμε τώρα, ο Κατσίβελης ποστάρει. Ο Μακιντάρη είναι γερό παιδί. Αλλά ο Κατσίβελης κάνει αυτό το finger roll.
7: Επίδειξη τεχνικής είναι εδώ.
5: Εδώ είναι το finger roll που λέμε. Δηλαδή δίνει φάλτσο με τα δάχτυλα. 72-62. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Κατσίβελη.
7: Από 23-10 η διαφορά.
5: Μακιντάιρ, Παπα-Νικολάου σουτάρει για τρεις. Άστοχος ο Παπα-Νικολάου από τον Ερτέλη μπαλά που ήταν από μέσα. Ο Παπα-Νικολάου έχει σκοράρει ακόμα. Δεν έχει, για να δω. Δεν έχει σκοράρει. Είπαμε, έχει χάσει τα φιλικά της προετοιμασίας.
7: 15-2 η ΑΕΚ. Από 70-47, 72-62. 15-2 επιμέρους.
5: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει την επαναφορά στην baseline κατά το καλάθι της ΑΕΚ. Ο Φουρνιέ ψάχνει που θα τη δώσει. Τη δίνει στο Μακιντάιρ, ο οποίος πατάει γερά και με ταμπλό. Αυτή τη φορά δεν κάνει λάθος. 74-62, 15 δευτερόλεπτα όλα για την ΑΕΚ. Ερτέλ με τον Παπα-Νικολάου, είπαμε. Από την αρχή που μπήκε ο Ερτέλ, τον μάρκαρε ο Παπα-Νικολάου. Ερτέλ πηγαίνει προς τα μέσα. Πάει ο Χόλ να τον ενοχλήσει, τον ενοχλεί. Φουρνιέ, μπάσιμο, πίσω από το κέντρο, την πετάει την μπάλα. Ταμπλό και έξω. Έτσι λοιπόν το 74-62 είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα και δύο παίχτες φορτωμένους με 4 φάουλ, τον Ντόρσεϊ και τον Ward. Από την άλλη η ΑΕΚ δίνει μια καλή μάχη όσο μπορεί.
7: Βέβαια.
5: Αντιστέκεται.
3: Ανταγωνιστική η Γιάννη.
5: Ακριβώς, γιατί δύο φορές το μάτς πήγαινε να φύγει. Δεν ήθελε πολύ οι 20 να γίνουν 30 ή οι 23 να γίνουν 30. Αλλά η ΑΕΚ απάντησε σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει διαχείριση του χρόνου. Για
7: μέχρι
5: να...
7: τους 10 μείωσε.
5: Ναι, μέχρι τους 9.
7: Πόσο? 71-62.
5: 9, όχι, νωρίτερα είχε πάει στους 9.
7: Εντάξει, εντάξει.
5: 46-37 στο ημίχρονο.
7: Εντάξει, αυτό είναι πιο πριν.
5: Με το 11-0.
7: Τώρα 10.
5: Απλά να ολοκληρώσω αυτό που δεν είπα, που δεν τελείωσα μάλλον, ότι ο Ολυμπιακός όταν πηγαίνει με τσάρτερ που πάει στα περισσότερα, άλλωστε η Μπασκόνη είναι δύσκολο ταξίδι, δεν γύρισε αμέσως μετά, γιατί ξέρει ότι είχε δύο μάτς Σάββατο Κυριακή. Και ο Μπαρτζόκας ζήτησε να κοιμηθεί η αποστολή για να κοιμηθούν οι παίκτες κανονικά.
7: Και
5: να
7: επιστρέψουν... όχι στο αεροπλάνο.
5: Ναι, και όχι στο αεροπλάνο, γιατί θα γύριζαν κομμάτια χθες και θα μπορούσαν να κάνουν προπόνηση. Γύρισαν μια φυσιολογική ώρα, δηλαδή κοιμήθηκαν, ξεκουράστηκαν και γύρισαν το σχεδόν μεσημέρι για να κάνουν ένα shoot around χθες. Στην ουσία, για να ξεμουδιάσουν, για να μπουν στη διαδικασία.
7: Με την ιδιομορφία ότι μετά από μάτς Ευρωλίγκας, η συμφωνία με την Ένωση Παικτών είναι ότι η προπόνηση δεν μπορεί να διαρκεί παραπάνω από μία ώρα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα το τηρήσουν οι ομάδες. Και μέσα στη μία ώρα είναι το μασάζ, το βίντεο και χωρίς tape οι παίκτες. Δηλαδή και αυτό είναι μία λεπτομέρεια. Ναι. Πρέπει να είναι χαλαρή η προπόνηση μετά την αναμέτρηση της Ευρωλίγκας.
5: Ναι.
7: Κάτι το οποίο δυσκολεύει τους προπονητές.
5: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε θα συνεχίσει το ταξιδιωτικό του αυτό γύρο. θα πάει στο Κάουνας να παίξει την Τρίτη. Αν προκριθεί σήμερα, θα παίξει και αύριο τελικό.
7: Και μετά πάει,
5: πάει Κάουνας και μετά Μπολόνια.
7: Τρίτη-Πέμπτη.
5: Τρίτη-Πέμπτη Μπολόνια.
8: Να πάρουμε λίγο το λόγο για ένα κόρνερ για τους πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες 20 χρόνια παλικάρια, τα οποία έχουν κερδίσει τρίτο κόρνερ. Προηγούνται ήδη 1-0 και αν σκοράρουν και τώρα βάζουν υποθήκη για την νίκη. Γεωργία Ελλάδα στον Μιχαήλ Μέτσικη, τον Γεωργιάνο Γκαρίντσα, ο οποίος είχε 35 συμμετοχές με την Εθνική της Σοβιετικής Ένωσης. Κόρνερ από τα αριστερά στη Γεωργία, φίλες και φίλοι, 8 μάτς για τις ελπίδες. Η εκτέλεση, δεύτερο δοκάρι, απευθείας στο βολέι. Μπάλα είναι στα δίχτυα, 2-0 από τον Μπακούλα. Μόλις σε 13 λεπτά οι ελπίδες σβήνουν από το χάρτη τη Γεωργία. Γεωργία Ελλάδα 0-2 με πρώτο σκόρερ τον Νόα πριν από λίγο και τώρα ο Μπακούλας του Ολυμπιακού με ένα απευθείας βολέξο από την περιοχή καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπεροασβίλη και κλειδώνει ουσιαστικά τη νίκη θα λέγαμε αφού η διαφορά δυναμικότητας είναι εμφανής. Η Ελλάδα κυνηγά την απευθείας πρόκριση. Να λοιπόν φίλες και φίλοι που έγινε γρήγορα το 0-2 μέσα στα πρώτα 13 λεπτά η εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Παπακανέλο και ένα φοβερό δυνατό σούτ από τον Μπακούλα που πέρασε δύσκολα. Είχε χιαστό, βρέθηκε στη Ρίο Άβε ο παίκτης του Ολυμπιακού και η Ελλάδα δείχνει το δρόμο πως είμαστε σε ένα πολύ καλό momentum και οι άντρες και οι ελπίδες σε υψηλό επίπεδο ποιότητας από τη Γεωργία τα καλά νέα Δημήτρη Γιαχανατζή.
3: Ωραία, Δημήτρη, 0-2 λοιπόν η εθνική κάτω των 21 προηγείται της Γεωργίας με τα τέρματα του Άλεν και του Μπακούλα. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
9: Ερασπορ 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την έδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
3: Ακούτε Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε να δούμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα μάτσα που είναι σε εξέλιξη στα παιχνίδια της Αγγλίας. Πρώτη κατηγορία, 60 λεπτό, Wigan Reading 0-1. Cambridge Wimbledon 0-1, Plymouth Barton 0-0 και Stockport Peterborough 1-0 στα παιχνίδια που γίνονται σήμερα αυτή την ώρα. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, αποτελέσματα, 56 λεπτό York Gillingham 1-0, στο 61 Bristol Rovers Exeter 0-0, η Newport μόλις βάζει γκολ και προηγείται 1-0 της Grimsby, Rotherham Crew 1-1, Swindon Accrington 1-1, Shrewsbury Colchester 1-1, Tranmere Walsall 0-0, Cheltenham Chesterfield 2-1 και Fleetwood Rochdale 1-2 στο 63 λεπτό. Για τα προκριματικά του Euro κάτω των 21 ετών, Κροατία-Ουγγαρία 0-0 μετά από 15 λεπτά αγώνα, μετά από 16 λεπτά αγώνα Γεωργία-Ελλάδα 0-2 με τα τέρματα του Άλεν στο 5 λεπτό και του Μπακούλα στο 13, 2 πολύ ωραία τέρματα από την εθνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα Δημήτρη.
8: Στο 16 βρισκόμαστε φίλες και φίλοι, Δημήτρη Γιαχανατζή, εδώ στο γήπεδο Μιχαήλ Μέσικη και επαναλαμβάνω τον Γεωργιανό Γκαρίντσα, από το σπουδαίο Βραζιλιάνο, καθώς και αυτός έκανε φοβερές τρίπλες. Σε ένα γήπεδο παρουσία 1000 θεατών, η Ελλάδα δείχνει από πολύ νωρίς τις δυνατότητες της. Έχει προηγηθεί 2-0 με τα δύο γκολ του Νό Άλεν εντός περιοχής, η πάσα από το Κούμα, το διαγώνισμα ούτε εντός περιοχής, η μπάλα στα δίχτυα στο 16, το κόρν, το δικό μας, η απομάκρυση της μπάλας στο απευθείας βολέα από τον Μπακούλα, ο οποίος φτάνει τα δύο γκολ στις 9 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, ενώ ο Άλεν και αυτός φτάνει τα δύο γκολ στις 15 συμμετοχές. Μια εθνική ομάδα η οποία να θυμίσουμε στον κόσμο
6: Δεν θα πάει απευθείας στα τελικά, αλλά σίγουρα είναι απίθανο, μάλλον είναι απίθανο να μην πάει και ως δεύτερη, καθώς είναι στην πρώτη θέση ταυτόχρονα με τη Γερμανία 18 βαθμούς και οι δύο. Η Γεωργία, ας πούμε, αντίπαλό μας έχει 9, ενώ η Βόρειος Ιρλανδία έχει 10. Λετωνία και Μάλτα είναι αδύναμες. Στις 7 το απόγευμα αγωνίζεται η Γερμανία μέσα στη Λετωνία, δεν περιμένουν κάποια γκέλα. Μια εθνική ομάδα η οποία ελέγχει το παιχνίδι, έχει τις απουσίες της. Να δούμε τώρα το λάθος, ο Σάλιανς, καλός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται στην Newcastle, αλλά ο Γκούμας είναι εκεί, ένα παιδί που ξεκίνησε και αυτός από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, μαζί με τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, θα λέγαμε ότι καλύτερο τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Άλλωστε... Βγάζουν ένα σωρό ταλέντα, Δημήτρη.
6: Ναι, και μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε αυτούς όλους τους παίκτες.
3: Και ακολουθεί και ο Παναθηναϊκός.
6: Και ακολουθεί, επανέρχεται ο Παναθηναϊκός.
3: Επανέρχεται, σωστά.
6: Μετά τη γενιά Γκούμα, Καραγκούνη, Μπασινά, επανέρχεται ο Παναθηναϊκός.
3: Και πολύ δυναμικά έτσι, που στελεχώνει πλέον όλες τις εθνικές ομάδες.
6: Ακριβώς, και είναι ήδη πρωταθλητής πριν από μερικούς μήνες στην ΚΑΠΑ 17 με ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Θα το δούμε και αυτός, είναι στην εθνική νέων, ο Νεμπής.
3: Ο Νεμπής, ναι.
6: Ο οποίος και αυτό τον περιμένουμε. Βέβαια, θα μου πεις πού θα τους χωρέσουμε όλους αυτούς τους επιθετικούς. 5 έχουμε στην Ανδρών.
3: Καλό είναι να έχουμε πληθώρα επιθετικών από τους
6: επιστρέφοντες. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μεγάλος απόν είναι ο Τζίμας. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σε 1-2 μήνες στην Brighton. Είναι βασικός τέλεχος. Μπορεί να παίξει και ο Μπάμπης Κοστούλας. Έπαιξε άλλωστε στα παιχνίδια με τη Γερμανία. Ο αδερφός είναι στον πάγκο. Άρα λοιπόν είμαστε μια ομάδα πλήρης. Με τον Γιάννη Ταουζάνη έχει καταφέρει να δώσει το έναυσμα.
3: Έχει φτιάξει ένα πολύ καλό συγκρότημα.
6: Ο Νο Άλεν εδώ, ο οποίος θα κάνει μια ωραία παλιά άριστερα προς τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό παίκτη του Ατρόμητου, ο οποίος πήρε χρόνο στο Περιστέρι, αφού στον Ολυμπιακό ήρθαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Γεωργία Ελλάδα λοιπόν 0-2, απλώς να θυμίσουμε πως έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια σήμερα, δεν νομίζω να... Το μόνο που θα περιμένουμε θα είναι το τελικό σκορ, η Ελλάδα έχει μια διαφορά. Να θυμίσουμε στο πρώτο μας τηλεοφόρο τους είχαμε νικήσει 3-0 και είχαν εμφανιστεί 3.000 φίλοι της Γεωργίας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε, Γεωργία και Ελλάδα έχουν δεσμούς φιλίας όπως και με την Αρμενία λόγω της Ορθοδοξίας. Mm-hmm. Η Γεωργία, η οποία υπέστη ήταν σοκ χθες στο άλλο γήπεδο της Δυναμό, έχασε στο 95 από την Ιρλανδία, είχε χάσει πέναλτι στο 65 και είναι μια ομάδα που μας πλήγωσε το 2024, που πήγε αυτή στο άστοχο πέναλτι του Μπακασέτα. Η ομάδα του Πογιέ δεν πήγε αυτή στα τελικά του Euro, αλλά πήγαν οι Γεωργιανοί του Κφαραξέλια.
3: Του Κφαραξέλια, ναι.
6: Οπότε διανύουμε το 20 λεπτό. Το 0-2 είναι γεγονός από το 6ο και το 13ο λεπτό. Χάρη στα δύο τέρματα των Άλεν και Μπακούλα, λόγω σε σένα.
3: Ωραία. Δημήτρη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Περιστέρι να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου στα τελευταία λεπτά πλέον του πρώτου ημιτελικού Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Super Cup στο μπάσκετ.
10: Για την ακρίβεια 7 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός προηγείται 81-68 με ένα σερί 7-0 με 5 συνεχόμενους πόντους του Μοντέρο και ένα lay-up του Φουργέ. Είχε προηγηθεί 81-64, έχασε δύο βολές ο Λαρετζάκης και ακολούθησε ένα 4-0 της ΑΕΚ με τον Τζαλμπούρη και τον Κατσίβελη. Ο Μπαρτζόκας πήρε ένα time-out γιατί είδε τους παίκτες του να παίζουν μπλαζέ. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στο διάστημα αυτό δοκιμάζει αυτό το σχήμα που είπαμε θα δοκιμάσει ως εναλλακτική λύση, δηλαδή με τον Εντζάι στο 5. 4 ο Βεζένκοφ, 5 ο Εντζάι, γιατί ο Καραγιαννίδης ακόμα δεν είναι έτοιμος.
7: Δεν μου λες κάτι, όσον αφορά τα δίδυμα στην περιφέρεια,
10: πιο πολύ
7: πάμε σε Μοντέρο, Φουρνιέ και Μακεντάιρ με τον Ντόρσεϊ.
10: Ναι, γιατί είναι ο ένας πιο ευέλικτος, ο Ντόρσεϊ, σε αυτό το δίδυμο και σε αυτό είναι ο Μοντέρο πιο ευέλικτος. Σουτ για 3 από το Φουρνιέ, ούτε τώρα ο Φουρνιέ. Η ΑΕΚ πάει να μειώσει και άλλο τη διαφορά. Σουτ για 3 από το Λεκάβιτσιους, εύστοχος. Ο Λιθουανός που θα γίνει Έλληνας, περιμένει, αλλά ακόμα παίζει ως Λιθουανός, παίρνει θέση ξένου. 81-71, πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Αρχίζει πάλι να δίνει ενδιαφέρον η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Μοντέρο, ο οποίος κερδίζει φάουλ κάτω, χαμηλά, γιατί έκανε μια κίνηση να πασάρει στον Εντζάι. Μετά σκέφτηκε να σουτάρει, αλλά δεν θα το έπαιρνε στην προσπάθεια. Είπαμε, έχουν αλλάξει κανονισμοί. Οπότε ο Μοντέρο, που είχε ένα ξεσπασματάκι, κάνει την επαναφορά. Ο Φουρνιέ δεν είναι καλά σήμερα. Ο Παπανικολάου είναι άστοχος. Ο Βεζένκοφ, λάθος. Άλλη μια καλή άμυνα από την ΑΕΚ, η οποία παλεύει και ο Παπανικολάου κάνει
2: Να το, είναι αντιαθλητικό φάουλ.
7: Όχι αντιαθλητικό.
2: Το 2. Το 2.
7: Ναι, ναι, το έδωσε.
2: Ναι, γιατί.
7: Τη δύο κατηγορία, μπράβο. Δημήτρη, δεν το αποζούντιο. Έχει σηκώσει
3: δύο
7: τη γροθιά. Έχει σηκώσει τη γροθιά και είναι η δεύτερη κατηγορία.
2: Και η ΑΕΚ τώρα έχει την ευκαιρία να κατεβάσει τη διαφορά περισσότερο από τους 9 πόντους που ήταν η μικρότερη από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός.
7: Άρα το έβαλε disruption foul, δηλαδή disruptive. Δηλαδή foul
3: σκληρό
7: που έκανε ο Παπα-Νικολάου. Όχι, όχι. Foul που έκανε ο Παπα-Νικολάου για να κόψει το ρυθμό.
2: Για να κόψει το ρυθμό.
7: Για να κόψει την επίθεση. Είναι το παλιό εσκεμμένο που λέγαμε.
3: Μάλιστα.
7: Τότε. Έκανε εσκεμμένο για να σταματήσει το παιχνίδι και τότε για να πάει ο αντίπαλος στη μία συν μία.
3: Ναι.
7: Θυμούνται πιο πάλι ότι
3: ναι,
7: πολλές ήταν
3: ναι,
7: μία συν
3: μία. Συν μία ναι.
2: Πάντως ο Κατσίβελης βάζει τη μία από τις δύο, δεν εκμεταλλεύεται 100%.
3: Σαν μία διαφορά... συν μία το έκανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Έτσι.
2: Απλά αν έχανες την πρώτη δεν μπορούσες να κάνεις δεύτερη.
3: Σωστό, γι' αυτό λέμε μία συν μία. Έβαλες την πρώτη, έχεις δικαίωμα για δεύτερη.
2: Ακριβώς. Το έχω προλάβει, έχω παίξει με αυτούς τους κανονισμούς.
7: Πάλι είναι 9 το μάτς.
2: Δεν κατεβαίνει από τις 9 τελικά η διαφορά. Μοντέρο προσπαθεί να κάνει ένα σλάλομ. Παπα-Νικολάου θα βάλει κανένα σουτ.
7: 0-4.
2: Δεν είναι ο Παπα-Νικολάου, είπαμε, δεν έχει παίξει την προετοιμασία. Είναι και τα χρόνια σιγά σιγά που φαίνονται στην απόδοσή του. Νομίζω ότι φέτος θα έχει περισσότερο συμπληρωματικό ρόλο από ποτέ. No lay. Με μισμάτς.
7: Με Μοντέρο.
2: Βήματα. Βήματα. Ο Μοντέρο το έχει κάνει 2-3 φορές αυτό. Την ώρα που πάει, και μάλιστα τη μία το έχει κάνει πάλι στον Νόλι. Ο Νόλι βλέποντας το μισμάτς πάει να στηριχτεί πάνω του και φεύγει από πίσω του με αποτέλεσμα να χάνει την ισορροπία του Νόλι και να κάνει βήματα. Οπότε ο Ολυμπιακός βλέπει τη διαφορά να παραμένει σε 9 πόντους και η ΑΕΚ να μην μπορεί να κατεβάσει περισσότερο για να ασκήσει πίεση. 5-52. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας δεν είναι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδος του. Επανέφερε εντωμεταξύ τον Ντόντα Χολ. Ο Μοντέρο έκανε τα δικά του. Πήγε για lay-up. Χαμηλά λέει ο Καρπάνος.
7: Είναι πέμπτο.
2: Όχι, στις βολές ναι, είναι δύο. Ναι. Είναι το πέμπτο ομαδικό της ΑΕΚ. Γιατί στην αρχή έδειξε χαμηλά, αν δεν κάνω λάθος.
7: Βέβαια, χαμηλά το έδειξε.
2: Αλλά ο Μοντέρο, ο οποίος έχει φτάσει τους 9 πόντους, τους 11 πόντους, συγγνώμη. Είναι ένας ακόμα διψήφιος για τον Ολυμπιακό. Θα πάει στη γραμμή των εθεροβολών. Βάζει την πρώτη.
7: 82-72 συν 10. 5-44 ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Ο πρώτος ημιτελικός Super Cup. Από τη Ρόδο βρέθηκε στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Άστο και δεύτερη βολή του Μοντέρο. Λίγο αργότερα στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αν κρίνουμε και από τη συνάντηση των δύο ομάδων στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος με από μερικά βράδια στο Telecom Center. Ο Κατσίβλης εκτελεί γιατί και σκοράρει. 82-75 η ΑΕΚ ακόμα πιο κοντά για πρώτη φορά στο πλην 7.
2: Άρα λοιπόν 82-75 Μοντέρο, ο οποίος κρατάει πολύ την μπαλά και κάνει λάθος. Βγαίνει ο Λαρετζάκης, διώχνει. Πάει στο Σάκοτα η μπάλα.
7: Να γκρεμίσει στο Σάκοτα.
2: Ναι. Και πήγε ο Λαρετζάκης μαζί. Να η ΑΕΚ που έτσι βάζει δυσκολίες, αναγκάζει τον Μπαρτζόκα να επαναφέρει το χολ. Παίζει με τεσάρι τον Εντζάι. Ένα Μοντέρο, δύο Φουρνιέ και τρία Παπα-Νικολάου. Μοντέρο για τρεις, το παίρνει πάνω του. Καλάθι και φάουλ. Να ο Μοντέρο, ο οποίος δεν πήγε μέσα αυτή τη φορά, αλλά έκανε ένα jump stop, σούταρε με αυτοπεποίθηση και όχι μόνο ευστόχησε και έκανε το σκορ 82-85-75, ναι, αλλά έχει και μία βολή, πάει για τετράποντο.
7: Και θερμό χειροκρότημα από τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο που κάθονται περιμετρικά εκεί του γηπέδου, κοντά στη Φυσούνα, μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια και τον Νίκο Λεπενιώτη. Λίγο πιο πέρα είναι ο Ευθύμης Δεσγιάς με τον Μιχάλη Μελή. Το Μάκη Αγγελόπουλο δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
2: Και δεν κάθεται ποτέ εκεί. Κάθεται με, ας το πούμε έτσι, με τους φίλους της ΑΕΚ συνήθως. Αλλά δεν υπάρχουν φίλοι της ΑΕΚ. Είναι περισσότερο παιδιά της Ακαδημίας του Περιστερίου εδώ.
11: Να διακόψω λίγο για έναν τραυματισμό, τον οποίο δεν θα ευχαριστήσει τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε όμως στο τέλος του αγώνος τι θα συμβεί. Καθώς ο Σωτήρης Κοντούρης, ο Αγρινιώτης, αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού, ένιωσε κάποια ενόχληση, δεν ήταν σε μαρκάρισμα, εντός περιοχής ήταν, περιμέναμε την εκτέλεση του κόρνερ. Μπήκε το ιατρικό τύμα, αλλά τελικά έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σύλθε ο Χρήστος Αλμύρας, ένα παιδί που πλέον βγάζει το παντεσπάνι του στην Τζου Γκάρντεν του Σουηδική, αλλά το θέμα είναι τι έχει ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος είναι βασικός στέλεχος για την Εθνική Ελπίδων. Όλα αυτά τα μάθουμε στο τέλος. Το σκορ παραμένει στο 0-2, 27ο λεπτό. Γεωργία Ελλάδα 0-2, λόγος εσάς.
10: Ο Ντόρσεϊ έκανε, δεν πρόλαβε να μπει έτσι για τα τελευταία λεπτά. Έκανε το πέμπτο του φάουλ, είπαμε, είχε αυτός 4 και ο Γουόρντ 4. Τώρα μπαίνει ο Νετζίπογλου για να μαρκάρει το Λαρατζάκι. Ο Λαρατζάκι σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Μοντέρο καθαρίζει το rebound. Συν 10 Ολυμπιακός, 85-75. Νετζίπογλου, Μοντέρο, Φουρνιέ στο 4 ο Εντζάι και στο 5 ο Χολ, ο οποίος τραβάει πολύ κουπί, απουσία των άλλων ψηλών. Ο Μοντέρο εδώ, σαν σε προπόνηση, έφτασε μέχρι μέσα και με λέει up, έκανε το σκορ 87-75.
3: Χωράζει την υπογραφή το Μοντέρο στα τελευταία λεπτά, έτσι.
10: Ε, βέβαια. Ε, γιατί έχει 3 και 2, 5, 8 και...
12: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
13: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
12: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
13: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βοιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
12: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
13: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
12: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
13: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
12: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
13: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
11: Συνέβη τελευταία φορά το 2002 με προπονητή τον αείμνηστο Ανδρέα Μιχαλόπουλο και τραυματοφύλακα τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού Στέφανο Κοτσόλη.
3: 24 χρόνια πίσω με έχει πάει τώρα.
11: Ακριβώς. Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος ανησυχεί για αυτό, θα βλέπει το παιχνίδι και ήδη τον Σωτήρη Κοντούρη φεύγει από το παιχνίδι σε ένα μυϊκό προφανώς τραυματισμό που θα δούμε στο τέλος τι θα συμβεί. Να θυμίσουμε 0-2, αλλά η Γεωργία έχει πάρει τα σκύπτρα του αγώνος, ελέγχει τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να απειλήσει, έκανε πριν από λίγο το πρώτο σουτ, ανεβαίνει και να πέσει ψηλά και περιμένουμε την αντίδραση της Εθνικής, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει φάσεις, έχει κάνει 2 γκολ, μπήκε πάρα πολύ δυνατά, ήταν εύστοχη και πλέον καλείται να διαχειριστεί, θέλει απλώς την νίκη. Διότι η Γερμανία που ισοβαθμίζει στην πρώτη θέση παίζει με τη Λετωνία μια δύναμη αντίπολο. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η αναμέτρηση. Η ωραία πάσα από τη μεσαία γραμμή για τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο ως δανεικός. Και στη μεσαία γραμμή ο Γκούμας, ένα άλλο παιδί του Λεβαδιακού, Καλοκαιρόπουλος.
3: Παραμένει λοιπόν το 0-2 υπέρ της εθνικής ομάδας. Δημήτρη, θα επανέλθω σε εσένα σε πολύ λίγο. Πάμε και πάλι στο Περιστέρι, καθώς ολοκληρώνεται σε λίγο το μάτς. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου.
10: Ο Ολυμπιακός προηγείται 89-75 χάρη στην προσωπικότητα του Μοντέρο, ο οποίος πήρε την πακέτα του μάτς στην τελευταία περίοδο, είτε βάζοντας ο ίδιος 10 πόντους και έχει φτάσει στους 17, είτε πασάροντας όπως μια assist νωρίτερα για λέιουπ κάρφωμα στον Ντόντα Χολ. Τώρα ο Νετζίπογλου που είναι στο παρκέ ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να πάρει ένα challenge, τα οποία έχει τα κερδίσει όλα ο Μπαρτζόκας μέχρι εμείς τα challenge, που σημαίνει ότι όλα τα σφυρίγματα ήταν ανάποδα που έγιναν και τα αμφισβητήματα.

0: Μα περιμένουμε, που σημαίνει ότι δυσκολεύονται οι διαιτητές, η κυρία Τσαρούχα και ο κύριος Καρπάνος που είναι στο ίσταν.
1: Ή μάλλον είπα πάρα πολύ γρήγορα εγώ τα αποτελέσματα, Γιάννη.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό. Εν τω μεταξύ, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, ότι ήσουν μικρός, έπρεπε να παραδεχθείς ότι τα είχατε δει εκείνα τα παιχνίδια στον υπηαγωγείο που ήσουν.
1: Άρα,
2: παιδιά, η τιμιγορία είναι.
1: Ναι, με το καλαθάκι, να ξέρεις, με το σάντις μέσα και τέτοια. Ναι.
2: Τέρματα challenge σήμερα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, διότι έχασε το challenge.
0: Ο Νετζίπογλου τον παρέσυρε.
2: Ναι, ρε, είναι πολύ δύσκολη φάση, έτσι.
0: Ναι, δύσκολη. Αφού άρχισαν οι διαιτές.
2: Μιλάμε τώρα τέσσερα χέρια στην μπάλα, πολύ δύσκολη φάση.
0: Λοιπόν, και ήταν από την απέναντι μεριά που είναι ο πάγκος του Ολυμπιακού. Δεν είχε δηλαδή γνώμη η οπτική ο προπονητής. Άστοχο σουτ από τον Τζόζεφ, το rebound Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο έχει αρχίσει να ανεβάζει ταχύτητα όταν όλοι οι άλλοι έχουν αρχίσει να δείχνουν κουρασμένοι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός μοιράζει το χρόνο, ειδικά ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ έχουν παίξει από 2 δεκάλεπτα. Πρώτο, τρίτο ένας, δεύτερο, τέταρτο άλλος. Φουρνιέ, ο οποίος κάνει μια κίνηση, αστοχή και πάλι. Δεν είναι καλά ο Φουρνιέ σήμερα.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δεν είναι καλά.
2: Γεγονός. Και τα σου του δεν είναι καλά.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή δεν είχε ισορροπία τώρα.
0: Μπάρτλεϊ βγάζει έξω για τον Κατσίβελη. Κατσίβελης με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πέσει καλή άμυνα, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον ψηλότερο Κατσίβελη.
2: Μια κουβέντα παίζει καλή άμυνα. Πιέζει, έχει φιλότιμο, αλλά είδες με τη δύναμη ο Κατσίβελης
0: και
2: τον έβαλε μέχρι το καλάθι.
0: Έχει διαφορά ύψους. Ο Κατσίβελης είναι ψηλό γκάρ και έχει εξασκηθεί σε αυτό. Δηλαδή παίζει πολλές φορές στο low post. Ο Λεκάβιτσος μπερδεύεται εκεί με τον Μοντέρο. Τελικά ο Μοντέρο να παίρνει την μπάλα από άλλη πλευρά. Μοντέρο πασάρει στο Χολ. Ο Χολ σηκώνεται με ταμπλό ευστοχή. Ο Χολ.
2: Πάρα πολύ καλός.
0: Ο Χολ κάνει πάρτι με την έννοια ότι δεν έχει αντίπαλο. Η ΑΕΚ δεν έχει ψηλό να τον δει στα μάτια.
2: Δεν έχει και αλλαγή.
0: Και δεν έχει και αλλαγή.
2: Έχει παίξει 28 λεπτά.
0: Είναι πολλά για Μπαρτζόκα.
2: Πολλά. Σε σχέση με τη Βιτόρια που έπαιξαν όλοι 20 λεπτά, ναι, και δύο μόνο 22. Ναι, είναι πολλά.
0: Γιατί ο Καραγιαννίδης έδειξε.
2: Αλλά δεν υπάρχει ο Ταρίκ Τζόνς.
0: Ακριβώς. Έδειξε ότι ο Καραγιαννίδης δεν μπορούσε να ακολουθήσει 100%.
2: Και για πολλή ώρα.
0: Και για πολλή ώρα. Αυτό είναι το θέμα. Το πολλή ώρα. Δηλαδή, κάποιες δύο-τρεις φάσεις μπορεί να τις παίξει κάποιος. Παίκτης που έρχεται από άλλο επίπεδο.
2: Δηλαδή, ωραία το λένε οι φίλαθλοι μερικές φορές. Ναι, να πάρει ένα για 10 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
2: 10 λεπτά σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εύκολο.
0: Και το δυσκολότερο.
2: Το 10 λεπτά πληρώνεσαι αδρά στην Ευρωλίγκα.
0: Το δυσκολότερο είναι να έχεις τη συγκέντρωσή σου σε αυτό το επίπεδο το μπάσκετ για 10 λεπτά.
2: Σωστό.
0: Νόλεϊ, side step, μέσα, 90-80 για τη...
2: 91-80.
0: Συγγνώμη, είναι 91-80, συν 11. Ο Βεζένκοφ επιστρέφει για να βγει ο Ντόντα Χολ. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο την κάνει την αλλαγή να μην παίξει άλλο Χολ.
2: Μπορεί.
0: Γιατί δείχνει κουρασμένος τόσο, ξέρεις, με τόσο ψηλούς Ολυμπιακούς και πέρσι δεν έπαιζε τόσο τον Ταχόλ. Εν πάση περιπτώσει, Μοντέρο. Μοντέρο, ο οποίος εκεί χορεύει, δίνει στον Εντζάι που είναι σε θέση playmaker.
2: Κάποια στιγμή δεν έπαιζε καθόλου πέρσι ο Χολ.
0: Ναι.
2: Στα μισά τη σεζόν, μετά ανέβηκε.
0: Φουρνιέ, για να δούμε τι θα κάνει ο Φουρνιέ. Πάλι πάει να του φύγει μπάλα, τη συγκρατεί. Σκαστή πάσα.
2: Στους φωτογράφους.
0: Στους φωτογράφους, στη βάση της μπασκέτας. Ο Φουρνιέ σήμερα είναι αγνώριστος. Δεν το έχει πιάσει τίποτα, με εξαίρεση ένα σου τριών πόντων που τον έβγαλε με τη σκι πάσα, αν θυμάσαι, ο Παπα-Νικολάου.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση πόσο ο Μπαρτζόκας τον κρατάει τόση ώρα στο παιχνίδι.
0: Γιατί είναι ο Φουρνιέ, τον βγάζει τώρα ή εσ' ακούει.
2: 19,5 λεπτά.
0: Κοίταξε, εδώ ο Φουρνιέ.
2: Ίσως ήθελε να του δώσει λίγο ρυθμό.
0: Ήθελε να τον βοηθήσει, να βρει ρυθμό. Δηλαδή το Φουρνιέ δεν τον βγάζει. Αν χάσει ένα σουτ, κάνει δύο λάθη. Τον αφήνεις να βρει το ρυθμό του. Αλλά εντάξει, τώρα πήγε στον πάγκο, μπήκε να δοκιμάσει και αυτό το, με τους δύο playmaker. Άστοχο το σουτ τριών πόντων από τον Κατσίβελη, rebound από τον Εντζάι. Παίζει στο 5 ο Εντζάι, στο 4 ο Βεζένκοφ. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί έχουμε ένα και 12 για να τελειώσει το παιχνίδι. 91-80.
2: Έχει κρυθεί.
0: Έχει κρυθεί. Η ΑΕΚ όμως έδωσε καλή μάχη.
2: Βέβαια.
0: Όσο μπορούσε. Έτσι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες.
2: Το έπαιξε το μάτς.
0: Πάλι σούτ από το σπίτι του Μοντέρο. Είναι άτυχος. Η μπάλα φαινόταν ότι με τις περιστροφές θα έμπαινε μέσα, αλλά τελικά μου επιτραπεί η έκφραση, την ξέρασε το Στεφάνι, αλλά πάλι στα χέρια του Μοντέρο η μπάλα. Μοντέρο. Νετζίπογλου δεν ήταν έτοιμος να σουτάρει και καθυστέρησε την επίθεση με αποτέλεσμα.
2: Και ο Μοντέρο, over dribbling που λες και εσύ.
0: Ναι.
2: Μέχρι να φτάσει η μπάλα στον Νετζίπογλου.
0: Και θα δώσει συμμετοχή στον Πλώτα. Άλλο νέο απόκτημα του Ολυμπιακού. Άλλο. Ένα απόκτημα του Ολυμπιακού από τον Προμηθέα. Και ο Καραγιαννίδης από τον Προμηθέα. μένουν 39,4.

0: πάμε για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την πρόκριση. Για κάνει μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ με τον Μπλότα σουτάρει. Άστοχος rebound από τον Μακιντάιερ. Είναι 28 δευτερόλεπτα, άρα ο Ολυμπιακός θα την κάνει την επίθεση. Μοντέρο. Την έχει κάνει γιογιό την μπαλά. Ο Μοντέρο. Εδώ ο Μοντέρο έκανε μια συνεχόμενη κίνηση με αλλαγές κατεύθυνσης και στο τέλος ξεκινάει το μπάσιμο με τρίπλα κάτω τα πόδια και reverse για το lay-up. Και εκεί κέρδισε φάουλ, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ίσως να το παρακάνει μερικές φορές, αλλά να πω την αλήθεια, έτσι όπως είναι το παιχνίδι τώρα, είναι και η ατραξιόν του μάτς.
1: Βέβαια.
0: Έχει κάτι να δει ο κόσμος τώρα. Άλλο να παίζει σε ένα τελικό ή κάτι. Τώρα έτσι όπως είναι το μάτς, νομίζω ότι ο Μοντέρο έδωσε λίγο άλλα το πίπερο και πρόσφερε θέαμα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Μοντέρο, δεν ξέρω, κάποιον κοίταξε εκεί, ευστόχησε, φτάνει τους 19 πόντους και φτάνει όσους ο Χολ, τον Χολ δηλαδή, σε σκοράρισμα. Είναι οι δύο πρώτοι σκόρες του Ολυμπιακού. Λεκάβιτσιους, 7 δευτερόλεπτα. Κατσίβελης, περνάει προς τα μέσα, κλέβει ο Μοντέρο, δεν θα πάει, ή θα σουτάρει μάλλον, θα σουτάρει. Τελειώνει το μάτς, ήταν άστοχος ούτως ή άλλως ο Μοντέρο. Έτσι λοιπόν το φωτεινό ταμπλό σταματάει στο 93-80. Ο Ολυμπιακός είναι νικητής στον πρώτο ημιτελικό του 8ου Super Cup. Θα περάσει στον τελικό αύριο στις 8 η ώρα. Θα περιμένει τον νικητή του δεύτερου αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που θα γίνει σε 9 η ώρα και θα ακούσετε από την Ερασπορ. Από τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε συνέχεια το προβάδισμα, πήγε μία φορά 20 και μία φορά 23. Αλλά η ΑΕΚ έδωσε, πάλεψε και μάζευε τις διαφορές, κατέβηκε ακόμα και σε 7 πόντους. Ενώ ήταν η κένωση του γηπέδου από το μικρόφωνο.
1: Στην αποστολή του Ολυμπιακού σχεδόν, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, την προπονητική είναι και ο Ντάνστον.
0: Ντάνστον, τον είδα, ναι, προηγουμένως. Ναι.
1: Και ο Ντάνστον. Να θυμίσουμε λοιπόν, 93-80 Ολυμπιακός ΑΕΚ, με 19 του Μοντέρο, με 14 του Βεζένκοφ, 14 του Ντόρσεϊ και 19 του Ντόντα Χολ με 7 rebound. Αυτό είναι είδηση, γιατί ο Ντόντα Χολ δεν συνηθίζει να βάζει τόσους πολλούς πόντους, αλλά έπαιξε 27 και 41. 6 ο Μίλερ Μακιντάιρ, 7 ο Γουόρντ, 2 από τον Ετζίπογλου, 5 ο Ντιάι, 2 ο Καραγιαννίδης και 5 από τον Εβαν Φουρνιέ. Δεν πήρε πολλά σουτ, είχε 2 στα 5 συνολικά, 1 στα 2 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα.
0: Τι χτυπάει.
1: Είχε 6 λάθη.
0: Το 6.
1: Είχε 6 λάθη.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε για την ΑΕΚ. Ο Πίνκνη 4, ο Νόλι 12, 16 είχε ο Τζόζεφ. 6 από τον Μπάρτλεϊ. 10 ο Κατσίβελης, 6 ο Λαρετζάκης στην επιστροφή του με τη φανέλα της ΑΕΚ σε επίσημο μάτς. 3 ο Λεκάβιτσιους, 18 Τσαλμπούρης και 5 από τον Ερτέλ. Και αυτός στο δικό του ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι η ΜΕΝ ΑΕΚ παίζει με το Μαρούσι πρεμιέρα στη Σάνελ Αρένα, ναι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ολυμπιακός παίζει στο με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο 4 Οκτωβρίου το απόγευμα, αλλά
0: που θα πάει από την Πολωνία.
1: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει τον νικητή του αποψινού ημιτελικού Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στο τελικό στις 8 και στη συνέχεια έχει διπλή αγωνιστική όπως και ο Παναθηναϊκός. Η υποχρέωση της ΑΕΚ στο BCL αργεί ακόμη, καθώς 7 του μηνός είναι η πρεμιέρα για την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση στην οποία συμμετέχει η Ένωση. Οπότε αυτά προς το παρόν.
0: Ωραία.
1: Είμαστε παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό. Θα περιμένουμε 2 ρίτσες και κάτι μέχρι το τζάμπολ του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και τα ξαναλέμε εκεί γύρω σε 9 παρά.
2: Γιάννη Κώστα, σας ευχαριστώ. Πάρτε αρκετές ανάσες πλέον. Σε 2 ώρες θα τα ξαναπούμε. Πάνω στο Δημήτρη Μαλισιώβα, στο μάτς της Εθνικής Ομάδας κάτω των 21 με τη Γεωργία.
3: Από την Τυφλίδα, φίλες και φίλοι, τα νέα πάντα είναι καλά όσον αφορά το σκορ 0-2 από το 13 για την εθνική μας τον Ελπίδα. Να δούμε ένα κόρνερ για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι έχουν αναβαθμιστεί, έχουν ανεβάσει τις γραμμές, έχουν κερδίσει το τρίτο κόρνερ, θα το εκτελέσουν από το δεξιά με τον Νταντιάνη. Μέσα στην περιοχή απομάκρυνση, δεύτερη από τον Μπακούλα. Να θυμίσουμε γρήγορα. Με τον Νο Άλεν στο έκτο λεπτό, μέσα από την περιοχή στην πάσα του Γκούμα, μετά την εκτέλεση του κόρνερ, Σουτ χαμηλά στη γωνιά του Μπέρου Ασβίλη 0-1. Στο 13 το κόρνερ από τα αριστερά, η απομάκρυνση την μπάλα εκτός περιοχής του απευθείας βολέα από τον Μπακούλα, το 0-2. Δεύτερο γκολ για τον Άλεν με την ελπίδα. Δεύτερο γκολ και για τον Μπακούλα. Έχουμε την αναγκαστική αποχώρηση του Σωτήρη Κοντούρη του Παναθηναϊκού, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις. Πριν από λίγο είχαμε και κάποιες ενοχλήσεις από τον Θανάση Κουτσοκούλα, ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, επανήλθε. Έχουμε ήδη δύο κάρτες αχρίαστες, μία για τον Κούμα πριν από λίγο που κράτησε τη φανέλα του αντιπάλου στο χώρο του κέντρου. Νομίζω δεν χρειαζόταν, δεν ήταν δάκι εκτός περιοχής για να τον κρατήσει. Και μια λανθασμένη επίσης κίτρινη κάρτα που πήρε ο Μπακούλας, ο οποίος είναι πλάκι σε λεονταρισμούς με τον αντίπαλό του, δέχτηκαν αμφότερη την κάρτα. Νέο κόρνερ για τους Γεωργιανούς, αυτό το οποίο προς επίρρωση είναι αυτό το οποίο προανέφερα, πως οι Γεωργιανοί έχουν βάσει γραμμές τους, προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Η τότε 2-0 σε ένα μάτσο το οποίο δεν έχει μεγάλες φάσεις, η Εθνική χτύπησε πολύ γρήγορα. Στα πρώτα 13 λεπτά μετέφερε το άγχος στους Γεωργιανούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία ελπίδα πρόκρισης. Η εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά με τον Λόρκου Μπανίτσε, φοβερή επέμβαση από τον Μοναστηρλή, διατηρεί δεύτερη επέμβαση με το πόδι μέσα σε 20 δευτερόλεπτα ο τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ, που έγινε γνωστός πριν από μήνες αποκλείοντας τον Ατρόμητο στο τελευταίο πέναλτι στην διαδικασία των πέναλτι. Εδώ σταματά τον αντίπαλό του τον Σάλια από τα 3 μέτρα και σταματά και τον δεύτερο αντίπαλό του με το πόδι. Νέο κόρνερ για τους Γεωργιανούς, επαναλαμβάνω, φοβερή διπλή επέμβαση από τον Μόνα Στυρλή, τον διεθνή κίπερ του ΠΑΟΚ. Μία με το χέρι, μία με το πόδι, δείγμα ότι οι Γεωργιανοί είναι απειλητικοί και αν έμπαιναν εδώ στο 2-1 δεν θα ήταν ευχάριστο για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι κακή ομάδα οι Γεωργιανοί, έχουν 11 παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με παίκτες όπως ο Μπούκια που παίζει στη Ζήλινα, τον Σάλια, τον Φόρ που παίζει στην Νιούκασλ. Δεν είναι κακή ομάδα, το έδειξαν και στην Αθήνα. Απλώς έχουν πολλά κενά στην άμυνά τους, κάτι που εκμεταλλεύεται η Εθνική. Η Εθνική, η οποία υπενθυμίζουμε, έχει τις απουσίες του Μπότη, ο οποίος δεν είναι στην θέση του τερματοφύλακα, δεν είναι ο Τζίμας, δεν είναι και ο Κοστούλας που έχει ανέλθει στην Ανδρών. Και θα δούμε την εκτέλεση του φάουλ εδώ για τους Γεωργιανούς από τα δεξιά, οι οποίοι είναι πάντα στην επίθεση και θέλουν να απειλήσουν με τον Νταντιάνη. Έρχεται με το Μπασιλάτζε με το αριστερό πόδι να φέρει την μπάλα γλυκά στην περιοχή μας. Διανύουμε το 45, εκτελείται δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει, κανένα πρόβλημα, μπάλα πάει απέναντι, δεν νομίζω να προλάβει κάποιος. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η μίνι πολιορκία. Εδώ βρέθηκε Έλληνας παίκτης, το χτύπησε κάποιος Γεωργιανός. Θα δούμε τι συνέβη, καθώς ο διεθνής μας είναι κάτω. Τον χτύπησε, σίγουρα τον χτύπησε ένας Γεωργιανός διεθνής με το πόδι, 100-0 αυτό. Θα έχουμε και την επανάληψη του replay για να δούμε ακριβώς ποιος Γεωργιανός έκανε αυτή την αντιαθλητική ενέργεια. Πέρασε η μπάλα, την ώρα που περνάει η μπάλα λοιπόν, πάει ο αντίπαλος. Α, όχι, όχι, δεν το χτύπησε με το πόδι. Ο Σάλια είναι που ανέφερε.
2: Νομίζω τον έσπρωξε περισσότερο, ναι. Δημήτρη.
3: Και νομίζω έπεσε θεαματικά και ο δικός μας. Άλλο σε ποδόσφαιρο και θέατρο κοντά είναι.
2: Πήγε να εκμεύσει μια κίτρινη κάρτα τώρα, έτσι.
3: Ναι. Οπότε καλό παιδί και ο Γεωργιανός, αλλά και ο δικός μας ακόμη καλύτερο. Συμβαίνουν αυτά. Νεαροί είναι, 20 ετών τα περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, ας τους απολαύσουμε και ας δούμε και τα λάθη τους. Να λοιπόν η Εθνική που θέλει να κάνει το 1-3, δεν περνάει πάσα για τον Παπακανέλο. Μάλλον πέρασε διότι έκανε λάθος ο Γεωργιανός αμυντικός. Παπακανέλος από τη χρυσή φωνιά του Ολυμπιακού αποφεύγει σαν σταματημένο τον αντίπαλό του. Εισέρχεται στην περιοχή, πλησιάζει την εστία. Πασάρι όμως η μπάλα βγαίνει απ' έξω. Ήρθε μακριά από την εστία. Ο Αλμύρα δεν πήρε ποτέ την μπάλα. Τρέχει ο Πνευμονίδης να τη συγκρατήσει. Μπροστά του είναι ο Μπασιλάτζε, ο αριστερός οπισθοφύλακας. Μετά από κόντρες η μπάλα θα φτάσει στον Καλογερόπουλο που δείχνει μια φοβερή αρχοντιά αυτό το παιδί. Ο πρώην στόπερ του Ολυμπιακού και νη της Νιρεμβέργης. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται αυτή η μίνι επίθεση εθνικής και η μπάλα στα πόδια των Γεωργιανών, οι οποίοι θέλουν να βγουν στην αντεπίθεση. Τρέχει να προλάβει και προλαβαίνει ο σκόρερ του 0-1 ο Νόα Άλεν, ο Αμερικανός με ελληνικές ρίζες που έφυγε από την ομάδα του Μέση για να μεταβεί στο Chicago Fire, μια ομάδα που τρέχει ο παλιός παίκτης της ΑΕΚ, ο Φρανκ Κλόπας. Και τώρα ο Νόα Άλεν έχει βρεθεί στην επίθεση Στο αριστερό άκρο ο άσος στο Chicago Fire θα αλλάξει με τον Κούμα. Ο Κούμας σηκώνει το κεφάλι απέναντι μπαλαγιά τον Πνευμονίδη σε αργό τέμπο, καθώς διανύουμε τα τελευταία 60 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport στο παιχνίδι που διεξάγεται στην Τυφλίδα με 20 βαθμούς θερμοκρασία, λίγους θεατές για την Ελλάδα που απλώς θέλει να νικήσει και να κάνει το πρώτο μάτς από τα τρία που θέλει να πάρει για να ολοκληρώσει την πρόκρισή της στα τελικά. Μια πρόκριση που έχει να έλθει 24 χρόνια, φίλες και φίλοι, πάρα πολύ μακριά, στην ωραία Λοζάνη, την έδρα του ΚΑΣ, που έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν ήταν η τελευταία φορά που οι ελπίδες βρέθηκαν. Μιλάμε τώρα για τη γενιά του Κοτσόλη, του Σαλπικίδη και άλλων ποδοσφαιριστών. Έχουμε λοιπόν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Σκορ πρώτου μηχρόνου, Γεωργία Ελλάδα 0-2 για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη. Δύο σκορ, Ρονό Άλεν στο έκτο λεπτό με δυνατό ευθύβολο σουτ εντός περιοχής. Στο 13 με νέο ευθύβολο σουτ εκτός περιοχής αυτή τη φορά από τον Μπακούλα. Έχουν διαμορφώσει το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα στον δρόμο της Ελλάδας, της Εθνικής Ελπίδων, για τα τελικά του χρόνου. Δημήτρη, ο λόγος σας ένα.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Ημίχρονο λοιπόν στην Τυφλίδα, Γεωργία Ελλάδα προγραμματικά Euro 2027 κάτω των 21. 0-2 προηγείται η εθνική μας με τα τέρματα του Άλεν στο 5ο λεπτό και του Μπακούλα στο 13ο λεπτό. Στο άλλο μάτς που γίνεται αυτή την ώρα για την διοργάνωση, Κροατία-Ουγγαρία 1-0 στο ημίχρονο. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι να σας ξεκουράσουμε και συνεχίζουμε πλέον με αποτελέσματα από την Αγγλία.

Ερασφόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 6 λεπτά πριν από τις 7. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Για λίγα λεπτά ακόμα στο στούντιο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Wycombe Reading 2-2. Τελικό αποτέλεσμα Cambridge Wimbledon 1-1. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων Plymouth Barton 0-1 και τελικό αποτέλεσμα Stockport Peterborough 1-0. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 3ο λεπτό καθυστερήσεων York Gillingham 3-0. Εδώ ο Άσος δεν αλλάζει με τίποτα. Τελικό αποτέλεσμα Bristol Rovers Exeter 1-0. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων Newport Grimsby 2-1. Τελικό Rotherham Crew 1-1 και Swindon Accrington 1-1. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων Shrewsbury Colchester 1-1. Τελικό αποτέλεσμα Tranmere Walsall 1-1. Τελικό Cheltenham Chesterfield 2-1 και τελικό αποτέλεσμα Fleetwood Rochdale 1-2. Ενώ μόλις τώρα η Shrewsbury πετυχαίνει δεύτερο τέρμα, προηγείται της Colchester με 2-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας.

Αφού η Κόπ Ρέντινγκ ολοκληρώθηκε τελικά 2-2 στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, δεν έχει τελειώσει ακόμη η αναμέτρηση της Πλήμουθ με την Μπάρτον. Είναι στο 0-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ημίχρονο στην Τυφλίδα, Γεωργία Ελλάδα 0-2 με τα τέρματα του Νόα Άλεν στο 5ο λεπτό και του Μπακούλα στο 13ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα των Ελβίδων προηγείται με 2-0 της Γεωργίας για τα προκριματικά του Euro Under 21. Νωρίτερα η εθνική ομάδα των νέων νίκησε το Γιβραλτάρ με 4-2 για τα προκριματικά του Euro 2027 Under 17. Τελικό αποτέλεσμα, York Gillingham 3-0. Θυμίζω στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup που γίνεται στο Περιστέρι. Στις 9 το Τζάμπολ στην αναμέτρηση Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για τον αυριανό τελικό που θα ξεκινήσει στις 8 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα αποτελέσματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρώτη αγωνιστική είχαμε μάτσι για τον τέταρτο όμιλο, ολόκληρο τον τέταρτο όμιλο. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, ΑΕΚ Καρίτσας Αρακινός Βόλου 2-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Ένα μάτσι για τον δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2, για τον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Ακούτε Ερασπόρ.

Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. 7 και 4 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Εδώ παρέτσα θα πάμε μέχρι τις 9.30. Βέβαια το μικρόφωνο στα γήπεδα θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Αγωνιστική δράση ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων απέναντι στη Γεωργία στην Τυφλίδα. Αγώνας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μπορείτε να παρακολουθείτε το παιχνίδι από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ, αλλά υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος είναι εδώ στο booth και περιγράφει τις προσπάθειες της εθνικής μας. Είναι μπροστά στο ημίχρονο με 2-0 η Ελλάδα, που έτσι κι αλλιώς θέλει να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η εθνική που αυτή την ώρα είναι στην κορυφή του ομίλου, βέβαια δεν έχει παίξει ακόμα η Γερμανία, η οποία μας κάλυψε τον Κολαβερίτς, και αν τερματίσουμε τελικά ισόβαθμοι μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών, που αυτό είναι και το πιο λογικό, θα είναι στην κορυφή, αλλά διεκδικούμε σίγουρα την απευθείας πρόκριση ως μία από τις καλύτερες δεύτερες μέχρι τώρα. Η εθνική ομάδα από τον όμιλό της με τους 21 βαθμούς που πιθανότατα θα έχουμε το βράδυ αν τελειώσει η αναμέτρηση μας στην Τυφλίδα με νίκη, τότε βάζει σοβαρές βάσεις για την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία. Έχουμε και Super Cup στο μπάσκετ. Υπάρχει αγωνιστική δράση. Ο Ολυμπιακός λίγο νωρίτερα επικράτησε με 93-80 τη ΑΕΚ. Πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό, 8 η ώρα το ματς αύριο. Στις 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup, Παλαθηναϊκός ΠΑΟΚ, μια διοργάνωση που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Newport Grimsby 2-1 και Shrewsbury Colchester 2-2.

0: Ξεχνάμε βέβαια και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των ανδρών αύριο 10 παρατέταρτο απέναντι στην Γερμανία, η εθνική που ξεκίνησε με νίκη και με μεγάλη ανατροπή από το 85 και μετά απέναντι στην Σερβία στο Βελιγράδι και φιγουράρει στην κορυφή του ομίλου στην πρώτη κατηγορία. Θα πάει αύριο στις 10 παρατέταρτο να αντιμετωπίσει τα Πάντσερ στον ντεμπούτο μάλιστα στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξη τύπου εκθίασε την εθνική μας ομάδα για την ποιότητα και το ταλέντο που διαθέτει. Για πάμε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων απέναντι στο αντίστοιχο συγκρότημα της Γεωργίας, μάτσα που θυμίζω και πάλι διεξάγεται στην Τυφλίδα. Γεια σου Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Καλησπέρα Γιάννη Παπαγεωργίου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεύτερο ημίχρονο στην Τυφλίδα, δεν ξεκινήσαμε καλά. Έχουμε δύο ευχάριστα και δύο δυσάρεστα γεγονότα εκ του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε τα δύο ευχάριστα με τα δύο γκολ στο έκτο λεπτό του Νόα Άλερ με δυνατό σουτ εντός περιοχής και το ευθύβολο φοβερό δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Μπακούλα του 0-2. Αλλά έχουμε δύο δυσάρεστα, δύο αναγκαστικές αλλαγές λόγω τραυματισμού. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Καταρχάς έφυγε ο Σωτήρης Κοντούρης πρώτα και στην ανάπαυλα να δούμε την φάση εδώ για τους Γιουριανούς που είναι απειλητική. Θα κλειστεί η μπάλα, θα φτάσει έξω στον αρχηγό, ο οποίος θα σουτάρει, δεν τα δέχεται αυτά τα γκολ. Μοναστερλής, ο οποίος ο κύπερ του ΠΑΟΚ έκανε φανταστική επέμβαση στο 44, διπλή, σταμάτησε τους Γεωργιανούς. Έλεγα λοιπόν ότι πρώτα έφυγε ο Κοντούρης μόνος του, έπεσε κάτω, είχε κάποια ενόκληση, έγινε αναγκαστική λίγη, μπήκε ο Αλμύρας, ο πρώην παίκτης του Μακεδονικού του Αστέρα Τρυπόλης και τώρα παίζει από τον Αύγουστο στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Και ο Κουτσοκούλας, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο πρώην αρχηγός και αρχηγός του Ολυμπιακού στη Youth League όταν κατέκτησε την Ευρώπη, ζήτησε αλλαγή, είχε ένα μαρκάρισμα το οποίο δεν το καταλάβαμε καλά πώς τραυματίστηκε, καθώς ήταν πίσω από την μπάλα μπροστά ήταν ο παίκτης, ουσιαστικά αυτός έπαιζε πάνω στον Γεωργιανό, κερδίσαμε το κόρεν, μπήκαν οι υπεύθυνοι, το κλασικό ψυκτικό πάγωσε κάπως το μη, αλλά δεν ξέρω αν ήταν για προληπτικούς σκοπούς. Σημασία έχει ότι εδώ δεν γίνεται το 0-3 με ένα φοβερό σε εκτέλεση πλασέ του Νόα Άλεν που βρέθηκε σε θέση 4 στην παλιά του Πνευμονίδη. Βγήκε ο Άλεν σαν center 4 πίσω από την πλάτη των αμυνωμένων. Δεν κάνει το 0-3. Η Ελλάδα έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν στο 51. Αυτά είναι τα δύο γεγονότα, το γκολ και δύο τραυματισμοί σε ένα παιχνίδι το οποίο η εθνική ομάδα χτύπησε νωρίς, έστειλε το μήνυμα ποια είναι η καλύτερη ομάδα, άλλωστε το δίνει και ο βαθμολογικός πίναξ, αφού εμείς έχουμε 18 και αυτοί 9. Αλλά από εκεί και πέρα οι Γεωργιανοί πήραν τον έλεγχο του αγώνα, απείλησαν δυναμικά στο 43, δεν έγινε το 2-1. Έχουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι, καθώς οι δύο ομάδες έχουν κερδίσει 8 κόρνερ από 4 οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετους στόχους. Η Ελλάδα για να ξαναπάει σε τελικά πανευρωπαϊκού μετά από 25 χρόνια. Τελευταία φορά το μακρινό 2002, τη χρονιά δηλαδή που ξεχάσαμε την δραχμή και μπήκαμε στο Euro. Από τότε έχουμε να ξαναπαίξουμε. Από τη γενιά του Κοτσόλη, του Σαλπιγκίδη και του Ταυλαρίδη, φίλες και φίλοι, με προπονητή τότε τον εκλειπώντα προ πενταετίας πατρινό σπουδαίο παίκτη και προπονητή Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Και τώρα ευελπιστεί ο Θεσσαλονικιός Γιάννης Ταουσιάνης, που είναι στο τιμόνι της Ελπίδων από το 24, να πάει την Ελλάδα στα τελικά. Για να δούμε εδώ τον Πνευμονίδη, τον Καστοριανό διεθνή του Ατρόμητου που παίζει δανεικός από τον Ολυμπιακό. Είναι μέσα μια ομάδα η οποία έχει και εμπειρία, έχει και τίτλους, όπως οι τρεις του Ολυμπιακού, ο Παπακανέλος, ο Μπακούλας και ο Κουτσοκούλας, πρωταθλητές Ευρώπης. Έχει παίκτες που ανδρώθηκαν στην Ίντερ, όπως ο Αλεξίου και ο Μπότης που δεν παίζει. Έχει τον Κεραμίτση που ανδρώθηκε στη Ρώμα, τον Θεσσαλονικό στόπερ της Πόγκορ. Έχει παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ που έχουν πάρει πολλά πρωταθλήματα, σαν τον Γκούμα. Γενικά είναι μια ομάδα γεμάτη παρά το μικρό της ηλικίας τους, είναι όλοι 20 ετών, εκτός του πιτσιρικά του Μύθου που κάνει ντεμπούτο σήμερα και αυτός παίκτης του ΠΑΟΚ που είναι γεννηθεί στο 7, οι περισσότεροι είναι του 2004 και 5. Είναι μια ομάδα πραγματικά έτοιμη να ανδρωθεί σε εισαγωγικά, να μεγαλώσει, να πάει στα τελικά του χρόνου σε Σερβία και Αλβανία και να αποτελέσουν διάδοχοι για την ανδρών που είναι πλέον, όπως είπε και ο Κλοπ σήμερα Γιάννη, η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε μια διακοπή, έναν μίνι τραυματισμό στο κεφάλι δύο ποδοσφαιριστών, ενός Έλληνα και ενός Γεωργιανού. Ο δικός μας είναι ο Καλογερόπουλος, ο αρχηγός. Οπότε έχεις το λόγο, διανύουμε το 53ο λεπτό στην τυφλίδα Γεωργία Ελλάδα 0-2.
0: Γεωργία Ελλάδα 0-2, η εθνική μας είναι μπροστά από το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Εμείς να δούμε κάποια αποτελέσματα από τα πρωταθλήματα που έγιναν σήμερα, να ξεκινήσουμε πρεμιέρα των πρωταθλημάτων με το πόλο των ανδρών εκεί, Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης. Το παιχνίδι είναι αργότερα, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Εθνικός Ιδραϊκός, η αναμέτρηση θα γίνει αύριο, Παλαιόφαλη Ροχανιά 29, Πανιόνιος Βουλιαγμένη προγραμματισμένο για αργότερα, Χίος ΠΑΟΚ 8-7, αύριο θα γίνει και αναμέτρηση του Πανιωνίου, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, με τον Ελεσιακό. Συνέχεια και από πρώτη αγωνιστική, μιλάμε για την υδατοσφαίριση, μιλάμε για το πόλο, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, ΠΑΟΚ Χίος 11-4, Χανιά Πανιόνιος 10-10. Αργότερα θα γίνει αναμέτρηση της Ναυτικής Ένωσης Πατρών με την Ηλιούπολη. Ποδόσφαιρο γυναικών στην πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, δύο αναμετρήσεις έγιναν. Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2, Όφη Κηφισιά 1-2.

Στη τρίτη εθνική κατηγορία, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα και στην τρίτη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στον τέταρτο όμιλο Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνα Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 3-0, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός Βόλου 2-1, Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Στον δεύτερο όμιλο Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών 0-2, στον πέμπτο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και στον έκτο όμιλο Πρέβεζα Παναγρηνιακός 2-0.

Εκτός από την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των Ελπίδων με την Γεωργία που διεξάγεται αυτή την ώρα, είναι στο 57ο λεπτό και η Ελλάδα προηγείται με 2-0 με τα γκολ του Άλεν και του Μπακούλα. Νωρίτερα στα προκριματικά του Euro του 2027 στους κάτω των 17, η εθνική μας ομάδα επικράτησε του Γιβραλτάρ με 4-2.

0: Αγκαλιά με το 3-0 χάνεται. Αγκαλιά με το 3-0 είναι εθνική ομάδα. Το χάνει ο Αντώνης Παπακανέλος. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Κάλο Γερόπουλο, ο οποίος άδειασε μέσα κούλα τον στόπερ. Η μπάλα πήγε απέναντι από το Μύθου, πάρε βάλε στον Παπακανέλο και όμως το χάνει από το πέναλτι. Φοβερή ανάπτυξη από την εθνική μας ομάδα, φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται το 0-3 Γιάννη Παπαγεωργίου, την ώρα που η Γερμανία έχει ανοίξει ήδη το σκορ στη Ρίγα, παίζει με την αδύναμη Λετωνία και μόλις το πρώτο λεπτό ο Μπρούνερ έκανε το 0-1. Έτσι λοιπόν η Γερμανία και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να προηγούνται στη βαθμολογία, αλλά οι Γερμανοί νίκησαν 2-0 στην Αθήνα, ενώ εμείς τους νικήσαμε 3-2 με αποτέλεσμα να έχουν τον goal average συν ένα goal, δηλαδή το οποίο τους έχει στην πρώτη θέση, και εμείς αν νικήσουμε και στα τρία μάτς θα μπορέσουμε να είμαστε η καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Είμαστε στον έκτο όμιλο, είναι 9 όμιλοι, θα είμαστε λοιπόν η καλύτερη δεύτερη και δεν θα χρειαστούμε τα μπαράζ τα οποία θα αγωνιστούν οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι των ομίλων για τα τελικά του χρόνου. Να πούμε απλώς ότι τη θέση του Κουτσογούλα που ζήτησε αλλαγή την κατέλαβε μια ελπίδα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος πέρυσι υπό τις οδηγίες του Παπαδόπουλου στη Λιβαδιά ήταν πάρα πολύ καλός, εξελίχθηκε, επανήλθε στον τον Παναθηναϊκό και παρότι είναι στόπερ φαίνεται ότι μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις, το έκανε και ως τον Παναθηναϊκό, πήρε τη θέση του δεξιού πιστοφύλακα ο Γιώργος Κάτρης, ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής, και η Ελλάδα η οποία ξεκίνησε κάπως μουδιασμένα αλλά έχει φοβερό transition από την άμυνα, δηλαδή η μετάβαση στην επίθεση είναι εκπληκτική, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα χάνει δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για να διαμορφώσει το 0-3 και να κλειδώσει ουσιαστικά τη νίκη, καθώς κανείς ποτέ δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο τι θα συμβεί. Οι Γεωργιανοί πριν από 5 λεπτά απείλησαν, μια φάση η οποία αργότερα διαπιστώθηκε ότι ήταν offside, αλλά εάν δεν υπήρχε offside στον πόντο δηλαδή και ήταν το 2-1, ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Εδώ ο Μοναστεβλές και πάλι είπε όχι, ένας τερματοφύλακας που ψάχνει και αυτός το δρόμο του στον ΠΑΟΚ, και το γεγονός ότι μετά τον τραυματισμό του Παβλέγκα ο ΠΑΟΚ δεν θα προχωρήσει σε άλλο κίπερ, είναι αυτός μαζί με τον Μπαλωμένο έτοιμοι για την εξέλιξή τους και την πρόοδό τους, γιατί πρέπει να αγωνίζεις, αν δεν αγωνίζεις δεν προοδεύεις. Εδώ χάνουμε μία ακόμη ευκαιρία με την κεφαλιά ψαράκι του Ανέστη Μύθου, ο οποίος είναι ρούκι, είναι παίκτης της νέων ο Ανέστης, αλλά εξαιτίας της απουσίας του Τζίμα τον ανέβασε ο Ταουσιάνης, αφού οι νέοι δεν προκρίθηκαν. Ο Πνευμονίδης είναι αυτός ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή, είναι αδυνατός από τον Κούμα, έγινε η κόντρα, η παλιά ήρθε στη μεγάλη περιοχή, πετάχτηκε ο Μύθου, αλλά το κεφάλι δεν το έβαλε όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα ο Μπέρου Ασβίλη να μην ανησυχήσει. Να λοιπόν που η Ελλάδα μέσα σε 3 λεπτά αγγίζει το 0-3. Υπενθυμίζουμε τα 2 γκολ από τον Νο Άλεν και τον Μπακούλα, ένα φοβερό 0-2. Εδώ ο Κάτρης πραγματικά εντυπωσιακός, παρήταν πίσω από την μπάλα, έβαλε το κορμί του από μάκρυν την μπάλα. Ο Ματισιάν, ο Αρμένιος ρέφερης, φύριξε φάουλ. Συμβαίνουν αυτά, όπως οι πιτσιρικάδες μαθαίνουν και προοδεύουν, έτσι και οι διαιτητές νεαροί είναι σε αυτές τις ηλικίες, άρα κάνουν αρκετά λάθη. Εδώ ενδεχομένως δεν νομίζω να υπάρχει φάουλ, καθώς ο Κάτρης βρίσκει μπάλα καθαρά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα φάουλ για τους Γεωργιανούς στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στη θέση που θα λέγαμε στο γήπεδο μέσα, στη θέση αριστερού half extreme, για τους Γεωργιανούς οι οποίοι παραμένουν απειλητικοί, είναι άλλωστε από το πρώτο μήχρονο αυτό, ψάχνουν τον γκολ να ξαναπούν στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 9 βαθμούς, στην Αθήνα έχασε 3-0, αλλά έχει μερικούς παίκτες οι οποίοι είναι άξιοι παρακολούθησης, όπως ο Σέντερφορ, ο Σάλια ή ο Νταντιάνη με το νούμερο 10. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλα από τα αριστερά με τον δέξιο πόδαρο Γεωργιανό, τον Νταντιάνη, σέντρα, η κεφαλιά out, πετάχτηκε πρώτο δοκάρι ο αρχηγός τους, ο Νίρε Νάρι Μανίτζε, δεν τα κατάφερε, η μπάλα φύγε out. Εδώ η ελληνική άμυνα δεν στάθηκε σωστά, πετάχτηκε γρήγορα ο αρχηγός τους, μπάλα πέρασε out από το δοκάρι του Μοναστεβλή. Περνάει λοιπόν και αυτή η φάση, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα παιχνίδι δύο αγωνιστικές πριν από την στροφή. Θα έχουμε την αλλαγή με τον Ντάι Σάντζερ να αποχωρεί και τον Τσίκο Βάνι να εισέρχεται. Ένα μάτι λοιπόν το οποίο είναι δύο στροφές πριν το τέλος. Η Ελλάδα επανέρχεται στη χώρα μας, παίζει την Πέμπτη το απόγευμα στη Λιβαδιά με την αδύναμη Λετωνία, που αυτή την ώρα ιτάται από την πρώτο πόρο Γερμανία. Και ακολουθεί το τελευταίο ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία είναι η ομάδα που έχει 10 βαθμούς, και ακολουθεί την Ελλάδα και τη Γερμανία που είναι οι καλύτερες ομάδες. Τώρα εισήλθε και ο Αποστολάκης, ένα άλλο ταλέντο του κριτικού ποδοσφαίρου, ένα παιδί από το Ρέθυμνο, το οποίο είδε το όνομά του να παίζει στα πρωτοσέλιδα αλλά και στους σκάουτερ, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να τον κλείσει για του χρόνου μαζί με τον Διαγωνούς, να τον αφήσει στον Όφη. Ένας παίκτης εργαλείο για πάρα πολλές θέσεις. Η Γεωργιανή είναι ξανά στην επίθεση όμως. Πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα. Εδώ μέσα στην περιοχή πέφτει μόνο στο αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι. Και υπάρχει ένα offside ή ένα foul ταυτόχρονα. Οπότε έχουμε διανύσει 63 λεπτά αγώνα. Μπήκε λοιπόν και ο Αποστολάκης στο παιχνίδι μας, καθώς απομένει μισή ώρα για το τέλος του αγώνα στο Μέτσκι, στην Τυφλίδα Ελλάδα Γεωργία 2-0. Με τον Νο Άλεν να έχει τραυματιστεί ελαφρώς, ο ομογενής από την Αμερική, σκόραρε το πρώτο γκολ, είχε και ένα φοβερό τέτα τέτ σε θέση φορ, βρέθηκε ο εκπληκτικός ομογενής, την μπάλα κατέληξε out σε μια μπαλιά πολύ ωραία του Πνευμονίδη, και αυτή με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή, φίλες και φίλοι, σε ένα παιχνίδι το οποίο πάει προς το τέλος, με την ευχή να μην έχουμε κάποιο μοιραίο, δηλαδή να δεχτούμε γκολ και να πιεστεί η Ελλάδα, η οποία κυνηγά την πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, εφόσον οι Γερμανοί είναι μια πλήρης ομάδα και αυτή, και από ό,τι φαίνεται θα πάμε για το διακύβευμα της καλύτερης δεύτερης ομάδας των 9 ομίλων της Ευρώπης, ώστε να βρεθούμε στα τελικά του χρόνου σε δύο χώρες που δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, τις διπλανές μας εδώ στα Βαλκάνια, Αλβανία και Σερβία. Αυτές είναι οι δύο οργανώτερες χώρες του Πανευρωπαϊκού στο 2027. Γιάννη Παπαγιώργιο, φίλες και φίλοι της Ελλασπόρ, διανύουμε το 64, παραμένει το 0-2. Οι αλλαγές καταλαβαίνετε ότι διαμορφώνουν ένα διαφορετικό κλίμα για τον Γιάννη Ταουσάνη και τον έτερο προπονητή. Η Γεωργία πάντα είναι επιθετική. Η Ελλάδα προσπαθεί, καθώς έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές, επαναλαμβάνω, με τον Αλμύρα στη θέση του τραυματία ο Κοντούρη και τον Κάτρι στη θέση του Κουτσογκούλα, που τραυματίστηκε ελαφρώς και ζήτησε αλλαγή μόνος του. Έχουμε χάσει ήδη τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Πνευμονίδης και πάλι από τα δεξιά. Ο Κωνσταντιανός, διεθνής του Ολυμπιακού, παίζει με τον Ατρόμητο. Απέναντι μπάλα για τον Παπακανέλο, που έχασε γκολ πάρε βάλε που του έδωσε νωρίτερα ο Πνευμονίδης. Μπαίνει στην περιοχή, θα σουτάρει δυνατά. Κόντρε, η μπάλα καταλήγει, δοκάρι. Νέα ευκαιρία. Πνευμονίδης από όλη κοντά αργή. Κάνει τρίπλα αριστερό. Η μπάλα στα δίχτυα, 0-3 η Ελλάδα. Καθαρίζει, κλειδώνει τη νίκη με το φοβερό Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος μετά το δοκάρι που η μπάλα έφυγε από το σούτ του Παπακανέλου δεν το είδηκε, κατάφερε, έστρωσε την μπάλα στο δεξί, προσποιήθηκε, άδειασε τον αντίπαλό του και το, με το αριστερό στην κλειστή γωνία του Μπέρου Ασβίλη κλειδώνει τη νίκη Γεωργία Ελλάδα 0-3. Αυτή η εθνική ελπίδων, επαναλαμβάνω, είναι γεμάτη από ταλέντο, από αξία, από ποιότητα. Δεν είναι τυχαία στην πρώτη θέση μαζί με τη Γερμανία. Έχει παίκτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει τίτλους στην Ευρώπη, τίτλους στην Ελλάδα, παρότι είναι μόλις τα 20 τους έτη. Και εδώ η φάση με τον Πνευμονίδη δείχνει την αξία και αυτού του παίκτη, ο οποίος δεν σούταρε με το δεξί. Έκανε το τάκλιν ο Γεωργιανός, τον απέφυγε, προσποιήθηκε, έφερε την μπάλα στο αριστερό, στο κακό του πόδι, όμως βρήκε στόχο, χαμηλά την μπάλα δίπλα στο δοκάρι, και η Ελλάδα δείχνει την αξία της στη Γεωργία. 3-0 το πρώτο μάτς, θυμίζω, 14 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο, 0-3 εδώ στην Τυφλίδα, ενώ απομένουν τουλάχιστον 25 λεπτά αγώνα. Γιάννη, το σχόλιο σου θέλω.
1: Μια χαρά λοιπόν η Ελλάδα, όπως είπες, κλειδώνει αυτό το διπλό. Βέβαια έχει την ευκαιρία να πετύχει και άλλα τέρματα που θα παίξουν ρόλο και αυτά, έτσι Δημήτρη?
0: Κοίταξε, στα κριτήρια είναι πάντα όταν ισοβαθμούμε τι κάναμε μεταξύ μας. Πρώτα ξεκινάμε από εκεί.
1: Όχι, δεν λέω για τη Γερμανία, γιατί και η Ιταλία είναι στους 21 βαθμούς. Σε ποιο όμιλο?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα τους άλλους ομίλους,
1: ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, γιατί έχουμε ακόμα άλλες δύο αγωνιστικές, και όπως είπε και ο Βαγγέλης Παυλίδης εχθές, να μην αρχίσουμε τα μαθηματικά από τώρα.
1: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται, απλώς βάζουμε στην εξίσωση και τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν 21 βαθμούς μετά από 21 αγώνες.
0: Όχι 21 αγώνες.
1: Μετά από 8 αγώνες, συγγνώμη.
0: Άρα, και εμείς είναι ο 8ος ναι. αυτός, αν δεν απατώ, ο 8ος είναι ναι.
1: Σωστό. Άρα, και λοιπόν... η διαφορά τερμάτων των Ιταλών είναι 25-5. Η Ελλάδα είναι στο 24-4.
0: Να θυμίσουμε απλώς και στους φίλους ακροατές, Γιάννη, ότι όταν έχουμε τις ισοβαθμίες, εξαιρούνται οι ομάδες που είναι στο τέλος, που είναι οι πιο αδύναμοι, βγαίνουν αυτοί εκτός. Και ουσιαστικά είναι αν όμιλος είναι τον 6, πάμε στους 4. Ο πέμπτος και έκτος πάει σπίτι του. Οπότε θέλω να δω αργότερα και θα το κάνουμε αυτό στο τέλος. Η Ιταλία με ποιον παίζει, ποιοι είναι οι τελευταίοι. Γιατί θέλει μελέτη και αυτό.
1: Θέλει μελέτη. Πάντως η μοναδική ομάδα που απειλεί εμάς την θέση της Ελλάδας ως δεύτερη, ως η καλύτερη δεύτερη από τους ομίλους, είναι η Ιταλία. Έτσι, που έχει 21 βαθμούς. Όσους θα έχουμε κι εμείς. Μόλις ολοκληρωθεί.
0: Εκτός λοιπόν αν είμαστε άτυχοι και σε αυτό, για ένα γκολ με τη Γερμανία βρεθούμε, χάσουμε και από την Ιταλία τη διαφορά και πάμε στα μπαράζ, που είναι 8 ομάδες, οι 8 δεύτερες δηλαδή των 8 ομίλων, αφού ένας όμως δίνει απευθείας πρόκριση. Αλλά δεν νομίζω αυτή η ομάδα να μην βρεθεί στα τελικά. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Δεν θεωρώ κι εγώ, ακόμα κι αν χρειαστούν μπαράζ, αυτή η ομάδα δεν θα είναι έξω από την τελική φάση.
0: Ναι, λοιπόν, οπότε είμαστε στο 65, έχουμε ένα μίνι τραυματισμό, Έλληνα διεθνή, μια κίτρινη κάρτα, κάτω στη Γεωργιανή. Δεν είναι πολύ καλά παιδιά, να ρίγουν λίγο τις κλωτσές τους, με αποτέλεσμα να απομένουν 22 λεπτά αγώνων στην τυφλίδα. Παρουσία χιλίων θεατών, έχει κλειδώσει η νίκη 0-3 με τα 3 γκολ των Νόα Άλεν, Θεοφάνη Μπακούλα και Σταύρο Πνευμονίδη. Όλα και τα 3 πολύ ωραία γκολ, απόρρια της αξίας και της ποιότητας των 20 των Ελλήνων. Εδώ φεύγει πίσω από την μπάλα και καταφέρνει και την συγκρατεί για την Ελλάδα, που ψάχνει και άλλο γκολ. Δεν νομίζω να ήταν αυτό το πλασέ το κατάλληλο, με αποτέλεσμα ο Μπέρο Ασβίλη να μπλοκάρει ακριβώς το 69. Ζωντανή μετάδοση, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, για την εθνική ομάδα Ερασπορ, που δεν αφήνει καμία εθνική ομάδα παραπονούμενη, και αυτός είναι ο ρόλος της, να προβάλλει όλες τις εθνικές ομάδες όλων των σπορ, και αυτό πράττει εδώ και 30 χρόνια.
1: Και να πούμε ότι την Πέμπτη θα είσαι στη Λιβαδιά για να περιγράψεις το παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική και πρώτη τελευταία. Σε αυτόν τον προκριματικό όμιλο της εθνικής μας απέναντι στη Λετωνία.
0: Να πάνε και οι φίλοι του Λεβαδιακού να δουν γκολ, γιατί ο Λεβαδιακός φέτος έχει 0-9, δεν έχει δει γκολ. Ο φίλος της Λεβαδιάς δεν έχει δει γκολ.
1: Η καλύτερη περσινή επίθεση,
0: Η καλύτερη περσινή επίθεση, και εκεί θα έχει τη δυνατότητα ο Γκούμας, αισθάνεται ευχάριστη καθώς παίζει στον Λεβαδιακό. Μια εθνική ομάδα, επαναλαμβάνω, που έχει σαν δεύτερη έδρα τη Λιβαδιά, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Λιβαδιά. Είμαστε στην επίθεση. Το 0-3 έχει δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο άγχος στους Γεωργιανούς. Έχουμε ανεβάσει την απόδοσή μας. Ο Πρεμονίδης αφήνει την μπάλα στον Αλμύρα. Αυτό σκέφτεται, σουτάρει, μπάλα out. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από το Μακεδονικό, αγοράστηκε για 50.000 ευρώ από την Τρίπολη, η οποία τον πούλησε στην Σουηδική Τζουγκάρντεν. Ένα χρόνο έπαιξε αυτό το παιδί μόλις στη Super League, λίγα παιχνίδια. Οι Σουηδοί τον είδαν, τον ανακάλυψαν, πλήρωσαν 1 εκατομμύριο στην Τρίπολη και πλέον παίζει στη σουηδική πρώτη κατηγορία. Να τους εδώ και πάλι με την μπάλα στα πόδια του. Η κάθετη πάσα δεν πέρασε, προσπάθησε, ήρθε από πίσω ο Κάτρης. Ο Ταουσιάνης έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα και παίζει οργανωμένο ποδόσφαιρο. Νέα σέντρα, φοβερό το σουτ θέλει να κάνει ο Γκούμας, όμως το σώμα του ήταν μακριά και έχουμε την απομάκρυση και το κόρνερ για την Ελλάδα, η οποία διδάσκει ποδόσφαιρο στα τελευταία 10 λεπτά. Μετά το κόρνερ.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθατε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138.

που κρίνεται ουσιαστικά και το πρώτο τρόπαιο για την σεζόν. Στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σε μια μάχη που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι γνωστό ότι ο δικέφαλος του Βορρά φέτος έχει ενισχύθει αρκετά σημαντικά και είδαμε πως κύλησε και ο ημιτελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι. Ημιτελικός του Παύλος Γιαννακόπουλος, όχι ο ημιτελικός. Ο ΠΑΟΚ πίεσε μέχρι το τέλος τους πράσινους.

Μιας και αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Μαλισκιώβας που περιγράφει την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας των ελπίδων απέναντι στην Γεωργία για την αποχώρηση του Σωτήρη Κοντούρη. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι επιστρέφει και αμέσως υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία. Ό,τι εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου είναι ότι έχει παρουσιάσει ένα πρίξιμο στο γόνατο του, οπότε γι' αυτό χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις.

0: πάμε μία βόλτα και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιόβαλα. Δημήτρη.
1: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, διανύουμε το 78ο λεπτό στο Μιχαήλ Μέτσκι, που είναι το ονοματεπώνυμο ενός σπουδαίου Γεωργιανού, ο οποίος είχε το παρατσούκλι Γιώργιος Γκαρίντσα, από τον σπουδαίο Βραζιλιάνο διεθνή της ομάδος του 70. Παρουσία χειρίων θεατών 0-3 η Ελλάδα, αλλά έχουμε τρία ευχάριστα γεγονότα και δύο δυσάρεστα. Τρία ευχάριστα είναι τα τρία γκολ. Έχουμε και το δοκάρι από τον Παπακανέλο. Όμως έχουμε τους δύο τραυματισμούς. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο Γιάννης, με τον Σωτήρη Κοντούρη στο 26 να δίνει τη θέση του στον Αλμίρα, καθώς σε κάποια κόντρα κάτι τον ενόχλησε. Σε μια φάση πριν την εκτέλεση ενός κόρεν των αντιπάλων, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε τη συνδρομή του team. Μπήκαν οι γιατροί, μπήκαν τα ψυκτικά και όλα τα συναφή, όμως κάτι τον ενοχλούσε, οπότε θα επιστρέψει μαζί με την αποστολή αύριο με το καλό από την Τυφλίδα, και ακολούθως δύσκολο θα είναι στην αποστολή της Πέμπτης για την Λιβαδιά. Αργότερα είχαμε και ένα πέσιμο του Κουτσογούλα πάνω σε έναν αντίπαλό του κοντά στη μάχη του κόρνερ, με αποτέλεσμα να αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις. Ξανά το κλασικό ψυκτικό, αλλά επειδή ήταν στο 44 στο ημίχρονο στην ανάπαυλα, εκρίθη σκόπιμο ο παίκτης του Ολυμπιακού να μην συνεχίσει και να εισέλθει ο Γιώργος Κάτρης. Δεν είναι καλό αυτό, γιατί έχουμε τρία παιχνίδια μπροστά μας, χρειάζονται όλοι οι διεθνείς. Είναι που είναι απόνο Μπότης, ο τροματοφύλακας της Πόγκον, πρώην τροματοφύλακας του Ολυμπιακού, ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Λάρισα, από τις ακαδημίες του σπουδαίου Έλληνα τροματοφύλακα Γιώργου Πλίτση, και μέσω ΠΑΟΚ και Ίντερ επέστρεψε στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, βασικός τροματοφύλακας Ελπίδων. Δεν ήταν, ενώ είναι στην αποστολή, δεν έπαιξε καθόλου. Έχουμε την απουσία του Τζίμα, έχουμε τον Κοστούλα να είναι στην Ανδρών. Έχουμε πλέον και τους δύο τραυματισμούς. Η Ελλάδα δεν είναι δάκη δεξαμενή της Βραζίλης ή της Γερμανίας, με πάρα πολλούς χιλιάδες κατοίκους άρα και πολλούς ποδοσφαιριστές σε υψηλό επίπεδο. Με αποτέλεσμα τώρα η ομάδα να έχει πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της. Προηγείται με 3-0. Και να σας πω τώρα ότι στη βαθμολογία αυτή την ώρα, αφού η Γερμανία νικά μόνο 1-0 την αδύναμη Λετωνία, έχουμε την πρώτη επίθεση με 24 τέρματα. Να δούμε εδώ τον Παπακανέλο, είναι μόνος του, θα κάνουμε το 0, Πνευμονίδη στο τακουνάκι. Ναι, ο τακουνάκι Παπακανέλος, πολλά τακουνάκια παιδιά, δεν χρειάζονται τόσα. Ένα δυνατό σουτ, νέο δοκάρι, φοβερό το δυνατό σουτ από τον Αποστολάκη, νομίζω τράνταξε το δοκάρι του Μπέρου Ασβίλη, φοβερός Αποστολάκη.

0: τρέχει, κάνει και τάκλιν στο πλάγιο out. Φοβερή εξέλιξη από τον αρεθιμιώτη παίκτη του Ολυμπιακού, να τον λογίζουμε καθώς παίζει ουσιαστικά στον Όφη, γιατί ο Ολυμπιακός τον άφησε εκεί. Φοβερό το δυνατό σουτ από τον 20χρονο Γιάννη Αποστολάκη στην 10η του συμμετοχή εκτός περιοχής. Μετά τα διαδοχικά τα κουνάκια, μια φωτοβολίδα του Αποστολάκη, μπάλα κατέληξε στο δοκάρι και μετά μακριά. Έτρεξε όμως, δείγμα της αυταπάρνησης και του πάθους αυτού του παιδιού, έτρεξε στα 40 μέτρα για να κάνει τάκλιν στον αντίπαλό του. Αυτή λοιπόν η φάση στο 81, πλέον είμαστε στο 0-3, δύο δοκάρια και δυστυχώς δύο τραυματισμούς για τους 20χρονους του Γιάννη Ταουσιάνη, που θα περιμένουν ακόμη 10 λεπτά να δούμε αν το σκορ θα ανέλθει του δείκτη του 3-0 που είναι τώρα ή θα παραμείνει σε αυτό. Καλό είναι να μην δεχτούμε γκολ. Θυμίζουμε 14 Νοεμβρίου στη Λεωφόρου το ίδιο σκορ που είναι μέχρι στιγμής, το 3-0, σε ένα μάτς που μας έκανε εντύπωση για την παρουσία 3.000 Γεωργιανών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ αντιθέτως στην Τυφλίδα στη χώρα τους είναι λιγότεροι από όσοι ήρθαν στη Λεωφόρο πριν από μερικούς μήνες. 82 λεπτά αγώνα, με την Ελλάδα να προηγείται 3-0, να συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να αμήνεται, να μαρκάρει, να πιέζει και να βγαίνει μπροστά πραγματικά με εκπληκτικές φάσεις. Πάρα πολύ καλή ανάπτυξη για την Ελλάδα. Όπως το είπα και στο πρώτο μήχρονο, πολύ καλό το transition, άψογη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, με παίκτες οι οποίοι κρατούν τις γραμμές, δείχνουν να έχουν ομόνοια, δείχνουν να έχουν συνεργασία και ψυχικά και σωματικά, κρατούν τις θέσεις τους, συνεργάζονται, δεν έχουν νεύρα, απόρρια φυσικά της ποιότητας την οποία έχουν ως ποδοσφαιριστές. Περισσότεροι μεγαλωμένοι και ανδρωμένοι στις ελληνικές ακαδημίες, αν εξαιρέσουμε τον Μπότη και τον Κεραμίτσι που μεγάλωσε στις ακαδημίες της Ρώμα και μάλιστα αυτός βρέθηκε και υπό την εποπτεία του Μουρίνιο σε ένα παιχνίδι όταν ο Μουρίνιο ήταν στους Ρωμαίους. Μια ακόμη προσπάθεια εδώ από τον Θεόδο Σουλάκη του Όφη, η μπάλα αδύναμα καταλήγει στα χέρια του Μπέρου Ασβίλη. Η Ελλάδα, παρότι προηγείται 3-0, ψάχνει το τέταρτο γκολ. Επαναλαμβάνω, μια πολύ καλή φουρνιά της ελπίδων αυτή μετά από πολλά χρόνια. Η πρώτη μεγάλη φουρνιά των ελπίδων, να θυμίσουμε στους παλιότερους, ήταν το 1980, η ομάδα του Νιόμπια, του Καρασαβίδη, του Μολακίδη και άλλο που έφτασε στον τελικό διπλό τότε το 80 με τη Γαλλία, 0-0 στο Καρασκάκης, 5-0 στη Γαλλία. Η άλλη μεγάλη φουρνιά το 98, όταν η ομάδα, η περίφημη ομάδα του Καραγκούνη, του Ελευθερόπουλου, του Δέλα, του Γκούμα, του Λιμπερόπουλου, του Ελευθερόπουλου, του Μαυρογεννίδη και του Μπασινά και του Στολτίδη έφτασαν στον τελικό στο Βουκουρέστι απέναντι στην Ισπανία. Χάσαμε 1-0 με γκολ του Γκούτι, αλλά και απαράδεκτο τον Λούμπος Μίχελ, διαιτητή και παλαιότερα στέλεχος του ΠΑΟΚ. Και τώρα πλέον μετά εκείνη τη γενιά του 98, είναι αυτή η γενιά εδώ, η γενιά γεννηθέντες του 2004 και 5, οι οποίοι θα δείχνουν ότι είναι έτοιμοι να γράψουν τη δική τους ιστορία σε επίπεδο ελπίδων. Το φάουλ για τους Γεωργιανούς, ο Μοναστέρης δεν εξέρχεται της αιστείας του, καθώς η κεφαλιά από τον αμυντικό των Γεωργιανών που εισήλθε στη μεγάλη περιοχή κατέληξε out. Άστοχα λοιπόν για τους Γεωργιανούς, οι οποίοι δεν είναι κακή ομάδα, αλλά έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν πολύ ευάλωτη άμυνα. Να θυμίσουμε, ο Μοναστερλής 2-3 φορές χρειάστηκε, εκπληκτική επέμβαση στο 43, διπλή επέμβαση πρώτα στην κεφαλιά και μετά στο σούτ από τα 3 μέτρα. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ που κάνει τη δεύτερη του συμμετοχή, αφού βασικός είναι, επαναλαμβάνω, Νίκος Μπότης, ο οποίος πήρε μεταγραφή, έφυγε από τον Ολυμπιακό ως ελεύθερος, στην Μπόγκον παίζει, την πρώην ομάδα του Κουλούρη, μαζί με τον Κεραμίτσι που έφυγε από τη Ρώμα και παίζει και αυτός στην Πόγκον του Σέτσιν, ακριβώς στο βορρά της Πολωνίας. Κεραμίτσι, ο οποίος είναι στον πάγκο, αφού το δίδυμο των στόπερ είναι υψηλού επίπεδου πραγματικά, και ο Αλεξίου που μετά τον Ατρόμητο και την εκπαίδευσή του στις ακαδημίες της Σίντερ ήρθε φέτος στην ΑΕΚ, αλλά και ο Καλαγερόπουλος που μετά από μια σπουδαία πορεία, ο γεννημένος στην Ανδραβίδα Πιτσιρικάς, το αγροτικό του στο Βόλο, επέστρεψε στο Ολυμπιακό, έφυγε τελικά και αυτός για την Zweite Liga, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, την Nürnberg, και τα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε ο τρίτος στόπερ, παρότι πολύ καλός και βασικός με την Πόγκον φέτος, είναι στον πάγκο. Εδώ ο Αποστολάκης παίζει άψογα το 1-2, η μπάλα πάει δεξιά. Η Ελλάδα, η οποία αναπτύσσεται πραγματικά εκπληκτικά, πήρε την κούρσα ο Κάτρης που βρέθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Η παράλληλη σέντρα, βρέθηκε ο Κάτρης σε θέση δεξιού εξτρέμ, κάνοντας μια κούρσα 40 μέτρων και αυτός ποδοσφαιριστής με πολύ καλές, πολύ καλά πατήματα, ψηλά το κεφάλι. Ένα παιδί που παίζει στόπερ και δεξιός οπισθοφύλακας και τον είδαμε πέρυσι στον Λεβαδιακό. Εδώ πολύ καλό το μαρκάρισμα από τον Αλεξίου, βγάζει εκτός πορείας στον αντίπαλο σεντερφόρ, ενώ διανύουμε το 86, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, ζωντανή μετάδοση από την Τυφλίδα. Η Ελλάδα έχει σβήσει το παιχνίδι ουσιαστικά από το πρώτο 13 λεπτό με τα δύο γκολ του Νό Άλεν στο 6 και του Πρεμβονίδη του Μπακούλα στο 13. Την κλείδωσε τη νίκη με τον γκολ νωρίτερα του Σταύρου Πνευμονίδη και τώρα ψάχνει το τέταρτο γκολ εδώ από τα δεξιά με τον Παπακανέλο. Τους περνάει σαν σταματημένος, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή απέναντι στον τερματοφύλακα, άνοιξε πολύ όμως την μπάλα και χάνει ένα ακόμη γκολ και είναι τόσο εκνευρισμένος που κλωτσά και τις διαφημιστικές πινακίδες καθώς του έφυγε το κοντρόλ αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του με σχετική ευκολία και δεν μπόρεσε να έχει τον χώρο για να μπορέσει να πλασάρει. Φοβερή τρίπλα πραγματικά του διεθνή παίκτη, με αποτέλεσμα το κοντρόλ να το ανοίξει και να μην μπορέσει να έχει χώρο να πλασάρει όπως ήθελε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πραγματικά η Ελλάδα κεντάει, φίλες και φίλοι, στο αγνωστικό χώρο του γηπέδου της Τυφλίδας. Εδώ είναι ένα φοβερό τάκλιν από τον Κάλο Γεωρόπουλο σε κόρνερ. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για αυτή τη σπουδαία μορφή στην άμυνά μας, τον γεννημένο στην Αδραβίδα Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίος βγήκε μπροστά από το σεντερφόρ πριν αυτός πλασάρει στην παράλληλη σέντρα και πετά την μπάλα κόρνερ για τους Γεωργιανούς, αλλά δείγμα της αξίας αυτού του παιδιού που πολύ περίμεναν ότι ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει, θα βρει χώρο για να παίξει αυτός ο Έλληνας στόπερ. Τελικά δεν συνέβη αυτό για διάφορους λόγους και πλέον παίζει εδώ και δύο μήνες στην Νιρεμβέργη, η φανέλα της οποίας έχει φορέσει και ο Άγγελος Χαριστέας, ρίστον παρόδο ο Χαριστέας, ο οποίος είναι στη Βρέμη, καθώς υπάρχει φιλικός αγώνας των παλεμάχων με προπονητή τον Ότο Ρεχάγκερ. Παίζουν οι παλέμαχοι της Βέρντερ με τους παλέμαχους της Ρεάλ. Στο παιχνίδι μας στην Τυφλίδα, η απομάκρυνση από τον Κάτρι, η νέα απομάκρυνση από τον Αποστολάκη. Βγαίνουμε γρήγορα μπροστά με τον Θέοδο Σουλάκη, θα περιμένει τους συμπαίκτες του καθώς τώρα θα ανέλθουν από την άμυνα και μπάλα θα επιστρέψει πίσω αργά αργά με τον Κάλο Γερόπουλο και τον Αλεξίου. Πολύ καλό το αμυντικό μας δίδυμο, Αλεξίου ο οποίος σκόραρε 2 ή 3 γκολ, δεν θυμάμαι, με τον Πανσεραϊκό πριν από μία εβδομάδα. Ίντερ τον ανακάλυψε ακαδημίες του Ατρόμητου και μετά από 4-5 χρόνια εκεί επανήλθε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ ο Χρήστος Αλεξίου. Και στη μεσαία γραμμή η Ελλάδα κάνει ένα λάθος με τον Αλμύρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεργαστεί αριστερά με τον Πνευμονίδη και η μπάλα θα καταλήξει στους Γεωργιανούς, οι οποίοι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περιμένουν να τελειώσει ο αγώνας για να μην δεχτούν κι άλλο γκολ. Να δούμε λίγο και την βαθμολογία, φίλες και φίλοι, καθώς η μπάλα καταλήγει out και μπήκαμε ήδη στο 90. Η Γερμανία πέτυχε δεύτερο γκολ με αποτέλεσμα να ισοβαθμούμε τώρα στα γκολ, αλλά δυστυχώς έχουν τον γκολ παραπάνω στη μεταξύ μας αναμετρήσεις. 24-4, 24 γκολ για αμφότερες στις δύο εθνικές Γερμανίας και Ελλάδος. 4 γκολ έχουν δεχτεί οι αμφότερες στην άμυνά τους, αλλά η Γερμανία κατατάσσεται πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα και μπορεί να πάρει την πρόκληση απευθείας, επειδή στην Ελλάδα μας νίκησαν 2-0, ενώ εμείς τους νικήσαμε στη Γερμανία πέρυσι 3-2. Και αυτό το ένα γκολ παραπάνω είναι αυτό που τους καθιστά φαβορεί για να έχουν την απευθείας πρόκριση. Καταλαβαίνετε, για ένα γκολ χάνεται η απευθείας πρόκριση και μπαίνει στην διαδικασία της αμφισβήτησης και του άγχους αν θα είσαι ο καλύτερος δεύτερος είτε θα πας στα μπαράζ. Αυτά συμβαίνουν με τα κριτήρια της βαθμολογίας σε όλο τον κόσμο. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Ενώ ο Αποστολάκης κέρδισε μία ακόμη μονομαχία από τον αρχηγό τον Ναριμανίτζε, τον ανάγκασε να τον κρατήσει. Μια κίτρινη κάρτα διανύουμε τον 90 και η Ελλάδα ψάχνει ακόμη ένα γκολ. Καθώς η Γερμανία είναι στο πρώτο μήκρο μέσα στη Ρίγα απέναντι στη Λετωνία, προηγείται 2-0. Εμείς είμαστε στο 3-0 και θα ψάξουμε και τέταρτο γκολ. Για να δούμε. Ο Αποστολάκης είναι αυτός, παίκτης του Ολυμπιακού πλέον από τον Αύγουστο και μετά. Τον άφησε ο Ολυμπιακός στην Κρήτη. Εργαλείο πραγματικό, θα κάνει απευθείας το βολέ, νομίζω εδώ το σκέφτηκε χαλαρά, σου λέει να σκοράρω κι εγώ. Κέρδισε απλώς ένα κόρνερ. Νωρίτερα θυμίζουμε ότι ο άσος του Όφη είχε ένα φοβερό σουτ στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για την Ελλάδα. Αυτός που είχε το πρώτο είναι ο Παπακανέλος, ο οποίος κάνει μια νέα φοβερή τρίπλα, εισέρχεται στη μεγάλη περιοχή, νέο κόρνερ. Παπακανέλος, ο οποίος είχε πετύχει ένα γκολ πριν 2 χρόνια στα μάτς, τα νοκάουτ με την Μπάγκερ στον δρόμο του Ολυμπιακού για τον τελικό του Youth League, εκπληκτικό. Προσπαθεί να βρει τον χώρο για να παίξει, παίζει στην Τρίπολη. Σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, μόνο το γκολ του λείπει. Έχει δύο φάσεις, έχει δοκάρι, έχει αμέτρητες τρίπλες, αδειάσματα, δείγμα της αξίας του. Η σέντρα εδώ, η απομάκρυνση από τους Γεωργιάνους. Πάλι ο Παπακανέλος, εδώ ένα σουτ που δεν το πιέσε καλά. Έχει ένα άγχος να σκοράρει αυτό το παιδί σήμερα. Και μπάλα σιγά σιγά θα απομακρυνθεί. Θέλουν οι Γεωργιανοί να απομακρυνθούν, να απομακρυνθεί. Μπάλα όμως πιέζουμε, μαρκάρουμε και μπάλα καταλήγει out. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, οπότε έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους scorers και να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό το τι είδαμε σήμερα από την Τυφλίδα για την Εθνική Ελπίδα που συνεχίζει να είναι στην πρώτη θέση. Μπήκε δυνατά στο έκτο λεπτό, κερδίσαμε το δεύτερο κόρνερ, εκτελέστηκε από το δεξιά η μπάλα αυτές στον Γκούμα. Ο Γκούμας την έβγαλε στον Νόα Άλεν, ο οποίος βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή με ένα αριστερό σουτ χαμηλό. Η μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Μπέρου Ασβίλη. Διαμορφώθηκε το 0-1. 7 λεπτά αργότερα, νέο κόρνερ για την Εθνική Ελπίδων. Η εκτέλεση αυτή τη φορά από την αριστερή πλευρά. Η απομάκρυνση των Γεωργιανών. Εκτός περιοχής ο άσος του Ολυμπιακού, ο Θεοφάνης Μπακούλας, ο οποίος με ένα απευθείας βολέ, αφού η μπάλα έσκασε πρώτα στο χορτάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπέρο Ασβίλη για δεύτερη φορά και εκεί διαμορφώθηκε το κλίμα νίκης, καθώς η Ελλάδα στο 13 ήταν στο 2-0. Ακολούθησε μια κατοχή των Γεωργιανών, οι οποίοι έχασαν την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 43 με τον Μόνα Στερλή να απογειώνεται δύο φορές και να σταματά σε κεφαλιά από τα 4 μέτρα μετά από εκτέλεση κόρνερ και στο rebound των Γεωργιανών το σούτ από τα 3 μέτρα. Έτσι έριξε το ημίχρονο, αφού είχαμε χάσει Κουτσογούλα και τον Κοντούρη. Έχουμε τη λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα Γεωργία-Ελλάδα 0-3, για να έρθουμε στο δεύτερο μίχρο με το εντυπωσιακό γκολ του Πνευμονίδη, ο οποίος προσποιήθηκε μετά το σουτ στο δοκάρι του Παπακανέλου. Δεν σούταρε με το δεξί, προσποιήθηκε, απειλάχθη από τον αντίπαλό του, σούταρε εντός περιοχής με το αριστερό, μπάλα στην κλειστή γωνία του 0-3. Είχαμε άλλα 3 τετατέτ, είχαμε νέο δοκάρι από τον Παπακανέλο για να ολοκληρωθεί αναμέτρηση στην Τυφλίδα με το επιβλητικό 3-0 της Εθνικής Ελπίδων. Αν δεν είχαμε τα δύο δυσάρεστα, αναφέρουμε στον τραυματισμό του Κοντούρη Μυϊκό και το Κουτσογούλα επίσης το ίδιο, θα λέγουμε ότι ήταν μια τέλεια βραδιά από τους νεαρούς φερέλπιδες Έλληνες, οι οποίοι έκαναν το πρώτο βήμα και πλέον την Πέμπτη στη Λιβαδιά περιμένουν τη Λετωνία να κάνουν το δεύτερο και μετά από 8 μέρες να πάνε στη Βόρειο Ιρλανδία για να κάνουν το 3-3 και να περιμένουν την τελική βαθμολογία, μήπως κάνει η Γερμανία κάποιο λάθος, είτε θα πάμε ως καλύτερη δεύτερη είτε θα περιμένουμε τα μπαράς. Ένα είναι γεγονός και αυτό έχει ως προεργασία η Ελπίδα να παράγει καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να αγωνιστούν στην Εθνική Ελπίδων, άσχετα στην Εθνική Ανδρών, άσχετα αν αυτή τη φορά έχουμε τόσο νεανική ομάδα που πραγματικά η Εθνική Ελπίδων ανανεύουν και αυτοί, θα έχουμε ένα νεανικό σύνολο, οπότε τα επόμενα 10 χρόνια σε επίπεδο ανδρών η Ελλάδα σίγουρα θα μεταβεί σε μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα, καθώς απουσιάζουμε 14 χρόνια. Απουσιάζουμε 25 χρόνια από το επίπεδο των Ελπίδων και νομίζω ότι θα περιμένουμε μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη για να δούμε αν η Ελπίδων θα ξαναπάει μετά από 25 χρόνια σε επίπεδο τελικών πανευρωπαϊκού. Αυτά συνέβησαν στην Τυφλίδα. Θα επιστρέψω το μικρόφωνο στον Γιάννη Παπαγεωργιού. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη Μαλισιώβα. Γεωργία Ελλάδα 0-3. Νοα Τζέιμς άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό, ο Μπακούλα στο 13 έκανε το 2-0, στο 65 ο Πνευμονίδης στο τελικό 3-0 για την εθνική μας ομάδα που συνεχίζει να είναι στην κορυφή με μία ήττα, αυτή από την Γερμανία στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μία ήττα όμως όπου οι Γερμανοί κατάφεραν να πάρουν και τον goal average από τα μεταξύ μας παιχνίδια. Θυμίζω η εθνική μας ομάδα είχε επικρατήσει μέσα στην Γερμανία στον πρώτο γύρο με 3-2. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger περιμένω και εκεί μηνύματα. αυτή την εκεί η εθνική μας ομάδα κλείδωσε την δεύτερη θέση του ομίλου που οδηγεί στα μπαράζ. Πλέον ψάχνει, όπως είπαμε, την απευθείας πρόκριση ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους. Με μοναδική αντίπαλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί αυτή η διοργάνωση των προκριματικών των ελπίδων, να είναι η Ιταλία. Η Ελλάδα μετά από 8 αγώνες έχει 21 βαθμούς. Η Ιταλία επίσης μετά από 8 αγώνες έχει 21 βαθμούς. Η Ιταλία έχει πετύχει 25 γκολ, έχει δεχτεί 5. Η Ελλάδα έχει πετύχει 24 γκολ, έχει δεχτεί 4. Την 5η-1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων αντιμετωπίζει την Λετωνία στην Λιβαδιά. Είναι η 9η και προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών, για να πάμε 5 μέρες μετά στη Βόρεια Ιρλανδία, 6 Οκτωβρίου, να αντιμετωπίσουμε την Βόρεια Ιρλανδία. Από την άλλη, η Ιταλία 1η του μήνα θα πάνε να παίξουν στην Αρμενία με τους Αρμένιους. 4 μέρες μετά, στις 5 Οκτωβρίου, οι Ιταλοί θα υποδεχθούν τους Πολωνούς. Εδώ όμως η διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει τον 5ο όμιλο που συμμετέχει η Ιταλία είναι ότι θα έχουμε μια μεγάλη μάχη κορυφής. Οι Πολωνοί οδηγούν την κούρσα σε αυτόν τον όμιλο, έχουν 24 βαθμούς, ακολουθούν οι Ιταλοί με 21. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η εθνική μας ομάδα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πάρει την απευθείας πρόκριση για την τελική φάση που θα γίνει το 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας, ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους ομίλους.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θυμίζω στις 9 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κλειστό του Περιστέριου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό, επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και περιμένει φυσικά τον αντίπαλό του στον αυριανό τελικό που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακούμε διαφημιστικά, ακούμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
4: Fire. Let me see you dance, baby.

0: Sport 101,8. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
0: Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 8 και 3 λεπτά η ώρα. Και πάμε Γερμανία, πάμε να ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μαζί του στο πάνελ και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
7: Καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου της Εθνικής Ομάδας ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία. Ξεκινάμε με τον Χρήστο Τζόλη. Μόλις ολοκληρώσει και αποδεσμευτεί στη διάθεσή σας θα είναι και ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Ερωτήσεις για τον Χρήστο. Ο Γιώργος Αγκλάριου. Μικρόφωνο.

0: νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Νομίζω ότι αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
1: Άλλη ερώτηση παρακαλώ. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Αποδεσμεύουμε τον Χρήστο να ετοιμάστε για την προπόνηση. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Μισό λεπτό, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, coach, και εύχομαι αύριο να κερδίσουμε και να κερδίσετε τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνικής. Μας είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόλης ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά?
3: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα, εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που είχαμε, που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως στο παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάσουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
1: Ο Μάνος Σταναμόπουλος.
4: Οι αναγκαστικές απουσίες που θα έχει ο Γκιλό, που θα λείπει ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς και θα βάλει τον Βίρις και τον Μπούχαρτ, είναι πιθανό να σας κάνει να αλλάξετε το σχέδιό σας που έχετε στο μυαλό σας?
3: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
1: Βασίλης Παπαδόπουλος.
5: Καλησπέρα, coach. Καλή επιτυχία. Εύχομαι και για την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση. Εδώ υπάρχει, αντιληφθήκαμε ένα κλίμα διαφορετικό για τους Γερμανούς, το ότι πέρασαν σε μια νέα εποχή, στην εποχή Κλοπ, περιμένουν από αυτόν πράγματα τα οποία δεν είδαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σας κάνει να αντιμετωπίζετε κάπως διαφορετικά το αυριανό παιχνίδι? Αυτό ίσως φέρει κάποια περισσότερη πίεση στους Γερμανούς? Το έχετε κατά νου αυτό? Θα μπορέσει η Εθνική να εκμεταλλευτεί ίσως αυτό το υπέρμετρο άγχος που υπάρχει στους Γερμανούς να δείξουν πράγματα μετά από 3 αποτυχημένα χρόνια?
3: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίκτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίκτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζούνε με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα τα φέρνει κάτι διαφορετικό, είναι σίγουρο ότι τα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που τα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού, από το τρόπο παιχνιδιού που ακολούθησε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο, και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Ο Βασίλης Ομερότσος, στο κόρνερ.
6: Κόουτς, καλησπέρα, καλή επιτυχία αύριο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είστε προπονητής της Εθνικής, τα βλέπετε εσείς από μέσα, αύριο μεθαύριο μπορεί να μην είστε, μπορεί να μην είστε στην Ελλάδα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας για το τι πρέπει να κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Ελλάδα πλέον δεν παράγει πολλοί παίκτες στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πρώτον, θέλω να μου πείτε αν εσείς το ενστερνίζεστε αυτό. Και δεύτερον, τι πρέπει να κάνει γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο, μήπως πρέπει να δουλέψει από κάτω, από τις ακαδημίες του, ώστε να παράξει πάλι ποδοσφαιριστές όπως π.χ. βλέπουμε μεσοεπιθετικά, που έχουμε πάρα πολλούς, ή στην άμυνα, που επίσης έχουμε πάρα πολλούς. Ευχαριστώ.
3: Καλή ερώτηση, ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω, πραγματικά ενδιαφέρον ερώτηση. Απλά πιστεύω ότι είναι ερώτηση που δεν αφορά το αυριανό παιχνίδι και θα ήταν μια συζήτηση. Ήταν μια πολύ καλή ερώτηση για ένα λίγο διαφορετικό πάνελ από ό,τι είναι σημερινό εδώ που είμαστε εγώ και ο Νίκος. Απλά θεωρώ ότι σίγουρα ότι το ελληνικό και γενικώς το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε και εσείς ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά, ο Ολυμπιακός δημιουργήσε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιτόρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να σαν χώρα να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ό,τι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
1: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
7: Κόουτς, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το φορμάτ αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα, πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα.
3: Εντάξει, είναι καινούριο πράγμα για όλους μας, έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια, είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις, πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα, σε αυτά τα δύο χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά να βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους. Και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή της του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα τέσσερα παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατοί. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας και θα είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες, τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
0: Ο Χρήστος Κοντός.
8: Κότς, καλησπέρα. Με δεδομένο ότι τα δύο φαβορί του ομίλου είναι ξεκάθαρα η Ολλανδία και η Γερμανία, με τα συγκροτήματα αυτά η Ελλάδα έχει μόνο μια νίκη φιλική επί της Ολλανδίας, δεν έχει κερδίσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του Γερμανού στους Ολλανδούς. Υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται ότι εντάξει, περνάμε Σερβία, τρίτη θέση, εξασφάλιση κάποιον μπόνους για το ευρωπαϊκό, μια χαρά είμαστε. Εσείς το βλέπετε έτσι ή έχετε τη φιλοδοξία ότι αυτή η φουρνία της εθνικής ομάδας μπορεί να σπρώξει κάποια από τις δυο πιο ισχυρές ομάδες και να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στην ίδια τη διοργάνωση, να προχωρήσουμε πιο βαθιά, να μεγαλώσουμε σαν ομάδα?
3: Νομίζω είχα παρόμοια ερώτηση είχα πριν το παιχνίδι στο Βελγράδι και σας είχα τονίσει το σκεπτικό μου και τότε για την διοργάνωση. Ήταν ξεκάθαρο, νομίζω ότι σας είχα πει ότι δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι είναι Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών μου είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία, δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
0: Ο Σωτήρης ο Ταμπάκος.
9: Καλησπέρα και καλή επιτυχία για αύριο. Λέγατε νωρίτερα για το τη διαχείριση του ρόστερ, επειδή είναι 4 μάτς σε 12-13 ημέρες και δεν έχετε περιθώριο να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές. Σε μια θέση, όπως έλεγε και ο Βασίλης ο Μιρότσας, που δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές, ή μάλλον επιλογές που να τους βλέπουμε να παίζουν συνέχεια στη μεσαία γραμμή, εννοώ. Για παράδειγμα, ο Κρουμπέρης, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο ΜΑΣ με την Σερβία, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή ηλικιακά. Είναι και θέμα και διαχείρισης. Το σκέφτεστε αυτό, σας προβληματίζει για τη συγκεκριμένη θέση? Ευχαριστώ.
3: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το physical, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν ώψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να κάνω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν, έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν, ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουν αυτό το πράγμα, παίζουν παιχνίδια. Αν δεν ήταν με την εθνική ομάδα, ενδεχομένως να παίζανε το πρωτάθλημα, ευρωπαϊκά παιχνίδια, ξανά πρωτάθλημα. Πλέον η ζωή τους είναι προσαρμοσμένος σε αυτές τις απαιτήσεις. Προβληματισμούς έχω, αλλά okay, ανάλογα με το πώς αισθάνεται ο κάθε ποδοσφαιριστής, πώς είναι η ομάδα, θα παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτό που σας τονίζω είναι ότι δεν υπάρχει κάποια δεδομένα σε μένα ότι θα πάρω απόφαση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος ένας, στο άλλο παιχνίδι θα πρέπει να παίζει κάποιος άλλος. Δεν το κάνω. Θα το βλέπουμε ανάλογα παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την επιβάρηση, ανάλογα με την και αγωνιστική αλλά και ψυχολογική κατάσταση των παίκτων και θα παίρνουμε αποφάσεις, γιατί κάθε παιχνίδι από αυτά που έχουμε τώρα μπροστά μας θέλουμε καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.
1: Έλα, Αποστόλη.
10: Coach, καλησπέρα.

μου το χτυπείς την καρδιά σου και με παραπονό πικρό γυρνάς στη γειτονιά

0: πάμε σε τελικά, μετά τη γενιά του Κοτσόλη, δηλαδή του Σαλπιγκίδη, του Ταυλαρίδη και των υπόλοιπων, να ξαναπάμε. Έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, γιατί μέσα είναι οι παίκτες που πήραν το ευρωπαϊκό από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σήμερα ο σκόρερ ο Μπακούλας, ο Κουτσογούλας, ο Παπακανέλος,
1: ο Πνευμονίδης.
0: Έχουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν κατακτήσει τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Έχουμε τα στόπερ που είναι υψηλό επίπεδο, ο Καλογερόπουλος, ο Αλεξίου που ήρθε από την Ίντερ, ο Κεραμίτσι που μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ αλλά είναι και αυτός στις ακαδημίες της Ρώμα. Έχουμε τον ομογενή που σκόραρε σήμερα, τον Νοάλ Τζέιμς, που όχι μόνο σκόραρε, είχε και μια εκπληκτική φάση τέτα-τέτ αριστερό μπακ και βρέθηκε σέντερφορ. Έχουμε τα παιδιά του Όφη, τον Κοστούλα, τον Αποστολάκη που σήμερα είχε πολύ καλή εμφάνιση, είχε και δοκάρι. Έχουμε τον Γκούμα, ένα δραστήριο μέσο. Γενικά έχουμε μια ομάδα η οποία είναι σε ένα υψηλό επίπεδο και είναι ευκαιρία της να ξαναπάει στα τελικά, γιατί όταν πας σε τελικά και διαγωνίζεσαι με ανάλογους αντιπάλους υψηλής ποιότητας, αναβαθμίζεσαι και σε προσωπικό επίπεδο και το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι ομάδες τους, και αντιλαμβάνεσαι ποιο είναι το επίπεδό σου. Οπότε είναι μια ευκαιρία για αυτούς. Το γεγονός ότι είμαστε στη δεύτερη θέση παρότι ισοβαθμούμε τους Γερμανούς, θα δούμε τώρα και πόσο είναι στο δεύτερο μήχρονο η Γερμανία που προηγήθηκε 2-0 επί της Λετωνίας.
1: 0-3.
0: Θα μπορέσουμε, και, θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να προκριθούμε, καθώς θα έρθει και ο Τζι μας, ο οποίος όπου να είναι θα μπει στο πρόγραμμα της Brighton. Έχουμε καβάτζα για τον Μπάμπη Κοστούλα, που έχει δικαίωμα συμμετοχής και σίγουρα του χρόνου που είναι καλοκαίρι τα τελικά σε Σερβία και Μαυροβούνιο θα τον έχουμε. Η Ελλάδα είναι σε καλά χέρια ποδοσφαιριστών αυτή την εποχή και νομίζω τα επόμενα 10 χρόνια βάσει της ηλικίας των παικτών και της ανδρών και της ελπίδων θα πάμε σε event και θα δούμε ωραία πράγματα. Αυτό πιστεύω είμαστε, δούλεψαν οι ακαδημίες των ομάδων τα τελευταία χρόνια και να πούμε μπράβο στους προπονητές σε όλες τις ακαδημίες της Ελλάδος και ιδιαίτερα των μεγάλων ομάδων, γιατί και αυτοί παίρνουν τους παίκτες από τις μικρότερες ακαδημίες. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχουν ταλέντο, απομένει να σκληρύνουν λίγο, είναι αθλητές, έχουν φιλοδοξίες και γενικά νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο μιλώ.
1: Ωραία. Και
0: διάβες στη Γερμανία.
1: Η Γερμανία 0-3 έχει γίνει, 3-0 κερδίζει.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή και έχει την καλύτερη επίθεση. Αλλά αυτό που μας κατατρώει εμάς είναι ότι εμείς τους νικήσαμε 3-2 εκτός, ενώ αυτοί μας νίκησαν 2-0 εντός. Και αυτό το ένα γκολ παραπάνω τους καθιστά φαβορί. Δεν μπορεί να γίνει γκέλα τα επόμενα δύο παιχνίδια.
1: Κοίτα, παρατηρώντας το πρόγραμμα όση ώρα ολοκλήρωση με τη μετάδοση, βγάζω τη Γερμανία που πες ότι πρέπει να κάνει γκέλα για να
0: δεν πούμε. Δεν θα κάνει. Κάνει είναι καλή ομάδα.
1: Δεν κάνει γκέλα. Παίρνει την πρώτη θέση. Από τους 9 ομίλους, πρόκριση απευθείας εκτός από τους πρώτους, παίρνει και η ομάδα
0: καλύτερη
1: που θα
0: δεύτερη.
1: Βγει καλύτερη δεύτερη. Καλύτερη από τους 9. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες. Γιατί, ναι, μεν είμαστε στα ίδια βάρκα, ίσα βάρκα, ίσα πανιά με την Ιταλία. Στους 21 βαθμούς, με 25-5 Ιταλία, 24-4 εμείς, τον goal average.
0: Όσο έχουμε εμείς έχουμε
1: 24-4, 25-5 η Ιταλία. Καλύτερη επίθεση. Αλλά ναι, πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά, γιατί παρατήρησα το πρόγραμμα.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα υνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Ναι, δεν θα πάνε στη διαφορά τερμάτων, θα πάνε στην καλύτερη επίθεση. Ναι. Ή στην καλύτερη άμυνα, μάλλον στην καλύτερη επίθεση.
1: Μα η λογική λέει στην καλύτερη επίθεση, έτσι όπως κρίνονται όλες οι ισοβάθμιες.
0: Οπότε έχουμε χρόνο για τις επόμενες 10 ημέρες, 7 ημέρες μάλλον, να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το σύρα. Βέβαια, αυτό το αγχωτικό είναι, η αποστολή θα επιστρέψει αύριο από την Τυφλίδα, προφανώς μέσω Κωνσταντινούπολης. Για να δούμε ο Κοντούρης αν θα έχει κάτι σοβαρό και δεν θα παίξει την Πέμπτη στη Λιβαδιά, και ο Κουτσογούλας οι δύο τραυματίες, και περιμένουμε και τον Μπότη που ήταν στην αποστολή αλλά δεν τον είδαμε στους τραυματοφύλακες, και να εξελιχθούν ομαλά τα γεγονότα και στην Ελπίδα. Οι νέων είπες ότι για κάτι φιλικά, οι Πέδων θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά προκλήθηκε στα τελικά Μουντιάλ, αγώνες που δεν θα εξαχθούν στην Ντόχα στο Κατάρ τον Οκτώβριο. Άρα παρατηρούμε ότι τα κλιμάκια δείχνουν τη δουλειά που έχει συμβεί στις ομάδες, στα σωματεία που δίνονται οι παίκτες και στις εθνικές ομάδες, και φτάνουμε σε ένα επίπεδο ότι είμαστε σε ένα καλό βαθμό αναβάθμισης μετά από καιρό. Αν και ποτέ δεν μας έλειπαν οι επιτυχίες στα μικρά κλιμάκια, πάντα στην Ελλάδα μέχρι 19 τα παιδιά τα δίνουν όλα. Μετά ξεκινάει η διαδικασία του επαγγελματικού τους βίου και χάνονται πάρα πολλά ταλέντα, γιατί στο 18 με 21 αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο των τριών ετών είναι το πιο σημαντικό για όλα τα σπορ, και πολλά παιδιά χάνονται γιατί είναι το ζήν και μετά το ευζήν.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, και να σε χαιρετήσω. Άντε, διότι
1: καλή ξεκούραση για
0: το μεγάλο παιχνίδι.
1: Έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟ.
0: Για δεύτερη φορά μέσα σε.
1: Έλα, κάνε μια πρόβλεψη. Μια τώρα, εσύ που σου αρέσει και τον μπάσκετ.
0: Όποιο κερδίσει πρέπει να βάλει πάνω από 90 πόντους.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα στον ΠΑΟ στην εξάδα των ξένων, ενώ στον Παναθηναϊκό είναι εκτός ο Γκραντ.
1: Άφησε εκτός τον Γκραντ.
0: Στον ΠΑΟ είναι εντός ο Ταϊρή που δεν ήταν στο πρώτο μάτς. Που πέρυσι ουσιαστικά τράβηξε τον ΠΑΟ μέχρι στα τελικά που έφτασαν. Άρα θα έχουμε ένα επιθετικό μοτίβο. Παναθηναϊκός έτσι και έτσι είναι μια ομάδα που παράγει φάσεις, αλλά είπαμε ότι ο Μπράντοβιτς πρώτα ζητάει άμυνα και μετά επίθεση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τους Ναν και τον Χέις Ντέιβις. Ο ΠΑΟΚ είναι πλήρης. Έχει εκτός εξάδας βέβαια τον Γκρέι που είχε αποκτήσει από τον ΠΑΟΚ, και δεν θυμάμαι ποιον άλλον άφησε. Ενώ ο Μπράντοβιτς άφησε έξω τον Γκραντ, αλλά ποιον άφησε, τον Μπαντιό, τον Μπογκά.
1: Έχει μια πλεάδα παικτών. Σκέψει όταν θα μπει και ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν.
0: Θα βγουν οι άλλοι. Άρα έχει 6 και 2, 8 και ένα στον Γκραντ 9. Έχει τον Χουάντσο. Τον Χουάντσο δεν βλέπω καλά.
1: Δεν τον βλέπεις καλά.
0: Δεν τον βλέπω
1: ήταν
0: καλά.
1: Καλό στη...
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί με την άμυνα λίγο το σώμα του είναι.
1: Εντάξει, ήταν καλό στην Πέμπτη. Δεν ήταν κακό. Ναι, είναι λίγο σοφ.
0: Δεν τον βλέπω. Τον βλέπω να μένει εκτός εξάδα. Έχει 9 παίκτες στον Παναθηναϊκό υψηλού επίπεδου.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι. Οπότε πάλι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα δούμε. Θα δούμε πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να πιέσει όπως πίεσε την προηγούμενη εβδομάδα τον Παναθηναϊκό που έχασε στο τελευταίο δίλεπτο. Να δούμε σήμερα στο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Μαλισκιώβα. Καλή ξεκούραση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Πάμε, συνεχίζουμε σιγά σιγά. Η ώρα είναι 8 και 43 λεπτά. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την συνέντευξη τύπου και μάλιστα μια μαραθώνια συνέντευξη τύπου από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με το αντίστοιχο συγκρότημα της Γερμανίας με τα Πάντσερ. Θυμίζω στις 9 η ώρα ακριβώς ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός τον πρώτο ημιτελικό επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και εξασφάλισε συμμετοχή στον αυριανό τελικό στις 8 η ώρα. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την Eraspor ραδιοφωνικά τηλεοπτικά από τον Sky, όπως και ο ημιτελικός που θα ξεκινήσει σε λίγο στο Περιστέρι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά θα καλυφθεί από τον Sky, ραδιοφωνικά φυσικά από τις συχνότητες του πρωτάθλητου ραδιοφώνου της χώρας.

Θυμίζω, η υδατοσφαίριση πρώτη αγωνιστική στους άνδρες, Παλαιό Φαλήρο, Χανιά 29, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιούνιος Βουλιαγμένη 14-11, σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ενώ Περιστέρι Απόλλωνος Σμύρνης 10-26, επίσης αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Αύριο στις 2.30 θα παίξουν ο Εθνικός με τον Ιδραϊκό, στις 9 Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Για την πρώτη αγωνιστική των γυναικών, πάντα στην υδατοσφαίριση, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλυμος 5-19, Βουλιαγμένη Εθνικός 14-10, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Χίος 13-8. Και σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την Α1 γυναικών, στις γυναίκες Πάτρα Ηλιούπολη 15-8.

Θυμίζω επίσης ότι στο Grand Prix του Μπακού στο Αζερβαϊτζάν ο Ράσελ πήρε την πρώτη θέση και έμεινε ζωντανός στην διεκδίκηση του τίτλου.

Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, η Εθνική μας Ομάδα των Ελπίδων επικράτησε στην τυφλίδα της του αντίστοιχου συγκροτήματος της Γεωργίας με 3-0. Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κουντούρη, που στο συγκεκριμένο παιχνίδι αποχώρησε και μάλιστα με πρισμένο γόνατο. Με την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων στην Αθήνα, ο Σωτήρης Κουντούρης θα κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού αν έχει πάθει κάτι το σοβαρό.

σε ό,τι έχει να κάνει με τον ημιτελικό του Super Cup του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, να σας δώσουμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Με μαύρη φανέλα θα αγωνιστούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Καθώς η ασπρόμαυρη ΚΑΕ αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε και ανάλογο αίτημα για 3-1 λεπτούς υγιής και στο μάτς της πρεμιέρας του στο EuroCup κόντρα στην Μανρέσα την ερχόμενη Τετάρτη, κάτι που έγινε αποδεκτό από την EuroLeague. Θέλω να σας πούμε ότι στον απόψινό ημιτελικό του Super Cup οι μπασκεμπολίστες του ΠΑΟΚ θα φορούν και πένθος στο μπράτσο εκτός από την μαύρη φανέλα για να τιμήσουν την μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στην επιστροφή μας σιγά σιγά να παραδώσουμε στον Άγγελο Στίμου το μικρόφωνο για να κάνει και πρώτη σύνδεση με το κλεστό γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, εν όψη βέβαια της έναρξης του δεύτερου ημιτελικού του Super Cup. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 53. Πάμε να κάνουμε πρώτη σύνδεση με Κωστή Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο. Πάμε στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Σε 7 λεπτά ξεκινάει ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θυμίζω νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τον αυριανό τελικό. Επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό με 93-80. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο, είναι και ο τεχνικός μας ο Βασίλης Κατσαρός δίπλα μας και μας βοηθάει να βγαίνει ωραίο ήχος και να έρχεται σε εσάς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, αυτή είναι η σειρά με την οποία αναγράφονται οι ομάδες, καλά το είπε στην αρχή, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, και ο Παναθηναϊκός έχει στη δωδεκάδα του Καλετζάκη Φρανσίσκο Μωραΐτη, Μπάντιο Βαρβαρίτη τον Πιτσιρίκο, τον 16χρονο, Ρογκαβόπουλο Λεσόρ για Μπουσέλε, Μπόγκα, Κουάντσο, Μίτογλου και Ματζούκα. Δεν ακούσατε το όνομα του Τζέριαν Γκραντ, γιατί αυτός κόπηκε από την εξάδα των ξένων από πλευράς ο Μπράντοβιτς.
2: Για να το πούμε έτσι.
1: Και βέβαια υπάρχουν και οι τραυματίες.
2: Συγγνώμη που παρελθόν. Ναι. Στην ουσία κόπηκε από την εφτάδα που μπορούσε να διαλέξει ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι.
2: Γιατί οι υπόλοιποι ξένοι είναι τραυματίες. Δηλαδή είναι και ο, και ο Νάν.
1: Και Αντρικνάν και ο Ντέιβις
2: και ο Μουσταφά Φάλ.
1: Και είναι και ο Κώστας Λούκας τραυματίες. Οπότε αυτοί οι τέσσερις μαζί με τον Γκραντ είναι εκτός
2: δωδεκάδας. Και να πούμε και τον Κουζέλογλου.
1: Και ο Κουζέλογλου και αυτός έχει ένα μικρό τραυματισμό. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει Μήτρου Λόγκ, έχει Ταϊρή. Για πρώτη φορά μετά τις 31 Αυγούστου είχε χτυπήσει σε ένα φιλικό παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο και είχε υποβληθεί μάλιστα και σε αρθροσκόπηση για την ρήξη μηνίσκου στο γόνατο. Άρα λοιπόν σήμερα για πρώτη φορά επανεμφανίζεται ο Μπριν Ταϊρή. Είναι ο Τζέντι Όσμαν το μεγάλο αστέρι πρώην του Παναθηναϊκού νυν του ΠΑΟΚ, μαζί με τον Νίκα Λάθη που και αυτός είναι πρώην πράσινος. Είναι ο Καϊλ Αλεξάνδερ, ο Νίκος Κουγκάζ επίσης πρώην πράσινος. Ο Χάτζινς, ο Κακλαμανάκης, ο Φώστερ και αυτός έχει φορέσει τη φανέλα με το τριφύλι. Είναι ο Νίκος Περσίδης, είναι ο φίλιος και είναι και ο Μουρ. Αυτή είναι η 12.
2: Να πούμε ποιοι κόπηκαν.
1: Για τον Αντρέα Τρινκέρι.
2: Γιατί πληροφορίες, στην ουσία ο Ταϊρή είναι έκπληξη. Γιατί ξέραμε μέχρι χθες ότι πιο πολλές πιθανότητες είχε ο Ραϊκουάν Γκρέι, πρώην παίκτης ΑΕΚ, να είναι στη σύνθεση. Κόπηκε από την εξάδα των ξένων, όπως και ο Μωρούγι.
1: Ναι.
2: Αυτοί κόπηκαν.
1: Είναι και τραυματίες όμως.
2: Ναι, είναι και τραυματίες. Ενώ δεν είναι στην εξάδα και τραυματίας είναι και ο Μπαζίνας.
1: Σωστό.
2: Ο οποίος είναι εκτός, έχει ένα πρόβλημα στους κοιλιακούς από ό,τι ξέρω. Και είναι με πολιτικά και μάλιστα πριν από λίγο αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον Ματζούκα, με τον οποίο συνυπήρξαν στον Προμηθέα, από εκεί ξεκίνησαν και οι δύο.
1: Σωστά. Λοιπόν, γιατί στο αγώνα κύριε Πιτσίλκας, Τηγάνης και Τσιμπούρης, τρεις από τους νέους αλλά έμπειρους πια διαιτητές, νέους ηλικιακά αλλά έμπειρους από πολλά παιχνίδια και ευρωπαϊκά αλλά και τελικούς GBL κτλ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον, διότι έρχεται λίγες μέρες μετά τον τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος, του τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Telecom Center. Είμαστε πεπισμένοι με τον Γιάννη ότι οι δύο προπονητές, ο Μπράντοβιτς και Τρινκέρι, δεν τα έδειξαν και όλα όσα έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά το οπλοστάσιο. Αλλά από την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει και ένα ακόμη επίσημο παιχνίδι, αυτό με την Παρή. Οπότε κάποια πράγματα τα έχουν δείξει οι πράσινοι, κυρίως την άμυνά τους, δείχνουν μεγαλύτερη προσήλωση, έχουν βάλει κανόνες, καμιά σχέση δηλαδή με την τριετία του Άταμαν, και γενικώς προσπαθούν να γυρίσουν την μπάλα και να πετύχουν εύκολα καλάθια από μακριά με την λεγόμενη έξτρα πάσα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει στο τσεπάκι της τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα για την επόμενη χρονιά, όχι για τη φετινή, που ξεκίνησε πριν από μερικές ώρες και συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική 3η, 4η, 5η και Παρασκευή για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Θεωρείται...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας. Στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε, Era Sport.

0: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το ενός λεπτού σιγή για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Αμέσως στο Περιστέρι, ο Γιάννης Τεντόπουλος και ο Κώστας Σωτηρίου είναι πανέτοιμοι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο δεύτερος ημιτελικός. Ο νικητής αύριο στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Γιάννη Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, και σε σένα. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. Και Γιάννη, ήσουν έτοιμος να πεις τις δύο πεντάδες, να δούμε πώς θα παίξουν οι ομάδες. Ήδη είχες ξεκινήσει από τον Παναθηναϊκό. Φραντσίσκο. Και πάλι βλέπω τρεις Έλληνες.
2: Ναι, απλά η διαφορά είναι ότι ο Γκραντ που είναι εκτός, τη θέση του στην πεντάδα την έχει πάρει ο Φραντσίσκο, ο οποίος πάει να οργανώσει την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά χάνει την μπάλα. Λοιπόν, Φραντσίσκο, Καλαϊτζάκης, Ματζούκας, Γιαμπουσέλε, Μητογλου, ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, έκπληξη για μένα ο ΠΑΟΚ ότι ξεκινάει με τον Ταϊρή που προέρχεται από τραυματισμό. Καλάθης.
1: Και λείπει ουσιαστικά 26 μέρες.
2: Όσμαν.
1: Σχεδόν ένα μήνα.
2: Χουγκάζ και Αλεξάνδερ. Αυτή είναι η πεντάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή.
1: Και Καλάθης.
2: Τον είπα.
1: Α, και Καλάθης, ναι. Ο οποίος έχει και μια αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς πριν από το παιχνίδι, λόγω της κοινής παρουσίας τους στον Παναθηναϊκό, ο Νίκ.
2: Και νομίζω ότι έχει περισσότερο κόσμο τόσο αυτό το μάτς.
1: Πάντως, Ακαδημίες του Περιστερίου βλέπουμε τα...
2: Στα πέταλα.
1: Κίτρινα και μπλε, στα δύο πέταλα, τα παιδάκια από τις Ακαδημίες και κάποιοι φίλοι των παικτών, των προπονητών, των διοικήσεων, ναι, που έχουν μείνει...
2: Οργανωμένοι δεν υπάρχουν.
1: Όχι, οργανωμένοι δεν υπάρχουν. Λοιπόν, στη γραμμή για τις ελεύθερες βολές ο Τζέντι Όσμαν. Η δεύτερη μόνο βρίσκει στόχο και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τζέντι Όσμαν, τον πρώην πράσινο 0-1. Του έκανε το φάουλο ο Ματζούκας, που προσπάθησε να τον κλείσει. Ο Ματζούκας, ο οποίος παίρνει αυτή την ευκαιρία από τον Ομπράντοβιτς και προσπαθεί να την αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα τον μαρκάρει ο Όσμαν στην επίθεση του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη το αντίστροφο στην επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Όσμαν και τον Ματζούκα. Ο Φρανσίσκο θέλει να ποστάρει, παρότι είναι λίγο σπάνιο αυτό. Δίνει στον Καλατζάκη, αυτός προλαβαίνει τον χρόνο και κάνει το σκορ 2-1 μετά την πάσα του Φρανσίσκο, που όντως πόσταρε, δεν το φαντάστηκα, αλλά όντως πόσταρε τον αντίπαλό του στον Ταϊρή και πάσαρε στον Καλατζάκη. Φοβερή πάσα από τον Καλάθι. Εδώ υπάρχει παράβαση από τον Αλεξάνδερ, πήγε να καρφώσει, δεν τα κατάφερε, τον παρενόχλησε ο Μίτογλου και μετά, επειδή κρεμάστηκε στο Στεφάνι ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ, διακόπηκε αυτή η φάση. Ξέρεις, ήταν παράβαση.
2: Ξέρεις τι πήγαινε από τώρα που βλέπω τον Φρανσισκό να παίρνει την μπάλα? Είναι η επιστροφή του στο γήπεδο στο οποίο ξεκίνησε η αναρρίχησή του.
1: Βέβαια.
2: Στο Περιστέρι.
1: Με σπανούλι. Όντως. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, τρακάρει με τρεις παίκτες. Πέρασε τον πρώτο, βγήκαν άλλοι δύο. Φουγκάζ και Αλεξάνδερ. Κέρδισε το φάουλ και για να δούμε αν οι διαιτές το έδωσαν στην προσπάθεια για σουτ. Ήδη ο Τρινκέρι έχει κάποια παράπονα. Ο Βασίλης Πιτσίλκας σπέφτει να το εξηγήσει.
2: Νομίζω έχει δίκιο ότι ο Φρανσίσκο πήγαινε να πασάρει. Δεν πήγαινε ο στάρι, ενώ του δίνουν δύο σουτ.
1: Ναι. Ήταν με πρόσωπο στο καλάθι από τη μία. Θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές ο Φρανσίσκο. Η πρώτη μέσα, 3-1. Ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, είναι και πιο υποψιασμένος, διότι είδε τον ΠΑΟΚ να βγάζει φωτιές στο 8ο τουρνά ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε είναι πολύ πιο υποψιασμένοι οι πράσινοι και αντιλαμβάνονται ότι αν δεν παίξουν καλά θα χάσουν από τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα ο Δικέφαλος. Και τώρα το σκορ 4-1 με τη δεύτερη βολή από τον Φρανσίσκο. Καλάθης πασάρει την μπάλα πολύ ψηλά και εξίσου ψηλά πήδηξε και ο Αλεξάνδερ για να την προλάβει και να τη στείλει στο δικτάκι. 4-3. Φρανσίσκο για τον Καλετζάκη. Το ντουέτο είναι με Καλάθη. Παρότι ο Καλετζάκης δεν φημίζεται και τόσο πολύ για το μακρινό σουτ, τον πιέζει ο Νίκ. Φρανσίσκο. Πάρα πολύ γρήγορος. Πασάρι στον Μίτογλου. Μπλοκ από τον Όσμαν. Αλλά βλέπω ότι ο Τσιμπούρης, ο Γιάννης Τσιμπούρης, σφυρίζει το φάουλ. Και θα δώσει στον Μίτογλου τη δυνατότητα για δύο ελεύθερες βολές. Σε πρώτο χρόνο δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι σε πρώτο χρόνο, αλλά έχουμε τη δυνατότητα έτσι με το λάπτοπ μέσα από τη μετάδοση του Sky να ρίξουμε μια ματιά έστω και λίγο αναδρομικά, διότι το ίντερνετ είναι πολύ πιο αργό από το live παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ο Μίτογλου εν τω μεταξύ αστόχησε στην πρώτη ελεύθερη βολή και έχει δικαίωμα για μια ακόμη. Για Μπουσέλε Θηριώδης είναι στο παρκέ μαζί με Ματζούκα, Καλετζάκη και Φρανσίσκο, ενώ ο Ντίνος Μίτογλου εκτελεί και την δεύτερη ελεύθερη βολή. Η δεύτερη βρίσκει στόχο και κάνει το σκορ 5-3. Λοιπόν, Καλάθης σε μια νέα κατοχή. Ο Όσμαν για τον Αλεξάνδερ, πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ωραίο το βύθισμα από τον Αλεξάνδερ, που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν και τόσο επιδραστικός. Φρανσίσκο, πάρα πολύ γρήγορα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ με μπλονζόν του Ταϊρή προσπαθούν να κερδίσουν. Κάνει και ο Γιαμπουσέλε μια βουτιά, αλλά θα πετάξει την μπάλα εκτός παρκέ.
2: Έξαλλος ο Μπράντοβιτς με τον Μίτογλου.
1: Άρχισαν οι βουτιές. Όπως έγινε και στο ΑΚΑ.
2: Άρχισαν και τα νεύρα του ο Μπράντοβιτς, γιατί δύο φορές ο ψηλός του ΠΑΟΚ βρέθηκε μόνος του με στη ρακέτα. Σαν να ήταν offside, ας πούμε. Τη μία έκανε ένα αλλεούπ κάρφωμα και την άλλη βρέθηκε τελείως μόνος του.
1: Μάλιστα. Εγώ είδα το replay, του κάνει ένα σπρώξιμο χουγκάζ του Μίτογλου και νομιμοποιεί το διαιτητής να δώσει φάουλ στην προηγούμενη φάση. Έστω και με καθυστέρηση, το είδαμε έτσι λίγο πιο προσεκτικά. Επαναφορά της μπάλας από τον Καλάθι, ακούτε πάντα ένα σπόρινο ημιτελικός του Super Cup, του κυπέλου, του Super Cup, της GBL. Έχουμε μπλέξει με διοργανώσεις πολλά παιχνίδια, έχουν αρχίσει τα επίσημα. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, την άλλη εβδομάδα και το Euro Cup με Άρη ΠΑΟΚ. Όσμαν, Καλάθι και φάουλ. Φανταστικός παίκτης. Ο Τζέντι Όσμαν βρήκε λίγο χώρο μέσα στη ρακέτα, έκανε το lay-up, ισοφάρισε 5-5.
2: Νομίζω ότι είναι το τρίτο και ένα που έχασε, όπως το έχασε ο ψηλός του ΠΑΟΚ, που φτάνει μέχρι το lay-up ο ΠΑΟΚ στην ουσία. Δηλαδή αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και είδες, δεν
1: αυτό που είπες, ναι, αυτό
2: ναι,
1: που είπες.
2: Ότι βάζει το λεσό
1: αυτό
2: κατευθείαν.
1: Αυτό φωτογράφησες.
2: Ότι ήταν ανοχήρωτη η ρακέτα του Παναθηναϊκού, χωρίς ένα πεντάρι κλασικό, γιατί ο Μίτογλου που βγαίνει αμέσως, δεν μπορεί να φτάσει.
1: Δεν το πήγε.
2: Δεν μπορεί να φτάσει εκεί ψηλά κατά
1: πάσα. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά με Αλεξάνδρ που είναι αλτικός, είναι αθλητικός, και τώρα στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ που δείχνει αρκετά καλά σε σχέση με πέρσι. Προφανέστατα το καλοκαίρι δούλεψε, ξεκουράστηκε, είχε το χρόνο του για να μπει στα παιχνίδια όπως πρέπει. Και τώρα ο Τζέντι Όσμαν ολοκληρώνει με αυτό το σούτ από τη γραμμή. 5-8. Γιαμπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε για το Ματζούκα. Κλείνεται από τον Όσμαν. Λεσόρ στο high post. Δίνει στο Φρανσίσκο. Φάουλ τράβηγμα από τον Ταϊρή. Αυτό του εξηγεί ο Τηγάνης. 5-8. 7 και 16 ακόμη. Ο ΠΑΟΚ Γιάννη έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, όπως το έκανε και στο τελικό του Παύλος Γιαννακόπουλος πριν από μερικά βράδια στο Telecom Center. Ήμασταν εκεί. Απολαύσαμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Σαν επίσημο ήταν αυτό το μάτς μεταξύ Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, είχε πάρα πολύ ένταση. Φρανσίσκο, ένταση εννοώ αγωνιστική και όχι κάτι άλλο. Φρανσίσκο για τον Λεσόρ. Για Μπουσέλε από καραμπόλα, τρίποντο άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από τον Όσμαν. Νωρίτερα έβγαλε πάρα πολύ καλή άμυνα ο ΠΑΟΚ. Ο Μπριν Ταϊρή σταματάει στο τρίποντο, αστοχή, προσπάθεια για το ριμπάντο από τον Καλετζάκη. Φεύγει μπάλα εκτός. Και να θυμίσουμε σε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, το έλεγα και νωρίτερα στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ότι οι προπονητές στο ελληνικό πρωτάθλημα, και συμβαίνει μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και όχι στη FIBA ή στην Ευρωλίγκα, έχουν δικαίωμα για όσα challenge θέλουν, αρκεί να είναι επιτυχημένα. Φοβερή φάση με καλάθι να υψώνει και Αλεξάνδερ να κατεδαφίζει το καλάθι του Παναθηναϊκού με κάρφωμα. 5-10 και κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Πασάρι για τον Φώστερ, σούτ τριών πόντων, άστοχο, αλλά μαζεύει το rebound και ξανά σουτάρει για τρεις και φτωχή. 5-13 από τον Φώστερ και time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, που δεν του άρεσε αυτή η εικόνα, αυτά τα χαμένα rebound και αυτά τα λάθη. Με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να προηγείται τώρα του Παναθηναϊκού με 8 και ο Μπράντοβιτς να καλεί το πρώτο time out.
2: Η πρώτη διαπίστωση είναι αυτό το κενό που να δούμε αν ο Λεσόρ μπορέσει να το καλύψει. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, έβαλε την μπάλα τελείως μέσα στη ρακέτα, δηλαδή στο χαμόγελο που λέμε, που υπάρχει. Έχει τελειώσει 4 φάσεις εκεί και φυσικά τα χαμένα rebound.
1: Πιέζει πάρα πολύ την μπάλα.
2: Ναι, πιέζει την μπάλα, γιατί έκλειψε ο Καλάθης και νομίζω ότι έχει μεγάλη δίψα.
1: Κοίτα, ΠΑΟΚ, αυτό φαίνεται. Σαν διπλό μπλοκ στο βόλιο ήταν στην πάσα του Λεσόρ νωρίτερα. Και βέβαια θέλει θάρρος και να το έχει μέσα σου, να σουτάρει τρίποντο, να το χάσει, να σου ξανάρθει μπάλα και να ξανασουτάρει όπως ο Μάρκος Φώστερ που έκανε το 5-13. Για να δούμε.
2: Ο Φώστερ δεν είχε βάλει το τρίποντο με την πατήρα.
1: Βέβαια. Μπάζερ μπίτερ από τη γωνία.
2: Στη μία από τις δύο νίκες που πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία επί ομάδων Ευρωλίγκας.
1: Σωστά. Έξεχε ο Αλεξάνδερ με βροντερά καρφώματα. 4 ο Όσμαν και 3 από τον Φώστερ. Ενώ για τον Παναθηναϊκό από 2 Καλετζάκης και Φρανσίσκο και μία ελεύθερη βολή από τον Τίνο Μίτογλου. Δεν έχουν ακόμα μπει στο κόλπο ο Γιαμπουσέλε, ο Λεσόρ που πριν από ένα λεπτό περίπου μπήκε στο γήπεδο. Ο Φρανσίσκο δεν του έχει πάει πάρα πολύ καλά το μάτς μέχρι τώρα.
2: Μου κάνει εντύπωση, έβαλε τον Ταϊρή όσο αντέξει για να τον πιέσει, επειδή έχει αθλητικά προσόντα τον Ταϊρή.
1: Και δείχνει και έτοιμος,
2: Ναι, βγήκε τώρα ο Ταϊρή και μπήκε ο Φώστερ.
1: Σωστό.
2: Αλλά το πιο αξιοσημείωτο, γιατί έχουμε παίξει ήδη 3,5 λεπτά, είναι το ότι ο Παναθηναϊκός έχει 3 λάθη και ο ΠΑΟΚ κανένα. Έτσι, είναι ένα στοιχείο αυτό που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ορμητικός στο παιχνίδι του, πιο πιεστικός, πιέζει σε όλο το γήπεδο. Δηλαδή δυσκολία γίνεται και επαναφορά τώρα, δηλαδή οριακά την πρόλαβε ο Μαντζούκας να την βάλει μέσα.
1: Μαντζούκας περνάει την κεντρική γραμμή και αφήνει την μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Καλετζάκης, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε είναι οι άλλοι τρεις. Φρανσίσκο πάει μέχρι μέσα, πασάρει στον Καλετζάκη, κλέβει προς στιγμήν ο Καλάτης, αλλά ο Καλετζάκης ανακτά. Ο Γιαμπουσέλε σε ένα βροντερό κάρφωμα κόντεψε να ξεκολλήσει το στεφάνι με τη δύναμη. 7-13. 6 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ακούτε πάντα Era Sport, δεύτερο ημιτελικό Super Cup. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ. Ο Τζέντι Όσμαν πασάρει στον Αλεξάνδερ, αλλά έκανε βήματα γιατί προσγειώθηκε προτού αφήσει την μπάλα από τα χέρια του για να βρει τον Αλεξάνδερ. Και βλέπω τώρα δύο αλλαγές από τον Ομπράντοβιτς. Μπραν Κουμπάντιο, Σενεγαλέζος διεθνής, πρώην της Βαλένθια, και Ίζακ Μπόγκα, ένας παίκτης που τον είχε ο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν. 7-13.
2: Και ο Χάτζινς.
1: Άρα λοιπόν, Γιάννη,
2: και ο Χάτζινς πήρε τη θέση του Καλάθη.
1: Ο Χάτζινς, ναι. Γιατί και ο Καλάθης θέλει το χρόνο του, θέλει ανάσες. Είναι 37. Λοιπόν, Άσος Φρανσίσκο, 2 Μπάντιο ή έστω Ασόδια και 2. 3 Μπόγκα, 4 για Μπουσέλε και 5 Λεσόρ η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Χάτζινς αρχίζει και πιέζει όσο περισσότερο μπορεί το Φρανσίσκο σε μια δύσκολη αποστολή. Ο Γιαμπουσέλε παίρνει την μπάλα χαμηλά, πολύ δυνατά, πολύ δυνατά. Να κερδίσει το φάουλ από τον Αλεξάνδερ.
2: Ξέρεις, εγώ τώρα αισθάνομαι, χωρίς να είναι, να θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, ότι είδα ο Μπράντοβιτς ότι το ξεκίνημα δεν ήταν καλό και έβγαλε όσους Έλληνες. Δηλαδή, ξέρεις, έβαλε την πεντάδα, είναι όλοι ξένοι, οι οποίοι στην ουσία είναι και πρωτοκλασάτοι.
1: Γιάννη μου, όμως, θα σου πω κάτι. Ο Μπράντοβιτς, επειδή ξέρουμε ότι είναι δίκαιος προπονητής, όταν παίζει κάποιος καλά δεν τον βγάζει.
2: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, στο προηγούμενο φιλικό έπαιξαν καλά και στην Ευρωλίγκα έμειναν στο παρκέ. Δεν έπαιξαν καλά, ήταν πίσω 5-13 έξω. Και αυτό το βλέπει και ο ξένος. Γιατί τώρα ο ξένος θα νιώσει τον ανταγωνισμό. Το έχουμε πει και σε εκπομπές. Θα προσπαθήσει να παίξει καλύτερα, διότι αν δεν παίξει καλά, θα έρθουν άλλοι από τον πάγκο.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η βασική του είναι αυτή. Κακά τα ψέματα. Το ότι βάζει τους Έλληνες να ξεκινάνε δεν σημαίνει ότι αυτόματα.
1: Δεν διάφωνο. Δεν
2: ότι,
1: διάφωνο.
2: Ότι ποντάρει ότι αυτή θα είναι η βασική.
1: Δίνει όμως και ένα στίγμα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Αν θα παίξει άμυνα η ομάδα του κτλ. Φώστερ με τον Μπάντιο που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός. Βδέλα έχει κολλήσει. Κλέβει και την μπάλα. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Παναθηναϊκό που μπορεί να ανεβάσει ρυθμούς. Ο Φρανσίσκο πετάει την μπάλα στον Μπόγκα. Αυτός για να τη διασώσει τη στέλνει στα χέρια παίκ του ΠΑΟΚ. Όσμαν λέει up γρήγορο. Βολίδα ο Τζέντι Όσμαν. 7-15. Είπαμε ότι στο ανοιχτό γήπεδο ο άνθρωπος είναι μάστερ. Αρκεί να χαλιναγωγήσει κάποιες στιγμές την ενέργειά του, γιατί πολλές φορές κουτουλάει με τους αντιπάλους του. Εδώ υπάρχει φάουλ σπρόξιμο. Δεν έχει άλλο τρόπο. Ο Όσμαν να σταματήσει το Λεσόρ το θηρίο. Και έκανε το φάουλ, το οποίο για τον Τζέντι Όσμαν είναι το πρώτο. 2 έχει ο Ταϊρή. Για τον Παναθηναϊκό 2 και ο Γιαμπουσέλε. Από ένα Λεσόρ και Μαντζούκας. Ενώ βλέπω αλλαγές από τους δύο προπονητές. Καταρχάς μπήκε ο Μουρ για τον ΠΑΟΚ και μπαίνει και ο Χουάντσο στη θέση του Γιαμπουσέλε.
2: Ο Μουρ στη θέση του Αλεξάνδερ.
1: Ναι. Να δούμε πώς θα παίξει και ο Μουρ. Ενώ βλέπω ότι ο Μπράντοβιτς σηκώνει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Λεσόρ σίδερο. Το σκορ παραμένει 7-15. Πολύ ενδιαφέρουσα η αναμέτρηση. Το λέγαμε και πριν τα μάτς ότι θεωρητικά αυτό θα ήταν λίγο πιο ανταγωνιστικό ή πολύ πιο ανταγωνιστικό θα φανεί. Πάντως στα χαρτιά αυτό το μάτς ήταν πιο κλειστό. Μπορεί να το ανοίξει ο Παναθηναϊκός ή και ο ΠΑΟΚ, αλλά όπως και να έχει, στη θεωρία σε αυτό συμφωνούσαμε όλοι, ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό σήμερα. Όσμαν, τον αναλαμβάνει ο Ρογκαβόπουλος, forward με forward, foul του Ρογκαβόπουλου στον Όσμαν, έσπρωξε και ο Μπράντοβιτς φωνάζει στο Ρογκαβόπουλο φυσικά και όχι σε κάποιον άλλον, γιατί πήγε πολύ δυναμικά πάνω στον Όσμαν και επειδή είναι και βολές, δίνει δύο ξεκούρασες βολές στον Τζέντι Όσμαν. Και άλλη μια αλλαγή από τον Τρικέρι, ο Περσίδης στο παρκέ στη θέση του Νίκου Κουγκάζ. Νωρίς ακόμα για συμπεράσματα, απλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τις διαθέσεις του ότι θα είναι σκληρό καρύδι και σήμερα.
3: Να δούμε τι ρόλο θα παίξουν τα κορμιά, γιατί όταν ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τα πιο γερά και ψηλά κορμιά, πήρε την υπεροχή και αμέσως όταν ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε ύψος και αθλητικότητα, πήγε να ισορροπήσει. Ακόμα η διαφορά είναι για τον ΠΑΟΚ, είναι double score 8-16 και μπορεί να γίνει 8-17, αλλά ο Παναθηναϊκός με το που μπήκε ο Μπόγκα και ο Λεσόρ άρχισε να κερδίζει μάχες.
1: Ο Όσμαν με δύο βολές ανεβάζει διαφορά στους 9 για τον ΠΑΟΚ, 8-17.
3: Ο Μπάντιο είναι ο playmaker, επειδή λείπει ο Γκραντ και βγήκε και ο Φρανσίσκο.
1: Σωστά. Μπάντιο θέλει να περάσει. Πασάρει έξω για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον μαρκάρει ο Όσμαν. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί αστοχή. Ήταν το backup του Όσμαν πέρσι. Για να δω, ο Όσμαν λέει στον Τρινκέρι δικιά μας η μπάλα, αλλά οι προπονητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το challenge, γιατί όπως είπαμε, αν χάσουν ένα,
3: φοβούνται
1: δεν το, έχουν δεύτερο.
3: Ναι, φοβούνται να το πάρουν το challenge εύκολα.
1: Μου έκανε εντύπωση αυτός ο κανονισμός που τον, τον έφερε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας μόνο για την ελληνική GBL. Δεν ισχύει ούτε στην Ευρωλίγκα που έχει δύο challenge ο κάθε προπονητής, ούτε στη FIBA που έχει ένα. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σου λέει αν
3: είναι σωστός.
1: Και ξέρεις, αυτός ο κανονισμός, αν,
3: και τους διαιτητές,
1: αν δικαιώνει τους προπονητές, εκθέτει και τους διαιτητές.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, κάνεις λάθος σφύριγμα, κερδίζει ο προπονητής το challenge, έχει και άλλο δικαίωμα. 8-17. Υπάρχει time out.
3: Είναι challenge.
1: Α, είναι το challenge.
3: Είναι, το challenge.
1: Είναι το challenge.
3: Προφανώς άκουσε τον παίκτη του ο Τρινκέρι, γιατί είναι τελείως απέναντι, δηλαδή διαγώνια και απέναντι. Δεν μπορεί να έχει προσωπική άποψη, άρα θα μετρήσει το τι του ζήτησε ο παίκτης του.
1: Σωστό. Ο Όσμαν το ζήτησε.
3: Ναι, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει και με Σιρίτη πένθους,
1: αλλά και με τη μαύρη φανέλα.
3: Και με τη μαύρη φανέλα.
1: Μαρκόπουλο.
3: Ούτως ή άλλως νομίζω ότι επειδή ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος, ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τα μαύρα. Ο γηπεδούχος παίζει πάντα με ανοιχτή εμφάνιση, την ανοιχτή της εμφάνιση, την ανοιχτή του εμφάνιση, και ο φιλοξενούμενος με τη σκούρα. Άρα λογικά ούτως ή άλλως θα φορά και μαύρη, αλλά νομίζω ένας λόγος παραπάνω ήταν αυτός. Όλο το γήπεδο χειροκρότησε και ο.
1: Πάντως είναι ζώρικη φάση, έτσι.
3: Ναι. Και να πω, επειδή για το Σούλη Μαρκόπουλο.
1: Είναι ζώρικη φάση για να κάψει ένα challenge. Όταν τέσσερα χέρια, ας πούμε. Μάλλον όμως ο Μπόγκα τη βρίσκει τελευταίος. Μάλλον. Μάλλον ο Μπόγκα. Ο Τρινκέρι έχει αυτός μια μικρή αγωνία γιατί σου λέει αν χάσω το challenge δεν ξανάχω. Άλλο.
3: Απλά να συμπληρώσω για τον Σούλη Μαρκόπουλο που λέγαμε.
1: Ναι.
3: Ο οποίος είχε σχέση με δύο ομάδες.
1: Το κέρδισε ο Τρινκέρι. Το challenge. Άρα μπάλα ΠΑΟΚ.
3: Στην ουσία Όσμαν την κέρδισε.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτός του.
1: Ο προπονητής έχει βιονικό μάτι για να
3: όχι,
1: το δει.
3: Αν γίνεται
1: στα 30
3: του,
1: μέτρα.
3: Αν γίνεται μπροστά του.
1: Άλλο αυτό,
3: απλά άλλο εδώ
1: αυτό.
3: Ήταν μακριά.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
3: Έλεγα ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος έχει σχέση άμεση με δύο ομάδες από τις τέσσερις εδώ και έμεση με μία. Αλλά θα το πούμε σε άλλη ώρα γιατί τώρα γίνεται το παιχνίδι.
1: Α, το κατάλαβα το έμεση. Εγώ το πιάσα.
3: Ναι.
1: Ωραία. 8-17. Μπροστά ο ΠΑΟΚ, προηγείται του Παναθηναϊκού, Χάτζινς για τον Όσμαν, τον μαρκάριο Λεσόρ. Όσμαν τριμπλάριξε από το τρίποντο, προσπαθεί να βρει χώρο, deflection από το Χουάντσο, φτάνει μπάλα στο Φώστερ. Ο Όσμαν θα πετάξει έτσι ένα ζογκλερικό τρίποντο από μακριά, άστοχο, αλλά δεν έχει και άλλο χρόνο για κάτι καλύτερο. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, με Μπόγκα, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, δηλαδή με όλα τα forward. Με Λεσόρ στο 5 και Μπάντιο στον Άσο. Δοκιμάζει πράγματα ο Μπράντοβιτς. Δοκιμάζει και ο Ανδρέα Τρινκέρι. Νας Μίτρου Λόγκ στο παρκέ. Παίζει μαζί με το Χάτζινς στο ασώδιο. Μπάντιο ξεμαρκάρεται, κάνει μια κίνηση, αστοχή. Ψηλά το φάουλ, λέει ο Πετσίλικας, άρα λογικά θα δώσει δύο ελεύθερες βολές στον Μπράνκου Μπάντιο. Σωστά. Που και να μην έδινε, είχε συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά ο δικέφαλος. Έτσι λοιπόν ο Μπάντιο θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η πρώτη μέσα, 9-17. Έχει το μάτς τρομερό ενδιαφέρον, διότι ξεκίνησε πολύ πολύ αποτελεσματικά ο ΠΑΟΚ και προηγήθηκε του Παναθηναϊκού με 9, ενώ τώρα η διαφορά μειώθηκε στους 7 χάρη στις δύο βολές του Μπάντιο. Τι θα έλεγες?
3: Όχι, παρότι ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε, η διαφορά ήταν στους 9. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Τώρα παναχάσει την μπάλα ο Μήτρου Λόγκ, τη χάνει και τελικά ο Μπάντιο κλέβει και καρφώνει.
1: Πίεσαν οι πράσινοι, έκλεψαν την μπάλα, έγινε παγίδα, και όταν η παγίδα έχει αποτέλεσμα εκεί κοντά στο κέντρο του γηπέδου, το κάρφωμα είναι σίγουρο. 12-17, 3 και 20 για την πρώτη περίοδο. Φώστερ εκτελεί για 3, σκοράρει, μεγάλο τρίποντο ψυχολογίας μπροστά από τον Μπάντιο. 12-20, Μπάντιο σκρινέρει ο Λεσόρ, ο Μπάντιο προσποιείται, κλείνεται, Λεσόρ με μισμάτς, θέλει να γυρίσει, κάνει την προολίωρα προσπάθεια αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από το Μουρ, από το πόδι του Χουάντου σταματάει η φάση. Άρα λοιπόν μπάλα ΠΑΟΚ.
3: Σε ξάφνιασε καθόλου ότι έκοψε τον Γκραντ? Γιατί δεν είναι κλασικός
1: playmaker. Μου φάνηκε ασυνήθιστη η απόφαση, ναι, γιατί ο Γκραντ δεν βγαίνει ποτέ.
3: Ναι, και επίσης γιατί ο Μπάντιο δεν είναι κλασικός playmaker.
1: Πέρσι είχε βγει έξω μια φορά, θυμάμαι, ο Χουάντσο. Άλλη μια φορά, είχε βγει έξω ο Σόρτς.
3: Εντάξει, το Σόρτς δεν τον πήγαινε και είδαμε τι έκανε, ναι, στην πρεμιέρα της Ευρωλίγας,
1: ναι,
3: με τη Βαλένθια.
1: 12-20, σούτριον πόντων από το Χάτζινς, άστοχο αμυντικό ριμπάντο από τον Καβόπουλο, πήδηξε ψηλά και μάζεψε την μπάλα και δίνει στον Μπάντιο. Ναι, ο Μπάντιο δεν είναι το κλασικό playmaker, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή.
3: Όχι, είναι πολύ κοντρόλαρς.
1: Και είναι και αυτός του way παίκτης, όπως ο Γκραντ. Ο Μπόγκα πάει μέχρι μέσα και σκοράρει.
3: Πολύ ωραία,
1: αλλά
3: καλά,
1: με ασφυκτική πίεση και επιμονή του Μπόγκα. 14-20. Ο Μπόγκα είναι αθλητικός, είναι ψηλός, είναι άνθρωπος που μπορεί να σουτάρει τρίποντο. Έχει πολλά στοιχεία. Είναι πολύ πλευρή παρουσία του Μπόγκα όλα αυτά τα χρόνια και στην Εθνική Γερμανίας, όπου βέβαια παίζει με superstar, αλλά και στους συλλόγους. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχο το σουτ δύο πόντων από τον Μουρ. Μαζεύουν οι πράσινοι. Μπάντιο. Ο Μπάντιο, και ενώ ζητάει ο Μπόγκα, θα πάρει την μπάλα χαμηλά με τον Φώστερ. Δεν ήταν τόσο καλή προσπάθεια το τελείωμά του και αστόχησε. Ο ΠΑΟΚ πάει στο transition, δέχεται μπλοκ ο Μπάντιο, δέχεται μπλοκ ο Μήτρου Λόγκ από τον Μπάντιο, που διάβασε τη φάση. Είπαμε ο Μπάντιο είναι για όλου κάλτσα, και πέρσι θυμάσαι είχε βρει τον πελάτη του Κέντρικ Νάν,
3: ναι,
1: στα playoff με την Βαλένθια.
3: Βέβαια έστελνε και δεύτερο παίχτη ο Πέντρο Μαρτίνεθ.
1: Πράγματι. Και με τις
3: παγίδες, μπάλα από τα χέρια.
1: Βέβαια. Μήτρου Λόγκ προσποιείται, αδειάζει το Λεσόρ, πάει γρήγορα, λέει απορώ καλάθι. 14-22 από τον Άζ Μήτρου Λόγκ, ο αδελφός του Ελάιζα ανήκει στον Άρη. 14-22, 1,5 λεπτό ακόμα για την πρώτη περίοδο. Μπάντιο, μπροστά του είναι ο Χάτζινς. Ο Μπάντιο κάνει ένα step back, δεν σουτάρει για τρεις, βρίσκει χώρο, πάει προς τα μέσα, δέχεται μπλοκ από τον Μουρ. Φώστερ, πασάρι στον Μουρ. Αυτός για τον Μπερσίδη, σου τριών πόντων από τη γωνία. Αλλά είναι κακό το shooter ball. Ρογκαβόπουλος στο transition και δεν υπάρχει foul από τον Νίκο Μπερσίδη. Είναι ότι τα έκανε τέλεια ο ΠΑΟΚ στην προηγούμενη φάση και θάλασσα ο Μπερσίδης με το air ball από τη γωνία.
3: Πολύ κακό shooter, ενώ είχε όλο, ναι, και το χρόνο
1: και τη θέση και όλα.
3: Και τον παλμό, δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν ωραία επίθεση.
3: Ούτε καθυστέρησε. Του ήρθε όπως την ήθελε.
1: Και έχει βελτιωθεί κιόλας από πέρσι. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον. Ο Νίκος Περσίδης έμεινε στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. 14-22 και ο Ρογκαβόπουλος είναι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τρινκέρι έχει να πει κάποια πράγματα στον Χάτζινς. Ενώ ο Ρογκαβόπουλος κάνει airball βολή. Όπως έκανε airball βολή και στο προηγούμενο match. Ο Νιγηριανός, νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, το έκανε ο Τζόζεφ.
3: Ναι, ο Τζόζεφ που έβαλε καλάθι.
1: Δηλαδή από Ρογκαβόπουλο δεν περιμένει airball βολή. Τώρα βάζει τη δεύτερη, 15-22, αλλά ήθελε και αυτό να κάνει ένα blooper. Ματζούκας, μπράβο του Λεομπράτους, δεν πειράζει. προσπαθεί να εμψυχώσει και τη θέση του παίρνει ο Λευτέρης Ματζούκας. Αυτός αναλαμβάνει τον Φώστερ. Ο Χουάντσο παρακολουθεί τον Χουγκάζ. Ο Φρανσίσκο ξαναμπήκε στο μάτς και αναλαμβάνει τον Χάτζινς. Και ο Μπόγκα που πιέζει πάρα πολύ προσπαθεί να κλείσει τον Νάζ Μίτρου Λόγκ. Ενώ ο Λεσόρ είναι με τον Μουρ. Κάποια ασυνήθιστα μαρκαρίσματα, είναι η αλήθεια. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 15-22. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, Φώστερ. Ο Φώστερ προσπαθεί να το κλείσει ο Ματζούκας. Σουτ δύο πόντων, άστοχο από τον Μουρ, ελευθετικό ριμπάντο από τον Νάζ Μίτρου Λόγκ που ανανεώνει και δίνει στον Φώστερ. Χάτζινς. Για τον Φώστερ, προσποίηση, Χάτζινς, ο αριστερόκερος εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, rebound επιθετικό και καλάθι από τον Μουρ, 15-24, πάλι στο συν 9. Ο δικέφαλος, που θα το κοιτάξω λίγο τώρα, αλλά πρέπει να έχει κερδίσει τη μάχη των rebound. Ναι, 5-9 στα rebound, πολύ λίγα τα 5 για τον Παναθηναϊκό. 15-24, 10 δευτερόλεπτα ακόμη, Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει στον Μπόγκα, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, Μπόγκα πάει μέχρι μέσα, αστοχή, rebound από τον Νάζ Μίτρου Λόγκ, 1 δευτερόλεπτο θα πετάξει την μπάλα πίσω από την κεντρική γραμμή, δεν θα σκοράρει, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 9, έχει διπλάσια rebound γιατί πήρε ένα ακόμη 10 έναντι 5 του Παναθηναϊκού, έχει 2 παραπάνω assist 5-3, έχει 2 παραπάνω κλεψίματα 4-2 και έχει και 2 λιγότερα λάθη 4-6, άρα και οι αριθμοί είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
3: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε, δεν μιλάω για τα τρίποντα, εκτελεί με μεγαλύτερη σιγουριά τις φάσεις. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2-3, ας το πούμε, έτσι,
1: εξεζητημένες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη χρονική στιγμή,
3: ναι,
1: λίγο
3: ίσως
1: πιο έτοιμος.
3: Ίσως γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πολλές απουσίες, έτσι. Δηλαδή δεν έχει κάνει προετοιμασία κανονική ο Παναθηναϊκός, για να λέμε και την αλήθεια, όταν έχει τόσους παίκτες
1: απόντες. Δεν υπάρχει δικαιολογία βέβαια. Και νωρύτερα, ας πούμε, στη συνέντευξη τύπου, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι μην ακούω, λέει, τρίτη ή πέμπτη μάτς, Σάββατο, Κυριακή, Super Cup και την άλλη εβδομάδα πάλι εκτός. Δεν θέλω να τα ακούω, λέει, αυτό. Πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες. Αυτό λένε αυτοί οι μεγάλοι προπονητές, ειδικά όταν έχουν 18 και 19 παίκτες με budget πάνω από 40 εκατομμύρια, είναι λογικό ότι πρέπει να είναι έτοιμοι. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή μου φαίνεται πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpatrida.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ολυμπιακό. Ο Ταϊρή επιστρέφει στη θέση του Φώστερ και ο Όσμαν στη θέση του Νας Μητρουλόγκ. Πώς τα βλέπεις?
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα δεν έχει βρει άκρη καμία από τις δύο ομάδες.
0: Ναι. Και δεν έχουν και μακρινό σουτ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει 0 στο ένα ολοκλήρωμα, άρα δεν έχει χώρο να εκτελέσει. Τώρα εκτελεί ο Ματζούκας ένα δίποντο. Έρχεται το follow του Χουάντσο να κάνει το σκορ 20-24. Και ο ΠΑΟΚ έχει 2 στα 9 τρίποντα. Έχει πάρει σουτ, αλλά είναι άστοχος ο δικέφαλος με 22%. Ταϊρή. Κάνει ντουέτο με τον Φρανσίσκο, τώρα βγαίνει και ο Λεσόρ. Εδώ όμως υπάρχει φάουλ. Κράτησε το χέρι του Ταϊρή. Υπάρχει φάουλ για τον Λεσόρ, είναι το δεύτερο. 2 και ο Γιαμπουσέλε. Μέλη της γαλλικής παροικίας του Παναθηναϊκού με Φρανσίσκο και Μουστάφα Φάλ που είναι τραυματίας. Αν βάλουμε και τον Μπάντιο που μιλάει γαλλικά, το είπε ο Μπράντοβιτς, είναι καλό αρκετοί παίκτες να επικοινωνούν στην ίδια γλώσσα. Αλεξάνδερ εκτελεί, προλαβαίνει το Χουάντσο, follow από τον Νίκο Χουγκάζ.
1: Δύσκολο, καλά.
0: Που είναι βελτιωμένος ο Νίκος.
1: Και από τραυματισμό.
0: Και από τραυματισμό. 20-26. 8 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο.

0: λειτουργήσει κτλ. Έχει φέρει ένα θεματάκι στη δημιουργία του Παναθηναϊκού, διότι αυτό φαίνεται και από τις assist που είναι μόνο 3 σε αυτά τα 12 λεπτά. Επαναφορά της μπάλας στον Καλάθη, στον Μπριν Ταϊρή. Καλάθης και πάλι μπροστά του είναι ο Ματζούκας. Εδώ υπάρχει φάουλ επιθετικό.
1: Εδώ το πήρε με ξυπνάδα, θα έλεγα, ο Χουάντσο, γιατί πήγε και τράκαρε ακριβώς τον ώμο του Ταϊρή. Και εκεί φαίνεται, δεν είναι, είναι φάουλ.
0: Εκεί φαίνεται εμπειρία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Και όταν τεινάζεσαι, εκεί φαίνεται το φάουλ το έκανε ο παίκτης που έκανε το screen, ας πούμε.
0: Ναι, το μάτς δεν έχει φοβερό ρυθμό. Τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι η αλήθεια. Στο πρώτο πάω και έτρεξε λίγο περισσότερο. Φρανσίσκο, το κυνηγάει ο Ταϊρή που δείχνει πανέτοιμος παρά το γεγονός ότι λείπει σχεδόν ένα μήνα από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ.
1: Και κλέβει και την μπάλα.
0: Φοβερή άμυνα του Ταϊρή μπροστά από τον Γιαμπουσέλε. Καλάθης. Ο Καλάθης πιο ψηλός από τον Φρανσίσκο προστατεύει την μπάλα. Πασάρι έξω τον Όσμαν. Όσμαν κάνει την προσποίηση. Step back τρίποντο με καμπύλη άστοχο και μάλιστα airball. Χουάντσο για τον Φρανσίσκο. Τώρα το μάτς ανάβει. Έχει πιο καλό ρυθμό, πιο γρήγορο. Φρανσίσκο δίνει στο Χουάντσο. Ματζούκας χέρι με χέρι στο Φρανσίσκο. Έπεσε πολύ δυναμικά πάνω το Τζέντι Όσμαν. Ο Φρανσίσκο δέχεται φάουλ από το κράτημα του Κάιλ Αλεξάνδερ. Τρίτο φάουλ και για τον δικέφαλο. 3 και ο Παναθηναϊκός. Ταϊρή.
1: 3 και ο Ταϊρή.
0: Αποσύρεται. Χάτζινς μέσα. Ξέρεις, οι παίκτες δεν κάνουν οικονομία στα φάουλ. Παίζουν δυνατά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ταϊρή έχει 3 φάουλ για τον ΠΑΟΚ και ο Λεσόρ 3 για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκας. Προσπαθεί να του κλέψει ο Καλάθης, να τον πιέσει ώστε να κάνει λάθος. Φρανσίσκο, ένα δευτερόλεπτο, εκτελεί από πάρα πολύ μακριά. Αστοχή. Αμυντικό ριμπάντ από τον Καλάθη. Καλάθης για τον Χουγκάζ. Κρατάει το σταθερό του. Καλάθης. Σκρινάρει ο Αλεξάνδερ. Ο Νίκ δεν έχει πάρει ακόμα τρίποντο, γενικά δεν το επιδιώκει. Αλεξάνδερ για τον Καλάθη. Pick and roll. Έξτρα πάσα, Νίκος Χουγκάζ για 3. Μεγάλο Καλάθη. Από φοβερή συνεργασία. 20-29 από τον Νίκο Χουγκάζ. Καταπληκτικός ο Αλεξάνδερ. Γενικά θεωρώ σήμερα κάνει το καλύτερο του παιχνίδι ο Αλεξάνδερ. Δεν ήταν τόσο φοβερό στα φιλικά. Ο Χουάντσο σουτάρει για 3 από τη γωνία. Μέσα και αυτός. 23-29.
1: Καλάθη που ξεκουράζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό ήταν αυτό του Χουάντσο τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ήταν απάντηση στο τρίποντο του Νίκου Χουγκάζ. Ενώ τώρα βλέπω ότι ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς και τον Μπάντιο ξανά. 23-29 Καλάθης. 5-47 ακόμα. Καλάθης μέχρι μέσα. Λέει τρομερό. 23-31 από τον Νίκο Καλάθη.
1: Θεωρώ ότι
0: φανταστικός παίκτης.
1: Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι η διαφορά προσέγγισης.
0: Ματσάρα είναι.
1: Ματσάρα, αλλά βλέπω τη διαφορά προσέγγισης στο δύο playmaker.
0: Και τι αμινάρες παίζει και ο ΠΑΟΚ, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: η διαφορά προσέγγισης στο δύο
0: πρέπει
1: playmaker.
0: Πρέπει να το δώσουμε στον Τρικέρι αυτό. Ναι. Μέσα σε λίγο καιρό, γιατί είναι λίγος ο καιρός.
1: Ναι.
0: Έχει φτιάξει φοβερή εικόνα.
1: Ναι.
0: Και στην άμυνά του είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ.
1: Επιμένω ότι η διαφορά του παιχνιδιού που βλέπουμε είναι στην προσέγγιση των δύο playmaker. Από τη μία, ο Φρανσίσκο προσπαθεί να πάει στο καλάθι.
0: Έτσι, αυτό, ναι.
1: Και την τελευταία στιγμή να πασάρει αν κλειστεί.
0: Λιγότερο μπάντι, αλλά και αυτός βλέπει καλάθι.
1: Ναι,
0: ίσως πρώτα.
1: Ενώ ο Καλάθης κυκλοφορεί την μπάλα και οργανώνει ώστε
0: βέβαια
1: να γίνει. Έχουν γίνει μια-δυο έξτρα πάσες στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Που δεν
0: ο
1: έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Σουτάρει ξανά για 3. Αυτή τη φορά στο χίκα με την rebound από τον Μουρ που δίνει στον Καλάθη. Χέρι με χέρι τον μαρκάριο Μπάντιο. Ο Καλάθης έχει τώρα μπροστά τον Γιαμπουσέλε. Όλα αυτά τα θηρία. Η πάσα χαμηλά προς τον Μουρ. Υπάρχει φάουλ.
1: Ο Τρικέρι έχει μπει λίγο μέσα.
0: Όχι λίγο.
1: Για να μιλήσει τον Καλάθη.
0: Ένα μέτρο
1: όχι,
0: μέσα.
1: Όχι εκνευρισμένος, για να δώσει ειδικές στον Καλάθη.
0: Ένα μέτρο μέσα είναι πάντω. Φοβερός ο Τρικέρι.
1: Αλλά είδες ότι πάλι ο Καλάθης πήγε να φτιάξει συμπαίκτη του. Δηλαδή βρήκε τον Μουρ, ο οποίος είχε καλή θέση και πήγε να του δώσει την μπάλα.
0: Αναφορά από τον Καλάθη στον Χουγκάζ. Αυτός για τον Χάτζινς. Στα μισά της δεύτερης περίοδου ακούτε πάντα Air Sport. Δεύτερος ημιτελικός Super Cup. Ο Χάτζινς κάνει σταυρωτές. Περνάει μέχρι μέσα. Μπλοκ από τον Γιαμπουσέλε. Τρομερή άμυνα εδώ από τον Γιαμπουσέλε που γκρέμισε τον Χάτζινς. Μπόγκα. Ο Μπόγκα πάει μέχρι μέσα. Layup. Άστοχο. Follow. Ούτε αυτό από τον Χουάντσο. Πολύ γρήγορος ρυθμός. Και αυτός ο γρήγορος ρυθμός.
1: Έχει 2-3 άτσαλα τελειώματα ο Μπόγκα.
0: Με τέτοια ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό μερικές φορές.

0: Κλέβει τώρα ο Μπόγκα, πάει μέχρι το άλλο τρίποντο και υπάρχει φάουλ από τον Καλάθι και μάλιστα είναι disruptive, δηλαδή είναι φάουλ που θέλει να διακόψει τη ροή του παιχνιδιού. Γι' αυτό ο Τιγάνης έδειξε τον αριθμό 2 με τα δάχτυλά του. Σημαίνει ότι θα έχει
1: δύο βολές
0: και μπάλα απέξω. Έτσι είναι και, και η κατηγορία 1.
1: Αλλά δεν
0: η κατηγορία 1 είναι το σκληρό το φάουλ, το flagrant. Ενώ αυτό είναι για να διακόψει ο Καλάθης. Και να σου πω και κάτι, κακός ο Νίκ διαμαρτύρεται, διότι δεν τον πάει στην κατηγορία του σκληρού φάουλ, διότι με δύο σκληρά αποβάλλεσαι. Με το light, αυτό το δεύτερο ας πούμε, τη δεύτερη κλίμακα αντιαθλητικού, που σημαίνει disruptive, δηλαδή το φάουλ που διακόπτει τη ροή του αγώνα, τον πάει στην πιο light κατηγορία.
1: Μα
0: αυτό έκανε ο Νίκ.
1: Αυτή είναι ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό λέγεται ότι διαμαρτύρεται.
1: Δεν το πήγε χατηρικά.
0: Όχι.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε δηλαδή κάτι. Αυτό το φάουλ έκανε ο
0: Καλάθης. Το παλιό εσκεμμένο.
1: Ναι, αυτό το φάουλ έκανε ο Καλάθης. Με αυτά και με εκείνα, παρότι και ο Πάουκ έχει ο Παναθηναϊκός καταρχάς δεν έχει εκμεταλλευτεί 2-3 φορές που έχει κλέψει την μπάλα και έχει φύγει στο ανοιχτό γήπεδο.
0: Ναι.
1: Με λίγο άτσαλα τελειώματα. Γι' αυτό το λέω ότι ο Πάοκ είναι ακόμα μπροστά 8 πόντους. Έχει αυτό το προβάδισμα, βέβαια. Έχει χάσει τον αρχικό ρυθμό που έχει, αλλά νομίζω ότι αυτός που δίνει, έχει στα χέρια του το παιχνίδι του Πάοκ είναι ο Καλάθης, γιατί αυτός καθορίζει το τι θα δούμε από τον Πάοκ.
0: Και πρόσεξε κάτι ακόμα. Τα 8 επιθετικά rebound του Πάοκ έχουν φέρει περισσότερες κατοχές. Και αν δεις λίγο τις κατοχές, ο Παναθηναϊκός με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι γύρω στο 17 και ο ΠΑΟΚ έχει 29. Γι' αυτό και προηγείται με 8 πόντους. Στο μπάσκετ το σύγχρονο με τις κατοχές παίζει ρόλο μια ομάδα να έχει διψήφια τιμή διαφορά στις κατοχές. Όπως και να έχει, το μάτς είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Μπόγκα είναι στη γραμμή. Θα έχει και την μπάλα απ' έξω ο Παναθηναϊκός, 24-31 με την πρώτη. Η δεύτερη άστοχη. Γενικά οι πράσινοι έχουν χάσει βολές. Έχουν χάσει 5.
1: Έχουν χάσει και lay-up.
0: Ναι, και lay-up.
1: Είναι το Παναθηναϊκού είναι.
0: Και ο Πάοκ όμως έχει χάσει lay-up. Είναι κοντά τα νούμερα στα δίποντα. 46% ο Παναθηναϊκός, 50% ο Πάοκ στα δίποντα. Στα τρίποντα είναι άστοχες οι ομάδες. Ωραίο το καλάθι από τον Μπάντιο. 26-31, γρήγορη πάσα του Καλάθι στον Όσμαν. Θα του την επιστρέψει ο Τούρκος. Ο Ρογκαβόπουλος τώρα μαρκάρει τον Καλάθι. Ο Χουάντσο παρακολουθεί τον Χουγκάζ. Ο Μπόγκα κυνηγάει ασφυκτικά τον Όσμαν. Καλάθις. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ για τον Νίκο Χουγκάζ. Βλέπει το χρόνο. Θα κάνει ένα step back τρίποντο. Δέχεται όμως τον μπλοκ από τον Χουάντσο που έπαιξε φοβερή άμυνα. Μπάντιο για τον Χουάντσο. Καταπληκτική η πάσα. Αλλά και πολύ ωραία η κίνηση του Χουάντσο.
1: Για να ξαναμαρκαριστεί.
0: Μπράβο. Η backdoor κίνηση. 28-31 το μαζεύει ο Παναθηναϊκός και με καλή άμυνα. Με τάπα δηλαδή του Χουάντσο στον Χουγκάζ. Αλλά και γρήγορο transition. Με τον Χουάντσο να βγαίνει μόνος του.
1: Ο λόγος.
0: Και πιο γρήγορα μπροστά, έτσι.
1: Ο λόγος που ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αυτό το ψαλίδισμα, δηλαδή από τις 9 πήγαμε στους 3, είναι ότι έχει κόψει τον εφηδιασμό τον πρωτεύοντα του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ στο 5 εναντίον 5 έχει πρόβλημα. Δηλαδή τουλάχιστον σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις δεν έχει κάνει καλά σουτ. Εδώ είδαμε πώς πέταξε την μπάλα ο Χουγκάζ ίσα ίσα για να μην τελειώσει, να μην τον προλάβει το 24. Άρα ο Παναθηναϊκός πλέον έχει επιβάλει ένα ρυθμό.
0: Νομίζω ότι στο 5 εναντίον 5 και οι δύο έχουν πρόβλημα σήμερα. Γιατί δεν βάζουν τρίποντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ 3 στα 12 και ο Παναθηναϊκός 1 στα 4 μόλις.
1: Ναι, απλά ο ΠΑΟΚ είχε ανοίξει το σκορ με εφηδιασμούς. Όταν κόπηκαν οι εφηδιασμοί αυτοί,
0: ναι.
1: Έχει μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί που ο Παναθηναϊκός αρχίζει να πλησιάζει.
0: Βέβαια. Να σημειώσουμε ότι οι απόντες του ΠΑΟΚ είναι Ρεϊκουάν Γκρέι και ο Μωρούγι μαζί με Μπαζίνα. 3. Και για τον Παναθηναϊκό κάθονται στην άλλη πλευρά με το καπελάκι του ο Χέις Ντέιβις, δίπλα του είναι ο Κώστας Σλούκας,
1: Κουζέλογλου
0: ο Μουστάφα Φαλ, ο Κουζέλογλου και ο Νάν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι. 28-31 με το καλάθι του Χουάντσο και την τάπα του Ισπανού. 4 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Δεν έγινε παράβαση 8 δευτερολέπτων, λέει ο Πετσίλκας που ήταν στην κεντρική γραμμή. Καλάθης. Πασάρι στον Χουγκάζ. Κάνει μια κίνηση βάζοντας την μπάλα κάτω. Εκτελεί για 2. Αστοχή. Θετικό rebound. Φώστερ για 3. Δεν ήταν καλό το σουτ. Αμυντικό rebound από τον Χουάντσο που κάνει καλή δουλειά και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Έχει δηλαδή 4 rebound και 7 πόντους. Ρογκαβόπουλος βρίσκει λίγο χώρο. Πάει μέχρι μέσα. Θα το τελειώσει. Αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι διότι οι διαιτές κρίνουν ότι έγινε χαμηλά στην αρχή της προσπάθειας. Έχει αλλάξει ο κανονισμός και αυτός.
1: Το δείχνει ότι γάνει και έρχεται ο Πιτσίλκας να τον επιβεβαιώσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Του κάνει ένα νεύμα ότι είναι σωστό
0: μέχρι
1: το
0: μέχρι πέρσι μέτρα για το καλάθι αυτό. Μέχρι πέρσι. Τώρα όμως στην αρχή της προσπάθειας δεν θα το δώσουν γκολ φάουλ οι διαιτές και το ρώτησα νωρίτερα και στον Στέλιο Κουκουλεκίδη με τον Δημήτρη Μπίτη που κάθονται κοντά μας και παρακολουθούν τα παιχνίδια. Έχει αρκετές αλλαγές φέτος ο κανονισμός. 29-31 με την πρώτη βολή του Ρογκαβόπουλου. Το δυσάρεστο είναι ότι η Ευρωλίγα με τη FIBA έχουν ακόμα κάποιες διαφορές και σας εξήγησα νωρίτερα για το challenge, το οποίο μάλιστα μόνο στην GBL, τη δική μας την ελληνική λίγα, έχει αυτή τη μορφή. Όσα κερδίζει ένας προπονητής συνεχίζει να δικαιούται challenge μέχρι να χάσει. 29-31. Καλάθης χαμηλά. Θα προσπαθήσει να πετύχει το καλάθι ο Μουρ. Κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα και αυτός τώρα για 2 βολές. Για το σπρώξιμο αυτό όπως δείχνει ο Βασίλης Πιτσίλκας. 29-31. Στο καλάθι μείωσε ο Παναθηναϊκός. 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
1: Θεωρώ ότι έχει μαζέψει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό η παρουσία του Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Και επιθετικά, γιατί τα τρίποντα, ο τρόπος που ξεμαρκαρίστηκε νωρίτερα, αλλά και αμυντικά, οι θέσεις που παίρνει βοηθάνε πάρα πολύ σε πιο αποτελεσματικές άμυνες και σε πιο ουσιαστικές επιθέσεις.
0: Πολύ επαφή, μπασκετικό ξύλο και από τους δύο. Ο Μουρ εντωμεταξύ είναι στη γραμμή. Αστόχησε στη δεύτερη, επιθετικό rebound. Προσποίηση από τον Όσμαν. Νίκος Περσίτης για 3. Είναι άστοχος, αλλά επιθετικό rebound νέο από τον Τζέντι Όσμαν. Πάει μέχρι μέσα. Πετυχαίνει το καλάθι και σκοράρει. 29-34. Ζητάει κεφάλαιο ο Τούρκος. 3 λεπτά ακόμη για το ημίχρονο. Ρογκαβόπουλος. 2 συνεχόμενα επιθετικά rebound για το δικέφαλο. Ανανέωσαν τις επιθέσεις και κατέληξαν σε καλάθι του Όσμαν. Μπάντιο. Πασάρι στο Ρογκαβόπουλο. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί για 3. Αστοχή, rebound από ποιον? Από τον Περσίδη με τη βοήθεια και του Όσμαν. Καλάθης. Καλάθης έχει τώρα μπροστά τον Μπάντιο. Επιβραδύνει, χαμηλώνει το ρυθμό ο Περσίδης. Για τον Καλάθη, 10 δευτερόλεπτα ακόμη, εκτελεί από μακριά ο Νίκ. Αστοχή, rebound, επιθετικό από τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης βρίσκει χώρο, πασάρι μόνος του, ο Νάσμιτρ Λόγκ, τρίποντο άστοχο, rebound πάλι επιθετικό rebound από το δικέφαλο, νέο επιθετικό rebound για τους Θεσσαλονικείς. Τρομακτικό πάρτι στα rebound από τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχει και μεγάλα κορμιά, έτσι. Καλά της εκτελεί για 3, αστοχή, rebound αμυντικό από τον Γιαμπουσέλε. Βλέπει το ανοιχτό γήπεδο, τριπλάρι, φτάνει μέχρι κοντά στο καλάθι, προτιμά τον Μπάντι, ο σούτριον πόντων ο Χουάντσο. Άστοχο, rebound από κανέναν ουσιαστικά, γιατί διεκόπη αυτή η φάση. Ροντέο το μάτς, πάνω κάτω, με συνεχόμενα επιθετικά rebound για το δικέφαλο. Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ στα rebound.
1: 2 βολές ακόμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 10 στις 16.
0: Double score στα rebound, έτσι. Ναι. Αν δεν έχει ξεχάσει κάτι η στατιστική, 24-12 για το δικέφαλο, ο οποίος έχει πάρει πιο πολλά επιθετικά από αμυντικά, 13-11.
1: Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός λόγω των επαφών έχει πάρει περισσότερες βολές. Έχει μέχρι στιγμής 10 στις 16, ο ΠΑΟΚ έχει 5 στις 7.
0: Λεσόρ επιστρέφει με την πρώτη ευκαιρία, αν και νομίζω ότι είναι ρίσκο του ο Μπράντοβιτς, το μοναδικό του σέντερ, να το ρίξει στο παρκέ. 1-48.
1: Ναι, ένα φάουλ να χρεωθεί τώρα.
0: Έχει 3 ο Λεσόρ και είναι και επιρρεπής σε αυτά τα λάθη.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι επιρρεπής και έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ρογκαβόπουλος συνεχίζει το μία και
0: άστοχος.
1: Μία και μία
0: έχει
1: βάση.
0: Έχει χάσει 7 βολές ο Παναθηναϊκός, 10 στις 17, 5 στις 7 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι άστοχος στα τρίποντα, 3 στα 17, 1 στα 6 ο Παναθηναϊκός. Και στα δίποντα οι ομάδες είναι κοντά στο 50%. Ρογκαβόπουλος στη δεύτερη μέσα. 30-34, τώρα δίνει τη θέση του στον Ματίας Λεσόρ. Ο Μπράντοβιτς εξηγεί κάποια πράγματα στον Ρογκαβόπουλο, του λέει πραγματάκια. Και ο ΠΑΟΚ σε μια νέα κατοχή, 1-46 ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Μήτρου Λόγκ για τον καλάθι και ξανά στα χέρια του ομογενούς playmaker. Θα περάσει, pick and roll, καλάθι για 3-45 μοίρες. Ο πλήζει πυροβολή αλλά στοχή. Ο Χουάντσο μαζεύει τα αμυντικό rebound. Μπάντιο. 1,5 λεπτό για το ημίχρονο. Ο Γιαμπουσέλε ζητάει την μπάλα, δεν την παίρνει διότι βγαίνει μπροστά του Όσμαν. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Μουρ.
1: Σαν σέντερ μπακ βγήκε. Σαν σέντερ μπακ βγήκε.
0: Για κεφαλιά, ε. Μόνο κουτουλιά δεν έριξε Λεσόρ.
1: Και άλλες βολές για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο γίγαντας Μπεν Μουρ. 30-34. Απλά δεν τις αξιοποιεί τις βολές. Ο Παναθηναϊκός αλλά την πρώτη τη βάζει ο Λεσόρ. Έχει και αυτή την ιεροτελεστία να φυλάει τους καρπούς του, δηλαδή των χεριών του. 31-34. Ματίας Λεσόρ έχει σκοράρει 2 πόντους όλους και όλους. Και τώρα 3 γιατί βάζει τη βολή και τη δεύτερη.
1: Δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2 πόντους. 29-31 και 32-34. Μπαίνουμε στο τελευταίο, στα τελευταία 70 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.
0: 1 και 10 λοιπόν για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια επίθεση με τον Καλάθι. Πασάρι χαμηλά για τον Μουρ. Προσποίηση. Καλάθι και φάουλ. Διότι ο Χουάντσο τσίμπησε. Έφαγε την προσποίηση όπως λέμε. Ο Μπεν Μουρ πάτησε σε σωστό χρόνο. Ξεγέλασε τον Ισπανό. Τον κέρδισε αυτή τη μονομαχία και πήρε και το φάουλ. Θα είχε δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή. 32-36. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πράγματα από πολλούς παίκτες, όχι όμως και συμπληρωματική βολή από τον Μουρ διότι αστόχησε. 32-36, Φρανσίσκο. Τον παρακολουθεί ο Καλάθης. Ο Φρανσίσκο θα πασάρει στο Λεσόρ, αυτός με το αριστερό σκοράρει και θα πάρει και το φάουλ διότι δέχτηκε ένα χτύπημα στο κεφάλι όπως εξηγεί ο Βασίλης Πιτσίλκας. 34-36 και έχει δυνατότητα και για μια ελεύθερη βολή ο Ματίας Λεσόρ που είναι μαχητής και αυτό το έδειξε και στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας πριν από μερικές ώρες στο ΆΚΑ την Πέμπτη. Έχει αρχίσει για τα καλά η σεζόν. Άστοχη βολή, αμυντικό rebound από τον Όσμαν που θέλει να τρέξει. Θα πάει μέχρι μέσα, λέει, α, φοβερό καλάθι από τον Όσμαν, πύραυλος, 34-38, Φρανσίσκο. Ο Φρανσίσκο κοντοστέκεται στο τρίποντα, αλλά τον παρακολουθεί ο Καλάθης και τώρα θα πάρει την μπάλα χέρι με χέρι από τον Χουάντσο. Χουάντσο για τον Φρανσίσκο και αυτός Μπάντιο. Λεσόρ χαμηλά, θα παίξει με τον Μουρ, ένας εναντίον ενός. Σπρώχνει, σπρώχνεται, φεύγει μπάλα από τα χέρια του.
1: Ο Μουρ την,
0: αλλά
1: λένε οι διαιτητές ότι...
0: Και νομίζω έχουν και δίκιο.
1: Ναι, ναι, έτσι φάνηκε από εδώ. Και μάλιστα λέει του Τρινκέρι να μην ζητήσει τη challenge. Εγώ την έβγαλα.
0: Άστο καλύτερα. Time out ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς ετοιμαζόταν για την άμυνα να βάλει τον Μπόγκα. Αλλά τον πήρε φάση. Πρόλαβε ο Όσμαν. Πάμε για μια διαφήμιση μέχρι να επιστρέψουν οι παίκτες στο γήπεδο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
4: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
5: Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Γιάννη Τεντόπουλο.
0: Ο Γιαμπουσέλε πήρε την μπάλα χαμηλά από τον Μπόγκαλα, του έφυγε και δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση.
1: Με παρεμβολή καλάθι, έβαλε καλάθι στο χέρι στην μπάλα.
0: Τρομερός. Και τον...
13: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10, την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10, παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Κάνει μια προσπάθεια, θέλει να πασάρει στον καλάθι, κλέβει ο Καλαϊτζάκης και τελειώνει το ημίχρονο. Δεν, μάλλον για να συμβούν αυτά που συνέβησαν στην τελευταία κατοχή του ΠΑΟΚ, θα έπρεπε και η άμυνα του Παναθηναϊκού να ήταν πάρα πολύ καλή και ήταν, γιατί έκλεψαν μπάλα. Αναρωτιέμαι τι λέει ο Μπράντοβιτς στους τρεις διαιτητές. Έχει κάποιες
4: σε πολύ
3: κουβέντες.
4: Δεν ναι. Είναι θυμωμένος.
3: Ξέρεις, ακόμα είναι και καινούργιοι κανονισμοί. Πάντως από ό,τι έμαθα, αυτό που συμβαίνει με τα challenge το ζήτησαν οι προπονητές από τους διαιτητές, να συμβαίνει μόνο στην GBL. Και για κάποιον που τώρα συντονίστηκε, ο κανονισμός λέει ότι ένας προπονητής μπορεί να πάρει και 5 και 10 challenge αρκεί να είναι επιτυχημένα.
4: Αν χάσει
3: έστω και, και ένα, το πρώτο ας πούμε,
4: σταματάει,
3: δεν έχει δικαίωμα για δεύτερο.
4: Σταματάει
3: η ακολουθία. Οπότε, ημίχρονο
4: 38-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο ήταν μπροστά, μάλιστα είχε ξεφύγει και με 9 πόντους.
3: Σε όλο.
4: Ναι. Νομίζω ότι, ναι, όχι σε όλο. Μόνο 2-1 κάποια προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με το καλάθι του Καλαϊτζάκη. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ όταν έτρεχε ήταν κυριαρχός. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να ισορροπήσει όταν σταμάτησε αυτόν τον εφηδιασμό του ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά αιμορραγούσε από τα επιθετικά rebound. Και κυρίως παρότι κέρδιζε βολές πηγαίνοντας προς το καλάθι για να εκμεταλλευτεί τα κορμιά που έχει, δεν ήταν εύστοχος στις βολές. Βέβαια η διαφορά δεν είναι μεγάλη, είναι 4 πόντοι.
3: Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε μέχρι το 5-3 στην αρχή με εκείνη την ελεύθερη βολή από το Μίτογλου. Έκτοτε προηγείται ο δικέφαλος και μπαίνουν στα αποδυτήρια δύο ομάδες με συν 4 για τον ΠΑΟΚ 34-38. Οπότε
4: θα κρατήσουμε
3: πόντους, ναι,
4: πούμε.
3: Ναι, για πες.
4: Ο Καλαϊτζάκης έχει 2 στο ξεκίνημα, 5 ο Φρανσίσκο, ο οποίος δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες.
3: Έχει και 4 λάθη.
4: Έχει και 4 λάθη. Έχει όμως
3: και 5 assist.
4: 5 assist. Ο Γιαμπουσέλη έχει 2 πόντους και 2 rebound.
3: Άφαντος.
4: Ακριβώς. Μίτογλου έναν και αυτός άκουσε τα περισσότερα στο κακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
3: Και είναι και αρχηγός του Παναθηναϊκού εν τη απουσία του Σλούκα.
4: Ο Ματζούκας δεν έχει κάνει την παρουσία του, δεν έχει πάρει τρίποντο. Έχει πάρει ένα δίποντο. Ο Μωραΐτης δεν έχει παίξει. Ο Μπάντιο σε 10 λεπτά έχει 6 πόντους.
3: Συμπαθητικός.
4: Ναι, συμπαθητικός.
3: Συμπαθητικός.
4: Είναι ο δεύτερος playmaker. Ο Βαρέτης ο νεαρός δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Ο Ρογκαβόπουλος έχει 3 πόντους με 3 στις 6 βολές.
3: Δεν έχει πάει το μάτς.
4: Ναι, ο Λεσόρ 5 πόντους.
3: Αλλά είναι 3 φάουλ.
4: 3 φάουλ και κανένα rebound. Συν 2 λάθη.
3: Όντως, ναι.
4: Μπόγκα 3 πόντους με 1 στα 4 δίποντα. Ναι. Και μία στις δύο βολές. Και αυτός ένα rebound, δύο κλεψίματα. Ο Ερνάν Γκόμεζ 7. Ο Ερνάν Γκόμεζ έχει ένα στα 3 τρίποντα και 5 rebound. Ο Παναθηναϊκός συνολικά έχει ένα στα 6 τρίποντα, που σημαίνει ότι δεν έχει κάνει κατάχρηση. Προσπαθεί να πάει μέσα την μπάλα. Έχει όμως 13 στις 21 βολές, που είναι ένα κακό ποσοστό σε ένα μάτς 4 πόντων.
3: Βέβαια.
4: Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει τον Ταϊρή να μην έχει σκοράρει, αλλά να δείχνει ότι αν μη τι άλλο μπόρεσε να βάλει το κορμί του μπροστά στο Φρανσίσκο. Δηλαδή να μην κάνει ο Φρανσίσκο περίπατο. Γιατί ο Ταϊρή έχει πάρα πολύ γρήγορα πόδια και γρήγορη πλάγιες μετακινήσεις. Ο Οσμάν έχει 12 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 4 στα 5 δίποντα και 4 στις 5 βολές, συν 5 rebound. Ο Αλεξάνδερ 6, τον έχει ταΐσει ο Καλάθης. Ο Χουγκάζ έχει 5 με 1 στα 3 τρίποντα. Ο Καλάθης έχει 2 πόντους και 4 ασίστ. Ο Μίτρου Λόγκ έχει 2. Ο Χάτζινς δεν έχει σκοράρει. Ο Κλαμανάκης δεν έχει παίξει. Ο Φώστερ έχει 6 με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Περσίδης δεν έχει σκοράρει με 0 στα 2 τρίποντα. Και ο Μουρ σε 11 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα έχει 5 πόντους, συν 8 rebound. Η συνεισφορά του Μουρ, η μεγάλη, είναι τα 8 rebound. Ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 3 στα 18 τρίποντα, δεν είναι δηλαδή και κανένα τρομερό ποσοστό, και 5 στις 8 βολές, δηλαδή έχει σουτάρει πάρα πολύ λιγότερες από τον Παναθηναϊκό, αλλά κυριαρχεί στα rebound. Η μεγάλη διαφορά είναι τα rebound. Έχει 25 rebound ο ΠΑΟΚ, τα 13 επιθετικά, 16 rebound ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα λέμε στο δεύτερο επίχρονο.

Λοιπόν, προηγείται ο ΠΑΟΚ αυτή την ώρα του Παναθηναϊκού. Να πω απλά πριν δώσω το λόγο στο Δημήτρη Σωτηρόπουλο για το δελτίο ειδήσεων, ότι στο μεγάλο παιχνίδι που διεξάγεται για την Nations League με γκολ του Γιαμάλ, η Ισπανία προηγείται στις Αγγλίας με 1-0. Είμαστε περίπου στο 16ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουμε σκορ. Στο Αλβανία, Λευκορωσία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία προηγούνται, είπαμε, οι Ισπανοί με τον γκολ του Γιαμάλ. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από το Δημήτρη Σωτηρόπουλο. We'll be right back.

0: Καλημέρα Sport 101,8. Έρα Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Sport στις 10 και 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στον δεύτερο ημιτελικό του 8ου Super Cup με αντιπάλους τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. 38-34 υπέρ του ΠΑΟΚ το σκορ στα μισά του μάτς, ενώ νωρίτερα ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρώτος φιναλίστ της διοργάνωσης μετά την νίκη του με 93-80 επί της ΑΕΚ. Χολ και Μοντέρο με 19 πόντους έκαστος πρώτοι σκόρερς για τους νικητές και ο Τσαλμπούρης με 18 και ο Τζόσεφ με 16 για τους ηττημένους. Ο τελικός θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ, πάντα με κάλυψη από την Έρα Σπορ και τον Sky. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, αφού κάναμε 18 λάθη, τα περισσότερα από κλεψίματα του αντιπάλου μας, σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μετά το μάτς είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά αγχωμένοι για την αρχή, επισήμανε ο Ντράγκαν Σάκοτα από την πλευρά του. Και οι δύο προπονητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια για την απώλειά του στην οικογένειά του. Στο ποδόσφαιρο τώρα, να αποδείξει ότι αξίζει θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Ηπείρου μας, θα επιδιώξει αύριο η εθνική κόντρα σε μια καθιερωμένη παγκόσμια υπερδύναμη, την Γερμανία. Για ποιο λόγο να είμαστε εδώ αν δεν παλεύουμε σε αυτά τα παιχνίδια, αναρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συμπληρώνοντας: στόχος μας είναι να μείνουμε στη μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να ακούς από τον Κλοπ καλά λόγια. Ο Γιούργεν Κλοπ τώρα στην δική του συνέντευξη είχε απαντήσει ως εξής ερώτηση η Ελλήνα δημοσιογράφου: έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά, οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακάθεκτη συνεχίζει την ίδια ώρα η εθνική ελπίδων της χώρας μας μετά την νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Άλεν, Μπακούλας και Πνευμονίδης σκόραραν για την Γαλανόλευκη, η οποία ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τη Γερμανία μετά την νίκη της τελευταίας με 4-0 επί της Λετωνίας. Την Πέμπτη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται στη Λιβαδιά την Λετωνία. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 στο Παπαστράτιο και Παλαιό Φάλιρο Χανιά 29, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιωνίος Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26, ενώ στις γυναίκες, Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλεμος 5-19, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Πεκεύ Χίου 13-8, Ναυτική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη 15-8 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier των ανδρών, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διονύδης Άργους 29-20, Χάνθ Δράμα 29-37, Γας Κιλκής Αθηναϊκός 32-28, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31 και Άρης Νίκιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή 21-39 και στις γυναίκες Πηλαία Πανόραμα 21-28, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 24-39, Νέα Ιωνία Αθηναϊκός 30-19 και Προσοτσάνη Λεωνίδας Αγίας Αναργύρων 25-23. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 10 παιχνίδια γίνονται σήμερα στο Nations League με τον αγώνα Αγγλία-Ισπανία, ο οποίος άρχισε πριν ένα τέταρτο να κλέβει την παράσταση. Ήδη οι Ήβηρες, όπως σας είπε και ο Άγγελος Τίμπος νωρίτερα, προηγούνται με 1-0 χάρη σε γκολ του Γιαμάλ. Ο Τζόρτζ Ράσελ με την Mercedes του αντίκρισε πρώτο στην Καρόσημαία στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, με τον Verstappen και τον Χάτζαρ με Red Bull να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου στο σιρκουί του Μπακού. Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ για τον τραυματισμό του Εμπαπέ στον χθεσινό αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, καθώς ο Γάλλος άσος υπέστη μόνο υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει 10 με 12 μέρες εκτός. Τέλος, αρκετοί παίκτες της Manchester City πλέον σκέφτονται την αποχώρηση μετά την ενοχή της ομάδας τους σε 114 από τις 115 συνολικές παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείται, και όλα αυτά καθώς αρκετές ομάδες της Premier League σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των Citizens, ζητώντας αποζημιώσεις για τα χρήματα που ενδεχομένως έχασαν στο διάστημα 2009-2018, τα χρόνια δηλαδή που έλαβαν χώρα οι παρατυπίες. να ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου, να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ. Από τις 9, Αντίφα Χασάνι, Μέκνες 0-5, Σερο Λάργο, Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-1, Λόγκφορτάν, Κορκ Σίτι 1-0, Καβέζε, Σαβόια 1-0, 1-1, Φλέρι 91, Ομπάν. Και Βηγή Αμιάν 1-0, Βαλενσιέν Λεπουή 1-0, Βίλε Φρανς Βερσαλίες 1-1. Γκολ έχουμε, όπως είπαμε, στο Αγγλία Ισπανία, παραμένει το 0-1 με το Γιαμάλα το δεύτερο λεπτό. Ο Φρόιλερ έχει δώσει προβάδισμα στην Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία 0-1. Κίλμες Ατλέτικο Γκέμες 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Το τρίτο δεκάλεπτο μάλλον ξεκίνησε και ταυτόχρονα το δεύτερο ημίχρονο. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Γιάννη Τεντόπουλο.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, Άγγελε, παρέα με τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον τεχνικό μας τον Βασίλη Κατσαρό. 34-40 έγινε το σκορ από τον δικέφαλο, τον ΠΑΟΚ. Το ημίχρονο ήταν 34-38 και η πράσινη τώρα σε μια από τις πρώτες κατοχές του δεύτερου ημιχρόνου. Μπάντιο θέλει να φτάσει μέχρι μέσα, πασάρει την μπάλα στο Χουάντσο και πάλι για τον Μπάντιο, σουτ τριών πόντων από τη γωνία μέσα, εύστοχο, μπάζερ μπίτερ επίθεσης, τρομερό σουτ από τον Μπάντιο. Ισορροπία από τον Σενεγαλέζο Γκάρντ
2: και πολύ καλή συνεργασία με τον Χουάντσο,
1: παρότι δεν είχε και χρόνο, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Χουάντσο είχε σούτ, αλλά προτίμησε να επιστρέψει την μπάλα στα χέρια του Μπάντιο. 37-40, Ταϊρή. Ο Ταϊρή θα πάρει σου τριών πόντων. Να το πρώτο δικό του καλάθι. 37-43.
2: Όχι, είναι 5-4 πόντοι. Γιατί έβαλε,
1: ναι,
2: έβαλε και το πρώτο
1: έβαλε
2: καλάθι του δεύτερου
1: χρόνου. Το λέει από το ταμπλό, ναι. 37-43 από τον Μπριν Ταϊρή. Έχει τώρα 5 πόντους. Παίζει μαζί με Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χουγκάζ και Καλάθι. Ενώ ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αυτοί είναι οι 5 που χρησιμοποιούν οι δύο προπονητές. Ενώ βλέπω ότι ο Τρινκέρι σηκώνει γρήγορα από τον πάγκο του τον Μπεν Μουρ για να αποσυρθεί ο Αλεξάνδερ που έχει 3 φάουλ.
2: Έχει 3 ο Ταϊρή και 3 ο Αλεξάνδερ για τον ΠΑΟΚ. Ενώ σωστό. Από τον Παναθηναϊκό 3 φάουλ έχει ο
1: Ματίας
2: Λεσόρ.
1: Για Μπουσέλε, για τον Μπόγκα, τον Μαρκάρι Όσμαν, Φρανσίσκο κάνει ντουέτο με τον Καλάθι και τώρα βγαίνει μπροστά του ο Μπεν Μουρ. Ο Φρανσίσκο πασάρει και κλέβει την μπάλα ο Μπεν Μουρ. Τρανζίσιο παιχνίδι, Όσμαν, φανταστική άμυνα τον Μπόγκα. Παρότι του έδωσε χώρο να κάνει αυτή την τρίπλα.
2: Το ψάρεψε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κατάλαβε ότι θα κάνει η σταυρωτή να πάει αριστερά.
1: Και μου φαίνεται ότι είναι και λίγο αυστηρό το φάουλ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο Μπόγκα έβαλε καλά το κορμί του.
2: Έβαλε καλά το κορμί του, αλλά ήταν σε κίνηση και κατέβασε το χέρι του.
1: Ναι. Γι' αυτό την πάτησε ο Γερμανός. Μαρκάρει τον Όσμαν. Καλάθης. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ στο screen του Μπεν Μουρ. Έφαγε μια καλή στο στήθος ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τώρα τα λέει και με τον Όσμαν, γιατί είναι και φιλαράκι από τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν έφυγε πάρα πολύ ειρηνικά. Δηλαδή χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Ήρθε πρώτος από τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα δεν ήταν από την αρχή 2 εκατομμύρια. Ανέβηκε 2 φορές. Έφτασε τα 2 εκατομμύρια τον buyout στον Παναθηναϊκό. Πήρε και πολλά χρήματα ο ίδιος ο Τούρκος. Και άλλαξε μπασκετική γειτονιά και πόλη. 37-43, Φρανσίσκο. Τώρα είναι μπροστά του ο Καλάθης, αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει με αλλαγές, παίζει με παγίδες. Φρανσίσκο άστοχος, rebound από κανέναν, αλλά από το χέρι του Γιαμπουσέλε φεύγει εκτός και αδιαμαρτύρεται, το δέχεται ο Γάλλος. Ξέρεις, να το πω λίγο αργό, ότι ο ΠΑΟΚ με την εικόνα του, με τη σκληράδα στην άμυνα, με τα επιθετικά rebound, έχει σπάσει λίγο το τζαμπουκά του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το μεγάλο φαβορί. Ο Χουγκάζ εκτελεί για 3 και αστοχή αμυντικό ριμπάντα από τον Μπάντιο. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός για να πάρει την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό του Super Cup αύριο 8 η ώρα.
2: Πρώτο αίμα για τον ΠΑΟΚ, τέταρτο φάουλ του Ταϊρή. Ο οποίος Ταϊρή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, γιατί και το Φρανσίσκο μπέρδεψε στο ξεκίνημα και, είχε αναλάβει τον Μπάντιο.
1: Δεν του πολύ άρεσε η αλλαγή όμως τώρα.
2: Ποιο, αφού έχει 4 φάουλ.
1: Ναι ρε παιδί μου, τις ανασχέτησε λίγο.
2: Τι απέξει τώρα αφού έχει 4.
1: Αυτό λέω, με το φάουλ. Χουάντσο Η πάσα του είναι για τον Μπόγκα, συγκρατεί ο Μπόγκα και παρότι ο Όσμαν πήγε πάρα πολύ δυνατά στη φάση, ο Γερμανός σκόραρε. 39-43, Όσμαν, εδώ υπάρχει φάουλ, σπρώξιμο από τον Φρανσίσκο, μια σταλιά ο Φρανσίσκο μπροστά στον Όσμαν. Αυτή η μυϊκή μάζα που κινήθηκε τόσο γρήγορα είναι ήταν αδύνατο για τον Φρανσίσκο να το σταματήσει χωρίς φάουλ.
2: Είναι σημαντικό φάουλ, γιατί είπαμε, αν ο ΠΑΟΚ περνάει τέτοιες καταστάσεις πρωτεύοντος, δηλαδή φάσεις των 6-7 δευτερολέπτων, τότε ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα.
1: Ο Χουγκάζ προλαβαίνει, εκτελεί για τρεις και η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, δεν του κάνει το χατήρι. Μπόγκα και το Φρανσίσκο, αέρινος ο Φρανσίσκο, αλλά μπροστά του ο Καλάθης, διότι κοντοστάθηκε ο Φρανσίσκο και δεν ήθελε να κάνει κάτι μόνος του. Σετ παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, 5-5. Φρανσίσκο κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Καλάθι το οποίο δεν θα μετρήσει. Ο Πιτσίλκας λέει ναι.
2: Και μία. Πέρα να πάει 41-43. Νομίζω ότι τον βοήθησε.
1: Ο Καλάθης λέει ότι το φάουλ έγινε κάτω. Νομίζω υπήρξε μια διχογνωμία με τον Τηγάνη.
2: Όχι, όχι, νομίζω ότι τον βοήθησε ο Τηγάνης, ότι το είπε ναι.
1: Οκ. Okay. Μπορεί να είναι και έτσι όπως το λες.
2: Αυτό κατάλαβα και σιγουρεύτηκε και ο Πιτσίλικας και το μέτρησε με χωρίς δεύτερη σκέψη, ας πούμε.
1: Ναι. Ο Φρανσίσκο θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή συμπληρωματική. 41-43. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Άστοχη βολή, μία ακόμη άστοχη βολή. Και εδώ υπάρχει και φάουλ σπρόξιμο του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
2: 14-22 ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει χάσει 8 δηλαδή.
2: 8.
1: Η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει 5-8.
1: Καλάθης για τον Φώστερ, σούτριον πόντων από την κορυφή και αυτό μπαίνει και βγαίνει, όπως έγινε και με τον Χουγκάζ.
2: Είναι δύο σούτ τα οποία τον πούλησε τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό. 41-43, Φρανσίσκο για τον Γιαμπουσέλε, δυνατά στο lay-up, σκοράρει και σοβαρίζει ο Παναθηναϊκός. 43-43 με τον Γιαμπουσέλε. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι οι πράσινοι δεν πάνε να μειώσουν, να σοφαρίσουν ή να προσπεράσουν με τρίποντα, αλλά πάνε πιο ορθολογικά. Δεν έχουν πάει πολλές φορές το τρίποντο οι παίκτες των Μπράντοβιτς. Έχουν σουτάρει όλες και όλες 8 φορές. 2 στα 8. Ο Φώστερ για τον Όσμαν, μόνος του εκτελεί αστοχή. 3 άστοχα τρίποντα, αλλά και άλλο επιθετικό rebound για το δικέφαλο. Ο Όσμαν μέχρι μέσα με σλάλομ, ούτε αυτό. Κλέβει την μπάλα ο Καλάθης. Πέφτουν παίκτες στο παρκέ, κερδίζει ο Όσμαν. Ο Φώστερ προσποιείται, του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, αλλά ανακτά τον έλεγχό της. Καλάθη από τον Μουρ.
2: Αυτά καλάθια, τα λέω Ζόγκ.
1: Αυτό ναι.
2: Τα λέω Ζόγκ. Δηλαδή όταν πέφτουν πέντε παίχτες κάτω, αλλάζουν πέντε φορές χέρια η μπάλα.
1: Τρομερή επιμονή.
2: Και βγαίνει ένας μόνος του.
1: Η μπάλα έμπαινε και έβγαινε από σουτ του ΠΑΟΚ. Και τελικά κάτω από το καλάθι δεν θα μπορούσε να το χάσει ο Μπεν Μουρ. 43-45. Φρανσίσκο. Για Μπουσέλε σουτ τριών πόντων. Όχι. Αμυντικό rebound από τον Όσμαν, που επιταχύνει, αν και μπροστά του είναι ο Μπόγκα. Ο Όσμαν βρίσκει χώρο. Θυμωμένα κάπως πετάει την μπάλα στο ταμπλό, διότι ο Μπόγκα έπεσε πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Τούρκο και βλέπω ότι τεντώνει και το πόδι του το αριστερό.
2: 4 φάουλ ο Μπόγκα.
1: 4 ο Μπόγκα.
2: 3 ο Λεσόρ, 4 ο Ταϊρή και 3 ο Αλεξάνδερ.
1: Πάντως και ο Όσμαν είναι σκυλή του πολέμου. Θυμίζουμε το περσινό Ευρομπάσκετ, στον τελικό έπαιξε 40 λεπτά, ενώ είχε και τραυματισμό στη διάρκεια του τουρνουά. Αυτό που έκανε ήταν αδιανόητο. Φώστερ παίζει με τον Φρανσίσκο, πιο δυναμικός, πιο μειώδης. Πασάρει την μπάλα στον Μουρ, καλάθι. Με δύο καλάθια του ψηλού, ο ΠΑΟΚ κάνει το σκορ 43-47. Ενώ ήταν ισόπαλο το σκορ, είχε σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν τρόπο με τον Μουρ και με πολύ ωραίες συνεργασίες. Μπάντιο πάει μέχρι μέσα. Δεν θα μετρήσει αυτή τη φορά το καλάθι. Παίρνει την υπόδειξη ο Πιτσίλκας. Πεσμένος ο Περσίδης, σηκώνεται τώρα ο Νίκος.
2: Νομίζω ότι το έκανε κατά λάθος, γιατί κυνηγούσε τον παίκτη του και τράκαρε στον δρόμο με τον.
1: Άμα τρακάρεις με αυτά τα θηρία, δεν είναι και τόσο εύκολο. Εδώ υπάρχει εμπορικό time out. 43-47.
2: Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός έφτασε να ισοφαρίσει, αλλά πάλι ο ΠΑΟΚ βρήκε τη λύση.
1: Ναι.
2: Να κρατάει το προβάδισμα.
1: Εγώ βλέπω μια διαφορά σημαντική στα τρίποντα με την έννοια της ποσότητας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει 23, έχουν μπει μόνο τα 4. Και ο Παναθηναϊκός έχει σουτάρει μόνο 9 και έχουν μπει τα 2. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει αυτό το χάρισμα σήμερα να παίρνει πάρα πολλά επιθετικά rebound και να ανανεώνει επιθέσεις. Έχει 14 επιθετικά rebound, συνολικά 29, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 3 όλα και όλα επιθετικά rebound και συνολικά 20. Αυτή η κυριαρχία στα rebound έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά τις περισσότερες φορές.
2: Ναι, γιατί ενώ ο Παναθηναϊκός έχει υψηλότερα ποσοστά με εξαίρεση τις βολές, έτσι, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει περισσότερες επιθέσεις. Γι' αυτό και έχει και το προβάδισμα.
1: Πολύ περισσότερες επιθέσεις. Πολύ περισσότερες επιθέσεις έχει ο δικέφαλος. Δηλαδή, αν δεις, οι προσπάθειες είναι 49 του ΠΑΟΚ εκτός από τις βολές και του Παναθηναϊκού όλες και όλες 28 εντός παιδιάς. Δεν είναι ακριβής ο αριθμός των κατοχών μόνο με τις προσπάθειες, αλλά εντάξει, είναι δείγμα.
2: Αν βάλεις,
1: είναι δείγμα ότι έχει 21 παραπάνω ΠΑΟΚ.
2: Τις 22 χοντρικά δια 2, 11 είναι άλλες 11 κατοχές.
1: Ναι. Όχι, βάλε όμως και τις βολές.
2: Αυτές έβαλα.
1: Α, ναι, το δια 2, ε.
2: Ναι, το 22. Χοντρικά, γιατί είναι και μια τεχνική ποινή. Μια...
1: Ναι, αλλά δεν έβαλες βολές. Πάω.
2: Αυτό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σουτάρει βολές.
1: Έχει σουτάρει 8, δηλαδή 4 επιθέσεις πες.
2: 4 με 11 είναι μεγάλη.
1: 53 κατοχές με 39. Μεγάλη διαφορά και πάλι.
2: Άλλη μια χαμένη βολή για τον Παναθηναϊκό από τον Πάντιο.
1: 13-23. Συνολικά οι βολές για τον Παναθηναϊκό. 43-47 το σκορ παραμένει. Έρασπορ, δεύτερος ημιτελικός Super Cup. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός υπέταξε την ΑΕΚ 93-80. Είχε φτάσει κανένα δύο φορές σε διαφορές 20 πόντων και, αλλά η ΑΕΚ έβρισκε τον τρόπο να μειώνει ακόμα και στους 9 πόντους.
2: 7.
1: 7.
2: Ναι, ναι.
1: 44-47 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Χάτζινς, προσποίηση, Περσίβης, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Χάτζινς θα πάρει ένα μακρινό σου 3 πόντων μέσα. Μπήκε το δύσκολο και χάθηκαν τα πιο εύκολα. Ήταν μαρκαρισμένος από τον Ρογκαβόπουλο που είναι και πιο ψηλός κατά ένα κεφάλι. Αλλά ο Χάτζινς βρήκε τον τρόπο να σκοράρει 44-50. Μεγάλο σου 3 πόντων ψυχολογίας. Ο Μπάντιο ισοσκελίζει, δεν ισοφαρίζει, ισοσκελίζει αυτό το τρίποντο. Διότι απαντά από 45 μίλες με τρίποντο 47-50. Πραγματικά ματσάρα στο παρκέ και ο Δημήτρης Μωραΐτης για να μαρκάρει τον Χάτζινς. Χάτζινς πολύ γρήγορο στο πρώτο βήμα, δέχεται μπλοκ από τον Μπάντιο και μπάλα εκτός υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Του μείνει στο χέρι ξανά, δηλαδή σαν να κόλλησε στο χέρι.
1: Ναι, ναι, πάντως ο Μπάντιο έβγαλε καλή άμυνα εδώ.
2: Για να δούμε αν είναι ο Μωραΐτης, θα είναι το κλειδί του ο Μπράντοβιτς.
1: Λες. Για να δούμε. Είναι σε καλή κατάσταση ο Δημήτρης Μωραΐτης. Πέρυσι έπαιξε τον Ηρακλή.
2: Και έπαιξε γεμάτη χρονιά.
1: Μπάντιο.
2: Είναι...
1: Με ωραίο διασκελισμό δίνει στο Ρογκαβόπουλο. Βάζει φάλτσο στο ταμπλό, αλλά στο χ και από το χέρι του Γιαμπουσέλε φεύγει εκτός η μπαλά. Ο Ρογκαβόπουλος δεν το έκανε καλά αυτό το τελείωμα.
2: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί ο Μωραΐτης είναι ένας κλασικός playmaker και έχει και θράσος.
1: Είναι κλασικός.
2: Κλασικός. Περισσότερο
1: είναι διάρρηση σε σώμα σου. Χάτζινς 47-50. Τον μαρκάρει ο Ρογκαβόπουλος τώρα στην αλλαγή. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από το Χάτζινς. Πασάρι στον Φώστερ. Αυτός παίζει με τον Μπάντιο, τον Μποστάρι. Χάτζινς προσποίηση. Τζέντι Όσμαν μόνος του για τρεις. Άστοχος, λοιπόν, αμυντικό από τον Ρογκαβόπουλο. Σαν πέναλτι το έχασε ο Όσμαν. Ρογκαβόπουλος. Και πάλι στα χέρια του Μωραΐτη. Σετ παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. 2-50 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Μωραΐτης τρακάρει με τον Μουρ και βγαίνει έξω από το τρίποντο ξανά.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
4: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Μουσέλε και Λεσόρ, ενώ ο Μπάντιο ισοφαρίζει 52 όλα και τώρα δίνει τη θέση του στον Ματζούκα. Αυτός θα παίξει ουσιαστικά 3-2 ο Ρονταβόπουλος, δηλαδή με πολύ ψηλά παιδιά στο 2 και στο 3 και με άσο τον Μωραΐτη. Πιέζουν οι πράσινοι. Ο Φώστερ περνάει την κεντρική γραμμή. Ίσως βηματάκι, ίσως βηματάκι. Υποψία που έλεγαν οι παλιοί speakers στο ποδόσφαιρο. 52-52. Με σταυρωτές πάνε να περάσει ο Χάτζινς. Παγίδα, ξεφεύγει, πασάρι και κάρφωμα τρομερό από τον Αλεξάνδερ. 52-54. Εδώ ο Χάτζινς δεν μάσησε από την πίεση που του άσκησαν δύο πράσινοι. Πάσαρε την κατάλληλη στιγμή και ο Κάιλ Αλεξάνδερ τραντάζει το καλάθι. Έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση. 52-54. Ο Αλεξάνδερ έχει 8. 14 ο Όσμαν.
2: Κουράστηκε ο Χατζής και γι' αυτό έδωσε εύκολα το φάουλ στο Μωραϊτή. Και πλέον ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλή ώρα βέβαια πηγαίνει στις βολές. Ναι, ναι, πηγαίνει στις βολές. Για να κρατήσει την μπάλα εδώ, πάλεψε με δύο.
1: Βλέπω μακριά και τον Γιάννη Γιαννούλη που έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή από τον Μωραϊτή.
2: Στο πνεύμα του Παναθηναϊκού της
1: πολύ σημερινού. Κοντή, δηλαδή στο μπροστινό μέρος Στεφάνης και άστοχη. Και νωρίτερα δεν τρίπλαρε με άνεση. Να, η δεύτερη μπήκε με κόπο, έκανε μια αναπήδηση και μπήκε στο διχτάκι του ΠΑΟΚ. 53-54, αλλά και η τρίπλα του δεν είχε σιγουριά νωρίτερα. Έσπαγε την μπάλα γρήγορα για τον Ρονταβόπουλο. Φώστερ περνάει. Πάει μέχρι το lay-up foul από τον Λεσόρ. Αυτό είναι το τέταρτο από τον Ματίας Λεσόρ. Όσα έχει δηλαδή και ο Μπόγκα. 1 και 13. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ αποφασισμένος. Τα έχει δώσει όλα. Κοιτάζει τα μάτια τον Παναθηναϊκό. Τον απειλεί με αποκλεισμό. Αλλά βέβαια υπάρχει ακόμα ένα ολόκληρο δεκάλεπτο. Συν αυτό το 1-13.
2: 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα.
1: Για να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, αυτός ο σπουδαίος ημιτελικός Super Cup. Πλέον με την παρουσία του Ομπράντοβιτς δεν υπάρχει Beach Cup. Αυτά τα γραφικά που έλεγε ο Άταμαν.
2: Οι μεγάλες
1: όταν
2: ομάδες...
1: είναι ένας τίτλος δεν είναι καθόλου Beach Cup.
2: Αυτό θέλω να πω και το Παύλος για να κόπλος να παίζουν, θέλω να το κερδίσουν.
1: Σωστό. Ματζούκας μαζεύει τα αμυντικό rebound, διότι εδώ αστόχησαν στις βολές. 53-55, χαμηλά για το Λεσόρ. Προσποίηση και πολύ ωραίο τελείωμα. Ισοφαρίζει ξανά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει προσπεράσει ακόμη. 55-55. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Match thriller στο κλειστό του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπανδρέου. Φώστερ κόβεται η πάσα από τον Ρογαβόπουλο. Μωραΐτης πασάρει στον Ρογαβόπουλο, σούτ τριών πόντων. Μέσα. 58-55 με λίγο κόπο, αλλά μέσα και προσπερνάει ο Παναθηναϊκός. Συν 3, 58-55 με τον Ροκαβόπουλο, που έκανε και το κλέψιμο, πήρε την πάσα από τον Μωραΐτη και σκόραρε. 22 δευτερόλεπτα, έλα Γιάννη.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κουρασμένος γενικά.
1: Λογικό κιόλας,
2: ως του...
1: ένα βαθμό.
2: Ναι, ναι.
1: Χάτζινς, έξω από το τρίποντο τον πιέζει ο Ματζούκας. Χάτζινς, πασάρει για τον Ας Μητρουλόγκ. Ένα δευτερόλεπτο, εκτελεί από μακριά στοχή, rebound από τον Ροκαβόπουλο. Και υπάρχει σφύριγμα υπέρ του Παναθηναϊκού. Υπέρ του Παναθηναϊκού. Έλα εδώ, λέει ο Μπράντοβιτς, και στον Μπάντιο και στον Φρανσίσκο.
2: Γιατί είναι χρόνος που οι δύο είναι τόσο γρήγοροι που προλαβαίνουν.
1: Για τα τελευταία 6,3, εκτός και αν θα βγάλει... αλλάξει λίγο χρόνος, γιατί βλέπω πάνε να το δουν οι διαιτές.
2: Θα βγάλει τους ψηλούς και θα βάλει τους κοντούς.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε τώρα, την ασίστ την πρώτη στο Λεσόρ για να ισοφαρίσει, την έκανε ο Μωραΐτης.
1: Ναι.
2: Ο οποίος βάζει την μπάλα μέσα.
1: Δύο ασίστ έχει, μπράβο.
2: Και αμέσως
1: και
2: μετά.
1: Άλλη μία στο Ροκαβόπουλο.
2: Στο Ροκαβόπουλο. Ναι. Βέβαια εκεί ο Ροκαβόπουλος την έκανε ασίστ, γιατί το να βάλει τρίποντο σε ενθουσιασμό είναι χάρισμα του παίκτη.
1: Σωστό.
2: Θύμισε το Ροκαβόπουλο της Μπασκόνια.
1: Βέβαια. 5 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 5 στα 26 ο ΠΑΟΚ, πολύ περισσότερα. Άστοχα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή έχει ένα ποσοστό ok, 41%, 5 στα 12. Έχει σουτάρει λίγες φορές, γιατί δεν του το έχει επιτρέψει κιόλας ο ΠΑΟΚ με την άμυνά του. 5 στα 26 ο δικέφαλος, 19%, κακό ποσοστό στα τρίποντα για τους Θεσσαλονικείς, που είναι κοντά στα δίποντα, 60% με 61% του Παναθηναϊκού, αλλά πάλι και εκεί περισσότερες προσπάθειες. Αλλά είπαμε ότι

0: Άστοχος 58-55.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με τα Κόπο και Βασάνων.
0: Για πρώτη φορά μετά το 5-3 ξέρω εγώ.
1: Και κυρίως μπορεί να χάνει τα rebound, αλλά ο Παναθηναϊκός προτιμάει να πηγαίνει την μπάλα μέσα. Ίσως αυτή να είναι και μια εξήγηση ότι έχει κερδίσει τριπλάσιες βολές από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή 28 με 10. Ναι. Γιατί ακόμα και ο Φραντσίσκο πηγαίνει στη δίσδυση πολλές φορές. Ακόμα και ο Μπόγκα
0: είναι όλοι πασιματάκηδες.
1: Ναι, ναι, είναι όλοι πασιματάκηδες.
0: Παρότι έχουν και το τρίποντο, απλά δεν τους το έχει δώσει
1: και
0: ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτά που λέμε, οι βολές κερδισμένες του Παναθηναϊκού είναι τα τρίποντα που δεν έχει κάνει. Ότι έχει πάει μέσα.
0: Είναι πολύ διαβασμένο σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει δώσει τρίποντο στον Παναθηναϊκό. Έχει γεμίσει τη ρακέτα. Και σου λέει, αν θέλεις, έλα εδώ, μέσα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, βέβαια θα μου πεις τώρα και σε ποια ομάδα.
0: Το μέσα δεν είναι εύκολο το lay-up. Γι' αυτό έχουν χαθεί και τόσα lay-up, ναι, και από τις δύο πλευρές.
1: Σε ποια ομάδα δεν συμβαίνει αυτό, αλλά όταν είναι ο Καλάθης έξω και ο Οσμάν είναι άλλη ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, αυτό ξαναπέστε. Πέφτει το επίπεδο κατακόρυφα, δεδομένο. Πώς έχουν παίξει, ο Καλάθης έχει παίξει 18,5 λεπτά, πολύ ελεγχόμενα για Νίκ, αλλά είναι και 37 και έχει ακόμα ένα δεκάλεπτο. Να δούμε με ποιος θα το τελειώσει ο Τρινκέρι. Και απ' την άλλη ο Όσμαν, που είναι ένα υπερόπλο ας πούμε ενέργειας, έχει παίξει 23 λεπτά από τα 30 και σκοράρει 14. Από το Παναθηναϊκό σε χρόνους συμμετοχής 23 έχει ο Γιαμπουσέλη, 23 και ο Χουάντσο. Όλοι οι άλλοι πολύ πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο όμως.
1: Ο Μπάντιο είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 15 πόντους
0: και 14 ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ. Τώρα θα γίνει επαναφορά της μπάλας από τον Ματζούκα. Παίζει μαζί με Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο, Λεσόρ και Μωραΐτη. Δηλαδή αυτό το σχήμα έχει αρέσει.
1: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Μωραΐτης, ναι, καταρχάς.
0: Πήρε ψήφο εμπιστοσύνη ο Μωραΐτης. Ξεκινάει τελευταία περίοδο, αλλά βλέπω και τον Ρογκαβόπουλο στο 2 ας πούμε, που είναι ένα ψηλό forward για να παίζει διάρη. Μωραΐτης 58-55. Μωραΐτης έχει πάρει τώρα αυτοπεποίθηση. Εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο. Που κάνει το σκορ 60-55.
1: Ασίστια.
0: Αυτό ήταν assisted field goal. Όχι, δεν ήταν assist. Ήταν airball από τον Μωραΐτη. Αλλά πήρε το επιθετικό rebound ο Ρογκαβόπουλος και έκανε το σκορ συν 5. Φώστερ. Στην αλλαγή βγαίνει ο Λεσόρ. Πάρα πολύ ωραία πάσα, διότι ο Λεσόρ ποτέ δεν γύρισε. Και αυτό φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Φωνάζει και στο Χουάντσο και στο Λεσόρ. Τα έκαναν θάλασσα. Κάρφωμα από τον ΠΑΟΚ 60-57 από τον Αλεξάνδρε που έχει πλέον 10 πόντους και έγινε διψήφιος. Μωραΐτης. Μωραΐτης βλέπει χώρο, πέφτει πάρα πολύ δυνατά πάνω του ο Νάς Μήτρου Λόγκ, τον γκρεμίζει και τον στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο να λέγεσαι Μωραΐτης και να σε καλεί ο Μπράντοβιτς να καθορίσεις, δεν σου λέω να καθαρίσεις, αλλά να καθορίσεις ένα μάτς όταν ας πούμε κατ' επιλογή του προπονητή έμεινε εκτός του δεκάδας ο Τζέριαν Γκραντ, που είναι φτασμένος παίκτης με φοιτεία και στο NBA και στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η πρώτη βολή με Κόπο μπαίνει μέσα. 61-57 και έχει δικαίωμα και για μια δεύτερη ο Μωραΐτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει και λίγο χρόνο για να αντιληφθεί ο Μωραΐτης τι του ζητάνε να κάνει. Τι διαφωνία υπάρχει?
1: Όχι καμία.
0: Κάτι φωνάζει
1: και ο Βασίλης.
0: Και ένα meeting των τριών διαιτητών, αυτό εννοώ.
1: Λέει ότι ο Παναθηναϊκός το προσπέρασμά του το έκανε με τους τρεις Έλληνες. Δηλαδή Μωραΐτη, Ρογκαβόπουλο, Ματζούκα.
0: Σωστό και αυτό. Ο Μωραΐτης είναι στη γραμμή, συν 4. Βλέπω ότι υπάρχει
1: challenge.
0: Υπάρχει challenge. Γιατί όμως υπάρχει challenge?
1: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, γιατί ήδη έχει εκτελέσει μια βολή ο Μωραΐτης.
0: Ναι, έλατε. Έλατε.
1: Και τώρα τα ψέλνει ο Τρικέρι στο Μήτρου Λόγκ. Δεν ξέρω, επειδή ήταν αυτό στη φάση. Μάλλον χρεώθηκε. Ότι χρεώθηκε σε άλλον το φάουλ από όποιον θεωρεί ο Τρικέρι ότι έπρεπε να χρεωθεί.
0: Πάντως έφαγε δύο σφαλιάρες ο Μωραΐτης, καλές και από δύο παίκτες. Δηλαδή στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν, αφού τον ξάπλεσαν στο παρκέ. Για να ξαναδούμε. Τι λένε εδώ?
1: Όχι, όχι, είναι, επαναλαμβάνω, καθαρά ποιος χρεώθηκε το φάουλ.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η συζήτηση δηλαδή.
0: Ο Μήτρου Λόγκ έχει δύο.

0: Λοιπόν, το φάουλ είναι το νούμερο 1, Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, μικρό το κακό για διαφωνία.
1: Το φάουλ
0: του Μήτρου Λόγκ. Τρίτο φάουλ για το Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, δεν είναι και Όσμαν. Πάντως το ότι έγινε το φάουλ έγινε.
1: Όχι, μα δεν ήταν. Δεν διαφώνησε κανείς ότι αν έγινε ή όχι.
0: Μιλάμε για τρελό κατέβασμα, έτσι. Ναι. Θέλω να πω. Τώρα το ξαναβλέπουμε εμείς στο replay.
1: Και το γεγονός ότι είναι στον πάγκο ο Όσμαν.
0: Έχουν πέσει τρεις παίκτες εντωμεταξύ. Πω. Έχουν κάνει δύο τουλάχιστον από τους τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ φάουλ.
1: Μία στις δύο στο μεταξύ ο Μωραΐτης.
0: Μία στις δύο.
1: Ο Μωραΐτης.
0: 61-57. Καλάθης. Τον μαρκάριο Ματζούκας. Φώστερ. Ο Φώστερ εκτελεί για τρεις και φτωχή. Πάλι κοιμήθηκε ο Λεσόρ. Πήγε να κάνει μία αλλαγή. Έχασε την κέντρωσή του. Γύρισε πλάτη και του έβαλε το τρίποντο ο Φώστερ. 61-60. Μωραΐτης ξεχνάει την μπάλα. Επιστρέφει να την ξαναπάρει. Δίνει στο Λεσόρ. Ο Λεσόρ δίνει στο Χουάντσο. Κάρφωμα αλλά άστοχο από τον Ισπανό. Φώστερ. Για τον Νέα Μήτρου Λόγκ, Φώστερ σου τριών πόντων και από την ίδια θέση άστοχο αμυντικό rebound. Όχι. Από το Ρογκαβόπουλο προς στιγμήν φάνηκε ότι θα μαζέψει το αμυντικό rebound, αλλά από το χέρι του βγαίνει μπάλα εκτός. 61-60. Match thriller, ο ημιτελικός του Super Cup. Καμιά σχέση με τον προηγούμενο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Φώστερ. Ο Φώστερ. Για τον Αλεξάνδερ, άστοχος αμυντικό rebound από το Λεσόρ. Εδώ έχασε εύκολο layup ο Κάιλ Αλεξάνδερ. 61-60 το σκορ παραμένει. Βλέπουμε στην μπάλα μπροστά από το Λεσόρ. Γιατί πάσα του Μωραΐτη δεν ήταν καλή. Πάσα πίσω από την πλάτη του Καλάθη. Ο Φώστερ πάει μέχρι το layup. Καλάθη 61-62. Φοβερός Μάρκους Φώστερ και ο Μπράντοβιτς time out. Διότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η αμυντική προσαρμογή του Παναθηναϊκού.
1: Ένα 5-0 σερί τρέχει ο ΠΑΟΚ. Εκεί που βρέθηκε πίσω 60-55 και 61-57 τρέχει ένα 5-0 με πρωταγωνιστή το Φώστερ.
0: Ο Λεσόρ που βρίσκεται εντωμεταξύ. Δηλαδή κάνει αλλαγή, κάνει μάλλον ψευτοαλλαγή και γυρίζει πλάτη. Να. Χάνεται ο τύπος.
1: Εμένα από την επίθεση του ΠΑΟΚ πάντως μου έκανε εντύπωση ότι ο Καλάθης έδωσε την μπάλα στον Νας Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έχει υπάρξει πρώτο σκόρε του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Εντάξει, πέρασε από τον Ολυμπιακό, δεν έπιασε, αλλά δεν κοίταξε καθόλου το Καλάθη. Έψαξε το Φώστερ, περίμενε το Φώστερ να του δώσει την μπάλα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει κάποια σημεία αναφοράς από τους οποίους περιμένουν και συμπαίκτες τους πια. Δηλαδή να
0: πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ ωραίο μπάσκετ, πραγματικά. Πολλά μπράβο στον ΠΑΟΚ. Πολλά μπράβο γιατί παίζει στα ίσια τον Παναθηναϊκό των τόσων εκατομμυρίων ευρώ. Οκ, υπάρχουν τραυματίες εκατέρωθεν γιατί και οι απουσίες του ΠΑΟΚ είναι σημαντικές. Και ο Ρεκουάν Γκρέι και ο Μωρούγι. Και ο Νάος Μπαζίνας, διεθνής playmaker. Και βέβαια από τον Παναθηναϊκό δεν παίζουν τα 9 εκατομμύρια που αντιστοιχούν σε δύο παίκτες μόνο, Χέις Ντέιβις και Κέντρικ Νάν. Εννοείται είναι ο Λούκας τρίτος πόλος και πιο πίσω είναι ο Μουστάφα Φαλ και πολύ πολύ πιο πίσω ο Γιάννης Κουζέλογλου που σε αυτά τα παιχνίδια πιθανώς δεν θα παίζει κιόλας. 61-62. Οι δύο πεντάδες είναι και πάλι στο παρκέ για τα τελευταία 8 λεπτά. Είναι Ben Moor και Ben Hur το μάτς. Έχει πολύ, πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Έχει 8 λεπτά ολόκληρα, μεικτά. Άρα καταλαβαίνει κανείς ότι η νύχτα έχει μάκρος, έχει ενδιαφέρον, έχει suspense. Έχει μια ματσάρα που σας μεταδίδουμε για την Eraspor. Φρανσίσκο για το Ματζούκα. Φρανσίσκο τώρα με τον Φώστερ. Κάνει μια σταυρωτή για να περάσει. Ξεμαρκάρεται, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο καλάθι.
1: Φανταστικός ο τρόπος με τον οποίο δημιούργησε απόσταση. Δηλαδή έκανε επαφή για να δημιουργήσει απόσταση και να σουτάρει ξεμαρκάριστος.
0: Και επαφή με τον Φώστερ που είναι διπλάσιος σωματοδομικά, έτσι.
1: Έχει επιστρέψει και ο Όσμαν εντωμεταξύ. Όσμαν, συγγνώμη. Στην πεντάδα του ΠΑΟΚ και ήταν αρκετή ώρα στον πάγκο.
0: Φώστερ, η πάσα του χαμηλά. Καλάθι και φάουλ διότι δεν τον συγκράτησε όπως θα ήθελε ο Γιαμπουσέλε. 63-64 και έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Έχει τώρα 12 πόντους, 14 ο Όσμαν, 12 και ο Φώστερ, 9 ο Μουρ. Πολλοί πρωταγωνιστές για τον δικέφαλο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πω ότι έχει βγάλει τόσους πρωταγωνιστές.
1: Υστερεί στο ψηλό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή στο ψηλό. Δεν είναι
0: φαίνεται και τα rebound, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο τα rebound. Είναι ότι έχουν τελειώσει φάσεις οι σέντερ του ΠΑΟΚ μέσα στο ζωγραφιστό.
0: Θες να πεις αυτό που λένε πολλές φωνές, ας πούμε, ότι
1: χρειάζεται ένα σέντερ ο Παναθηναϊκός.
0: Ένας rim protector, δηλαδή ένας που να προστατεύει το στεφάνι.
1: Εντάξει, ο υγιής φάλ δεν ξέρουμε τώρα πόσο μπορεί να είναι ο φάλ που ξέραμε. Έτσι.
0: Θα δούμε. 63-65 μπροστά ο ΠΑΟΚ, Μπάντιο. Ο Μπάντιο έχει μπροστά του τώρα τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Τριμπλάριο σε Νεγαλές, κόβεται από τον Αλεξάνδερ και ο δικέφαλος συγκρατεί την μπάλα με τον Όσμαν. Φοβερή άμυνα από τον Αλεξάνδερ, δεν άφησε τον Μπάντιο να εκτελέσει και τον τάπωσε. 6-53 ακόμη για το φινάλε του θρίλερ. 63-65. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παρέα με τον Βασίλη Κατσαρό, τον τεχνικό μας, και τον Γιάννη Τεντόπουλο. Καλάθης, pick and roll, Αλεξάνδερ δυνατός και σκοράρει. 63-67, το καλύτερο παιχνίδι του Αλεξάνδερ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
1: Τον έχει κάνει μάγκα ο Καλάθης.
0: Στην προετοιμασία, σωστό, στην προετοιμασία είχε λίγο προκαλέσει ανησυχία. Ο Μπάντιο πολύ γρήγορος. Εδώ ο Καλάθης κάνει τον παίκτη του, αλλά δεν ακολούθησε και ο Αλεξάνδερ. 65-67, ο Καλάθης έχει 4 ασίστ. Καλάθης για τον Φώστερ, τον μαρκάριο Μπάντιο. Ο Φώστερ κάνει μια ραχεία για να ξεφύγει, πασάρει στον Καλάθη. Ο Καλάθης θέλει να περάσει από τον Ματζούκα, πασάρει στον Ταϊρή, εκτελεί μέσα. 65-69. Η ορχήστρα είναι ο Καλάθης. Πραγματικά διαβάζει τέλεια τα πάντα και αποφασίζει με συγκλονιστικό τρόπο σήμερα ο Νίκ. 65-69, Λεσόρ, ένας εναντίον ενός, καλάθι ωραίο, δυναμικό από τον Λεσόρ με το αριστερό τελείωμα. 67-69.
1: Ρολάρισε πάνω στο σώμα του.
0: Καλάθι, πραγματικά. 67-69, 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Ο Ματζούκας μαρκάει τον Καλάθι. Ο Καλάθις τώρα έχει μπροστά το Λεσόρ, δεν χάνει την μπάλα, είναι καλός χειριστής, δίνει στον Όσμαν. 7 δευτερόλεπτα ακόμη, Όσμαν περνάει με μια σταυρωτή και υπάρχει φάουλ. Σπρόξιμο, μάλλον ο Ματζούκας το χρεώνεται αυτό το φάουλ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να σου πω κάτι, έτσι όπως έπεσε ο Τούρκος, κάποιος θα του έκανε φάουλ, γιατί
0: ο Γιαμπουσέλε το χρεώθηκε τελικά. Τρίτο για τον Γιαμπουσέλε. 4 και ο Λεσόρ, 4 και ο Μπόγκα. Αλλαγή από τον Τρικέρι. Έξω ο Φώστερ, μέσα ο Νέας Μήτρου Λόγκ. Θέλει φρέσκους παίκτες και ο ένας και ο άλλος προπονητής. Και τώρα ο Τζέντι Όσμαν έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. 67-69. 5,5 λεπτά ακόμη για το τέλος της αναμέτρησης. Η πρώτη βολή σίδερο, γενική κούραση, λογικό. 7 στις 12 βολές ο ΠΑΟΚ, 5 χαμένες. 18 στις 30 ο Παναθηναϊκός, 12 χαμένες βολές. Στα rebound 34-25 ο ΠΑΟΚ. Στις assist 17-12 ο ΠΑΟΚ. Στα κλεψίματα 8-5. Και στα λάθη ένα λιγότερο από τον Παναθηναϊκό, 11-12. Ενώ ο Τζέντι Όσμαν έβαλε τη δεύτερη, 67-70. Φρανσίσκο τον παρακολουθεί. Πότε ο Νέας Μήτρου Λόγκ έχει το νου του Αλεξάνδερ και στην αρχή βγήκε και το αερί. Φρανσίσκο pick and roll και κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. 69-70. Τρομερό διάβασμα από τους δύο συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλίας. Τον Ματίας Λεσόρ που κάρφωσε, αλλά βυθίστηκε και πολύ ωραία στο καλάθι του ΠΑΟΚ. Και τον Φρανσίσκο που πάσαρε τέλεια. Ταϊρή μπροστά του είναι ο Μπάντιο. Ταϊρή τριμπλάριξε από τον τρίποντο. Σκρινάρει ο Αλεξάνδερ. Ταϊρή πασάρει στον Μήτρου Λόγκ. 7 δευτερόλεπτα ακόμη. Ταϊρή έξω από τον τρίποντο. Θα πάρει σούτ τριών πόντων. Ο Μπρι Ταϊρή μετά μπλό και μέσα. 69-73. Φοβερό τρίποντο μαχαιριά από τον Ταϊρή. Με ταμπλό όπως έβαλε ένα Χουάντσο στο πρώτο μήχρονο.
1: Αυτό πήγε να πω, πήρε ρεβάσα του Χουάντσο. Ενώ κλέβει την μπάλα, αλλά έρχεται πάλι στον Μπάντιο. Στον
0: Μπάντιο. Ματζούκας για τον Λεσόρ, έξω για τον Μπάντιο. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα από τον Μήτρου Λόγκ.
1: Σωστό φάουλ αυτό, γιατί δεν είναι στις βολές.
0: Σωστό, χαμηλά.
1: Είναι χαμηλά και έπαιρνε την εσωτερική, έμπαινε μέσα στη ρακέτα μόνο στο Μπάντιο.
0: Πανέξυπνο φάουλ. Αλλαγή, Αλεξάνδερ έξω. Μουρ στο παρκέ. Ο Τρινκέρι που είναι τελειομανής έχει κάποιες παρατηρήσεις στον Κάιλ Αλεξάνδερ, που έχει κάνει όμως ματσάρα με 15 πόντους και όσο και σου φαίνεται παράξενο 0 rebound. Φρανσίσκο, φάουλ, κράτημα βέβαια. Ξεκάθαρο, απροκάλυπτο. Αυτό λέει το Ρικέρι στον Ταϊρή.
1: Πέμπτο Ταϊρή.
0: Πέμπτο φάουλ από τον Ταϊρή. Θυσιάστηκε για να περιορίσει τον Φρανσίσκο. Δεν είναι εύκολο το έργο του. Και μια ωραία αγκαλιά από τον Γιώργο Δέδα.
1: Και από τον Τρικέρι.
0: Και από τον Τρικέρι.
1: Μια έτσι πατρική σφαλιαρίτσα.
0: Ναι, βέβαια. Τα έδωσε όλα και ο Ταϊρή. Έπαιξε 10 λεπτά.
1: Πάτε, εγώ δεν περίμενα.
0: Ναι, 10 λεπτά. Και ξεκίνησε και στην πεντάδα, έκανε τα 5 φάουλ. Ξέρεις τι, τα έδωσε όλα.
1: Έχει τα πόδια να μαρκάρει το Φρανσίσκο γι' αυτό.
0: 69-73, Ματζούκας. Κάνει τον deflection ο Όσμαν, η μπάλα βγαίνει εκτός. Αλλά απομένουν 2,3 μόλις δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι πολύ περιορισμένη η επίθεση του Τριφυλιού. Που είναι πίσω στο σκορ 69-73, αλλά έχει 4 ολόκληρα λεπτά το match για να ολοκληρωθεί. 4 και 8 δευτερόλεπτα. Ένα σπορ, ημιτελικό Super Cup, έλα Γιάννη.
1: Όχι τίποτα, αυτές είναι οι φάσεις που δημιουργούν ψυχολογία, γιατί εδώ κάνει ο Μπάντιο ένα λάθος που δίνει την μπάλα στα χέρια του Φώστερ που έχει επιστρέψει. Καλάθης, Φώστερ.
0: Για τον Φώστερ που έχει μπροστά του τον Φρανσίσκο. Αφήνει στον Νάς Μήτρου Λόγκ που μπροστά του είναι ο Ματζούκας. Νάς Μήτρου Λόγκ πασάρει στη γωνία στον Καλάθη. Μπροστά του είναι ο Μπάντιο, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, βλέπει ο Νίκ το χρόνο. Ο Καλάθης γυρίζει, εκτελεί και σκοράρει και γυρνάει και προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού που έχει φιλαράκια Μπατίστ, Διαμαντίδη και Σία. 69-75 από αυτό το ραμπερσέ του Νίκ Καλάθη.
1: Και στη λήξη του χρόνου επίθεση.
0: Ακριβώς, 3-30, Φρανσίσκο πατάει γερά, σκοράρει εντυπωσιακά.
1: Σφραγίδα.
0: Για το ύψος του, ο τύπος είναι φανταστικός. Φοβερό πάτημα, είναι ωραίο τελείωμα.
1: Είναι το φαΐ του αυτά τα καλάθια.
0: Είναι από τα καλύτερα γκάρ της Ευρώπης. Ο Φρανσίσκο, μεγάλη μεταγραφή, με καραμπόλα, γιατί αλλού είχε συμφωνήσει και αλλού πήγε.
1: Παρόλα αυτά,
0: με τη Βιλερμπάν,
1: η Βιλερμπάν ξεκίνησε εντυπωσιακά. Με την έννοια ότι έκανε μια νίκη στην πρεμιέρα που όλοι λέγαμε ότι θα είναι από τις ομάδες που έτσι όπως το πήγε το τραγούδι το καλοκαίρι, θα βρεθεί πάλι 16, 17, 18. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα βέβαια να λέμε. Αλλά...
0: Είδες ο Τεπέ, ο Τόνι Πάρκερ,
1: ναι.
0: Πήρε πρώτη νίκη επί του Οντέτ Κάτας στο μάτς με τη Μακάμπη. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ζάλγκυρης Ολυμπιακός την Τρίτη και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, να που την μνημονεύαμε, την Τετάρτη. Ενώ υπάρχει και διπλή αγωνιστική.
1: Ξέρεις, ο Παναθηναϊκός τον ευρωεί.
0: Την Πέμπτη Βίρτους Ολυμπιακός και την Παρασκευή Παναθηναϊκός Μακάμπι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει τόσο ταξίδια. Παίζει όλο εντός.
0: Όχι.
1: Και παίζει και Τετάρτη.
0: Έχει όμως Γιάννη.
1: Δηλαδή τον Ολυμπιακό θέλω να σου πω ότι τον βόλευε να παίξει Τετάρτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον.
0: Σωστό.
1: Να πάρει μια ανάσα.
0: Πρόσεξε όμως, Νοέμβριο και Δεκέμβριο οι πράσινοι έχουν δύο τετράδες εκτός.
1: Ναι, σωστό.
0: Καπάκι,
1: σωστό.
0: Τέσσερα εκτός.
1: Απλά καμιά φορά ξέρεις τι γίνεται. Η αρχή δημιουργεί ψυχολογία.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και δίνει όθηση.
0: Σίγουρα.
1: Συν ότι κερδίζεις χρόνο μέχρι, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια, να σου πω και κάτι, μια αλήθεια, ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα εκτός σεφ. Πολλές φορές.
1: Στην εποχή του Μπαρτζόκα, ακόμα και από την πρώτη του θητεία,
0: πιο εκτός έδρας, απελευθερωμένα.
1: Δηλαδή, επί Ιβκοβιτς είχε κάνει 2-3 εκτός έδρας νίκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το 13 έκανε 12.
0: Μετά το γύρισε. Μετά το γύρισε, βέβαια. Συνέχεια στο παιχνίδι, είχε time out νωρίτερα, 71-75, Καλάθης. Ο Καλάθης πασάρει στην άλλη πλευρά στο Φώστερ. Κάνει μία σταυρωτή για να περάσει, μπερδεύεται.
1: Σωστό, σωστό. Σωστό, γιατί
0: εγώ δεν σου κρύβω ότι θα δίνα βήματα. Εγώ θα δίνα βήματα. Αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ υπέρ του Φώστερ και υπάρχει και τεχνική ποινή.
1: Στον Ομπράντοβιτς.
0: Είσαι στον Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Ξέρεις
0: για να δω τι έχει δώσει.
1: Ξέρεις γιατί
0: τεχνική
1: το λέω.
0: Ποινή.
1: Στο λέω γιατί έκανε αλματάκι ο Φρανσίσκο.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε σαν να τράκαραν. Είναι δύσκολη φάση.
0: Η βολή της τεχνικής ποινής είναι από τον Νάς Μήτρου Λόγκ. Εντάξει. Και τώρα η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Διότι δεν έχουν συμπληρώσει οι πράσινοι τα 5 ομαδικά. 71-76. Σούτ τριών πόντων από τον Νάς Μήτρου Λόγκ, άστοχο, αμυντικό ριμπάντο από τον Φρανσίσκο. 71-76 συν 5 για τον ΠΑΟΚ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Το Καβόπουλο που αφήνει στον Φρανσίσκο. Είναι η ώρα του νομίζω. Για να δούμε. Για Μπουσέλε, έξω από το τρίποντο, δίνει στο Λεσόρ για να παίξει με πλάτη με τον Καλάθη. Ο Λεσόρ για τον Γιαμπουσέλε. Θα πατήσει, δίνει στον Μπάντι ο σούτ τριών πόντων. Άστοχο αμυντικό rebound από τον Καλάθη. Πάσα του είναι για τον Όσμαν. Αυτός πάει μέχρι μέσα. Δέχεται μπλοκ από τον Μπάντιο. Αλλά ο Μπάντιο καθώς προσγειώθηκε πάτησε γραμμή. Άρα λοιπόν η μπάλα είναι για τον Μπάοκ. 74-76. Πολύ πάθος.
3: Το μυαλό του Καλάθη έδωσε ευκαιρία τώρα για ένα καλάθι πολύ γρήγορο.
2: Έπεσαν πάνω του.
3: Σχετικά πιο εύκολα. Ήταν τρομερή αμυντική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού.
2: Ο Καλάθης πασάρει στα 20 μέτρα χαλαρά που λέμε. Όσμαν. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. 2 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2. Προηγείται του Παναθηναϊκού 76-74. Όσμαν για τον Καλάθη. Η πάσα του είναι για τον Φώστερ. Πολύ ωραία συνεργασία και ξανά ο Μουρ έμεινε μόνος του. Έχει βάλει 6 πόντους σε κυκλοφορία, σε τράφικ από τις πάσες των περιφερειακών 74-78.
3: Ήταν, νομίζω ότι ήταν λάθος τακτική του Παναθηναϊκού που πήγε να στέλνει παγίδες και άριξε ένας ξεμαρκάρης.
2: Δεν το έχουν πετύχει οι παγίδες του Παναθηναϊκού.
3: Κάθε φορά.
2: Σωστό. 74-78.
3: Λάθος.
2: Εδώ όμως υπάρχει σφύριγμα για κράτημα. Για κράτημα του Φώστερ στον Λεσόρ. Βγήκε μεν η μπάλα έξω δηλαδή και φάνηκε σαν μια λάθος πάσα, αλλά οι διαιτές είδαν κράτημα του Φώστερ και βλέπω ότι υπάρχει και μια τεχνική ποινή στον πάγκο του ΠΑΟΚ και θα έχει δικαίωμα για την πρώτη βολή ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Άστοχος.
3: Κάνει τη βολή.
2: 74-78. Το σκορ παραμένει στο συν 4 για τον δικέφαλο και ο Λεσόρ που δεν είναι και ο μέτρ από τη γραμμή πάει τώρα αυτός για τις βολές του φάουλ. 74-78.
3: Ο Παναθηναϊκός 21 στις 34.
2: Πρώτη βολή από το Λεσόρ σίδερο.
3: 21 στις 35. Ποσοστό αστοχίας, όχι ευστοχίας.
2: Όντως, πραγματικά. Το replay δικαιώνει τους διαιτητές για το κράτημα του Φώστερ στον Λεσόρ, αλλά και η δεύτερη βολή του Λεσόρ είναι άστοχη και ο Καλάθης με ένα χαστουκάκι στην μπάλα τη στέλνει στον Φώστερ. Όσμαν. 1-26 για το τέλος του μάτς. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 74-78. στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Ημιτελικό Super Cup, Όσμαν μπροστά του είναι ο Ρογκαβόπουλος. Όσμαν έξω από το τρίποντο. Τριπλάρι πάει μέχρι μέσα. Lay up, άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που δίνει στον Φρανσίσκο. Ή μάλλον αφήνει την μπάλα. Ένα λεπτό και 8 δευτερόλεπτα για Μπουσέλε. Ο Γιαμπουσέλε έχει μπροστά τον καλάθι. Διστάζει μπάντιο για τον Φρανσίσκο. Αυτός παίζει με τον Χάτζινς. Μπάντιο. Εκτελεί για τρεις. Αστοχή. Rebound επιθετικό από τον Λεσόρ που τελειώνει τη φάση. 76-78. Πολύ μαχητικός ο Ματίας Λεσόρ.
3: Εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ο μοιραίος παίχτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Όσμαν.
2: Σωστό.
3: Δεν χάνει τα
2: δύο lay-up.
3: Το lay-up
2: δύο lay-up,
3: ειδικά αυτό δεν χανότανε.
2: Απλά... αφού χαμογελάει.
4: Κώστα και Γιάννη, σας παρακαλώ, άνω τελεία, διαφήμιση.
5: Ερασπορ 101,8.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Ερασπορ.
4: Και πριν πάμε στο Περιστέρι, Αγγλία-Ισπανία 2-1, Τσεχία-Κροατία 1-1, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0. Στο Περιστέρι ξανά, Γιάννη Κώστα, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, στο Περιστέρι 76-78, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το θρίλερ. Ο ημιτελικός του Super Cup ο δεύτερος, που τον περιμέναμε ότι θα ήταν κλειστός. Και ανταγωνιστικός.
3: Πήρε ζωή, όπως λέμε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός.
2: Κανονάκι
3: από το άστοχο lay-up του
2: Όσμαν.
3: Ναι, το δεύτερο ήταν τελείως μόνος του. Το πρώτο πες ότι ήρθε η άμυνα και τον εμπόδισε.
2: Παρ' όλα αυτά ο Δικέφαλος έχει την κατοχή με τον Φώστερ. Του στείλουν την παγίδα, περνάει ο Φώστερ και κερδίζει το φάουλ από το γόνατο του Ρογκαβόπουλου.
3: Δεν έχει βολές ακόμα ο ΠΑΟΚ, έχει τρία ομαδικά ο Παναθηναϊκός, τώρα τέσσερα. Από εδώ και πέρα θα έχει δικαίωμα για βολές και σωστό. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα 5. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στις βολές πολύ νωρίτερα.
2: 43,7 δευτερόλεπτα. Καινούργια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Καλάθης. Καλάθης. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Μουρ για τον Φώστερ. Ο Φώστερ ξεφεύγει από τον Ρογκαβόπουλο, αλλά μπροστά του βγαίνει ο Λεσόρ. Και παραμονεύει και ο Μπάντι, ο Καλάθης. Βρίσκει χώρο, φλότερ, εύστοχο. 76-80 από τον Νίκ. Φοβερός ο Νίκ. Καταπληκτικός. Με 6 πόντους, 6 assist, 4 rebound, αμινάρες. Πολύ κρίσιμη η στιγμή αυτή που ο Νίκ Καλάθης
3: μεγάλη
2: βλέπει
3: πρότητα.
2: Ότι όλοι οι παίκτες, οι συμπαίκτες του είναι μακαρισμένοι.
3: Φιλάνε του σουτέρ.
2: Βρήκε χώρο και με το φλότερ κάνει το σκορ 76-80. 25 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Μεγάλος ΠΑΟΚ σήμερα.
3: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Κοιτάζει στα ίσια τον Παναθηναϊκό.
3: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Βεβαίως θα μπορούσε να το έχει τελειώσει το μάτς. Αν ήταν πιο εύστοχος σε κάποια εύκολα lay-up, ειδικά ο Όσμαν. Αλλά εγώ θα σου πω και κάτι. Ακόμα και αν γυρίσει το μάτς και το πάρει ο Παναθηναϊκός, σήμερα ο ΠΑΟΚ στέλνει ένα μήνυμα. Ότι πραγματικά είναι πολύ δυνατός. Είναι μια ομάδα που δημιουργείται για να πρωταγωνιστήσει. Και αν με 10 εκατομμύρια budget βάζει τόσο δύσκολα στον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων, τότε τι θα γίνει του χρόνου που από ό,τι ακούγεται το budget θα τριπλασιαστεί. Αν βέβαια είναι με το καλό ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα. 76-80 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ο Άρης θα είναι στην Ευρωλίγκα μέσω του EuroCup και ας μην γίνει franchise με την πρώτη. Όπως ο Δικέφαλος που έχει καταθέσει και μια εγγυητική 85 εκατομμυρίων ευρώ που την είδαν οι Ευρωλυγκαίοι, έμαθα στην Ευρωλίγκα και ζαλίστηκαν. 85 εκατομμύρια έλεγε το χαρτί.
3: Στην Ευρωλίγκα θα κάνανε μακροβούτια σαν το Σκρούτζ στο χρηματοκιβώτιο.
2: Όντως, όντως. Με τα τσουβάλια, με τα δολάρια. 76-80, 25 δευτερόλεπτα ακόμη από τα 8 μέτρα επαναφορά για τον Παναθηναϊκό με τον Μπάντιο. Είναι ο Ρογκαβόπουλος που τον παρακολουθεί, ο Καλάθης, είναι ο Γιαμπουσέλε, ο Φρανσίσκο και ο Λεσόρ. Ενώ ο ΠΑΟΚ είναι στην άμυνά του. Μπάντιο, ο Φρανσίσκο ξεμαρκάρεται και στοχεί. Μεγάλο τρίποντα από τον Φρανσίσκο. Κανείς δεν ακολούθησε. Ο Φρανσίσκο έλουρος σκόραρε και μειώνει στον πόντο. Καλάθης. Εδώ τι υπάρχει. Φάλ. Υπάρχει σφύριγμα. Υπάρχει σφύριγμα και βολές υπέρ του Καλάθη.
3: Είναι καλή επιλογή για να εκτελέσει βολές ο Καλάθης. Δεν θεωρείται.
2: Δεν είναι μέτρ στις βολές και ειδικά, στα τελευταία δύο λεπτά το ποσοστό του πέφτει κι άλλο του Καλάθη, αλλά είναι τόσο έμπειρος που ποτέ δεν ξέρεις. 79-80, 17,3 δευτερόλεπτα και ο Καλάθης είναι στη γραμμή. Η πρώτη, σου είπα, σίδερο. Και ήταν και κακοεκτελεσμένη η βολή από τον Καλάθη. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι μπροστά. Είναι ακόμη μπροστά.
3: Ναι, αλλά 79-80. Πλέον ανατρέπεται την κατάσταση. Ακόμα και να βάλει τη βολή ο Καλάθης, πόσο μάλλον αν δεν τη βάλει.
2: Για να δούμε. Δεύτερη βολή για τον Νίκα Λάθη. Μέσα. 79-81, time out από τον Ομπράντοβιτς. Πάλι στα 8 μέτρα, πάλι προσπάθεια. Και φυσικά έχει δικαίωμα, λογικά, θα έχει χρόνο και ο ΠΑΟΚ. Τι, σκέφτεσαι. Πάλι Φρανσίσκο λες.
3: Ναι.
2: Που είναι ζεστός.
3: Ναι.
2: Πάλι, ε.
3: Ή Φρανσίσκο ή Μπάντιο. Με την έννοια ότι αν πέσουν δύο παίχτες, γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα παίξει καθαρή άμυνα ένας εναντίον ενός ή αν θα στείλει παίκτη πάνω στο Φρανσίσκο για να φύγει μπάλα από τα χέρια του. Αλλά αυτό είναι ρίσκο, γιατί υπάρχει ο Μπάντιο, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή έχει επιλογές στο σουτ ο Παναθηναϊκός.
2: Και για Μπουσέλε.
3: Και για Μπουσέλε που σήμερα δεν
2: σήμερα
3: έχει.
2: Σήμερα όχι. Γιατί έχει βάλει όλους και όλους τέσσερις.
3: Ναι, συνήθως αυτοί που δεν είναι καλοί βάζουν αυτό που ξεραίνει.
2: Είναι ποιος το πιστεύει περισσότερο, ποιος το θέλει, ποιον θα κρίνει ο προπονητής. Ο Φρανσίσκο έχει 17 με 1 στα 4.
3: Αυτός το 1.
2: Ο Μπάντιο 17 με 2 στα 5.
3: Αυτό το 1 το τελευταίο ήταν το κρίσιμο που άλλαξε όλη τη μορφή των τελευταίων λεπτών. Δηλαδή.
2: Την
3: αλληλουχία των επιθέσεων.
2: Ναι.
3: Των κατοχών.
2: 6 στα 17 τρίποντα ο Παναθηναϊκός, 7 στα 31 ο ΠΑΟΚ.
3: Και ο Χουάντσο ίσως να είχε θέση.
2: Μπορεί, ναι.
3: Με δίποντο ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός, με τρίποντο κερδίζει και πάει στον τελικό.
2: Δεν κερδίζει, προηγείται. Έχει 17 δευτερόλεπτα ακόμα.
3: Ναι, ρε, παιδί,
2: έχει επίθεση ο ΠΑΟΚ.
3: Προηγείται, έχεις δίκιο.
2: Κάτσε να δούμε. Πάντως μέχρι τώρα προηγείται ο ΠΑΟΚ με 2. 79-81 και η επαναφορά της μπάλας θα γίνει από το Φρανσίσκο από τα 8 μέτρα. Ποια θα είναι επιλογή, ποιος θα γίνει αποδέκτης. Ο Λεσόρ και τώρα Φρανσίσκο. Θα πάρει σου τριών πόντων, εκτελεί και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντα από το Φρανσίσκο και μάλιστα μπροστά από τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Απίστευτος ο Κοντορεβιθούλης, αλλά με αυτό το jump shoot το δολοφονικό. 82-81, 13,7 δευτερόλεπτα. Προσπέρασε ο Παναθηναϊκός και τώρα η μπάλα σε χέρια του ΠΑΟΚ μετά το time out.
3: Έχει βάλει δύο τρίποντα σε 5-6 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά. Ο Φρανσίσκο είναι φωτιά. Έχει πετύχει 20, έχει μοιράσει 7 assist, έχει πάρει 3 rebound, έχει κάνει τα πάντα.
3: Άστα αυτά. Εγώ σου λέω.
2: Τα τρίποντα στο τέλος λες.
3: 18 δευτερόλεπτα τρίποντο από 4-1 και τώρα προβάδισμα και βάζει άγχος στον ΠΑΟΚ.
2: Τώρα ο ΠΑΟΚ για να ελπίζει σε νίκη πρόκριση χρειάζεται καλάθι.
3: Ναι,
2: γιατί σίγουρα δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι.
3: Εκτός αν πάει μπάλα στον Νίκ.
2: Δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει να κάνει φάουλ. Αυτό θέλω να πω.
3: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ρίσκαρε αν το έκανε γρήγορα για να έχει χρόνο, αλλά είναι 13,7.
2: Εδώ ο Μπράντοβιτς δεν έχει κάνει φάουλ στο συν 2. Θα κάνει στο συν 1. Δεν το πιστεύω.
3: Θυμάσαι με το στο Βερολίνο.
2: Ναι, δεν το πιστεύω. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ έχει 13,7 δευτερόλεπτα. Στο παρκέ μπαίνουν Καλάθης, Όσμαν, Φώστερ, Χάτζινς. Δηλαδή όλοι αυτοί μπορούν να σουτάρουν. Και ο Μουρ στο 5. Και ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του με Ρογκαβόπουλο, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ.
3: Το πιο σημαντικό βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι να μπει μπάλα μέσα.
2: Σωστό. Όπως και πριν βέβαια για τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Σωστό. Αλλά ας το θεωρήσουμε δεδομένο, ας πούμε. Ο Καλάθης από τα 8 μέτρα θα επαναφέρει σε ποιον. Στον Όσμαν. Έξω από το τρίποντο κινεί το Όσμαν. Γυρίζει, θέλει να πασάρει στον καλάθι. Σούτριον πόντιν από τη γωνία. Η μπάλα να πηδά, βγαίνει η Χάτζινς για τον Όσμαν. Όσμαν σου τριών πόντων, μέσα! Και κερδίζει ο ΠΑΟΚ! Απίστευτο τρίπο τον μπάζερ μπίτερ από τον Τζέντι Όσμαν. Θα το ξαναδούν, οι διαιτητές λένε, αλλά τουλάχιστον μας φάνηκε ότι μετράει.
10: Μας φάνηκε ότι είναι μέσα, ναι. Μέσα στον χρόνο εννοώ.
2: Απίθανο τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν, παρότι ήταν άστοχος ο Καλάθης. Έρχεται ένα ακόμα επιθετικό rebound, ανανέωσε αυτή την επίθεση και ο Τζέντι Όσμαν έστειλε την μπάλα στο διχτάκι, στο πλεκτό. Ξέρεις, με αυτό το απίθανο τρίποντο, αν δεν είχε και ισορροπία,
10: όχι, όχι,
2: δεν ήταν ένα απλό τρίποντο.
10: Και ήταν πολύ σημαντική η πάσα που πήρε, γιατί θα μπορούσε ένα συμπαίκτης του να πάει να σουτάρει για να δώσει το προβάδισμα. Αλλά του την έβγαλε έξω και εκείνος εκτός ισορροπίας σημάδεψε στο δικτάκι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν απογοητευμένοι.
2: Πάνω στην ώρα χάλασε το ίντερνετ.
10: Πάντα έτσι συμβαίνει με την τεχνολογία, δεν το ξέρεις.
2: Πάνω στην ώρα.
11: 07, 07
10: μένα.
11: Μετράει κανονικά.
10: Μετράει.
11: Μετράει. Πώς δεν μετράει.
2: Μετράει και τέλος. Μετράει και τέλος.
11: Στο 07 Κώστα και Γιάννη η μπάλα ήδη ήταν στον αέρα. Ταξίδευε.
2: Ναι. Απλά με μπέρδεψε λίγο τη Γιάννης, αλλά είναι αυτό που είπαμε και σε πρώτο χρόνο. 82-84.
10: Ο πρώτος που πήγε να συγχαρεί τον παλιό του συμπαίκτη ήταν ο Χουάντσο.
2: Και τώρα όλοι,
10: και
2: ο
10: τώρα
2: Μπράντοβιτς,
10: όλοι μαζί.
2: Καλαϊτζάκης, Ισκιέρδο, Μπατίστ, όλοι. Μεγάλος νικητής, θα το έλεγα, δεν είναι ένας απλός νικητής, είναι θριαμβευτής ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Τζέντι Όσμαν, ο οποίος πληγώνει την παλιά ομάδα του, καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup και φυσικότατα θα είναι φουλ ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν και σήμερα, με τον Παναθηναϊκό κατάφερε να κερδίσει με αυτή τη μαγική εμφάνιση του Καλάθη, που τώρα τα λέει και με αρκετούς πράσινους, και με το τρίποντο
10: αυτό το
2: από
10: γήπεδο,
2: τον Τζέντι Όσμαν.
10: Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος θριαμβευτής ξεκάθαρα.
2: Ναι.
10: Το τρίποντο του Όσμαν, ας το πούμε έτσι, απένει με δικαιοσύνη. Με ποια έννοια? Ότι ο ΠΑΟΚ ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα μπροστά, είχε το προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός ήταν που κυνηγούσε και πήγε να κλέψει το μάτς με τα δύο τρίποντα του Φρανσίσκο. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα καλάθι μεγάλο με το Φατούρο. Τώρα βλέπω
2: φοβερό Φατούρο στον Όσμαν.
10: Θα είναι ζαλισμένος για αύριο κόντρα στην παλιά του ομάδα.
2: Απ' τη μία ο θρίαμβος του ΠΑΟΚ, απ' την άλλη
10: κατήφια.
2: Θα σου πω ότι είναι όχι κατήφια, είναι η πρώτη αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Διότι ναι μεν είναι νωρίς τη σεζόν, αλλά ο Παναθηναϊκός μπήκε σήμερα με τον τίτλο του φαβορή, αλλά δεν μπόρεσε να τον υποστηρίξει αυτόν τον τίτλο και ιτήθηκε από μια ομάδα η οποία ήταν πολύ διαβασμένη, πολύ σκληρή, έπαιξε άμυνες, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έμεινε πίσω.
10: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι δύο φορές πέρασε ο Παναθηναϊκός
2: με τα τρίποντα του Φρανσίσκο
10: και απάντησε ο ΠΑΟΚ, μία-δύο φορές που πέρασε ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ βρήκε την απάντηση.
2: Σωστά.
10: Έδειξε χαρακτήρα, κυριάρχησε στα rebound. Έπαιξε πολύ καλύτερα.
2: Στα rebound, ε.
10: Ναι, στα rebound.
2: 29-38. Και πόσα επιθετικά rebound είχε ο δικέφαλος? 17.
10: Πολύ μεγάλο.
2: 17 επιθετικά rebound. Εντάξει, τρομάμα. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα πει και ο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του. 17 επιθετικά rebound. Ασύλληπτο νούμερο.
10: Ο Παναθηναϊκός είχε επίσης το νούμερο που κατευθείαν σε χτυπάει για αιτία της ήττας του Παναθηναϊκού σε μάτς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Είναι οι βολές. 21-36.
2: 15 άστοχες.
10: 15 χαμένες βολές. Ο ΠΑΟΚ είχε
2: 10 σχεδόν όλες από αυτές που σούταρε ο ΠΑΟΚ συνολικά. 16. Δηλαδή 15 άστοχες του Παναθηναϊκού από τις 36. Assist 15-20, κλεψίματα 5-9, block 4 Παναθηναϊκός, 1 ΠΑΟΚ, λάθη 13-11 για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε πόντους για τον δικέφαλο που έκανε αυτή τη φοβερή νίκη. Ο Ταϊρή 10 πόντους στην επανεμφάνισή του μετά από σχεδόν ένα μήνα. 18 Τζέντι Όσμαν με αυτό το τρίποντο, το μοναδικό εύστοχο τρίποντο του στα 4 που εκτέλεσε με 6 rebound. Ήταν όμως τον buzzer beater. Ο Κάιλ Αλεξάνδρ 15. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Φανταστικός. 5 Χουγκάζ, 7 ο Καλάθης. Με 4 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα και 0 λάθη ο τύπος σε 28,5 λεπτά στα 37 του. μην πω 37,5 στα 38, αλλά το λέω στα 37. Ο Μήτρου Λόγκ 3, το ίδιο και ο Χάτζινς. 12 από τον Φώστερ με 6 ασίστ. 11 ο Μουρ με πολύ κρίσιμα καλάθια ο Μουρ. Δηλαδή έβαλε 3 καλάθια ο Μουρ μέσα κυκλοφορία, γιατί τον τροφοδότησαν οι συμπαίκτες του και αυτός απλά τελείωσε τις φάσεις. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. 2 ο Καλετζάκης, 20 ο Φρανσίσκο με 2 στα 5 τρίποντα. Ο Γιαμπουσέλε 4, αλλά δεν είχε επιρροή, δεν είχε επιδραστικότητα στο μάτς και πήρε και πολύ λίγα σουτ. 0 στα 2 τρίποντα.
3: Στην ουσία, εγώ τον είδα σαν οσί παρόντα στο μάτς.
2: Ήταν εκτός.
3: Ναι.
2: Ήταν εκτός και έπαιξε 31 λεπτά, γιατί προφανώς λόγω όγκου, ας πούμε, έπαιζε άμυνα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έπαιζε άμυνα ο Γιαμπουσέλε, αλλά στην επίθεση ήταν πολύ κακός. Μία ελεύθερη βολή ο Μίτογλου που έπαιξε όλα και όλα 2,5 λεπτά. Δεν ξέρω τι συνέβη και δεν ξανάπαιξε ο Μίτογλου.
3: Τα άκουσε στην αρχή και δεν ξαναμπήκε.
2: Βρε, τα άκουσε ή έπαθε κάτι ο άνθρωπος και το λέμε εμείς. Δεν έχω διαβάσει κάτι κάπου δεξιά και αριστερά για τον Ντίνο Μίτογλου. Και μετά τον Μίτογλου έχουμε και λέμε Ματζούκας συμμετοχή. Δεν σκόραρε. Είχε όλο και όλο ένα σουτ 2 πόντων και ένα rebound. 2 ο Μωραήτης, 17 ο Μπάντιο με 2 στα 5 τρίποντα. 8 από τον Ρογκαβόπουλο με 1 στα 2 επίσης τρίποντα αλλά και 9 rebound. 13 ο Λεσόρ με 2 rebound. Δηλαδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν πάρτι με τα rebound. 5 ο Μπόγκα και 10 από τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ με 6 rebound.
3: Πρόσεξε, και από τον Παναθηναϊκό έλειπε μόνο ο Φαλ από τους ψηλούς, που σημαίνει όταν λείπει μόνο ένας παίκτης και σε συντρίβει ο άλλος, που είναι φυσιολογικό σε μια χρονιά με τόσα μάτς κάποιος να λείπει κάθε φορά. Είναι η γνώμη μου είναι αυτή. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα όταν θα επιστρέψει, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις.
2: Και ο Ναν.
3: Δεν λέω Ναν, λέω για τους ψηλούς.
2: Λες για το, ναι.
3: Για τους ψηλούς. Πάντως αυτό το γήπεδο, καταρχάς να πούμε για τον ΠΑΟΚ, που βλέπουμε τον Όσμα να
2: με
3: αγκαλιάζει.
2: Με το παιδάκι του Λεσόρ νομίζω.
3: Ναι, ναι. Που είναι φίλοι
2: ναι.
3: Από πέρσι.
2: Βέβαια.
3: Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελικό Super Cup. Ένα. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το γήπεδο δεν έχει αξιωθεί να παίξει τελικό Super Cup. Έχει παίξει το 2020 πάλι που είχε γίνει εδώ και ιτήθηκε στον ημιτελικό από το Περιστέρι.
2: Σωστά.
3: Εκείνη τη χρονιά στον τελικό έπαιξε ο Προμηθέας με το Περιστέρι και το πήρε ο Προμηθέας του Μάκη Γιατρά τότε.
2: Ναι.
3: Και πήρε το πρώτο του τίτλο. Και μάλιστα είχε πει τότε ο Γιατράς, αφού πήρα και κύπελο, τρόπαιο,
2: ναι.
3: Σταματάω.
2: Σωστό.
3: Από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό που μετράει 4 στα 4 τα 4 τελευταία χρόνια από τότε που επέστρεψε, γιατί τις δύο χρονιές που το πήρε, μία ο Προμηθέας και μία ο Παναθηναϊκός, γιατί οι άλλοι είναι παλιότερα με τον Άρη, ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 και δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο Super Cup. Άρα ο Ολυμπιακός έχει 100%, ο Ολυμπιακός έχει 100% στο Super Cup
2: και νίκες. Και
3: είναι, είπαμε, η μοναδική διοργάνωση που έχει περισσότερες κατακτήσεις από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν το συγκρίνουμε τα πρωταθλήματα και τις Ευρωλίγκες.
2: Σωστό.
3: Τώρα από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ που είδαμε σήμερα είναι ικανός για όλα.
2: Φανταστικός.
3: Ειδικά όταν απέναντί του είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά από την αρχή έχει αρχίσει να ταλαιπωρείται.
2: Σήμερα ψιλοπερπάταγε ο Ολυμπιακός.
3: Ναι.
2: Ήταν και από ταξίδι.
3: Ίσως,
2: ο Φουρνιέ δεν είχε όρεξη.
3: Ίσως, ναι, ο Φουρνιέ δεν ήταν. Ήταν και αυτός.
2: Ο Μοντέρο ήταν πυράβλος.
3: Ναι, στο τέλος. Στην τελευταία περίοδο
2: ναι.
3: Το πήρε προσωπικά. Έβαλε 11 πόντους και έκανε και σόου.
2: Βέβαια.
3: Να δούμε. Δεν ξέρω. Η δική μου πληροφορία.
2: Εμένα αυτό που μου αρέσει στον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι πολύ διαβασμένος. Δηλαδή είχε απάντηση σε όλα.
3: Όπου χρειάστηκε να κάνει έξτρα πάσα την έκανε.
2: Ναι.
3: Και επιμένω.
2: Είχε υπομονή. Είχε οξυδέρκεια. Θα μου πεις είναι και ο Καλάθης. Okay.
3: Ο Καλάθης ήταν. Δηλαδή όταν ξεκινάει
2: είδες
3: μια ομάδα.
2: Όμως ότι πάσαραν και άλλοι.
3: Ναι, ναι.
2: Και ο Χάτζινς
3: ναι, ναι.
2: Πάσαρε και ο Φώστερ πάσαρε.
3: Ναι, αλλά
2: τρεις φορές μόνο στο ο Μπεν Μουρ πέτυχε πολύ κρίσιμα καλάθια.
3: Απέναντι σε γκάρ. Δεν είναι μορφή αυτό, έτσι. Οι οποίοι, κυρίως ο Φρανσίσκο, πρώτα πήγαινε να απειλήσει και μετά να οργανώσει. Δηλαδή δεν πήγαινε να οργανώσει και στην πορεία να βρει την μπάλα και μην εκτελέσει αυτός. Πήγαινε από την αρχή να απειλήσει αυτός. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα μετά Χριστόν Προφήτης για τον Grant που είπαμε ότι είναι ένας playmaker ο οποίος θα μπορούσε να ματσάρει
2: την
3: οργάνωση
2: να...
3: του καλάθι, όχι την
2: δεν
3: οργάνωση,
2: ναι.
3: Να ματσάρει σε οργάνωση.
2: Ναι.
3: Okay. Δηλαδή να νοικοκυρέψει λίγο τον Παναθηναϊκό, να μην είναι scoring guard.
2: Ναι.
3: Αλλά όταν χρειάζεται. Δηλαδή ο Grant είναι ένας guard που σκοράρει όταν χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ο θρίαμβος είναι του ΠΑΟΚ.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί στο ξεκίνημα καταφέρνει τέτοιες νίκες. Είναι η τρίτη του νίκη επί ομάδας Ευρωλίγας.
2: Το χτύπησε το καμπανάκι του Παναθηναϊκού στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
3: Το τελευταίο δίλεπτο δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
2: Κέρδισε νωρίτερα ομάδα Ευρωλίγας με μπάζερ μπίτερ, την Παρτίζαν.
3: Τρίτη ομάδα Ευρωλίγας που κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, από το τεχνικό μας.
3: Αρμάνι, για να θυμίσω.
2: Αρμάνι στο Μιλάνο.
3: Παρτίζαν με
2: Παρτίζαν
3: το τρίποντο.
2: Και Παναθηναϊκό.
3: Και Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, από τον τεχνικό μας Βασίλη Κατσαρό, από τον Γιάννη Τόπουλο και τον Κώστα Τερίου που ήταν στην περιγραφή και στο σχολιασμό. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Αύριο 8 η ώρα ο τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ.
11: Καλό βράδυ στο Γιάννη και τον Κώστα. Ο ΠΑΟΚ με 84-82 με μπάζερ μπίτερ του Όσμαν πήρε τη σπουδαία νίκη και αύριο στις 8 η ώρα θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι, θυμίζω, κέρδισαν νωρίτερα την ΑΕΚ με 93-80. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Είχαμε μείνει στο 2-1 με το Χάρι Κέιν. Ο Μπαένα ισοφάρισε με πολύ ωραίο σουτ σε 2-2 και ο Ριαθάμπαλ στο 74 έκανε το 2-3. Σκορ που μένει μέχρι και αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα να δούμε και τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος. Τσεχία-Κροατία εδώ είμαστε στο 2-2. Ο Πάσανιτς ήταν αυτός που έκανε το 1-2, το 1-0 το είχε κάνει ο Μόντριτς. Ο Ραντόστα ισοφάρισε σε 2-2 πριν από λίγο. Σλοβακία-Μολδαβία εδώ είμαστε στο 2-0. Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3. Ο Αμντουνί έχει πετύχει 2 γκολ, το πρώτο γκολ των Ελβετών στο 22 ο Ρέμο Φρόιλερ. Να τα δούμε και στοιχηματικά τα παιχνίδια από τις 10 παρατέτα, από τις 9.30 μάλλον, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί αναμετρήσεις από τον 9.30. Εστουδιάδες Κάσερος Σαν Μιγγέλ 2-1, τελικό Longford Town Cork City 2-1, 1-0 το ημίχρονο, Αλμιράντε Μπράουν Ακασούσο 0-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Καβέζε Σαβόια 4-2, Σαμπετατέσε Κομπομπάσο 1-2, Τσιταντέλα Λέκο 3-0, Φλέρι 91, Ομπάν 1-2 και Βηγία Μιάν 1-1, Βαλενσιέν Λεπουή 1-1, Βίλε Φρανς Βερσαλίες 1-2, Μπουρκ Περόνα Γκονκαρνό 1-1, Παρί 13 Ατλέτικο Μπαστιά 1-0, Αγγλία-Ισπανία όπως είπαμε 2-3, Αλβανία-Λευκορωσία 2-0, Βόρεια-Μακεδονία-Ελβετία 0-3, Σλοβακία-Μολδαβία 2-0, Τσεχία-Κροατία εδώ πέρα είμαστε στο 1-2. Να δούμε 2-1, Θουιδάτ Ντεμπολιβάρ Τσάκο Φορέβερ, Κίλμες Ατλέντικο Γκέμες 1-0. Τα παιχνίδια που έχουμε και ημίχρονα στη Βραζιλία, Ναούτικο Σπορτ Ρεσίφε 1-0, Οπεράριο Σεαρά 1-0, Ρούμπιο Νούντε Μαγιό 1-1. Στην εξέλιξη Σεν Μάρτιν, Παρθένη Νήσι 0-1, Καζαμπλάνκα, Τεμάρα 0-1. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς γκολ.

0: ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε ένα ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Πέμπτη, Τρίτη στο Κάουνας, Πέμπτη στην Πολώνια. Αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν παίκτες που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε κενό, διότι στην Ευρώπη για παράδειγμα, όχι αύριο, στην Ευρώπη για παράδειγμα, μπορεί να παίξει ο Τέρικ Τζόνς. Στις εγχώριες διοργανώσεις εκπλήττει την τιμωρία του από το περσινό επεισόδιο στον τελικό με τον Κέντρικ Νάν.
1: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα δούμε ένα καλό τελικό αύριο, φαντάζομαι. Ο ΠΑΟΚ δείχνει απειλητικός, πολύ απειλητικός όπως είπες και εσύ. Και πιστεύω ότι θα δούμε έναν ωραίο τελικό. Κρίμα μόνο που δεν έχει κόσμο.
0: Το ΠΑΟΚ,
1: παρά μόνο Ακαδημίες.
0: Δίνει σε μια απόσταση 20 και πλέον ετών, θα έλεγα 25 ετών, στην πραγματικότητα. Αν θυμηθούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που είχε τόσο καλή ομάδα, θα πρέπει να πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανεξάρτητα από αν η τελευταία του πολύ μεγάλη ομάδα, ενώ ένα πολύ ακριβό ρόστερ δεν έτυχε, με παίκτες πολύ μεγάλης κλάσης. Είχε επιστρέψει και έκανε παρουσίες σε τελικούς, προσπαθούσε να κάνει παρουσίες σε Final Eight και τα λοιπά, αλλά τώρα αυτή τη φορά είναι έτοιμο να διεκδικήσει κάτι πολύ μεγάλο. Ένα-δύο κομμάτια του λείπουν για να διεκδικήσει ακόμα και το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ στα ίσα, δηλαδή αν γίνει μεταγραφή τύπου Χεζόνια, ο ΠΑΟΚ θα είναι πλέον μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν. Θα μου πεις και σε σειρά αγώνων. Εάν είναι τόσο δυνατός και καταφέρει να είναι απλασαριστεί ψηλά στο πρωτάθλημα, όλα γίνονται. Διότι τώρα πια το παζλ έχει συμπληρωθεί, έχει καλή χημεία, δένουν οι παίκτες καινούργοι, ο Τρινκέρι τους καθοδηγεί σωστά. Χρειάζεται ένα-δύο κομμάτια ακόμη για να γίνει βασικός διεκδικητής. Το μήνυμα βέβαια το έστειλε, τη νίκη δήλωση την έκανε. Θα πει κάποιος, τα μηνύματα είχαν έρθει από τότε που έκανε και τη μεταγραφή του Όσμαν, δαπανώντας ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ναι, τώρα θα βλέπουμε και αγωνιστικά τα μηνύματα να έρχονται και θα περιμένουμε ακόμη καλύτερη συνέχεια. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός πολύ ανέτοιμος, του λείπουν τέσσερις παίκτες, θα βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε αυτό. Την πάτησε στο σημερινό παιχνίδι, ήταν συνεχώς πίσω, δηλαδή στην τυπική διάρκεια του αγώνα ήταν πίσω και έχει γίνει και ένα λάθος στην εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού που το πληρώνει σήμερα. Θα τα αναλύσουμε αύριο και έχει να

0: Χρειαζόταν ένα γκάρ ακόμα, γιατί όπως είδες ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερους, δεν θα πω ότι είχε και ποιοτικότερους, αλλά είχε περισσότερους παίκτες στο 1 και το 2 από τον Παναθηναϊκό, που κάποια στιγμή προσπάθησε να πάρει ανάσες στον Άσο με το Μωραΐτη. Σε αυτό το επίπεδο τέτοιες λάθος επιλογές πληρώνονται. Θα μου πεις, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το κόστος, ένα σούπερ κάπ είναι. Δεν πάβει όμως να είναι μια ήττα στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου. Και ήττα από ένα νέο διεκδικητή, ξαναλέω. Η μεγάλη είδηση της ημέρας δεν είναι ούτε η νίκη του Ολυμπιακού με χαρακτηριστική ευκολία κόντρα στην ΑΕΚ που θέλει διορθώσεις, ούτε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε εμείς. Η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι η επιστροφή και με τη βούλα
1: του ΠΑΟΚ,
0: με υπογραφή και Τρινκέρι και Όσμαν. Μπορεί να υποτιμούμε την προσπάθεια των υπολείπων παικτών του δικεφάλου του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, πάρα πολύ δυνατός, και αν είναι και ο Άρης δυνατός, θα δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ, θέλει διορθώσεις. Θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα το παίξουν γερά 4-5 ομάδες. Όπως τα λέμε δηλαδή.
1: Όπως τα έχουμε πει εδώ και καιρό.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες. Απλά η ΑΕΚ πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Δεν έχει, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το είδαμε σήμερα, δεν έχει το ρόστερ για να κοντράρει ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό βασικά ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο καθένας θα το βάλει με όποια σειρά θέλει. Δεν, η ΑΕΚ δείχνει πιο πίσω από αυτούς, από αυτές
0: θέλει,
1: τις ομάδες.
0: Θέλει, θέλει, θέλει πράγματα η ΑΕΚ. Θέλει δουλειά. Να δούμε όταν θα παίξει και ο Ντέρικ Βίλιαμς και ο Γκρέγκ Μπράουν επίσης. Αλλά φάνηκε ότι έχει και ατέλειες. Δηλαδή και κάποια κενά. Έχει κάποια δομικά θέματα η ΑΕΚ στο ρόστερ της. Θα τα δούμε. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, πέρα από την επιλογή που τόνισα, την επιλογή να μην είναι ένας περιφερειακός παίκτης ακόμα στο σημερινό ρόστερ, πέρα από αυτή την επιλογή ο Παναθηναϊκός θα περιμένει το φαλ στο πεντάρι. Εκεί επίσης ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Χρειάζεται ενίσχυση. Θα το δούμε. Όταν μπει ο Ναν θα γίνει πολύ δυνατό στην περίμετρο. Όταν μπει ο Λούκας θα ολοκληρωθεί εκεί το πάσμα. Όταν θα μπει ο Χέις Ντέβις στα forward θα είναι επίσης ισχυρός. Στο 5 όμως κάτι θα λείπει. Νομίζω ότι κάτι θα λείπει ακόμα. Γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό ως διεκδικητή της Ευρωλίγκας τώρα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Όχι, ναι, δεν,
0: όταν συζητάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, συζητάμε με άλλα κριτήρια.
1: Ναι, γιατί μιλάμε για ότι στόχος είναι η Ευρωλίγκα.
0: Σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ναι. Πρώτο στόχος είναι η Ευρωλίγκα και μετά έρχεται το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. Η πρώτη θέση, όταν μιλάμε για την κορυφή, το παραμικρό κενό
1: κοστίζει.
0: Σήμερα η επιλογή, με βάση τα υπόλοιπα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός, να είχε Ντέβις, Φαλ και Σλούκα, η επιλογή να είναι έξω ο Γκραντ του στέρισε λύσεις στο ασώδιο και αμυντικά, θα πω και επιθετικά, ανεξάρτητα ξαναλέω, από τα δύο τρίποντα που έβαλε ο Φρανσίσκο και παρά λίγο να γυρίσει το μάτς.
1: Ωραία. Περισσότερα, Βαγγέλη, αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε μάλλον πριν από λίγο. Αγγλία-Ισπανία 2-3. Τσεχία-Κροατία 1-2 στις καθυστερήσεις. Αλβανία-Λευκορωσία 2-0.

0: Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, τα έχουμε τα τελικά όλα πλέον των 9.30 και τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Πάμε να τα δούμε. Εστουδιάδες Κάσερο Σαν Μιγγέλ 2-1-0 το ημίχρονο, Longford Town Cork City 2-1-1-0 το ημίχρονο, Αλμιράντε Μπράουν Ακασούσο που τέλειωσε με 10-0-1-0 το ημίχρονο, Καβέζε Σαβόια 4-2-1-0 το ημίχρονο, Σαμπενταντέν σε Κομπομπάσο 1-2-0-1 το ημίχρονο, Τσιντατέλα Λέκο 3-0-0-0 το ημίχρονο, Φλέρι Ομπάν 1-2-1-1 το ημίχρονο και Βηγή Αμιάν 1-1-1-0 το ημίχρονο, Βαλενσιέν Λεπουί 2-1-1-1 το ημίχρονο, Βίλεφρανς Βερσαλίες 1-2-1-1 το ημίχρονο, Μπουρκ Περονάς Κονκαρνό 1-1-0-1 το ημίχρονο, Ορλεάν Κάνες 0-0. Παρί 13 Ατλέτικο Μπαστιά 1-0 από ημίχρονο, Αγγλία Ισπανία 2-3-2-1 το ημίχρονο, Αλβανία Λευκορωσία 2-0 από ημίχρονο, Βόρεια Μακεδονία Ελβετία 0-3-0-2 το ημίχρονο, Σλοβακία Μολδαβία 2-0 από ημίχρονο, Τσεχία Κροατία 1-2-0-0 το ημίχρονο. Τρία παιχνίδια, όχι δεν είναι τρία, είναι κάμποσα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κίλμες, Αρχεντίνος, Ατλέτικο Γκέμες 1-0, Μπολιβάρ Τσάκο 2-1 στις καθυστερήσεις. Γκολ έχουμε στο Queen the South Rangers Vita 4-2-2-1 το ημίχρονο γιατί μόλις έγινε τελικό. Ναούτικο Ρεσίφε 2-0, Φεροβιάριο Σεαρά 1-0, Ρούμπιο Νου Ντεμαγιό 1-1, ημίχρονο Σεντ Μάρτιν Παρθένη Νήσι 0-1, Καζαμπλάνκα Τεμάρα 0-1, Ηνωμένες Πολιτείες Περού 1-0, Νουμπλένσε Πουέρτο Μοντ 1-0. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα στους ακροατές. Εντυπωσιακή νίκη της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ισπανίας.
0: Επειδή το είδα το παιχνίδι, τρομερό, έτσι, τρομερό παιχνίδι.
1: Ένα ωραίο παιχνίδι. Λίγο πολύ το περιμέναμε. Λίγο πολύ λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να ήταν και ο μεγάλος τελικός και σε αυτή την διοργάνωση ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.
0: Ναι, άνετα, το Αγγλία-Ισπανία μπορεί να είναι τελικός.
1: Βέβαια. Σημασία έχει ότι η Ισπανία έδειξε ότι είναι η κυρία αυτή τη στιγμή, η μεγάλη κυρία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Αγγλία προσπάθησε, προηγήθηκε με 2-1 όταν και μάλιστα δόθηκε λάθος από την UEFA ότι πέτυχε το δεύτερο γκολ, μάλλον και τα δύο γκολ της Αγγλίας στο 2-1 ο Χάρι Κέιν, αλλά μόνο το ένα πέτυχε. Και αυτό έχει σημασία που το λέω τώρα, διότι αυτή τη στιγμή ο Χάρι Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας στις 26 του Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα σίγουρα εντυπωσιακή η νίκη της Κροατίας εκτός έδρας 2-1 την Τσεχία. Η Αλβανία κέρδισε 2-0 τη Λευκορωσία, ενώ στη μοναδική ισοπαλία Ισλανδία-Εστονία 1-1. Πολύ σωστά ανέφερες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν 1-0 τον Περού στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ έχουμε φιλικά παιχνίδια. Ο Καναδάς μαζί με τη Χιλή θα παίξουν στις 2 τα ξημερώματα. Στις 4 έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ματσάρα στην Λατινική Αμερική. Μεξικό-Κολομβία. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί να είναι φιλικά και θα πραγματοποιηθούν.
0: Δηλαδή για να το συνθέσω και με παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα, που έρθα εναντίον Γκονζάλες.
1: Μπράβο, ακριβώς όπως το λες. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Ναι, είναι.
1: Και θα πρέπει να σηκωθώ να το δω. Επίσης έχω να σου πω, και το άλλο στην Αργεντινή, αφού ταξιδεύουμε παντού, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, βρισκόμαστε στο 75ο λεπτό του τελικού του Super Cup International, όπως το λένε στην Αργεντινή, ένα τρόπο που δίνει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες ομάδες να συμμετέχουν και να φτάσουν στον τελικό και να διεκδικήσουν αυτό το τρόπο. Εστουδιάντες Ροσάριο Σεντράλ 1-2. Με τα δύο γκολ της Ροσάριο Σεντράλ τα έχει πετύχει και ως άλλος από τον Άγγελ Ντι Μαρία, ο οποίος δεν σταματάει να σκοράρει, μπορεί να σταμάτησε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής με την οποία κατέξε και Κόπα Αμέρικα αλλά και Μουντιάλ, αλλά στην αγαπημένη του Ροσάριο Σεντράλ που έχει ξεκινήσει το ποδόσφαιρο δεν έχει σταματήσει καθόλου να σκοράρει. Πάμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, Άγγελε. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των εταιριών στοιχηματισμού στη χώρα. Οι εταιρείες στοιχηματισμού έχουν προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης Οκτωβρίου για να επιστρέψουν τα χρήματα των παιχτών η λειτουργία τους πρέπει να διακοπεί την επόμενη ημέρα. Δηλαδή,
0: για ποιο λόγο αναστέλει τη λειτουργία των εταιριών?
1: Από τις 6 Οκτωβρίου οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των πλατμορφών θα τεθούν εκτός λειτουργίας και η δραστηριότητα των εταιριών στοιχηματισμού θα απαγορευτεί.
0: Γιώργο, ξέρουμε το λόγο που το απαγορεύει και μπαίνουμε.
1: Να σου πω παρακάτω. Λοιπόν, χθες, Παρασκευή, ανακοινώθηκε επίσης ένα πρόγραμμα επαναδιαπραγμάτευσης χρεών, γιατί εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Το πρόγραμμα στοχεύει να βοηθήσει τις οικογένειες που έχουν περιέλθει σε χρέη λόγω σεισμού στο διαδικτυακό στοιχηματισμό, αν και δεν θα περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτήν την ομάδα. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει δει ότι οι εταιρείες στοιχηματισμού βρίσκουν τρόπους να παίρνουν χρήματα από τους Βραζιλιάνους και η κυβέρνηση, θέλοντας να βοηθήσει εδώ λίγο την κατεύθυνση να σταματήσει έστω προσωρινά, γιατί όλα είναι προσωρινά, πήρε αυτήν την απόφαση. Επίσης έχω να σου πω, είπα προηγουμένως ότι ο Χάρι Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της μπάλας 2026. Από εκεί πέρα υπάρχει μια πεντάδα ποδοσφαιριστών που είναι και αυτοί μαζί με τον Κέιν φαβορί για την χρυσή μπάλα. Λαμίν Γιαμάλ είναι ο δεύτερος στην πραγματικότητα, παρά το νεαρό της ηλικίας είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και κακά τα ψέματα μπορεί να μην πει καλά στο Μουντιάλ το οποίο έγινε το καλοκαίρι, ωστόσο παραμένει ένας πολύ μεγάλος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Κιλιάν Εμπαπέ επίσης είναι φαβορή, είναι αυτός που πέτυχε τα περισσότερα γκολ στο Μουντιάλ του 26. Ο Ρόντρι Ερνάντες είναι ο MVP του τουρνουά στο Μουντιάλ και είναι και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι αυτός, ό,τι και να πούμε, αυτός είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής στις 3 του μηνός σε φιλικό παιχνίδι που θα γίνει στο Buenos Aires. Χάρη και λοιπόν, Γιαμάλ, Εμπαπέ, Ρόντρι, Λιονέλ Μέση, τα 5 φαβοροί για την κατάκτηση της μπάλας που θα δοθεί στις 26 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι ψηφοφορίες των παιχτών, δημοσιογράφων και προπονητών. Άγγελε.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος εσκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Τα πόντους για το τριφύλι. Από την Era Sport και τον Sky, ο απόψινος τελικός που θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Το παιχνίδι ήταν από την πλευρά μας μη αναμενόμενα τόσο κακό, αφού κάναμε 18 λάθη, τα περισσότερα από κλεψίματα του αντιπάλου μας. Σχολίασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τον πρώτο ημιτελικό. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά αγχωμένοι για την αρχή, επισήμανε ο Dragan Sakota από την πλευρά του. Και οι δύο προπονητές δεν παρέλειψαν να αναφερθούν στον Σούλη Μαρκόπουλο, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Στο ποδόσφαιρο τώρα, να αποδείξει ότι αξίζει θέση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ότι περιλαμβάνεται μεταξύ των νέων ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Ηπείρου μας, θα επιδιώξει απόψη η Εθνική κόντρα σε μια καθιερωμένη παγκόσμια υπερδύναμη, την Γερμανία. Για ποιο λόγο να είμαστε εδώ αν δεν παλεύουμε σε αυτά τα παιχνίδια, αναρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, συμπληρώνοντας: στόχος μας είναι να μείνουμε στην μεγάλη κατηγορία. Είναι πολύ όμορφο να ακούς από τον Κλοπ καλά λόγια. Ο Γιούργεν Κλοπ στη δική του συνέντευξη είχε απαντήσει νωρίτερα ως εξής σε ερώτηση δημοσιογράφου: έχετε πολλούς καλούς παίκτες, είναι μια εξαιρετική γενιά, οφείλουμε να το παραδεχτούμε αυτό, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 14:15 η σέντρα στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport, το Nova Sports Start και τον Αλφα. Ακάθεκτη συνεχίζει την ίδια ώρα η εθνική ελπίδων της χώρας μας μετά τη χθεσινή νίκη της με 3-0 επί της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Άλεν, Μπακούλας και Πνευμονίδης σκόραραν για την Γαλανόλευκη, η οποία ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Γερμανία μετά τη νίκη της τελευταίας με 4-0 επί της Λετωνίας. Την Πέμπτη το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο κλείδωσε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ και πλέον κυνηγά την πρωτιά και την απευθείας πρόκριση, υποδέχεται στη Λιβαδιά τη Λετωνία. Στον Παναθηναϊκό εντυπωσιακός ήταν χθες ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, καθώς πέτυχε hat-trick στον νικηφόρο αγώνα των Ελπίδων της Κροατίας με 3-1 επί της Ουγγαρίας, την ώρα που στις τάξεις των Πράσινων υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Σωτήρη Κοντούρη στον χθεσινό αγώνα της δικής μας εθνικής με τη Γεωργία. 6 παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 γίνονται σήμερα. Σέντρα στις 4 στα Πανιόνιο Ζάκυνθος, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 5 στο Ελλάς Σύρου Πύργος και στις 6:15 στο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Οκτάωρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πρεμιέρα χθες στα πρωταθλήματα πόλο ανδρών και γυναικών. Στους άνδρες, Ολυμπιακός Γλυφάδα 25-3 στο Παπαστράτιο και Παλαιό Φαλήρο Χανιά 29, Χίος ΠΑΟΚ 10-10, Πανιώνιος Βουλιαγμένη 14-11 και Περιστέρι Απόλλων Σμύρνης 10-26, ενώ στις γυναίκες είχαμε Ολυμπιακός Λάρισα 29-2, Γλυφάδα Άλιμος 5-19, Χανιά Πανιώνιος 10-10, ΠΑΟΚ Πεκευχίου 13-8, Ναυτική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη 15-8 και Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά 14-10. Για την δεύτερη αγωνιστική στην Handball Premier των Ανδρών, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους 29-20, Χανθ Δράμα 29-37, ΓΑΣ Κιλκής Αθηναϊκός 32-28, Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας 34-31 και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή 21-39 και στις γυναίκες Πηλαία Πανόραμα 21-28, Αναγέννηση Άρτας ΠΑΟΚ 23-4. 39, Νέα Ιωνία Αθηναϊκός 30-19 και προς το Τσάνι Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 25-22. Ήταν από το εξωτερικό, αλλά 10 παιχνίδια έγιναν χθες στο Nations League. Αγγλία-Ισπανία 2-3 και Τσεχία-Κροατία 1-2 για την League A. Ο George Russell με τη Mercedes του αντίκρισε πρώτος την καροσημαία στο Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, με τον Verstappen και τον Hadjar με Red Bull να συμπληρώνουν την τριάδα του βάθρου στο χθεσινό σιρκουί του Μπακού. Λήξη συναγερμού στη Ρεάλ για τον τραυματισμό του Εμπαπέ στον προχθεσινό αγώνα της Γαλλίας με την Τουρκία, καθώς ο Γάλλος άσος υπέστη μόνο υπερέκταση στο αριστερό του γόνατο και θα μείνει 10 με 12 μέρες εκτός. Τέλος, αρκετοί παίκτες της Manchester City πλέον σκέφτονται την αποχώρηση μετά την ενοχή της ομάδας τους σε 114 από τις συνολικά 115 παραβάσεις για τις οποίες εγκαλείτο. Και όλα αυτά καθώς αρκετές ομάδες της Premier League σκέφτονται να κινηθούν νομικά εναντίον των Citizens, ζητώντας αποζημιώσεις για χρήματα που ενδεχομένως έχασαν στο διάστημα 2009-2018, τα χρόνια δηλαδή που έλαβαν χώρα η παρατυπίας. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Καλησπέρα Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
5: Εδώ και 54 χρόνια
6: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
4: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
5: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

0: Θα βάλουμε και άλλη αναβίση σήμερα. Πραγματικά, εγώ τόσο κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν ξέρω. Φύσικα, έτσι. Προσγειώθηκε με από ψηλά και τέτοια πράγματα.
1: Είναι η τρίτη καριέρα τη Μίση.
0: Κουκλάρα, κουκλάρα.
1: Δηλαδή, ακόμα και οι δύο δεν είμαστε έτσι.
0: Περίπου 70, έτσι.
1: Το 57 νομίζω είναι γεννημένοι.
0: 57, μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, χωρίς χρόνο όμως, ο Οσμάν, φίλε, μαγιά.
1: Τους τελείωσε.
0: Τελείωσε, το καθάρισε και νομίζω ότι έτσι όπως ήταν και η εικόνα του αγώνα δεν μπορείς να πεις ότι αδικήθηκε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ναι, όποιος να κέρδιζε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και στον αθλητισμό τώρα και σε μια κόντρα που κάνουν έτσι κάποιες ομάδες τώρα πόντο-πόντο, καλάδι-καλάδι, όποιος και να νικήσει, νορμάλ.
1: Ναι, ρε, αυτό λέω, ναι.
0: Okay. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ πήρε μια νίκη αποδεικνύοντας αυτό που έχουμε πει ξανά και το ξαναείπα και εγώ προχθές, γιατί κάποιος είχε πει ότι είναι ομάδα Ευρωλίγας. Δεν είναι ομάδα Ευρωλίγας ο ΠΑΟΚ, είναι μια καταπληκτική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ αν ενταχθεί στην Ευρωλίγα θα ανεβάσει και το μπάζερ του και θα έχει και το απαραίτητο βάθος. Όμως κόβοντας οι αιώνιοι παίκτες ξένους που έχουν στο ρόστερ τους για να παίζουν και στην Ευρωλίγα, αυτό αυτομάτως τον κάνει πιο ανταγωνιστικό και τον ΠΑΟΚ. Οσμάν καταπληκτικός με την 20 που έβαλε, πάρα πολύ καλός. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο και ενδεχομένως θα του βγει και σε καλό αυτή η ήττα, ότι θέλει δουλειά και οργανωτικά, μέσα στο παιχνίδι τα λέω οργανωτικά, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα τώρα με φιλοσοφία προπονητή. Μπορεί οι φίλαθλοι, οι παράγοντες, ξέρω εγώ, κάποιοι παίχτες να το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά είναι νέα δεδομένα και νέα ομάδα με τόσους παίχτες που έχει πάρει και με τόσες απουσίες που έχει. Οπότε μπορεί να του βγει και σε καλό. Αύριο είναι ο τελικός, αναφερόμαστε στο τελικό του Super Cup, λοιπόν, μιας και ο Ολυμπιακός προφύλαξε και το Μιλωτίνοφ, δεν χρειάστηκε καθόλου. Δεν εντυπωσίασε ο Ολυμπιακός, αλλά άνετα επικράτησε τη ΣΑΚ, η οποία δεν ξέρω που θα πάει, δεν μπορεί να βγάλει τη χρονιά έτσι με αυτό και η χαλαρότητα. Βγάζει όμως από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα πω και δύο κουβέντες για την ΑΕΚ, επειδή παρακολουθεί και το παιχνίδι. Βγάζει στοιχεία από παιχνίδι σε παιχνίδι, βελτιώνεται κάπως έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αυτό τη δική του σημασία. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport, είναι η βραδινή μπαλαδόρη. Και μπορεί να είπαμε ό,τι είπαμε, αλλά επί της ουσίας το Σάββατο πάντα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς με τις δικές σας επιλογές και το Πάνο Σταυρούλια εδώ στην κονσόλα των ήχων αλλά και στις λίστες σχετικές για να βρούμε μαζί με τον Δημήτρη Καϊμά συγγνώμη, για να βρούμε τα τραγούδια που θα παραγγείλετε. Κέρματα να έχετε, να ρίχνετε στο jukebox και είμαστε εδώ για να ακούσουμε πολλά και διάφορα.

Εντάξει, σήμερα έχουμε και την εθνική ομάδα με τους Γερμανούς, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γι' αυτό και ήρθε και ο τελικός από 9 η ώρα, πήγε στις 8 για να διευκολυνθούν όλοι να δουν και το μπάσκετ, να δουν και το ποδόσφαιρο. Η αισιόδοξη περίμενα ντέρμπι αιωνίων, αλλά είναι ντέρμπι τουλάχιστον πριν από την αναμέτρηση. Η ομάδα πετάει έξω τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη και ούτε να υποτιμηθεί από κανέναν Ολυμπιακό. Οπότε θα δούμε και τη ματσάρα, το τελικό μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για το Super Cup στο Περιστέρι, αλλά και στο Augsburg, εκεί όπου η εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει την εθνική Γερμανίας. Καλησπέρα μας στην Έφη, η οποία ζητάει το τραγούδι για το γιόκα της, εννοείται, βρίσκεται στην Ιγρήτα Σερών. Το ψάχνουμε να ξέρεις. Πάμε στην πρώτη παραγγελιά, μιας και ξεκινήσαμε κατευθείαν με Jukebox. Ρίχτω πάνω, πώς το λέγεται, κρέμιστε. Ο φίλος που ζήτησε, Νίκο Οικονομόπουλο. Να ξεκινήσουμε και λίγο λαϊκά, γιατί είναι κάτι λαϊκά, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Στέλνετε τα μηνύματά σας λοιπόν στο 54160, σπορ και νο. Πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και την παραγγελιά σας, χωρίς χρήματα.

0: Ένας από τους Τάκης εξηγεί, ρε νούμερα, γιατί ξέρει που απευθύνεται. Μπράβο, Τάκη, μας ξέρεις πολύ καλά. Ποιους θα βγάλει να παίξουν οι απουσίες?
1: Για σένα το λέω.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι, ναι, οπότε ρε, ναι, το νούμερο.
0: Όχι, ρε νούμερα λέει όμως.
1: Ναι, οπότε πρέπει να πει ρε νούμερο. Ποιον.
0: Ναι, δεν το διευκρίνησα.
1: Έλα, εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά σε πήρε και σε ένα μπάλα. Ναι. Άκου τώρα λοιπόν.
1: Εγώ είμαι γενικά νούμερο, οπότε δεν πειράζει.
0: Επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις αυτά που ακούς. Δεν είπαμε ότι να βγάλει άλλους, να βάλει άλλους. Το ζητούμενο είναι για τον ΠΑΟΚ. Η συζήτησή μας ήταν, μάλλον η κουβέντα μας ήταν για
1: τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν το σημερινό παιχνίδι.
0: Και δεν ήταν το σημερινό.
1: Ναι, μιλάς για γενικότερα για τις ομάδες.
0: Αναφέρθηκα στο φίλο που είπε την ομάδα Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένους παίκτες για να βγάλει το EuroCup και φυσικά το ελληνικό πρωτάθλημα. Και να δει σε μια τροχιά, συγγνώμη, που τέλος πάντων θα του δώσει την απαραίτητη όθηση για να ενταχθεί στην Ευρωλίγκα και να αλλάξει επίπεδο. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Όμως για να γίνει ομάδα Ευρωλίγκας πρέπει πρώτα απ' όλα να βάσει το budget. Γιατί? Γιατί πρέπει να πάρει και παίκτες που να συμπληρώνουν και να έχει βάθος τις λεγόμενες δύο και τρεις πεντάδες που λέμε στην Ευρωλίγκα. Αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι άκρος ανταγωνιστικός και στο πρωτάθλημα και στις ελληνικές και στις υπόλοιπες διοργανώσεις εντός συνόρων. Διότι κομμένοι παίκτες, όταν κόβονται οι ξένοι που παίζουν στην Ευρωλίγκα, κάποιοι από τους ξένους τέλος πάντων που παίζουν στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟΚ αυτομάτως γίνεται ισοδύναμος με τους αιώνιους. Αυτό είπαμε. Ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια, Τάκη μου. Καλά ξεκινήσαμε. Ο Κωνσταντίνος εκεί επιμένει εκεί με τα δικά του. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, από Καβάλα. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Το πήγαινε με πάλι ταξιτζή δεν είναι του Χριστοδηλόπουλου, φίλε Κωνσταντίνε, είναι του Στράτου Δινουσίου. Θα το βάλουμε όμως. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε στη κατευθείαν στη φίλη μας.
1: Πάμε, πάμε, ναι, ναι.
0: Νούμερο, νούμερο. Τι θα πάμε. Λοιπόν, η φίλη μας. Η καλή μας φίλη.
1: Ανάσανα Νέβελ 729.
0: Μάλιστα.
1: Ελληνικό τραγούδι.
0: Η Έφη το ζήτησε. Για το γιώκα της εκεί που βρίσκεται στην Ιγρήτα Σερώνα.

0: Ο φίλος μας εδώ, ο Άγγελος, έχει πολλά νόματα τώρα ο τίτλος εκεί πέρα, το φίλο μου, και δεν είμαι σίγουρος, νομίζω Άγγελος λέει. Ζήν δίνεις χαρτίρια στην Παοκάρα, στην Παοκάρα μου λέει, μετά από χρόνια, βέβαια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Εντός Αττικής είχε να νικήσει τον Παναθηναϊκό από τον περασμένο αιώνα, από το 1999. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζετε, λίγο το Πιτσιρικά μας έστειλε μια φωτογραφία, τον Γιάννη τον Κυράστα. Πρέπει να είναι, αν το βλέπω καλά, έχω την αίσθηση ότι είναι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, επιβεβαίωσαμε τώρα. Μας έβαλε σκουίζ εμάς όμως, για τους ακροατές δεν τους ενδιαφέρει η φωτογραφία, γιατί δεν θα την καταλάβουν, έτσι. Καλησπέρα και σε σένα, Φρανκ, από τη Βόνιτσα, πάντα συνεπής και πρώτος και καλύτερος και τακτικός ακροατής, σε ρασπορ. Έσπασα την άλυση, τα βγήκα από τη θάλασσα και πάω να απολαύσω τις ανάσεις που σπατάλησα. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά στο 54160 σπορ, αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε αυτό που επιθυμείτε και μας το στέλνετε μέσω SMS. Υπάρχει το Viber, ένα σπορ με λατρικούς χαρακτήρες, εντοπίζεται ο Κονίδιο και κατευθείαν μας το ρίχνετε, δεν χρειάζεται σπορ εκεί, κατευθείαν το ρίχνετε το μήνυμά σας, αυτό που επιθυμείτε. Η Χρύσα βλέπω εδώ ζητάει Βύση, αλλά το πολύ μπορεί να το κρατήσουμε ή να κλείσουμε Βύση. Μιας και αρχίσαμε Βύση, θα κλείσουμε Βύση, θα το δούμε, Χρύσα, σε λίγο που θα δούμε και άλλα μηνύματά σας. Είσαι ήδη βομβαρδίζετε με τα μηνύματα. Υπάρχει το Messenger του Δημήτρη Καϊμά, Στάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας εντοπίζετε και μας ρίχνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και φυσικά μας κάνετε like, ό,τι άλλο θέλετε, εκεί στις ομάδες μας στο Facebook, είναι Βραδινή Μπαλαδόρη με ελληνικούς χαρακτήρες, μας εντοπίζετε, κάνετε έτοιμα για να μπείτε στην ομάδα μας, και φυσικά μέσω TikTok Βραδινή Μπαλαδόρη, και εκεί βρισκόμαστε. Έτσι θα πορευτούμε.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Εδώ είμαστε. Πήγαμε και 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είναι πλέον Κυριακή, έτσι. Στέλνετε μηνύματα και μας χαροποιεί και στέλνετε και ωραία μηνύματα, αγγλικά μηνύματα. Κάποιοι δεν θέλετε να τα διαβάσουμε, απλά είναι επί προσωπικού και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θετικά μηνύματα, πολύ ωραία. Ο καλός μας φίλος εδώ, Βασίλης, ζητάει Σόκρατες. Θα το βρούμε και αυτό. Το βρήκε ήδη δηλαδή ο Πάνος. Κάνει υπομονή, καλέ μου φίλε. Θα έρθει και η δική σου ώρα. Έτσι. Τι είναι, τι.
1: Όχι, λέω, αφού γκράζουμε τα τραγούδια που έρχονται και λέω, θα ανάψω λίγο πάλι.
0: Ωραία είναι. Μέχρι στιγμής έχουν πάει μια χαρά τα παιδιά, να πούμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Όπως πάτε, θα είναι τέλεια. Λέει ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Θα ήθελα ένα τραγούδι. Για το φίλο του τον Τάκη θέλει να το χαρίσει. Το άνθρωποι μονάχοι θα το ακούσουμε. Αλλά προηγείται ο Κωνσταντίνος από Καβάλα που ζήτησε Στράτο Διονυσίου, και επειδή είναι και Στράτος Διονυσίου και εγώ είμαι και φαν.
1: Συγκινήθηκα.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Πάνω, αβάντη, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Για τον Κώστα από Καβάλα.

0: τώρα πήγες και τέσσερα Τζόνι. Όχι, όχι, δεν Τζόνι. Valentine's.
1: Valentine's.
0: Ε?
1: Valentine's.
0: Εγώ έτσι δεν το παλιά, εντάξει. Της γενιάς μας, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες πολύ, ήταν το Valentine's.
1: Και το Dior's ήταν, μωρέ.
0: Και ο Dior's.
1: Ποια γενιάς, δεν είσαι και κανένας Μαθουσάλλας, Valentine's κι εσύ.
0: Νομίζω ότι ήταν του 90 αυτό, ή όχι, κάνω λάθος εγώ.
1: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι τι
0: χρονιά. Εντάξει, εντάξει.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια λέει στον ΠΑΟΚ, ένας φίλος. Θα τα πούμε αμέσως μετά για τον ΠΑΟΚ. Να πάω πρώτα στον Νικόλα. Καλησπέρα, φιλαράκια μου. Τάσο Δημήτρη και στον Μπάνο. Καλή εκπομπή. Καλή τύχη στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία. Δύσκολο, αλλά το βαθμό πιστεύω ότι μπορούμε να τον πάρουμε. Εάν μπορέσετε, βάλτε και το τραγούδι Πεθαμένες Καλησπέρες του Δημήτρη Μητροπάνου και πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Να είναι καλά, τον αγαπάμε πολύ. Γεια σου, Νικόλα μας, και για την παρέα. Και το μετά που θα το παίξω αυτό, θα το φέρω και στο Δημήτρη, γιατί είχα στο πραγματικό.
0: Άκου τώρα, επειδή σας έχω ζητήσει να ζητάτε τραγούδι, ναι, αλλά να υπάρχει.
1: Βγάλτε ένα background, ένα, ναι, μια, ναι, ιστορία
0: λοιπόν,
1: πάνω σε αυτό.
0: Άκου τώρα τι λέει η Ελενίτσα.
1: Δεν
0: τόσο μικρή Ελενίτσα, αλλά έτσι τη φωνάζει.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λέει, είναι ένα αγόρι, λέει, που δουλεύει.

0: Πολύ ωραίο μάτς στο Περιστέρι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Νικητής στη λεπτομέρεια με μπάζερ πίτερ του Οσμάν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι εκείνη την ώρα πανώ. Είχε 0 στα 3 και έβαλε το τέταρτο, δηλαδή ένα στα 4 τρίποντο προσευχή πάνω σε καλή άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αλλά είχε και πολύ τύχη αυτό το τρίποντο. Γι' αυτό είναι ο Οσμάν, γι' αυτό και τον πληρώσανε για να τον έχουν οι άνθρωποι. Είναι μέσα στον αθλητισμό όλα αυτά. Πολύ σωστό και αυτό που λες. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε ότι προχθές ο Παναθηναϊκός είχε μάτς Ευρωλίγκας, ενδεχομένως και αυτό που θες, αλλά δεν νομίζω αυτό το πρόβλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ όχι, έχει ενέργεια και κούραση, χωρίς ενέργεια και κούραση. 15 χαμένες βολές, τεράστιο νούμερο. Πώς να κερδίσεις, ναι, αλλά είχες και 36 βολές να εκτελέσεις σε σχέση με τις 16 του ΠΑΟΚ. Έπρεπε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να το εκμεταλλευτεί αυτό. Δεν το κατάφερε. Πολλά χαμένα rebound. Φυσικά, ειδικά τα επιθετικά του ΠΑΟΚ είναι μαχαιριά ήταν για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά, οι απουσίες των Άνχες, Ντέιβις, Λούκα, Φαλ. Όλα αυτά είναι γνωστά, αλλά αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ τώρα, Κώστα. Όχι μεταφράζω, απαντάω κιόλας στο μήνυμά σου. Στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα δει ποια ομάδα είναι καλύτερα και θα αντέξει και όχι σε ένα μεμονωμένο μάτς και φυσικά στην Ευρωλίγκα που για τον Παναθηναϊκό είναι και ο πρώτος μεγάλος στόχος. Να δείτε αύριο πως ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο θέμα με την ενέργεια που κατανάλωσε σήμερα. Αντίστοιχο με τον Παναθηναϊκό το σημερινό μετά από το προχθηνό. Όχι, διαφωνώ γιατί έπαιξε και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ο Ολυμπιακός βέβαια δεν ήταν ντέρμπι το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά.
1: Και στο κάτω-κάτω ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να παίζει.
0: Σε λιγότερα από 24 ώρες θα πρέπει να παίξει αγώνα.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι μαθημένος να παίζει.
0: Μα έχει και τον βάθος, είπαμε.
1: Αυτό είναι. Ναι.
0: Βεβαίως οι 4 αποσύρες είναι πολύ σημαντικές. Έτσι δεν είναι παίκτες, απλοί παίκτες. Μιλάμε τώρα για παικταράδες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
1: Να πάμε τώρα στο Καλλιοπάκι. Που λέω ότι ο μπαμπάς μου δουλεύει, τον ανατρέβω και θέλω να το φέρω σε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να δούμε τι αφιερώνει το Καλλιοπάκι στον μπαμπά της.
0: Πάνω. Το Καλλιοπάκι στο
1: μπαμπά της.

0: καλέ μου φίλε που στέλνεις εδώ μέσω Messenger και μας ρωτάς πώς στέλνεις μέσω Viber. Γράφεις ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Βρίζεις το application.
0: Θα το δεις κατευθείαν αφού έχεις το application.
1: Βεβαίως.
0: Ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω, μπορεί να το έχεις το application στο.
1: Άμα δεν έχεις τον υπολογιστή, θα έχει και πέρα το έχεις και στο κινητό οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να το έχεις μόνο στο
0: κινητό. Εν πάση περιπτώσει, εντοπίζεις το εικονίδιο, σε ένα σπορ, ένα κλικ πάνω και κατευθείαν εμφανίζεις.

0: εξωτερική πολιτική.
1: Μας διορθώνει εδώ ο Θοδωρής. Υπάρχει και του Χριστοδουλόπουλου. Το πήγαινε με πίσω πάλι ταξιτζή. Δεν τον βρήκα.
2: Δεν θα τα αντέξω πάλι.
1: Εντάξει, θα βάλουμε άλλο Χριστοδουλόπουλο όμως. Για το φίλο που ζεις. Ο Κωνσταντίνος το ζήτησε. Θα βάλω εγώ τον Κωνσταντίνο. Θα πάρεις δύο αφιερώσεις. Εσύ μετά θα ακούσεις Χριστοδουλόπουλο.

0: Θυμούμε αρκετά το τραγούδι, γιατί ως χαζοπαπάδες όλοι εδώ πέρα στο στούντιο καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια καψόλα, γιατί τυχαίνει να έχουμε και όλοι κόρες, οπότε καταλαβαίνετε ότι το απολαμβάνουμε ιδιαίτερα. Η Μισκούμπρια ήταν, έτσι.
1: Ναι, και αυτό εκεί που λέει τα αγοράκια για να αγαπήσω, φέρτε από το σπίτι που λέει.
0: Ναι. Να το δούμε αυτό. Ναι, ναι. Αυτό είναι υποσυζήτηση. Τι τίτλο έχει αυτό που ακούμε τώρα?
1: Χαζομπαμπάς.
0: Τέλειο. Γιατί ρώτησε και ο φίλος εδώ πέρα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ τα μηνύματα, ενώ ταυτόχρονα να βάλουμε ο Βασίλης που ζήτησε το Σόκρατες, έτσι. Πάνω να βάλουμε Starvation. Να το βάλουμε. Να το. Για σένα, Βασίλη. Ο Φώτης, συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, άξιζε την νίκη. Χαλάλη στην ήττα μας. Παναθηναϊκός μάλλον, φαντάζομαι, ο Φώτης. Τουλάχιστον θα έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα επιτέλους. Έτσι θέλω να τα σκέφτεστε και μπράβο, Φώτη.

0: Πετραλιά λέει, γι' αυτό κάθε Σάββατο βράδυ δεν βγαίνω για να σας ακούω για το jukebox.
1: Να το,
0: να το κοιτάξει.
1: Να το κοιτάξει. Εντάξει, δεν
0: δυνατόν. Βγαίνει άλλες μέρες ενδεχομένως.
1: Εντάξει.
0: Καλά κάνεις κορίτσι μου, κάτσε εδώ. Άντε, πάμε να σγιώξεις τους πελάτες. Τόσα κέρματα μαζεύουμε για το jukebox. Γεια σου γογό μας, καλώς βρεθήκαμε και απόψε, καλή μας ακρόαση. Επίσης γογό μας. Επιβεβαιώνει ο Άγγελος, σωστή παρατήρηση, ότι στη φωτογραφία, πολύ ωραία φωτογραφία αυτή, μακάρι να την είχα, να την έβαζα και στους βραδινούς μπαλαδόρους, ο Γιάννης Κυράστας με τον πιτσιρίκο, δημοτικού παιδί, ο Βαγγέλης Βαρινάκης, πολύ ωραίο, πολύ ωραία φωτογραφία.

0: υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε αναβίση με σεβασμό όμως, ρωτάει. Και πλήρωσαν και 85 ευρώ εισιτήριο. Έχουν πληρώσει πολλά περισσότερα για πολλά περισσότερα πράγματα και πληρώνουν και στην καθημερινότητά τους πολλά περισσότερα, ακόμα και για ραπανάκια.
1: Δηλαδή, από τη λαϊκή. Εγώ να το αντιστρέψω. Αφού είναι δωρεάν, στείλε ένα μήνυμα για, για ποιους Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Θα μπορούσα να δώσω εσύ 85 ευρώ.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Και να με πλήρωνα, λέει, δεν θα μπορούσα να εγωστώ άποψή μου και συγγνώμη. Όχι, δεν σε μαστεί.
1: Ναι, αλλά εγώ θα αντιστρέφω για ποιον θα, και για ποιον θα τα δίνεις εσύ.
0: Ποιος θα γέμιζε πάνω στα βρούλια και...
1: Ναι, κάναμε μια συζήτηση νωρίτερα.
0: Το
1: σήμερα,
0: Ολυμπιακό
1: σήμερα,
0: στάδιο
1: σήμερα,
0: με,
1: ναι,
0: με 90.000. Όπου από Κωνσταντίνου συμφωνείς και
1: εγώ
0: εσύ.
1: Λέω, και εγώ το βάλα το ερώτημα και με 10 ευρώ εισιτήριο.
0: Ναι, και με 10
1: ευρώ. Ποιοι θα το πιείτε.
0: Να είναι πιο προσιτό δηλαδή για να πας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα... Και ο Παπακοσταντίνου θεωρώ ότι θα το γέμισε, αλλά ακόμη και αν δεν ήταν ο Παπακοσταντίνου μόνος του, αν πλησιωνόταν από κάποιους έτσι, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες ως guest star, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά μια υπέροχη γιορτή.
1: Και πέρυσι θυμίζω, ή πέρυσι πρόπερσι, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Τίγκα.
0: Στο Καλή Μάρμαρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
0: Και καλά το λες Παναθηναϊκό Στάδιο, γιατί είναι Παναθηναϊκό Στάδιο και όχι Καλή Μάρμαρο. Απλά το.
1: Εντάξει, για να συνεννοηθούμε.
0: Πολλοί μπερδεύονται με τον κύριο του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η Αδάη. Ναι, είναι του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή το λέμε Παναθηναϊκό Στάδιο, νομίζουν κάποιοι που δεν ασχολούνται με τα αθλητικά, νομίζουν ότι εννοούμε το.
1: Τηλεοφόρο.
0: Τηλεοφόρο, τέλος πάντων. Το Απόστολος Νικολαίδης, ορίστε εδώ, πάμε κι αλλιώς.

0: φίλος μας ο Αποστόλης από Παλαιοχώρη Παγκαίου Καβάλας, παρέλειψε το όνομα αλλά το συμπλήρωσε, και ζητάει Ελένη Βιτάλη ταχεία. Θα το βρούμε κι αυτό. Κάντε λίγο υπομονή, παιδιά.
1: Όλους και τους παλιούς μας φίλους και τους πιο μικρούς.

Ο Παναγιώτης από Αλεξανδρούπολη. Το έχει αναζητήσει και δεν το παίξαμε. Θα το παίξουμε τώρα. Δίκημο σχολείου. Άνθρωποι μονάχοι. Για όλους αυτούς τους φίλους που είτε είναι στις εργασίες τους, είτε είναι στο σπίτι και αισθάνονται μια μικρή μοναξιά, είτε μεγάλη τιμή.

0: Νομίζω το θυμάσαι, έτσι λέει για μια γυναίκα δηλητήριο. Τέλος.
1: Τέλος, αλλά το στέλνεις εσύ στην...
0: Όχι. Ο Γιώργος.
1: Α, ο Γιώργος το στέλνεις.
0: Για μια γυναίκα δηλητήριο, τέλος. Πάνω το μήνυμα με τον Τζέρι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Τέλος, έτσι έγραψε. Για μια γυναίκα δηλητήριο, λέει τελεία, τέλος.

0: έτσι όπως αγαπάσαν τα τραγούδια. Ναι, αλλά έχει γίνει γλυκιά συνήθεια το jukebox. Jukebox έχει ξένα, ελληνικά.
1: Και όχι απλά ελληνικά ξένα, είναι τελείως άσχετα μουσικά μεταξύ
0: τους. Αντίθετης μουσικής κατεύθυνσης τελείως, έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι αρέσει και στον κόσμο και αρχίζω και το συνηθίζω κι εγώ. Επίσης στην αρχή μου κακοφαινόταν από το like.
1: Οι αλλαγές, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί όχι. Είμαστε τσουμποξάδες, έτσι. Σωστό, σωστό.

0: μας έλεγε ο Δημήτρης ο Καϊμάς πριν από λίγο εδώ εκτός αέρα δηλαδή, ότι τελευταίες μέρες
1: στο Spotify είναι, ναι, τα 50 τραγούδια ελληνικά που έχουν ακουστεί το τελευταίο μήνα, από τα 50, τα 35 Μαζονάκης.
0: Εκεί είναι λογικό.
1: Ναι, εκεί μπορεί και παραπάνω ήταν. Τα μέτραγα και λέω τι είναι, όλα του Μαζονάκη ήταν.
0: Γι' αυτό και αφιερώνουμε και αυτό το τραγούδι του Μαζονάκη στη Έφη από Αράχοβα, η οποία είναι και φανατική.
1: Και γιόρταζε νομίζω χτες, έτσι. Αν λέγεται Ευφροσύνη, όχι, χτες ήταν της Αγίας.
0: Ευφροσύνης.
1: Οπότε αν Ευφροσύνη θα γιόρταζε.
0: Ναι, δεν είναι Ευφροσύνη.
1: Οπότε εντάξει, ωραία.
0: Μας πειράζει. Χρόνια της πολλά πάντως. Έφη από Αράχοβα, Μαζονάκης για σένα. Και με Μαζονάκη θα κλείσει πρώτη ώρα. Στη δεύτερη ώρα σας δεσμευόμαστε ότι θα παίζει το ένα πίσω από το άλλο, πιο χαρακτηριστικά και με όλες τις παραγγελίες που είναι πάρα πολλές και προσπαθούμε να τις ελέγξουμε.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγή του Αθηνών για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ο ευδοκίσας ως Θεός, Θεός το γένος των

Ιησούν Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αδύνους και πάσαν την

Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι, τον δεσπότηνε ζήτουν ενεκρή στον αθάνατον. Και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε, της Αποστόλης εμήνιον, ότι ανέστης Χριστός ο Θεός παρέχον το κόσμο το μεγαέλεος.

και χι, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και τους πόδας, έτι δε άπιστον

Εν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω εδιπαθήν των Χριστών και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτία.

0: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός ο άλλων, ούκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δημάς, θανάτο θάνατον όλεσαι.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και υφερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς

Πατρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των ημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγή του Πολιούχου των Αθηνών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου μάρτυρος Καλλιστράτου και των συναυτών,

Τον Αδάμ ανέστη σας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλεε.

τα του άδους κυλέσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναίξη μυροφόρης συνήντησας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμήνυσα στα της νίκης σύμβολα, σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμο συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλευσα.

τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Καλιστράτου και των συναυτών Αγίων Τεσσαράκοντα και Εννέα Μαρτύρων. Και αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Επιχάρεως. Και αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιγνατίου, Ηγουμένου γενομένου της Μονής του Σωτήρος Χριστού, του επιλεγωμένου Βαθαίος Ρίακος. Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Μάρκου, Αριστάρχου και Ζήνονος. Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Φιλίμωνος Επισκόπου και Φορτουνιανού και της Αγίας Μάρτυρος Γαϊανής. Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων 15 μαρτύρων, ήτινες εν πλοίο εμβληθέντες, του πλοίου πυρπολιθέντος εν τη θαλάσση απεπνίγησαν. Τις αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

εις εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την

0: όπως λέμε, ευθειών γραμμών. Έλεγε ρε, ας μου στον αέρα είσαι.
1: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, άκουσα τώρα τη συζήτηση. Απλά θέλω να πω ότι το ριζίτικο, εκτός από... επειδή στην της τάβλας που λέγεται...

ευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών.